0: Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.000 στρέμματα. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μέσω του 112 καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη και Κατελιός να απομακρυνθούν άμεσα προς το Αργοστόλι. Επιτόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και νέα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κεφαλινίας. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά 11 συλλήψεις χθες. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Τάμαρα. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης από την Τεχεράνη. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι προετοιμασμένοι να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες για την εφαρμογή της περσινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, το θύλακα κάτι στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 άνθρωπους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Earth News Radio 105,3.

0: Πάμε να στεφούμε με το Air News για να δούμε τι γίνεται στην Κέρκυρα. Είναι μεγάλη φωτιά από ό,τι φαίνεται.
1: Και έχει εκδηλωθεί και έχει επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα προς το Μαρκόπουλο. Mm-hmm. Είναι νύχτα, όπως ξέρουμε, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέριο ακόμα. Περιμένουν το πρώτο φως της ημέρας για να δουν πώς θα, αν θα υπάρχουν και διαθέσιμα ένα αέριο για να ρυθούν στη μάχη της φωτιάς εδώ στην, εκεί στην Κεφαλονιά. Είναι νύχτα, είναι και το δύσβατο εκεί ανάγλυφο της περιοχής.
2: Και είναι και μια περιοχή, μας είπε ο Δήμαρχος, που δεν έχει καεί, άρα έχει βλάστηση, οπότε είναι μια περιοχή που ευνοεί δηλαδή την επέκταση της φωτιάς, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν εκκαινωθεί για προληπτικούς λόγους, δεν έχουν ακόμα κινδυνεύσει
2: οι δύο κοινότητες, ναι.
1: Οι δύο κοινότητες. Έχουν εκκοινωθεί ωστόσο για προληπτικούς λόγους και ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες είναι να μπορέσουν να εμποδίσουν, να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τις πλόγες να φτάσουν εκεί.
2: Μάλιστα. Άρα η εικόνα είναι εικόνα η οποία δεν, είναι επιδεινωμένη η εικόνα έτσι όπως μας την περιγράφεις,
1: σωστά,
2: γιατί
1: σωστά.
2: Δυστυχώς εκεί φυσούν άνεμοι οι οποίοι ενισχύουν την πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος προηγουμένως, Αντρέα, μας περιέγραψε το γεγονός ότι οι επίγειες δυνάμεις όσες είναι εκεί που προσπαθούν, έτσι επιχειρούν για την αντιμετώπιση της, δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα γιατί η ένταση της είναι μεγάλη και δεν μπορούν να πλησιάσουν πολύ κοντά. Μας είπες και εσύ δεν κινδυνεύουν. Οι δύο οικισμοί, ωστόσο έχουν και
1: νοθεί. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκεί το Μαρκόπουλο σώθηκε γιατί φαίνεται, έτσι μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα,
2: ναι.
1: Γιατί άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου. Αν τη μία αυτό είναι καλό, απ' την άλλη είναι ότι είναι και το απρόσμενο γιατί δεν ξέρουμε προς τα που θα φυσήξει μετά και προς τα που θα μπορέσουν να κινηθούν οι δυνάμεις.
2: Ναι, γιατί η εικόνα που μας έδινε ο Δήμαρχος προηγουμένως είναι ότι εκένωναν το Μαρκόπουλο με πολύ μεγάλη έτσι, βιάση, ακριβώς επειδή οι φλόγες είχαν φτάσει στα όρια του χωριού. Τώρα μας λες, άλλαξαν οι άνεμοι και έχει έτσι το χωριό
1: προς
2: δεν
1: το
2: κινδυνεύει.
1: Ναι, έχει σωθεί προς το παρόν. Ναι.
2: Εντάξει, τώρα έχουμε και 3 ώρες ακόμη μέχρι το ξημέρωμα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα, και εκεί θα εξελιχθούν έτσι ομαλά μέχρι το πρωί που θα επιχειρήσουν, ίσως μπορέσουν να έρθουν και άλλες δυνάμεις από τα γειτονικά νησιά και θα μπορέσουν πιο αποτελεσματικά ίσως να χτυπήσουν την πυρκαγιά. Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες, για το ρεπορτάζ. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο εκεί και στην Κεφαλονιά. Είπαμε και πριν, πολύ παθονισή, έχει καεί πάρα πολλές φορές. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις πυρκαγιές. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια άλλη διάσταση, γιατί πραγματικά έχουμε δει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα όταν πραγματοποιούνται εκενώσεις από διάφορες περιοχές.
0: Οι άνθρωποι... Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Air News. Ανδρέας Πάπα Δημητρίου έδωσε το ρεπορτάζ από τη Κεφαλονιά. Όλοι ευελπιστούμε σε αυτό, να αλλάξει η φορά του ανέμου σε όλα τα μέτωπα, να ξημερώσει και να μην έχουμε ανέμους για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Και στην Κεφαλονιά και στη Δυτική Αττική, που η φωτιά κατακαίει την κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα. Πριν πάω στην Αττική, παρακαλώ θα με επιτρέψετε, επειδή μιλάγα για την Κεφαλονιά, έχει δοθεί εντολή εκένωσης για Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι και Κατελιό. Και οι άνθρωποι τώρα προσπαθούν εκεί να δουν τι θα κάνουν με τις δυνάμεις που βρίσκονται. 35 οχήματα είναι εκεί, πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, υδροφόρες, σωτά κτλ. Για τη Δυτική Αττική τώρα που ξεκίνησα να λέω, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο, και την κατάφυτη πλευρά του Κυθερώνα από το Λεποφόρη μέχρι την παραλία της Ψάθας προς τα Μέγαρα, βρίσκει καύσιμη ύλη και προχωρά με δύναμη φλογοβόλου σε ένα πολύτιμο κομμάτι της Δυτικής Αττικής και προσπαθούν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις τιτάνια μάχη για να την ανακόψουν. Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα και μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, αρκετοί παραμένουν και παρακολουθούν την εξέλιξη, διότι κινδυνεύουν σπίτια από τις 9 χθες το βράδυ. Το πύρινο μέτωπο πέρασε από την κορυφογραμμή του Κυθερώνα για να κάψει τουλάχιστον 3 σπίτια στον οικισμό. Και τώρα οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα, τα τμήματα, χτυπάνε το πύρινο μέτωπο πλευρικά τις τελευταίες ώρες που έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι. και η ταχύτητα που έσπρωχνε ο άνεμος την πυρκαγιά προς το Καλαμάκι Βιωτίας προκάλεσε καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό. Το μέτωπο, το πύρινο, επικατάθηκε ως και 100 χιλιόμετρα, απειλώντας από ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από τον νοτιοδυτικά το Μύτικα και την Ψάθα. Έτσι. Στο κρύο πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή, οι φλόγες καταστρέφουν ένα από τα πιο πυκνά δάση, ενώ το θετικό είναι ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα από το μικρό οικισμό. Να υπενθυμίσω, τουλάχιστον 500 πυροσβέστες στο πεδίο, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομάντος. Εχθές επιχείρησαν 39 εναέρια μέσα, να πέσει ο αέρας, να επιχειρήσουν ξανά. Εντάξει. Συνήθεια, παιδιά, 6 Δευτέρα φύσης. 3 και 18 είναι αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, συντονισμένη στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ, θα ήθελα. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργή Τσίκη εδώ για να σας ενημερώνουμε. Μαζί με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο. Αν δεν ήταν ο Νίκος, δεν θα ακούγαμε τίποτα. Παρακαλώ.

0: το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε λίγο να συνδεθούμε, παρακαλώ, με το Earth News Radio. Με το Earth News, Earth News Radio είμαστε εμείς εδώ. Κώστας Μούσης είναι στη
1: με την ένταση του ανέμου
0: τη φωτιά τη μεγάλη στη Βένιζα, παρακαλώ.
1: Δεξιότερα βλέπουμε τους φάρους των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστικών οχημάτων να κινούνται, να αλλάζουν κατεύθυνση, να ανασυντάσσονται ουσιαστικά και να μπορέσουν από άλλα σημεία να ξαναχτυπήσουν την φλόγα. Και από πιο αριστερά είχαμε αναζωπήρωση, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να πέφτει εκείνο το σημείο. Η κατεύθυνση των ανέμων σε αυτό το σημείο είναι τέτοια που οδηγεί σε καμένο έδαφος. Ό,τι παίρνει όταν έρχεται προς τα πίσω η φωτιά και καίει ό,τι άκαυτο μπορεί να έχει υπάρξει. Συνεχίζουν και οι δυνάμεις εκεί της αστυνομίας να απομακρύνουν. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να απομακρύνουν και εκείνη ζώα τα οποία μπορεί να έχουν μείνει, κάποια κατοικίδια τα οποία μπορεί να έχουν μείνει σε σπίτια. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια, μια πολλαπλή προσπάθεια από πολλές ομάδες, από πυροσβεστική, από εθελοντές, από αστυνομία, από πολίτες που προσπαθούν από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει το έργο του. Η πυροσβεστική συνεχίζει την προσπάθεια κατάσβεσης. Υπάρχουν μέσα υδροφόρες και εθελοντικές ομάδες που προσπαθούν να ενισχύσουν το έργο τους. Και βεβαίως η αστυνομία προσπαθεί να διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, μη επιτρέποντας όσων δεν έχουν δουλειά μέσα στην περιοχή εκείνη όπου είναι σε πλήρη ανάπτυξη το πύρινο μέτωπο. Βλέπετε δεξιά, και σας μεταφέρουμε με την κάμερα του Earth News και τον Χριστόφορο Δέμο, το πώς έχει αναπτυχθεί, πώς το πύρινο μέτωπο έχει
2: γιγαντωθεί.
1: Δώσει σε εκείνο το.
2: Έχει γιγαντωθεί και δυστυχώς αναπτύσσεται και φαίνεται ότι και οι άνεμοι δεν πέφτουν. Δεν είναι αυτό το δεκάλεπτο της έντασης για το οποίο μιλούσαμε μέχρι τώρα, Κώστα. Φαίνεται ότι έτσι είναι μια αύξηση της έντασης των ανέμων η οποία διατηρείται. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουν τέλος πάντων οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να το κρατήσουν κάπως. Η Βένιζα είναι απόψε το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή της Δυτικής Αττικής, πραγματικά, γιατί είναι πολύ κοντά και το χωριό, είναι στα όρια του χωριού αυτό το μέτωπο το οποίο παρακολουθούμε τώρα και η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη. Το χωριό έχει εκενωθεί βεβαίως, έχουν μείνει μόνο οι εθελοντές που βοηθάνε τις πυροσβεστικές δυνάμεις και πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει επικεντρώσει σε αυτό το μέτωπο το οποίο πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο. Ελπίζουμε όχι, ελπίζουμε να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν, αν και το τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο, Κώστα, μας μεταδίδεις και εσύ, βλέπουμε και εμείς τους δέχτες μας από την εικόνα του Χριστόφορου Δέμου, ότι τα πράγματα δυστυχώς επιδεινώθηκαν.
1: Έχουν επιδεινωθεί. Είναι αυτό το παιχνίδι που περιγράφουμε, το παιχνίδι του ανέμου που δεν αφήνει καθόλου τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ηρεμήσουν ή να πούν ότι κάτι πάει καλύτερα, να εφησυχάσουν, ότι κάτι πηγαίνει καλύτερα. Συνεχώς τους αναγκάζει και να μετακινούνται και να αλλάζουν και εκείνοι θέσεις για να μπορέσουν να προσβάλλουν το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε το πώς ξανά απλώνεται συνεχώς προς τα δεξιά και κινείται προς τα μέγαρα. Βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία δεξιά κινείται το πύρινο μέτωπο και σας μεταφέρει
2: πραγματικά
1: ο Χριστόφορος Δέμος. Η μανία της φωτιάς είναι, δηλαδή, η ταχύτητα με την οποία έχει αρχίσει να κινείται δεξιά προς την πλευρά των μεγάρων είναι μεγάλη.
2: Η κατεύθυνση της είναι από τους πρόποδες του Κυθερώνα προς τον κάμπο των μεγάρων και εκεί, σε εκείνη την περιοχή, έχουμε πολύ καλλιέργειες με καύση μήλη επίσης, μπορεί να μην είναι δάσος αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπουμε τώρα ότι αυτή είναι μια νέα επιδείνωση, πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία, Κώστα,
1: είναι
2: πάμε...
1: μια μεγάλη επιδείνωση.
2: Ναι, σε ακούω.
1: Είναι μεγάλη και έχει απλωθεί πάρα πολύ. Έχει απλωθεί πάρα πολύ το μέτωπο προς τα δεξιά. Βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η εικόνα και επιδεινώνεται συνεχώς η κατάσταση.
2: Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω, να βάλουμε μια πρώτη... Να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα πάμε και στο Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται από την άλλη πλευρά αυτού του μετόπου, δηλαδή στην Ψάθα, στο μέτωπο εκεί, το οποίο της Ψάθας Αλεποχωρίου, για να δούμε την εικόνα που έχουμε εκεί, Γιώργο. Από την πίσω πλευρά, εκεί που βλέπαμε την αντανάκλαση που μας έλεγες προηγουμένως, πίσω από το βουνό εκεί που είναι στο Αλεποχώρι, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται
3: όση
2: καλά.
3: Όση ώρα περιέγραφε, όση ώρα περιέγραφε ο Κώστας αυτή την έντονη, την έντονη φλόγα, αυτό το μεγάλο πορτοκαλί πράγμα που υψωνόταν μπροστά του, εμείς βλέπαμε από εδώ την αντανάκλαση αυτή mm-hmm. που προανέφερες, τη βλέπαμε πάρα πολύ έντονη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει πέσει η φλόγα αυτή. Πριν από λίγο ήμασταν σχεδόν πεπισμένοι ότι θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του βουνού η φλόγα συγκεκριμένη, όμως φαίνεται ότι εξελίχθηκαν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο άνεμος. Mm-hmm. Είναι πολύ δυνατός ο άνεμος εδώ και αρκετή ώρα και αυτό φαίνεται ότι είχε ως αποτέλεσμα να δούμε αυτή τη φλόγα που προαναφέραμε να μεγαλώνει. Να φαίνεται πολύ έντονο το φως της φλόγας ακόμη και από την πίσω πλευρά του βουνού από όπου βρισκόμαστε. Όσον αφορά στο υπόλοιπο μέτωπο, θα μας δείξει ο Πέτρος Ολίλιος στο βάθος ότι συνεχίζει με την ίδια δυναμική να ανεβαίνει, παρόλο που μιλάμε για πλαγιά, συνεχίζει με μεγάλη δυναμική η φλόγα να ανεβαίνει χωρίς να μπορεί να σταματήσει οτιδήποτε. Μιλώντας με ντόπιους κατοίκους εδώ της περιοχής πριν από λίγο, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με τη θάλασσα, με το ψάρεμα, γνωρίζουν τον καιρό, γνωρίζουν να εκτιμούν, να προβλέπουν τον καιρό, μας είπαν ότι η γνώμη τους είναι ότι και αύριο θα είναι δύσκολες συνθήκες από άποψη ανέμων και δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα κατά πόσο θα μπορούν να επιχειρήσουν τα ενάρια μέσα, κατά πόσο θα είναι εύκολο το έργο τους. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να κάνουν κάποιες ρήψεις με το πρώτο φως της μέρας, διαφορετικά θα παραμείνει πολύ δύσκολη η κατάσταση, όπως
2: έτσι όπως μας τα λέτε και οι δύο, Γιώργο, επειδή το στοίχημα της απόψινής βραδιάς είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το παράθυρο της ύφεσης στην ένταση των ανέμων. Φαίνεται ότι έχουμε μπει πλέον στη φάση του να ανεβαίνει η ένταση αυτή, γιατί και εσύ από την πλευρά σου, αλλά και ο Κώστας από την άλλη πλευρά, καταγράφει αυτό το πράγμα, αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι δηλαδή οι άνεμοι έχουν αρχίσει να ενισχύονται, πράγμα το οποίο βοηθάει την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Μας το λες και εσύ, το λέει και ο Κώστας. Ας ελπίσουμε ότι η φορά, τουλάχιστον σε ό,τι
3: την
2: φορά...
3: Την ίδια στιγμή, Χρύσα...
2: Ναι.
3: Την ίδια στιγμή οι αστυνομικές δυνάμεις από τη μία έχουν κλείσει την περιοχή εδώ, δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης. Από την άλλη ο Πέτρος Ολίλιος θα μας δείξει στο βάθος το περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο κάνει συνεχείς περιπολίες mm-hmm. ούτως ώστε να βεβαιωθεί οι αστυνομικοί ότι όλα είναι εντάξει, ότι έχουν φύγει όλοι, ότι δεν κινδυνεύει κανείς ή αν κάποιος μπορεί να χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια. Είναι συνεχείς οι περιπολίες. Το έχουμε δει πολλές φορές να ακολουθεί αυτή τη διαδρομή Ψάθας Αλεποχωρίου παραλιακά. Ιδιαίτερα κατά την ώρα, την ώρα που φούντωνε η φλόγα που περιέγραφε ο Κώστας Ολούσης, είδαμε το περιπολικό Ωραία. Να κινείται ακόμη πιο έντονα, να κινείται
2: Γιώργο
3: πολύ περισσότερες
2: βάλε μια τελεία, Γιώργο μου, γιατί φαίνεται ότι στην Βένιζα τα πράγματα δυστυχώς πηγαίνουν πολύ χειρότερα. Πάμε στον Κώστα τον Ούση. Πραγματικά, Κώστα, ο άνεμος τελικώς δεν έκανε υπομονή μέχρι το πρωί. Έχουμε επιδείνωση της έντασης του ανέμου και επιδείνωση και της φωτιάς.
1: Και βλέπουμε και με πόσο μεγάλη ταχύτητα τρέχει αυτή η φωτιά και βλέπουμε και τους πυροστροβίλους που υπάρχουν μέσα στο πύρινο μέτωπο και πώς σαν φλογοβόλο τρέχει όλη αυτό το μέτωπο της φωτιάς με μεγάλη ταχύτητα, βρίσκει την καύσιμη ύλη. και καίει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Βλέπουμε το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται και το πόσο γρήγορα έχει μετακινηθεί από τη σύνδεση λίγα λεπτά, δύο λεπτά πριν που δείχναμε την εικόνα. Είναι από τις λίγες φορές που μπορείς να δεις κάτι τέτοιο, με τι ταχύτητα κινείται αυτή η φωτιά, τι έχει βρει εκεί πέρα και πώς αναπτύσσεται.
2: Και επειδή ακριβώς περιγράφεις δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άνεμοι, Κώστα, βλέπουμε ότι ενώ η φωτιά πηγαίνει προς τα νότια, γυρίζει ακριβώς στην αντίθεση, το είδαμε δηλαδή, αλλάζει κατευθύνση συνέχεια, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είπαμε ότι αυτό το μέτωπο εξελίσσεται στις παρυφές της Βένιζας και πολύ κοντά στον οικισμό, πολύ κοντά σε σπίτια, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που είναι εκεί στα όρια του οικισμού. Είναι πολύ πολύ πολύ επικίνδυνο και σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της και σε ό,τι αφορά την απειλή που έχει προς τον ίδιο τον οικισμό, ο οποίος έχει βεβαίως εκενωθεί, αλλά δεν θα θέλαμε να δούμε τις καταστάσεις που είδαμε χτες το βράδυ στο Πόρτο Γερμενό. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά πλέον.
1: Όχι, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ άσχημη. Βλέπετε στην άκρη εκεί του μετώπου το πώς φαίνεται ότι έχει σπάσει σε δύο σημεία, ή αν έχει κάνει κάποιο πέταλο ουσιαστικά η φωτιά και προσπαθεί να διαμορφώσει την δική του, να βρει τη δική της πορεία για να κάψει και να συνεχίσει αυτό το οποίο κάνει αυτή την καταστροφή. Αν κινηθούμε λίγο πιο αριστερά, βλέπουμε και το πώς αναπτύσσεται ουσιαστικά αυτή η φλόγα, έχει αναπτυχθεί
2: σε όλο το μέτωπο, ναι.
1: Που βλέπαμε ότι ήταν κοντά, από το πόσο τι έκταση έχει πάρει ξαφνικά αυτό το μέτωπο της Πυρκαγιάς.
2: Και βέβαια εμείς διακρίνουμε από την εικόνα που μας δίνεις ότι εκτός από το πρώτο επίπεδο, δηλαδή το μέτωπο που είναι οριακά έξω από το χωριό, έχουν αναπτυχθεί και πίσω από τους καπνούς βλέπουμε και ανασωπηρώσεις που γίνονται και σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία δράση γενικότερη εκεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς και μία γενική αναζωοπήρωση σε όλο το μήκος του μετώπου.
1: Ακριβώς, βλέπουμε εκτός από μπροστά στην εικόνα, υπάρχει από πίσω και ψηλότερα προς τον Κυθερώνα, ουσιαστικά το πώς αναπτύσσεται σε στρώματα το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε και δεξιά προς τα δεξιά, θα σας δείξει τώρα ο Χριστόφορος Δέμος το πώς κινείται, με τι ένταση κινείται η φωτιά αυτή τη στιγμή και συνεχίζει να απλώνεται. Προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μετακινηθούν, να βρούνε δρόμους ώστε να αναπτυχθούν στο σημείο το οποίο έχει κινηθεί η φωτιά. Βλέπουμε δηλαδή και εμείς τους φάρους αυτούς να κινούνται και να βρίσκουν άλλη κατεύθυνση, φώτα αυτοκινήτων να προσεγγίζουν μπροστά από το πύρινο μέτωπο για να μπορέσουν εκεί να
2: χτυπήσουν. Πραγματικά είναι μια απίστευτη ταχύτητα αυτή η οποία βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας, δηλαδή μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καταπίνει μέτρα αυτή η φωτιά, πραγματικά κινείται με απίστευτη ταχύτητα, απίστευτη. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολο το στοίχημα, δεν εξελίσσεται έτσι με ευχάριστο τρόπο. Φαίνεται ότι μας το είπες και εσύ, μας το είπε και ο Γιώργος Κοβός από την άλλη πλευρά, οι άνεμοι δυνάμωσε το μέτωπο, ξανά έγινε επικίνδυνο. Δυστυχώς έχουμε ακόμη αρκετή ώρα μέχρι να ξημερώσει. Δεν ξέρω, Γιώργο, Κώστα, βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται δύσκολα.
1: Εξελίσσονται δύσκολα, βλέπουμε και η ταχύτητα μοιάζει με φλογοβόλο, αν δείτε το πόσο γρήγορα κινείται η φωτιά. Βλέπετε τώρα ότι στην άκρη του πύρινου μετώπου πώς προσπαθούν τα πυροσβεστικά οχήματα να ανέβουν στο σημείο το οποίο έχει αναπτυχθεί η πυρκαγιά. Βρίσκεται ουσιαστικά το τέρμα, αυτή που οδηγεί ουσιαστικά η κεφαλή, αν θέλετε, της πυρκαγιάς, προσπαθούν να φτάσουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα οχήματα τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή εμείς από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, για να μπορέσουν να χτυπήσουν σε εκείνο το σημείο το πύρινο μέτωπο, και αν μπορούν βεβαίως να το σταματήσουν. Έχει απλωθεί πάρα πολύ, είναι μεγάλη η έκταση στην οποία έχει αναπτυχθεί αυτό το μέτωπο. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να την φέρουν σε μια κατάσταση όπως αυτή που συζητούσαμε μισή ώρα και 45 λεπτά νωρίτερα. Φαίνεται πάλι ότι η ένταση του ανέμου έχει αρχίσει να πέφτει. Βεβαίως είναι μεγάλη η απόσταση που έχει διανύσει η φωτιά, είναι μεγάλη η απόσταση την οποία έχει αναπτυχθεί, άρα θα πρέπει ουσιαστικά να απλωθούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για να την χτυπήσουν, για να την ρίξουν, δύσκολο, να την αποδυναμώσουν.
2: Έχει απλωθεί σε... Έτσι, δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο, το βλέπουμε κιόλας.
1: Και άλλη μία έκρηξη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν πέρασε από το μικρόφωνο.
2: Πέρασε, Κώστα, και είναι ένα προβληματικό έκρηξη. Στοιχείο αυτό, γιατί μας βάζει σε υποψίες ότι μπορεί να έχουμε και να έχει φτάσει σε κάποιες από τις εγκαταστάσεις εκεί που είναι στις παρυφές του χωριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ δύσκολο. Το στοίχημα δεν κερδίθηκε. Δυστυχώς η ενδυνάμωση των ανέμων έφτασε να κάνει αυτό το μέτωπο πάλι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Δυστυχώς.
1: Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε αυτό, το ότι απλώθηκε. Σε περίπου 10 με 15 λεπτά κατάφερε η φωτιά να απλωθεί. Βλέπετε ότι στο σημείο εκεί, στην άκρη, στην κεφαλή του πύρνου μετόπου, με την ένταση που υπάρχει, που μπορεί να φανεί και στους δέκτες, πώς κινείται το πύρνο μέτωπο. Ξανά έχει ένταση των ανέμων, έχει ενισχυθεί η ένταση των ανέμων στο σημείο, πώς αναπτύσσεται η φλόγα. Προσπαθούν να κινηθούν, από ό,τι μπορώ να διακρίνω από το σημείο το οποίο βρίσκομαι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχυθούν σε εκείνο το σημείο για να την χτυπήσουν. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα προς την πλευρά των Μεγάρων. Υπάρχουν δύο και τρία στρώματα προς τα πάνω, προς τον Κυθερώνα ουσιαστικά, όσο ανεβαίνει προς τα πάνω. Υπάρχει βέβαια αυτή η γραμμή, αυτό το πύρινο ποτάμι το οποίο έχει αναπτυχθεί στο σημείο και συνεχίζει αυτό το καταστροφικό έργο σε μία μεγάλη έκταση, σε μία μεγάλη απόσταση. Βεβαίως και οι καπνοί που έχουν αναπτυχθεί εκεί πέρα δεν δίνουν την εικόνα να έχει σταματήσει, αλλά συνεχίζει συνεχώς η φωτιά να απλώνεται. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη εξέλιξη, είναι μία...
2: Σου δίνει την αίσθηση, Κώστα, ότι έχεις ρίξει πετρέλαιο στην περιοχή, έβαλες ένα σπίρτο και αυτό έτσι κάνει ανάφλεξη. Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο γρήγορα ταξιδεύει, πόσο γρήγορα επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα, με πολλές γλώσσες, πράγμα που την κάνει και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Δεν είναι ένα ενιαίο μέτωπο, βλέπουμε σε τρία ή τέσσερα επίπεδα μέχρι έτσι όπως μας το δίνετε εσείς, δηλαδή όπως μας το δίνει ο Χριστόφορος ο Δέμος, σε τουλάχιστον τρία-τέσσερα επίπεδα εξαπλώνεται η φωτιά, πηγαίνει προς τα κάτω με νότια κατεύθυνση προς τον κάμπο των Μεγάρων.
1: Όπως μπορείτε να καταλάβετε και από το μέγεθος του μετώπου αυτού, έχει καταφέρει εκτός του να αναπτυχθεί, να σπάσει και τις δυνάμεις της προσβεστικής, οι οποίες θα πρέπει να ανασυντάξουν ουσιαστικά τις δυνάμεις και να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο μέτρο. Θα πρέπει να φύγουν από το ένα σημείο στο άλλο και να προλάβουν ουσιαστικά την κεφαλή του πύρινου μετώπου για να μπορέσουν να τη χτυπήσουν. Βλέπουμε ότι κάπου στη μέση έχουν αναπτυχθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεχίζουν να κινούνται προς την μπροστά από την φωτιά όσο γίνεται. Βλέπουμε να κινούνται συνεχώς τα πυροσβεστικά οχήματα για να την προλάβουν αυτήν την φωτιά, να βρουν εσωτερικά δρόμους για να μπορέσουν να την χτυπήσουν. Ωστόσο βλέπουμε ότι το πόσο γρήγορα αυτή κινείται, πόσο γρήγορα αυτή η φωτιά κινείται, είναι πάρα πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί αυτή την στιγμή. Βλέπουμε και μέσα από τους καπνούς το πώς πίσω από τους καπνούς υπάρχει καλή γραμμή φλόγας.
2: Έχει αναζωπήρωση και πάνω στο βουνό. Δεν είναι μόνο το μέτωπο που είναι κάτω, που, στο οποίο, μπροστά από το οποίο έχουν ακροβολιστεί τα πυροσβεστικά οχήματα και τα
1: οχήματα
2: της
1: πυροσβεστικής, ακριβώς.
2: Έχει και πάνω στο βουνό αναζωπηρώσεις. Αυτό είναι, φλέγεται ουσιαστικά όλη η πλευρά του Κιθερώνα. Έχει μια μεγάλη αναζωπήρωση εξαιτίας της ενίσχυσης των ανέμων. Ελπίζαμε ότι θα περνούσε μια μισή ώρα ακόμη μέχρι να γίνει αυτό. Δυστυχώς το παράθυρο έκλεισε. Και όπως μας είπε και ο Γιώργος Κοβός, που είναι από την άλλη πλευρά, στην Ψάθα, και εκεί οι άνεμοι ενισχύονται και εκεί το μέτωπο, έτσι, και η δύναμη της φωτιάς επίσης ενισχύεται.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μένεται σε δύο μέτωπα. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας πριν τον κάμπο των Μεγάρων. Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε χθες από την πυροσβεστική λίγα με λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλλει στη Βένιζα, εκεί όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πύρινο μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα.

0: σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλος, Κρεμμύδη, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιγυρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργοστολίου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών, κοινοτοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Συνολικά χθες έγιναν 11 συλλήψεις. Σε κατάσταση κινητοποίηση σήμερα Αττική Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει άμεσα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν σύμφωνα με το Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιοδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Ταμάρ, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στο Τελαβίβ λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες για την εφαρμογή της περσινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις μεταναστών στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, σταμάτησαν, καθώς χθες η αστυνομία άρχισε να εγκαθιστά ένα πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θανάτους από πυροβολισμού σε εστιατόριο στο Αϊντάχο, επιβεβαιώνει ανακοίνωση των αρχών, προσθέτοντας ότι ο δράστης είναι νεκρός. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ, από 23 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News. Είστε εσείς, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Παρακαλώ να δούμε τι γίνεται στη Βένιζα που η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.
6: Είναι πάρα πολύ έντονη η άνεμη εδώ στην περιοχή της Ψάδας και του Αλεποχωρίου. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μέτωπο που βλέπαμε από την αρχή πέρα στο βουνό να φουντώνει, πραγματικά να φουντώνει πάρα πολύ έντονα. Οι φλόγες γιγαντώνονται, τις βλέπουμε να γιγαντώνονται παρά τη μεγάλη απόσταση από την οποία βρισκόμαστε, είναι απέναντί μας. Παρόλα αυτά τις βλέπουμε να γιγαντώνονται, φαίνεται να προχωρούν, να ανεβαίνουν με ορμή προς το βουνό, ενώ παράλληλα τη φλόγα την οποία περιέγραφε ο Κώστας Ονούσης νωρίτερα από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά του όρο Ζάστανο που έχουμε μπροστά μας, βλέπαμε και την διόγκωση ουσιαστικά της φλόγας, την αντανάκλαση

0: εδώ στην πίσω πλευρά του βουνού. Τη βλέπαμε πάρα πολύ έντονα και κάποια στιγμή μας δόθηκε η εντύπωση ότι το πιθανότερο είναι να γυρίσει προς τα δω η φλόγα. Ήδη και τώρα φαίνεται να πάει να κάνει κάποια δειλά βήματα προς την κορυφή του βουνού, αλλά αυτό γίνεται εδώ και ώρα. Φαίνεται ότι προσπαθεί να βγει, να ξεπηδήσει στην κορυφή του βουνού, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει. Είναι η φορά του ανέμου τέτοια που δεν της επιτρέπει να ανέβει τόσο εύκολα. Ο άνεμος της πρόχνει κυρίως προς την περιοχή των Μεγάρων. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι η φωτιά έχει και τη δική της, το δικό της κλίμα, τη δική της κατεύθυνση.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, από ποια, με ποια κατεύθυνση φυσούν οι άνεμοι εκεί στην περιοχή τώρα, εκεί που είσαι εσύ? Ακούμε ήδη τον ήχο του ανέμου να περνάει από το μικρόφωνο σου, που σημαίνει...
0: Η αίσθηση των ανέμων εδώ αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι βορειοδυτική.
1: Έχει γυρίσει μαΐστρος λοιπόν, με λίγα λόγια.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή...
1: Φυσάει μαΐστρος με λίγα λόγια.
0: Τώρα. Πρέπει να έχει αλλάξει λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη Χρύσα, γιατί
1: αν είναι έτσι, φαίνεται ότι ο άνεμος έχει γυρίσει, είναι μαΐστρος στην περιοχή, που σημαίνει ότι σπρώχνει τις φλόγες όχι προς τη θάλασσα και το χωριό, αλλά προς τα πάνω στο βουνό.
0: Ναι, βέβαια, απλά πολλές φορές αλλάζει διευθύνσεις. Mm-hmm. Είναι διαφορετικές οι διευθύνσεις που παίρνει ανά ώρα και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όμως είναι αυτή η κατάσταση. Είναι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το μέτωπο παραμένει ενεργό σε πολύ μεγάλο μήκος. Τα καντιλάκια που σιγοκαίγανε στο σημείο πιο κοντά προς το Πόρτο Γερμενό, βλέπουμε ότι φουντώνουν και εκεί γίνονται φλόγες μεγαλύτερες. Ακριβώς, βλέπουμε τις φλόγες εκεί. Μια και αναφέρθηκε στο Μύτικα, να σου πω ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με ένα ζευγάρι το οποίο ήρθε από το Μύτικα. Από το Μύτικα τους ήρθε μήνυμα στο 112 και τους προέτρεπε να φύγουν προς Ψάθα. Ερχόμενοι προς Ψάθα, μετά από πολύ λίγη ώρα από ό,τι μας είπαν, τους ήρθε δεύτερο μήνυμα να εγκαταλείψουν την Ψάθα, να φύγουν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα, αν δεν κάνω λάθος. Και οι άνθρωποι παραμένουν εδώ με τα οχήματά τους έτοιμα, ούτως ώστε να, αν χρειαστεί, να φύγουν. Ουσιαστικά είναι λίγο έξω από την κατοικημένη περιοχή,
1: ναι.
0: Και όπως και ελάχιστοι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή συνολικά είναι ζήτημα να έχουν μείνει 10 άτομα εδώ πίσω, με τα οχήματά τους έτοιμα, όπως προανέφερα, είναι σε ετοιμότητα και εκείνοι για να φύγουν αν χρειαστεί. Το είπα και νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, μιλήσαμε με άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει όσα πράγματα μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στο όχημά του, όλα τα πράγματα του σπιτιού μπορούσαν να χωρέσουν, τα έχει βάλει μέσα στο όχημά του. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν και φιάλες υγραερίου, ούτως ώστε σε περίπτωση που η πυρκαγιά έφτανε στο σπίτι του,
1: να μην βρει έκρηξη,
0: κάτι έφλεκτο, να μην δημιουργηθεί κάποια έκρηξη που επιδεινώσει την κατάσταση.
1: Πάντως, η εικόνα που έχουμε εκεί και από σένα είναι ότι όπου υπήρχε μία μικρή εστία, σε όλο το μήκος του μετόπου, αυτή έχει ενισχυθεί. Και δυστυχώς ο άνεμος φαίνεται να ενισχύεται και όχι να πέφτει. Βλέπουμε και την αντανάκλαση πίσω από τη φωτιά.
0: Ο άνεμος πρόχνει πάρα πολύ δυνατά τη φλόγα.
1: Βλέπουμε αυτό που μας δείχνεις τώρα, είναι και η αντανάκλαση από τη φωτιά στη Βένιζα. Είναι επίσης το στοίχημα να μην γυρίσει και ανέβει την κορυφή του βουνού αυτού, γιατί αν πηδήσει την κορυφή και κατέβει προς τα κάτω, τότε απειλείται το Αλεποχώρι. Όλο το υπόλοιπο μέτωπο, ευτυχώς, επειδή ο άνεμος είναι βόρειο-δυτικός, σπρώχνεται προς το βουνό και όχι προς τις κατοικημένες περιοχές. Στις οθόνες μας τώρα η μεγάλη αναζωπήρωση της φωτιάς στη Βένιζα. Ο Κώστας Νούσης είναι εκεί. Κώστα, δυστυχώς από λεπτό σε λεπτό τα πράγματα επιδεινώνονται στην περιοχή.
2: Ακριβώς, και αυτό το οποίο βλέπουμε και... Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ουσιαστικά ότι σε διαφορετικά σημεία του μετόπου μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικές του ανέμου. Mm-hmm. Είναι μία το στρέφει στα αριστερά και από την άλλη το οδηγεί

0: εννοώ προς την Ψάθα ως προσανατολισμό και
1: αυτό
0: το άλλο
1: έχει ένα νόημα να μας το πεις τώρα Κώστα, να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί πραγματικά από την πλευρά του ο Γιώργος ο Κοβός έβλεπε την αντανάκλαση της αναζωπήρωσης και είναι στοίχημα εκεί αν η πυρκαγιά θα ανέβει στην κορυφογραμμή, γιατί αν την ανέβει και κατέβει προς τα κάτω απειλείται το Αλεποχώρι. Μας λες ότι ένα μέτωπο από αυτήν την αναζωπήρωση της πυρκαγιάς που βλέπουμε του μετώπου, βλέπουμε την αντανάκλαση από, από την Ψάθα σε αυτήν την εικόνα και είδαμε προηγουμένως και μπορούμε να ξαναδούμε, εδώ είναι η φωτιά η οποία υπάρχει στην Βένιζα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω στον Κώστα τον Ούση είναι αν βλέπεις φλόγες να ανεβαίνουν στον Κυθερό.
0: Στο σημείο το οποίο είμαστε εμείς, στο σημείο το οποίο βλέπουμε μάλλον, η επαφή που έχουμε δεν σχετίζεται με το Αλεποχώρι. Πίσω μας αυτό το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι υπάρχει από πίσω αυτό το πορτοκαλί χρώμα, να προσπαθήσουμε με τον Χριστόφορο Δέμο, αλλά δεν σχετίζεται με το μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί στον οικισμό. Πιθανότατα από την άλλη πλευρά ο Γιώργος ο Κοβός να βλέπει αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έχω οπτική επαφή παρά μόνο να βλέπω το χρώμα.
1: Άρα είναι μέσα στη χαράδρα λοιπόν. Είναι μέσα στη χαράδρα, δεν μπορείς να έχεις άμεση οπτική επαφή. Άρα έχουμε ακόμη ένα μέτωπο που εκεί. Ακόμη ένα μέτωπο που εκεί ενισχύεται εξαιτίας του ανέμου είναι αυτό που βλέπει ο Γιώργος ο Κοβός πίσω από το βουνό και εσύ πια στην δική σου οπτική επαφή είναι το μέτωπο το οποίο κατευθύνεται νότια προς τον κάμπο των Μεγάρων, έτσι.
0: Των Μεγάρων. Αυτή την εικόνα που θα σας μεταφέρουμε τώρα με τον Χριστόφορο Δέμο, το πώς έχει απλωθεί αυτή η φωτιά. Βλέπουμε υπάρχουν σημεία τα οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταστήλει την φωτιά. Υπάρχουν όμως σημεία που έχουν αρχίσει να απλώνονται ψηλά προς τον Κυθερώνα. Βλέπουμε το πώς προσπαθούν να χτυπήσουν το μέτωπο της φωτιάς όταν πέφτει η ένταση του ανέμου. Έχει απλωθεί προς την πλευρά των Μεγάρων η φωτιά, έχουν απλωθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είναι μόνο από την μπροστινή πλευρά, από την μπροστινή γραμμή, αυτή τη γραμμή, την πρώτη γραμμή που βλέπουμε εμείς της πυρκαγιάς, έχουν απλωθεί και από την πίσω πλευρά, έχει δημιουργήσει ένα τόξο, μια καμπύλη ουσιαστικά η φωτιά, οδηγείται, είναι η μύτη μπροστά εκεί που σας δείχνει ο Χριστόφορος
1: Δέμος.
0: Αυτό
1: που βλέπουμε πάντως είναι πάρα πολύ άσχημο τώρα.
0: Τρέχει αυτό.
1: Είναι πολύ άσχημο, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Ένας πυροστρόβλος,
0: δεν ξέρω αν πρόλαβε να σας το,
1: το
0: μεταφέρουμε,
1: είδαμε
0: με το πόση μεγάλη ταχύτητα, πόσο αναπτύχθηκε αυτή η φλόγα. Άρα εκεί πέρα η φωτιά βρίσκει ένταση ανέμου. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι έχει διαφορετική κατεύθυνση εκεί πέρα και διαφορετική κατεύθυνση στην αρχή του, εκεί που σας δείχναμε αρχικά, από που ξεκίνησε να αναπτύσσεται ξαφνικά αυτό το πύρινο μέτωπο, που είναι από την τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Βλέπουμε δηλαδή τις δύο διαφορετικές κατευθύνσεις που κάνει ο άνεμος, πιθανότατα να υπάρχει κάποια χαράδρα εκεί πέρα.
1: Πάντως είναι απίστευτο, Κώστα, μέσα περίπου μισή ώρα τι μεγάλη απόσταση έχει διανύσει αυτό το μέτωπο, γιατί ξεκίνησε εκεί που μας δείχνετε τώρα και καταλήγει η μύτη του χιλιόμετρα πιο κάτω, πραγματικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
0: Ακριβώς, ξεκίνησε από το σημείο που σας δείχνουμε τώρα και σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναπτύχθηκε όλη αυτή και μάλιστα έπρεπε να μετακινηθούν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί που ήταν μαζεμένες στην αρχή, εκεί ουσιαστικά που σας δείχναμε πριν από λίγο, χρειάστηκε να μετακινηθούν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο σημείο να απλωθούν σε όλο το μέτωπο και εκείνες και να προσπαθούν συνεχώς και εκείνες να αλλάζουν κατεύθυνση. Να πηγαίνουν, δηλαδή βλέπουμε ότι το πύρινο μέτωπο έχει προσπαθεί να ανοίξει έναν δικό του δρόμο, χαράσει μια δική της διαδρομή η φωτιά. Αυτή την διαδρομή προσπαθούν να πιάσουν και να ανακόψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, τους αλλάζει τελείως και την στρατηγική. Αν και δεν νομίζω ότι είχαν συγκεκριμένα, νομίζω ότι συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις με αυτά τα δεδομένα

0: Αλλάζουν συνεχώς την στρατηγική επάνω στην οποία δουλεύουν και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε όμως ότι έχει απλωθεί πάρα πολύ το πύρινο μέτωπο, κινείται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, φαίνεται και από τον καπνό, από τους ανέμους που πνέουν στο σημείο και πώς σπρώχνουν ουσιαστικά αυτήν τη φλόγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε ότι έχουν καταφέρει να ανακόψουν, να σπάσουν ουσιαστικά αυτό το μέτωπο σε δύο πύρινα μέτωπο ουσιαστικά. Το πρώτο από εκεί που ξεκίνησε για να μπορέσουν να το χτυπήσουν, και κινούνται συνεχώς και αλλάζουν κατεύθυνση εκεί που κινείται η μύτη.
1: Κινούνται παράλληλα λοιπόν.
0: Και εκεί που φαίνεται ότι είναι και το πιο δύσκολο, κινείται, γίνεται παράλληλα πάρα πολλά πράγματα, κινούνται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παράλληλα με τη φωτιά για να μπορέσουν συνεχώς να την προλάβουν. Βλέπουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινείται αυτή η φωτιά. Ίσως θα πρέπει και εμείς να μετακινηθούμε για να μπορέσουμε να σας
1: δείξουμε λίγο το χρόνο. Λίγο το χρόνο, Κώστα. Θα πάμε στον Γιώργο τον Κοβό που είναι στην πίσω πλευρά, στην παραλία της Ψάθας, στη διασταύρωση Ψάθας και Αλεποχωρίου. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να μετακινηθείτε κι εσείς για να έχετε καλύτερη εικόνα και να έχεις και εσύ και καλύτερη οπτική επαφή να μπορείς να εκτιμήσεις τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε εδώ μία άνω τελεία με τον Κώστα τον Ούση και πάμε και πάλι στο Γιώργο τον Κοβό, ο οποίος είναι από την πίσω πλευρά, στην Ψάθα, να δούμε πώς, Γιώργο μου, έχει εξελίσσει τώρα εκεί το μέτωπο, γιατί πραγματικά και αυτό είναι ένα μέτωπο χιλιομέτρων, το οποίο έχει αγκαλιάσει περιμετρικά την Ψάθα και το Αλεποχώρη, σχεδόν και το Αλεποχώρη.
2: Χρύσα, ο άνεμος συνεχίζει να είναι δυνατός, συνεχίζει με την ίδια ορμή, άρα αυτό συνεπάγεται ότι η πυρκαγιά συνεχώς φουντώνει όλο το μέτωπο από το Μύτικα, από την περιοχή του Πόρτο Γερμενού και μετά μέχρι εδώ πάνω από την Ψάθα. Ενώ για αρκετή ώρα είχε κάτσει, φαινόταν το μέτωπο, αλλά παρόλα αυτά η φλόγα φαινόταν να έχει κάτσει, να μην έχει τη δυναμική που είχε πολύ πολύ νωρίτερα. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν να φυσάει τόσο έντονα, έχουμε μία ενδυνάμωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες γίνονται πολύ πιο έντονες, ξεπηδούν πολύ πιο έντονα και φυσικά συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτό το πορτοκαλί φως ακριβώς πίσω από το όρος Ζάστανο, που άλλες φορές δίνει την εντύπωση ότι θα γυρίσει και θα έρθει προς από την πλευρά την κατοικημένη της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, και άλλες φορές δίνεται την εντύπωση ότι φεύγει, ότι απομακρύνεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή στην περιοχή. Ακόμη και τώρα που είναι νύχτα, οι καπνοί ξεχωρίζουν. Φυσικά ξεχωρίζουν και οι φλόγες, οι οποίες έχουν μεγαλώσει ακόμη και στο μεγάλο μέτωπο που είναι ακριβώς απέναντί μας, που όπως προανέφερα για αρκετή ώρα φαινόταν ότι είχαν κάτσει κάπως οι φλόγες, έχουν μεγαλώσει πλέον πολύ σε σχέση με νωρίτερα. Mm-hmm. Και προχωρούν πάλι προς το βουνό, ανεβαίνουν με μεγάλη δυναμική προς το βουνό, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση που τους δίνει ο άνεμος. Ναι. Από εκεί και πέρα φαίνεται, όπως προανέφερα, ο πολύ έντονος καπνός. Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πολλές στο σημείο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι περίπου στους 500 πυροσβέστες, 496 mm-hmm. πυροσβέστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο και επιχειρούν. Επίσης υπάρχουν και 23 πυροσβέστες από Γαλλία και άλλοι 23 από Ρουμανία. Έχουν να κάνουν, είναι πυροσβέστες που έρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό, πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Και όπως και Έλληνες πυροσβέστες αντίστοιχα πηγαίνουν σε άλλες χώρες.
1: Ανταλλάσσουν τεχνογνωσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τεχνικές αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Γιατί οι συνθήκες αλλάζουν. Ακούσαμε και πριν τον κύριο Λέκα να το λέει. Πρέπει να αναπροσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται και οι σχεδιασμοί αντιμετώπισης της πυρκαγιάς και οι σχεδιασμοί πρόληψής της. Βλέπουμε και εκεί ότι το μέτωπο επικαιροποιούνται και οι σχεδιασμοί αντιμετώπισης.

0: πραγματικά εντείνεται, αυξάνεται η έντασή τους. Εκτός λοιπόν από αυτό το συγκεκριμένο μέτωπο στη Δυτική Αττική, έχουμε το μέτωπο της Φωκίδας, το οποίο επίσης είχε βελτιωθεί καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Ωστόσο, όλοι είναι σε συναγερμό μέχρι να ξημερώσει το πρωί. Ελπίζουμε οι άνεμοι και εκεί να μην έχουν οδηγήσει σε αναζωπήρωση, γιατί και εκεί το μέτωπο είναι πολύ κοντά στην κοινότητα, στον οικισμό ο οποίος έχει εκενωθεί. Έχουμε ακόμη ένα μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη στην Κεφαλονιά. Μας είπε πριν και ο συνάδελφος ο Ανδρέας Παπαδημητρίου ότι έχουν εκενωθεί και εκεί δύο χωριά προληπτικά. Η κατεύθυνση του ανέμου είναι αντίθετη από τα χωριά. Παρ' όλα αυτά, η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και είναι στοίχημα το αν θα γυρίσει ή όχι ο άνεμος. Επίσης, περιμένει το πρωί για να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη, έτσι, με πιο πολλές δυνάμεις και με ίσως και με εναέρια μέσα. Η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα η οποία ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Αιγιάλεια. Έφτασε σε σημείο να πυλούνται και να εκενώνονται 4 οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή, από μια φωτιά που ξεκίνησε στις Νερατζιές χθες και εξελίχθηκε μέχρι τους πρόποδες της Ζήριας. Το στοίχημα κερδίθηκε να μην περάσει στο δασοσκέπαστο βουνό. Θα δούμε τι έγινε και εκεί. Έχουμε ετοιμάσει ένα ιστορικό που καταγράφει ότι έγινε σήμερα στην Αιγιάλεια.
1: Αυτή η φωτιά που καίει στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Πάστρα, ξέσπασε στις 11.30 περίπου χθες το βράδυ, λέει η πυροσβεστική. Έχουν σταλεί μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα. Να φύγουν οι άνθρωποι, να πάνε προς Αργοστόλη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές. Στο πεδίο βρίσκονται 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 11 οχήματα και συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Αυτή είναι η εξέλιξη της φωτιάς στην Κεφαλονιά μέχρι τώρα. Αυτό που είπε η Χρύσα Ρουμελιώτη, περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας τι θα συμβεί, διότι ο Δήμαρχος Αργοστολίου μίλησε στο Earth News νωρίτερα και είπε εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρισμό σε μια περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν και έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας. Λοιπόν, περιμένουμε όλοι τώρα να δούμε τι θα γίνει με τους ανέμους και στην Κεφαλονιά και στην Δυτική Αττική, που η φωτιά μένεται σε δύο μέτωπα και είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες, γιατί ενισχύθηκαν οι άνεμοι, άλλαξε και η φορά της φωτιάς και τώρα έχουμε ζητήματα πάρα πολύ μεγάλα. Το μεγαλύτερο ζήτημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, διότι είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Βέβαια, έχουν ηχήσει από χθες πόσες δεκάδες φορές το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στη Βένιζα κάποιοι άνθρωποι, όχι μέσα στον οικισμό, περιφερειακά, από τις 9 το βράδυ που είχαμε επιδείνωση της κατάστασης, παραμένουν μακριά από τα σπίτια, εννοείται, για να δουν, να βλέπουν, να δουν τι θα συμβεί. Και αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 4 και 26 στα ξημερώματα της Κυριακής 2 Αυγούστου, δεν είναι καλό για τη Δυτική Αττική. Περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας τι θα συμβεί. Επιτόπου βρίσκονται περίπου επίγειες δυνάμεις, περίπου 500 πυροσβέστες, μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι, όπως ακούσατε, δασοκομάντος και υδροφόρος των Δήμων και πεζοπόρα τμήματα και όλα αυτά. Μόλις χαράξει περιμένουμε. Περιμένουμε να πέσουν οι άνεμοι και να σηκωθούν τα εναέρια μέσα. Σήμερα σε κάποιες περιοχές οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 7 μποφόρ. Βέβαια, η φωτιά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί από φωτιές άλλο τίποτα, η Μεσόγειος, έτσι, και η χώρα μας, και όχι μόνο, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Και αν η κατάσταση τη βλέπουμε εμείς και λέμε δύσκολη, φανταστείτε τώρα τι γίνεται με τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Και έχουν μπει οι άνθρωποι μέσα στις φλόγες για να σβήσουν αυτές τις φωτιές που μένονται τόσα 24 ώρα. Με εχθρό μεγάλο το καιρό. Και την ξηρασία βέβαια που δημιούργησε όλη αυτή την καύση μήλη που δίνει στη φωτιά δρόμο να περάσει ακόμα και μέσα από σπίτια, γιατί έχουν καεί και σπίτια, έχουν καεί δάση, καίγονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Λοιπόν, είναι και 28. Κάτι έχω να ακούσω νομίζω, Νίκο μου, στην πορεία. Εδώ θα είμαστε, όπως είμαστε όλο το βράδυ, για να μεταδίδουμε τα νεότερα. Ευχόμαστε στην επόμενη σύνδεση να τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα στις περιπτώσεις, καλούμε το 100. Και φυσικά, δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, να δούμε τι γίνεται εκεί στη Βέρνηζα, παρακαλώ, στον Κιθερώνα μάλλον. Κώστας Νούσης.
1: Έχουμε μετακινηθεί περίπου 2 χιλιόμετρα προς την περιοχή Λιακωτό. Είμαστε επί της, του επαρχιακού δρόμου Μεγάρωνα Λεωποχωρίου. Πίσω μου είναι αυτό το πύρινο μέτωπο, είναι η μύτη η οποία βλέπουμε. Από ό,τι φαίνεται στο σημείο το οποίο και σας μεταφέρει η εικόνα ο Χριστόφορος Δέμος, είναι χαμηλή βλάστηση. Φαίνεται να καίει κάποια ξερόχορτα, ωστόσο συναντάει και δέντρα. Από εδώ μπορούμε να δούμε όλη αυτή την έκταση ουσιαστικά που κατάφερε το μη πύρινο μέτωπο να διανύσει.
2: Άρα, Κώστα,
1: και να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο και πώς...
2: Θα κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτό που μας δείχνετε τώρα είναι στους πρόποδες του Κιθερώνα. Όμως φαίνεται και από την περιγραφή που κάνεις, δηλαδή ότι και η χαμηλή βλάστηση και κάποια δέντρα, ότι η μύτη αυτού του μετόπου έχει περάσει πλέον από τον ορεινό όγκο και έχει αρχίσει να αγγίζει τα όρια του κάμπου. Σωστά το λέω ή είναι η εντύπωση?
1: Η εικόνα που έχουμε εμείς από εδώ πέρα είναι ότι είναι στους πρόποδες και έχει όντως αρχίσει να αγγίζει. Είναι προς τα χαμηλά, κινείται προς τα χαμηλά. Δεν βλέπουμε δηλαδή από τις πρόποδες του Κιθερώνα και προς τα πάνω ίχνος φλόγας. Είναι χαμηλά ουσιαστικά το πύρινο μέτωπο. Στο σημείο το οποίο βλέπαμε τη μύτη και βλέπαμε αυτήν την ταχύτητα με την οποία έτρεχε και πιθανότατα έτσι να εξηγείται, είναι χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα τα οποία πιθανότατα μπορεί να καίγονταν και έτρεχε με αυτήν την δυναμική το πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε ωστόσο στο βάθος το πόσο έντονη είναι η καπνή και από πίσω υπάρχει αυτή η φλόγα. Δεν μπορώ να διακρίνω τι υπάρχει σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει πλήρης ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στο σημείο για να την σταματήσουν. Φαίνεται ότι εκεί έχει περιοριστεί η επέκτασή της προς τα δεξιά, προς την περιοχή δηλαδή προς τα Μέγαρα. Έχουν απλωρωθεί κατά μήκος. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε πού ήταν
2: η ένταση πάντως εκεί, να παρακαλέσουμε τον Χριστόφορο να μείνει, να παρακαλέσουμε τον Χριστόφορο να μείνει εκεί.
1: Να μείνει λίγο δεξιά ο Χριστόφορος, ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάνε την περιγραφή σου αφού έχετε πάει προς τα αριστερά και όταν φτάσουμε, απλά να παρατηρήσω ότι
1: εκεί. Να σας δείξουμε την εικόνα που ήταν η φωτιά και ότι υπάρχει.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο.
1: Υπάρχει λοιπόν, είναι σε εκείνο το σημείο που σας δείχνει τώρα ο Χριστόφορος ο Δέμος. Εκεί βρισκόταν η φωτιά, εκεί την είχαν σταματήσει και πήρε όλη αυτή την έκταση. Απλώθηκε δεξιά προς την πλευρά των Μεγάρων και παραμένει απλωμένη η φωτιά σε όλο αυτό το μήκος. Πιθανότατα όλο αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν ξερόχορτα τα οποία βοήθησαν στο να επεκταθεί ακόμη περισσότερο αυτό το πύρινο μέτωπο. Το ότι είναι χαμηλά μαρτυρά ότι πιθανότατα είναι χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν σημεία βεβαίως που είναι πάρα πολύ έντονο.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι η κοντινή εικόνα που μας δίνατε προηγουμένως, όπως αυτό τώρα έτσι όπως πλησιάζει ο Χριστόφορος, κάνει zoom στην κάμερα. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι είναι χαμηλή έτσι, βλάστηση, όχι πολύ ψηλά δέντρα.
1: Στο αλλά σημείο είναι χαμηλή βλάστηση, δεξιόψηλες
2: οι φλόγες.
1: Εννοείς δεξιότερα.
2: Ναι.
1: Ακριβώς εκεί. Είναι πιο πυκνό και σε χρώμα. Έχει βρει ουσιαστικά, πιθανότατα να έχει βρει κάποια ελαιόδεντρα στο σημείο. Είναι αυτό το οποίο περιέγραφε και πολύ νωρίτερα ο Θοδωρής ο Παναγιωτίδης, ότι προχωρώντας προς τα κάτω μπορεί να συναντήσει ελαιόδεντρα στο σημείο,
2: ναι,
1: το οποίο βρισκόμαστε εμείς. Έχει καλλιέργειες.
2: Προχωράει ακάθεκτη, δεν σταματάει.
1: Ακριβώς και όσο δεν βρισκόμασταν στον αέρα και προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο σημείο, πρέπει να ακούσαμε ακόμη τρεις αντίστοιχες ισχυρές εκρήξεις που ακούσαμε όσο ήμασταν στον αέρα νωρίτερα. Αυτό δείχνει ότι κάτι μπορεί να έχει βρει κάποια επιχείρηση, κάποια κατοικία, ίσως πιθανότατα κάποια φιάλη, κάποιες φιάλες υγραερίου και να είναι, ή κάποιοι μετασχηματιστές. Δεν έχω εικόνα στο τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο
2: και δεν γίνεται να έχεις εικόνα τώρα, γιατί είστε πολύ μακριά.
1: Γι' αυτό δίνω ενδεχόμενα από το τι μπορεί να είναι αυτές οι εκρήξεις. Συνεχίζουν, είναι απλωμένες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν και στην χαμηλή βλάστηση να ρίξουν την πυρκαγιά, αλλά και εκεί που βλέπουμε...
2: Διακρίναμε χωματουργικά έτσι στην αντανάκλαση της φλόγας στο βάθος, διακρίναμε και χωματουργικά προηγουμένως, έτσι όπως έκανε κοντινά ο Χριστόφορος ο Δέμος. Αυτό όμως που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι ξεκινάει η μύτη της, φτάνει, προχωράει, ακολουθεί πίσω ένα μεγαλύτερο, έτσι ένας μεγαλύτερος όγκος, αλλά δεν φαίνεται να έχει σταματημό, Κώστα. Δηλαδή φαίνεται η έντασή της να είναι αδιφάγα, θα την έλεγα, τη βλέπουμε να επεκτείνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Από την εικόνα που έχουμε και εμείς τώρα, αλλά και από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε, φαίνεται ότι πέφτει ξανά η ένταση του ανέμου, και αυτό φαίνεται και από τη φλόγα που πηγαίνει προς τα πάνω και δεν έχει τόσο έντονη κίνηση δεξιά ή αριστερά. Πλαγίως εννοώ η φλόγα, άρα βλέπουμε ότι είναι, ότι έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων. Αυτό βέβαια βοηθάει. Τώρα σε ό,τι, για να ενισχύσω και αυτό που λες για τα χωματουργικά μηχανήματα, υπάρχουν όντως, έχουν αναπτυχθεί σε σημεία χωματουργικά μηχανήματα, πιθανότατα και στο σημείο το οποίο σας έδειχνε νωρίτερα ο Χριστόφορος ο Δέμος, εκεί που είναι δηλαδή το σκουρόχρωμο, να επιχειρούν μηχανήματα έργου για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες ακόμη και τώρα, να δουλεύουν και να μπορέσει το χώμα ουσιαστικά να δημιουργεί αυτό το πυκνό, αυτό το χρώμα το σκούρο. Βλέπουμε βεβαίως ότι η ένταση εκεί δεξιά, Χριστόφορε, αν μπορείς να μας μεταφέρεις την εικόνα δεξιά στη μύτη, βλέπουμε το πώς ενισχύεται η φλόγα στη μύτη ουσιαστικά.
2: Πάντως έχουμε πάλι ένα μέτωπο χιλιομέτρων, ότι... πραγματικά μέσα σε ελάχιστα λεπτά το μέτωπο μεγάλωσε, επεκτάθηκε και εντάθηκε, γιατί εδώ τώρα βλέπουμε φλόγα η οποία είναι αρκετά ψηλή, αρκετά ισχυρή, με μεγάλη ένταση, δεν είναι κάτι καλμαρισμένο, είναι κάτι που έχει επιδεινωθεί, ακόμη και αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχουν πέσει άνεμοι, με νότια κατεύθυνση, βλέπουμε και τον καπνό έτσι όπως εξελίσσεται, με νότια κατεύθυνση προς ακριβώς παράλληλα με την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, με κατεύθυνση προς τον κάμπο των Μεγάρων. Πραγματικά δηλαδή αυτό διέσχισε πάρα πολλά μέτρα, σε ελάχιστα λεπτά.
1: Εκατοντάδες μέτρα σε ελάχιστα ακριβώς λεπτά, όσο περιμέναμε την σύνδεση και μετά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και το μεταδίδαμε ζωντανά από το Earth News, το πόσο γρήγορα από το σημείο το οποίο παλεύανε εξ αρχής και την είχαν ρίξει τη φωτιά, το πόσο γρήγορα αναζωπυρώθηκε και επεκτάθηκε, πόσες εκατοντάδες μέτρα μετακινήθηκε αυτή η φλόγα. Πιθανότατα στο σημείο εκείνο να έχει να την έχουν ανακόψει λίγο, υπάρχει βεβαίως, έχει βρει δέντρα για κάποιους.
2: Δέντρα βλέπουμε προφανώς, μεγάλα δέντρα, ίσως είναι καλλιέργειες, δεν ξέρουμε τώρα τι είναι, Κώστα. Μπορεί να είναι καλλιέργειες, ελαιόδεντρα, δεν ξέρουμε, πάντως έχει πέσει σε μια περιοχή με δέντρα.
1: Ακριβώς αυτό διακρίνω και εγώ διαγυμνού οφθαλμού από τις σκιές ουσιαστικά, αλλά και με την κάμερα και τον Χριστόφορο το Δέμο που το φέρνει πιο κοντά, διακρίνετε και εσείς πολύ καλύτερα αυτήν την εικόνα με δέντρα, πιθανότατα να είναι ελαιόδεντρα και να καίει πολύ πιο αργά ουσιαστικά, να μεταφέρει πιο αργά το πύρινο μέτωπο. Επιχειρούν, βλέπουμε ότι κατά μήκος αυτού του μετόπου έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την σπάσουν, σε πολλά σημεία ουσιαστικά, ώστε να μπορέσουν να την δουλέψουν σιγά σιγά, ακόμη και από πίσω να την χτυπήσουν ή να την σπάσουν σε πολλά σημεία, και από εκεί που κατευθύνεται να μπουν από μπροστά για να την, ανακόψουν.
2: Για να δούμε, Κώστα μου, βάζουν... Πες μου, ολοκλήρωσε.
1: Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μετράμε αντίστροφα για να ξημερώσει. Μετράμε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο και 20 λεπτά για να βρούμε το πρώτο φως της ημέρας και να πάρουν ίσως εντολή τα εναέρια μέσα να σηκωθούν.
2: Νομίζω ότι η Δυτική Αθήνα δεν έχει μετρήσει άλλη φορά με τέτοια αγωνία τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα μέχρι να ξημερώσει πραγματικά. Έτσι όπως έτσι το αισθανόμαστε και εμείς εδώ που το περιγράφουμε, φαντάζομαι πολύ περισσότερο οι κάτοικοι που είναι εκεί και τρέμει η ψυχή τους για τις περιουσίες τους και τις καλλιέργειές τους. Μετράνε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα αυτής της βραδιάς με ένα άγχος που νομίζω θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Δεν πρέπει να έχουν μετρήσει με περισσότερο άγχος ποτέ άλλοτε στη ζωή τους. Έτσι αντίστροφα το χρόνο μέχρι να ξημερώσει. Βάζουμε μία άνω τελεία, Κώστα μου. Θα πάω και στο Γιώργο Κοβό για να δούμε πώς είναι η εικόνα στο άλλο μέτωπο από εκεί, γιατί πραγματικά και εκεί έχουμε μια περιοχή η οποία έχει εκενωθεί και απειλείται από τα μέτωπα της φωτιάς. Είναι ευτυχές το γεγονός ότι ναι, μεν φυσάει, Γιώργο, πολύ δυνατά, φυσάει όμως με κατεύθυνση προς το βουνό και όχι με καταβάτη άνεμο προς τα παραλία και τα δύο χωριά.
3: Αυτό είναι το μόνο θετικό μέχρι στιγμής, Χρύσα. Το αρνητικό όμως είναι ότι η ένταση των ανέμων συνεχώς ενισχύεται και όχι μόνο αυτό, δεν μιλάμε απλά για ρηπές, μιλάμε για μια σταθερότητα ενισχυμένων ανέμων, άρα δεν είναι κάτι ενθαρρυντικό όλο αυτό μέχρι στιγμής. Βλέπουμε το μέτωπο το μεγάλο μέσα να διαστήματα να φουντώνει σε διάφορα σημεία, να ενδυναμώνεται πολύ έντονα, ενώ παράλληλα βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία στο βουνό, σε δρόμους του βουνού, φάρους των πυροσβεστικών οχημάτων που κινούνται. Μιλάμε τώρα για την περιοχή, τον ορεινό δρόμο από το Πόρτο Γερμενό μέχρι πάνω από την Ψάθα, αυτό το ορεινό όγκο που ενώνει αυτά τα δύο μέρη. Εκεί σε αυτό το σημείο βλέπουμε συνεχώς, σε όλη αυτή τη διαδρομή βλέπουμε συνεχώς οχήματα, φάρους οχημάτων πυροσβεστικών, τα οποία κινούνται και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία προκειμένου να αναχαιτήσουν αυτές τις αναζωπηρώσεις. Ο άνεμος παραμένει δυνατός και καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και τώρα αυτή τη στιγμή θα δούμε στο όρος Ζάστανο, το οποίο έχουμε αναφέρει πολλές φορές στις συνδέσεις μας, αυτό το πορτοκαλί φως που φαίνεται από την πίσω πλευρά συνεχώς δυναμώνει κάποιες στιγμές. Μάλιστα. Κάποιες άλλες στιγμές πέφτει. Τώρα είχαμε πολλή ώρα να το δούμε. Μόλις πριν από 10 δευτερόλεπτα, 5-10 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε, το είδαμε ξανά να φουντώνει. Αυτό είναι σαν ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, θα το λέγαμε. Mm-hmm. Φεύγει, ξανάρχεται. Φεύγει, ξανάρχεται. Οι κάτοικοι, οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μείνει εδώ στην περιοχή έχουν μια αγωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί. Φυσικά δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί είναι και εκτός σπιτιού. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαν να κοιμηθούν έστω για λίγο στα αυτοκίνητά τους, αλλά ούτε και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, δεδομένου ότι υπάρχει αγωνία στα βλέμματά τους.
2: Έχουμε αναζωπηρώσεις πάνω στο βουνό, Γιώργο, και εκεί. Πραγματικά και εκεί ο άνεμος βοηθάει την αναζωπήρωση διαφόρων εστιών πάνω στο βουνό. Περιμετρικά, σε ένα πέταλο ακριβώς νοητό, πάνω ακριβώς από την Ψάθα, την παραλία της Ψάθας και τον οικισμό. Και αυτό το μέτωπο πίσω στο βουνό το οποίο αναφέρεις.
3: Και είναι το σημείο.
2: Ναι.
3: Ναι. Είναι το σημείο ακριβώς όπου πήγαιναν πριν από λίγο, βλέπαμε και τώρα βλέπουμε φάρους πυροσβεστικών οχημάτων. Εκεί πήγαιναν τα περισσότερα οχήματα που βλέπαμε. Είχαν κατεύθυνση προς αυτό το σημείο.
2: Ναι, κατανοητό.
3: Ενώ κάποια άλλα πήγαιναν ακριβώς από την άλλη πλευρά. Είναι λοιπόν, πολύ έντονη η κινητοποίηση, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
2: Οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν στο πεδίο, το ξέραμε, μας το είχαν πει και από το συντονιστικό και από την πυροσβεστική, ότι οι επίγειες δυνάμεις θα μείνουν στο πεδίο, θέλοντας να κρατήσουν σε ένα σχετικά καλό επίπεδο τα μέτωπα, τα οποία είναι πολύ εκτεταμένα, γιατί ξαναλέμε και μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Έχουμε ένα μέτωπο, αυτό που βρίσκεσαι εσύ, Ψάθα, Αλεποχώρη, και από την άλλη πλευρά η Βένιζα, στο οποίο βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Και έχουμε ακόμη ένα μέτωπο, αυτό το Πόρτο Γερμενό, Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος, που είναι ανοιχτά, λίγο μακρύτερα από τα Βίλια, το οποίο επίσης πρέπει να κρατηθεί σε μια σχετικά καλή κατάσταση, με την έννοια ότι όλοι ελπίζουμε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το πρώτο πρωινό φως να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα... Λοιπόν, θέλω να δω και τους δύο συναδέλφους, τον Γιώργο Κοβό και τον Κώστα Νούση, στα δύο μεγάλα μέτωπα της Δυτικής Αττικής σήμερα. Μαζί παρακολουθήσαμε όλο αυτό το βράδυ αυτή τη δραματική εξέλιξη, το στοίχημα που δεν ξέρουμε αν έχει κερδιθεί ή όχι. Έχουμε επιδείνωση, ελπίζουμε να μην είναι τέτοια που να δυσκολέψει την δουλειά των εναέριων και των επίγειων μέσων το πρωί, που θα ενταθεί, το ξέρουμε. Ο άνεμος έχει αρχίσει να αυξάνει την έντασή του, να αυξάνει την ένταση του ανέμου. Λοιπόν, μία κουβέντα από σένα, ένα έτσι με επιγραμματικά, με την εικόνα με την οποία αφήνουμε αυτό το μέτωπο από τη Βένιζα, Κώστα Νούση, μετά μία ακόμη έτσι τελική κουβέντα από τον Γιώργο Κοβό, για να κλείσουμε αυτή την πολύ δύσκολη βραδιά, όχι μόνο για εμάς που παρακολουθούμε, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι εκεί και καρδιοχτυπάνε για τον τόπο τους και τις περιουσίες τους. Έλα, Κώστα.
1: Νομίζω το στοίχημα είναι εδώ πέρα. Το στοίχημα είναι να κρατήσουν σε αυτό το επίπεδο που, αν θέλετε, είναι τώρα το πύρινο μέτωπο εδώ πέρα. Μετράμε αντίστροφα, έχουμε μία ώρα και περίπου 10 λεπτά για το πρώτο φως της ημέρας. Άρα αυτό το οποίο θέλουν να δώσουν οι πήγες δυνάμεις είναι μία καλύτερη εικόνα για τα εναέρια μέσα, για να επιχειρήσουν και να καταφέρουν αυτή την φωτιά, εάν την έχουν σε μία ακούστα. Ούτε και τώρα και άλλη έκρηξη είναι, ίσως η έκτη έκρηξη που μετράμε, μεγάλη είναι, ισχυρές εκρήξεις, είναι ίσως η έκτη, αν μετράω σωστά,
2: νομίζω είναι
1: από
2: έξι,
1: την πρώτη
2: έξι,
1: που
2: Κώστα.
1: Ακούσαμε την, mm-hmm. από τις προηγούμενες συνδέσεις. Άρα κάτι βρίσκει και καίει η φωτιά που δημιουργεί αυτές τις εκρήξεις. Βλέπουμε να πέφτει ίσως η ένταση του πύρινου μετώπου. Βλέπουμε ότι έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος αυτές οι επίγειες δυνάμεις, τόσο στην μύτη του πύρινου μετώπου όσο και κατά μήκος του, για να μπορέσουν να την περιορίσουν ή να την κρατήσουν όσο γίνεται στο σημείο το οποίο βρίσκεται.
2: Βέβαια, να πούμε ότι εμείς και εσύ εκεί στη Βένιζα και ο Γιώργος Κοβός στην Ψάθα βλέπουμε το μέτωπο στις παρυφές του βουνού, στις καταλήξεις του. Ξέρουμε ότι ο Κυθερώνας σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση έχει περάσει πυρκαγιά από πάνω του, που σημαίνει έχει καντιλάκια, έχει εστίες που αναζωπυρώνονται από τον αέρα, δηλαδή οι δυνάμεις που θα επιχειρήσουν από το πρωί οι εναέριες και οι πήγες που συνεχίζουν όλη τη νύχτα και αύριο θα δώσουν επίσης μια νέα μάχη, έχουν να αντιμετωπίσουν σε όλη αυτή την έκταση την πυρκαγιά και όχι μόνο στα μέτωπα που εμείς βλέπουμε έτσι, στις άκρες, στις παρυφές του βουνού. Έλα, Γιώργο, δώσ' μας και εσύ μια τελευταία εικόνα. Επιδεινώνεται το πράγμα, ευτυχώς δεν κινδυνεύουν τα χωριά.
3: Χρήσα, τη μάχη εναντίον των αναζωπυρώσεων δεν θα τη δώσουν μόνο μέχρι την ώρα που θα σβήσει η πυρκαγιά, αλλά
2: μέρες αργότερα,
3: για 48 έτσι. Ώρες επιπλέον, δεδομένου ότι θα πρέπει, εκτός από το να σβήσει φωτιά, να μπορεί να πατήσει μπότα του πυροσβέστη επάνω, όπως λένε χαρακτηριστικά στη γλώσσα τους οι πυροσβέστες. Μόνο τότε δίνουν το οριστικό ότι έσβησε η πυρκαγιά. Άρα το ένα είναι αυτό, να κρατήσουν

0: κρατήσουν σταθερές τις αναζωπηρώσεις, να μην υπάρξει, να μειωθεί, να είναι μειωμένη η πιθανότητα αναζωπηρώσεων. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί σταθερό. Και από την άλλη, όλοι ευελπιστούμε στο να κοπάσουν οι άνεμοι και η δουλειά την οποία θα κάνουν όλη νύχτα η δασοκομάντο στον ΕΜΟΔΕ, στο τέλος να βρει πρόσφορο έδαφος και να μπορέσει να μπορέσουν και τα εναέρια μέσα, τα αεροπλάνα που θα έρθουν το πρωί, τα ελικόπτερα, να προχωρήσουν, να επιχειρήσουν πιο εύκολα, πιο δυναμικά και πιο επιθετικά εναντίον της πυρκαγιάς.
1: Και αυτό βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πρώτο πεδίο, το πρώτο στίγμα, το πρώτο πεδίο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αμέσως μετά, δυστυχώς, έρχεται ο απολογισμός, που είναι πολύ βαρύς για την περιοχή, και ο σχεδιασμός να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτής της πυρκαγιάς, τόσο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όσο και σε ό,τι αφορά τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίες έχουν χαθεί και είναι πάρα πολλές αυτές.
2: Λοιπόν, να σβήσουν πρώτα οι φωτιές που μένονται, έτσι, και μετά βλέπουμε τι γίνεται. Είναι 4 και 54 πρώτα λεπτά αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Εδώ είμαστε στο Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη τα μέτωπα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, κυρίως που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε και τη φωτιά στην Κεφαλονιά που είναι σε εξέλιξη. Έχουν εκκοινωθεί και εκεί οι οικισμοί. Ελπίζουμε με το πρώτο φως της ημέρας οι άνεμοι να είναι τέτοιοι που να επιτρέψουν στα εναέρια μέσα να πετάξουν σε όλες τις περιοχές που έχουν φωτιά αυτή την ώρα, για να βελτιωθεί η κατάσταση, να σβήσουν οι φωτιές και μετά τα υπόλοιπα έπονται. Πρώτο μέλημα η ανθρώπινη ζωή, έτσι. Παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, καθώς η τεράστια πυρκαγιά μένεται σε δύο μέτωπα εν μέσω δυνατών ανέμων. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτα την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πυρηνό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες και να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Αφοκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρο, στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημίες προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν είχε καεί πριν. Για την διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις χθες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡΕΘΗΜΝΟΥ, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Η Σαουδική Αραβία προτρέπει τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για σαρωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ, στοχεύοντας όλες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, τα Ισραηλινά κοιτάσματα φυσικού αερίου Λεβιάθαν και Τάμαρ, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής στο Ισραήλ λόγω ενδεχόμενης βαλιστικής επίθεσης από το Ιράν. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις και κινδύνους ασφαλείας. Στη Γάζα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, παρά την ανακοίνωση Τραμπ για αφοπλισμό της Χαμάς και προοδευτική απόσυρση του Ισραήλ από το θύλακα. Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από τα συντρίμμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή των προηγούμενων ημερών στη Θέουτα, τον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στο Αϊντάχο. Νεκρός ο δράστης, διερευνάται η ταυτότητά του, τα κίνητρά του και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική το πρωί, τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο και αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολίτης.
1: Κέντρο, δηλώνω, έλαξε πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλυση, μεταβαίνουμε.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Earth News Radio 105,8.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική, καθώς η τεράστια φωτιά μένεται σε δύο μέτωπα εν μέσω δυνατών ανέμων. Το νότιο μέτωπο κατακαίει ανεξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά καίει πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες για να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Δέκαδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες το Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δέκαδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρο στο κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 11.30 χθες βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς Αργοστόλη. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, μιλώντας στο Earth News, μίλησε για εμπρησμό σε περιοχή κατάφυτη που δεν έχει καεί. Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις χθες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Συνελήφθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του χθες βράδυ, ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς, αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυραυλικής απειλής. Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης. Στη Γάζα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα από Ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είπε ότι συμφώνησε σε αφοπλισμό της στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η πολιτική προστασία του θύλακα ανακοίνωσε χθες ότι μετά από έρευνα περίπου 2 εβδομάδων ανέκτησε σωρούς 112 ανθρώπων από συντρίμια κατοικιών στη συνοικία Σάμπρα, μεταξύ των οποίων 40 παιδιά και 38 γυναίκες. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτό φράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισρωή παράτυπων μεταναστών τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, το θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού σε εστιατόριο στο Αϊντάχο. Νεκρός είναι ο δράστης.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή να έχετε και να έχουμε. Και με το βλέμμα στα πύρινα μέτωπα, αλλά και με την ευχή να περιοριστεί και να σταματήσει ένα δυνατόν σήμερα αυτός ο εφιάλτης. Είστε εδώ συντονισμένοι στο ERT News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ERT. Είμαστε εδώ συνεχώς, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι από χθες αργά το βράδυ πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην περάσουν τα πύρινα μέτωπα κι άλλο μέσα στην Δυτική Αττική και απειλήσουν στα σοβαρά κατοικημένες περιοχές. Και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber ERT News Radio 105,8, Viber ERT News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πολύ συνοπτικά, για να πάμε αμέσως στο Δήμαρχο Μεγαρέων, πολύ συνοπτικά, είναι πολύ μεγάλη μάχη που δίνουν αυτή τη στιγμή και από χθες το βράδυ στα όρια της Δυτικής Αττικής, στη Δυτική Αττική, προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες πάνω από το μέτωπο που έχει δημιουργηθεί εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Έχουμε το νότιο μέτωπο που καίει ανεξέλεκτο στην πλευρά του Κιθερώνα από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάθας, και έχουμε ένα επίσης μέτωπο ανατολικά, το οποίο απειλεί την περιοχή Κρύο Λιβάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Λίγο καλύτερη κατάσταση στη Φωκίδα, δύσκολα τα πράγματα στην Κεφαλονιά από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στις 11.30. Καλημερίζω ευθύς αμέσως το Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Καλή σας μέρα, κύριε Μαργέτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει? Κάτι κατάφεραν χθες το βράδυ, έτσι?
1: Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές κάναν μια υπερπροσπάθεια σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία. Η πυροσβεστική με την αστυνομία, για να μην έχουμε καταρχήν ανθρώπινες ζημιές.
0: Σωστό είναι.
1: Ανθρώπινες ζωές, συγγνώμη, τα είμαι και εγώ μετά από.
0: Απόλυες τώρα, μα τι λέτε.
1: Ώρες συνεχόμενες. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε. Είχαμε βέβαια και σπίτια που κάηκαν.
0: Έχουμε καμένα σπίτια,
1: Ναι, ναι. Και
0: έχουμε εικόνα, πόσα.
1: Όχι, αριθμό δεν μπορώ να σας πω, γιατί θα σας πω ψέματα και δεν θέλω να ούτε να υπερβάλλω.
0: Σπίτια, ναι. Τα σπίτια κάηκαν πού, κύριε Δημαρχέ?
1: Η Βένιζα υπάρχουν κάποια σπίτια, και από εκεί και πέρα έχουμε και νομίζω στη Λούπα δεν πρέπει να υπάρχει κάποια.
0: Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνουμε, είναι οι πρώτες ώρες ακόμα και ούτε καν έχει γίνει πλήρης αποτίμηση, καταγραφή, αλλά συγκρατούμε αυτό. Έχουν καεί και επιχειρήσεις, λέτε?
1: Ναι, κάποια κτηνοτροφία νομίζω, και ίσως και μία-δυο στάνες.
0: Κτηνοτροφία και στάνες. Μάλιστα.
1: Και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί, έτσι έχουν καταστραφεί ολος καιρός. Και στην, όπως είπατε, στην νότια πλευρά του όρους Πατέρα, που είναι η συνέχεια του Κιθερώνα, ουσιαστικά. Τώρα συνεχίζουν πυροσβεστικά να επιχειρούν και να περιορίσουν τη φωτιά για να μην.
0: Πείτε μου κάτι, εσείς σε ποιο σημείο είστε αυτή τη στιγμή, κύριε Δημαρχέ?
1: Εγώ είμαι στη Βένιζα αυτή τη στιγμή.
0: Στη Βένιζα. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο εκεί το μέτωπο από ότι το άλλο που είναι από Αλεποχώρη Ψάφα?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω εικόνα το τι γίνεται στην Ψάθα, γιατί από τη στιγμή που

0: μπήκε η φωτιά στο δικό μου το Δήμο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Χθες το πρωί ήμουν στην Ψάθα για να δω τι γίνεται. Σήμερα, από χθες το μεσημέρι που μπήκε στο δικό μου το Δήμο, είμαι εδώ στην περιοχή της Βένιζας που... και της Λούμπας. Που...
1: Εδώ μιλάμε πίσω. Πια για ότι έχει μπει φωτιά στη Δυτική Αττική. Έχει μπει και στην.
0: Από προχθές ήταν στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Χθες το μεσημέρι πήγε και στα Μέγαρα.
1: Ωραία. Να δούμε αυτή τη στιγμή αν.
0: Το κρίσιμο είναι σήμερα, ό,τι θέλω λέτε, πραγματικά τα χρόνια.
1: Παρακαλώ.
0: Κάνουν ρήψη στρατιωτικά μέσα να έχουμε ελικόπτερα και αεροπλάνα που να ρίξουν.
1: Και εμείς περιμένουμε ενημέρωση τώρα από την πυροσβεστική αν θα μπορέσουν να σηκωθούν. Είστε έξω, δεν είμαι έξω, είμαι στο στούντιο από τις 4,5 ώρα εδώ στην ΕΡΤ. Όταν ανέβηκα εγώ είχε δροσιά και αεράκι, αλλά δεν ξέρω πόσο ισχυρός είναι ο άνεμος, δεν μπορώ να το μετρήσω. Ανέβαινα βιαστικά γύρω στις 3:15, 3:20 το πρωί. Πείτε μου όμως εκεί πώς είναι ο αέρας.
0: Εδώ τώρα είναι άπνοια. Εκεί κοντά στην φωτιά, επειδή γίνονται αυτοί οι στραβολισμοί του αέρα, υπάρχουν ρηπές ανέμου. Τώρα τι να σου πω, εντάξει, εννοείται ότι προηγείται η ασφάλεια των πιλότων, αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό να γίνει.
1: Ούτε από εδώ μπορώ να μπω, πριν πω στο στούντιο δεν είχε ακόμα χαράξει. Δεν ξέρω αν έχει χαράξει εκεί, γιατί με το πρώτο φως της ημέρας πετάνε τα πτυχία.
0: Χαράξει, δεν βλέπω κάτι, ευελπιστώ.
1: Θα έχουμε επικοινωνία, είμαστε και εμείς επικοινωνία. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι. Και εσείς και οι υπόλοιποι δημότες. Και ο κόσμος εδώ από την Nerd News Radio, γιατί θα έχουμε σε λίγο την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ανθρώπινη ζωή δεν έχει κινδυνεύσει ακόμα, έτσι. Ευτυχώς.
0: Από όσο ξέρω, όχι. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια περίπτωση. Ευτυχώς.
1: Έχουμε από ό,τι ενημερώνουμε 2 πυροσβέστες, αλλά είναι στη βιωτεία. Ο ένας ελαφρότερα, ο άλλος έχει υποστεί έμφραγμα, είναι στο νοσοκομείο.
0: Είναι λυπηρό κρίμα.
1: Είναι λυπηρό. Ελπίζομαι ο ένας, μου μεταφέρουν την πληροφορία ότι είναι ελαφρά τραυματισμένος, απλά έπρεπε να πέσει στο νοσοκομείο. Δεύτερος έχει υποστεί έμφραγμα την ώρα της δουλειάς. Δεν έχω παραπάνω εικόνα. Μάλλον έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
0: Τώρα
1: πάμε. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες που συνεχίζουν. Έτσι. Πείτε μου όμως κάτι. Εάν ο άνεμος, οι ρηπές του ανέμου που είναι ανεξέλεκτες ορισμένες φορές, δεν επιτρέψουν έστω να σηκωθούν έστω και για λίγο, έστω τμηματικά τα πτυτικά μέσα, μπορείτε να συγκρατήσετε τη φωτιά, μπορεί να συγκρατηθεί η φωτιά με τις επίγειες δυνάμεις εκεί?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το σημείο που καίει. Δηλαδή μέσα στο δάσος σε καμία περίπτωση δεν μπορούν τα επίγεια μέσα να συγκρατήσουν.
1: Ακούω τον Κώστα, το Στάμου, τον συνάδελφό μου από την Earth News στην τηλεόραση, απέχει 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό η φωτιά στη Βένιζα.
0: Κοιτάξτε, η φωτιά, το μέτωπο από την πόλη των Μεγάλων δεν είναι 50 χιλιόμετρα, όχι. Είναι περίπου γύρω στα 10 με 15. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, το θεωρώ πολύ ακραίο σενάριο, γιατί υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις. Δηλαδή υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να προχωρήσει η φωτιά. Mm-hmm. Όσο είναι στο δάσος ή σε αγροτεμάχια τα οποία δεν έχουν καθαριστεί, οπότε εκεί βρίσκει καύση μήλη και προχωράει.
1: Ενώ στις καλλιεργημένες περιοχές είναι πιο δύσκολο να πέρασει.
0: Στα καλλιεργημένα δεν μπορεί να προχωρήσει. Και να πιάσει μια ελιά, θα κάψει λίγο, μετά θα σβήσει.
1: Έχουν γίνει και ενώσεις.
0: Ναι, από χθες στις 6 ώρα έγινε προληπτική εκένωση κάποιων οικισμών που ήταν κοντά και ευτυχώς που έγινε εγκαίρος, γιατί θα μας έπιανε τη νύχτα και θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
1: Και είναι και οι καπνοί, βλέπω τις εικόνες τώρα από την τηλεόραση, είναι και οι καπνοί και όλο αυτό. Υπάρχει, έχετε μελετήσει το ενδεχόμενο να ζητήσετε και εκένωση άλλων περιοχών και οικισμών, κύριε Δήμαρχε?
0: Προς το παρόν, με βάση την πορεία της φωτιάς, όχι, δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Τώρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξεφύγει η φωτιά να πάει σε άλλους οικισμούς. Αλλά την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ και

0: αν χρειαστεί.
1: Ωραία.
0: Είπαμε, προηγείται η ανθρώπινη ζωή.
1: Ξέρω ότι πρέπει να τρέξετε και να οργώσετε όλο αυτό το μέτωπο για να δείτε τι γίνεται. Εμείς θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα μαζί σας, κύριε Δήμαρχε.
0: Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Παναγιώτης Μαργέτης, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Μεγαραίων. Πήραμε μία πρώτη εικόνα από το μέτωπο στη Βένιζα. Εκεί, όπως μας είπε, υπάρχουν καμένα σπίτια, δεν μπορούσε να κάνει αποτίμηση ακόμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις όπως πτηνοτροφία και στάνες που έχουν καεί, έχουν υποστεί ζημιές. Υπάρχει χιλιάδες στρέμματα δάσους, το οποίο έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Α, για την ώρα λέει ότι υπάρχει άπνοια, δεν ξέρει όμως τι συμβαίνει εκεί κοντά στη φωτιά, μήπως υπάρχουν στροβιλισμοί που δεν επιτρέπουν στα πτυτικά μέτρα να, μέσα να πλησιάσουν. Θα το δούμε αυτό το πράγμα σε λίγο, τι γίνεται με τα πτυτικά μέσα. Για την ώρα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης, παρόλο ότι έχει αρχίσει να χαράζει, δεν έχουν ακόμα σηκωθεί πτυτικά μέσα για το μέτωπο της Βένιζας. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Ορίστε, παρακαλώ. Μάλιστα, Γιώργος Κοβός στην Ψάφα, συνάδελφός μας, ούτε διάλειμμα τίποτα. Είναι ο Γιώργος ο Κοβός, το άλλο μεγάλο μέτωπο στην Ψάφα. Γιώργο, καλημέρα. Τι καλημέρα, καλό κουράγιο. Σε βλέπω.
0: Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλό κουράγιο κυρίως στους κατοίκους εδώ των περιοχών, οι οποίοι από χτες, από το καλαμάκι της Βιωτίας μέχρι και σήμερα εδώ στην Ψάφα, ζουν ώρες αγωνίας και το χρειάζονται το κουράγιο. Χαρακτηριστικό είναι, Αλφόνσο, να πούμε ότι η φωτιά έχει διανύσει 100 χιλιόμετρα περίπου από το καλαμάκι Βιωτίας μέχρι...
1: 100 χιλιόμετρα από καλαμάκι Βιωτίας, από πότε αυτό?
0: Από χτες το πρωί. Χθες το πρωί ήταν
1: περίπου. Μέχρι την Ψάφα, έτσι.
0: Μέχρι την Ψάφα. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην Ψάφα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πάνω στις κορυφογραμμές, στην οροσειρά, ας πούμε, είναι η φωτιά, κινείται η φωτιά. Υπάρχει μεγάλο μέτωπο, το οποίο λίγο νωρίτερα με την ενίσχυση των ανέμων άρχισε και εκείνο να ενισχύεται, να φουντώνει ξανά. Πλέον έχει μειωθεί λίγο η ένταση των ανέμων, όχι ότι έχουν κοπάσει εντελώς, απλά είναι λίγο πιο ήπιοι άνεμοι σε σχέση με πριν, με την
1: ένταση. Να σε ρωτήσω, Γιώργο, κάνεις επιτόπου το ρεπορτάζ και το κάνεις και με συνέπεια και με φοβερή ακρίβεια. Ρώτησα και τον κύριο Μαργέτη που είναι τον δήμαρχο, τον δήμαρχο Μεγαραίων που είναι στη Βένιζα. Έχει χαράξει, λέει ότι οι άνεμοι έχουν πέσει. Δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται με τους στροβιλισμούς εκεί γύρω στις φωτιές, αλλά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα πτυτικά μέσα. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε υπεύθυνα από την πυροσβεστική τι θα γίνει. Εκεί στην Ψάφα τι έχουμε? Έχουν...
0: Οι πληροφορίες που έχουμε, και εμείς ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο ενάριο μέσο,
1: ναι,
0: όμως οι πληροφορίες που έχουμε, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπουμε δύο, ακριβώς δύο, να είναι πάνω από το βουνό.
1: Δύο Καναντέρ.
0: Τρία
1: Καναντέρ.
0: Τρία Καναντέρ. Όμως πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι, το λέω και για όσους δεν γνωρίζουν, ότι το τέταρτο τώρα. Αυξάνεται αισθητά ο αριθμός των ανέμων μέσων.
1: Αν έχουν πέσει άνεμοι,
0: από την ώρα που θα δοθεί διαταγή μέχρι την ώρα που θα φύγουν τα μέσα, δεν είναι ότι μπήκε πάνω πιλότος, έβαλε μπρος το κλειδί.
1: Όχι, πρέπει να νεφοδιαστεί, πρέπει να κάνει τη...
0: Έχει μια διαδικασία, παίρνει κάποιο χρόνο. Βέβαια. Δηλαδή, αν ξεκινήσει να χαράζει περίπου στις 5.30, ας πούμε, μπορεί να φτάσει και 6-6.30 ώρα μέχρι να απογειωθεί το άρθρο.
1: Είναι τεράστια η προσπάθεια, Γιώργο, εσύ το ζεις, το ξέρεις και από το ρεπορτάζ, είναι τεράστια η προσπάθεια των πιλότων. Σε αντίξωες συνθήκες, δεν έχουν μόνο τους ανέμους και τους στροβιλισμούς, δεν έχουν οπτικό πεδίο τις περισσότερες φορές από τους καπνούς. Το ότι σηκώθηκαν ήδη, όπως μας λες, 4 Καναντέρ έχεις μετρήσει, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, διότι μπορεί να σταματήσει ή να αναχαιτιστεί η φωτιά εκεί που είναι. είναι πολύ θετικό. Πάμε
0: αυτός
1: να
0: είναι ο βασικός στόχος και αυτό, το να βρουν πρόσφορο έδαφος στα Κανάντερ, αυτό ήταν ουσιαστικά δουλειά όλων των δασοκομάντων.
1: Είναι πολύ θετικό. Πάμε
0: αυτός
1: να
0: είναι ο βασικός στόχος και αυτό, το να βρουν πρόσφορο έδαφος στα Κανάντερ, αυτό ήταν ουσιαστικά δουλειά όλων των δασοκομάντων που...

0: Πάρα πολύ ισχυρή στην περιοχή. Πάρα πολύ ισχυρή. Ναι. Και αυτό δημιουργούσε, ακόμη και με ανθρώπους που μιλούσαν εδώ, δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία για το ποια θα μπορεί να είναι η εξέλιξη και σήμερα. Γιατί όλοι έχουν μια ελπίδα ότι σήμερα τουλάχιστον θα υπάρξει μια βελτίωση στην κατάσταση. Θα μπορέσει να περιοριστεί η πυρκαγιά. Ναι. Αλλά ο άνεμος είναι ο βασικός παράγοντας.
1: Σωστό, σωστό. Και λέω, επαναλαμβάνω, ήταν η πλέον χρήσιμη πληροφορία που πήραμε. Έχουμε 4 καναντέρ τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην Ψάθα, στο βουνό, έτσι.
0: Ναι, είναι. Τώρα είναι πάνω από τη θάλασσα.
1: Πάνω από τη θάλασσα ανεφοδιάζονται.
0: Πάνω από τη θάλασσα έχουν κάνει ήδη μία
1: ρήψη.
0: Όχι, έχουν κάνει μια περιστροφή, έχουν γυρίσει, έχουν κάνει ένα γύρο, πετούν κυκλικά από πάνω και προφανώς ετοιμάζονται
1: να κάνουν ρήψεις.
0: Ανεφοδιαστούν, είναι ήδη ανεφοδιασμένα.
1: Δεν το ξέρω, πάντως είναι. Πάντως,
0: κάνουν αναγνωρίσεις, κάνουν κάποια αναγνώριση μάλλον στο πεδίο.
1: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ρωτήσω, εσύ τα ξέρεις όλα αυτά τα ζητήματα. Έριξαν τα ελικόπτερα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν και μπορούν να επιχειρήσουν, αν θέλεις, με λίγο δυνατότερους ανάμους από αυτούς που μπορούν να επιχειρήσουν, τα Καναντέρ έχουν μπει στη μάχη ή όχι ακόμα?
0: Ελικόπτερα δεν έχουμε δει ακόμη, αλλά υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι πολλά ελικόπτερα δεν εφοδιάζονται εδώ στη θάλασσα.
1: Όχι,
0: πολλά ελικόπτερα ανεφοδιάζονται σε δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες στο βουνό. Άρα μπορεί να μείνει στο οπτικό μας πεδίο.
1: Ωραία. Γιώργο, ξέρω ότι τρέχεις, κάνει το ρεπορτάζ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες και επαναλαμβάνω, η πιο χρήσιμη πληροφορία που είχαμε από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτό το ρεπορτάζ και που γεννάει και προσδοκίες ότι θα γίνει κάτι, θα γίνει μια καλύτερη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, είναι ότι έχουν, να τα βλέπουμε και εδώ στην εικόνα της ΕΡΤ, έχουν σηκωθεί 1, 2, 3, 4 καναντέρ. Λοιπόν, Γιώργο, καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε, καλή συνέχεια και
0: καλή
1: θα τα πούμε.
0: Καλή.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ήδη κάναμε ένα πέρασμα από τα πύρινα μέτωπα και πήραμε μία πρώτη γεύση. Πήγαμε στο μέτωπο στην Ψάθα με τον Γιώργο Κοβό, τον συνάδελφό μας εδώ από την ΕΡΤ. Από ό,τι βλέπω έχουν μπει και στη μάχη και τα Έριξον. Ένα-ένα θα τα βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός μας εξήγησε ότι έχει τρέξει 100 χιλιόμετρα από χθες η φωτιά από το Καλαμάκι Βιωτίας μέχρι την Ψάθα, ενώ την ώρα που μιλούσαμε είδε 4 Καναντέρ να βρίσκονται στην περιοχή. Σημαίνει λοιπόν ότι για να σηκωθούν τα Καναντέρ οι άνεμοι έχουν πέσει λίγο πολύ, αλλά μπορούν να πετάξουν τα Καναντέρ. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα από το μέτωπο στην Βένιζα. Μιλάγαμε με τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, το δήμαρχο Μεγαρέων, ο οποίος είναι στο μέτωπο της Βένιζας. Δεν είχε εικόνα πριν από 9-10 λεπτά που μιλήσαμε μαζί του αν έχουν μπει εκεί στο μέτωπο της Βένιζας τα πτυτικά μέσα. Δηλαδή δεν είχε δει ο ίδιος πτυτικά μέσα. Θα έχουμε σε λίγο ενημέρωση, γιατί θα έχουμε και επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Λοιπόν, η μάχη συνεχίζεται και στη Βένιζα και στην Ψάθα. Βλέπω στα Βίλια να επιχειρούν, είναι Έριξον αυτά που επιχειρούν στα Βίλια τα εργοστάσια, τα ελικόπτερα, με συγχωρείτε, θα τα ξαναδούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς περιμένουμε την πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, η είδηση από τον Γιώργο Κοβό ότι έχουν σηκωθεί Καναντέρ 4, πρόλαβε να μετρήσει ο Γιώργος στην περιοχή της Ψάθας, στη μεριά του βουνού, και ο κύριος Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαρέων, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Βένιζα, μας εξήγησε τον μεγάλο αγώνα που δίνεται εκεί για να μην περάσουν οι φλόγες παραπέρα σε κατοικημένες περιοχές, στον αστικό ιστό. Μας εξήγησε ότι υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις μέχρι να φτάσουμε στον αστικό ιστό, που είναι πολύ δύσκολο να τις διαπεράσουν οι φλόγες. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε σε συνεχή ροή και συνεχή ενημέρωση για το τι συμβαίνει. Παρακαλώ, πες μου, Λουίζα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι οι ζωντανές συνδέσεις. Σωτήρης Κουρής, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Κουρή.
1: Είναι καλημέρα, αν μπορούμε να πούμε καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Είχαμε μια φωτιά της 1 η ώρα το βράδυ, εμπρισμό.
0: Εμπρισμό, ναι.
1: Εμπρισμός ήταν, ναι. Ήδη έχουν συλλάβει κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι έκανε τον εμπρισμό. Και ξεκίνησε από το κορείο Πάστρα, πέρασε στο κορείο Κρεμμύδι και ενώθηκε.
0: Τα ωραία χωριά της Κεφαλονιάς.
1: Ναι, ναι. Και ενώθηκε το Μαρκόπουλο, πέρασε και από το Μαρκόπουλο. Ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια, ευτυχώς δεν κάηκε κανένας.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή ζήμια σε σπίτια. Υπάρχουν.
1: Όχι, ναι. Όχι. Κατέβηκε στο Κατελιό, που είναι ένα τουριστικό μέρος, ακενώθηκε ο Κατελιός από τα ξενοδοχεία, από τα νοικιαζόμενα κλπ. Όλοι στην παραλία. Είναι ακόμα, δεν έχουν γυρίσει, γιατί...
0: Στην παραλία υπάρχει κόσμος.
1: Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Μου λέτε σε ποια παραλία ξανά να τα ακούσουν.
1: Στην παραλία του Κατελιού.
0: Α, και έχουν κατεβεί γιατί...
1: Γιατί είχε φτάσει μέχρι τα πρώτα σπίτια. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς κάναμε την εκένωση.
0: Κάνετε την εκένωση και προφανώς θα υπάρχει, ελπίζουμε να μην χρειαστεί.
1: Είχαμε λεωφορεία, αν χρειαζόταν να φύγουν, αλλά δεν χρειάστηκε τελικά. Πέρασε.
0: Εντάξει, αλλά αν χρειαστεί, υπάρχει και πρόβλεψη διαθαλάσσης να απομακρυνθούν.
1: Ναι, και είχαμε ειδοποιήσει το λιμεναρχείο, όλα τα πάντα. Αλλά δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Και λοιπόν, τώρα είμαστε στην περιοχή Μαυράτα.
0: Είστε στην περιοχή Μαυράτα.
1: Έξω από το χωριό, έχουμε και ενώσει 3 χωριά εδώ, τα Μαυράτα, τα Θυράμωνα και τα Χιονάτα. Εντάξει, κάνουμε αυτές τις εκκαινώσεις γιατί χρειάζονται για την προστασία του πληθυσμού. Παίζει ρόλο μεγάλο.
0: Ωραία. Πείτε μου τώρα, το πύρινο μέτωπο.
1: Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει. Mm-hmm. Έχει πολλές αιστείες, πάρα πολλές αιστείες. Θα είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Α, είναι μεγάλο, ε.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο.
0: Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο.
1: Τι να σας πω, από ό,τι είπαν εδώ στην Πρεσβευτική, 3.000 στρέμματα.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: 3.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, έχετε υπόψη σας δασικές περιοχές.
0: Ναι, δασικές περιοχές.
1: Λεόνες και λοιπά. Θα τα δούμε τώρα με το πρώτο φως.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Κούρη, σας παρακαλώ. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί,
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, είναι ανεξέλεκτη.
1: Τώρα θα οριοθετηθεί. Δεν έχω οριοθετηθεί. Τώρα θα οριοθετηθεί που ξημέρωσε γύρω από τα χωριά βασικά, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Ωραία. Εκεί υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει...
1: Μόνο επίγειες δυνάμεις μέχρι τώρα. Έχουμε τα δύο πετζετέλ που επιχείρουν το αεροδρόμιο της Χαλονιάς. Και περιμένουμε.
0: Τα δύο πεντζετέλ σηκώθηκαν.
1: Τα πεντζετέλ έχουν σηκώθει, ναι. Ήδη έχουν επιχειρήσει μια φορά. Περιμένουμε την επόμενη.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε πώς
0: αυτό είναι ίσως καλό σημάδι, διότι αν έχεις και το κάτω να παλεύουν οι προσβέσεις και στον αέρα.
1: Επίγειες δυνάμεις ήταν όλες σε ετοιμότητα, κάναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά οι πυροσβέστες, προστατεύσαν τα σπίτια στα χωριά, έπαιξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενός τετάρτου πέρασε από τρία χωριά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν
1: έχει... Στον τόπο της πυρκαγιάς περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένετε. Ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Είναι μόνο σε ένα κομμάτι της Κεφαλονιάς η πυρκαγιά εντοπισμένη, έτσι.
1: Ναι, στο νότιο-δυτικό κομμάτι.
0: Νότιο-δυτικό κομμάτι. Εντάξει. Άρα περιμένετε να δείτε και τα πετζετέλ, τη δράση των πετζετέλ. Υπάρχουν
1: θα περιμένουμε
0: και
1: από την Ανδραβίδα κάποια μέσα, θα δούμε.
0: Α, περιμένετε και από την Ανδραβίδα.
1: Ναι, τι θα στείλουν.
0: Ωραία. Κύριε Κουρή. Καλή σας μέρα. Θα ξαναπεράσουμε από την Κεφαλονιά, έτσι. Θα ξαναβρεθούμε σε λίγο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Για να συνοψίσω τι μας είπε, ότι υπάρχουν εκενώσεις. Βεβαίως συνελήφθησαν κάποιοι για εμπρησμό. Πάμε όμως στην ουσία το τι αφήνει η πυρκαγιά πίσω της. Δεν υπάρχουν καμένα σπίτια. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Στην παραλία του Κουτελιού έχει κατέβει κόσμος από τα χωριά που εκενώθηκαν. Υπάρχει σχέδιο και οδικά αλλά και διαθαλάσσεις αν χρειαστεί, αλλά μάλλον λέει δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα, διότι σιγά σιγά αντιμετωπίζεται η πυρκαγιά. Μας λέει επίσης ότι το μέτωπο είναι μεγάλο, ότι έχουν καεί τουλάχιστον 3.000 στρέμματα με βάση τις εκτιμήσεις πυροσβεστικής, 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Είναι ανεξέλεκτη από ό,τι μας είπε η πυρκαγιά μέχρι τώρα. Επίγειες δυνάμεις έδιναν τη μάχη όλο το βράδυ, και αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι σηκώθηκαν τα δύο πεζετέλ, τα δύο δηλαδή πυροσβεστικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο, και έχουν ξεκινήσει ρήψεις. Η φωτιά, η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή μένεται μόνο στον ιδιωτικό μέρος του νησιού, και αναμένουν και πρόσθετες ενισχύσεις σε πτυτικά μέσα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε αναλυτικά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Ναι, εντάξει. Πάμε, δώστε λίγο μουσική.

0: Πάμε, Earth News, συνδεόμαστε στη Βένιζα. Έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού από εναέρια μέσα. Δεν το είχαμε αυτό όταν μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων. Είχαμε μόνο την Ψάθα. Κώστας Νούσης από Βένιζα.
1: Ρήψεις των εναέριων μέσων. Είδαμε αυτήν την πτήση των Καναντέρ επάνω από τον Κυθερώνα, αλλά και δύο ελικοπτέρων να πετάνε πάνω από την περιοχή. Δεν είδαμε να γίνεται κάποια ρήψη νερού. Εικάζουμε ότι πιθανότατα ήταν κάποια αναγνωριστική πτήση, ώστε στη συνέχεια να επιχειρήσουν να δούνε σε ποια σημεία δηλαδή θα κάνουν υδροληψία και σε ποια σημεία, ανάλογα με το είδος του πτητικού μέσου, σε ποια σημεία θα επιχειρήσουν. Είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το καλό είναι ότι ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, αυτό που περιμέναμε.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, είναι ότι σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα στην Κεφαλονιά, έχουν ήδη επιχειρήσει, έχουν κάνει ρήψεις από ό,τι μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κουρής. Στην Βένιζα υπάρχουν πλέον πτητικά μέσα, κάνουν μια αναγνωριστική πτήση να δουν τις συνθήκες από που θα νεφοδιαστούν, όπως εξήγησε ο συνάδελφός μας πριν λίγο εδώ στην τηλεόραση της Earth, στην Earth News, ο Κώστας ο Νούσης. Και από ό,τι μας είπε ο Γιώργος ο Κοβός, που είναι στο μέτωπο της Ψάθας, ήδη ήταν τέσσερα Καναντέρ στον αέρα, δεν είχαν ξεκινήσει τις ρήψεις, αλλά φαίνεται ότι έκαναν και αυτά την πρώτη αναγνωριστική προσπάθεια. Λοιπόν, λίγο μουσική και με την ησυχία μας για τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να ξανασυνδεθούμε και με τα πύρινα μέτωπα αλλά και με την πυροσβεστική. Θα πάμε έτσι κι αλλιώς, το ρεπορτάζ τρέχει. Θέλω μαζί να δούμε τα πρωτοσέλιδα, πρώτα απ' όλα τα πρώτα θέματα των κυριακάτικων εφημερίδων, και εδώ θα είμαστε, θα συνδεόμαστε συνέχεια. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Όπως μου έχουν έρθει στο στούντιο, δεν τις έχω βάλει καν σε αλφαβητική σειρά. Λοιπόν, ξεκινάω, έχω το θέμα, πρώτο θέμα στα χέρια μου. Οι τρεις λόγοι στο μυαλό του Μητσοτάκη γιατί πάει τις κάλπες το Μάιο. Τα μέτρα της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου φαίνονται στην τσέπη του κόσμου τον Ιανουάριο. Θα μετρήσει αντοχές Τσίπρα, Σαμαρά και Καριστιανού. Παίζει το παιχνίδι, παίζει το χαρτί της θεσμικότητας και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Θα επανέλθουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πρώτης σελίδας. Μιλάμε για τα πρώτα θέματα, τα κεντρικά θέματα των εφημερίδων αυτή τη στιγμή. Ελεύθερος τύπος. Στο τραπέζι, 3-2 μέτρα για συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο τραπέζι, 13η Εθνική Σύνταξη. Φαίνεται βγαίνει σωστή πληροφορία που έχουμε εδώ και μέρες, ότι θα υπάρξει ως 13η Σύνταξη. Δεν θα δοθεί βέβαια το σύνολο της Σύνταξης Εθνική και ανταποθετική. Θα δοθεί μόνο η Εθνική. Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 400 και κάτι ευρώ. Αλλά ας δούμε το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου. Τι λέει? Στο τραπέζι, 13η Εθνική Σύνταξη. Μια έκπληξη για μόνιμο επίδομα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 στη λογική μισού 13ου μισθού, τρία κλειδωμένα μέτρα, έως 3% η αύξηση του 2027 λόγω πληθωρισμού. Έχουμε τον κύριο Τσικά. Μάλιστα, διακόπτω την ανάγνωση των εφημερίδων. Καλημερίζω αμέσως, γιατί ξέρω ότι τρέχει και εκείνος, τον κύριο Κώστα Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ευελπιστούμε αυτή η μέρα να είναι καλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το βασικό και το μεγαλύτερο μέτωπο είναι αυτό των Μεγάρων, του Πόρτο Γερμενό, που η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από την περιοχή της Βιωτίας επεκτάθηκε πιο ανατολικά και νότια, σε όλη αυτή την παραλιακή, σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο, και κινείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πεδίο βολής κατά βάση των Μεγάρων, εκεί δηλαδή προς την Βένιζα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο εκτός από αυτό, πιο βόρειο ανατολικά, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή, είναι δηλαδή η περιοχή εκεί προς τα Βίλια.
0: Εκεί στον Άγιο Νεκτάριο νομίζω στήθηκε το μεγάλο ανάχωμα για να την περιορίσετε τη φωτιά από χθες το βράδυ. Αν κατάλαβα καλά, δεν είμαι επιχειρησιακός.
1: Εκεί ακριβώς στήθηκαν δυνάμεις του στρατού, μπουλντόζες, χωματουργικά μηχανήματα για να μπορέσουν να ανοίξουν ζώνες, όχι μόνο αντιπυρικές, αλλά είναι και ζώνες πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων για να μπορέσουν να οδηγηθούν και να μπουν περισσότερο μες στην πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορούν να ψυχθούν σημεία. Όλο αυτό το συμπαγές δάσος, όλο αυτό ο ορεινός όγκος, σε συνάρτηση με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν όλο αυτό το διάστημα στην περιοχή, δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αεροπυρόσβεση αλλά και σε όλο τον μηχανισμό, διότι έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ για τόση διάρκεια μέσα στην ημέρα και ώρες να μην μπορούν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα. Είναι σημαντική η βοήθεια των εναέριων μέσων. Όλα αυτά τα πτυτικά μέσα, είτε ελικόπτερα είτε αεροπλάνα, δίνουν τεράστια δυνατότητα στην ψήξη όλων των περιοχών, στην μείωση του φορτίου του πυροθερμικού, έτσι ώστε να μπορούν δασοκομάντος, πυροσβέστες με πυροσβεστικά οχήματα να κάνουν πιο εύκολη και πιο άμεση προσβολή. Ευελπιστούμε ότι η σημερινή ημέρα θα είναι καλύτερη. Έχει δοθεί εντολή απογείωσης και ήδη επιχειρούν αεροπλάνα στο βόρειο κομμάτι αλλά και ελικόπτερα στο νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς, σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς.
0: Δηλαδή στα μέτωπα που έχουμε στην Ψάθα, μας το μετέδωσε και ο συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ, πετούν αεροσκάφη.
1: Πετούν, βεβαίως.
0: Και στην περιοχή εκεί, Βίλια, Άγιος Νεκτάριος, στην Βένιζα, πετούν επίσης αεροσκάφη.
1: Βεβαίως υπάρχει ένα αέρια προσβολή με τον πρώτο φως. Οι εναλλαγές θα γίνουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας, γιατί ξέρετε όλα τα εναέρια μέσα έχουν μια αυτονομία για μια επάρκεια. Θα γυρίσουν, θα προσγειωθούν, θα ανεφοδιαστούν με καύσιμο, θα γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος.
0: Άρα, κυρία Τσίκα, οι καιρικές συνθήκες σήμερα και η ένταση των ανέμων επιτρέπει να δράσουν τα πτυτικά μέτρα μέσα με ασφάλεια μέχρι κάποια ώρα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αν θα σηκωθούν άνεμοι.
1: Το τελευταίο φως, βεβαίως, φαίνεται ότι η μείωση των ανέμων κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι σταδιακή. Είδαμε ότι και δύο μποφόρ να μειωθούν οι άνεμοι αλλάζουν πάρα πολύ οι συνθήκες στον αέρα, διότι και οι κανόνες της αεροπλοείας αλλά και της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, που είναι κανόνες ασφαλείας κατά βάση για να μην διακινδυνεύσουν οι πιλότοι και οι χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ έμπειροι είτε της πολεμικής αεροπορίας, και τους ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες, διότι οι συνθήκες που επιχειρούν στον αέρα είναι εξίσου πάρα πολύ δύσκολες.
0: Οι πιλότοι μας της πολεμικής αεροπορίας είναι οι καλύτεροι στο ΝΑΤΟ, έτσι λέγεται. Δεν υπάρχουν πιο ικανοί πιλότοι.
1: Υπάρχει μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλα αυτά, στα πρόσωπα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με αυτοθυσία και επαγγελματισμό επιχειρούν, είναι δίπλα μας καθημερινά από την πρώτη μέρα της αντιπυρικής περίοδου αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όπου έχει χρειαστεί.
0: Κυρία Τσικά, να σας ρωτήσω, υπήρχε μια πληροφορία ότι είχαμε στη Βιωτία δύο τραυματισμούς πυροσβεστών, ο ένας είναι, λέει, ελαφρά και ο άλλος φαίνεται να υπέστη έμφραγμα, έχετε εικόνα?
1: Φαίνεται δύο τραυματισμού, κάνει το ένα στην Αιγιάλια με χτύπημα, χτύπημα στο χέρι στην Αιγιάλια και ο άλλος στη Θήβα ο συνάδελφος, ωστόσο φαίνεται ότι η πορεία της υγείας και των δύο εξελίσσεται ομαλά και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ελπιστούμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο όπως συνέβη με τους τρεις συναδέλφους, οι δύο στο Ρέθυμνο και ο άλλος στο Γήθιο.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι τρέχετε. Πόσες δυνάμεις είναι στο πεδίο αυτή τη στιγμή και στα κρίσιμα μέτωπα στη Δυτική Αττική?
1: 450 πυροσβέστες είναι στο σημείο που επιχειρούν αυτή τη στιγμή εκεί. Είναι 120 οχήματα και υπάρχει τεράστια δύναμη από τους εθελοντές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από υδροφόρες, από δυνάμεις του στρατού, η ελληνική αστυνομία.
0: Έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του στρατού, προφανώς για τα μηχανήματα.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο με τα μηχανήματα, αλλά και με πεζοπόρα τμήματα, οι οποίοι είναι πίσω από τα αυτοκίνητα, τα πυροσβεστικά, ακολουθούν με σκαπτικά μηχανήματα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ιδρύσει και έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια διεύθυνση αντιμετώπισης κατασκευών και μια διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η οποία εξειδικεύεται στα ζητήματα των φυσικών καταστροφών και είναι δίπλα στην πολιτική προστασία.
0: Αυτοί είναι στη Δυτική Αττική επιχειρούν, έτσι?
1: Επιχειρούν στη Δυτική Αττική και στην Αιγιάλια επιχειρούν, αλλά και στην Φωκίδα οι ένοπλες δυνάμεις που σε όλη την επικράτεια συνεπικουρούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις όπου χρειάζεται για αυτό που μπορεί ο καθένας να κάνει και έχει εξειδίκευση.
0: Σας πολύ, αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσίκα. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Τσίκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Συνοψίζω αυτά που είπε. Έχει βγει αρκετό ρεπορτάζ και αρκετά θέματα, έτσι όπως λέμε από το πρωί εδώ με τις ζωντανές θέσεις. Πρώτον, μας είπε ότι είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα. Το βασικό, το μεγάλο μέτωπο είναι Μέγαρα Πόρτο Γερμανό. Κινείται προς τα Μέγαρα. Μέτωπο υπάρχει και στα Βίλια Άγιο Νεκτάριο. Μας είπε ότι οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αεροπυρόσβεση αλλά και συνολικά στο μηχανισμό πυρόσβεση, ακόμα και στα πεζοπόρα τμήματα εννοεί. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή ήταν τόση, το μεταφράζω λίγο, ήταν τόση η δύναμη των ανέμων, η ένταση των ανέμων που απαγόρευε την πτήση αεροσκαφών και ελικοπτέρων, και αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια, όπως είπε ο κύριος Τσίκας. Είπε επίσης ότι τα εναέρια μέσα προσβάλλουν από το πρώτο φως της μέρας τα μέτωπα και στα Μέγαρα Πόρτο Γερμενό και στην Βίλια Βίλια Άγιο Νεκτάριο, Βένιζα, εκεί στο, μας το είχε πει ήδη και η συνάδελφή μας, αλλά τώρα τα πήραμε correct που λένε από, από το πυροσβεστικό, ότι έχουν γίνει μια πρώτη, έχουν γίνει πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις αιστείες και τα σημεία νεφοδιασμού. Συνεπώς, σε όλα τα μέτωπα στη Δυτική Αττική επιχειρούν πλέον και ένα αέρια μέσα. Από την Κεφαλονιά ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κούρης μας μετέφερε ότι και εκεί τα πεντζεντέλ που υπάρχουν έχουν μπει στη μάχη. Όπως μας είπε επίσης ο κύριος Τσίκας, θα υπάρχουν τα εναέρια μέσα, θα δουλεύουν και θα έχουν πτήσεις μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας, σταματούν όταν πέφτει το φως της μέρας, και όπως είπε εδώ θα βοηθήσει η σταδιακή μείωση των ανέμων που προβλέπεται, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι όσο περνάει η ώρα θα μειώνονται οι άνεμοι, άρα θα είναι πολύ περισσότερη ώρα στον αέρα τα πτυτικά μέσα για να δοθεί όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί η μάχη και να σταματήσουν τα πύρινα μέτωπα. Σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες, η εικόνα που είχαμε ήταν ότι ήταν στη Βιωτή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίκας, οι δύο τραυματίες πυροσβέστες είναι, ο ένας στην Αιγιάλια χτύπησε στο χέρι του και ο άλλος στη Θήβα. Η κατάσταση υγείας και των δύο, είπε ο κύριος Τσίκας, εξελίσσεται ομαλά. Ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά, και στον απολογισμό μάλλον που κάνει ο κύριος Τσίκας λέει 450 πυροσβέστες στη Δυτική Αττική, 120 οχήματα, συν οι δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εθελοντές, συν πεζοπόρα τμήματα του στρατού. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού βρίσκονται πίσω από τα μηχανήματα και ενεργούν. Δηλαδή τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού έχουν μπει στη μάχη και στη Δυτική Αττική και στην Αιγιάλια και στη Φωκίδα. Λοιπόν, είχα πολύ καιρό να κάνω τέτοιο ρεπορτάζ. Μάλιστα, κυρία μου, δώστε μας μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε εδώ.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Σε πύρινο κλειό Βένιζα και Ψάνθα στις 6:30 το πρωί άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα στη δυτική Αττική και στη φωτιά που μένεται σε δύο μέτωπα. Το νότιο μέτωπο κατακαίνε εξέλεγκτο την κατάφυτη πλευρά του Κυθερών από το Αλεποχώριο στην παραλία της Ψάνθας προς τον κάμπο των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βένιζα, καθώς η φωτιά και πολύ κοντά στον οικισμό που έχει εκενωθεί. Το ανατολικό πύρινο μέτωπο απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τις φλόγες ώστε να μην φτάσουν στα Βίλια. Επιχειρούν τουλάχιστον 495 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλας, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βιωτή υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Μένεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 11:30 το βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μαυράτα προς το Αργοστόλι. Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από δύο πεζετέλ, όπως δήλωσε στο Earth News Radio ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής. Ξεκαθάρισε πως η φωτιά οφείλεται σε εμπρισμό σε περιοχή τάφητη που δεν είχε καεί. Ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 11 οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο φίχτη του Δήμου Άργους Μικηνών. Συνελήθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Ο πρόεδρος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερούν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες ή Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, άνεμοι βορειοανατολικοί, τοπικά ως 7 μποφόρα από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Αισιοδοξία κυρίες και κύριοι. Βεβαίως τα πύρινα μέτωπα. Βεβαίως αυτά που συμβαίνουν με τις πυρκαγιές μας λυπούν, μας κάνουν να αισθανόμαστε στενάχωρα. Δίνεται όμως η μάχη σε όλα τα μέτωπα. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ τον μαραθώνιο ενημέρωσης με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Λουίζα Μαραβελάκη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και Αλφόνσου Βιτάλης μέχρι τις 10. Πάμε να κάνουμε μία σύνοψη και θα ξαναπάμε στο ρεπορτάζ. Σας χρωστώ και τα πρωτοσέλιδα γιατί μόνο από δύο εφημερίδες πρόλαβα και διάβασα. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίκας, ο Κώστας Τσίκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εδώ, πριν λίγο, στο Earth News Radio. Είπε ότι είναι σε εξέλιξη τα μέτωπα, μεγάλο μέτωπο έχουμε, Μέγαρα Πόρτο Γερμενό, επίσης στη Βένιζα Ψάθα είναι ένα μεγάλο μέτωπο. Όπως είπε ο κύριος Τσίκας, οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούσαν προβλήματα αεροπυρόσβεσης, αλλά και συνολικά δημιουργούσαν προβλήματα στο μηχανισμό πυρόσβεσης, εννοούσε και τα πεζοπόρα τμήματα. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θυμάμαι τα πολλά τελευταία χρόνια να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα για τόσο μεγάλο διάστημα. Είπε βεβαίως ότι σε όλα τα μέτωπα έχουν πάει, υπάρχουν πλέον εναέρια μέσα. Μας τα είχαν πει και οι συνάδελφοι τα οποία τα βλέπανε να έρχονται, και ο Γιώργος ο Κοβός από το μέτωπο της Ψάθας και από τη Βένιζα ο Κώστας ο Νούσης. Και όπως είπε ο κύριος Τσίκας, ενεργούν σε όλα τα μέτωπα πλέον πυροσβεστικά εναέρια πυρόσβεση. Υπάρχει εναέρια πυρόσβεση παντού. Βεβαίως κάνουν πρώτα έναν κύκλο ανίχνευσης, εντοπισμού και τα λοιπά, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, και μετά αρχίζουν να επιχειρούν. Θα επιχειρούν μέχρι και το τελευταίο φως της μέρας, είπε ο κύριος Τσίκας. Μας είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο δύσκολο μέτωπο της Δυτικής Αττικής υπάρχουν στη μάχη 450 πυροσβέστες, 120 οχήματα. Μαζί επίσης υπάρχουν δυνάμεις εθελοντών, μηχανήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση, και έχουν μπει στη μάχη πεζοπόρα τμήματα, μάχη της πυρόσβεσης, έτσι, πεζοπόρα τμήματα του στρατού κινούνται πίσω από τα μηχανήματα. Τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού επιχειρούν στη Δυτική Αττική, στην Αιγιάλη και στη Φωκίδα. Σε επικοινωνία που είχαμε για το μέτωπο της φωτιάς στη Κεφαλονιά με τον κύριο Σωτήρη Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, μας είπε ότι υπάρχουν πύρινα μέτωπα, έχουν γίνει εκενώσεις, δεν υπάρχει ούτε καμένο σπίτι ούτε τραυματισμό στην Κεφαλονιά. Στην παραλία Κουτελιού έχει κατεβεί κόσμος από τα 112 που είχαν δοθεί το βράδυ για εκένωση, όμως είναι ασφαλής ο κόσμος εκεί. Έχει προβλεφθεί, αν χρειαστεί, και μεταφορά χερσαία αλλά και μεταφορά από θάλασσα, αλλά όπως μας είπε η κατάσταση ηρεμή, πάει καλύτερα, οπότε θα γυρίσουν στα χωριά τους σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ μας είπε επίσης ότι από το πρωί έχουν σηκωθεί και επιχειρούν τα πεντζετέλ, τα δύο πεντζετέλ, και αναμένουν περαιτέρω ενίσχυση σε πτυτικά μέσα από την Αθήνα. Μεγάλο το μέτωπο, είπε, της πυρκαγιάς. 3.000 στρέμματα δασικής περιοχής έχουν καεί. Αυτό απλά να θυμίσω ότι στην επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, πέρα από το ότι ήταν ανεξέλεκτη φωτιά και δινόταν μάχη, μας είπε ότι έχουν καεί σπίτια κυρίως στη Βένιζα, ότι έχουν καεί και έχουν υποστεί ζημιές, πτηνοτροφία
και στάνες ότι είναι χιλιάδες τα στρέμματα δάσους που έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Και είπε ότι εκεί στο δύσκολο αυτό μέτωπο, επειδή υπάρχουν καλλιεργημένες εκτάσεις γης μέχρι τον αστικό ιστό, θα είναι δύσκολο να έχει είτε μεγάλη ταχύτητα η πυρκαγιά, είτε να μπορέσει να φτάσει και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Οι μάχες συνεχίζονται και εμείς θα συνδεθούμε σε λίγο, όχι ακόμα, εντάξει, θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι με τα μέτωπα, τα πύρινα μέτωπα. Σας είπα τις πρώτες σελίδες από το πρώτο θέμα και από τον Ελεύθερο Τύπο, τα πρώτα θέματα σας είπα, όχι όλο το πρώτο, όλα τα πρωτοσέλιδα, όλη την πρώτη σελίδα. Πάω στην Καθημερινή. Λοιπόν, η Καθημερινή: σαρώνουν το δικό μας βυθό, πόσοι τουρκικές μηχανότρατες απειλούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο Ανατολικό Αιγαίο. Ενδιαφέρον θέμα, για να δούμε. Αυγή, η Αυγή: Νίκος Παπάς, θα αλλάξουμε τον εκλογικό χάρτη, συνεργασία με όσους θέλουν στη βάση της ισοτιμίας, πώς θα γίνει η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, το σχέδιο πολιτικής σύγχασης του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε, δημόσιος χαρακτήρας για τα πανεπιστήμια, δημόσιος έλεγχος ΕΔΕΗ, ΕΛΠΕ, βασικές θέσεις του κόμματός μας. Επόμενη εφημερίδα, Real News. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Εφημερίδα Το Βήμα: ευνηδιασμό ομολογούν στην πολιτική προστασία, τι φοβούνται, γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες. Συγγνώμη, να δω και τις υπόλοιπες. Μάλιστα, διαδίκτυο για να δω τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε. Δημοκρατία: σύγχρονος αραγιάς ο Κώστας Τασούλας, αδιανόητες δηλώσεις περί υποταγής των Ελλήνων στους Τούρκους. Λοιπόν, μετά πάμε τον Ελεύθερο Τύπο, τον είδαμε, είναι και μέσα στο στούντιο η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία, εφημερίδα Εστία: δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής. Το βάλτι της διαπλοκής, φτερά στις πολιτικές εξελίξεις στην πρώην οικία Σταύρου Ψυχάρη, που ανήκει σήμερα σε κορυφαίο επιχειρηματία της χώρας, παρόν και ο φιλόδοξος Ζελφίνος Μασνόλης Χριστοδουλάκης, αναστάτωση στο Πασόκ. Λοιπόν, παντού τα πρώτα θέματα των εφημερίδων έχουν ενδιαφέρον. Την Καθημερινή την είδαμε, άρα πάμε παρακάτω να δούμε το πρώτο θέμα. Εδώ λοιπόν, ντοκουμέντο, έλα να ανοίξει, ντοκουμέντο. Στο ντοκουμέντο, στο Σκαμνί, παρά τη συγκάλυψη χάρη του Θεοδωρικάκου, τι λέει, είναι και οι διαφημίσεις που πέφτουνε, και δεύτερο βούλευμα καταπέλτης από το Συμβούλιο Εφετών. Μάλιστα, εφημερίδα Το Παρόν: βούλιαξε το ψηφιακό κράτος και συμπαρασύρει την κυβέρνηση, τσουνάμι ψηφιακής οργής. Μάλιστα, επόμενη εφημερίδα. Ελάτε. Έχουν έρθει μισές στο στούντιο, οι άλλες μισές είναι έξω στην αίθουσα σύνταξης, οπότε όσες δεν έχω μπροστά μου, σας τις διαβάζω από το διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Μετά την Ισπανία, φόβη για μεγάλο κύμα προσφυγικών ροών και στην Ελλάδα, τρομάζει την Ευρώπη η απόβαση δεκάδων χιλιάδων απελπισμένων μεταναστών, προς κατάργηση οδηγείται η συνθήκη Σέγγεν για την ελεύθερη μετακίνηση. Εφημερίδα Λόγος: το πρώτο ταμείο, το 60% του σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του έτους, τα ορόσημα. Μάλιστα, και την Αυγή την είδαμε στην Financial and Market Voice: η κρικρή απειλεί το περιβάλλον, όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Εφημερίδα Απογευματινή, νομίζω και με αυτή τελειώνουμε από τον Τύπο της Κυριακής. Σχέδιο Fast Track για τα 10 δισεκατομμύρια
του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ποιες νέες δράσεις πάνε τα κοινοτικά κονδύλια, το Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνει στην τελική ευθεία και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συμφώνησε με την Κομισιόν την τελευταία αναθεώρησή του. Τα έργα που κόβονται και αυτά που ο προϋπολογισμός τους ψαλιδίζεται. Η κυβέρνηση και κυβέρνηση και οικονομικό επιτελείο επιμένουν ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι τις είδαμε όλες. Αν έχουμε παραλείψει καμία, θα το τσεκάρουμε. Δώστε μου μια μικρή μουσική ενάσα για να πάμε αμέσως στα πύρινα μέτωπα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Αργοστόλη, στο Δήμαρχο Αργοστολίου, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
0: Πώς έχει ξημερώσει εκείνο νωρίτερα με τον κύριο Σωτήρη Κουρή, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς? Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, κύριε Δήμαρχε?
1: Όπως σας είπε και ο κ. Κουρής, εκεί είμαστε. Τώρα ξημερώνει και πιστεύουμε ότι με τα μέσα, τα αέρια, να σβήσει φωτιά και να ηρεμήσουμε από ένα πολύ δύσκολο βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε κίνδυνο σε 3-4 οικισμούς. Μάλιστα, ο Κατελιός, που είναι τουριστική περιοχή με ξενοχεία, είχαμε τουλάχιστον 500 τουρίστες να είναι στην παραλία τη Ξαπλώση και στην παραλία.
0: Πώς το είπατε, το χωριό χάνεστε λιγάκι, μείνετε λίγο εκεί.
1: Πώς? Κατελιός.
0: Καπέλιος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι ανεξέλεκτο ακόμα?
1: Είναι σε ύφεση.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί έχει κοπεί ο αέρας. Δεν φυσάει.
0: Αυτή είναι η είδηση.
1: Και η φωτιά πλέον δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Είναι με το που θα έρθει το αεροπλάνο, θεωρώ ότι θα σβήσει.
0: Δεν φυσάει, μάλιστα. Είναι περιορισμένο, έχει περιοριστεί, είπατε?
1: Έχει, επειδή έχει σταματήσει ο δυνατός άνεμος και δεν φυσάει. Η φωτιά πλέον καίει στο σημείο που βρίσκεται και οι χτάσεις και λιβάδια, χορτολιβαδικά χορτάρια και λιβάδια, και δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον τα σπίτια και οι οικισμοί.
0: Δεν κινδυνεύουν οικισμοί. Πείτε μου κάτι, πετάνε μόνο τα πετζετέλη που είναι εκεί στο Αργοστόλι, έχουν έρθει?
1: Ναι, για την ώρα τα δύο. Περιμένουμε να έρθουν το ελικόπτερο, περιμένουμε να ενισχυθεί.
0: Δύο πετζετέλ πετάνε από το πρωί, ναι. Από πρωί, και περιμένετε και ενισχύσεις?
1: Ναι, το ελικόπτερο το...
0: Τα έριξω.
1: Για να δυσβήσει. Ναι, τα έριξω.
0: Αυτό από πού θα έρθει, κύριε?
1: Από απέναντι, από τον Άραξο, από απέναντι.
0: Α, Άραξο. Σας έχουν ειδοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέσα,
1: ναι,
0: να στείλουν?
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν υπάρχει, έχετε κάνει μια πρώτη αποτίμηση των καταστροφών?
1: Δεν είχαμε, κινδύνευσαν οι οικισμοί, η φωτιά έφτασε στα όρια των οικισμών και λίγο μπορεί να μπει και στον οικισμό, δεν καήκαν σπίτια και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα που να κινδυνεύσει κάποια ζωή και να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μόνο ότι οι κάτοικοι στα 4 χωριά και μαζί και 500 περίπου τουρίστες κινήθηκαν έξω από τα σπίτια τους και στην παραλία.
0: Στην παραλία, όπου εντάξει τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από ότι ο Σκουρής, υπήρχαν εναλλακτικά σχέδια αν χρειαστεί να φύγουν είτε διαθαλάσσεις είτε και οδικά,
1: ναι,
0: αν χρειαζόταν. Δεν έχει χρειαστεί. Οι άνθρωποι αυτοί επιστρέφουν τώρα πίσω στα μέρη τους?
1: Έχουν επιστρέψει στα ξενοχεία, στα καταλήματα, μόνο που έχει διακοπή, έχουν καεί κολόνες στη ΔΕΗ και δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Θα, σιγά σιγά, με το καλό.
0: Α, δεν έχετε ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχουν καεί κολόνες.
1: Έχουν καεί κολόνες και οπότε αναμένουμε τη ΔΕΔΙΕ να έρθει να αποκαταστήσει τις ζημιές και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία για τα καταστήματα και για τα ξενοχεία.
0: Νερό και τα λοιπά, η ίδρυυση, όλα αυτά λειτουργούν κανονικά?
1: Η ίδρυυση είχαν σταματήσει τα αντιοστάσια λόγω της ΔΕΗ. Τώρα όμως θα εντοπίσουμε να δούμε τη ζημιά που υπάρχει και πόσο θα κάνει η ΔΕΔΙΕ να φτιάξει το...
0: Τα συνεργεία της ΔΕΔΙΑ πότε αναμένονται?
1: Το πρωί τώρα έχουμε πάρει ότι θα έρθουν να εκτιμήσουν

0: ζημιά και να αρχίσουν να κάνουν από.
1: Τα συνεργεία του ΔΕΔΙΑ πότε αναμένονται?
0: Το πρωί τώρα έχουμε πάρει ότι θα έρθουν να εκτιμήσουν τη ζημιά και να αρχίσουν να κάνουν αποκατάσταση.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε ξεκινήσει ένα μαραθώνιο ενημέρωσης από τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρώτα η Ελπίδα Γεωργιτζίκη και μετά κατά τις 6. Εγώ έχουμε λοιπόν στην ύπνηση των ήχων από πολύ νωρίς το πρωί, από τα ξημερώματα, την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 8. Είχα κάνει λάθος και είπα μέχρι τις 10 προηγούμενες, παιδιά, παρασυρμένος από ότι... Ναι, μέχρι τις 8. Εδώ στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και κάναμε άλλη ένα πέρασμα από το Αργοστόλι, από την Κεφαλονιά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Μιλήσαμε πριν λίγο με τον κύριο Μιχαλίτο, τον Θεόφιλο Μιχαλίτο, δήμαρχο Αργοστολίου. Παντού σε όλα τα μέτωπα, στη Βένιζα, στο μέτωπο της Ψάθας, στο μέτωπο και της Κεφαλονιάς, επιχειρούν από το πρωί πτυτικά μέτρα μέσα. Ο αέρας έχει πέσει, άρα επιτρέπονται στα επιτυτικά μέσα να με ασφάλεια να ενεργούν στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Και όπως μας έλεγε ο κύριος Κώστα Τσίκας λίγο νωρίτερα, τα ενιαία μέσα ήταν στον αέρα με το πρώτο φως της ημέρας και θα σταματήσουν να επιχειρούν μέχρι να πέσει και το τελευταίο φως, διότι όπως μας εξήγησε, φαίνεται ότι όσο περνάει η ώρα θα μειώνονται συνεχώς οι ένταση των ανέμων, κάτι που θα επιτρέψει στα πτυτικά μέτρα να είναι περισσότερες ώρες στον αέρα και να συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ελπίζουμε να μείνει αυτή η εικόνα, ελπίζουμε να πέσει ένταση του αέρα, και γιατί αναζωπηρώνει συνεχώς οι πυρκαγιές, αλλά και γιατί εμποδίζει τα πτυτικά μέσα αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίκας ότι δεν θυμάμαι να μην μπορούν να επιχειρήσουν πτυτικά μέσα για τόσο πολλές ώρες, για τόσο χρονικό διάστημα, εδώ και δεκαετίες. Και μας είπε επίσης, και αυτό να το κρατήσουμε, ότι επειδή το ρωτήσαμε για τους δύο τραυματίες πυροσβέστες, μας είπε ότι ο ένας είναι στην Αιγιάλια και έχει τραυματιστεί στο χέρι και ο άλλος στη Θήβα. Μας είπε όμως ότι η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά. Παρακαλώ, πείτε μου. Εντάξει, ευχαριστώ λοιπόν. Άρα πάμε εκεί στη Φωκίδα, στον κύριο Μένιο Τσιγάρα, τον πρόεδρο κοινοτήτων Μοναστηράκη, Μαγούλα και Σκάλωμα Φωκίδας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιγάρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσω. Ξέρετε, έχουν μαζευτεί φίλοι μου εκεί στο Μοναστηράκη από προχθές.
1: Ναι.
0: Και προσπαθούν να με πείσουν να κατέβω έστω μετά την εκπομπή και να γυρίσω αύριο το απόγευμα.
1: Ελάτε εδώ, θα περάσετε καλά.
0: Εχθές τους είπα ότι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά με τη φωτιά έχουν...
1: Δεν έχουμε στο Μοναστηράκι, νερό δεν έχουν, έχουν στερέψει δεξιά. Από τη μεγάλη ζημιά που έγινε χθες στη Μαγούλα εδώ, εγώ από ό,τι βλέπω είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, από πάνω μου είναι 3 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα πάλι, έχει γίνει αναζωπήρωση, όχι στη Μαγούλα.
0: Πείτε μου, 3 αεροπλάνα.
1: 3 αεροπλάνα είναι και 3 ή 4 ελικόπτερα αυτή τη στιγμή από πάνω μου.
0: Μάλιστα.
1: Έχει γίνει αναζωπήρωση πάλι εδώ σε κάποιο σημείο εδώ του κλίματος.
0: Στη Μαγούλα μου είπατε ότι γίνει αναζωπήρωση.
1: Στο κλίμα. Προς το κλίμα. Η Μαγούλα αυτή τη στιγμή το 50% είναι κατεστραμμένη. Είναι καμένη. Έτσι. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Η Μαγούλα είναι κατεστραμμένη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ζημιές.
1: Κοιτάξτε, ζημιές. Ευτυχώς δεν κάει και σπίτι.
0: Αλλά υπάρχουν ζημιές.
1: Λιοστάσια εδώ, από ό,τι βλέπω εγώ, εκτάσεις εδώ τεράστιες, να πούμε, διαλυμένες όλες, καμένες. Καλύβια, αποθήκες, όλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι θα ξημέρωσε ήδη, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει η μέρα. Θα έχουμε μοφόρια πάλι, έτσι. ο αέρας αρχίζει και ανεβαίνει.
0: Α, ανεβαίνει ο αέρας εκεί.
1: Ανεβαίνει ο αέρας, είπε από το απόγευμα και μετά θα κόψει. Mm. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στο χωριό μας με το νερό. Δεν έχουμε νερό.
0: Το χωριό σας είναι το Μοναστηράκι.
1: Το χωριό μου είναι το Μοναστηράκι. Λοιπόν,
0: δεν έχει ωραία θάλασσα, λέει.
1: Ξεκίνησε το χωριό. Η κοινότητά μας έχει τρεις οικισμούς. Έχει το Μοναστηράκι, Μαγούλα, Σκάλωμα. Ξεκίνησε από το Σκάλωμα, έκαψε την Μαγούλα. Ευτυχώς το χωριό μας δεν έπαθε τίποτα.
0: Στο Ευπάλιον τι γίνεται, γιατί εκείνοι φίλοι μου και μου φωνάζουν κατέβα, κατέβα.
1: Να κατεβείτε, όποτε θέλετε να κατεβείτε. Ναι,
0: πείτε μου πώς είναι εκεί η κατάσταση. Το Ευπάλιον λοιπόν, είχε κενωθεί εχθές, έτσι.
1: Είχε κενωθεί, είχε δοθεί εντολή εκεί σε όλοι οι οικισμοί. Δηλαδή Μαγούλα, Κλίμα, Πηγή, Νεραζιές, Κούκουρα, Καγγέλες, τα χωριά αυτά που είναι εδώ.
0: Οι κάτοικοι πού πήγαν, κύριε?
1: Πού να πάνε, όπου βρήκαν πήγαν. Πήγαν στις παραλίες.
0: Στις παραλίες.
1: Στις παραλίες, στα μαγαζιά κάτω, το ναύπακτο πήγαν, όπου μπορούσαν να πάνε και όπου είχαν.
0: Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν ή έχουν μείνει ακόμα?
1: Έχουν επιστρέψει από χθες το βράδυ, ανοίξαν οι δρόμοι, γιατί είχαν κλείσει οι δρόμοι από την αστυνομία, ανοίξαν οι δρόμοι και επιστρέψαν στα σπίτια τους να δουν τι θα κάνουν για αυτοί. Mm. Να δουν τι θα δουν.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι έχουμε μία ανασωπήρωση.
1: Ναι.
0: Η οποία φαίνεται ότι είναι δύσκολη προς το κλίμα και μου είπατε ότι έχουν στερέψει οι δεξαμενές στο Μοναστηράκι, δηλαδή από αυτές τις δεξαμενές ανεφοδιάζονταν τα έριξον τα ελικόπτερα για να επιχειρήσουν.
1: Είχαμε και τέτοια από τους πυροσβεστικούς κρουνούς.
0: Εντάξει, λογικό. Ναι.
1: Όχι τα ελικόπτερα δεν
0: ανεφοδιάζονταν. Εν πάση περιπτώσει ήταν για χρήση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να έχουν γίνει και ζημιές. Πρέπει να έχουν γίνει και ζημιές στο δίκτυο της σύνδεσης το δικό μας, γιατί τα μηχανήματα έργο πάνε στα χωράφια. Να πούμε κάπου κάναν ζημιές ή καταστρέψαν το δίκτυο. Αλλά πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, κυρία μου, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε. Στο χωριό μας.
0: Ρωτάω και από την εντάξει αγωνία για να είναι καλά ο κόσμος εκεί κάτω, ναι. Και επειδή υπάρχουν παρέες. Και λοιπόν, κύριε Τσιγάρα, θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως, ενώ η μάχη συνεχίζεται από τις εικόνες που βλέπω και από την Earth News στη Βένιζα. Πάμε στη Βένιζα, στον Κώστα Στάμου, να ακούσουμε λίγο.
2: Των ειδικών ότι στην πορεία της ημέρας και τις αμέσως επόμενες ώρες και στιγμές θα κοπάσουν, περιμένουμε σταδιακή μείωση, εξασθένιση των ανέμων, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα εναέρια μέσα θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν, να αναπτύξουν περισσότερο έτσι τις, και να πολλαπλασιάσουν τις ρήψεις από αέρος, έτσι ώστε να μπει ένας φραγμός σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Δεν προλάβαμε τον Κώστα, καταλάβαμε το ρεπορτάζ τι γίνεται, είναι περίπου αυτά που μεταδίδουμε εμείς. Λοιπόν, λίγο μουσική μέχρι να ετοιμάσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Κώστας Νούσης από την Βένιζα.
1: Όπως το σημείο σας δείχναμε νωρίτερα το πώς το κυρίως μέτωπο είχε σπάσει σε τρία σημεία. Βλέπουμε εδώ πέρα μία προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από τους πυροσβέστες εδώ πέρα να κατασβέσουν την φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Το μέτωπο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ πέρα και καίει πεύκα, αναπτύσσεται συνεχώς, έχουν αναπτυχθεί ισχυροί άνεμοι στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ κοντά σε επιχειρήσεις, σε επιχείρηση, πάρα πολύ δίπλα στο σημείο, στο σημείο το οποίο καίει αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά. Υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια. Επιχειρούν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ πέρα με το όχημα της πυροσβεστικής για να αντιθασεύσουν αυτή την πυρκαγιά, αυτό το μέτωπο το οποίο έχει αναπτυχθεί και με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν εδώ και περίπου 10 λεπτά δεν αφήνουν τις δυνάμεις να περιορίσουν αυτό το μέτωπο. Ακούμε από το βάθος ελικόπτερο το οποίο πετάει, δεν έχουμε εικόνα εάν γίνεται κάποια ρήψη. Λέγαμε νωρίτερα ότι είχαν ξεκινήσει και κάνανε κάποιες πτήσεις τα ελικόπτερα και τα καναντέρ, δεν έχουμε δει όμως να γίνονται ρήψεις ή αν θα ξεκινήσουν. Γίνεται συνεχώς μία προσπάθεια να ρίξουν αυτό το μέτωπο της φωτιάς. Βλέπετε εδώ πέρα καίει δίπλα σε ξερόχορτα αλλά και πουρνάρια.
0: Είναι η μάχη στη Βένιζα. Είναι η μάχη στη Βένιζα η οποία είναι καθοριστική για όλη τη Δυτική Αττική, όπως και η μάχη στην Ψάθα. Είναι πραγματικά, έχει στηθεί μια γραμμή άμυνας, μια τελευταία γραμμή άμυνας για να μην περάσουν στον αστικό ιστό και σε κατοικημένες περιοχές οι φλόγες. Σηκώθηκαν αεροσκάφη και στα δύο μέτωπα, και στη Βένιζα και στην Ψάθα, εν αέρια μέσα. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον, διότι σας είπα ότι είναι όλοι σε συναγερμό, διότι εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη να μην περάσει η φωτιά. Να δούμε. Και σε λίγο θα μιλήσουμε και με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τους μετεωρολόγους, για να δούμε τουλάχιστον πώς θα είναι η άνεμη. Από την ένταση των ανέμων εξαρτάται αν θα πέτω πρωί, είπαμε, σε όλα τα μέτωπα, αλλά αν θα συνεχίσουν να πετάνε εξαρτάται από την ένταση των ανέμων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά και θέλω να επισημάνω τα όσα μας είπε πριν λίγο. Καλά, στο Αργοστόλι η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Μένος Τσιγάρας, ο πρόεδρος των κοινοτήτων Μοναστηράκη Μαγούλα Σκάλο Μαφουκίδος, μας είπε ότι υπάρχει αναζωπήρωση. Υπάρχει αναζωπήρωση προς την πλευρά, προς το κλίμα. Η Μαγούλα είναι σχεδόν καταστρεμμένη, δεν έχουν καεί βέβαια κατοικίες, έχουν καεί όμως βουστιάσια αποθήκες, ότι έχουν στερέψει δεξαμενές στο Μοναστηράκι, έχουν στερέψει γιατί χρησιμοποιήθηκαν για να πάρουν οι πυροσβεστικοί κρουνοί νερό για να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Και μας είπε επίσης ότι εκείνη την ώρα έβλεπε και άκουγε τρία αεροσκάφη και τρία με τέσσερα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν και ετοιμάζονταν να επιχειρήσουν στην περιοχή. Βεβαίως και ο ίδιος είχε μια επιφύλαξη για τους ανέμους, δηλαδή αν θα καταφέρουν να πετάξουν και αν θα αυξηθεί η ένταση του ανέμου. Μας είπε κάτι από το απόγευμα, ίσως αυξηθεί η ένταση του ανέμου. Αυτό όμως θα το δούμε με τους μετεωρολόγους σε πολύ λίγα λεπτά. Εμείς είμαστε εδώ, παρακολουθούμε την πορεία στα πύρινα μέτωπα. Λίγο μουσική και θα πάμε.

Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Η μάχη συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα και εμείς, η μάχη με τις φωτιές συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα. Περάσαμε από Κεφαλονιά, περάσαμε από Φωκίδα.

0: πήγαμε στο μεγάλο μέτωπο και στο δύσκολο αγώνα που δίνεται στη Δυτική Αττική. Έχουμε μιλήσει με αρκετό κόσμο. Πάμε σε έναν άνθρωπο τον οποίο θέλουμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Στρατής Βουγιούκας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Βουγιούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή σε εσάς και σε όλους τους παρακολουθούς.
0: Καλή Κυριακή επίσης. Κύριε Βουγιούκα, πάω κατευθείαν στην ουσία. Πόσο καλή Κυριακή μπορεί να είναι? Δηλαδή, ευνοούν οι καιρικές συνθήκες σήμερα τουλάχιστον για να αντιμετωπιστούν τα μέτωπα, ή θα έχουμε πάλι δυσκολίες και θα έχουμε νέο θρίλερ όλο το βράδυ? Μιλάω για το αντικείμενό σας, αυτό τις καιρικές συνθήκες.
1: Οι άνεμοι, ειδικά τέτοια εποχή όταν πνέει η μελτέμη, έχουν έτσι μια αιμονή.

0: στις 11-12, ενισχύει ότι άνεμοι. Η μέση ένταση των ανέμων φυσικά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή είμαστε στα 5-6 μποφόρ. Αλλά οι ρηπές που δημιουργούνται αυτοί είναι αυτές που έχουν το πρόβλημα, γιατί οι ρηπές είναι πολύ πιο ισχυρές πάντα. Φαίνεται ωστόσο ότι πηγαίνουμε σε μία έτσι αποκλιμάκωση των συνθήκων του ανέμου από το απόγευμα και κυρίως από το βράδυ. Ώστε τις επόμενες ημέρες να είναι αρκετά χαμηλότερες οι εντάσεις, δηλαδή θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ στην Αττική. Θα πέσουν λίγο και στο Αιγαίο οι άνεμοι, δηλαδή από τα 7 μποφόρ και τοπικά 8 θα πέσουν και εκεί στα 5-6.
1: Αττική πόσο είπατε?
0: Θα πέσουν στα 4 με 5 μποφόρ προς το βράδυ, ίσως στη Δυτική Αττική να είναι και χαμηλότερα, αλλά από το βράδυ.
1: Και τι μου είπατε για το Αιγαίο? Γιατί
0: στο Αιγαίο από το σταθερά 6-7 μποφόρ που έχουμε, βέβαια με ρηπές επαναλαμβάνω πολύ, πολύ ενισχυμένες.
1: Ρηπές θα φτάσουμε στο επίπεδο των 114-124 χιλιόμετρων ανά ώρα που είχαμε στην Κρήτη και δεν ξέραμε τι γινότανε, ή θα είναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το υπολογίσετε αυτό?
0: Όχι, θα μειωθούν οι ρηπές, θα πέσουν κάτω από τα 100 χιλιόμετρα. Αλλά και πάλι, βέβαια, ξέρετε, προκαλεί μεγάλη εντύπωση όταν το ακούει ο κόσμος, αλλά δεν είναι παράξενο όταν νέων ενισχυμένοι άνεμοι. Και φυσικά δεν μπορούμε με βάση τις ρηπές να αναφέρουμε μποφόρ. Τα μποφόρα αφορούν τη μέση ένταση του ανέμου.
1: Βεβαίως. Ωστόσο, οι ρηπές αυτές θα επιτρέψουν τη συνέχεια των πτήσεων, να πετάνε τα πτυτικά μέσα, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για την κατάσβεση των πυρκαγιών? Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε τέτοια πρόβλημα. Σας ζητάω δύσκολα πράγματα, ναι, αλλά ο κόσμος, ναι, αγωνιά.
0: Ναι, η μεγαλύτερη δυσκολία με τα εναέρια, όπως λένε και οι ίδιοι οι χειριστές, και με βάση την αεροδυναμική, έχει να κάνει με το ότι δημιουργούνται ανωδικά και καθοδικά ρεύματα απότομα. Δεν είναι μόνο ότι πνέει ένας πολύ ενισχυμένος άνεμος. Δημιουργεί πίσω από τις πλαγιές των βουνών, γιατί υπάρχει πολύ ανάγλυφο στη χώρα μας, δημιουργεί έντονα καθοδικά ρεύματα και, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει θέτει σε κίνδυνο όλο το εναέριο μέσο. Να το κατευθύνει ο άνεμος προς το έδαφος και να το... ναι, αυτά είναι θέματα φυσικής ατμόσφαιρας και αεροδυναμικής.
1: Ίσως γι' αυτό γίνεται η πρώτη ανιχνευτική βόλτα των πτυτικών μέσων από τις εστίες των πυρκαγιών, προκειμένου να...
0: Ναι, σίγουρα, για να δουν και τις συνθήκες και να καταλάβουν πώς συμπεριφέρεται ο άνεμος. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό όσο το βλέπουμε απ' έξω.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό σας ρωτάμε κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, αν θέλουμε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, είναι από το βράδυ και έπειτα, και είναι πιθανόν, αρκετά πιθανόν, όπως λέτε κύριε Βουγιούκα, να έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων μετά τις 11-12 η ώρα, αυτά τα μελτέμια, αλλά να ενισχυθούν. Τώρα δεν ξέρουμε αν οι ρηπές θα επιτρέψουν, δεν θα επιτρέψουν τα πτυτικά μέτρα μέσα να είναι σε δράση εκείνη την ώρα.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει καθαρά με τοπικές συνθήκες.
1: Βεβαίως.
0: Που το κρίνει ο χειριστής προφανώς.
1: Κύριε Βουγιουκά, οι θερμοκρασίες πώς θα είναι σήμερα και αύριο, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο?
0: Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σήμερα έτσι στους 35-36 βαθμούς, όπως είναι τις τελευταίες μέρες. Από αύριο, όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι εξασθενεί ο άνεμος, όπως συνήθως, αυτό συνδυάζεται και με μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο το επόμενο τριήμερο, ώστε από την Τετάρτη πλέον οι θερμοκρασίες να είναι στους 37 με 39 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, και ενδέχεται να έχουμε και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Πάνω από 40.
0: Θα το δούμε. Η τάση είναι για λίγο πιο υψηλές ακόμα θερμοκρασίες, τοπικά δηλαδή να βλέπουμε και 40 βαθμούς στη χώρα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε από σήμερα απόλυτα. Σίγουρα το επόμενο τρίμηνο θα έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης των 1-2 και τοπικά 3 βαθμών. Με αυτή τη μικρή εξασθένιση των ανέμων που αναφέραμε.
1: Πάντως και οι θερμοκρασίες είναι ψηλές. Βεβαίως τα 4-5 μποφόρ είναι θα έλεγα λογικά και για τα νησιά και τα έξι και για την Ελλάδα λόγω των μελτεμιών, δεν ξέρω κατά πόσο, αν λίγο ενισχυθούν οι άνεμοι με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, 35-37 βαθμού, 36 σήμερα και σιγά σιγά άνοδο, αν θα ευνοήσουν και πάλι συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Ναι, γενικά πλέον η πραγματικότητα είναι τέτοια, δεν έχει αλλάξει αρκετά το κλίμα σε επίπεδο που το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δηλαδή συνεχίζεται και στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν αντιμετωπιστεί οι πυρκαγιές περασμένης εβδομάδας. Είναι πλέον πιο ξηρές οι συνθήκες, η έφλεκτη ύλη γίνεται όλο και πιο έφλεκτη, η νεκρή ύλη στο δάσος. Υπάρχει έλλειψη υγρασίας, όχι η υγρασία του αέρα που βιώνουμε.
1: Όχι, όχι, η έλλειψη υγρασίας στα δάση.
0: Η υγρασία στα υλικά μέσα στα δάση. Η φλεκτότητα είναι υψηλή. Θέλει πάντα προσοχή. Και χθες είχαμε αρκετά περιστατικά κίνησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Είχαμε, από ό,τι διάβαζα, πάνω από διψήφιο αριθμό. Θέλει προσοχή από όλους. Πρέπει να καταλάβουμε.
1: Θέλει προσοχή από όλους, συμφωνούμε. Συμφωνούμε, αν θέλετε, ότι είμαστε πια σε ρυθμούς κλιματικής κρίσης αλλαγής, πώς θέλετε να το πείτε, αλλά δεν τα πάμε καλά με τη φύση.
0: Και δημιουργούν... Δεν τα πάμε καλά και δεν θα συνεχίσουν τα κράτη να μην τα πηγαίνουν καλά, ναι, όσο ασχολούνται με την πυρόσβεση μόνο και όχι με την πρόληψη με σύγχρονα μέσα.
1: Αυτό θέλω, εκεί θέλω να πάω. Ενώ είμαστε, κύριε Βουγιούκα, σε αυτή τη φάση κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής, όπως θέλεις το πει ο καθένας, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, οι πυρκαγιές όλο και πιο δύσκολα σβήνονται και υπάρχει και μία αδυναμία πρόληψης. Δεν είναι μόνο αδυναμία αντιμετώπισης των πυρκαγιών, είναι και αδυναμία πρόληψης. Πού ακριβώς οφείλεται αυτή η αδυναμία πρόληψης και τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Βουγιούκα?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όσο απλό όσο ακούγεται το να αλλάξει η αντιμετώπιση. Πρέπει όλες οι δομές, όλος ο σχεδιασμός να αλλάξει, να αξιοποιείται πολύ περισσότερο πλέον η επιστήμη και τα εργαλεία που παρέχει. Υπάρχουν μοντέλα για το πώς μπορεί να εξαπλωθεί η πυρκαγιά, τα οποία λειτουργούν εξαιρετικά καλά και θα ήταν χρήσιμα στην πρόληψη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός και όλο το σκεπτικό.
1: Τα μοντέλα αυτά που κάνετε εσείς, που έχετε οι επιστήμονες, που λέει πόσο μπορεί να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά, που μπορεί να είναι τα όρια της, σε ποιες περιοχές μπορεί να κυμανθεί, αυτά τα στοιχεία πάνε στις αρμέδες κρατικούς φορείς ώστε να είναι έτοιμοι?
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς το παρακολουθούν σε επίπεδο, πώς να το πω.
1: Ναι, και διαχείρισης των υπευθύνων.
0: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία και βελτιώνονται με τα χρόνια. Εννοείται ότι δεν μπορεί ένα καινούργιο εργαλείο να είναι άμεσα άριστο. Σίγουρα όμως ο βαθμός αξιοποίησης τους πρέπει να γίνει μεγαλύτερος, γιατί αποτυπώνουν αρκετά καλά το πώς θα κινηθεί μια πυρκαγιά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι, επειδή γνωρίζουμε πώς θα κινηθεί, θα σβήσει και εύκολα. Δηλαδή η κατάσβεση είναι το δύσκολο κομμάτι. Αλλά πρέπει να στηθούν όλοι οι μηχανισμοί πρόληψης τελείως διαφορετικά, το οποίο σίγουρα στα κράτη δεν είναι μόνο για την Ελλάδα το πρόβλημα, γιατί βλέπετε στη Γαλλία, που βιώνει πλέον συνθήκες σαν αυτές που ξέραμε εμείς τα καλοκαίρια μας, βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα η καμένη έκταση και συνεχίζουν οι φωτιές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποκλήρια έλεγχο.
1: Όχι. Και αυτό που έγινε στον Μπορντό, στην περιοχή του Μπορντό, ήταν πρωτοφανές.
0: Ναι, και το βλέπουμε.
1: Ήταν πρωτοφανές.
0: Και σήμερα έχει κάποιες εικόνες, έβλεπα νωρίτερα από την Ουάσιγκτον, που καίγονται τεράστιες εκτάσεις με σπίτια, δάση.
1: Δεν τις έχω δει αυτές τις εικόνες, κύριε Βουγιούκα. Θα γυρίσω κι εγώ μόλις βγω από το στούντιο και θα καθίσω να τις δω. Γιατί ίσως είναι διδακτικές για όλους μας. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Είχαμε μια συνομιλία χθες με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, νομίζω ότι τον ξέρετε, είναι ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, και έλεγε ότι με βάση το μοντέλο και τα δεδομένα που έχουν μαζέψει το Πλάνκ και το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, αν θυμάμαι καλά, ίσως εκεί 10-11 Αυγούστου μέχρι 18-19 να έχουμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη ξηρασία και ισχυρούς ανέμους, και ίσως δημιουργηθούν νέα σοβαρά προβλήματα με πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν η πρόβλεψη δική σας, οι δικές σας προβλέψεις είναι τόσων ημερών μπροστά, ή αν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, που είναι πιο ασφαλή προφανώς.
0: Κοιτάξτε, στα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα, ενώ που τρέχουν, μας δίνουν αποτελέσματα για όλο τον πλανήτη, δηλαδή υπάρχουν και τα τοπικά που τρέχουμε στη χώρα μας για λίγες ημέρες μπροστά, αλλά τα παγκόσμια που μας δίνουν εικόνα 15 ημερών, δείχνουν αυτή την άνοδο που ανέφερα, τη μικρή μέσα της εβδομάδας, και λίγο μεγαλύτερη προς το Σαββατοκύριακο. Δεν δείχνουν κάτι ακραίο μεν, αλλά σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι αν οι θερμοκρασίες ανέβουν στους 39 με 40 τοπικά και έχουμε ένα τετραήμερο, πενθήμερο σε αυτές τις τιμές, σίγουρα οι συνθήκες είναι όλο και πιο δυσχερείς. Καταλαβαίνετε, δυσκολεύουν οι συνθήκες.
1: Απολύτως καταλάβαμε, κύριε Βουγιούκα.
0: Δεν βλέπουμε κάτι ακραίο φυσικά σε ζέστη, δεν βλέπουμε κάποιον μεγάλο καύσωνα στον ορίζοντα, αλλά σίγουρα μια νέα παρατεταμένη θερμή περίοδος, ακόμα και στους 38 βαθμούς να είναι.
1: Για να μην τα λέμε όλα για την... Προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση, δεν το αφισβητούμε, αλλά μην ξεχνάμε τη Μεσόγειο και την ιστορία της, και στις πυρκαγιές και στις ζέστες και στις μεγάλες βροχοπτώσεις. Έχει μια συγκεκριμένη ιστορία η Μεσόγειος. Η Μεσόγειος μας, που λέμε. Κύριε Βουγιουκά, θα μου επιτρέψετε να σας καλημερίσω, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τέλος για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βοιωτία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, με το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων να έχει μεταφερθεί στη Βένιζα και στον κάμπο των Μεγάρων, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πριν τις πολύ αναμενόμενες ρήψεις νερού. Απανωτά μηνύματα εστάλησαν σε Αλεποχώρη, Ψάθα, Βένιζα, Λούμπα, Ζάχουλη, Αττικής και νωρίτερα στους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό, δήλωσε χθες στο Earth News Radio ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών της κοινότητας Βιλίων, Νίκος Λιώσης. Δεκάδες πυρόπληκτα ζώα φιλοξενούνται σε προσωρινό σταθμό προστασίας που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο των Βιλίων. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος στον κάμπο της Μαγούλας. Ζημιές προκλήθηκαν στους οικισμούς Κούμαρα, Κλίμα και Μαγούλα. Οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία υπολογίζονται ήδη σε περίπου 66.600 στρέμματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν την κατάσβεση στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που καίει από χθες το βράδυ. Πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησαν μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Μαρκόπουλο, Κρεμμύδη, Κατελιός, Κάτω Κατελιός, Χιονάτα, Θυράμωνας και Μουράτα προς Αργοστόλη. Νωρίτερα μιλώντας στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής απέδωσε τη φωτιά σε εμπρησμό, ενώ ανέφερε ότι έχουν γίνει και συλλήψεις. Ο κύριος Κουρής τόνισε πως δεν υπάρχουν καμένα σπίτια. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης. 11 συλλήψεις θες για φωτιές σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο από αγροτικές εργασίες. Με καταστροφέα προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στο Φίχτη του Δήμου Άργους Μικηνών. Συνελήθησαν ένας 57χρονος και μία 53χρονη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως σχετικά με τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του χθες το βράδυ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συμφώνησαν να καθυστερήσουν τα προγραμματισμένα πλήγματα στο Ιράν κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης και άλλων χωρών της περιοχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς αλλά και τερματισμό της Ιρανικής πυρηνικής απειλής. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από Ηνωμένες Πολιτείες. Ισραήλ. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να αναχωρήσουν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοανατολικά το πρωί τοπικά ως 7 μποφόρ από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με την Μητρόπολη Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε. Η αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στοεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνύμου, των συμπρεσβυτέρων και συλλειτουργών, των συμπροσφερόντων ημίν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα και των διακόνων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγίν αέρα και θάλασσα φιλοχρήστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους ημών, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή δεωμένων και μετεχόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των συνεργατών ημών εν το ιερό καθεδρικό ναό Αθηνών, εκκλησιαστικών επιτρόπων, ιεροψαλτών, μελών της φιλοπτώχου ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το ναό και τη ενωρία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποπικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών και πάσης επιθέσεως του αρχιακάκου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιά των ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροπλήκτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμω και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων ασθένων,

του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, των προγόνων και πατέρων, των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος, της Φιλτάτης Πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των Ελλήνων, των προγόνων ημών, των εις τα παιδεία των μαχών τελειώθε ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πατέρων των προημών ιερατευσάντων εις τα θυσιαστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενομένου, μνήστητη Κύριε πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, Ιωσήφ Αρχιερέως, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παλιγενεσίαν επισκόπου ρογών γενομένου και πάντων των προκατόχων,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν.

διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλον.

σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο, περπάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευαιρεσιών μα και γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη εκ των χειρών μοδέξα την κατηξίω σα και τη υπάρεστηκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβήμου σεραφείμ εξαπτέρυγα απολυώματα μετά σε απτερωτά.

κατάπαιξε το πνεύμα σου το Άγιο να θυμάσαι και τα προκύματα των αρχών. Επίση, Κύριε, τον Μενάρτο.

πιάνει μνήν του πάντημαν και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού

με οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού, συμμετέχομαι στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάτει, όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας, που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια της της θλίψης, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα υπερβαίνω, να μην ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως. Γιατί οι πιστοί γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινή ζωή, στην Βασιλεία του Θεού, πλησίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως, μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να με αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από την ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών Του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς Του, της απορρίψεώς Του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός ανοίγει την καρδιά Του,
ανοίγει την αγκαλιά του, ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλομαι, είναι εκούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρος Σταβόρ. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβγες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκ... από τη σχέση μας με τον Χριστό.
γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού της Εκκλησίας των Αθηνών, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας λέγει αυτά τα συγκλονιστικά. «Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», δηλαδή μη προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι, μας λέγει, θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, του εποφελούς και του ανοφελούς, και έτσι γίνεται χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτόν του αλλά και στους ανθρώπους γύρω του, γιατί μπορεί να τους στηρίξει στην πίστη και να τους βοηθήσει να βρουν το θέλημα του Θεού στα διλήμματα, τις τρικυμίες και τις συγκρούσεις της ζωής τους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να μετέχουμε και εμείς στο φως και την χάρη του μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού, να ανακαινίζεται ο νους και το φρόνημά μας εμπνεόμενοι από την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας, στην Εκκλησία Του, στην Θεία Ευχαριστία, στην προσευχή και στην μελέτη του Θεού. Και ευχηθείτε να αξιωθούμε με την χάρη του Θεού να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως και να τιμούμε καθημερινά
την Παναγία Θεοτόκο με την συμμετοχή μας στις παρακλήσεις της και στην μεγάλη εορτή της κοιμήσεώς της.

Χριστός οι άνθρωποι ευεργέτε των ψυχών ημώνων του, του παρούσου ημέρα κατεξίωσης ημάς των επουρανιών σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς αν το φως τους πάντας. Φρούσον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέστη και σύστησε δόξου Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Συνάγγελμος ημών, στην δόξα αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

σου, Κύριε, και αγιάζον τους επισυπεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε,

ατέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και

Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των πανεφήμων Αποστόλων του πρώτου κορυφαίου,

Θεών και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού, του Αγίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Πέμπτου Κωνσταντινουπόλεως και της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, προστατών και εφόρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, την ανακομιδήν του

Εν Αθήνες διαλαμψάν των Αγίων Πατέρων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, προστάτηδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Ιεροκήρυκάς μας, να σκεπάσει, να επιστηρίξει και να ενισχύσει τις δύσκολες αυτές ώρες τους πυροπλήκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας και αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας.

αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα. Δύσκολη σε εξέλιξη, μέρα. Πολλά μέτωπα.
1: Οι φωτιές νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν οριοθετηθεί, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Το πιο δύσκολο μέτωπο, Ντόνα, που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στην περιοχή των Μεγάρων, το μέτωπο που ήταν εχθές στο Πόρτο Γερμενό και κατέβαινε προς την περιοχή εδώ.
0: Μιλάμε για το τρίτο 24ωρο.
1: Ναι, είναι το τρίτο 24ωρο αυτής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Κατεβαίνει λοιπόν το νότιο κομμάτι στην Αττική προς τα Μέγαρα και έχει μείνει και ένα άλλο μέτωπο της φωτιάς σε δύσβατα μέρη προς την περιοχή των Βιλίων. Έχουν ξεκινήσει,
0: είναι
1: Ντόνα,
0: από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, το ανατολικό μέτωπο που κινείται προς τα Βίλια. Ουσιαστικά έχουμε δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή, και το νότιο που, όπως είπες και εσύ, κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα.
1: Ναι, και εκεί η ανησυχία, η μεγάλη δυσκολία θα είναι αν κατευθυνθεί προς τα Μέγαρα, διότι μπορεί να υπάρξουν εκεί ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. Πρέπει να πούμε ότι οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλή, σε πολύ μεγάλη ένταση 6 και σε πολλές περιπτώσεις και 7 μποφόρ. Δεν έχουν πέσει πάρα πολύ, είναι προφανώς λίγο υπιότεροι από χθες που ήταν 8 μποφόρ με ρηπές που έφταναν τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και σήμερα είναι οι άνεμοι πολύ ισχυροί.
0: Παρ' όλα αυτά, με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού, ψάχνουν αυτά τα παραθυράκια, όπως μας λέγανε και χθες στελέχη της πυροσβεστικής που φιλοξενήσαμε εδώ στο σταθμό μας, προκειμένου με τις ρήψεις, γιατί όπως έχουμε πει είναι καθοριστική η συμβολή του στο έργο της κατάσβεσης, σε συνδυασμό βέβαια με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν βέβαια και οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές που βρίσκονται στο πεδίο, διασπαρμένες όλες λοιπόν οι δυνάμεις, προκειμένου να τεθούν, να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, είχαμε και στο νησί σου, αλλά τα νέα από εκεί είναι αισιόδοξα προς το παρόν.
1: Ναι, υπάρχει φωτιά και στην Κεφαλονιά, στην περιοχή του Κατελιού, στην περιοχή που είναι το χωριό Κρεμμύδι, που είναι ο Βαλεριά. Εκεί έχουμε μια φωτιά, φαίνεται ότι πηγαίνει καλύτερα. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε μήνυμα από το 112 για δασική πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, και το μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Ενώ νωρίτερα, πριν από περίπου 20 λεπτά, και άλλο μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη στη Δυτική Αττική. Το μήνυμα προς όσους βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, στο Κανδύλη και στην Αγία Σκέπη στη Δυτική Αττική, είναι να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μέτωπα της φωτιάς ακόμη δεν έχουν τιθασευτεί. Μίλησε, Ντόνα, για τις προσπάθειες που κάνουν όλη τη νύχτα, όλες αυτές τις μέρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το έδαφος. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες όλων των γυναικών, των ανδρών του πυροσβεστικού σώματος. Γίνονται μεταφορές προσωπικού από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλία. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που είπε και ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ότι δηλαδή αυτή η φωτιά φτάνει τον κόσμο της πυροσβεστικής στα όρια του, στα όρια της αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού.
0: Αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν σε συνθήκες πολέμου, το λέγαμε και χθες. Πάμε όμως να συνδεθούμε αμέσως με τα Βίλια. Εκεί θα βρούμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη για να μας μεταφέρει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, βρίσκομαι λίγο έξω από τα Βίλια, εδώ όπου ο δρόμος χωρίζει και πηγαίνει προς το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, και από την άλλη πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο και τον Κυπερώνα. Εδώ λοιπόν, μέχρι εδώ επιτρέπεται η κίνηση των αυτοκινήτων, των ιδιωτών τουλάχιστον και εκείνων που δεν έχουν κάποια αρμοδιότητα προκειμένου να μπουν στα σημεία όπου καίγονται. Εδώ υπάρχουν και τρεις δεξαμενές νερού, οι οποίες αποδείχτηκαν σωτήριες για την περιοχή, καθώς τα ελικόπτερα από τις 6 κειμένου να μπουν στα σημεία.

0: ένα μετά το άλλο. Μπορώ να πω όμως ότι από νωρίς το πρωί που βρίσκομαι εδώ, για την εικόνα που παρουσιάζουν και τα δύο μέτωπα του Αγίου Νεκταρίου που βρίσκεται ακριβώς πίσω από, από την πλαγιά όπου είμαι εγώ, αλλά και προς την άλλη κατεύθυνση, προς το Πόρτο Γερμενό, κυρίως Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, είναι ότι κάποιες στιγμές φαίνεται ότι υπάρχει βελτίωση του μετώπου, αλλά δυστυχώς ακόμη επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ικανοί για να αναζωπηρώσουν όλες αυτές τις αιστείες που υπάρχουν, παρά τις συνεχείς ρήψεις των
1: δυτικών
0: ελικοπτέρων. Ναι. Υπάρχει κόσμος εδώ που ανησυχεί πολύ, γιατί τα βίλια κάηκαν και πάλι το 2023, μου εξηγούν, το 2021, το 2009, και η φωτιά αυτή που μένεται αυτή τη στιγμή πάνω από την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, το απομένει μόνο ένα μικρό κομμάτι για να κάψει από πευκοδάσος, καθώς στη συνέχεια θα συναντήσει αυτά που είχαν καεί τις προηγούμενες πυρκαγιές.
2: Κωνσταντίνα, μας μεταφέρεις την εικόνα τώρα που έχουμε στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Είπαμε για το μήνυμα του 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Έχουμε και άλλα μηνύματα από το 112 μόλις τώρα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντι. Αυτό είναι Δυτική Αττική. Είμαστε στην περιφέρεια Αττικής. Του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιο Σαράντης στη Δυτική Αττική. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, προς την περιοχή των Μεγάρων. Εδώ είναι το δεύτερο μέτωπο που κατευθύνεται προς τα Μέγαρα. Εσύ μας μιλάς για το μέτωπο το πολύ μεγάλο, σε αυτό το παρθένο δάσος, γύρω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια. Μας μεταφέρεις την εικόνα για Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή. Και το άλλο μέτωπο μας είπες ότι επί της ουσίας, Κωνσταντίνα, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σπάσει σε δύο. Το ένα προς Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, το άλλο Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Θερώνα.
0: Ακριβώς. Αυτό που βλέπω προς τον Άγιο Νεκτάριο είναι από το σύννεφο του καπνού βγάζω τα συμπεράσματα, γιατί δεν έχω εικόνα για να βλέπω την περιοχή, αλλά βλέπω ότι έχει χαθεί το σύννεφο καπνού. Λευκό μεν στην αρχή, αλλά βλέπω ότι δεν συνεχίζει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και αν κάποιος συνάδελφος βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Φαίνεται από ό,τι εκτιμούν και οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί που βρίσκονται εδώ και έχουν συνεχή επικοινωνία με την περιοχή, φαίνεται ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο.
2: Μακάρι.
0: Προς την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι, ενώ όπως σας είπα μέχρι και πριν από λίγη ώρα φαινόταν, μπορούσαμε να διακρίνουμε δηλαδή μέσα από το σύννεφο το βουνό πίσω από τον καπνό. Τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε γιατί αναζωπηρώθηκε. Έχει μειωθεί η ένταση του ανέμου, αλλά δεν πάβει να υπάρχουν ρηπές κάποιες στιγμές που είναι τόσο δυνατές που φαντάζομαι ότι αναζωπήρωσε και πάλι το σημείο. Αλλά απομένει ένα πολύ μικρό κομμάτι ακόμη δάσους για να κάψει η φωτιά, για να συναντήσει τα καμένα, όπως σας είπα, από το 2021 και το 2023. Είναι τραγικό για την περιοχή, είναι τραγικό για τους ανθρώπους, είναι τραγικό για το περιβάλλον, για όλους μας. Ανήμποροι μπροστά σε αυτή την εικόνα να καίγεται ένα δάσος και εμείς ανήμποροι να μην μπορούμε να ενεργήσουμε για να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς αυτό είναι η φωτιά. Δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς και ειδικά όταν επικρατούν τέτοιες καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους, με υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες δηλαδή που ευνοούν την επέκταση της φωτιάς και την αναζωπήρωσή της συνεχώς.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε στη συνέχεια μαζί σου για να δούμε τα νεότερα από το μέτωπο. Πάμε όμως.
2: Συνάδελφος Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
1: Από τα Βίλια. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Κώστα Τσίγκα, αντιπύραρχος, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, να μας δώσει μια συνολική εικόνα για τα μέτωπα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή δύναμη, κύριε Τσίγκα. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλους τους άνδρες και σε όλες τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Για αυτή την τιτάνια προσπάθεια που κάνετε μέσα από την καρδιά μας.
3: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Οι δυνάμεις και οι ψυχικές αλλά και οι σωματικές χρειάζονται και είναι απαραίτητες για όλο τον προσωπικό, για όλο τον κόσμο που επιχειρεί, για όλους τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο είτε από αέρα είτε από στεριά. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα

0: εκτός από την πυρκαγιά εδώ στο μέτωπο αυτό της Δυτικής Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Κερμενό, οι υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν πολύ καλή εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μέτωπα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για τη φωτιά που γνωρίζει όλος ο κόσμος, η οποία ήρθε από την Βιωτία, είχε ξεκινήσει από την Λιβαδόστρατα εκεί και στον Άγιο Βασίλειο και κινήθηκε νότιο-ανατολικά προς την περιφέρεια της Αττικής και έχει αυτή τη στιγμή μπει στην πλευρά του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, δηλαδή είναι η πλευρά προς τα Βίλια, είναι το βορειοανατολικό μέτωπο να το πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, όπου μέσα από ένα συμπαγές δάσος ορεινού όγκου μεταφέρθηκε και εκεί επιχειρούν ελικόπτερα στο βορειοανατολικό μέτωπο. Το άλλο το μέτωπο που μας απασχολεί, που έχει και αυτό μια δυναμική και εκεί έχουν εστιάσει την προσοχή τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, είναι στην πλευρά των Μεγάρων, στην Βένιζα, εκεί στο πεδίο Βολής, όπου και εκεί η πυρκαγιά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν και εκεί ελικόπτερα, γιατί υπήρχε μια δυσκολία για τα αεροσκάφη. Ευελπιστούμε με την πάροδο του χρόνου.
1: Είναι πολύ ισχυρή άνεμη, δηλαδή πραγματικά να σας το πω πολύ ανθρώπινα και θα προσπαθήσω να μην πω κάποια ανοησία. Ακούγοντας και χθες ότι σήμερα οι άνεμοι θα πέσουν, αλλά βλέπουμε ότι είμαστε στην κατηγορία 4, τη δεύτερη υψηλότερη, λέω μα πόσο θα πέσουν. Και πραγματικά καταλαβαίνεις ότι έχουν πέσει λίγο από τους σχεδόν θυελώδεις που έπνεαν χθες και προχθές. Δεν είναι δηλαδή ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Κάθε άλλο.
0: Πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό όλον τον θερμικό αυτόν άνεμο που παράγει η ίδια την πυρκαγιά, γιατί ενώ βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η άνεμη ήταν βόρειο-ανατολική, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα από την φορά του ανέμου και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε την τοπογραφία της περιοχής και της βλάστησης, η οποία είχε δύσβατα σημεία, χαραδρώσεις, και αυτό δημιουργούσε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα που δημιουργούνταν ταυτόχρονα από την ίδια την πυρκαγιά.
1: Και εδώ, κύριε Τσίγκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μου έλεγε ένας συνάδελφός σας εχθές για τον πυροσωρίτη ή το πυροκούμουλους, αυτό με τον καπνό πάνω από την φωτιά που δημιουργεί εξακοντισμό πυροσωματιδίων προς νέες κατευθύνσεις που δεν μπορείτε να τις καθορίσετε ούτε να τις προσδιορίσετε.
0: Δεν μπορείς να τις προβλέψεις γιατί εξαρτάται από την ένταση του ανέμου, από την φορά του ανέμου της γης, όπου σε συνδυασμό με την καύσιμη ύλη και με την ένταση της πυρκαγιάς όλο αυτό διασκορπίζεται, δημιουργούνται και οι κυλιδώσεις που λέμε εμείς, δηλαδή αυτές οι κάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, τα οποία δημιουργούν νέες εστίες πυρκαγιάς που αναλόγως που θα πάει εξαρτάται και αν θα υπάρχει πρόσβαση, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεκινούν από δρόμο που υπάρχει πρόσβαση είτε οχήματος είτε ανθρώπινη δραστηριότητα, δυστυχώς πολλές φορές που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές μεταφέρονται και μετακινούνται σε σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε από αέρα κάποιες φορές λόγω των συνθηκών, αλλά ούτε από επίγειες δυνάμεις για να μπορεί να πέσει νερό, γιατί αν δεν πέσει νερό δεν θα σβήσει αυτή η θερμή εστία.
2: Και είχαμε και δύο συλλήψεις για αυτή τη μεγάλη φωτιά, κύριε Τσίγκα.
0: Ναι, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού παράγει σημαντικό έργο το τελευταίο διάστημα. Συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί αξιωματικοί με τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία και εξοπλισμό μπορούν και εστιάζουν στην αιτία της πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα με κάθε έναρξη πυρκαγιάς μεταβαίνουν στο σημείο, σε όλα τα σημεία, σε όλη την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και κάποια περιφερειακά κλιμάκια, 37 στον αριθμό
1: ανακριτικό.
0: Το ανακριτικό, το οποίο έγινε ανακριτικό κλιμάκιο κλιμάτων εμπρισμού, εκπαιδεύεται με συναδέλφους οι οποίοι έχουν έτσι αυξημένη γνώση σε ζητήματα ανακριτικής και κλιματολογίας. Όμως,
1: Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Ακριβώς, ναι, η ΔΑΕ. Όπου σχηματίζεται ο φάκελος της τοικογραφίας. Το σημαντικότερο από όλα είναι να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν όλο αυτό το πλαίσιο, να μπορέσουν να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία, είτε βιντεοληπτικό υλικό, είτε μαρτυρίες, είτε καταθέσεις, είτε το ίδιο το αντικείμενο που ξεκίνησε και το υλικό δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την αιτία μαζί με τον δράστη.
1: Επειδή σας βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες, και σας και τους συναδέλφους σας που έχετε την καλοσύνη παράλληλα με την εργασία σας, με αυτό το λειτουργήμα που κάνετε, να προσπαθήσετε να αντιθασεύσετε τη φωτιά, να ενημερώνετε και όλους εμάς τους πολίτες, ακριβώς πρώτα απ' όλα να γνωρίζουν όσοι είναι κοντά για να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Διαβάζω σήμερα στις σημερινές κυριακάτικες εφημερίδες για την περιοχή του Ρεθύμνου, που από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού προέκυψε ότι πιθανότατα η φωτιά στο Ρέθυμνο, στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, δύο στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, σε αυτή την φωτιά που χάθηκαν ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης, ότι ξεκίνησε από ταλαντώσεις και σπινθήρες σε ξύλινους στήλους του ΔΔΕ, και ότι έγινε ειδική επιχείρηση αφού υπήρχε η αρχική πληροφορία από την πρώτη έρευνα. Πήγαν εκεί υπάλληλοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής επί της ουσίας να απομονώσουν το χώρο μέχρι να γίνει όλη αυτή η έρευνα. Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας αυτή?
0: Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπώσεις κάποιο αίτιο της πυρκαγιάς, να βρεις ενδείξεις οι οποίες θα προκύψουν στη συνέχεια ως αποδεικτικό υλικό, και σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές μάλλον περιπτώσεις, διορίζεται και πραγματογνώμονας από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία συνεργάζεται στενά με την ελληνική δικαιοσύνη, λαμβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες για τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης, σχηματίζεται τώρα αυτή η δικογραφία και όλος αυτός ο φάκελος για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας. Η τελική αξιολόγηση λόγω αρμοδιότητας ανήκει στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση και στην εξιχνίαση των αιτιών, να μπορούμε να το συλλέξουμε και να το παραδώσουμε στην δικαιοσύνη, όπου αυτή έχει το λόγο στη συνέχεια.
2: Πάντως και για την φωτιά, όπως και στο Ρέθυμνο, είδαμε και εδώ και στην Βιωτία, πάλι προκλήθηκε από σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών, κύριε Τσίγκα.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί τέτοια ζητήματα. Το ζητούμενο είναι ότι είχαμε πει και κάποια άλλη στιγμή μαζί ότι για να μπορούν να επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές πρέπει να μειωθούν οι ενάρξεις. Και οι ενάρξεις, οι αιτίες όλων αυτών των πυρκαγιών, οι 50 και οι 60 καθημερινά που έχουμε, είναι ένα ζητούμενο όπου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, είτε από ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Εσείς πρέπει να τη σβήσετε.
0: Είτε από τεχνολογική αστοχία ακριβώς, πρέπει να σβήσει.
1: Ωστόσο, έχει μία σημασία εδώ, ότι αυτή η μεγάλη φωτιά που τρεις μέρες κατακαίει Βιωτία και τώρα Αττική, δεν φαίνεται ότι ξεκίνησε ανθρωπογενός, αλλά είναι το αίτιο, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, το αίτιο φαίνεται ότι είναι το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανώς και ανεμογεννήτριες από ό,τι μαθαίνουμε, και ήδη έχουν γίνει δύο συλλήψεις των δύο υπευθύνων.
2: Ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργολάβος.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτές είναι οι ενδείξεις. Δυστυχώς από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται, δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί και να μην θέτει ούτε από πράξεις ούτε από παραλήψεις σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και το δασικό μας περιβάλλον.
1: Κύριε Τσίγκα, για να σας αποδεσμεύσουμε και να μην κάνουμε κατάχρηση και της ευγένειάς σας, ένα προσωπικό ερώτημα. Πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στο πεδίο?
0: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο πεδίο μπορείς να μείνεις και δύο μέρες. Αυτό όμως που έχει προτεραιότητα είναι ότι...
1: Εσείς τώρα είστε δύο μέρες, δηλαδή ασταμάτητα?
0: Εγώ μία μέρα και μετά θα συνεχίσω πάλι το βράδυ.
1: Είστε μία μέρα, ήσασταν δηλαδή μία μέρα ασταμάτητα, 24 ώρες.
0: Και λίγο παραπάνω. Όμως γυρίζουμε όλοι σπίτι να ξεκουραστούμε, να κάνουμε ένα μπάνιο και να επανέλθουμε, γιατί στην ίδια θέση την οποία ήμουν εγώ πριν. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι ένας άλλος συνάδελφος από την υπηρεσία που ανήκει ο καθένας. Οι αλλαγές γίνονται από την υπηρεσία την οποία ανήκεις. Τα πληρώματα, τα πυροσβεστικά συνήθως μεταβαίνουν όταν πιο πολύ για εκτός Αττικής πυρκαγιές με διπλά πληρώματα για να μην υπάρχει αυτή η χρονική καθυστέρηση στην εναλλαγή. Υπάρχουν κάποια μέρη ή στρατόπεδα ή πυροσβεστικές υπηρεσίες ή κάποια άλλα καταλήμματα όπου μπορούμε να βρούμε να πηγαίνουν οι άνθρωποι της μιας βάρδιας, να ξεκουράζονται και μετά να εναλλάσσονται με τους άλλους. Είναι ένα ζητούμενο, δεν περισσεύει κανένας, όμως η ξεκούραση και η δίνει τη δυνατότητα για καθαρή σκέψη και για περισσότερη σωματική αντοχή, γιατί οι πυρκαγιές στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ δύσκολες.
1: Ο κύριος Κώστα Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού.
2: Σας και στους συναδέλφους σας. Και Μάκη, να πάμε αμέσως όμως και στην Κεφαλονιά να βρούμε τον καλό συναδέλφο, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Ανδρέα, καλημέρα. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Ανδρέα.
3: Βρισκόμαστε εν πρόλογο για Κεφαλονιά. Πιθανόν να ακούτε κάποιες ανακοινώσεις. Να πούμε ότι η κατάσταση στο νησί είναι σαφώς καλύτερη από χθες το βράδυ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Είναι ακόμα δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, δεν απειλούνται ούτε οικισμοί ούτε κατοικίες. Εκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 6 οικισμοί και χωριά. Και να πούμε ότι αν μιλάμε για ηρωισμό, πρέπει να μιλήσουμε για τους περίπου 50 πυροσβέστες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο και επιχειρούσαν όλη τη νύχτα με τη συνδρομή βέβαια και κάποιων εθελοντών και μηχανημάτων έργου και υδροφόρων από την αντιπεριφέρεια και το Δήμο Κεφαλονιάς. Αλλά είναι ήρωες οι οποίοι στην κυριολεξία προέταξαν τα στήθη τους και έκαναν μια ανθρώπινη ζώνη προκειμένου να μην περάσει ειδικά στο Μαρκόπουλο η φωτιά μέσα στο χωριό, καθώς οι φλόγες έκλεψαν τα πρώτα σπίτια.
1: Ναι, και για όσους ξέρουν δύο πράγματα για την Κεφαλονιά, Ανδρέα, μιλάς για το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο έχει την
3: νοτιοανατολικά.
1: Έχει την Εκκλησία της Παναγίας και για όλη την Κεφαλονιά ο 15 Αύγουστος, η δεύτερη γιορτή μεγάλη, εκτός από τον Άγιο Γεράσιμο, τη γιορτή της Παναγίας 15 Αύγουστο, τη γιορτή του Αγίου Γερασίμου 16 Αυγούστου. Το 15 Αύγουστο όλη η Κεφαλονιά πηγαίνει στο Μαρκόπουλο στα Φιδάκια, οπότε νομίζω ότι αυτοί οι 50.
3: Έχει μια καταγωγή, νομίζω από εκεί.
1: Ναι, αυτοί οι 50 πυροσβέστες γνωρίζουν τι σημαίνει να μην φτάσει η φωτιά στο Μαρκόπουλο αυτή την εποχή, λίγες μέρες πριν τον 15 Αύγουστο. Έτσι.
3: Και αυτό και το γεγονός ότι εκενώθηκαν 6 οικισμοί εκεί στην περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής οι καταστροφές δεν έχουν, οι φλόγες δεν άγγιξαν σπίτι. Μία αποθήκη, από σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτή η οποία έχει καεί όλος καιρός. Βέβαια είναι αγροδασική έκταση εκεί, είναι πολύ δύσκολη, ξέρεις την περιοχή, Μάκη, είναι πολύ δύσκολη ειδικά νύχτα να επιχειρήσουν
1: πάρα
3: οι επίγειες δυνάμεις.
1: Παρότι η Κεφαλονιά από την δουλειά που είχε κάνει η ΜΟΜΑ και το αναγνωρίζουν όλοι οι Κεφαλονιτές, όταν έρθει κάποιος που δεν έχει ξαναπάει στην Κεφαλονιά μπορεί να τρομάξει με το οδικό δίκτυο, ωστόσο σχεδόν σε όλα τα χωριά υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, δεν υπάρχει δηλαδή ένας δρόμος σε κανένα χωριό από τον οποίο μπαίνεις και βγαίνεις. Σε όλα τα χωριά, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν 2 και 3 εναλλακτικοί δρόμοι, εναλλακτικές οδοί και όλη η Κεφαλονιά θυμάται από τη δεκαετία του 80 τη δουλειά που έκανε η ΜΟΜΑ, που επί της ουσίας έφτιαξε αυτό το οδικό δίκτυο, συνέδεσε όλα τα χωριά και με εναλλακτικές διαδρομές και μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις το οδικό δίκτυο δίπλα σε γκρεμούς, δίπλα σε χαράδρες. Μιλάμε για ένα πολύ ορεινό νησί, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, υπάρχουν δρόμοι, έτσι.
3: Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και μπόρεσαν να φύγουν με ασφάλεια, να ακοινωθούν 6 οικισμοί με ασφάλεια προς διαφορετικές κατευθύνσεις σχεδόν ο καθένας. Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουρίς, έχει κάνει ουσιαστικά μια δήλωση, παύλα καταγγελία, ή μια αποκάλυψη, όπως θέλετε πείτε το, έχει συνδυθεί ένας ύποπτος για φωτιά. Να θυμίσουμε ότι η φωτιά ξέσπασε περίπου στα μεσάνυχτα. Τώρα να έκανε κάποιος εργασίες εκείνη την ώρα, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, είτε...
1: Αυτανάφλεξη δεν είναι πάντως τα μεσάνυχτα.
3: Είναι, όχι. Και έχουν αρχίσει
1: κάποιος
3: πλέον
1: κάτι ανοιχτά έκανε.
3: Όλοι.
1: Κάποιος
3: και
1: κάτι
3: μιλάνε,
1: έκανε.
3: Ακριβώς. Μιλάνε για εμπρισμό. Έχει συλληφθεί ένας ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής. Αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει ένα παρελθόν σε τέτοιες δράσεις, να το πω έτσι. Όλοι υμνούν, όπως είπαμε, τους πυροσβέστες. Με το πρώτο φως, λοιπόν, άρχισαν να επικυρούν τα δύο πεντζετέλ τα οποία εδρεύουν στην Κεφαλονιά. Πολύ σημαντικό αυτό για όλα τα Ιόνια, φυσικά. Και ένα Έριξον το οποίο έκανε συνεχείς ρήψεις. Δεν έχει οριοθετηθεί, είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Φτάνουν στο νησί αυτή την ώρα και ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές ενίσχυσης ουσιαστικά από την Κιλίνη, από την Πάτρα είναι οι περισσότερες και από
1: εσύ,
3: την Ισία.
1: Εσύ, Αντρέα, για να πας τώρα Κεφαλονιά, αν με επιτρέπεις, από ναι. Ζάκυνθο πήγατε Κιλίνη και ξαναφύγατε από Κιλίνη για πόρο Κεφαλονιάς.
3: Έχει μια σύνδεση από τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών προς τον πόρο της Κεφαλονιάς,
1: ναι,
3: με ένα πλοίο το οποίο είναι ένα δρομολόγιο στις 9 το πρωί από Ζάκυνθο, okay, και έχει άλλο ένα μετά για επιστροφή το βράδυ.
1: Ναι.
3: Ωστόσο, επειδή ξέρουμε τώρα πώς λειτουργεί, να μην τα λέω και στον αέρα, το φύγε, μη φεύγει η γραφειοκρατία λίγο και αυτή η ιστορία, δεν το προλάβαμε το πρώτο.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε τώρα αναγκαστικά εγώ είμαι στο πλοίο, πάω για Κιλίνη. Στην Κιλίνη μόλις κατέβω πρέπει να τρέξω, σκοτωμού, να προλάβω το πλοίο που πάει για Κεφαλονιά.
1: Ναι.
3: Οριακά, εντάξει, θα το προλάβω, φαντάζομαι. Κάτι θα κάνουμε.
1: Θα το προλάβω,
3: και εικόνα στα επόμενα δελτία.
1: Ναι. Ο Αντρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ζακύνθου για την φωτιά στην Κεφαλονιά, πάντα με καλές πληροφορίες, πάντα ο Αντρέας με καλό ρεπορτάζ, πάντα με προσοχή στο τι μπορεί να πει και στο τι δεν είναι ακόμη επαληθευμένο για να μεταδοθεί.
2: Λοιπόν, πάντως στο θέμα των πυρκαγιών αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, στον απολογισμό της εβδομάδας. Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η στήριξη των πληγέντων θα είναι άμεση. Κάνει και ειδική αναφορά και στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους μας, περιουσίες και δάση. Στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε όλο ένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα, και προσθέτει ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει πρώτη η ανθρώπινη ζωή, έπειτα η περιουσία των πολιτών και τα δασικά μας οικοσυστήματα.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται και στο γεγονός του ότι τα εναέρια μέσα, λόγω των θυελωδών ανέμων, λόγω των τεράστιων επικίνδυνων αναταράξεων πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς, χθες για πολλές ώρες δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις και δεν μπορούσαν καν να γεμίσουν τις δεξαμενές, να κάνουν την υδροληψία. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι φέτος είναι πάρα πολλά τα εναέρια μέσα. Νομίζω ότι η δύναμη η φετινή που είναι στην διάθεση της πυροσβεστικής είναι η μεγαλύτερη που υπήρχε ποτέ. Εκτός από τους 19.000 πυροσβέστες, 85 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης και 108 drone εποπτείας, που είδαμε μέχρι τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας πόσο καλή δουλειά γινόταν τώρα. Οι άνεμοι ήταν θυελώδεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Και όπως μας είπε και ο κύριος Τσίγκας, καλούνται να σβήσουν 40 με 50 πυρκαγιές κάθε ημέρα. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλος αριθμός είναι.
1: Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους.
1: Γνωρίζετε όλοι τον κύριο Λέκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τον χρόνο που αφιερώνετε στις ακροάτριες και στους ακροατές του Earth News Radio, που ακούγεται από τους 105,8 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι μπορούν να σας ακούσουν. Και θα θέλαμε μια πρώτη τοποθέτησή σας, μια πρώτη ανάγνωσή σας για όλη αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε.
4: Εντάξει, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, η οποία ουσιαστικά προέρχεται από 50 περίπου πυρκαγιές κάθε μέρα σε διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, που κλήθηκε το πυροσβεστικό σώμα αλλά και η πολιτική προστασία να τις αντιμετωπίσει. Μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε από φυσικούς παράγοντες, τους οποίους είχαμε δει ότι σε κάθε περίπτωση θα εμφανίζονταν στον ελληνικό χώρο. Όπως είχαν εμφανιστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην Ισπανία και στη Γαλλία. Ποιοι ήταν αυτοί οι παράγοντες? Οι παράγοντες ήταν εξής, ότι είχαμε να κάνουμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πάρα πολύ υψηλή ξηρασία η οποία υπήρχε στην καύσιμη ύλη. Αλλά το κυριότερο ήταν το εξής, ήταν ότι είχαμε ανέμους οι οποίοι ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από αυτή τη συνθήκη ούτε οι χερσαίες δυνάμεις μπορούσαν να επιχειρήσουν, αλλά ούτε και οι αναέριες κυρίως, οι οποίες εν πάση περιπτώσει συμβάλλουν καθοριστικά στο περιορισμό των πυρκαγιών. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι το εξής, είναι ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργείται τοπικά ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γινόταν η έναρξη της πυρκαγιάς με ιδιαίτερα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, με θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, με ιδιαίτερο μικροκλίμα που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, με χιλιδόσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο γεγονός αυτή τη στιγμή σε εκδηλωθεί. Συνεπώς, εκείνο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε εμείς να διατάξουμε τις δυνάμεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επίγουσες περιπτώσεις.
2: Συγκεκριμένα για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, ποιες είναι οι δυσκολίες? Γιατί εμείς όλα τα παρακολουθούμε τώρα από τις οθόνες μας, μπορεί να φαίνεται για μας πολύ εύκολο ίσως το έργο των πυροσβεστών όταν βλέπουμε απλά από την τηλεόραση. Βέβαια, οι συνθήκες που μας περιγράφεται στο πεδίο είναι πολύ διαφορετικές. Στο Πόρτο Γερμενό, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες?
4: Κοιτάξτε, καταρχάς είναι το μεγάλο θερμικό φορτίο. Αρχικά δεν υπήρχε βοήθεια από ένα αέριο μέσα. Αυτό ήταν καταλυτικό, πιστεύω, γιατί είναι μια περιοχή που δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Τουλάχιστον πολλά τμήματα δεν μπορεί κανένα να τα προσεγγίσει πεζή. Συνεπώς αρχίζαμε με ένα πολύ αρνητικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι στο έδαφος, επειδή αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, δεν μπορεί κάποιος να επιχειρήσει δηλαδή εύκολα. Δηλαδή, καθήμενος και βλέποντας κάποιος από την τηλεόραση τα τεκτενόμενα, δεν έχει την εικόνα που πρέπει να έχει, έτσι ώστε να και να έχει και την επίγνωση της κατάστασης. Ξέρετε, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πάνω από 500, πάνω από 700 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας στην πυρκαγιά λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, γιατί είναι τεράστια ακτινοβολία της ακτινοβολίας που δέχεται. Αφαιρώντας βέβαια την πιθανότητα να μπορεί να εκλογιστεί κάποιος πολύ εύκολο, γιατί γίνονται κυλιδώσεις. Έχουμε δει κυλιδώσεις οι οποίες γίνονται στα 500 στα 1 χιλιόμετρο μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, κύριε Λέκα, είναι το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, στους δύο άνδρες της πυροσβεστικής, τον Παντελή Διαμαντάκη και τον Μανώλη Στρατιδάκη.
4: Είναι πολύ ενδείξιες οι συνθήκες και εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε τώρα, βεβαίως, αν με το καλό μπορέσουμε και οριοθετήσουμε τις πυρκαγιές σήμερα ή αύριο, να δούμε τη διαδικασία ανάκαμψης της περιοχής και στο βίο περιβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Και βέβαια τις αποζημίωσεις των κατοίκων κτλ.
1: Μας το εξηγείτε λίγο αυτό. Σας έβλεπα και το πρωί στο κανάλι της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, να το εξηγείτε αναλυτικά. Αλλά ίσως κάποιοι δεν σας έχουν δει. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να εξηγήσετε, κοιτάξτε, αυτό το οποίο είπατε, γιατί μιλήσατε και για τα κορμοδέματα, ότι ίσως δεν πρέπει να είναι αυτά τα
4: πράγματα. Η πτώση είναι στο βίο περιβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Περιβάλλον. Το βίο περιβάλλον τι είναι? Είναι τα φυτά, είναι τα ζώα, είναι το δομημένο περιβάλλον, είναι όλα αυτά που συνθέτουν το δάσος. Το γεω περιβάλλον είναι το έδαφος, το υπέδαφος, είναι τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Και είναι και ο αέρας. Οι επιπτώσεις στο έδαφος είναι πάρα πολύ μεγάλες και ειδικά σε αυτές τις περιοχές με πολύ έντονα γεωδυναμικά χαρακτηριστικά. Εννοώ ότι η περιοχή που κάει και μαζί με την περιοχή που κάει και πριν τρία χρόνια στα Γεράνια απέναντι ακριβώς στο άλλο σημείο του κόλπου, Εκεί λοιπόν έχουμε έντονες γεωδυναμικές διεργασίες. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο σεισμός του 1981, λίγο δίπλα στις Αλκυονίδες. Τι σχέση είναι αυτό? Έχει σχέση, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα περιβάλλον γεωδυναμικό, το οποίο έχουμε κατοληθήσει. Έχουμε ροές εδαφών, έχουμε ροές κορυμάτων, έχουμε αστάθεια εδαφών και κατοληθήσεις, που σημαίνει ότι φεύγοντας το δάσος πάνω από το έδαφος, όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία θα ενισχυθούν. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μεγάλες επιπτώσεις. Αφού να σκεφτείτε, οι οδόσεις από την Ψάθα στο Αλεποχώρι και στο, από την πίσω πλευρά στα Πίσια, είναι μια ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος λόγω των συνεχών καταργηστήσεων. Τα οποία έχουν γίνει. Και οι καταργηστήσεις αυτές ενισχύθηκαν μετά την καύση του δάσους που υπήρχε.
1: Άρα εσείς μιλάτε για μια συνολική παρέμβαση σε αυτή την περιοχή,
4: ναι.
1: Και προφανώς θα χρειαστεί μια μελέτη εξαντλητική, θα έλεγα. Άρα να μην βιαστούμε και

0: λέτε να γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις?
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά οι παρεμβάσεις. Γιατί εμείς θα πρέπει να πάμε υποβοηθώντας τη φύση, όχι αντικαθιστώντας τη φύση. Δηλαδή, οι διεργασίες που γίνονται από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον και πάνω από το έδαφος και κάτω από το έδαφος, είναι διεργασίες τις οποίες θα πρέπει να υποβοηθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν χρειάζεται παρεμβάση. Δηλαδή, το δάσος δεν θα πρέπει να κοπεί καταρχάς τα δέντρα που κάηκαν. Γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή πιθανότητα πολλά από αυτά να μπορούν να επανέλθουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικές παρεμβάσεις, όχι παρεμβάσεις που γίνονται πολλές φορές έτσι απλά και μόνο για να δείξουμε ότι κάνουμε παρέμβαση και έχουμε από το παρελθόν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις συγκροτημένες από όλους τους φορείς, με την επιστημονική καθοδήγηση δασολόγων, γεωργών, γεωπόνων, μηχανικών κτλ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Κύριε καθηγητά.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ευθύμιος Λεκάς, καθηγητής γεωλογίας.
0: Και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αλλά ένας άνθρωπος που μιλάει με αυτή την υπομονή, εξηγεί αυτά τα πράγματα όπως πρέπει να τα εξηγήσουμε και έχει και αυτή την ψυχραιμία που ιδίως σε τόσο δύσκολες καταστάσεις χρειάζεται, είναι απαιτούμενη, θα έλεγα, Αντώνη.
2: Μάκη, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στη Δυτική Αττική, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης. Τα δύο μέτωπα έχουν στραφεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά, που συνεχίζει να καίει γύρω από το Πόρτο Γερμενό, με τις φλόγες να πλησιάζουν πλέον τα Μέγαρα. Το μέτωπο της Βένιζας είναι το δυσκολότερο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής. Οι φλόγες από τα δύο μέτωπα το σημείο κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από τα νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρο, με τους ισχυρούς ανέμους να εξακολουθούν να δυσκολεύουν την κατάσβεση. Μπαράζ μηνυμάτων 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Κανδύλι και Αγία Σκέπη να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν με ασφάλεια, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει στις επίγειες δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Στην Κεφαλονιά, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι τα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Σωτήρης Κουρής, απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος, μηχανικός και οργολάβος που έχει αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Χθες, σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Για άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, την τελευταία, όπως τονίζει, την ανάρτησή του πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα, και στην κλιματική κρίση και την πρόληψη της πυρκαγιές, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών τα τελευταία 24 ώρα κάτω από εξαιρετικές δύσκολες συνθήκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες φωτιές που ταλαιπωρούν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα τους 3 νεκρούς πυροσβέστες. Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Και αναφέρεται και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Ισπανία. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο σκάλωμα Φωκίδα, στα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλίμα. Καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλη, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για Άργο Σαρονικό. Από το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, όπως δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες τοπική ώρα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρακή, Ρωσία, εξαιτίας πλήγματος ουκρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ο κυβερνήτης Ρόμαν Μπουσαργκίν. Η Ισπανία εγκαθιστά πλωτοφράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο μετά τη μαζική εισδροή παράτυπων μεταναστών τις προηγούμενες ημέρες στη Θέουτα, τον θύλακά της στη Βόρεια Αφρική, με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αέθριο καιρό, ανέμοι βορειοανατολική, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Και 5 Αυγούστου, ο Παρακάλαμος Υπογονείου φιλοξενεί το 8ο Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού και Μουσικής. 4 Αυγούστου, πολυφωνικά σχήματα από την Ελλάδα και την Αλβανία. 5 Αυγούστου, μία βραδιά αφιερωμένη στο οργανικό μυρολόι και στη μνήμη του Βαγγέλη Χαλιγιάννη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύλλογος Πογονήσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Παρακαλάμου, το Σόσινο. Το φεστιβάλ τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πογονίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, πρόσωπα και παρουσίες στην Ήπειρο με τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: 10ο Φεστιβάλ Δωδώνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκια του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκησης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ηφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Πρόσωπα και παρουσίες στην Ήπειρο. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Τζόκας.

Κυρίες και κύριοι, στο σημερινό επεισόδιο, τιμόμενο πρόσωπο αποτελεί ο Νίκος Οικονομίδης, ο σπουδαίος και αγαπητός βιολάτορας του Αιγαίου. Γέννημα των Μικρών Κυκλάδων και καταγόμενος από τη Σχοινούσα, ο Νίκος Οικονομίδης μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια βαθιά δεμένη με την παράδοση. Ο παππούς και ο πατέρας του και οι δύο σπουδαίοι βιολονίστες υπήρξαν οι πρώτοι οδηγοί στα μουσικά του βήματα, ανοίγοντάς του τον δρόμο προς την αυθεντική νησιώτικη έκφραση. Τα πανηγύρια και τα λαϊκά γλέντια των Κυκλάδων έγιναν για τον ίδιο ένα μεγάλο σχολείο, εκεί όπου η μουσική δεν απλώς ακούγεται, αλλά χορεύει, ανασένει και ενώνεται με τον κόσμο. Πρώτος του δάσκαλος υπήρξε ο Γιώργος Μαριολάς. Αργότερα, ακολουθώντας την προτροπή του Διονύση Σαββόπουλου, συνέχισε τις σπουδές του στο κλασικό βιολί, στο Οδείο Αθηνών με την Ισμήνη Χρυσοχώου Κάρτερ και στο Εθνικό Οδείο με τον Κώστα Σέτα. Μόλις στα 15 του χρόνια πραγματοποιεί την πρώτη επαγγελματική του εμφάνιση στο συγκρότημα της Δώρα Στράτου, σε καταγραφές δημοτικής μουσικής από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τότε μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με κορυφαίες μορφές του παραδοσιακού αλλά και του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Τη Δόμνα Σαμίου, τον Χρόνια Ιδονίδη, την Ειρήνη Κοντοπούλου Λεγάκη, την Ξανθή Πικαρθανάση, τον Πάνο Γαβαλά, τον Βαγγέλη Περπινιάδη, τον Γιώργο Ζαπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Διονύση Σαββόπουλο, τη Μαρίζα Κόχ, τον Γιώργο Ταλάρα, την Χαρούλα Αλεξίου, τον Νίκο Παπάζουγλου, τον Παντελή Θαλασσινό και τα τελευταία χρόνια πιο σταθερά με την σύντροφό του Κυριακή Σπανού. Τη δεκαετία του 90 συνδημιουργεί το σχήμα Ακρίτες μαζί με τους Νίκο και Κώστα Φιλιππίδη, Γιώργο Γευγελή, Χρήστο Κωνσταντίνου και Θανάση Σοφρά. Με το σχήμα αυτό εμφανίζεται σε Ελλάδα και εξωτερικό και ηχογραφεί παραδοσιακά τραγούδια από ολόκληρη τη χώρα. Από αυτή τη δημιουργική σύμπραξη ξεχωρίζουν τα τραγούδια της Μακεδονίας, ερμηνευμένα από την Ξανθή Πικαραθανάση, τα οποία βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ, σε πολλά από τα οποία έχει βραβευτεί για το έργο του και έχει ταξιδέψει τη μουσική του μέχρι την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Με βαθιές ρίζες στην νησιωτική παράδοση, ίδρυσε τη δισκογραφική Οικονομίδης Music με στόχο τη διάσωση και την καταγραφή του μουσικού πλούτου του Αιγαίου. Παράλληλα, έχει συνθέσει τραγούδια που χορεύονται εδώ και 35 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα σε όλους, το Γλέντι. Ο Νίκος Οικονομίδης, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Συναπάντημα Ακριτών» που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος από τα Ζευγάρια. Συμμετείχαν τρεις εξαιρετικές ορχήστρες, μία από τον Εύρο, η Ευρύτικη Ζυγιά, η Πυρώτικη Ορχήστρα του Αλέξανδρου Λιοκάτη και του Λάμπρου Τζόκα και βεβαίως ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού από το Αιγαίο. Η ιδέα της σπουδαίας αυτής της εκδήλωσης που στέφθηκε με επιτυχία ήταν της Κωνσταντίνας Τζομάκα Ζόγα. Την ευχαριστώ ιδιαίτερως που στάθηκε η αφορμή να συναντηθώ με τον Νίκο Οικονομίδη, με τον οποίο συζητήσαμε πολλά πράγματα τα οποία σας τα επικοινωνούμε στη συνέχεια.

γενικές γραμμές είμαι από μουσική οικογένεια. Έπαιζαν όλοι στην οικογένεια, δηλαδή ο προπάπους μου, ο παππούς μου, ο πατέρας μου. Είμαστε έτσι μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου ποτέ δεν μου πει μουσική. Όμως η μοίρα, ξέρετε, τα φέρνει. Εγώ τελικά έμαθα. Η καταγωγή μου είναι από τη Σχοινούσα, που είναι ένα μικρό νησάκι στην καρδιά του Αιγαίου, στις μικρές Κυκλάδες. Έχω σπουδάσει αρκετά χρόνια, δηλαδή σε κλασικές σπουδές στην Αθήνα, του βιολιού. Έγραφα από πολύ μικρό παιδί καινούργια τραγούδια. Συνεργαζόμουν με παραδοσιακούς τραγουδιστές και συγκροτήματα από μικρό παιδί, από τη Δώρα Στράτου μέχρι το Μπέλο, ας πούμε, το δικό σας. Ναι, μέχρι όλους, τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Με τις υπηρώτες πάντα τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί. Ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας. Έχω δουλέψει με όλους τους έντεχνους, από το Γιάννη Μαρκόπουλο μέχρι Γιώργο Νταλάρα, Χάρης Αλεξίου. Ωραίες συνεργασίες. Τον Νίκο τον Παπάζογλου τα τελευταία χρόνια, τη Μαρίζα Κόχ. Σίγουρα θα ξεχνάω πολλούς, αλλά γενικώς ήμουν ένας μουσικός που έπαιζα τα πάντα, να το πούμε. Μέχρι που κατάλαβα ότι για να παίξεις, ας πούμε, τρεις νότες υπηρώτικο, δεν σου φτάνει μια ζωή. Διότι δεν φτάνουν να παίξεις νότες. Οι νότες παίζει και ένας μαθητής. Του λες τις νότες και τις παίζει. Θέλει το υπόλοιπο, όλο που είναι προσλαμβάνουσες, πού. Και έτσι λοιπόν μια μέρα, έτσι όπως καθόμουν, σκέφτηκα να ασχολούμαι με τη μητρική μου γλώσσα, που είναι η μουσική του Αιγαίου, αυτό που άκουγα από μικρό παιδί. Και έτσι λοιπόν ασχολήθηκα με αυτό χρόνια τώρα και έχω, ας το πούμε, εγκαταλείψει τα άλλα είδη, γιατί δεν έχουμε και χρόνο να ασχοληθούμε, και δουλεύω γύρω από τα νησιώτικα και σε καταγραφές, σε παραδοσιακά.

0: Πείτε μου λίγο πόσο συνδέονται και αν τέμνεται η κλασική μουσική, η έντεχνη μουσική με την παραδοσιακή.
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ο τρόπος αλλάζει. Η μουσική είναι παγκόσμια. Δηλαδή ο Μπαχ που έχει ας πούμε μεγάλες ανεπτυγμένες συγχορδίες υπόκειται στους ίδιους νόμους που υπόκειται και ένας λαουτιέρης παραδοσιακός Υπήρου. Όταν παίζει δηλαδή ένας στο μάστορα που λέμε, ρε σόλ, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και ο άλλος δεν μπορεί να το φανταστεί, απλώς είναι φόρμες που αναπτύξαν κάτω από άλλες διαφορετικές συνθήκες, άλλη νοοτροπία για διαφορετικό λόγο, γιατί ο λόγος είναι ένα αρχή, έτσι. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχει διαφορές. Οι διαφορές βεβαίως είναι στην τεχνοτροπία, είναι ότι μια μουσική είναι σοβαρή, ας πούμε, όπως είναι η κλασική, ενώ η δικιά μας είναι μουσικοχρωστική. Η άλλη είναι ακουστική της θάβλας και της ξενιτιάς. Αυτό είναι. Για μένα δεν έχει διαφορές.

0: Είστε συνθέτης και βιολάτορας του Αιγαίου, δεινός εκτελεστής του βιολιού, αλλά και συνθέτης που αντιλαμβάνεστε και αφουγκράζεστε τη σύγχρονη εποχή. Δημιουργείτε με κάποιους κώδικες τα νέα νησιώτικα τραγούδια?
1: Οπωσδήποτε, είναι κάτω από τον κώδικα της μουσικοχωριστικής μας μουσικής. Όταν φύγει κανείς από αυτούς τους κώδικες, δεν είναι πια δικό μας, που λέμε. Το ακούει ο άλλος και λέει, εντάξει, είναι pop, είναι λαϊκό, είναι ωραίο μεν, αλλά ξέρω εγώ, αράβικο, διάφορα ακούγονται από τον απλό κόσμο, έτσι. Είναι κώδικας, είναι μια κλειστή διδασκαλία, θα λέγα, με ένα ποίμνιο μέσα που είναι με άλλους επίσης κώδικες και που για να σε πει δικό του, για να σε θεωρήσει δικό του, πρέπει να τηρείς αυτούς τους κώδικες για να έχεις το σεβασμό του και να πει αυτός είναι δικός μας και να παίξεις το τραγούδι σου. Αυτό γίνεται σε αιώνες τώρα, σε όλες τις φίλους, σε όλες τις τέχνες. Πρέπει ο καινούριος που θα έρθει να δημιουργήσει κάτι, αλλά τόσο όσο δεν θα το χαλάσει το πράγμα που λέμε. Θα πάει μέχρι το παρόν, δηλαδή θα το πάρει από τους παλιούς, να το πάει στο παρόν για τους αγέννητους. Αυτό.

0: Οι άνθρωποι σήμερα έχουν την ανάγκη του καινούριου, κύριε Οικονομίδη.
1: Εννοείται, πάντα την είχαν. Και η παράδοση είναι κάτι αρχαίγωνο που εξελίσσεται συνεχώς. Αν σταματήσει να εξελίσσεται και μπει στο μουσείο, έχουμε χάσει δηλαδή τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και ο δικός σας ο γιατρός. Έτσι, είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Και άλλα πολλά τραγούδια τα οποία έγιναν από ανθρώπους που είχαν τον κώδικα, αλλά με βιωματικό τρόπο. Μπορεί να μην ήταν σπουδαγμένοι ή μπορεί να ήταν πάρα πολύ σπουδαγμένοι, περισσότερο από εμάς. Και δημιουργούσαν αυτά τα αριστοργήματα τα οποία ήταν πάνω στον κώδικα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μερικοί και λένε να βάλουμε, λέει, λίγο τζαζ και λίγο νησιώτικο και λίγο ρυθμό και λίγο δεν ξέρω τι και να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Λέω μπράβο, παιδιά, θα φτιάξετε μια πολύ ωραία σούπα. Εγώ το παρομοιάζω διαφορετικά. Παρομοιάζω τον παπά που μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία. Είναι λοιπόν ένας παπάς ορθόδοξος και μπαίνει μέσα σε μια ορθόδοξη εκκλησία. Τι θα διδάξει, είναι ευκόλως εννοούμενο. Αν μπει όμως μέσα ο παπάς στην εκκλησία και πει ρε παιδιά, ωραία τα λέει ο χριστιανισμός, αλλά σας πω και μερικά κόλπα βουδιστικά, σας πω και μερικά από τον άλλον, τι μέλλον θα έχει αυτός ο παπάς? Κανένα. Το ίδιο πράγμα είναι και στη μουσική. Είναι μια ιερή γλώσσα και η οικογένεια και η μουσική, η θρησκευτική οντότητα είναι. Δεν μπορώ εγώ να πάω, ας πούμε, και να πάρω το βιολί και να κάνω ότι παίζω ημερολόι πυρώτικο. Έτσι, αυτό είναι αγένεια. Είναι, πρέπει να έχει σεβασμό αυτό το πράγμα. Έχουν κλάψει ψυχές, έχουν δημιουργήσει ψυχές. Έτσι είναι όλα τα πράγματα. Πρέπει να τα έχουμε σαν ιερά και όσια και να τα προσέχουμε, ας πούμε, και να προσέχουμε να μην αλλοιωθούν, γιατί αυτή είναι η ρίζα μας. Αυτό είναι.

0: Είστε στη Στεριανή Ελλάδα σήμερα που μιλάμε. Το Στεριανό πανηγύρι έχει δεκαετίες που έχει αλλάξει, θα έλεγα. Τι γίνεται με το πανηγύρι στα νησιά, κύριε Οικονομίδη?
1: Το ίδιο έχει αλλάξει και στα νησιά, αλλά θα έλεγα με πιο τυχερό τρόπο. Πιστεύω η Στεριανή Ελλάδα στερείται των πολλών συνθετών, των ανθρώπων που έχουν, ας πούμε, το ταλέντο να δημιουργήσουν. Βλέπω κάτι νέα παιδιά που δημιουργούν κάτι ωραία τραγούδια, όπως να το καίγουμε γιατί αυτό, έτσι, παίρνει το παλιό και το κάνει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ο άλλος λέει, ξέρω εγώ, αλλά αυτά είναι μετρημένα στα δάχτυλα, προσέχετε. Είναι ένα-δύο τραγουδάκια. Αυτό θα ήθελα να υπήρχε περισσότερο. Ενώ στη Στεριανή Ελλάδα ακούς περισσότερο κάτι τραγούδια με κάτι απαράδεκτο στίχους, με κάτι. Τα ίδια είναι και στα νησιά μας. Ξέρω εγώ και στην Κρήτη. Όμως είναι σε λιγότερο βαθμό και θα έλεγα ότι είναι πιο τυχερά τα νησιά και η Κρήτη, γιατί είχαν κάποιους φυσικούς συνθέτες, να το πούμε, να τους πούμε έτσι. Και αυτοί δεν είναι πολλοί, γιατί ο συνθέτης δεν έχει να κάνει με το μουσικό σου. Είναι μια άλλη κατηγορία. Άλλο πράγμα και ο μουσικός είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλα ταλέντα δηλαδή. Και πάντα οι συνθέτες ήταν ένα-δύο. Πώς λέμε, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ξέρω εγώ, Μουντάκης, ξέρω εγώ, Γιώργος Κοντόπουλος. Μετά το χάος. Είναι πάλι άλλος ένας-δύο. Τέλος. Αυτοί λοιπόν, αν δημιουργούν κάτω από συνθήκες ωραίες και όχι για εμπορικούς λόγους, προχωράει η μουσική. Εξελίσσεται και είναι σημερινή. Δεν έχει ανάγκη ο πελάτης, ο ακροατής δηλαδή, να βάλει ταγκό μες στο πανηγύριο, το πώς βάζανε παλιά. Δεν ξέρω εδώ αν είχανε ταγκό. Είχανε παλιά εδώ ταγκό.
0: Είχανε ταγκό, είχανε στο Ζαγόρι ως δεκτική περιοχή. Mm. Γιατί ταξίδευαν οι Ζαγορίσοι, είχανε και ταγκό και βάλς.
1: Και σε εμάς τα ίδια ήτανε και στην Κρήτη. Και είναι καλύτερο που τώρα αντί να βάζουν ταγκό και άλλα, γιατί ο άνθρωπος θέλει το καινούριο, θέλει το φρέσκο να νιώσει ότι είναι σημερινός. Δεν μπορεί να λέει αυτό που λέει ο παππούς του συνέχεια με τίποτα. Και αν το πει, θα το πει με διαφορετικό τρόπο, σημερινό, έτσι. Αντί να έχει λοιπόν ξένες επιρροές, ροκ, ταγκό, λαϊκά, συμβαίνει κάτι υπέροχο αυτή την εποχή. Εγώ έχω συντελέσει σε αυτό. Παίρνουμε, ας πούμε, τον Ικαριώτικο που είναι από την Ικαρία και το πάμε στην Κρήτη και το χορεύουμε. Και ακούγεται, ξέρω εγώ, από τις δικές μου καταγραφές, ας πούμε, ο Μεσαρίτικος που είναι από τα Κύθυρα, χορεύεται στην Αλεξανδρούπολη και πάμε λέγοντας. Αυτό είναι υπέροχο γιατί δανείζεται η Ελλάδα από τα γειτονικά της,
0: τις πολιτισμικές περιοχές της.
1: Έτσι, και δημιουργεί ένα μεγάλο καινούργιο κεντρικό και είναι πάρα πολύ καλό αυτό.

0: φαίνεται ότι οι νέοι επιστρέφουν και αγαπάνε πάρα πολύ τα πανηγύρια. Διακρίνεται μια φασαϊκή αντίληψη που γράφουν αρκετοί στην εποχή μας, κύριε Οικονομίδη?
1: Ναι, κοιτάξτε, φασαίοι θα υπάρχουν πάντα. Υπήρχαν και θα υπάρχουν. Πάντα λέμε άστον αυτόν. Είναι γέρα, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα ενδεχομένως, επειδή υπάρχει μια μόδα να την πούμε, θα υπάρχουν και τέτοιοι οι οποίοι όμως μέσα στους υπόλοιπους και χάνονται και μαθαίνουν, γαλεχούνται, βλέπουν, δηλαδή ζούνε, παίρνουν προσλαμβάνωσες οι οποίες δεν θα τις είχαν διαφορετικά, και αυτό είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί αυτός που λέμε φασαίος μπορεί να είναι ο καλύτερος, αυτός που θα δημιουργήσει τα καλύτερα πράγματα. Και εγώ μου έκανε εντύπωση που ήταν ένας τέτοιος και όταν είπα ένα τραγούδι, ήταν πολύ όμορφο, ένα δικό μου τραγούδι, πάει χωρίς να ξέρει την ουσία του τραγούδι και ρωτούσε τη γυναίκα μου τι είπαν αυτοί οι στίχοι. Και λέω, κοίτα να δεις, ο άνθρωπος μπορεί να μην ξαναχορεύει, να είναι, ξέρω εγώ, όμως είναι άνθρωπος, δεν είναι κανένα, ξέρω εγώ, καμιά μαϊμού που ήρθε από αλλού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έτυχε να γνωρίζει το Πογονίσιο, δεν έτυχε να γνωρίζει, ξέρω εγώ, τον Πάλο, αλλά όμως έχει όλη την καλή διάθεση να ενωθεί με αυτό το... τους ανθρώπους εδώ, ας πούμε, και να γλεντήσει μαζί τους και να... Αυτός είναι ο άνθρωπος.

0: Το γλέντι βρίσκεται στα χείλη όλων μας τελευταία, τα τελευταία χρόνια. Για πείτε μας για το κομμάτι αυτό που συνδέσατε.
1: Ωραίο είναι για μένα, ευχάριστο. Δεν ξέρω αν είναι και για εσάς, για να είναι στα χείλη σας, ωραία. Είναι, πιστεύω, πολύ ωραίο τραγούδι που έχει και ευρηματικά πράγματα μέσα. Είναι σε μια κλίμακα που δεν υπάρχει στην παραδοσιακή μας μουσική, αλλά τηρεί κώδικες οι οποίοι μιλάνε στον άλλον για να χορέψει. Εγώ δηλαδή, όποτε το έλεγα αυτό, από την μέρα που βγήκε το τραγούδι αυτό, έκανε πάταγο, πήγαινε μόνο του δηλαδή. Και πάει μόνο του. Τώρα έχει προχωρήσει, δίνω άδειες σε χώρες βαλκανικές, μέχρι κάτω αφρικανικές. Γίνεται ένας χαμός με το γλέντι. Να το πούνε σε άλλες γλώσσες και τα λοιπά. Είναι υπέροχο. Καλό είναι.

0: την Κυριακή Σπανό πού τη συναντήσατε, πώς συναντηθήκατε στη ζωή?
1: Συναντηθήκαμε σε μια παράσταση, καθότι και οι δυο μας είμαστε της παραδοσιακής σχολής. Συναντηθήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα θέατρο στην Ηλιούπολη, σε μια παράσταση που είχε έρθει για να τραγουδήσει Χίο, και εκεί πρωτογνωριστήκαμε. Συνεργαστήκαμε πάρα πολλά χρόνια και ήταν και το πεπρωμένο να γίνουμε και ζευγάρι μετά από πολλά χρόνια, και είμαστε τώρα 20 χρόνια μαζί.

0: Έχετε μια σπουδαία μουσική κουλτούρα. Πείτε μου λίγο, η Ελλάδα πού βρίσκεται, στην Ανατολή, στη Δύση, στο Βορρά, στο Νότο, τι θα λέγατε εσείς?
1: Η Ελλάδα είναι στη μέση ακριβώς, αλλά είναι από μόνη της Δύση. Είναι σαν ένα πιάτο για μένα, που το κυρίως μενού είναι δυτικό και τα αρτίσματα όλα είναι ανατολικά. Αλλά το κυρίως μενού είναι, πώς λέμε, Μεσόγειος, η μέση της γης. Άμα πας ένα Αμερικάνο και του πει σήμερα πού είναι Ανατολή, πού είναι Δύση, θα σου πει, άμα πας ένα Ισπανό, θα σου πει Ανατολή, για μας είναι η Γαλλία. Ενώ δεν ισχύει, εμείς είμαστε στη μέση του κόσμου. Δεν το λέω αυτό τίποτα εγωιστικά, αλλά το λένε και οι λέξεις. Γιατί λέμε Μεσόγειος, είναι η μέση της γης. Λοιπόν, αλλά όμως τι γίνεται, 400 χρόνια σκλαβιάς, έχετε ακούσει ποτέ κάποιον Έλληνα παραδοσιακό τραγουδιστή να κλαίει? Έχετε ακούσει εσείς που είστε υπηρώτες έναν που παίζει μυρολόι και να κλαίει? Δεν κλαίει. Τώρα που είμαστε ελεύθεροι, ακούσει όλη την Ανατολή και όλο το κλάμα της Ανατολής. Πώς γίνεται? Άρα θέλει μια προσοχή, ότι είναι ωραία τα ανατολίτικα στοιχεία, αλλά τα έχουμε για καρήκευμα, για μνοστιμιά. Έτσι τα είχαν και στην Βυζαντινή μουσική, έτσι τα είχαν και οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι ήταν πιο αυστηροί, βέβαια. Οι αρχαίοι Έλληνες, όταν μαθαίναμε στο σχολείο, είχε χρησιμοποιήσει, λέει, ο Ευρυπίδης στην Ιφηγένεια βαρβαρικούς ρυθμούς. Και ήταν, γιατί είχε χρησιμοποιήσει τριμητών, λέει, ο άνθρωπος. Λοιπόν, και κάτι τέτοια. Δηλαδή, υπήρχε πάντα αυτό, γιατί από την αρχαιότητα η μουσική ήταν ιερό πράγμα. Δεν ήταν επεξεγέλαση. Είχε νόμους και αξίες και είχε τους θεούς της κτλ. Το ίδιο πρέπει και σήμερα, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να σημαίνει ότι μου απαγορεύει ο άλλος να κάνω οτιδήποτε επειδή μου αρέσει. Ναι, αλλά να μην προσβάλλεις. Δηλαδή, εγώ τώρα παίζω βιολί και είναι όλος απέναντί μου και χορεύει την αδερφή του, τη μάνα του. Για φανταστείτε να του λέω κάτι τραγούδια που κυκλοφορούν, να μην τα λέμε, που είναι που δεν έχουν ήθος και είναι προστιχιά σχέτη. Αυτό είναι ξεφτύλα. Δηλαδή, ή παίζω εγώ ένα συρτό και ο άλλος, αντί να παίζει συρτό, παίζει με ένα τουμπελέκι μέσα, λίγο γύφτικα κτλ. Και ανεβαίνει άλλη στο τραπέζι και χορεύει. Είναι έτσι. Εκεί λοιπόν θέλει από εμάς, θέλει το σωστό ήθος. Και το ύφος να λέμε τα τραγούδια μας. Δηλαδή, όταν λέμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε για μένα ότι η Ελλάδα είναι η οποία είναι η Δύση. Και από εκεί και μετά η Ελλάδα είναι και Δύση και Ανατολή. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Τώρα θέλουμε, δεν θέλουμε. Άμα πάμε πιο πέρα, έχουμε άλλους πολιτισμούς υπέροχους. Αλλά η Ελλάδα, αυτή που ξέρουμε σήμερα σαν δυτικό πολιτισμό, εμείς είμαστε. Όσο και να μην θέλουν κάποιοι να το αναγνωρίσουν.

0: Εδώ στην Ήπειρο και στη Στεριανή Ελλάδα έχουμε πολλά λαϊκά γλέντια. Έχει χαθεί η επαφή του οργανοπαίχτη, του τραγουδιστή με τον χορευτή. Λείπει αυτή η διάδραση και αυτός ο διάλογος. Τι γίνεται στα νησιά, κύριε Οικονομίδη?
1: Υπάρχει ο διάλογος αυτός και δεν είναι βεβαίως πάντα, γιατί οι συναθρήσεις είναι καμιά φορά πολύ μεγάλες. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, που λέμε. Αλλά σε νησιά μικρά, που συνήθως είναι μικρά τα νησιά, δεν είναι μεγάλα, έχεις άμεση επαφή με τον χορευτή, με τους συγγενείς, με και ανάλογα πράτης. Δηλαδή είναι το τέταρτο στοιχείο για μένα. Δηλαδή είναι η μουσική από τη μια, που έχει τα τρία στοιχεία, μελωδία, αρμονία, ρυθμό, και είναι το τέταρτο στοιχείο που είναι ο χορός. Ο χορός λοιπόν δημιουργεί αυτό το πράγμα, το ανίκητο, που άλλος φτιάχνει τα αγκαλιά, που χορεύει και όλα αυτά. Και οπωσδήποτε είναι και ο μαέστρος της μουσικής μας, να το πούμε έτσι, χωρίς να φαίνεται μειονεκτικό. Ο κλασικός μουσικός έχει μπροστά του έναν άνθρωπο που τον διευθύνει, που λέγεται μαέστρος. Εμείς έχουμε έναν άνθρωπο απέναντι που χορεύει. Και εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάω μαζί του, να του παίξω τη μουσική που ζητάει, αλλά με τις δυνατότητες που έχει αυτός. Και βεβαίως, άμα χορεύει ωραία, μου δίνει πάσα εμένα και εγώ του δίνω, και γίνεται αυτή η επικοινωνία, που είναι όμορφο πράγμα.

0: πιστεύετε ότι απειλείται η μουσικοχορευτική παράδοσή μας σε αυτόν τον καταιγισμό της πληροφορίας και σε αυτή την παγκοσμιοποίηση που ζούμε καθημερινά, κύριε Οικονομίδη?
1: Όχι, όχι. Πάντα το έλεγα και σε άλλες εποχές πολύ πιο δύσκολες που έλεγες πάει τελειώσαμε. Όχι, γιατί είναι το DNA μας, είναι η αλήθεια μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι δηλαδή... ξέρω ότι κάνουν μεγάλη προσπάθεια κάποιοι να αυτό το πράγμα να το τελειώνουμε, να το... αλλά εμείς τους καθυστερούμε. Εγώ τώρα βγαίνω με ένα βιολί και ένα λαούτι, το έχω αποδείξει, δεν το λέω λόγια, και έχω δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια views από ποιους. Επικίνδυνο ένα βιολί και ένα λαούτι, και βγαίνει ο άλλος με μια παραγωγή, η οποία είναι παραγωγάρα και έχει πληρώσει δεν ξέρω τι. Ή θα σας πω το άλλο. Φανταστείτε πόσα χρόνια στα ελληνικά πανηγύρια παίζουν κάτι κλαρίνα, κάτι ξεκούρδιστα, βιολιά, κάτι έτσι. Και όμως είδατε να πάθει τίποτα η Ιτιά, είδατε να πάθει τίποτα, ξέρω εγώ, το Πογονίσιο ή το... Γιατί επειδή είναι πολύ μεγάλη μουσική, είναι πολύ απλή. Και μέσα στην απλότητα μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά είναι τόσο απλό που θα σε κερδίσει, θα σε νικήσει. Δεν μπορείς να τον νικήσεις. Πρέπει να πας μαζί του. Έχεις δύο επιλογές, δηλαδή η μία να πας μαζί να υπηρετήσεις αυτή τη μουσική ταπεινά και η άλλη να το παίξεις Μπετόβεν, γιατί έχεις όλο το δικαίωμα, και να πεις όχι, εγώ δεν υπηρετώ αυτό, θα υπηρετήσω το δικό μου, και να σε αποβάλει αμέσως η μουσική η δικιά μας. Αυτά τα δύο πράγματα.

0: Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα δικό σας προς τον νέο κόσμο, προς την νεολαία της χώρας μας, για την μουσική, για τη μουσική παράδοση της χώρας μας.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να δίνει συμβουλές σε νέους και σε μεγάλους, αλλά εγώ με τη δικιά μου εμπειρία μπορώ να πω με σιγουριά ότι αξίζει οι νέοι να ασχοληθούν με τη ρίζα τους, να μελετήσουν και να ασχοληθούν και να ξέρουν τη ρίζα τους, αν δεν είχαν την τύχη να τη βιώσουν, γιατί μερικοί έχουν γεννηθεί σε κάποια μέρη επαρχιακά που είναι η παράδοση ζωντανή, την έχουν αυτοί ζήσει, και η παράδοση δεν είναι μόνο στη μουσική, είναι σε όλα, από τον παπά που ψέλνει στην εκκλησία μέχρι το χτίστη που χτίζει. Και αυτοί λοιπόν είχαν την τύχη και είδαν το χτίστη, ο άλλος έμαθε να χτίζει κοντά σε ένα χτίστη, οπότε αυτός τώρα μπορεί να κάνει, να βάλει στην τέχνη του μέσα που είναι τέχνη της, να σπουδάσει σε ένα, ξέρω εγώ, μεγάλο πανεπιστήμιο και να γίνει τέρας μόρφωσης. Όταν όμως δεν είχε την τέχνη, δεν έχει την τέχνη, δεν μπορείς όσο και να σπουδάσεις, θα έρχεται ο τεχνίτης, ας πούμε, που χτίζει και θα χτίζει καλύτερα από σένα και θα λες, κάτσε, εγώ έχω σπουδάσει. Ναι, γιατί αυτός έχει προσλαμβάνουσες και βιώματα από τη ρίζα του. Είναι η μητρική του γλώσσα σε όλο αυτό που κάνει. Αυτό θα έλεγα λοιπόν στα παιδιά, είτε χορεύουνε, να πάνε, ας πούμε, να δούνε τη γιαγιά πώς χορεύει. Πώς χορεύει η γιαγιά, το πάτημα, την άλλη γιαγιά. Μόλις δούνε το αυθεντικό, θα το καταλάβουν αμέσως. Θα πούνε αυτό είναι, αυτό μου αρέσει, αυτό θα το πάρω. Με τον τρόπο του καθένας. Και επιστροφή, ας πούμε, και πάντα να μην ξεχνάμε τη ρίζα μας. Γιατί αν έχουμε τη ρίζα μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά καινούργια βλαστάρια και να κάνουμε υπέροχα πράγματα.

0: μου δώσατε το έναυσμα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Μου μιλάτε και ως κοινωνικός λαογράφος και ως εθνολόγος. Λένε οι επιστήμονες ή κάποιοι επιστήμονες ότι η παραδοσιακή μουσική έχει να κάνει με την Ήπεθρο. Είναι η μουσική της Ήπεθρου. Τώρα που η Ήπεθρος φθήνει και έχουμε στοιχεία γι' αυτό, απειλείται η παραδοσιακή μας μουσική?
1: Σίγουρα. Δοκιμάζεται. Από την άλλη όμως φθήνει και ο αστικός ιστός, ας πούμε. Και μάλιστα εγώ θα σας το αντιστρέψω, ότι όταν ο άνθρωπος δεν ασχολείται κάπου, χαλιέται λιγότερο το μέρος. Δηλαδή τώρα, άμα πάτε και δείτε ένα πάρκο, ας πούμε, που κάνουν στην Αθήνα, δεν μπορεί να είναι καλύτερο από ένα πάρκο στη φύση που έχει γίνει μόνο του. Γιατί δεν πήγε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι μόνο για να καταστρέφει. Οπότε, άμα είμαστε σε ένα χωριό και δεν γίνεται τίποτα, γιατί έχει μείνει πίσω στην ουσία, δεν το αλλοιώνουμε το τοπίο. Μένει όπως είναι. Αυτό είναι θετικό. Και αντιθέτως, όταν πάμε στην Αθήνα που γίνεται, να χτίσουμε τσιμέντο, αυτό, αυτοί καταστρέφονται. Οπότε, τελικά η επαρχία είναι σε καλύτερη μοίρα από τα αστικά κέντρα. Όλου του κόσμου. Γιατί παντού γίνεται αυτό. Αστιφιλία, πάνε όλοι, να σπάμε στον άλλον κτλ. Όχι. Η ρίζα είναι πάντα μαζί, συναρτώμενη με τη φύση. Είναι καλό να είμαστε σε φυσικό περιβάλλον. Εκεί είναι φυσικά τα πράγματα. Και ίσως υπάρχουν κάποιοι τομείς που πρέπει για να πάρεις, όπως ξέρω εγώ, φαντάζομαι, ένας γιατρός. Δεν μπορείς να είσαι στο χωριό και να είσαι ένας καλός βιολόγος. Θα πρέπει να πας σε ένα κέντρο, έτσι. Υπάρχουν και τέτοιοι τομείς. Αλλά όσον αφορά τώρα τη μουσικοχορευτική παράδοση δική μας, σίγουρα η επαρχία είναι αυτή που έχει τα σκύπτρα και αυτή που οδηγεί και τα αστικά κέντρα. Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, και το βήμα που μου δώσατε μέσα από τη συχνότητά σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τιτάνια οι μαχητών πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μένονται σε δυτική Αττική, σε Βένζα και Ψάθα, με αποτέλεσμα διαδοχικά να είναι και τα μηνύματα από το 112. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκανέας και Άγιο Σαράντης, καλούνται να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα, όπως και όσοι βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Από τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη καλούνται να μετακινηθούν προς τη Νέα Πέραμο. Οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο των 10 αεροσκαφών, τα οποία λόγω του έντονου κυματισμού αδυνατούν να κάνουν υδροληψίες. Για το λόγο αυτό επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες. Μαζί με τους 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και τους άλλους 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Στην Κεφαλονιά τώρα μένεται η φωτιά που ξέσπασε στην Μπάστρα και τώρα πλησιάζει τον οικισμό Μαρκόπουλο. Ήχησαν νωρίτερα μηνύματα από το 112 σε Χιονάτα, Θυράμωνα, Μαυράτα, Κρεμμύδη, Μαρκόπουλο και Κατελιός για απομάκρυνση προς το Αργοστόλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και πλέον επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κουρής απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε σύλληψη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο σκάλωμα Φωκίδα, στα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, στην περιοχή Πηγή και Κλίμα. Καλύτερη εικόνα και στην Αιγιάλη, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά σύμφωνα με την πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και οργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα.

0: Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Για άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Στάθηκε στην κλιματική κρίση και την πρόληψη που, όπως τονίζει, σώζει ζωές, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών τα τελευταία 24 ώρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεγάλες πυρκαγιές που ταλαιπωρούν τη χώρα και είχαν ως αποτέλεσμα 3 νεκρούς πυροσβέστες, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις οικογένειές τους. Στην ανάρτησή του, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στη Θέουτα της Ισπανίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εφαρμόζει από το 2019 μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Παρότι ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν. Απαιτείται να τρέξουμε πιο γρήγορα για να δημιουργήσουμε όρους προβλεψιμότητας και ανθεκτικότητας, τονίζει ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό, για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πλήρη διάψευση δημοσιεύματος για δείπνο του Γιώργου Γεραπετρίτη και των Άννας Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη σε σπίτι επιχειρηματία, προχώρησαν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και τα δύο πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδίουχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, συν 55 αναχωρήσεις για Άργο Σαρών. Το λιμάνι της Ραφίνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και 13 από το Λαύριο. Και δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τις αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν εκτεταμένες εκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, όπως δήλωσαν πολιτιακοί αξιωματούχοι αργά χθες τοπική ώρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός σήμερα, άνεμοι βορειοανατολικοί, τοπικά ως 7 μποφόρα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι βάλε στη βαλίτσα σου το AirTeco App για να συνεχίσεις να έχεις μαζί σου όσα αγαπάς κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας σου, ό,τι διάθεση κι αν έχεις, με παρέα ή χωρίς. Απόλαυσε τα όλα στο δικό σου application. AirTeco, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Υπηρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής υπηρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Ακούστε σήμερα στις ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου.

0: Ήλε Μασίν Ανατολή. Μέρος δεύτερο. Μελέτη παρουσίαση Ευσεβία Τσαχουρίδου. Αφήγηση μαρτυριών Παναγιώτης Τζόκας. Τεχνική επεξεργασία Άντα Κωνσταδήμα και Αργύρης Κλιμαντήρης. Επιμέλεια παραγωγής Παναγιώτης Τζόκας. Στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Σύμφωνα με το ελληνικό λεξικό, Ανατολή σημαίνει αναδύομε. Προέρχεται από το αρχαίο ανατέλο, ανά και τέλο. Η Ανατολή σχετίζεται άμεσα με τους πρόσφυγες της περίοδου 1915-1923. Όχι μόνο γιατί προέρχονται από την Ανατολία, αλλά κυρίως γιατί χρειάστηκε να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους και να ξεκινήσουν από την αρχή, στην απέναντι μεριά του χάρτη, την οποία μέχρι να γνωρίσουν πραγματικά, ονόμαζαν μητέρα πατρίδα. Μία Ανατολή συνέβη και στα Ιωάννινα, ένας οικισμός από πρόσφυγες που υπάρχει μέχρι και σήμερα, αλλά δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1920, όπως και πολλές άλλες στη χώρα, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών και την ολοκληρωτική καταστροφή του ποντιακού ελληνισμού και της Μικράς Ασίας.
2: Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.
1: Η Ανατολή και η Πάφρα γίνονται κοινότητες. Ανατολή.

Μετά την αποκατάσταση και την αποποίηση διεκδίκησης των περιουσιών στις πατρογονικές εστίες από την κυβέρνηση, ο προσφυγικός κόσμος επικεντρώνεται στη βελτίωση της ζωής του στην Ελλάδα, αποχαιρετώντας το όνειρο της επιστροφής. Φροντίζει την κοινωνική οργάνωση της κοινότητας και την ανάδειξή της σε διοικητική οργάνωση με τη θέσπιση επίσημου εκπροσώπου, ικανού να εκπροσωπήσει τα μέλη της κοινότητας. Όσον αφορά την Ανατολή, πριν την επίσημη ίδρυσή της, τις διεκδικήσεις είχαν αναλάβει στο παρελθόν ο ιερέας Γιώργος Εμμανουηλίδης, Σπύρος Καπόγλου και ο Αλέξανδρος Τριζόπουλος, ως τριμελής επιτροπή προσφυγικής ομάδας Αγίου Ιωάννη Μπουνίλα και στη συνέχεια η ομάδα ανέδειξε τον Αλέξανδρο Τριζόπουλο πρώτο πρόεδρο της κοινότητας. Το 1931, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υπήρου, η προσφυγική ομάδα καταργείται. Και με την απόφαση 38.938, 2/7 του 1931, αποφασίζεται η συγκρότηση Επιτροπής για Σύνταξη Εκλογικών Καταλόγων. Στις 2 Σεπτεμβρίου

Ιανουαρίου 1931 φτάνει εγκύκλιος για την εκλογή δημάρχου με τη διεξαγωγή εκλογών στις 13 Οκτωβρίου. Στις 14 Σεπτέμβρη ιδρύεται επίσημα κοινότητα και πρόεδρος αυτής εξελέγει ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης. Στο τραπέζι τέθηκε και το ερώτημα για την τελική ονομασία της κοινότητας. Προτάθηκαν πολλά ονόματα από τις περιοχές καταγωγής, όπως Κερασούντα, Σαμψούντα, Ντούτζε, Σαφράπολη, Πάφαρα και Μπουνίλα, ενώ ο πατήρ Γεώργιος πρότεινε το όνομα Ανατολή, ως άλλη ονομασία της Μικράς Ασίας, ευρύτερης περιοχής από την οποία ήρθαν όλες οι οικογένειες και θα τους θύμιζε για πάντα το σπίτι τους. Μετά από ψηφοφορία στις 15 Ιουνίου και με 139 ψήφους, ονομάζεται τελικά η Ανατολή που γνωρίζουμε και σήμερα και στις 20 του ίδιου μήνα αναγνωρίζεται και επίσημα με απόφαση του Διευθυντή της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου σύμφωνα με το διάταγμα ΦΕΚ Α174-1931. Η Ανατολή αναπτύσσεται σε αυτοδύναμη οικιστική κοινότητα και προσπαθεί να καλύψει τις αδυναμίες της, έχοντας πλέον και εκπροσώπηση για τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ο οικισμός δεν είχε αυτό μέχρι και τη δικτατορία του 1970. Μέχρι τότε, ίδρυυση υπήρχε μόνο με πηγάδια, όπως αναφέρει ο Γιάννης Κατριτζίδης. Ένα ακόμη ζήτημα, ειδικά με την αύξηση του πληθυσμού, ήταν η δημιουργία σχολείου, που μέχρι τότε λειτουργούσε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Το 1932, σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το κράτος, ξεκινούν οι εργασίες στις οποίες συμμετέχουν για ακόμη μια φορά οι πρόσφυγες σύσσωμοι και μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 1932, που με παρουσία του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδων και τοπικών αρχών, γίνονται τα εγγένεια. Οι πρώτες μικρές διεκδικήσεις και επιτυχίες δίνουν θάρρος στους άλλοτε κατατρεγμένους και μετά από καιρό αισθάνονται μέρος ενός συνόλου και μιας πραγματικότητας στην Ελλάδα που όταν πρωτοαντίκρισαν όλα αυτά έμοιαζαν αμφίβολα, μακρινά και ξένα.

0: Πάφρα. Ο προσφυγικός οικισμός της Πάφρας δημιουργήθηκε κυρίως από οικογένειες προερχόμενες από τα χωριά Τσάτ και τα Σλίκ. Ακολούθησαν την πορεία τα Σλίκ, Μουταλάσκι, Ουλούκισλα, Μερσίνα, Πειραιάς, Πάργα, Μαργαρίτη.
1: Από το Τασλίχ φύγαμε με την ανταλλαγή πληθυσμών και πήγαμε στη Μουταλάσκη, στην Κεσαρία. Από εκεί με αραμπάδες μέσα στους οποίους χώραγαν 3-4 οικογένειες. Μπαίναμε σε μικρά καΐκια για να έρθουμε στον Αγιώργη. Μέσα στο βαπόρι ταλαιπωρία, ψήρες, θάνατος. Όταν φτάσαμε στον Αγιώργη, όλοι βιάζονταν να κατέβουν και από το βάρος έσπασε η σκάλα και μερικοί πέσανε στη θάλασσα. Άλλοι πνίγηκαν και άλλοι γραπώθηκαν από τις ζώνες των άλλων και κατάφερναν να βγουν στο βαπόρι. Μείναμε σε καραντίνα για ένα μήνα. Μέσα εκεί γεννήθηκαν πολλοί, αλλά και πέθαναν πολλοί. Από τον Αγιώργη πήγαμε στην Πάργα, όπου μείναμε 5-6 μήνες και από εκεί στο Μαργαρίτη.
0: Εκεί μένουν για 3 χρόνια. Βιοπορίζονται με την καλλιέργεια ελιών και αφοσιώνονται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μέχρι την προσωρινή εγκατάστασή τους στην Αμπελιά, από την ΕΑΠ σε σκηνές για διάστημα 6 μηνών, μέχρι τον βαρύ χειμώνα που ακολούθησε και κατέστρεψε τον καταβλισμό. Τελικά, μεταφέρθηκαν στον προσφυγικό οικισμό της Πάφρας, ο οποίος είχε σχηματιστεί λίγο καιρό πριν από κατοίκους της Πάφρας του Πόντου, αλλά αρκετοί τον εγκατέλειψαν για να εγκατασταθούν με άλλους συγγενείς που βρέθηκαν στη Μακεδονία. Επομένως, ο οικισμός υφίσταται τυπικά από το 1920 με κατοίκους της ομώνυμης Πάφρας, της Αμψούντας και της Κυσαρίας, αλλά ποικίθηκε και αναπτύχθηκε από τους πρόσφυγες της Αμπελιάς. Αναφέρεται επίσημα ως ξεχωριστός οικισμός για πρώτη φορά το 1928, προσαρτάται στον τότε Δήμο Ιωαννιτών και το 1934 υφίσταται και νομικά ως οικισμός με το ΦΕΚ 295α79 του 1934. Ορίστηκε έδρα της ομώνυμης νεοϊδρυθής κοινότητας και το 1935, αφού πλέον έχει οριστεί ομώνυμη κοινότητα, αποκτά το δικό της σχολείο και εκκλησία, την Αγία Παρασκευή.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πρόσφυγες, αλλά και για τις κοινωνίες γενικότερα εκείνη την εποχή, το σπίτι, η εκκλησία και το σχολείο. Ήταν η τόπη διαμόρφωσης των προσωπικότητων, βασικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας κοινωνίας. Το σπίτι, σε κάθε εποχή και πραγματικότητα, είναι ο προσωπικός μας χώρος, το σημείο συνάντησης της οικογένειας και το καταφύγιο και κάθε συγκυρία. Τα σπίτια των ποντίων είναι πάντα ανοιχτά να υποδεχτούν γνωστούς και αγνώστους, γεμάτα κόσμο, μυρωδιές, μουσική και χαμόγελα. Το σπίτι είναι η αφορμή να μαζευτεί η οικογένεια γύρω από το τραπέζι και το φαγητό είναι ο τρόπος σύνδεσής της, επικοινωνίας και διασκέδασης. Σημαντικό ρόλο κατέχει και η Εκκλησία, το μέσο επαφής με τον Θεό, η μόνη κοινωνική αλληλεπίδραση της κοινότητας και το αίσθημα ότι ανήκουν σε ένα σύνολο. Η δεκάτη δεκαετία του 1920 η θρησκεία ήταν πολύ σημαντική. Τη συγκεκριμένη εποχή, ο ξεριζωμός τους άλλωστε έγινε λόγος θρησκεύματος. Τέλος, το σχολείο ακόμα και σήμερα είναι χώρος έκφρασης, συνάθρησης και επικοινωνίας. Οι καθηγητές λειτουργούν καταλυτικά στις προσωπικότητες των παιδιών και η γνώση είναι το εργαλείο ανταλλαγής απόψεων, συναισθημάτων, ιδεών και σκέψεων. Δημιούργησαν από την αρχή το δικό τους μικρό κόσμο. Η μνήμη λειτουργήσε επιλεκτικά για να καταφέρουν να επιβιώσουν στον αληθινό παρά τη σκληρή πραγματικότητα και τον πόλεμο που δέχτηκαν.

0: πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη του, να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το ξεχάσει ακόμη πιο γρήγορα.
1: Όπως έχω ήδη αναφέρει, οι γηγενείς διαφέρουν...

ένα μυρολόγιο όσα χάθηκαν και δεν λησμονιούνται. Η ποντιακή μουσική διαφέρει επίσης ανάλογα τον τόπο. Τα βασικά όργανα μιας ορχήστρας είναι η λύρα και μεντζέ και το νταούλι. Στα βόρεια του Πόντου, ανατολικά της Τραπεζούντας, είναι συχνά και ο ζουρνάς με το κλαρίνο, ενώ στις πιο παιδινές νοτιοδυτικές περιοχές, στα πνευτά υπάρχει η φλογέρα, το γαβάλ, το αγγείο τουλούμ, η γνωστή σε όλους γκάιντα. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολλές παραλλαγές τραγουδιών, χορών και εθήμων. Οι χοροί συνήθως διαφέρουν ελάχιστα στα βήματα ή τον ρυθμό, πιο αργά ή πιο γρήγορα, και οι ονομασίες προκύπτουν από τρεις κατηγορίες. Πρώτον, ονομασία από τον τόπο προέλευσης, παραδείγματος χάρη χορός Καράπουναρ, από χωριό της Πάφρας. Δεύτερον, ονοματοδοσία από τα τραγούδια που συνδέουν το χορό, παραδείγματος χάρη Φώνα Καρδοφώνα, τραγούδι που καυτηριάζει τη συμπεριφορά μιας κοπέλας που δεν ανταποκρίνεται στον έρωτα ενός Τούρκου άντρα. Και τρίτον, από τον τρόπο κίνησης των χορευτών, παραδείγματος χάρη Κότς. Κότς σημαίνει φτέρνα και στο χώρο αυτό η φτέρνα χτυπά έντονα το έδαφος κατά την εκτέλεση.

Παρά τα αυτά, υπάρχουν και οι βασικοί χοροί, οι οποίοι χορεύονται σε όλο τον πόντο με διαφορές στο ύφος ανά περιοχή. Όπως το τικ, χορεύεται σε όλες τις περιοχές, αλλά υπάρχουν οι παραλλαγές τικ λαγκευτό ή τρομαχτό στα Κωτίωρα και το Κάρς, πάλτσανα στην Νικόπολη, ενώ στα ημέρα χορεύεται ανάποδα ο Σιτών και εννοείται ο Πυρίχιος, η γνωστή Σέρα, λόγω του ποταμού Σέρα στην Τραπεζούντα ή Ατσαπάτ, ονομασία του χωριού Πλατάνων στα τουρκικά και πιο φημισμένη περιοχή σερατζίδων χορευτών. Ένας αιώνιος χορός με μικρές παραλλαγές, αλλά πιστός στις ρίζες του αρχαιοελληνικού πολεμικού τελετουργικού. Οι προστέθηκαν ή τροποποιήθηκαν και κατά την Οθωμανική περίοδο και τους διωγμούς. Ένας από αυτούς είναι τη Θανατή Λάγκεμαν ή Κισλάρ Χοπλαμασί, πείδημα στο θάνατο ή ύπτωση των κοριτσιών δηλαδή. Χορεύεται μόνο από γυναίκες, προς τιμήν των γυναικών που αυτοκτονούσαν πηδώντας το κενό για να μην παραδοθούν στους Τούρκους.

τους. Η πιο φημισμένη περιοχή για τους χορευτές της ήταν η Νικόπολη. Επικρατεί έντονο ύφος, σχεδόν πολεμικό, με χαρακτηριστικό το τρέμουλο και τα επιφωνήματα που εκπέμπουν δυναμισμό. Η ιδιαίτερη μουσικοχορευτική παράδοση με ποικιλία χωρών είχε η τουρκόφωνη Πάφρα, από την οποία έφτασαν και οι πρόσφυγες στα Ιωάννα. Λόγω του ισχυρού αντάρτικου στην περιοχή, η χορή της είναι εξίσου δυναμική, με έντονο πολεμικό στοιχείο, και άξιο σημείωσης είναι πως στην Πάφρα επιβλήθηκε η τουρκική γλώσσα σε όσους αρνούνταν να αλλαξοπιστήσουν και να σπαστούν το Ισλάμ. Επομένως, τα περισσότερα τραγούδια είναι στα τουρκικά, δημιουργώντας φήμες περί αυθεντικής ποντιακής καταγωγής των Παφραίων.

0: Οι πόντοι που εγκαταστάθηκαν στα Ιωάννινα προέρχονται επίσης από χωριά της Αμισού, της Κερασούντας και της Ματσούκας. Μετέφεραν όλα τα πολιτισμικά στοιχεία της καταγωγής τους που διατηρούν μέχρι και σήμερα και διαδίδονται μέσω των πολιτισμικών συλλόγων. Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα, κυρίως των περιοχών αυτών, είναι η Μωμόγερη ή Κοτσαμάνια. Ένα δρόμενο που λαμβάνει χώρα κάθε χειμώνα, το 12ήμερο μεταξύ Χριστουγέννων και Φώτων. Έχει τις ρίζες του και αυτό στην αρχαιότητα, εξού και ονομασία. Μόμος και Γέρος, η οποία προέρχεται από τον θεό Μόμο και πρόκειται για την αναβίωση ενός διονυσιακού μυστηρίου. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο θεός του γέλιου και της άτρας Μόμος, ο οποίος παροτρύνει τους 12 ακολούθους να σατυρήσουν. Είναι μεταμφιασμένοι σε ζώα και δαίμονες με θορυβώδεις χορούς που παραπέμπουν στον διθύραμβο. Απομακρύνουν το κακό, προστατεύουν τον νεαρό θεό και προάγουν την καρποφορία και βλάστηση σε μια χορεγραφία πολεμική, τελετουργική, με αρχηγό που δίνει παραγγέλματα στα μέλη του θειάσου, καθένα από τα οποία συμβολίζουν ένα στοιχείο. Ο θείασος αρχικά αποτελείται από 12 πολεμιστές, 2 αράπς, ντυμένοι με αρμαθιές και προβιές ζώων, έναν διάβολο, τον πολυχρονιστή, μία ή δύο νύφες, γιατρό και ανάλογα την περιοχή υπήρχε κουμπάρος, πράγκαλης, άνθρωπος των κατέργων δηλαδή, αστυνομικός ή κάποιος άλλος ήρωας, ένα ζευγάρι παππούδων και την ορχήστρα, κυρίως με νταούλι, τουλούμ και λύρα. Κατά την Οθωμανική εποχή το τελετουργικό μεταποιείται με ορισμένες προσθήκες ή αφαιρέσεις. Ο χορός αποτελείται από 6 φάσεις και 15 παραγγέλματα στα τουρκικά. Μετά από απέτηση των Τούρκων, τα παραγγέλματα άλλαξαν στην τουρκική γλώσσα για να επιτρέψουν να συνεχιστεί το έθιμο, καθώς πίστευαν πως την πραγματεύουν θύματα εναντίον τους και όχι παράσταση του θειάσου. Ο επικεφαλής καθοδηγεί.
1: Τη Ζουρούμ. Οι Κοτσιαμάν τοποθετούνται στη σειρά σε πολύ αραιή διάταξη και ξεκινούν από την ανατολική άκρη του χωριού. Στη συνέχεια με το σύνθημα «Σέσλεϊ πουλίμ σέσλεϊ» οι Κοτσιαμάν κραυγάζουν και αφού χορέψουν και έξω από τα νεκροταφεία, αποτείοντας φόρο τιμής σε όσους δεν είναι πια εν ζωή, ξεκινούν από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Άρς, ξεκινάμε. Τη Ζουρούμ, στη σειρά. Κούπα, σκεφτά, τα γόνατα με το κορμί όρθιο. Ικέρια, πίσω. Ηλέρια, μπροστά. Γεργελίτσια, γεργεριντέ, επιτόπου. Σέτια, έντονα, δυνατά. Χάρμαλη, στροφή επιτόπου. Πυρ τάχα, άλλη μια φορά. Ενώ συνεχίζουν αλλάζοντας το κυκλικό σχήμα σε παράλληλο. Τσιφτελούμ ή ντούμπλε, κάντε διάδες. Γεργεριντέ, επιτόπου. Κάρς, αντικριστά. Ατσουλούμ, αραιώστε. Τόλισμαν κάρς, απέναντι περάστε με περιστροφή. Σάλα, κουνηθείτε. Σέρτια, δυνατά. Γετέρ, τέλος, φτάνει. Σέσλεϊμ, Κοτσιαμάν, Σέσλεϊμ, όλοι μαζί φωνάζουν παραδεταμένα «Ο-χο-χο-χο».
0: Κάθε χαρακτήρας συμφωνίζει ένα στοιχείο και είναι περιτεχνεντημένος. Αναλυτικά, οι χορευτές είναι 12, όσοι και οι μήνες του έτους, ντυμένοι σαν εύζωνες με φουστανέλα, πουκάμισο και γελέκι, περικεφαλαία που παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα, αλλά ήταν στολισμένοι με μεταξωτές κορδέλες που έπεφταν στους ώμους και την πλάτη. Φορούσαν εστόρια, προσωπίδα με αρενοπά στοιχεία για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Ταραπλούς, υφασμάτινη ζώνη, τυλιγμένη στη μέση και από τις άκρες κρέμονταν δύο πολύχρωμες φούντες. Στη μέση φορούσαν και σιλαχλίκι, δερμάτινη ζώνη δηλαδή, στην οποία από δεξιά τοποθετούνταν πιστόλι ή ξύφος, ενώ αριστερά την πάλα, αμφίστομο μαχαίρι. Ήταν στολισμένοι με αλυσίδες, στο τολίωμα των οποίων κρέμονταν ρολόι που τοποθετούνταν στο γυλαίκο. Τέλος, στα χέρια κρατούσαν από μια πολύχρωμη ξύλινη βέργα ο καθένας. Η νύφη παραπέμπει στη γονιμότητα. Ήταν πάντα ντυμένος με νυφιάτικα κάποιος νεαρός, ποτέ γυναίκα. Ο γιατρός και ο κουμπάρος, με επίσημα φανταχτερά ρούχα, ο πρώτος συνήθως λευκά και ρεπούμπλικα, οι αράπς συμφωνίζουν τη δύναμη, ντυμένοι με προβιές και κουδουνάκια, γαλόνια και στολίδια αλυσίδων και στο χέρι τους κρατούσαν ακόντιο, μιτστράχ, το οποίο χτυπούσαν στο έδαφος περιστοιχισμένοι από τους κοντζαμάνους όσο χόρευαν. Ο γέρον φορά τουρκική ενδυμασία, γένια και μια τσάντα γεμάτη άχυρα, με τη γραία συμβολίζουν τον παλιό χρόνο και τέλος, ο διάβολος αντιπροσωπεύεται κακά πνεύματα. Ο πολυχρονιστής ήταν ο ταμείας του θειάσου. Στους ώμους του υπήρχε το δυσάκι για δωρεές και ήταν ο πρώτος που έμπαινε στα σπίτια λέγοντας «Κάλαντα και καλούς καιρούς, πάντα και του χρόνου». Τον ακολουθούσαν οι Κοντζαμάνοι με το πρώτο να είναι αρχηγός και με τα υπόλοιπα μέλη του θειάσου πήγαιναν σε όλα τα σπίτια. Μοιράζουν και παίρνουν ευχές και κεράσματα. Σε κάθε σπίτι διαπράτεται η αρπαγή της νύφης από κάποιον μωμόγερο. Θυμίζει την αρπαγή της Περσεφόνης από τον Πλούτονα. Ο διάβολος κάνει σκανδαλιές όσο ο γιατρός εξετάζει την νύφη μετά από κάθε αρπαγή και ο αστυνομικός επιβάλλει τα προστήματα στους δράστες όσο οι υπόλοιποι του θειάσου σατυρίζουν ψυχαγωγώντας το κοινό, το οποίο ακολουθεί το δρόμενο τραγουδώντας και χορεύοντας. Πρόκειται για ένα θέατρο δρόμου που συμμετέχουν όλοι. Ακολουθεί το χορευτικό της ομάδας, ένας κυκλικός διθυραμβικός χορός με δυναμικό επαναλαμβανόμενο ρυθμό, υπακούοντας τα παραγγέλματα του αρχηγού, δεύοντας την νύφη, την οποία παντρεύεται στο τέλος ένας από τα Κοντζαμάνια και ακολουθεί γλέντι με χορό, τραγούδια και εδέσματα. Οι μωμόγεροι τραγουδούν.
1: Η Μωμοέρ εξέβανε τα φώτα τα Γιαννή, ατίν χωρία λάσκουνταν και αράμον παλαλή. Είχε και έρχονταν η Μωμοέρ τραγουδών και σερίζνε και τη χωρία τα κορτσόπα ατίν χαρεντίζιανε. Η Μωμοέρ εξέβανε τα φώτα, τα Γιαννή. Να ηλί τη μαυρομάναν ατεμάς που κι αθανή. Μωμόερος θα ίνουμε και με τα γολγονόπα θα λάσκουμε μεσανυχτή και γνεφίζω καρτσόπα. Με το είμαι Μωμόερος πασκίν πάντα θα είμαι. Θα βγάλω τα ευζωνικά και με τεσέν θα κείμαι.
0: Το έθιμο των μωμόγερων αποτελεί και αυτοπροσδιορισμό των ποντίων. Το έθιμο των μωμόγερων έχει εμπλουτιστεί και προσαρμοστεί στη σημερινή εποχή. Στους οικισμούς των Ιωαννίνων δεν τελούνταν μέχρι την παράσταση του δρόμενου από σύλλογο της Κοζάνης πριν από περίπου μία εικοσαετία και από τότε λαμβάνει χώρα κάθε Χριστούγεννα και στην Ανατολή όπως και στα περισσότερα χωριά της Ελλάδας με ποντιακό πληθυσμό. Εν κατακλείδη, το αρχαίγωνο έθιμο των μωμόγερων στα τέλη του 2016 εντάχθηκε στο κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO μετά από πρόταση της Ελλάδας. Η αναγνώριση αυτή καταξιώνει την πολιτισμική σημασία του εθίμου σε διεθνές επίπεδο, ενισχύει τις προσπάθειες διατήρησης και μετάδοσής του στις νεότερες γενιές και συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας των ποντίων και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ελλάδας. Γιατί μόνο αν ξεχάσουμε, έχουμε πραγματικά χάσει τις ρίζες μας.

0: Επίλογος. Οι κοινότητες ποντίων είναι παρούσες και αναπτύσσονται μέχρι σήμερα, με σεβασμό στο παρελθόν. Ένα παρελθόν βαρύ, που ακολουθεί τις επόμενες γενιές. Μας θυμίζει τις ρίζες, την προέλευση και το χρέος μας. Οι απόγονοι όλων των προσφύγων, ειδικά μιας γενοκτονίας, κουβαλούν το χρέος της μνήμης και της αναγνώρισης των γεγονότων από όλους, αλλά κυρίως από τους θύτες. Μέχρι τότε, οι νεκροί περιμένουν. Δεν περιμένουν εκδίκηση, αλλά δικαίωση. Και η δικαίωση θα έρθει όσο δεν ξεχνάμε. Στην Ελλάδα, μόλις το 1994, αναγνωρίζεται η γενοκτονία από την κυβέρνηση Παπανδρέου και 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τα θύματα και τις χαμένες πατρίδες. Εμείς δεν μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Δεν χάθηκαν πραγματικά. Τις κουβαλάμε μαζί μας, στους χορούς μας, τα έθιμα, τη διάλεκτο, την καθημερινότητά μας. Στη συνέχειά μας. Γιατί για να ανθίσει ένα δέντρο, πρέπει να απλώσει τις ρίζες του γερά στο έδαφος και η γη έχει μνήμη.
1: Την πατρίδα με έχασα, έκλαψα και πόνεσα. Λύουμε και αραθωμώ, όι όι. Να ανασπάλω και πορώ, μίαν κι άλλος η ζωή μου. Σο πηγάδι μες στην αυλή νερόπον ασέπινα, όι όι. Και τα ομάτια με έπινα, τα ταφεία με έχασα, ντέθαψα και ενέσπαλα. Τσεμερτές ανοσταρώ, όι όι, όι όι. Και σο ψόπο μου κοβαλώ, μίαν κι άλλο στη ζωή μου. Σο πηγάδι στην αυλή νερόπονα σέπινα, όι όι, και τα ωμάτια με έπλυνα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά που πέρασε από τη Βιωτία στη Δυτική Αττική με δύο ενεργά μέτωπα προς την Αγία Παρασκευή και προς το Κανδύλι Μεγάρων. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 496 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ρήψεις και επιχειρούν περιοδικά μόνο ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη, που μίλησε στο Earth News, έχουν εκκαινωθεί 7 οικισμοί στην περιοχή αρμοδιότητάς του, ενώ έκανε λόγο για κατάσταση πραγματικού χάους. Στο πεδίο βρίσκονται και δυνάμεις της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και των ενόπλων δυνάμεων. Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχουν συλληφθεί 2 άτομα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς που προκάλεσε ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε τη μελέτη και επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος κατασκευής του δικτύου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στην Κεφαλονιά, σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα και η οποία πλησίασε τον οικισμό Μαρκόπουλο, ο οποίος ωστόσο σώθηκε, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχημάτισαν κλειό γύρω από το χωριό. Εκένωση ζητήθηκε νωρίτερα για χιονάτα, θυράμωνα, μαυράτα, κρεμμύδι και κατελιό. Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Σωτήρης Κουρής, απέδωσε τη φωτιά σε εμπρισμό, αναφέροντας ότι οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο σκάλωμα Φωκίδας, ωστόσο έχουν υπάρξει ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς και στην Αιγιάλια. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 16 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκέφθηκαν το πρωί το Συντηρητικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκαν για την πορεία των πυρκαγιών με έμφαση στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η άμεση άναξη αντιδιαβρωτικών έργων στις πληγήσεις περιοχές και η καταγραφή των ζημιών από την κρατική αρρωγή. Στην άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και οι ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, το αποτέλεσμα όμως δεν το δικαιώνουν. Τονίζει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή, χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Για ένα κράτος μπάχαλο το οποίο υπηρετεί την ψευδέστηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδέστηση της πράσινης ενέργειας, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος που ζήτησε παραιτήσεις. Η χώρα καίγεται και ο κ. Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται, σχολιάζει Νίκη. Διαψεύδουν το δημοσίευμα περί δίπλου του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χρυστοδουλάκη, τόσο ο ίδιος ο Υπουργός, όσο και τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Για την υπόθεση παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που χαρακτήρισε το δημοσίευμα από την αρχή ως το τέλος ψευδές και τόνισε ότι η αντιμετώπιση των fake news αποτελεί ζήτημα δημοκρατίας. Έκτακτα μέτρα εξετάζει η Ουγγαρία λόγω καύσωνα και διακοπής λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού PAX. Η κυβέρνηση αναμένεται να αποφασίσει σήμερα αν θα επιβάλλει από αύριο υποχρεωτικούς περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος. Ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η Ουγγαρία εισέρχεται σε μια κρίσιμη πενθήμερη περίοδο, καθώς αργότερα σήμερα αναμένεται να τεθεί εκτός σταθμός του PAX λόγω πρωτοφανούς πτώσης στη στάθμη των υδάτων που είναι απαραίτητα για την ψήξη του σταθμού.
0: ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα, άνεμιος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αττική τους 33 βαθμούς και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Δίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέ Ιωαννίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδας Τύραννος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μωρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου.
0: Είσοδο... Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑ.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 2 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρεντιού 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα αναζωοπήρωση στη Δυτική Αττική. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς που καίγει γύρω από το Πόρτο Γερμενό και κινείται προς τα Μεγάρα και τα Βίλια. Δυσκολότερο το μέτωπο της Βένεζας. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Ρήψεις από αέρος με ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στα σημεία από όπου πέρασε η πύρινη λέλαπα. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάστρα Κεφαλονιάς συνεπικορούν στην κατάσβεση εν αέρια μέσα. Άνοιξε ο δρόμος από Πόρο προς Εργοστόλη. Για μέση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και στήριξη των πληγέντων δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκέφθηκαν το πρωί το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Ενημερώθηκαν για την πορεία των πυρκαγιών με έμφαση στο μέτωπο του Πόρτο Γερμανού. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και στην Ουάσιγκτον. Πλωτοφράγμα 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο υψών Ισπανία μετά τη μαζική ροή μεταναστών στη Θέουτα με τουλάχιστον 67 νεκρούς. Συνεδριάζουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ανεξέλεγκτο παραμένει το τεράστιο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και πλέον έχει φτάσει μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα Μεγαρά, κατακαίοντας το πέρασμα του Παρθένου Πευκοδάσος. Η κολοσσία μάχη των πυροσβεστών επικεντρώνεται στο τρίγωνο Ψάθα, Ένιζα και Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, και στόχος είναι να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Αλλά πάλι τα μηνύματα του 112 τις τελευταίες ώρες να ακοινωθούν οι οικισμοί. Πάμε όμως γρήγορα στην Γεωργία Κρυμπαρδί, η οποία βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, όπου εκεί η κατάσταση, η εικόνα δεν είναι καλή. Γεωργία.
1: Η εικόνα ουσιαστικά, η κατάσταση ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτη. Mm-hmm. Ευρυδίκη, βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα σε Ψάσα mm-hmm. και Άγιο Νεκτάριο. Η φορά mm-hmm. του ανέμου είναι προς τα βόρεια αυτή τη στιγμή, άρα προς Ψάσα. Mm-hmm. Έχουν χρειαστεί, να σου πω, μόλις λίγα λεπτά για να ανέβουν οι φλόγες στη βουνοπλαγιά. Αυτή τη στιγμή την έχουν σκεπάσει, την έχουν καλύψει και είναι οι φλόγες τα πάντα στο πέρασμά τους. Από νωρίς το πρωί γίνεται συνεχώς ρήψη νερού από τα εναέρια, αλλά και επιβραδυτικού υλικού. Δύο σπίτια που ήταν στη βουνοπλαγιά πριν μπορούσαμε να τα διακρίνουμε, τώρα δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε. Διακρίνουμε μόνο φλόγες. Έχουν χαθεί στον καπνό, ενδεχομένως να έχουν κιόλας καεί.
0: Να διευκρινίσουμε, με συγχωρείς κατά τη Γεωργία μου, οι φλόγες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και μας περιγράφεις και είναι ανεξέλεγκτα, δασική έκταση, έτσι, σε περιοχή που βρίσκεται από τα Βίλια περίπου σε τι απόσταση, κοντά. Γύρω στα 2 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ κοντά και στα Βίλια, ναι, και σε Ψάσα. Mm-hmm. Οι φλόγες τώρα δεν μπορώ από το ραδιόφωνο να αποτυπώσω την εικόνα και αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Ξεπηδούν, ξεπερνάνε και τα 10 μέτρα. Συνεχίζουν ωστόσο τα ενέργεια να κάνουν ρήψεις. Ο άνεμος δεν είναι δυνατός. Βοηθάει την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Mm-hmm. Ωστόσο, το μέτωπο κινείται τόσο γρήγορα και εμείς δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Πραγματικά χρειάστηκαν λίγα λεπτά για να καλύψουν οι φλόγες ολόκληρη τη βουνοπλαγιά και τώρα ανεβαίνουν πάλι προς τα πάνω με κατεύθυνση προς Ψάθα.
0: Με κατεύθυνση προς Ψάθα. Αυτή την ώρα, μάλλον μετά από αρκετή ώρα, επιχειρούν ξανά όλα τα εναέρια μέσα.
1: Ναι, επιχειρούν αδιάκοπα με ρήψη νερού και επιβραδυτικού.
0: Το λέω γιατί νωρίτερα είχαμε μόνο ελικόπτερα.
1: Στο σημείο που βρίσκομαι επιχειρούν, Και βρίσκεται εδώ και Ερυθρός Σταυρός. Μιλήσαμε μαζί τους, δίνουν νερά, βοηθούν επίσης τους πυροσβέστες. Μας ανέφεραν ότι αρκετοί έχουν χρειαστεί δάκρυα,
0: ναι,
1: υγρό ουσιαστικά στα μάτια τους να καθαρίσουν. Κάποιοι είχαν και προβλήματα με την αναπνοή τους, κάποιοι μικροί τραυματισμοί, εννοείται τίποτα σοβαρό. Αλλά ο Ερυθρός Σταυρός είναι εδώ, βοηθούν και εκείνοι όπως μπορούν. Τώρα το μόνο που βλέπω μπροστά μου είναι τεράστιες φλόγες που ξεπερνούν τα 10 μέτρα και μαύρο πυκνό καπνό, κινείται πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά.
0: Με τον αέρα να επιμένει ενισχυμένος.
1: Ο αέρας είναι ενισχυμένος, ωστόσο η ταχύτητα της φλόγας, δηλαδή δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια.
0: Πότε θα
1: επιχειρούν. Γίνεται τόσο γρήγορα η φωτιά. Mm-hmm. Μόνο η λέξη ανεξέλεγκτη μπορεί να την περιγράψει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ακούτε τώρα από πάνω μου, θα επιχειρηθεί ακόμα μία, δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος.
0: Δεν περνάει ακριβώς.
1: Θα επιχειρηθεί ακόμα μία ρήψη νερού.
0: Ναι, νομίζω ότι κάτι λίγο ακούγεται, περνάει ο ήχος. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα ή αν έχεις προλάβει, γιατί πριν από λίγο έφτασες και στο σημείο. Τι γίνεται, αν έχουμε την ίδια κατάσταση και στους άλλους κοντινούς οικισμούς, στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Παρασκευή.
1: Ο Άγιος Νεκτάριος ουσιαστικά είναι από την άλλη πλευρά. Κινούταν το πρωί προς Άγιο Νεκτάριο, ωστόσο μετά άλλαξε η φορά του ανέμου, ναι, προς τα βόρεια. Οπότε τώρα κινείται προς την άλλη πλευρά. Ωστόσο καίει παρθένο δάσος, καταπράσινο δάσος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μαύρος είναι ο καπνός και πόσο γρήγορα κινούνται οι φλόγες.
0: Αυτό είναι το άσχημο, λέμε, δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες, ανθρώπινες ζωές κάθε φορά, αν και αυτή τη φορά δυστυχώς είχαμε την τραγική απώλεια των τριών πυροσβεστών, αλλά σε κάθε περίπτωση καίγονται τα δάση, καίγονται ζώα, είναι μεγάλες οι απώλειες σε κάθε περίπτωση και σε αυτό το επίπεδο. Εάν, Γεωργία μου, δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις, να προχωρήσουμε στο δελτίο για να κάνουμε, περάσουμε και σε άλλες συνδέσεις.
1: Αν έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται θα...
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, και τώρα να πάμε να δούμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Βένιζα ο Κώστας Νούσης.
2: Βρίσκομαι μεταξύ Βένιζας και Λιακωτό. Είναι δύο οικισμοί περίπου επάνω στον δρόμο που οδηγεί από τα Μέγαρα προς το Αλεποχώρι. Ένα μέτωπο το οποίο καίει ξερόχορτα αλλά και ελαιόδεντρα, καθώς και πεύκα. Το μόνο σημείο, το μόνο μέσο το οποίο μπορούσε μέχρι στιγμής να φτάσει στο σημείο εκείνο είναι βαρέους τύπου σκαπτικό όχημα για να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες αλλά και ζώνη κάποιον δρόμο ώστε αυτήν την ώρα να μπουν και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο στο σημείο επιχειρούσαν και δύο σινούκ, έκαναν ρήψεις. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις. Τώρα, άλλο ένα μέτωπο είναι προς την Βένιζα, αυτό μεγάλο σύννεφο καπνού το οποίο έχει σκεπάσει τον οικισμό και εκεί είναι περάνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των χειριστών των ελικοπτέρων που επιχειρούν για να καταφέρουν να αντιθασεύσουν αυτή τη φωτιά, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις δεν βοηθούν, δεν είναι σύμμαχοι. Τώρα, επάνω στο δρόμο, στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου υπάρχουν αρκετές υδροφόρες αλλά και πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα προσπαθήσουν την πιθανή να ανακόψουν τη φλόγα να περάσει από την άλλη πλευρά, ενώ αντίστοιχα σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν από την άλλη πλευρά του δρόμου ώστε να αποφευχθεί κάποια κυλίδωση και ξεφύγει ακόμη περισσότερο η φωτιά.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο που βρέθηκε μάλλον λίγο νωρίτερα στη Μονή Πενταχράντου Μεγαρών.
3: Τη Μονή Παναχράντου, εδώ λοιπόν όπου συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση κατάσβεση σε αυτό εδώ το τμήμα του βουνού, προκειμένου η πορεία της φωτιάς να ανακοπεί και να μην περάσει από την πίσω πλευρά με κατεύθυνση προς τη Μάνδρα. Γιατί οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τη φωτιά βορειοανατολικά, κάτι που σημαίνει πως η φωτιά κινείται προς τα εκεί. Συνεχίζεται η επιχείρηση και από τα νεαέρια μέσα. Υπάρχουν αυτά τα μικρά καντελάκια τα οποία φαίνεται πως έχουν περιοριστεί, καθώς τα ελικόπτερα της πυροβεστικής κάνουν συνεχώς ρήψεις νερού προκειμένου να σβήσουν μέχρι και την τελευταία διάρκεια άσπαρτη εστία φωτιάς μέσα στο βουνό που έχει κατακάψει φυσικά όλο το παρθένο δάσος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο ακούσαμε και δύο ισχυρές εκρήξεις, καθώς ακριβώς από πίσω υπάρχει ένα πεδίο βολής. Εκεί λοιπόν υπάρχουν βλήματα και γι' αυτό το λόγο ακούγονται συχνά κάποιες εκρήξεις. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Φαίνεται πως οι άνεμοι για την ώρα έχουν κοπάσει κάπως και οι επίγειες δυνάμεις έχουν καταφέρει να φτιάξουν κάποιους δρόμους, να έχουν δημιουργήσει κάποιους δρόμους, κάποιες αντιπυρικές ζώνες και έχουν περάσει απέναντι από τη Χαράδρα, με αποτέλεσμα και αυτές να περιορίζουν κάπως τις τελευταίες φλόγες. Υπάρχει ισχυρή παρουσία της πυροβεστικής εδώ, τόσο επίγεια όσο και αέρια, και η ελπίδα ότι μέσα το επόμενο δίωρο, και εφόσον συνεχιστούν φυσικά οι ρήψεις νερού από τα αέρια μέσα, καιρού επιτρέποντος και φυσικά ανέμου επιτρέποντος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση από χθες το λέμε αυτό, να μπορέσουν να σταματήσουν εδώ τη φωτιά, να μην περάσει βορειοανατολικά, να μην περάσει δηλαδή αυτό εδώ τον ορεινό όγκο, και να μπορέσουν να τη σταματήσουν εδώ, ενώ φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση και στα υπόλοιπα σημεία, καθώς τα μέγαρα περιμετρικά έχουν πολλές μικρές διάσπαρτες εστίες και θα είναι μια πολύ οριμάχη με αυτές τις εστίες και φυσικά με τις αναζωπηρώσεις.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη μετέδοση στελέχους του Δουλίδου που βρέθηκε κοντά στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων.
4: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου σε μία απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από τη Βένιζα. Επί της ουσίας η πυρκαγιά, το πύρινο μέτωπο, έχει κυκλώσει το σημείο που βρισκόμαστε. Το βάθος, τους μαύρους καπνούς, τους πυκνούς μαύρους καπνούς που θεριεύουν όσο παραμένουν μάλλον ενισχυμένοι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες, υπάρχουν δεκάδες εθελοντές που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Πραγματοποιούνται λοιπόν ακόμα και αυτή την ώρα ρήψης από αέρος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό προκειμένου να τυθασευτεί το πυρηνό μέτωπο, και δεν είναι δεδομένο, αν κρίνουμε και από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν πάντα τα αέρια μέσα προκειμένου να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά.
0: Λοιπόν, και για μία δύσκολη νύχτα έκανε λόγο πριν από λίγο μιλώντας στο Ethnos Radio ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης, να τον ακούσουμε.
5: Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές κάνανε μια υπερπροσπάθεια σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και με την αστυνομία για να μην έχουμε καταρχήν ανθρώπινες ζωές. Νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε. Είχαμε βέβαια και σπίτια που κάηκαν και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν καεί, έτσι έχουν καταστραφεί ολος καιρός, και στην νότια πλευρά του όρους Πατέρα που είναι η συνέχεια του Κυθερώνα.
0: Δύσκολη μάχη υπό ανδείξιο συνθήκες έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος, ενώ οι κατοικοί έξι περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν προς τα Μέγαρα. Να ακούσουμε το χρεωνικό που ετοίμασε η Ελένα Κολίδα.
6: Ένας ολονύκτιος άνισος αγώνας δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εκατοντάδες εθελοντές έδωσαν ακόμα μία μάχη με το πύρινο μέτωπο που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Οι ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν κόπασαν ούτε λεπτό.

0: Τα νήματα έργου προσπαθούσαν αδιάκοπα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες απέναντι στο πύρινο μέτωπο, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς και να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα για προληπτικές απομακρύνσεις από το 112.
1: Εμένα το σπίτι μου είναι μέσα στο δάσος. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού.
0: Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 14 ελικόπτερα πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή και νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Από τις 10 το πρωί έως και τις 10.30 ήχησαν 3.112 καλώντας τους κατοίκους 6 περιοχών να μετακινηθούν προς Μέγαρα. Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι τεράστια. Στο πεδίο επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντο εθελοντές και 134 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα να συνδεθούμε και με την άλλη καλή συνάδελφη, την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Βρίσκεται στα Βίλια να μας δώσει την εικόνα που έχουμε αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και στους ακροατές.
2: Γιατί όλες οι προσπάθειες γίνονται για να μην φτάσουν οι φλόγες προς Βίλια και Μέγαρα. Και Ψάθα, από ό,τι είπαμε. Από ό,τι μας έλεγε και η Γεωργία η Κρυμπάρδη πριν από λίγο, ναι.
3: Δυστυχώς η εικόνα που έχω εγώ εδώ, λίγο έξω από τα Βίλια όπου βρίσκομαι, δεν είναι καλή.
2: Δηλαδή.
3: Μέχρι και το πρωί, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου, φαινόταν ότι είχε κοπάσει κατά κάποιο τρόπο η φωτιά λόγω και των συνεχών ρήψεων από τα ελικόπτερα που φτάνουν εδώ και το ένα μετά το άλλο κάνουν τις ρήψεις. Αλλά άλλα και από εκείνη την ώρα και μετά έχει πουντώσει και πάλι η φωτιά και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα
2: προς τα Βίλια.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολύ με μαύρους καπνούς να ξεπροβάλλουν από το σημείο που βρίσκεται το κρύο πηγάδι, ένας μικρός οικισμός. Αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι δεν είχε προσεγγίσει ακόμη τα σπίτια, αλλά το πέρασμα της ώρας δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά με τα σπίτια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή.
2: Η συνάδελφος μας έλεγε ότι εκεί έβλεπε δύο σπίτια τα οποία δεν ξέρουν, μπορεί και να έχουν καεί.
3: Ναι. Ναι. Ενώ λίγο πιο πέρα από το κρύο πηγάδι υπάρχει ο οικισμός Αγία Παρασκευή. Ναι. Εκεί τρία σπίτια πρέπει να υπάρχουν, όπως μου λένε κάτοικοι εδώ της περιοχής που γνωρίζουν καλύτερα. Mm. Δεν πρέπει να γλίτωσαν τις φλόγες. Σίγουρα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Δεν ξέρουμε αν είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Πολύ πυκνή καπνή. Έχει κουντώσει και πάλι αυτό το μέτωπο που είναι πάρα πολύ μεγάλο, Ευρυδίκη. Ευτυχώς εδώ και αποδείχθηκε σωτήριο το ότι υπάρχουν τρεις δεξαμενές νερού ακριβώς έξω από τα Βίλια, εδώ που στρίβουμε προς Πόρτο Γερμανό και Ψάθα, είτε στην άλλη κατεύθυνση προς Άγιο Νεκτάριο και Κυθερώνα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε σωτήριο γιατί τα ελικόπτερα που είναι αρκετά από το πρωί έρχονται, κάνουν ανεφοδιασμό από τις δεξαμενές και συνέχεια είναι σε πολύ κοντινή απόσταση φωτιά, κάνουν τις ρήψεις.
2: Αλλά μόνο ελικόπτερα μπορούν να επιχειρήσουν. Ναι.
3: Πριν από μια μισή ώρα περίπου είδαμε δύο καναντέρ να κάνουν μια αναγνωριστική κλίση. Mm-hmm. Και τώρα στον ορίζοντα βλέπω και άλλο καναντέρ. Το ένα από αυτά κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο και το άλλο προς την Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάζει. Από ό,τι με ενημερώνουν σε πολύ λίγη ώρα θα και θα προσθεθούν.
2: Αν θέλεις να επαναλάβεις, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί είχαμε κάποια διακοπή στον ήχο, σε λίγη ώρα τι θα γίνει?
3: Σε λίγη ώρα θα προσθεθούν και άλλα καναντέρ για να δείξουν
2: μάτι
3: για την κατάσταση, ναι, στην καγιά, γιατί περιμένουν, ναι, τα επόμενα λεπτά να κοπάσουν περισσότερο οι άνεμοι, mm-hmm, και να μπορέσουν να κάνουν ρήψη και φυσικά να ανεφοδιάζονται από τη θάλασσα, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα λόγω των δυνατών κυματισμών. Αυτό που έχω τώρα μπροστά μου είναι τα ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται από τις δεξαμενές. Mm-hmm. Μεγάλη κινητικότητα της πυροσβεστικής, των εθελοντών, των δήμων, με υδροφόρες που επίσης γεμίζουν τις δεξαμενές με νερό, αλλά και τις φλόγες να ξεπηκούν σε σημεία στο δάσος, στο τελευταίο κομμάτι του πασχοδάσου που έχει μείνει εδώ στα Βίλια. Σημαίνει ότι πολύ γρήγορα η φωτιά θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο.
2: Το θέμα είναι να ελπίσουμε αυτές οι πληροφορίες που έχουμε από τους μετεωρολόγους τις τελευταίες μέρες, ότι από το μεσημέρι προς το απόγευμα κοπάζουν μέχρι και 2 μποφόροι οι άνεμοι, να είναι ακριβώς έτσι και να πραγματικά να βοηθήσει την κατάσταση για να μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια εκτός από τα ελικόπτερα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες και να πάμε τώρα στην Ψάθα. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη για να μας δώσει τι ακριβώς σου βλέπει, τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Πέγγι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε όλους. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη. Ναι. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία εδώ στην Ψάθα.
2: Τι βλέπεις, Πέγγι, αν μπορείς να μας περιγράψεις.
4: Βεβαίως, θα σου εξηγήσω τι ακριβώς βλέπω. Καταρχήν, βρισκόμαστε στην παραλία, μια πολύ σύγχναστη παραλία και πολύ αγαπημένη από
2: ό,τι
4: γνωρίζουμε, ναι, στην Αττική, ναι, και κοντά. Αυτό που αντικρίζουμε είναι να υπάρχουν καπνοί σε περιμετρικά του βουνού και μιλάω για τον Κυθερώνα, μάλλον για τον Κυθερώνα, για το Ρος Πατέρα και το Λυκοβούνια εδώ της περιοχής. Είναι διάσπαρτες αιστείες, υπάρχουν αναζωπηρώσεις που προκαλούν βέβαια και νέες αιστείες, δυσκολεύουν σημαντικά τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Επιχειρούν από το πρωί τα ενέργεια μέσα, ελικόπτερα είδαμε να επιχειρούν, δεν μπορεί να επιτάξει κάτι άλλο με τις συνθήκες αυτές. Ωστόσο, είναι τόσο έντονες οι αναταράξεις αλλά και οι ρηπές του ανέμου που βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύονται ακόμα να κάνουν και τις υγροληψίες, όχι μόνο να επιχειρήσουν στο σημείο που είναι οι αιστείες. Να πω ότι παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αποκλεισμοί.
2: Αν θέλεις να μας επαναλάβεις, γιατί αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι στα αυτοκίνητά τους και να έχουν πραγματικά να είναι σωτήρες αυτές οι οδηγίες. Για πες μας, Πέγγι μου.
4: Παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί που έχουν γίνει στους δρόμους προς Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Ζητούν οι αρχές από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις περιοχές.
2: Η Ψάθα έχει εκκαινωθεί, έτσι.
4: Έχει εκκαινωθεί, ναι. Και το Αλεποχώρι έχει εκκαινωθεί, αλλά επειδή είδαμε και αρκετό κόσμο νωρίτερα το πρωί στο Αλεποχώρι, ναι. Το λέω γιατί δόθηκε εντολή δεν υπάρχει πρόσβαση, δηλαδή να έρθει κάποιος είτε στο Αλεποχώρι είτε να φτάσει εδώ στην Ψάθα. Είναι αρκετά επικίνδυνο. Επικίνδυνο και στην ουσία παρεμποδίζει και το έργο των δυνάμεων.
2: Ακριβώς, και των εθελοντών και όλων.
4: Ακριβώς. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε να αναφέρουμε έτσι πάρα πολύ σύντομα το χρονικό αυτής της πυρκαγιάς, θα πω ότι χθες ήταν αυτό που εκδηλώθηκε, έφτασε μέχρι εδώ, μέχρι την Ψάθα. Μιλάμε για την πυρκαγιά που έρχεται από την περιοχή της Βιωτίας και φτάνει εδώ στη Δυτική Αττική. Η ισχυρή αυτή άνεμη την έφεραν στον Κυθερώνα με αποτέλεσμα να βλέπουμε εμείς από την Ψάθα τις αιστείες της φωτιάς. Όλη τη νύχτα γίνονταν προσπάθειες, κυρίως από πυροσβέστες και από εθελοντές, να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, γιατί είναι στο βουνό Ευρυδίκη και υπάρχει αρκετή απόσταση από τα σπίτια. Ναι, μεν υπάρχει η έννοια, μήπως κατέβει η φωτιά προς τα κάτω, αλλά η απόσταση ακόμα είναι μια απόσταση ασφαλείας, θα έλεγα, από τα σπίτια του χωριού. Και με το πρώτο φως, όπως είπα, ξεκίνησαν και οι ρήψεις. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και από τους χειριστές των ελικοπτέρων να προσεγγίσουν τα σημεία, γιατί είπα και νωρίτερα ότι είναι η άνεμη πολύ δυνατή, βορειοανατολικά πνέει αυτή την ώρα, δηλαδή οδηγείται η φωτιά προς τα Μέγαρα, αλλά από το απόγευμα και μετά, από ό,τι μας λένε οι ντόπιοι, αλλάζει κατεύθυνση, γίνεται ανατολικός ο άνεμος, και εκεί είναι που φοβούνται ότι μήπως έχουμε παραπάνω προβλήματα.
2: Είναι καλύτερη ημέρα. Αν μου επιτρέπεις, και επειδή παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και τους ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί σε αυτά, ότι δεν είναι μόνο η ένταση των ανέμων που είναι απαγορευτική για να πετάξουν τα ενέργεια μέσα, είναι και τα ρεύματα κατά τόπους, ανάλογα με την γεωμορφολογία του εδάφους που δημιουργούνται, και είναι και αυτά απαγορευτικά για την ασφάλεια των ανθρώπων.
4: Έχει απόλυτο δίκιο, ναι. Γιατί αυτό είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περιοχή. Τώρα μιλάμε για τον Κυθερώνα που έχει απότομες πλαγιές, έχει χαράδρες, έχει πευκόφυτη βλάστηση. Ουσιαστικά είναι καλή αγωγή της φωτιάς. Οπότε επιτρέπουν όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα εμείς, τουλάχιστον με τους όρους που γνωρίζουμε, έτσι, δεν είμαστε Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ταχύτητα, κατεύθυνση αλλάζουν πολύ γρήγορα. Είναι δύσβατο η περιοχή εδώ, είναι πολύ δύσβατη. Γι' αυτό και χθες βλέπαμε τη φωτιά στην ακτογραμμή της Ψάθας, γι' αυτό και εξαπλώθηκε στην ουσία. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες που κινούνταν από ρεματιά σε ρεματιά και δημιουργούσαν διαρκώς νέες αιστείες. Ευτυχώς είναι καλύτερη ημέρα σήμερα, πολύ καλύτερη. Είναι μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τα ελικόπτερα. Βλέπω και Καναντέρ τώρα να έχουν έρθει εδώ στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε να πούμε έτσι πιο αισιόδοξα πράγματα, τουλάχιστον για την περιοχή της Ψάθας.
2: Να το ελπίσουμε και όχι μόνο για την Ψάθα, για όλες τις περιοχές. Λοιπόν, Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του τεχτοφόρου προχώρησαν και για την πρόκληση των πυρκαγιών στην Αργολίδα, την Ηλία, τις Σέρες, στην Αττική και τη Λέσβο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Ζωή Κακαβά, που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Ζωή.
5: Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα που λέγατε νωρίτερα με την συνάδελφο, αυτή τη στιγμή έχουμε νεότερη ενημέρωση.
2: Δηλαδή.
5: Στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν πλέον και αεροσκάφη. Είναι 8 στον αριθμό τα αεροσκάφη και 20 τα λιγότερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Νωρίτερα επιχειρούσαν περιοδικά μόνο τα ελικόπτερα, όμως επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες, εξασθένησαν κάπως οι άνεμοι και πλέον γίνονται ρήψεις και από αεροσκάφη. Επαναλαμβάνω στον αριθμό 8 τα αεροσκάφη.
2: 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα.
5: 20 ελικόπτερα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δύο συλλήψεις που προανέφερες για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, γνωρίζουμε, στη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνδύασαν ευρήματα, οπτικό υλικό, έγινε αυτοψία μάλιστα και με τη συνδρομή πραγματογνώμονα. Φαίνεται λοιπόν ευρυδίκη να προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθύρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις αρμόδιες πηγές, η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Είχαμε τις δύο συλλήψεις. Ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε απογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία τέλος περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Αυτό σε ό,τι αφορά τις δύο συλλήψεις στην Αττικοβιωτία, έτσι υποχρώνει τη συγκεκριμένη παιδιά. Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες ώρες έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις. Εδώ μιλάμε καθαρά για πυρκαγιές από αμέλεια. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τις περιοχές, είναι Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Και τέλος να κλείσουμε λέγοντας ότι τις τελευταίες 24 ώρες η πυροσβεστική πλήθηκε να αντιμετωπίσει 59 συνολικά δασικές πυρκαγιές.
2: Το τελευταίο 24 ώρα μας είπε 48 ώρα.
5: Ναι, είναι 6 με 6. Είναι 6 προχθές με 6 σήμερα το πρωί. Άρα, είναι 59 ειδικές πυρκαγιές που κλείθηκαν να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα και οι δυνάμεις πυροσβεστικές.
2: Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επιδεινώνουν την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα, μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ραντάρ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
6: Πρέπει να προσθέσουμε σε όλο αυτό, όλον τον θερμικό αυτόν άνεμο που παράγει η ίδια την πυρκαγιά, γιατί ενώ βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η άνεμη ήταν βόρειο-ανατολική, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα από την φορά του ανέμου. Και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούσε την τοπογραφία της περιοχής και της βλάστησης, η οποία είχε δύσβατα σημεία, χαραδρώσεις, και αυτό δημιουργούσε όλο αυτό το πλαίσιο, όλα αυτά τα δεδομένα, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα που δημιουργούνταν και ταυτόχρονα από την ίδια την πυρκαγιά. Δεν μπορείς να τις προβλέψεις, γιατί εξαρτάται από την ένταση του ανέμου, από την φορά του ανέμου. ανέμου της γης, όπου σε συνδυασμό με την καύσιμη ύλη και με την ένταση της πυρκαγιάς, όλο αυτό διασκορπίζεται, δημιουργούνται και οι κυλιδώσεις που λέμε εμείς, δηλαδή αυτές οι κάφτρες, τα αιωρούμενα αυτά σωματίδια, τα οποία δημιουργούν νέες εστίες πυρκαγιάς, που αναλόγως που θα πάει εξαρτάται και αν θα υπάρχει πρόσβαση, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεκινούν από το αποδρόμο που υπάρχει πρόσβαση είτε οχήματος είτε ανθρώπινη δραστηριότητα, δυστυχώς πολλές φορές που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές, μεταφέρονται και μετακινούνται σε σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση ούτε από αέρα κάποιες φορές λόγω των συνθηκών, αλλά ούτε από επίγειες δυνάμεις για να μπορεί να πέσει νερό, γιατί αν δεν πέσει νερό δεν θα σβήσει αυτή η θερμή εστία.
2: Τώρα για τους φυσικούς παράγοντες που δημιούργησαν όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση και την ομοιότητά της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ, ο καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λίκας.
7: Μια κατάσταση
2: και την ομοιότητά της με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και

0: ξεπερνούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από αυτές τις συνθήκες δημιουργείται τοπικά ένα πολύ αρνητικό περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή γινόταν η έναρξη της πυρκαγιάς με ιδιαίτερα πυρομετεωρολογικά φαινόμενα, με θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, με ιδιαίτερο μικροκλίμα που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές, με κυλιδώσεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς, με ταχύ εξάμπλωση της πυρκαγιάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο γεγονός.
1: Τώρα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Δημήτρης Καλυπογιάννης, υποπτέρεχος αναποστρατεία και πρώην διοικητής μοίρας των Καναντέρ, στον Διονύση Χατζημιχάλη και στο Έθνος Ρέντιο, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήτες των πυροσβεστικών αεροσκαφών όταν χρειάζεται να πετάξουν κάτω από πραγματικά αντίξως καιρικές συνθήκες.
2: Μπαίνεις μέσα στη χαράδρα, ήδη αν δεν είναι χαράδρα, αλλά η χαράδρα είναι η πιο επικίνδυνη, με 7 τόνους νερό, έτσι, με το βάρος όλο αυτό, και ξαφνικά το χάνεις και σου δίνει ένα το pitch το λεγόμενο, δηλαδή σηκώνεται η μούρη. Εκεί πέρα πρέπει να το αντισταθμίσεις, να βάλεις κινητήρα κτλ. Όντως είναι μια δύσκολη φάση αυτή, αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο είναι όταν είμαστε φορτωμένοι με το νερό και είμαστε μέσα στη χαράδα. Εκεί πέρα αυτό θα έλεγα ότι είναι πιο δύσκολο. Πάμε σε μια περιοχή την οποία δεν την ξέρουμε, κακά τα ψέματα. Δεν είναι ένα πεδίο βολής που έχουμε στην πολεμική αεροπορία οργανωμένο με αξιωματικό που ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι αυτό, εκεί είναι κερά. Πάμε σε ένα μέρος άγνωστο. Υπάρχουν καλώδια, υπάρχουν χαράδες, υπάρχουν αναταράξεις. Δηλαδή ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή και να είναι και πετυχημένος. Κοιτάξτε το πρώτο Γερμανό, πού να μπει αεροπλάνο εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχω πάει για πυρόσβεση εγώ. Πού να μπει στη χαράδρα, με τι κάπνα, δηλαδή να πεις εκεί δεν μπαίνεις.
3: Ναι.
2: Δεν μπαίνεις,
3: ναι.
2: Με 7 μποφόρ τώρα βλέπω και ότι δεν πετάνε. Πού να μπεις εκεί μέσα. Την ξέρω την περιοχή, κατά πράσινη, πολύ ωραίο πράσινο, αλλά έγινε μέτωπο, τέλειωσε, μετά πάμε για άλλα.
1: Στις καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται τα τελευταία 24 ώρα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα για την κυβέρνηση παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εξήρει το δύσκολο έργο των πυροσβεστών, το οποίο, όπως επισήμανε, ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη των πληγέντων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Πάμε στο Δημήτρη Γκάτσιο που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ήταν η δεύτερη παρουσία του Πρωθυπουργού, ναι, σε διάστημα 48 ώρων στο κτίριο Φάρος, στην έδρα της πολιτικής προστασίας επί της λεωφόρου Κηφισίας. Προκειμένου ο Πρωθυπουργός, που συνοδευόταν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, να ενημερωθεί για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια, κυρίως για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πόρτο Γέρμενο. Στην ανάρτησή του, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την απεριόριστη ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι δίνουν τα τελευταία 24 ώρα της μάχης στα πύρινα μέτωπα. Επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Το ανέφερε πολύ ορθά. Στην πρώτη γραμμή θα έρθει η άμεση στήριξη όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και είναι κάτι στο οποίο έδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τις επισημάνσεις του στην κυριακάτικη ανάρτηση. Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους, ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πάντως, πέρα από αυτό το κομμάτι, το φλέγον που αφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές, στην ανάρτηση του σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο άλλο μεγάλο θέμα που έρχεται από το διεθνή χώρο, στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, Δημήτρη, που καταγράφηκαν τα τελευταία 24 ώρα στην Θέουτα της Ισπανίας.
4: Ναι, και φέρνοντας το αποτύπωμα στην ελληνική στρατηγική, στην κυβερνητική στρατηγική που έχει ως σημείο αναφοράς μια μεταναστευτική πολιτική με αυστηρό και δίκαιο DNA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης έχουν ως πρόταγμα την αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων, την επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αλλά και την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, στην κυριακάτικη ανάρτηση του, ο Πρωθυπουργός στέκεται στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα,

0: 6.000 ευρώ, να υπενθυμίσουμε το χρόνο, ενίσχυεται το αφορολόγητο όριο με την σχετική ρύθμιση να ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες. Στέκεται επίσης τη δωρεάν διανομή σε επαγγελματίες υγείας του ΟΣΥ σε 5 ελληνικά νησιά. Θα μπορούν δηλαδή οι επαγγελματίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας να μένουν δωρεάν στην Σαντορίνη, την Πάρο, την Ίω, τη Ρόδο και την Τίνο, αλλά και στη Δημοπράτηση. Στέκεται επίσης ο Πρωθυπουργός της Ανάπλασης της Έκτασης της ΕΦΤΑ Χελέξπο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να πάμε στην άλλη καλή συνάδελφο, την Ευγενία Λούζου, γιατί έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα για το μεγάλο θέμα, βέβαια, της αντιμετώπισης των καταστροφικών πυρκαγιών. Ευγενία.
2: Ακριβώς, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι. Κριτική, λοιπόν, στην εβδομαδιαία ανάρτηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης άσκησε το ΠΑΣΟΚ με αιχμές για τα κενά της πολιτικής προστασίας που ανέδειξαν οι ανεξελίξει πυρκαγιές. Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει δεικτικά, Ευρυδίκη, την παράληψη του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει στην ανάρτησή του μία δόση αυτοκριτικής για την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικών έργων, όπως την αγορά των αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών Ερτρακτόρ, τον εξυγχρονισμό των 7 Καναντέρ και τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Ο κ. Τσουκαλά σημειώνει ακόμη, Ευρυδίκη, πως η κυβέρνηση αναφορικά με την πολιτική προστασία επιμένει σε ένα μοντέλο που δεν επενδύει ισόρροπα στην πρόληψη και στην καταστολή. Εχμερή όμως, Ευρυδίκη, ήταν και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, με φόντο επίσης τις πυρκαγιές. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο για αποφυγή ευθυνών, επικοινωνιακή ωρεοποίηση την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες και τεράστια οικολογική καταστροφή. Την ίδια ώρα επισημαίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται ως άλοθη την ένταση των καιρικών φαινομένων, κάτι που στο παρελθόν αρνιόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους. Άθλια και υποκριτική τώρα χαρακτηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη ότι η φύση και η ένταση των ανέμων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό, σημειώνοντας ακόμη, Ευρυδίκη, το ΚΚΕ, πως ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να δικαιολογήσει τις μεγάλες πυρκαγιές, ενώ γνωρίζει ότι η αιτία είναι οι τεράστιες ελλείψεις και μέσα σε προσωπικό στην πυροσβεστική αλλά και τις δασικές υπηρεσίες. Εχμηρεί και η κριτική προς τον Πρωθυπουργό από την Ελληνική Λύση, όπου ζητά μεταξύ άλλων παρετήσεις τώρα, επισημένοντας παράλληλα ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης με πρόφαση την διαφύλαξη των δασών απαγορεύει τη διέλευσή τους, την ώρα που επιτρέπει το στήσιμο ανεμογεννητριών, αποδεικνύοντας ότι υπηρετεί την πλουτοκρατία και δεν ενδιαφέρεται ότι για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες, αναφέρουν από την Ελληνική Λύση, είναι μηχανήματα τα οποία αποδεικνύεται ότι ανάβουν φωτιές, και αυτό το γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, από το κόμμα Νίκη σχολιάζουν πως η χώρα καίγεται και ο κύριος Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται μπροστά σε μια χώρα που αναφλέγεται, πενθεί και δοκιμάζεται. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν βρήκε το θάρρος να πει μια συγγνώμη, αναφέρει η Ελληνική Λύση, σημειώνοντας καταληκτικά: κύριε Μητσοτάκη, η άνεμη δεν είναι η αιτία της καταστροφής. Η έλλειψη πρόληψης είναι το πρόβλημα. Αυτά, Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε
2: και
1: πολύ.
2: Εγώ.
1: Τώρα να πάμε και στην Κεφαλονιά. Έχουμε σε εξέλιξη εκεί τη φωτιά που πέρασε μια δύσκολη το νησί νύχτα, αφού με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά και οι αγροτοδοτικές εκτάσεις, το έργο των δυνάμεων δυσχέρων, η ισχυρή άνεμη και το δύσβατο ανάλυφο της περιοχής. Άνοιξε ο δρόμος, να πούμε, από Πόρο προς Αργοστόλη. Είχε κλείσει εξαιτίας της πυρκαγιάς. Πάμε στον Ανδρέα Παπανδημητρίου να μας δώσει την εικόνα τώρα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, περίπου μία ώρα πριν, είχαμε καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
3: Είναι καλύτερη, ναι, η εικόνα αυτή τη στιγμή των ενεργών μετόπων. Είναι αποκαρδιωτική όμως, όταν δεν έρχεται κανείς να δει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Δηλαδή,
3: οι μαρτυρίες των πολιτών, των κατοίκων, για το τι έκαναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες, είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Έχει φτάσει φωτιά σε τρεις οικισμούς στα σπίτια που βρίσκονται στις άκρες των οικισμών και των χωριών αυτών.
1: Ποιοι είναι οι οικισμοί?
3: Στο Κρεμμύδι Πάστρα, στο Κατελιό και στο Μαρχόπουλο. Mm-hmm. Και δεν, ευτυχώς δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα από τους οικισμούς ή τα χωριά.
1: Mm-hmm. Ναι. Δεν μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο τώρα εμείς να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα το πρωί μιλώντας στο Air News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Σωτήρης Κορής, ο οποίος σου μίλησε για εμπρισμό.
4: Είχαμε μια φωτιά της 1 η ώρα το βράδυ, εμπρισμό. Ήδη έχουν συλλάβει κάποιον ο οποίος θεωρείται ότι έκανε τον εμπρισμό. Και ξεκίνησε από το κορείο Πάστρα. Πέρασε στο χωρίο Κρεμμύδι, εκενώθηκε το Μαρκόπουλο, πέρασε και από το Μαρκόπουλο. Ευτυχώς δεν καήκαν σπίτια, ευτυχώς δεν καήκε κανένας. Κατέβηκε στο Κατελιό που είναι ένα τουριστικό μέρος, ακενώθηκε ο Κατελιός από τα ξενοδοχεία, από τα νοικιαζόμενα κλπ. Όλοι στην παραλία. Επήγε δυνάμεις, ήταν όλοι σε ετοιμότητα. Κάμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά οι πυροσβέστες. Προστατεύσαν τα σπίτια στα χωριά. Παίξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενός τετάρτου πέρασε από τρία χωριά.
1: Τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Φωκίδα. Ωστόσο, υπάρχουν διασπαρτές μικροαστίες με την περιοριστική και τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει περισσότερα τώρα να μας πει. Καλό μεσημέρι, Αθανασία.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, καταρχάς, mm-hmm. και αυτό είναι το ευχάριστο από την...
1: Άρα παραμένει αυτό, η καλή είδηση. Ναι.
5: Είναι η καλή είδηση της ημέρας, όμως έχει γίνει καταστροφή. Έχουν περάσει 24 ώρες, έχουν επιστρέψει οι κάτοικοι που είχαν φυγαδευτεί από τα... είχαν εκκοινωθεί τα χωριά του mm-hmm. Ευπαλίου και βρήκανε την καταστροφή. Δηλαδή, έχουμε πάνω από 10 σπίτια τα οποία έχουν καεί. Ολοσχερός. Έχουμε πάρα πολλές αποθήκες, στάνες, ζώα, αυτοκίνητα που παραδόθηκαν στις φλόγες. Ήταν μια τρελή, μια διαβολεμένη φωτιά η οποία άλεζε συνεχώς κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να πηδάει από τον έναν τόπο στον άλλο και στα τέσσερα αυτά χωριά που χθες έκαιγαν στην Φωκίδα. Μιλάμε για μια μεγάλη οικονομική και οικολογική καταστροφή.
1: Για τι έκταση μιλάμε αν έχουμε μια τέτοια εικόνα?
5: Δεν έχουμε ακόμα. Μιλάμε για τέσσερα χωριά του Ευπαλίου, δεν έχουν καταγραφεί ακόμα, mm-hmm. ούτε τα πόσα στρέμματα αγροτοδοσικής έκτασης έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ούτε τα πόσα ζώα χάθηκαν. Απλά βλέπουμε το μαύρο και το γκρίζο που αφήνει πίσω της μια πυρκαγιά την πρώτη μέρα. Τώρα σιγά σιγά γυρνάνε οι κάτοικοι στα χωριά, θα γίνει καταγραφή των όποιων ζημιών τους, ενώ να σου πω ότι επειδή και τα δίκτυα είχαν καταστραφεί, έχουν αρχίσει τα συνεργεία να βρίσκονται στα χωριά αυτά και να αποκαθιστούν τα δίκτυα. Τώρα, όσον αφορά στα καντιλάκια, στα κάρβουνα, γιατί είδαμε έξω από τις αυλές των σπιτιών να σιγοκαίνε δέντρα, και επειδή οι άνεμοι ποτέ, με τους ανέμους ποτέ δεν πρέπει να ησυχάζεις, mm-hmm. πολύ περισσότερο μια τέτοια έτσι, συγκυρία, τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης είναι επιφυλακή προκειμένου, εάν υπάρξει αναζωπήρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, να τη σβήσουν την όποια πυρκαγιά.
1: Το επίσης καλό νέο, θα μας τα πει βέβαια αναλυτικά τώρα και ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ, είναι ότι κοπάζουν άνεμοι 1-2 μποφόρ. Είναι καλό για όλους αυτό. Αθανασία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Εμμανουήλ να δούμε πότε αναμένουμε την εξασθένιση των ανέμων, κυρίως στη Δυτική Αττική, που δίνει την μάχη με τις φλόγες. Καλό μεσημέρι, κύριε Εμμανουήλ.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Αυτό που μας έχετε προειδοποιήσει στις τελευταίες μέρες, ότι από σήμερα προς το απογευματάκι νωρίς θα πέσει 1-2 μποφόρ, ισχύει ή θα πέσει ακόμα κι άλλο?
6: Ισχύει. Από τις πρώτες απογευματινές ώρες θα έχουμε μία μικρή εξασθένιση των ανέμων.
1: Όταν λέτε πρώτες απογευματινές, γύρω στις 4-5 το απόγευμα, ξέρετε όλα μετράνε.
6: Στο 5 με 6 ώρα το απόγευμα. Μία πρώτη εξασθένιση, συγγνώμη, και στη συνέχεια όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων.
1: Αυτό τώρα αφορά την, να δούμε τη Δυτική Αττική, εκεί που έχουμε τώρα τα μεγάλα προβλήματα.
6: Σωστό. Άρα, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι δεν είναι τόσο ενισχυμένοι. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω ότι σε άλλες περιοχές θα έχουμε πρόβλημα με ανέμους, σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές εννοώ.
1: Ωραία, επικεντρωνόμαστε λοιπόν εκεί.
6: Λοιπόν, άρα στην Δυτική Αττική, όσο περνάνε οι ώρες από τις 5 και μετά, θα έχουμε μια μικρή εξασθένηση, πηγαίνοντας προς το βράδυ μια περαιτέρω εξασθένηση κατά ένα μποφόρο ακόμα, και έτσι τελειώνει αυτό το επεισόδιο μελτεμιού που επηρέασε πολύ έντονα τη χώρα, για να έχουμε χαμηλές ταχύτητες ανέμου μέσα στη νύχτα και από αύριο οι άνεμοι να μην ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, τα οποία 6 μποφόρ θα είναι μέσα στη θάλασσα του Αιγαίου και όχι σε ηπειρωτικές περιοχές. Την Αττική για αύριο δεν προβλέπεται να έχουμε πάνω από 4 με 5 μποφόρ.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την καλή είδηση, γιατί την χρειαζόμαστε από ώρα σε ώρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεπικοριθούν οι επίγειες δυνάμεις, τα ελικόπτερα που είναι τα μόνα που βοηθούσαν. Βέβαια τώρα έχουν μπει και τα αεραίες αεροσκάφη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί είδαμε αποστάσεις 2 χιλιόμετρα από τα Βίλια, είναι πάρα πολύ κοντά, οι άναμοι αλλάζουν, άρα η εικόνα μας λέτε ότι θα τη δούμε να βελτιώνεται. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Εμμανουήλ, καλή συνέχεια. Φωτιές και εκτός Ελλάδας. Στη Γαλλία οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Ανάμεικτη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, ενώ έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία Ουάσιγκτον, των Ηνωμένων Πολιτειών. Δέσποινα Συριοπούλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει ό,τι τελευταίο έχει σταχυολογήσει. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και να ξεκινήσουμε από την πολιτεία της Ουάσιγκτον και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ξέσπασε μια ταχύτατα εξελισσόμενη πυρκαγιά το χθες Σάββατο στα βορειοδυτικά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, αλλά σύντομα απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ μέχρι το βράδυ είχε κάψει σχεδόν 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι αρχές ανέφεραν τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ορισμένα κτίρια έχουν καταστραφεί χωρίς να υπάρχει ακόμη ακριβής απολογισμός και υπήρξαν προληπτικές διακοπές ρεύματος. Να σου πω τέλος ότι ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπομπ Φέργκισον, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την πολιτεία Ουάσιγκτον. Να περάσουμε στη Γαλλία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή ανέφερε ότι σε γενικές γραμμές οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο στη χώρα, ενώ στη Ζηρό ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά προειδοποίησε ότι εξακολουθεί η κατάσταση να έχει τη δυναμική να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και ότι αν καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν, οι αρχές θα επαναφέρουν αμέσως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα οριστεί ένας εθνικός συντονιστής για τη διαχείριση της αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ο οποίος και θα υπάγεται απευθείας στο δικό του γραφείο, στο γραφείο του Πρωθυπουργού δηλαδή, και κάλεσε τους τουρίστες να επιστρέψουν στη Ζηρόντ ως ένδειξη αλληλεγγύης. Να πάμε τώρα και στην Ισπανία, όπου είναι ανάμεικτη εικόνα, γιατί το Σάββατο υπήρξαν αρκετές ενεργές δασικές πυρκαγιές μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί η χώρα. Στη βόρεια επαρχία Λεών είχαμε μια επιδείνωση της κατάστασης με νέα πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μια τρίτη παρουσίασε βελτίωση. Επίσης στην επαρχία Θαμόρα η πυρκαγιά που είχε καταστρέψει περίπου 11.000 εκτάρια περιορίστηκε αρκετά, και στην ανατολική επαρχία Καστελιών η πυρκαγιά σταθεροποιήθηκε την 7η μέρα αφού είχε κάψει 10.000 εκτάρια.
1: Ωραία, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τον διεθνή χώρο. Αναφέρουμε στη Θέουτα, με τραγικό απολογισμό 67 νεκρούς, σχεδόν όλοι όσοι εισήλθαν στον ισπανικό φύλακο που ο οποίος βρίσκεται στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει.
7: Έτσι ακριβώς.
1: Η κατάσταση, πείτε όμως, η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Τι έχουμε?
7: Λοιπόν, να σου πω ότι σύμφωνα με τον εκπρόσωπο εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάγνους Μπρούν, σχεδόν όλοι οι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και κανείς δεν πέρασε στην πυρωτική Ευρώπη. Επίσης, οι ισπανικές αρχές άρχισαν να τοποθετούν θαλάσσια εμπόδια στα ανοιχτά της Θέουτα για να αποτρέψουν νέες αφήσεις. Ένα πλωτό φράγμα το οποίο φτάνει περίπου στα 500 μέτρα. Τώρα, όπως ανέφερες για την κρίση, την έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες χθες κατηγόρησε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι αντιμετώπισαν την κρίση με ευρωκαταλήψεις, με παραπληροφόρηση και πολιτικές σκοπιμότητες, ζητώντας με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντε Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιο Κόνστα και τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό, την άμεση σύγκληση τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φόντε Λάιεν υποστήριξε ότι η διεξαγωγή της συνάντησης.
1: Την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος.
7: Ακριβώς. Και επίσης να σου πω ότι 22 από την άλλη πλευρά, 22 ηγέτες κρατών μελών εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση και ζήτησαν αυστηρότερη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Όπως είπες, Ευρυδίκη, έκτακτη συνεδρίαση θα έχουμε την Τρίτη 4 Αυγούστου με αντικείμενο τις εξελίξεις τα όσα έγιναν στη Θέουτα, αλλά και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία και την ασφάλεια της ζώνης Σέγγεν.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω, επειδή λέγαμε και πριν, είχαμε συνδεθεί με την Γεωργία Κρυεμπάρδη για το κρύο πηγάδι Μεγάλο το Μέτωπο, να συνδεθούμε με το Earth News που είναι τώρα στον αέρα, να την ακούσουμε τι γίνεται.
8: Και φτιάχνουν μέσα αντιπυρικές ζώνες.
9: Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, καθώς και τον Αλέξη Πόνσε για αυτή την εικόνα που μας έδωσε, την αποκρατητική αλλά πραγματική, ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού.
10: Είναι εικόνα Ιουλία από το ορεινό άκρο της Αττικής στα βόρειο.
1: Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες εκδρομές να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα να κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν σχεδόν 62.000 ταξιδιώτες. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Από το ενότερο λιμενικό σώμα, ελληνική εκτοφυλακή έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, ενώ μεταξύ λίγη αύριο η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών με τις νέες ταυτότητες και οι πολίτες που δεν έχουν προλάβει να τις προμηθευτούν κάνουν ουρές έξω από αστυνομικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας, που είναι από τα μεγαλύτερα του νομού, κάποιοι για να είναι γέρος εκεί κοιμήθηκαν απ' έξω. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, απίστευτες εικόνες εκτελήθηκαν από χθες το βράδυ έξω από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, με τον κόσμο να καταφθάνει από τις 10 το βράδυ, προκειμένου να πάρει σειρά προτεραιότητας για σήμερα το πρωί, 8 η ώρα, οπότε και άνοιξε το γραφείο για την έκδοση διαβατηρίων. Επιστράτευσαν καρεκλάκια, ακόμη και εξαπλώστρες θαλάσσης. Κοιμήθηκαν εκεί το βράδυ κάποιοι πολίτες, οι οποίοι αντιδρούν με το νέο τύπο ταυτοτήτων και ήθελαν να προλάβουν σήμερα τη σημερινή ημέρα, που είναι καταρακτική ημερομηνία για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, είχε πολύ κόσμο, οι ουρές έφταναν και έξω από το αστυνομικό τμήμα. Η ίδια εικόνα και στα άλλα 4 τμήματα, τα μεγάλα τμήματα της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Βόσμου, στο αστυνομικό Μέγαρο αλλά και της Περέας. Είναι κυρίως πολίτες οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιού τύπου ταυτότητες. Βέβαια, υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες από το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν ανοίξει τα διαβατήριά τους και ήρθαν και αυτοί σήμερα για να βγάλουν νέα ταυτότητα, αλλά και να ανανεώσουν το διαβατήριό τους.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σοβαρές παραβάσεις εντόπισαν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ΑΔΕ, που διενήργησαν τον πρώτο μαζικό έλεγχο για αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Οι ποινές που αντιμετωπίζουν φτάνουν ακόμα και σε απώλεια των επιδοτήσεων. Ο Θάνος Σύρος έχει περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα. Θάνο, καλό μεσημέρι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε περισσότερα, θέλουμε να πάμε πάλι να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα της φωτιάς. Σας λέγαμε πριν, έχουμε τον Θάνο τον Τσίρο. Ωραία. Θάνο, να σε ακούς.
12: Καλησπέρα για από μένα, βεβαίως ακούω.
1: Καλησπέρα
12: και
1: να δούμε τι γίνεται
12: μας
1: με αυτές τις σοβαρές παραβάσεις που εντόπισαν τα κλιμάκια των ελεγκτών της ΑΔΕ.
13: Είναι μια πολύ μεγάλη ελεγκτική επιχείρηση, ναι, η οποία μάλιστα είναι η πρώτη του είδους της και από ό,τι προκύπτει και από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα υπάρξει και συνέχεια. Η πρώτη αυτή επιχείρηση έγινε στην περιοχή των Ζωνιανών, στο Μυλοπόταμο της Κρήτης. Μιλάμε για 58 ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή, συγκρότησαν 29 συνεργεία δημιλή, προκειμένου να ελέγξουν έναν πολύ μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, 195 συγκεκριμένα. Βεβαίως υπήρξε μεγάλη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, πληροφορίες μιλάμε για τουλάχιστον 200 εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας με στόχο να μην υπάρξουν δυσχέρειες στη διαδικασία του ελέγχου. Από τους 195 κτηνοτρόφους δεν ανταποκρίθηκαν οι 120. Ουσιαστικά τους δίνονταν ένα χρονικό περιθώριο μερικών ωρών να συγκεντρώσουν τα ζώα τους προκειμένου να γίνει σχετική καταγραφή. Οι 120 που δεν ανταποκρίθηκαν στη διαδικασία του ελέγχου ήδη αντιμετωπίζουν την απώλεια των επιδοτήσεων για το 2025. Μάλιστα, αν για κάποιους από αυτούς έχει ήδη γίνει η καταβολή, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της επιστροφής με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, ενώ υπάρχουν και άλλες οικονομικές επιπτώσεις, ενώ για το 2026 απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθούν χρήματα θα γίνει να γίνει ο έλεγχος. Από εκεί και πέρα, από αυτούς που ανταποκρίθηκαν, τους 75, εντοπίστηκαν 22, οι οποίοι είχαν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία, μεγαλύτερο αριθμό ζώων, και για αυτούς υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής ποινής που φτάνει μέχρι και την πλήρη επιστροφή των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025. Είναι μια διαδικασία η οποία θα τη δούμε να επαναλαμβάνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Εντάσσεται ακριβώς στην προσπάθεια οι αγροτικές επιδοτήσεις να καταλήγουν στα χέρια αυτών οι οποίοι πραγματικά τους δικαιούνται.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι συμφώνησε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, αφού η Τεχεράνη και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν προσωρινή πάυση της έντασης, ένα ισχυρισμό που τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση χαρακτήρισαν ως νέο ψέμα, Δέσποινα Συριοπούλου.
7: Έτσι ακριβώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι συμφώνησε να ακυρώσει την προγραμματισμένη επίθεση. Οι δύο πλευρές, και ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει στο βασικό πλαίσιο μιας συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Δεν φτάνει μόνο το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν είναι παρά ένα ακόμη ψέμα και τόνισε ότι οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψης επιφυλακής. Τώρα, ως προς τα στενά, το Ισραηλινό κανάλι 12 είχε μετέδωσε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραξή έχει αποδεχτεί μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κατάρ, σύμφωνα με την οποία τα πλοία θα εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των Ιρανικών χωρικών υδάτων και θα εξέρχονται μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ομάν έχει επίσης αποδεχτεί την πρόταση, αλλά ζήτησε διευκρινήσεις για το αν η άγκριση του Αραξή είχε και τη σύμφωνη γνώμη των φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν πλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, δεν έχει καταλήξει καμία τέτοια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται, αναφέρει ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά όσο συνεχίζονται οι εχθρικές ενέργειες των ΗΠΑ και ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται μόνο από συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή και με την άδεια του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Όπως καταλαβαίνει, Ζευριδίκη, παραμένουμε στο ίδιο μοτίβο και δεν...
1: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο χρόνος μας πιέζει. Πριν περάσω στην αποφώνηση, να πω την είδηση για το αργυρό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που κατέκτησε η Γαβριέλα Αλιόλου στην κατηγορία του σκιφ ελαφρών βαρών στο τελικό του αγωνίσματος που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στην λίμνη Βαρέζα της Ιταλίας. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαριλία Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χαντζιού, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και τον Βασίλη Γούλα. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
15: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
14: Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, Κυριακή 2 Αυγούστου. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 συνεχίζουμε την επικαιρότητα μέσω της εκπομπής 2 στις 3. Είμαστε δύο. Είναι ο Βασίλης Γούλας.
1: Ξέρεις γιατί γελάω, γιατί σκεφτόμουν να το κάνουμε
0: τρεις στις τρεις. Ναι, αλλά... εγώ θα το προτείνω αυτό, γιατί εντάξει, κοίτα, θα είναι διαφορετικά τότε. Θα είμαστε διαφορετικά, δεν θα είμαστε τόσο πιεσμένοι και τόσο τυπικοί στην επικαιρότητα. Θα είμαστε λιγάκι πιο χαλαροί, ο κόσμος θα περνάει λίγο πιο ευχάριστα μαζί μας. Μην κοιτάς τώρα που μας καταπίνουν οι καπνοί και οι φωτιές. Εμείς θα το αλλάξουμε.
1: Οι φωτιές, και βλέπω εδώ στο κρύο πηγάδι καίγεται, λέει, το όρος πατέρα, όπως μεταδίδει η Γεωργία Κρεμπάρδη στο Earth News.
0: Πριν δεν όμως... έχει σταματήσει τίποτα, έτσι.
1: Όχι, όχι, τα μέτωπα είναι σε εξέλιξη.
0: Ακριβώς.
1: Μια είδηση τελευταία στιγμή που αφορά τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά. Ο συγκεκριμένος είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για συναφή υπόθεση. Μιλάμε ότι για έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, Έλληνας 44 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να έχει καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρέμματα στην Κεφαλονιά όπου μένεται.
0: Μάλιστα.
1: Το μέτωπο. Είχε απασχολήσει το και στο παρελθόν στις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Μάλιστα, όπως μας ενημερώνει έτσι, το Υπουργείο, από την 1η Ιανουαρίου έως και 2 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 642 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 952.000 ευρώ περίπου, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 228 είναι από αμέλεια σε ποσοστό 88,72%, έτσι, και οι 29 από πρόθεση 11,28%.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Απίστευτο το. Τι να πω τώρα. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να μιλήσουμε και για όλους αυτούς που αρέσκονται να βλέπουν τις φωτιές να φουντώνουν ή να τις βάζουν. Θεωρώ ότι, άποψη δική μου είναι αυτή, ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ψυχικά ασθενείς όταν σου αρέσει αυτό το...
1: Όσον αφορά την Κεφαλονιά, επειδή έχω γνώση ο συγκεκριμένος που είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ήταν εθελοντής δάσο πυροσβέστης, ο οποίος όμως του άρεσε αυτό που λες, είναι να βλέπει φωτιά, και είχε προκαλέσει και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και τον συλλάβαν τώρα για τη φωτιά, η οποία ξέσπασε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο χωριό Πάστρα. Και έχει κάψει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, 6.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή, έτσι, στην Κεφαλονιά. Απίστευτο.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε κατευθείαν, πήγαμε στα βαθιά.
1: Στα βαθιά, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, ακούτε το Βασίλη Γούλα, την Άννα Ασημέλη.

0: Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ εδώ στο Earth News Radio 105,8. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio δύο λέξεις. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και Λουίζα Μαραβελάκη και στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα είμαστε κοντά σας για δύο ώρες, όπως είπα, μέχρι τις 5. Θα τα δούμε όλα, θα πάμε στα μέτωπα. Οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, συνεχώς θα σας ενημερώνουμε.
1: Διαβάζω ένα μήνυμα που ήρθε νωρίτερα από τη φίλη μας την Τίνα την Κατσίλα, που λέει: καλησπέρα από το μέτωπο του Κυθερώνα, Δυτική Αττική. Μιλάμε πάντα αυτή τη στιγμή. Ζητάνε νερό και φαγητό οι πυροσβέστες, τους έχουν αφήσει, λέει, εδώ πέρα, και λέει: συγκέντρωση όποιον, δηλαδή νερού και φαγητό, στην πινακίδα που γράφει Βενίζα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αυτό. Να πούμε και μια καλησπέρα στο Jim, όπως υπογράφει.
0: Ο οποίος λέει ότι αν είχαμε νοικιάσει το ρωσικό το Ιλιουσίν με 40 τόνους θα είχε σβήσει φωτιά.
1: Ναι,
0: αν μπορούσαν να πετάξουν.
1: Μπράβο, αν μπορούσαν να πετάξουν. Γιατί
0: φυσικά θα είχε σβήσει.
1: Τους θυελώδεις ανέμους δεν μπορούσαν να πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Με το που άρχισαν να εξασθενούν, έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη πλην των ελικοπτέρων.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, και βοηθάνε στην κατάσβεση της φωτιάς. Και όσο προχωράμε, οι άνεμοι, με όσα μας έχουν πει και ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο, που θα βοηθηθεί έτσι η πτήση και περισσότερων αεροσκαφών.
0: 8 αεροσκάφοι έχουν μπει στη μάχη της πυρόσβεσης, 20 ελικόπτερα. Έχουν συλλάβει και 2 για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, έτσι.
1: Αυτή η φωτιά, έτσι, όπου οι 2 που έχουν συλληφθεί θα οδηγηθούν ενώπιον, οδηγούνται δηλαδή ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.
0: Εργασίες έκαναν.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, οι 2. Θα σου πω στη συνέχεια για τους 2 που έχουν συλληφθεί. Πάμε να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου που βρίσκεται στην Κεφαλονιά.
2: Ήρθε τώρα και ένα ελικόπτερο το οποίο θα προχωρήσει σε στοχευμένες ρήψεις, γιατί μόνο έτσι μπορεί εδώ να περιοριστεί η φωτιά. Είμαστε στα Μαυράτα, είναι μια περιοχή προς το καταλιό όπου υπάρχουν πολυτελείς κατοικίες και σπίτια. Μας λέει αστυνομία να πάμε λίγο πιο πίσω, επειδή είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχουν πολυτελείς κατοικίες και έχουν έρθει και εθελοντές και πυροσβεστικά οχήματα. Τώρα περνάει και κάνει ρήψη για το ελικόπτερο λίγα μέτρα από πάνω μας, προκειμένου να σώσουν τις κατοικίες αυτό εδώ, το προάστιο, για το πούμε έτσι, στα Μαυράτα.
3: Ναι.
2: Τα μέτωπα είναι εδώ και είναι κι άλλο ένα προς τον Καταλιό. Προς τα εκεί θα κοιτάξουμε να κινηθούμε για να δούμε ποιες άλλες περιουσίες μπορεί να κινδυνεύουν ή άλλες κατοικίες. Οι κατοικίες, για να καταλάβει ο κόσμος, από το Καταλιό, από την παραλία προς τα Μαυράτα, τα πρώτα σπίτια και οι πρώτες κατοικίες και βίλες που βρίσκονται σε αυτό το σημείο είναι αυτές οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά οι φλόγες. Βλέπετε ότι πλέον δεν
3: βλέπουμε τις φοβερές προσπάθειες και είναι πολύ επικίνδυνο, βέβαια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πυροσβέστες, είναι όμως και άνθρωποι εθελοντές, κάτοικοι.
2: Είναι αστυνομικοί, είναι εθελοντές, προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά και νομίζω με την
3: που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις όμως. Ναι.
2: Είναι και είναι, το κακό είναι ότι είναι πολύ κοντά σε σπίτια. Το καλό απ' την άλλη είναι ότι όλες οι κατοικίες εδώ, από τις μάντρες τους και μέσα, είναι καθαρισμένες. Ό,τι είναι ακαθάριστο είναι στο δάσος, στη δασική έκταση, αγροτοδασική, είναι ελιές και πουρνάρια. Τώρα ο αέρας όμως δυστυχώς φυσάει.
3: Βλέπουμε ότι πάλι αναζωπυρώνεται αυτή η αιστεία. Οι άνθρωποι είναι τόσο κοντά στις φλόγες. Καταλαβαίνουμε ότι οι πύρινες γλώσσες είναι ύψους πολλών μέτρων, έτσι.
2: Είναι ακριβώς αυτό. Έφτασαν τώρα και εθελοντές.
3: Ναι. Αυτό το χωριό, Ανδρέα, είχε εκενωθεί χθες, έτσι.
2: Είναι τα Μαυράτα, ναι. Είναι τα Μαυράτα. Δεν μπορεί να
3: έρθει το. Έχουν μείνει ωστόσο λιγοστοί κάτοικοι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και θελοντές σε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Γίνονται ρήψεις αέρος για να σωθούν τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων.
1: Λοιπόν, ήταν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από το Earth News που ήταν στην Κεφαλονιά, που εκεί έχουμε μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Είναι στα Μαυράτα ο συνάδελφος. Λέγαμε νωρίτερα για τους δύο που συνελήφθησαν. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον. Ο ένας έχει συνελήφθει με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Mm-hmm. Είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλαψη του έργου. Μιλάμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες. Σύμφωνα έτσι, με την έρευνα και τη πυροσβεστική. Mm-hmm. Προέκυψε ότι στο ειδυτικό δίκτυο μεταφορά παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από αναμεογεννήτριε προ το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότηση. Εκεί υπήρξε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμού. Και έτσι συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένα με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίο είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερο ω εργολάβο είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια. Αυτοί οδηγούνται στον εισαγγελέα, ενώπιον του εισαγγελέα στη Θήβα. Να πούμε. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ότι με τα πύρινα μέτωπα αναμένονται και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες, το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ παραμένει σε ετοιμότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπήρξε μάλιστα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων και το Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων και το Κέντρο Υγείας Ερυθρών, προκειμένου να δει από κοντά ο ίδιος την κατάσταση που επικρατεί λόγω των πυρκαγιών. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, όλα εξελίσσονται ομαλά, το ΕΣΥ έτοιμο για πάνε ενδεχόμενο.
0: Ναι, και το πρωί είχε πάει πάλι στο συντονιστικό και ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται κάθε μέρα και μάλιστα και χθες είχε πάει, από ό,τι θυμάμαι, και σήμερα πήγε στο συντονιστικό. Mm-hmm. Να έχει πλήρη εικόνα της εξέλιξης των πύρινων μετόπων. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούσαν το πρωί να πετάξουν τα εναέρια μέσα λόγω των θεολωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Αττικοβιωτίας. Αλλά σιγά σιγά έχουν ρηχθεί εδώ και λίγες ώρες και αεροσκάφη πλην των ελικοπτέρων.
0: Έχει φτάσει μέχρι τα μέγαρα η φωτιά, γιατί έτσι και περάσει και από εκεί.
1: Έχουμε διπλό πύρινο μέτωπο από τα Βίλια και μέγαρα.
0: Μάλιστα. Στα Βίλια είναι η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Πάμε την ακούσουμε.
4: Εδώ όπου υπάρχει ένα ελπιστριοφόρο όχημα, το οποίο ανοίγει μία ζώνη πυρασφάλειας, προκειμένου να μην φτάσει στα σπίτια του Αγίου Νεκταρίου. Βλέπετε τώρα το μηχάνημα, όλη αυτή την ώρα που βρίσκομαι εδώ ενεργεί, καθαρίζει το σημείο προκειμένου, ακόμη και αν φτάσει η φωτιά εδώ, να μην συνεχιστεί και να μην επεκταθεί. Ενώ ακριβώς απέναντι, θα δείτε τώρα με τη βοήθεια του Κώστα το Καρά, Κώστα, να δείξουμε ακριβώς απέναντι το κρύο πηγάδι, τον οικισμό που...
3: Και βλέπουμε, Κωνσταντίνα, ακριβώς το μέτωπο αυτό, το πύρινο μέτωπο στο κρύο πηγάδι, στα αριστερά της εικόνας. Πραγματικά, είναι ένα τεράστιο μέτωπο.
4: Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και θέλω πριν συνεχίσουμε να δείξουμε και από την άλλη πλευρά, στην πλευρά του Κυθερώνα, να δείτε τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα. Υπάρχουν αρκετοί εργάτες, Κώστα σε παρακαλώ αν θέλεις, υπάρχουν αρκετοί εργάτες λοιπόν, οι οποίοι είναι με αλυσοπρίωνα,
3: ναι,
4: κόβουν, καθαρίζουν εδώ το σημείο πάνω στον Κυθερώνα, προκειμένου μία
3: να σταματήσουν
4: ζώνη, ναι, πυρασφάλειας.
3: Η φωτιά.
4: Να σταματήσουν.
3: Αν
4: κάπως,
3: μπορεί να σταματήσει,
4: γίνεται,
3: βέβαια.
4: Την επέκταση της φωτιάς, αν μπορεί να σταματήσει, γιατί ακόμη πνέουν άνεμοι. Φυσικά δεν είναι τόσο ισχυρή όσο την χθεσινή ημέρα, αλλά και πάλι είναι αρκετοί αυτοί οι άνεμοι για να κάνουν τη διαφορά και να κάνουν την καταστροφή ακόμη μεγαλύτερη. Βλέπουμε λοιπόν πίσω από τον Κυθερώνα ότι πλέον οι καπνοί έχουν μειωθεί. Αυτό συμβαίνει λόγω και των συνεχών ρήψεων και των ελικοπτέρων,
3: ναι,
4: αλλά και των καναντέρ που είδαμε να πετούν και να κάνουν ρήψεις εδώ, Μαριάννα.
3: Όμως πρέπει να το πούμε, τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών, των εφήγειων δυνάμεων και των πιλότων, όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις τρεις μέρες, να προσπαθήσουν να ανακόψουν αυτά τα τεράστια πύρινα μέτωπα. Τα βλέπουμε στις εικόνες μας, το κρύο πηγάδι, Γεωργία Κρυεμπάρδη.
5: Η εικόνα πλέον είναι λοιπόν, απόκοσμη, είναι χαρακτηριστική.
1: Βλέπουμε το πύρινο μέτωπο στα Βίλια. Στις φλόγες βρίσκεται και το όρος πατέρα από ό,τι βλέπουμε στις εικόνες που μεταδίδει τώρα live το Earth News. Πάμε να συνδεθούμε με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη που βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι.
5: Το περιέγραψε πολύ καλά η Βαλέρια νωρίτερα, ότι ενώ ο άνεμος μπορεί να είναι βόρειος και να κινείται προς τα πάνω το μέτωπο, βρίσκει έφλεκτη ύλη, κουκουνάρια για παράδειγμα, και ξεπηδούν και προς τα ανατολικά νέες εστίες. Οπότε εξαπλώνονται οι φλόγες. Βλέπετε πόσο κοντά μας έχουν έρθει, σε σχέση δηλαδή, σε σύγκριση με προηγούμενες συνδέσεις, όπου βλέπαμε μία ευθεία γραμμή φλόγος να ανεβαίνει προς τα πάνω και το κυρίως μέτωπο ήταν στη Χαράδρα, πλέον εξαπλώνεται και προς τα ανατολικά. Ξεπηδούν συνεχώς οι φλόγες μέσα από το καταπράσινο δάσος. Είναι το όρος πατέρας, ξαναλέω. Φτάνουν και τα 20 μέτρα πίσω από το μαύρο καπνό. Μέχρι πριν από 2 ώρες υπήρχαν 2 σπίτια. Πλέον δεν υπάρχουν. Έχουν καεί. Το έργο των πυροσβεστών είναι πολύ δύσκολο. Για λίγα λεπτά είχαν σταματήσει τα εναέρια. Πριν από λίγο είδαμε ωστόσο μία ρήψη επιτυχημένη. Τώρα τα τελευταία 5 λεπτά δεν έχει γίνει κάποια ρήψη. Ακούμε ωστόσο, δεν βλέπω, δεν ξέρω αν δηλαδή είναι ελικόπτερο. Στο αυτό που βλέπετε τώρα που σας δείχνει ο Αλέξης Πόντσε είναι το όρος πατέρας που καίγεται. Ξεπηδούν συνεχώς νέες εστίες από κουκουνάρια. Εξαπλώνεται προς την πλευρά μας, προς τα ανατολικά. Ουσιαστικά πίσω από το λόφο είναι η Βένιζα, είναι οι οικισμοί που έχουν εκενωθεί. Εδώ μπροστά μας είναι ο Άγιος Νεκτάριος, είναι οι οικισμοί που επίσης έχουν εκενωθεί. Το έργο των πυροσβεστών είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκεί μέσα είναι Χαράδρα, είναι δύσβατο το σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο το έργο τους. Νωρίτερα έφτασαν εδώ και εθελοντές εργάτες με αλυσοπρίωνα, έτσι ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Ωστόσο, οι φλόγες έχουν μια δική τους ταχύτητα. Ξεπηδούν πολύ γρήγορα. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που σας δείχνουμε. Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται το μέτωπο, πόσο γρήγορα ξεπηδούν οι φλόγες. Φτάνουν και τα 20 μέτρα. Εκεί υπήρχαν 2 σπίτια. Πλέον δεν υπάρχουν.
3: Έτσι είναι, η εικόνα είναι πράγματι αποκαρδιωτική. Παρθένο Πευκοδάσος, υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη εκεί. Τις τελευταίες λοιπόν 2 ώρες...
1: Αυτό το όρος, το όρος πατέρα είναι Πευκοδάσος. Βλέπεις και στις εικόνες, βλέπουμε εδώ πέρα πώς οι φλόγες...
0: Οι φλόγες έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά, 20 ναι. μέτρα όπως λέει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τελείωσε και το τελευταίο πράσινο που υπήρχε κοντά στην Αττική.
1: Το θέμα είναι, ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί...
0: Μετά να μην αναρωτιόμαστε για πλημμύρες και όλα τα σχετικά, γιατί δεν θα υπάρχουν δέντρα πλέον να συγκρατήσουν όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα που έχουν δημιουργηθεί με την περιβαλλοντική κρίση, όλο αυτό το... Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, σίγουρα οι επιπτώσεις θα τις δούμε αργότερα. Σημασία έχει τώρα όσο μπορούν πριν φτάσουν σε οικισμούς, γιατί βλέπω, διαβάζω ας πούμε, και βλέπω ότι καίγονται σπίτια στον οικισμό Ζαχούλη, στον Κάμπο Μεγάρων. Τεράστιο το μέτωπο σε Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο. Το όρος πατέρα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Πετάνε πτυτικά μέσα, από ό,τι βλέπουμε και στις εικόνες του Earth News.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί κοίταξε να δεις μέσα από τον καπνό πώς προσπαθεί να βγει και να ρίξει το νερό. Μαύρος ο καπνός.
1: Ναι. Είναι από την καύση της έφλεκτης ύλης.
0: Δεν είναι και εύκολο να δούνε, ναι.
1: Σαφέστατα δεν έχουν καλή ορατότητα. Το μέτωπο από ό,τι βλέπουμε τώρα και εμείς από τα πλάνα της τηλεόρασης του Earth News είναι πολύ μεγάλο μέτωπο. Δεν ξέρω σε τι απόσταση εκτείνεται αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βλέπω. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως διακρίνω, βλέπω και σπίτια, υπάρχουν οι φλόγες πλησιάζουν προς τα εκεί. Ας ελπίσουμε τώρα ότι κάπου θα γίνει μια ανακοπή, ό,τι μπορούν να κάνουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες μαζί με εθελοντές.
0: Και οι άνθρωποι και αυτοί έχουν καταβληθεί, είναι καταβεβλημένοι. Πόσο να αντέξουν.
1: Βεβαίως.
0: Όλη μέρα, όλη νύχτα.
1: Λοιπόν, μια καλησπέρα στη φίλη μας την Έλεν την Καρύδη. Μας λέει: όταν είναι ασυνείδητοι κατασκευαστές και επιστήμονες ανεπαρκείς ως ασυνείδητοι, καλό είναι να τους αφαιρείται η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Μόνο έτσι θα προσέχουν. Το ίδιο να ισχύει και για τους γιατρούς που θα κάνουν λάθος διάγνωση και στέλνουν ανθρώπους στον άλλο κόσμο. Και όπως τώρα, μηχανικοί και σε περίπτωση σεισμών, κατάπτωση γεφυρών κτλ. Αφαίρεση της άδειας και τέλος. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο όσον αφορά σε κάποιον ο οποίος προκαλεί είτε από αμέλεια είτε σκόπιμα φωτιά. Οπότε θα το δούμε.
0: Νομίζω ότι όλα είναι θέμα συνειδήσεως. Κατά πόσο μπορείς να είσαι ευσυνείδητος για το τι μπορεί να προκαλέσεις όταν οι καιρικές καταστάσεις δεν το επιτρέπουν και εσύ εντός εισαγωγικών βιάζεις να κάνεις πράγματα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, για αύριο πάλι υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σύμφωνα και με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, έχουμε κατηγορία κινδύνου 4 για την περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτίας και Εύβοιας. Θέλει προσοχή και αύριο. Παρότι οι άνεμοι, από ό,τι ξέρουμε, θα εξασθενήσουν σιγά-σιγά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όχι εργασίες, ακούμε τις εντολές, τις οδηγίες των αρχών. Όχι εργασίες, όχι barbecue, ξέρεις, υπάρχουν και...
0: Όλα αυτά. Μπορούμε να φάμε άλλες μέρες. Ακριβώς. Η πρώτη σημαντική εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα περίπου μεταξύ 4 και 6, όπου οι άνεμοι θα περιοριστούν στα 6 μποφόρ και μετά κατά τις βραδινές ώρες η έντασή τους θα μειωθεί περαιτέρω, φτάνοντας στα 5 μποφόρ, ενώ μέσα στη νύχτα δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 4 μποφόρ με τοπικές ρηπές έως 5. Δυστυχώς όμως μέσα στη νύχτα, παρόλο που θα είναι 4 τα μποφόρ, δεν θα μπορούν να πετάνε τα εναέρια μέσα για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3:30. Έτσι, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως, γράφουν το μήνυμα Earth News Radio, 2 λέξεις, και στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ακόμα και φωτογραφίες. Αν είσαστε κάπου και βλέπετε κάποιο από όλο αυτό το σκηνικό που εξελίσσεται τώρα, στείλτε μας τη φωτογραφία σας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, εκτός βέβαια από όλα αυτά, έτσι, να πούμε ότι είχαμε και χρυσό στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα πούμε λίγο αργότερα και γι' αυτά, γιατί μέσα σε αυτή τη μαυρίλα υπάρχουν και κάποια φωτεινά σημεία. Ευτυχώς. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τα κορίτσια, οι αδερφές Αλεξανδροί, πήρανε χρυσό και εκεί. Οπότε λίγο πιο μετά, έτσι, θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Βασίλη, θέλεις να μας βάλεις έτσι μια μουσική ανάσα? Ναι, ναι. Και τα ξαναλέμε.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Στη θέση μας εδώ.
1: Στη θέση μας εδώ πέρα. Ναι. Σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ενώ συνήθως μαζί με την Ελένη Καραθάνου έχετε μια πιο, μπορώ να πω έτσι,
0: πιο ανάλαφρη, πιο ταξιδιάρικη,
1: πιο ταξιδιάρικη, ναι,
0: έτσι, με πιο χιουμοριστική διάθεση.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή κάθε Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, μας ταξιδεύετε στην περιφέρεια,
0: μας
1: πάτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από ανταποκριτές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά. Τώρα σήμερα το απαιτεί η περίσταση.
1: Κοίταξε,
0: δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Συστή, άκουσα το πρωί διάφορους που λένε, μα γιατί πρέπει όλη μέρα να βλέπουμε και να ακούμε αυτό, και αυτή η ερώτηση απευθυνόταν εδώ στην ΕΡΤ. Γιατί πρέπει, λένε, το βλέπουμε και να το ακούμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της ΕΡΤ. Και της ΕΡΤ της τηλεόρασης, του ΕΡΤ News και του ΕΡΤ News Radio. Ακούγεται παντού επίσης. Έρχεται σε όλους τους δέκτες της τηλεόρασης, σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν ενημερωθείτε από αυτό το κανάλι και από αυτό το ραδιόφωνο, πού δηλαδή θα ενημερωθούνε? Αυτός δεν είναι ο ρόλος.
1: Μα το ραδιόφωνο, το Earth News Radio 105,8, είναι ένας καθαρά ενημερωτικός σταθμός.
0: Ακριβώς, όπως και το Earth News επίσης είναι ένα καθαρά ενημερωτικό κανάλι. Ενημερώνει λοιπόν για αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Οπότε μη σας κάνει
1: δεν είμαστε
0: εντύπωση.
1: Μουσικό ραδιόφωνο.
0: Όχι. Επίσης έχεις και
1: στείλει αυτά τα μηνύματα, δηλαδή.
0: Ναι, το άκουσα σου λέω το πρωί. Όχι, όντως ισχύει. Ως μήνυμα ήρθε, πραγματικά. Ναι. Δεν μπορούσε ο ακροατής να καταλάβει γιατί πρέπει. Υπάρχει και η άλλη τέτοια. Γυρίζεις σε άλλο σταθμό αν εσύ θέλεις να ακούσεις τραγουδάκια ή κάτι άλλο. Κανένα πρόβλημα, είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά ο ρόλος του Earth News Radio λοιπόν 105,8, όπως είπε και ο Βασίλης, είναι καθαρά ενημερωτικός. Δεν γίνεται να μην ενημερωθείς.
1: Μα το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Όλη η παραγωγή με τις εκπομπές τους. Έχουμε τώρα τρεις μέρες τώρα που βρισκόμαστε
0: σε
1: πύρνο κλειό.
0: Δηλαδή, στη Γαλλία τι γινόταν τόσο μέρες. Τα κανάλια δεν μιλάγανε, δεν τα λέγανε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Πάντως βγήκε προηγουμένως στο Earth News η καλή συνάδελφος από την παραλία της Ψάθας που είπε ότι είναι λίγο
0: η
1: καλύτερη.
0: Πέγγι Προύσαλη.
1: Πέγγι Προύσαλη, μπράβο, ναι, ναι, ήταν καλύτερη εικόνα. Εκεί που βλέπω εγώ έτσι πρόβλημα είναι ότι έχει δυναμώσει το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή έξω από τα Βίλια. Στην Κεφαλονιά, εκεί στα Μαυράτα, από ό,τι
0: για
1: βλέπω
0: τους ισχυρούς ανέμους,
1: με αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είχαμε και τη σύλληψη για βραδιά ενός 44χρονου, ο οποίος είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για παρόμοιο έτσι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω. Άποψή μου.
1: Αυτός ο συγκεκριμένος
0: πρέπει να εξεταστεί. Γιατί αν το έκανε μία θα το ξανακάνει.
1: Ναι, πρέπει να εξεταστεί, να δούμε αν έχει κάποιο ψυχολογικό, και άμα έχει, γιατί αφέθηκε.
0: Είναι ασθένεια αυτό το πράγμα, το να σου αρέσει να προκαλείς φωτιά, και η ψυχολογία το λέει, δεν το λέω εγώ, δεν είμαι γιατρός. Είναι μία ασθένεια. Αλλά... από ό,τι μας λέει η Αθηνά, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Νίκος Κουντούρης, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις συλλήψεις. Νίκο,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Η τελευταία σύλληψη που έγινε γνωστή σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα πριν από τα μεσάνυχτα στην θέση Πάστρα στην Κεφαλονιά. Είναι ακόμη σε εξέλιξη και φαίνεται ότι απειλούνται και κατοικίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ως υπαίτιος λοιπόν για αυτή την πυρκαγιά, με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, συνελήφθη ένας 44χρονος Έλληνας, φέρεται να έβαλε φωτιά με χρήση χυμνής φλόγας, δηλαδή. Αναπτύει, όπως σας είπα, παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, σύμφωνα πάντα με όσα μας λένε από την πυροσβεστική.
1: Μάλιστα.
2: Να πάμε και στις άλλες συλλήψεις για τη φωτιά στη Βιωτία,
1: ναι,
2: που πέρασε στην Αττική, αν θέλετε.
1: Ναι, βεβαίως, Νίκος, ακούμε με προσοχή.
2: Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έγινε μια μεγάλη έρευνα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Προέκυψε λοιπόν από αξιοποίηση βιντεολεπτικού υλικού, μαρτυρίες.

0: κτηριών, πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, ότι η φωτιά, η μία από τις δύο της Βιωτίας, θυμίζω, 9 το πρωί εκδηλώθηκε της Παρασκευής, κοντά στον Άγιο Βασίλειο, συγκεκριμένα στη θέση Μαύρος Πιθάρη, που το Σάββατο πέρασε στην Δυτική Αττική και συνεχίζει να καίει ακόμη. Mm. Φαίνεται, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, να ξεκίνησε από σπινθήρα που έπεσε στο δάσος λόγω των ταλαντώσεων σε καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ένα ιδιωτικό αιωλικό πάρκο με 5 ανεμογεννήτριες. Τα στελέχη της ΔΑΕ κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, όπως σας είπα, και συνέλαβαν δύο άτομα. Τον ιδιοκτήτη της τεχνικής εταιρείας που είχε αναλάβει τη μελέτη και επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, δηλαδή του δικτύου μεταφοράς, και τον εργολάβο, συνεργάτη του, που κατασκεύασε το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι δύο συλληφθέντες σε λίγη ώρα οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα Θιβών με τη δικογραφία σε βάρος τους να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες και το ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς αναζητήθηκε, όπως και ένα συγγενικό του πρόσωπο που είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Στα όρια του αυτοφόρου δεν εντοπίστηκαν τα δύο αυτά πρόσωπα. Θα αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα εκδώσει, για παράδειγμα, ένταλμα σύλληψη σε βάρος τους, τι δίωξη θα τους ασκήσει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, στις 27 Ιουνίου, 100 μέτρα από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά το πρωί της Παρασκευής, είχε εκδηλωθεί πάλι πυρκαγιά από σπινθήρα σε καλώδια στο ίδιο δίκτυο μεταφοράς, που αντιμετωπίστηκε ευτυχώς τότε άμεσα από την πυροσβεστική, είχε κάψει 60 στρέμματα. Τότε δεν είχαν γίνει συλλήψεις στα όρια του αυτοφόρου, όμως οι πυροσβέστες είχαν βρει την αιτία της πυρκαγιάς, είχαν κόψει τα καλώδια που είχαν προκαλέσει τους πυνθήρες και ξέρανε τι είχε συμβεί. Κατά τα άλλα, συνολικά, εχθές συνελήφθησαν 11 άτομα για πυρκαγιές, όχι από πρόθεση, από αμέλεια οι περισσότερες. Ναι. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι για τη μεγάλη πυρκαγιά την Παρασκευή το πρωί στο Φίχτη Αργολίδας, κοντά στις Μυκήνες, συνελήφθη ένα ζευγάρι αγροτών, καθώς έκαναν εργασίες με τρακτέρ και καταστροφέα, και από τους σπινθήρες προκλήθηκε η πυρκαγιά. Υπάρχουν και πολλά πρόστιμα και συλλήψεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε περιοχές, σε ημέρες με υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Τα λέμε όλοι και τα ξαναλέμε, αλλά κάποιοι φαίνεται ότι αδιαφορούν για τα μέτρα πρόληψης σε ημέρες που είναι πολύ δύσκολες, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Μα Νίκο, είναι αδιανόητο τώρα με τέτοιες καιρικές συνθήκες να πήγαινε άλλος να κάνει εργασίες ή ό,τι άλλο του κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή, το λέμε από το εδώ και δύο μέρες.
0: Μέχρι και ρήψη βεγγαλικών, περίπτωση τέτοια είχε στην Αττική. Και πολλές εργασίες με τροχούς, κοπής μετάλλων που πετάνε σπινθήρες κτλ.
2: Βεγγαλικά από κανένα γάμο θα ήταν αυτό.
1: Αυτό
2: σκέφτηκα.
0: Δεν έχει γίνει γνωστό, πιθανόν. Ναι. Αλλά
1: τίποτα, γενέθλια είναι τώρα και στα γενέθλια συμβαίνει
0: προσοχή,
1: αυτό.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε. Δηλαδή, τι άλλο. Ναι.
2: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Για ό,τι χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Καλό απόγευμα, Νίκο.
2: Και πάμε να περάσουμε στη συνάδελφο την Μπέγκη την Προύσαλη που βρίσκεται στην παραλία της Ψάθας. Μπέγκη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Πέγγι.
3: Καλησπέρα.
1: Είναι καλύτερα εκεί?
3: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι έχει λήξει ο συναγερμός. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν αστραπές ανατοπυρώσεις. Όμως δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο ενεργό μεγάλης έκτασης. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Είναι αυτό που ανησυχεί περισσότερο, ο παράγοντας ανησυχίας, γιατί μπορεί να προκαλέσουν νέες αιστείες μέσα σε ειδικά μένες εκτάσεις. Γι' αυτό συνεχίζονται και οι επιχειρήσεις από αέρος, αλλά και οι περιπολίες και όπου μπορούν να επέμβουν πυροσβέστες και να παρέμβουν από επίγειες δυνάμεις. Να πω ότι είναι εδώ πολύ περίεργη η κατάσταση στην ουσία, γιατί είναι τέτοια η γεωμορφολογία του εδάφους, των βουνών που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, που καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μεταφέρονται δηλαδή πολύ εύκολα οι νέες αιστείες. Τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα στα Καμένα, και μιλάμε για το όρος Πατέρας, για το όρος Κυστερώνας, αλλά και για το Λυκοβούνιο, που εχθές υπήρχε μια κορυφογραμμή σε πολύ μεγάλη έκταση από τη μια πλευρά ουσιαστικά της περιοχής μέχρι την άλλη. Είναι μια γεωμορφολογία που ουσιαστικά αποτελεί και τον καθοριστικό παράγοντα, γιατί μιλάμε για απότομες πλαγιές, για χαράδρες, για πυκνή πευκόφυτη βλάστηση, όπου λειτουργούσαν σαν φυσική αγωγή της φωτιάς και το βράδυ αλλά και μέσα στις πρωινές ώρες. Είναι καλύτερη κατάσταση, όπως είπα. Έχει βέβαια αρκετά δυνατούς ανέμους, βορειοανατολικά πλέον πνέουν προς, την, προς τα Μέγαρα, ναι. Και είναι βέβαια και αρκετά μεγάλη θερμοκρασία, είναι 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Πετάει κανένα ελικόπτερο εκεί πέρα, άμα βρίσκει κανένα καντιλάκι, όπως λέμε.
3: Ναι, πετάνε από το πρωί. Από το πρωί έχουν ξεκινήσει γύρω στις, όχι πολύ νωρίς, γύρω στις 10.30-11, ξεκίνησαν. Και ήρθαν και καναντέρ μάλιστα πριν από λίγο. Επιχειρούν, ασταμάτητα επιχείρησαν εδώ.
2: Μπέγκι, νωρίτερα πως είχα δει στην τηλεόραση, έτσι πίσω από σένα που έδειχνε ο κάμεραμάν της
4: ΕΡΤ, κόσμο.
2: Είδα ένα ζευγάρι, ήταν.
4: Ναι, είχε κάτι.
2: Στην παραλία. Υπάρχει κόσμος που κάνει μπάνια, ας πούμε, και από πάνω από το βουνό να καίγεται.
3: Όχι. Απαγορεύεται, δεν περνάει κάποιος εδώ. Τώρα είναι κάποιοι κάτοικοι, ενδεχομένως γιατί είναι κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν μείνει στα σπίτια του, στις περιουσίες τους. Αν είχαν βγει για να παρακολουθήσουν τι. Όχι, δεν έπεσε την αντίληψή μου κάτι τέτοιο να κάνει κάποιο μπάνιο.
2: Ναι, όχι, ήταν στην πλάτη σου από πίσω, όπως έδειχνε.
4: Ναι,
2: εικόνα.
4: Στις ξαπλώστρες πίσω. Ναι.
3: Όχι, δεν ήταν, δεν έπεσε, δεν είδα κάτι τέτοιο. Τώρα ακόμα και τα παιχνίδια, κάποια παιχνίδια και αν είδατε κάποια φουσκωτά παιχνίδια.
2: Ναι, κάτι φουσκωτά, μπράβο.
3: Ναι, ήταν, είχαν απομείνει εκεί. Ναι, φάνηκε να έφυγε κάποιος έτσι λίγο πιο βιαστικά, ας πούμε, και δεν πρόλαβε να τα μαζέψει.
4: Λογικό
3: είναι, ναι. Είναι μια περιοχή εδώ η Ψάθα που είναι τόπος για πολύ κοντινός προορισμός και για εσάς από την Αθήνα και για εμάς.
4: Μα κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός εκεί.
2: Είναι γνωστή παραλία.
3: Γιατί έχει πολύ περιποιημένα καταστήματα. Πραγματικά με πολύ όμορφα καταστήματα, εστίασης, καφέ κλπ. Φαίνεται ότι προσελκύει κόσμο αρκετά. Είναι μια ωραία περιοχή.
4: Είναι κοντινά.
3: Κοντινό προορισμός, πολύ καλός. Ναι. Πιστεύω τις επόμενες ώρες, να μην πω 2-3 μέρες, φαντάζομαι, αν και θέλει αρκετή δουλειά εδώ για να σβήσει όλο αυτό. Και μιλάω για όλο το κομμάτι. Ακόμα και αν πούμε ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να περάσουν αρκετές μέρες για τη σφυγοκαίη. Βρίσκει καύσιμη ύλη. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε ότι θα σβήσει βήμα προς βήμα από τους πυροσβέστες μέσα στο βουνό, που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οχήματα αλλά και εν αέρια. Θυμήθηκαν εδώ οι κάτοικοι και τις δύο προηγούμενες πυρκαγιές που είχαν ζήσει, κάποιοι βέβαια μεγαλύτερη ηλικία, το 1984 και το 1991. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μου έλεγε ένας κύριος ότι το 1984 έκαιγε το κομμάτι αυτό στο Λυκοβούνιο, όπως το λένε εδώ, ένα βουνό, ναι. 14 μέρες. 14 ολόκληρες μέρες. Έκαιγε. Σιγουέκαιγε για την ακρίβεια και δημιούργησε βέβαια αρκετά προβλήματα. Και δεν είναι και πολύ παλιά η φωτιά στο Σχοινό Κορινθίας, έτσι, που έφυγε από το Σχοινό τότε και βγήκε, τα θυμάστε, πριν από κάποια χρόνια στην Αττική.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν που έκαιγε 14 μέρες, θα ήταν σε κάποια χαράδρα, φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή, και σε δύσβατη περιοχή που δεν μπορούσαν να.
3: Στη χαράδρα με αργή καύσιμη, με καύσιμη ύλη. Κατέβαινε δηλαδή σιγά σιγά, πραγματικά σιγά σιγά. Βέβαια τότε ήταν άλλες, ήταν δασαρχία, ήταν αλλιώς η αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ήταν υλοτόμοι στο δάσος, ήταν άνθρωποι που είχαν μια εικόνα, από ό,τι έλεγε μπορούσαν κάπως να βοηθήσουν. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι ίσως πιο εύκολα για κάποιους ανθρώπους, αλλά τα θυμούνται έτσι αυτό που είχαν ζήσει με το που είδαν τη φωτιά να υπάρχει εδώ, με το που ξέσπασε η φωτιά. Αμέσως ξύπνησαν οι αναμνήσεις από αυτά τα γεγονότα.
2: Μάλιστα. Πέγκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον χρόνο σου.
4: Καλή συνέχεια και σε
2: εσένα. Προσοχή στο ρεπορτάζ και θα τα ξαναπούμε πιθανόν.
4: Λοιπόν, να πούμε, να απαντήσουμε στη Νάβα, η οποία μας ζητάει να της απαντήσουμε. Δεν έχουμε απάντηση, θα ρωτήσουμε όμως. Έχει μια απορία. Υπάρχει, λέει, καλησπέρα σας, υπάρχει κάποια πληροφορία για την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου των Εγωσθένων κοντά στο Πόρτο Γερμενό?
2: Δεν το ξέρω.
4: Δεν το ξέρουμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε και αν υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποιο νέο, να σας δώσουμε.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, πάμε
2: για
4: παρακάτω.
2: Τώρα.
4: Πάμε στη Σοφία την Πατραμάνη. Τη Σοφία την Πατραμάνη τη βγάζουμε κάθε φορά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μας λέει τα ιατρικά νέα, κάποια καινούρια που έτσι είναι να μάθει ο κόσμος ή κάποιες συμβουλές. Σήμερα λοιπόν θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που βρεθούμε κοντά σε φωτιά, τι οδηγίες δίνει ο ΕΟΔΗ. Σωστά, καλά τα λέω, Σοφία μου.
3: Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Σοφία.
4: Έλα, Σοφάκη μου, καλησπέρα. Είμαι μαζί με τον Βασίλη το Γούλα σήμερα.
5: Καλησπέρα και στο Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Σοφία μου.
5: Έχουμε λοιπόν ο ΕΟΔΗ, τι άλλο να πει από το να ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των ειδικών. και οι ειδικοί είναι βέβαια η πολιτική προστασία, η πυροσβεστική, το Υπουργείο Υγείας, τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα και να μην τεθεί καμιά ανθρώπινη

0: ζωή σε κίνδυνο. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι δουλειά των αρχών. Δηλαδή η κατάσβεση της φωτιάς όταν γίνεται, πρέπει να γίνεται, όταν γίνεται από τους κατοίκους, να γίνεται και να είναι εποπτευόμενοι από τις ομάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να είναι πάντα να μην λειτουργούν αυθαίρετα και να μπαίνουν, γιατί υπάρχει σε κάθε περιοχή το μικροκλίμα. Εκεί που νομίζουν ότι η φωτιά πηγαίνει από τη μία πλευρά, μπορεί, και ενώ η κατεύθυνση των ανέμων είναι αυτή, η σωστή που βλέπουν οι κάτοικοι, το μικροκλίμα της περιοχής, όπως μας το εξηγούν οι ειδικοί, μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξει και να έρθει πάνω τους. Είναι λοιπόν πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να ακούνε τις οδηγίες των αρχών, να μην αυθαιρετούν και να μην θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Επιπλέον από τον ΕΟΔΗ υπάρχουν οδηγίες προστασίας για τις ομάδες που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην εκτίθονται σε συνθήκες μεγάλης έντασης καπνού, μεγάλης αύξησης της τοπικής θερμοκρασίας που δημιουργείται, και γενικώς να, αν μπορούν και δεν υπάρχει αντίθετη οδηγία, να μένουν στα σπίτια τους και μάλιστα να είναι το κλιματιστικό να είναι πολύ κλειστά, παράθυρα, πόρτες, να μην εισχωρεί δηλαδή μέσα καπνός, ακόμα για αυτά τα άτομα που έχουν σοβαρά αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα και είναι κάτω από χρόνια θεραπείες, αν μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο ασφαλέστερο περιβάλλον, κλείνοντας και εσωτερικές πόρτες σε ένα δωμάτιο, ούτως ώστε το κλιματιστικό εκεί να δουλεύει με τον αέρα του δωματίου, δηλαδή να μην υπάρχει επαφή. Υπάρχουν στα σύγχρονα κλιματιστικά, αλλά και σε κάποια που δεν είναι της τελευταίας πενταετίας, το κλιματιστικό να δίνει, να ανακυκλώνει, αφού τον ψύχει βέβαια, τον εσωτερικό αέρα του σπιτιού, ούτως ώστε να μην είναι σε καμία περίπτωση εκτεθειμένη στο νέφος του καπνού της πυρκαγιάς, όμως να είναι προστατευμένη. Είναι πολύ δύσκολο όταν να μεταφερθεί ένα άτομο με αναπηρίες, για παράδειγμα. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι πάντα εκεί που υπάρχει μια μεγάλη φωτιά και είναι κατοικημένη περιοχή, υπάρχουν και μονάδες του ΕΚΑΒ, όπως και ασθενοφόρα, για να μετακινήσουν ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οδηγίες του 112 για εκένωση σπιτιών, οικισμών, χωριών. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν δηλαδή κινητικά προβλήματα και δεν μπορεί να μετακινηθεί ένας άνθρωπος, θα πρέπει να καλείται το ασθενοφόρο. Στο μέτρο του δυνατού ανταποκρίνονται όλοι σε αυτά, αλλά θα πρέπει να σκεφτούν ότι ειδικά αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα και υγείας, καθώς επίσης και ηλικιωμένοι, ότι η έκθεση στον καπνό μιας πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει ρεθισμούς στην αναπνευστική οδό, με βήχα, βροχίτιδα, να επιδεινώσει και να πυροδοτήσει συμπτώματα κρίσης άσματος και σε ορισμένες περιπτώσεις διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, να προκαλέσει δηλαδή δύσπνοια. Τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, γιατί σε αυτά μπορεί να προκληθούν διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς και σε ακραίες περιπτώσεις σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια με πολύ σοβαρότερη κατάληξη. Ο κίνδυνος εγκαυμάτων είναι μεγάλος, του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τα εξωτερικά εγκαύματα είναι μια μορφή των εγκαυμάτων. Mm-hmm. Το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, όταν υποστεί εγκαύματα μετά από την εισπνοή θερμών αερίων, μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα εγκαύματα πολύ σημαντικές επιπλοκές. Έτσι λοιπόν, μια πυρκαγιά εκτός από την περιοχή στην οποία εκδηλώνεται μπορεί να επηρεάσει και άλλες περιοχές, ιδιαίτερα εξαιτίας της μεταφοράς καπνού μέσω των ανέμων. Επομένως, η λήψη των μέτρων, που είναι, όπως είπαμε, απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι,
1: Σοφία,
0: η προστασία, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό, βέβαια, ακόμα και αν κάποια στιγμή περιοριστεί η φωτιά ή σιγά σιγά τίνει να σβήσει, δεν σταματάει. Δηλαδή, αυτός ο καπνός που συνεχίζει να βγαίνει από τα καμένα πάλι επηρεάζει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν, βέβαια, οι οδηγίες που υπάρχουν είναι να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις από περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην ακτίνα της μεταφοράς του ανέμου. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος, να μην πάρει κάποιος το αυτοκίνητό του, το ποδήλατό του, τη μηχανή του και να κατευθυνθεί να περάσει από αυτές τις περιοχές. Ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες πρέπει να κοιμούνται στο πιο δροσερό σημείο των κατοικιών, χωρίς τις κατοικίες εκεί που μένουν, χωρίς να έχουν ανοιχτά παράθυρα, όταν ακόμα ο αέρας φυσάει προς τη δική τους την πλευρά. Mm-hmm. Όπως είπαμε, ο περιορισμός των μετακινήσεων, ο περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου όταν δεν υπάρχει η ρύθμιση συστήματος κλιματισμού, ούτως ώστε να υπάρχει η λειτουργία της ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.
1: Όλα αλλά αυτά είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ.
0: Αν
1: κάποιος θελήσει.
0: Θα τα δουν αυτά. Συχνή ενυδάτωση και διατήρηση της θερμοκρασίας.
1: Αν μπορείς να απομακρυνθείς από το σημείο, το καλύτερο από όλα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες και στην περίπτωση που έχει περάσει φωτιά από ένα σημείο και αυτά τότε μας τα είχαν πάρα πολύ εξηγήσει ειδικοί στην περίπτωση στην τραγωδία στο μάτι, πώς είναι ο τρόπος που πρέπει να πλένονται ακόμα και οι εξωτερικοί τείχοι. Δηλαδή, καλό θα είναι πριν να ξεκινήσει κάποιος, σταμάτησε κάπου η πυρκαγιά, να μπει μέσα στον ΕΟΔΗ και να πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν, ούτως ώστε να μην έρχεται πάνω του όλη αυτή η τέφρα, η κάπνα στον καθαρισμό. Για να μην σπαταλάμε περισσότερο ραδιοφωνικό χρόνο και από τις συνδέσεις σας, ούτως ώστε να είναι πλέον πιο ασφαλές ό,τι και αν κάνουνε.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ματραμάνη, να σε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
2: Είναι πολύ καλοτοπιστική.
1: Και είπαμε, μέσα στη σελίδα του ΕΟΔΗ, www.eod.gr, μπορείτε να τα βρείτε όλα.
2: Λοιπόν, το πύρινο μέτωπο συνεχίζεται. Η φωτιά κινείται προς τα Βίλια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κρύο πηγάδι στην περιοχή και στο όρος Πατέρα. Εκεί είναι ανεξέλεκτη η φωτιά από ό,τι μας ενημερώνουν. Γίνεται διτάνεια μάχη των πυροσβεστών.
1: Οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί λένε ότι ξεπηδούν νέες αιστείες. Βρίσκει πρόσφορο έδαφος, προχωρά και ξεπηδούν νέες αιστείες.
2: Ναι, βοηθάει εκεί πέρα και η καύση μήλη που υπάρχει και ο άνεμος ο οποίος πνέει εκεί στην περιοχή. Στο κρύο πηγάδι, μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί κάποια σπίτια. Δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Εκεί που υπολογίζαμε ότι και με τα εναέρια μέσα θα μπορούσαν έτσι να υπάρξει μια πιο καλύτερη εικόνα, βλέπουμε ότι το πύρινο μέτωπο συνεχίζει ακάθεκτο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν,
1: περιμένουμε να ηρεμήσουν οι άνεμοι.
2: Όσο προχωράμε,
1: ναι. Είπαμε από 4 μέχρι 6 θα υπάρχει μία μικρή μείωση των ανέμων. Μήπως εκεί πέρα μπορέσουν και πετάξουν.
2: Να σου πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι συνολικά τώρα στην Αττικοβιωτία και στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν κοντά στους 500 πυροσβέστες, 500 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 134 οχήματα. Έχουμε 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία. Ναι. Αλλά οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σε αρκετές περιπτώσεις έτσι την κατάσταση εκεί πέρα. Συνεχίζεται και το πύρινο μέτωπο στα Μαυράτα της Κεφαλονιάς και όπως μας είπε και ο Νίκος Κουντούρης, αστυνομικός συντάκτης, νωρίτερα είχαμε μία σύλληψη ενός 44χρονου Έλληνα για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία με τους υπολογισμούς που έχει κάνει η πυροσβεστική έχει κάψει 6.000 στρέμματα. Ξεκίνησε χθες από το χωριό Πάστρα. Όσοι ξέρουν από την Κεφαλονιά, είναι ένα σημείο στο δρόμο πάνω που εκεί υπάρχει ένα μνημείο, ένα σιδερένιος αετός. Από το σημείο από εκεί και κάτω ξέσπασε η πυρκαγιά, όπου συνελήφθη 44χρονος φερόμενος ως εμπριστής για τη συγκεκριμένη φωτιά.
1: Να πούμε ότι ακόμα και ο αθλητισμός βοηθάει αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Κάποια σωματεία της Νέας Περάμου, πανελευσυνιακός, συλλέγουν
2: τρόφιμα,
1: ναι,
2: νερά και
1: στεκόμαστε τέτοια. Δίπλα στους πυρόπληκτους, συλλέγουν πράγματα, τρόφιμα, είδη για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον κόσμο που έχασε το σπίτι του, που έχει μείνει στο δρόμο.
2: Πάνω σε αυτό ήδη έχουν, δηλαδή, από
1: και ο Ερυθρός Σταυρός, έτσι, που βρίσκεται εκεί.
2: Είναι εδώ και πόσες μέρες.
1: Εδώ και πόσες μέρες, από την πρώτη στιγμή.
2: Λοιπόν, και ήδη η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,
1: ναι,
2: έχει έτσι ξεκινήσει για τις πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές.
1: Mm-hmm.
2: Όλα τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις γι' αυτό μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για να δουν τις αποζημιώσεις που θα πάρουν, έτσι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε μία ανάσα, μία μουσική ανάσα, καθώς πηγαίνουμε προς το Δελτίο Ειδήσεων και την Αλίκη Παπαναστασίου που θα έρθει να μας πει αν υπάρχει κάτι νεότερο που δεν το δώσαμε εμείς τώρα, γιατί συνέχεια αλλάζουν αυτά, οπότε μέχρι να έρθει η Αλίκη κάτι μπορεί να έχει βγει. Παραμείνετε στο Earth News Radio 105,8, γιατί σε λίγο ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα να δούμε τη συνέχεια όλων αυτών των ειδήσεων που... Πώς θα είναι, τρεις μέρες τώρα που δίνουμε.
2: Ναι.
1: Μην φύγετε, εδώ είμαστε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που πέρασε από τη Βιωτία στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο κύρια μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι έχουν ξεκινήσει εναέριες ρήψεις νερού με 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Το πρωί ζητήθηκε η εκένωση σε Αγία Σκέπη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Κανδύλη, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντι. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, υδροφόρες, μηχανήματα έργου των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και ομάδα δευκαλείων. Συνεχίζονται και οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου, στο ύψος της Διασταύρωσης προς Πόρτο Γερμενού. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, αλλά και σε δύο σημεία της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Για αυτή τη φωτιά οδηγούνται σήμερα ενώπιν της Εισαγγελίας Θήβας δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμού κακουργήματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι δύο συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Η δύσκολη κατάσταση και στην Κεφαλονιά, καθώς οι φλόγες έχουν πλησιάσει και καίνε αυλές στο χωριό Μαυράτα, επιτόπου επίγειες και αέριες δυνάμεις, το άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται προς το Κατελιό. Για αυτή τη φωτιά συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο συλληφθής φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών και είχε καταδικαστεί για συναφείς πράξεις. Διάσπαρτες αιστείες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή της Αιγιάλιας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Νίκο Καραϊσκό. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκέφθηκαν το πρωί το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκαν για την κατάσταση. Στην άμεση καταγραφή των καταστροφών από τις πυρκαγιές και τη στήριξη των πληγέτων Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός τονίζει πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Για έλλειψη αυτοκριτικής κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και αυτοθαυμασμό. Ενώ η χώρα μετρά νεκρούς και καμένες περιουσίες, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για υποκριτική προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδώσει τις καταστροφές αποκλειστικά στην ένταση των φαινομένων, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά παραιτήσεις. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στους 72 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη μαζική είσοδο μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα την περασμένη εβδομάδα, όταν περίπου 60.000 άνθρωποι φέρεται να πέρασαν από το Μαρόκο, κυρίως κολυμπώντας γύρω από το συνεριακό πέρασμα. Οι Ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ η κατάσταση στη Θέουτα έχει αρχίσει να ομαλοποιείται. Ωστόσο, αστυνομία και στρατός παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή με ενισχυμένα μέτρα φύλαξης, μεταξύ των οποίων και νέο πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων. Η μαζική διέλευση έχει προκαλέσει πολιτική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 22 κράτη-μέλη ζητούν έκτακτο συντονισμό για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή για ένα μήνα της εφαρμογής της συνθήκης Σέγγεν στις μετακινήσεις από την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και ο Βασίλης Γούλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 και 7 πρώτα λεπτά, συνδεμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 με την Άννα Σιμέλη στο μικρόφωνο.
1: Και τον Βασίλη Γουλά.
0: Και τον Βασίλη Γουλά. Πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο του Γιώργου Κρυεμπάρδη που βρίσκεται στο Κρύο Πηγάδι, εκεί που είναι η πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
2: Στις φλόγες, τα εναέρια μέσα επιχειρούν κατά περίπτωση λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και δυσχεραίνει περισσότερο το έργο των πυροσβεστών. Η εξάπλωση της φωτιάς γίνεται με ταχύτητα του ρυθμούς. Όταν πετούν τα εναέρια μέσα, είναι επιτυχημένες οι ρήψεις. Βλέπουμε με χειρουργικές κινήσεις γίνονται οι ρήψεις, πως χάνονται μέσα στους καπνούς και πολύ χαμηλά πετούν και με επιτυχία ρίχνουν νερό. Βλέπουμε αμέσως να βγαίνει λευκός καπνός. Ωστόσο, ο αέρας έχει τέτοια ορμή που είναι βόρειος. Παρόλα αυτά, κινείται και προς τα ανατολικά η φωτιά και καίει τα πάντα στο πέρασμά της, διότι πετάγονται κάφτρες, πετάγονται κουκουνάρια. Οπότε, μπορεί οι πυροσβέστες, μπορούν τα εναέρια μέσα να έχουν σβήσει μία εστία, να έχουν σβήσει ένα σημείο και να βλέπουμε λευκό καπνό. Έχει πεταχτεί κάποια κάφτρα, έχει εκτοξευτεί κάποιο κουκουνάρι και έχει ξεπηδήσει μία νέα εστία φωτιάς, με τις φλόγες να ξεπερνούν τα 10 με 15 μέτρα, να φτάνουν και τα 20 μέτρα. Αναδιαστήματα βλέπουμε ένα σκηνικό που είναι απόκοσμο. Ήταν ο ουρανός όλος πορτοκαλί και απλώς πετάγονταν παντού, παντού πετάγονταν φλόγες. Εδώ που βλέπετε τώρα είναι η Χαράδρα. Είναι ένα δύσβατο σημείο. Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Ακόμα και τα εναέρια μέσα είναι δύσκολο να επιχειρήσουν με μεγάλο άνεμο. Είναι ένα δύσκολο σημείο εκεί στην Χαράδρα. Είναι προς τα πίσω ο Άγιος Νεκτάριος. Οι οικισμοί που έχουν εκενωθεί.
1: Λοιπόν, για να πάρεις μια ανάσα, να περιγράψω την συγκλονιστική αυτή εικόνα.
2: Ο καθένας βοηθάει, Μαριλένα, όπως μπορεί. Υπάρχει ασθενοφόρο εδώ, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, υπάρχουν άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού που μοιράζουν νερά ή οτιδήποτε χρειαστεί και σε εμάς που είμαστε εδώ, να τους ευχαριστήσουμε κιόλας από τον αέρα, αλλά και στους πυροσβέστες, οτιδήποτε χρειάζονται, σε κάποιον μικρό τραυματισμό ή κολλήρια και στα μάτια που χρειάζονται οι περισσότεροι. Είναι εδώ, καθένας βοηθάει όπως μπορεί. Ήρθαν και εθελοντές. Εργάτες με αλυσοπρίωνα άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες σε κάποια σημεία όταν φούντωσαν οι φλόγες και οι άνεμοι ήταν ακόμα πιο ισχυροί. Ήρθαν και δύο μηχανήματα έτσι ώστε να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προς τα μέσα στο δάσος, διότι εκεί δεν μπορούσε πλέον να επιχειρήσει το ανθρώπινο χέρι. Και τώρα θα γυρίσουμε την κάμερα στο όρος Πατέρας. Πάντα θα σας δείξουμε πως νέες εστίες, αυτό που σας περιέγραφα λίγο νωρίτερα, νέες εστίες ξεπηδούν, ενώ σε κάποια σημεία βλέπουμε λευκό καπνό, έχουν γίνει επιτυχημένες ρήψεις. Με το μάτι μας μπορούμε να διακρίνουμε.
1: Ωραία. Ακούσαμε την αγωγό Κρυεμπάρδη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Κρύο Πηγάδι, εκεί όπου είναι δύσκολες οι ώρες, καίγεται και το όρος Πατέρα. Και τώρα βλέπουμε για μια άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής για μια φωτιά στο Κούπι Κοροπίου. Εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Κούπι Κοροπίου. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Για ό,τι νεότερο βεβαίως θα το κοιτάξουμε και θα το μεταφέρουμε. Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες τώρα τις οποίες προσπαθούμε να τις επιβεβαιώσουμε. Εάν έχουμε πτώση ελικοπτέρων στην Ψάθα.
1: Είναι ένα ή δύο.
0: Ναι, και περιμένουμε επιβεβαίωση. Να δούμε. Λοιπόν, ενώ μένονται όλα τα πύρνα μέτωπα, να σου πω ότι έχουμε την. Δεν ξέρω, θυμάσαι αυτή την υπόθεση με την Βρετανίδα που την είχαν βρει σε μια βαλίτσα.
1: Που χώρεσε στη βαλίτσα.
0: Λοιπόν, το πώς χώρεσε, άσε. Συνελήφθη ένας 26χρονος, υπήκος του Αφγανιστάν.
1: Μάλιστα.
0: Κατηγορείται, έχει για την εμπλοκή του στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα. Την είχε εντοπίσει σε εγκατελειμμένο χτίριο ένας άστεγος 18 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, ήταν στην Κυψέλη. Λοιπόν, για την υπόθεση αυτή, παρότι το πτώμα ήταν και σε προχωρημένη σύψη, έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν αρκετές έρευνες, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και με όλα τα στοιχεία που είχε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, έτσι της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής, εντοπίστηκε αυτός

0: Αυτός ο 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για δραποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
1: Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι τη βρήκε νεκρή, την εντόπισε νεκρή και για να μην μπλέξει την έβαλε στη βαλίτσα για να μπορεί, λέει, να παίρνει τα λεφτά από τις κάρτες της και φαίνεται πως είχε προλάβει να κάνει και αναλήψεις 10.000 ευρώ.
0: Το θέμα είναι πως τη χώρισε στη βαλίτσα. Η Βρετανίδα
1: ήταν μικρόσωμη προφανώς. Τώρα εντάξει, ας μην αναφερθούμε. Όχι. Εντάξει,
0: η Βρετανίδα, να πούμε, ότι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα 29 Ιουνίου από το Εδιμβούργο.
1: Ναι.
0: Είχε μείνει σε ένα Airbnb, φιλοξενήθηκε σε κάποια φιλικά πρόσωπα και από τις 2 Ιουλίου ως 16 Ιουλίου διέμενε σε ένα ισόγειο διαμέρισμα στα Εξάρχεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο Earth News. Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Το μέτωπο, αχνοφαίνεται με τους τόσο έντονους καπνούς, τους πυκνούς καπνούς. Είναι πολύ μεγάλο μέτωπο. Λίγο αν φυσήξει, μας λένε στο σημείο αυτό οι πυροσβέστες, θα φτάσει μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι πολύ μεγάλη, είναι ανεξέλεγκτη φωτιά. Κοίτα τώρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που μέσα από δύσβατες περιοχές, που δεν έχουν δρόμους, μέσα από δέντρα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά να μην φτάσει στα πρώτα σπίτια. Τα πρώτα σπίτια, θα σας δείξουμε στη συνέχεια με τη βοήθεια του Όβη του Αλεξάνδρου, είναι στα 500 μέτρα από τη φωτιά. Η κάτοικη με αγωνία. Δεν μιλάμε για ένα νοικοκυριό με λίγα σπίτια. 100 μέτρα πιο κάτω είναι τουλάχιστον άλλα 20. Κοίτα πώς θεριεύει η φωτιά, Μαριλένα. Είναι πολύ δύσκολη η φωτιά, μας αναφέρουν οι ίδιοι πυροσβέστες, αλλά το νιώθουμε κι εμείς στο ρεπορτάζ.
1: Και το βλέπουμε.
2: Ότι δεν μπορούμε πραγματικά να μιλήσουμε.
1: Βλέπουμε τις φλόγες να αποκτούν τεράστια δυναμική μέσα σε ελάχιστα λεπτά, τεράστιες ταχύτητες αναπτύσσουν, καταπίνουν ό,τι συναντούν στο πέρασμά τους, τυλίγουν τους κορμούς των δέντρων, υψώνονται και εκεί δεκάδες μέτρα οι καπνοί και εκεί ο ουρανός.
2: Μαριλένα, εμείς συνομιλήσαμε με τους κατοίκους.
1: Ναι.
2: Μαριλένα, εμείς συνομιλήσαμε με τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής, ακόμα και από τα Μέγαρα, οι οποίοι παρακολουθούν με την έντονη αγωνία την εξέλιξη πυρκαγιάς, μας ότι δεν βρίσκονται πάνω στον εργομέτωπο, ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει την περιοχή και η συνεχής αλλαγή της πορείας. Όλη ανησυχία. Όπως και σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Είναι εξαιρετικά δύσκολες, αντίξωες συνθήκες, ακόμα και για εμάς του ρεπορτάζ. Νιώθουμε αυτή την ένταση της πυρκαγιάς από την πυκνή, αποπνικτική ατμόσφαιρα, Μαριλένα. Είναι πάρα πολλοί πυροσβέστες αυτή τη στιγμή στο σημείο και προσπαθούν να συμβάλλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Δεδομένου ότι τα Καναντέρ αλλά και τα Έριξον δεν πετούν αυτή την ώρα. Πιστεύουν ότι αν πέσει ο αέρας σε λίγη ώρα μπορούν να ξαναπετάξουν. 18 ελικόπτερα συνέβαλαν στην επιχείρηση αυτή. Τώρα με τη βοήθεια του Όβη του Αλεξάνδρου σου δείχνουμε σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματική εικόνα πώς γίνεται η επιχείρηση κατάσβεσης των πυροσβεστών και πόσο γρήγορα ανεβαίνει το μέτωπο. Κοίτα πόσες πολλές είναι οι αιστείες φωτιάς, Μαριλένα. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία ακριβώς από πίσω μας πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά να μην φτάσει στα ίδια τους τα σπίτια. Ώρες αγωνίας, δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ και συνεχίζει να εξελίσσεται αυτή η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.
1: Λοιπόν, τεράστιο το θερμικό φορτίο, τεράστια, πολλές, πολύ ισχυρές οι δυνάμεις του αέρα, οι ρηπές. Το βλέπουμε, Κατερίνα, και εκεί το σκηνικό.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει μια πληροφορία ότι δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής, έτσι, στην Ψάθα έχουν καταπέσει, γίνονται έρευνες διάσωσης και εντοπισμού έτσι των πληρωμάτων.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχουμε πιθανότητα της πυροσβεστικής, ό,τι νεότερο έχουμε πάνω σε αυτό
1: θα σας ενημερώσουμε. Ακόμα είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Φαντάζομαι μεταβαίνουν οι ρεπόρτερ στον τόπο εκεί πέρα. Θα δούμε. Ήταν νωρίτερα και η Peggy Prusselli εκεί, δεν ξέρω αν είναι κοντά εκεί σε αυτή την περιοχή. Πηγαίνει από ό,τι μας λένε και η Peggy Prusselli εκεί πέρα. Οπότε, ό,τι νεότερο είναι, εμείς θα σας ειδοποιήσουμε. Πάμε πάλι στην Κατερίνα Παπαγιάννη.
2: Την επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.
1: Οι αναζωπυρώσεις είναι αυτές που δυσκολεύουν το έργο, κατευθύνουν τις φλόγες σε άλλες κατευθύνσεις. Και Κατερίνα, πραγματικά θα σε αφήσουμε και εσύ να συνεχίσεις να πάρεις μια ανάσα και να πάμε στην Κεφαλονιά. Εκεί θα βρούμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθώς το πύρινο μέτωπο στο νησί, το πανέμορφο νησί του Ιωνίου, έχει πάρει διαστάσεις εκτός ελέγχου, Ανδρέα.
3: Λοιπόν, γίνεται προσπάθεια σε λίγο να ελεγχθεί. Είναι το μέτωπο στα Μαυράτα, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, το οποίο καίει ακόμα, είναι χαρακτηριστικό ότι τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, γλίτωσαν τα σπίτια τα οποία βρίσκονται.
1: Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, σου ζητώ συγγνώμη, Ανδρέα, έχουμε κάτι έκτακτο. Νίκο, σε ακούμε, τι έχει συμβεί?
4: Δυστυχώς πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή η είδηση ότι στην περιοχή της Ψάφας, όπου επιχειρούν πολλά εναέρια πυροσβεστικά μέσα, πριν από λίγα λεπτά είχαμε πτώση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι υπήρξε πτώση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στο μέτωπο του Αλεποχωρίου και της Ψάφας, και αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για να εντοπιστεί το σημείο που φέρεται να έχουν καταπέσει τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, και βέβαια να δουν οι δυνάμεις που σπέβδουν στις έρευνες αυτές ποια είναι η κατάσταση των πληρωμάτων τους. Να επαναλάβω ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστή αυτή η είδηση και οι πληροφορίες για πτώση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην ευρύτερη περιοχή της Ψάφας.
1: Λοιπόν, δύο ελικόπτερα, έχουμε αυτές τις πληροφορίες ότι έχουν καταπέσει πριν από λίγα λεπτά στην Ψάθα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που μένεται εκεί και πολύ τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης. Ο Νίκος Κουντούρης θα συλλέξει πληροφορίες και θα έχουμε νεότερα σε πολύ λίγα λεπτά για να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε τις συνθήκες, τι συνέβη. Σαφώς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν πάρα πολύ το έργο αυτών των ανθρώπων. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και θα επιστρέψουμε τώρα στην Κεφαλονιά και πάλι στον Ανδρέα Παπαδημητρίου να μας συνεχίσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
3: Αυτή την ώρα λοιπόν το μέτωπο έχει απομακρυνθεί από κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αρκετά σπίτια τα οποία βρίσκονται στην νότια πλευρά στο χωριό Μαυράτα. Είναι χαρακτηριστικό εδώ που βρισκόμαστε, μπορείτε να δείτε. Εδώ θα μας δείξει ο Γιάννης ο Γιαννούτσος. Είναι το καμένο, η καμένη περιοχή, η οποία ο άνεμος έφερνε τις φλόγες προς το σπίτι, και τώρα θα δείτε ακριβώς πού βρίσκεται, πόσο κοντά είναι στο σπίτι. Καπνίζουν ακόμα βέβαια τα καμένα εδώ. Δείτε χαρακτηριστικά πόσο κοντά είναι. Μιλάμε για λίγα μέτρα. Ήταν οι ρήψεις, οι χειρουργικής ακρίβειας ρήψεις που έκαναν τα ελικόπτερα, αυτές που ουσιαστικά έσωσαν τα σπίτια στην περιοχή εδώ στα Μαυράτα. Κινδύνευσαν πραγματικά, ήταν και οι πυροσβέστες, και ακόμα έρχονται και επιχειρούν κοντά στα σπίτια, γιατί υπάρχουν κάποιες εστίες οι οποίες αναζωπηρώνονται. Ωστόσο τώρα το μέτωπο έχει φύγει από τα Μαυράτα και η αγροτοδασική έκταση είναι περιορισμένο σε σχέση ειδικά με χθες το βράδυ, αλλά και με την ώρα που έφτασε σε αυτό εδώ το σημείο. Και ένα ακόμα μέτωπο είναι πάνω από τον Κατελιό, στην κατεύθυνση προς Σκάλα, όχι στη Σκάλα, έτσι το διευκρινίζουμε, είναι αρκετά χιλιόμετρα πίσω, στο οποίο επιχειρούν τα δύο πεντζετέλ που εδρεύουν εδώ στην Κεφαλονιά, επιχειρούν καναντέρ που είδαμε πριν από λίγο, είδαμε και τράκτορες. Και εδώ στην περιοχή όπου βρίσκονται ακόμα τα σπίτια, επειδή είναι πολλά στα σημεία τα οποία καπνίζουν ακόμα, κάνουν ακόμα ρήψεις ακριβίας τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι πρέπει να το πούμε, ειδικά η δύναμη εδώ της Κεφαλονιάς, είναι από χθες τα μεσάνυχτα ασταμάτητα,
1: ναι,
3: και πολεμάνε,
1: Ανδρέα,
3: με τις φλόγες, καθώς
1: πολύ
3: και οι πυροσβέστες.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να σε διακόψω, διότι έχουμε νεότερα για την πτώση των δύο ελικοπτέρων. Θα πάμε στην Πέγγι Μπρούσαλη, που βρίσκεται στην περιοχή της Ψάθας, να μας πει τι γνωρίζει. Πέγγι.
2: Λοιπόν, να σου πω, Μαριλένα, ότι επιχειρούσαν από το πρωί, όπως είπαμε, τα ελικόπτερα. Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα μεγάλο μπαμ, με αποτέλεσμα να...
0: σύμφωνα με ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, παιδιά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο πυρός, ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωση των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή από το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να συνεχίσουμε τη σύνδεση μας με την Μπέκη Μπρούσαλη, να μας πει και εκείνη τι γνωρίζει.
2: Οι σιρήνες να τρέχουν για να φτάσουν εκεί. Είναι δύσβατη περιοχή από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος δρόμος που να οδηγεί μέχρι εκεί. Πάντως είδαμε και το λιμενικό να έχει μία κινητικότητα με το πλοιάριο που ήταν εδώ από τις πρώτες στιγμές. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Λέγαμε ότι η φωτιά εξελίσσεται με πολύ καλό ρυθμό. Επιχειρούσαν οι άνθρωποι εδώ από το πρωί, από τις 10 και μετά είχαν αρχίσει τις ρήψεις προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά. Κανείς όμως δεν περίμενε να συμβεί αυτό που συνέβη με τα δύο ελικόπτερα, από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται πως συγκρούστηκαν στον αέρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε κι εμείς, για τη φωτιά εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Βλέπετε το μαύρο καπνό. Εδώ κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν εκείνη την ώρα πιο κοντά στο σημείο, μας είπαν ότι ακούστηκε ένας θόρυβος. Κανείς δεν περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν τρία και τέσσερα τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν. Τώρα βλέπω να προσεγγίζουν εκεί στο σημείο κάποια οχήματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το, Νίκο, αυτό με την, να το δείξουμε, κάποια φώτα που φαίνονται αυτοκινήτων. Γυαλίζουν ουσιαστικά. Φαίνεται ότι προσεγγίζουν. Άρα εκεί είναι το σημείο όπου έπεσαν τα ελικόπτερα. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και αφού βεβαίως γίνουν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, να δούμε τι αποτέλεσμα είχε αυτή η πτώση των ελικοπτέρων.
1: Άρα μιλάμε για δύο ελικόπτερα που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να έχουν συγκρουστεί στον αέρα. Άρα επιχειρούσαν στο ίδιο σημείο της Ψάθας, στην ίδια περιοχή. Οι πιλότοι επιχειρούσαν από το πρωί, είχαν μπει στη μάχη με το πρώτο φως. Αντιλαμβανόμαστε, η καταπώνησή τους ήταν μεγάλη και το σημείο εκεί, η ορατότητα δεν τους βοηθούσε καθόλου. Καταλαβαίνουμε κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται και δίνουν τη μάχη όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι πυροσβέστες, με τι αυτοθυσία και κάτω από τι συνθήκες εργάζονται. Πέγγι, βλέπουμε το σημείο εκεί που υψώνονται οι δύο μαύροι στήλοι.
2: Και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εκεί
1: καπνού.
2: Εκεί ακριβώς μιλάμε για μια μεγάλη προσπάθεια που
1: καταπέσει.
2: Έκαναν.
1: Πάμε και στον Νίκο Κουντούρη. Μένεις εσύ μαζί μας να μας δώσει νεότερα στοιχεία. Νίκο, τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσαν αυτά τα δύο ελικόπτερα?
4: Τελικώς, σύμφωνα και με όσα ανακοινώθηκαν επισήμως από το πυροσβεστικό σώμα, μιλάμε για σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Όπως αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δάσο πυρόσβεσης συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Έχουν κινητοποιηθεί, όπως λέει η ανακοίνωση, δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Να σας πω συμπληρωματικά ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ελικόπτερα τύπου Bell. Και επίσης, πληροφορίες από πηγές του πυροσβεστικού σώματος αναφέρουν ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, δύο υπτάμενοι, έχει διασωθεί. Φέρεται να έχουν επικοινωνήσει με τους αθυμάτους τους, με το κέντρο επιχειρήσεων, να είναι καλά στην υγεία τους. Σπέβδουν στο σημείο που βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για να τους περισυλλέξουν. Ενώ δεν γνωρίζουμε κάτι για το πλήρωμα του δεύτερου πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Μακάρι να είχα κάτι αισιόδοξο να σας πω για τους ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερη εξέλιξη υπάρχει θα τη μεταδώσουμε.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ευχάριστο ότι οι δύο υπτάμενοι του ενός ελικοπτέρου έχουν σωθεί και είναι καλά στην υγεία τους. Ευχόμαστε πραγματικά να συμβαίνει το ίδιο και με το άλλο ελικόπτερο. Να επιστρέψουμε στην Πέγγι. Πέγγι, λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν από το πρωί σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, με πυκνό καπνό, με περιορισμένη ορατότητα, και αυτά φαίνεται να έπαιξαν ρόλο έτσι ώστε τα δύο ελικόπτερα να συγκρουστούν στον αέρα.
2: Φαίνεται ότι ήταν, θα δούμε βέβαια και τα αίτια της πτώσης των ελικοπτέρων. Αυτό που γνωρίζουμε, δεν άκουσα πολύ καθαρά τον Νίκο του Κουντούρη, αυτό που γνωρίζω και εγώ είναι ότι κυβερνήσεις του ενός ελικοπτέρου.
5: Ο κυβερνήτης του ενός
2: ελικοπτέρου φαίνεται ότι ειδοποίησε το κέντρο επιχειρήσεων, γιατί όπως σου είπα και στην αρχή, εκείνη την ώρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη κινητοποίηση για να εντοπίσουν αρχικά μέσα σε αυτό το δύσβατο σημείο τα ελικόπτερα και στη συνέχεια να καταφέρουν να σώσουν τους ανθρώπους. Έχουν ήδη φτάσει εκεί στο σημείο.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι
5: θα είναι καλά στην υγεία τους όλοι, και τα δύο πληρώματα.
0: Και τα δύο πληρώματα. Λοιπόν, το θέμα είναι κάτω από ποιες συνθήκες αντίξωες
5: έγινε αυτό.
0: Οι πιλότοι των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων έτσι μάχονται με τις φλόγες, με τους πυκνούς καπνούς. Το πιο προφανές είναι ότι η ορατότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι,
5: ναι.
0: Λόγω των πυκνών καπνών που υπάρχουν. Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Κουντήριος, μετέδωσε και η Πέγγι Μπρούσαλη που βρίσκεται στην Ψάθα για το Earth News, κατά τη διάρκεια επιχείρησης και σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη δασοπυρόσβεση στην περιοχή της Ψάθας συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωση των πληρωμάτων. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου
5: έχει διασωθεί.
0: Mm-hmm. Αναμένουμε πληροφορίες και για τον
5: και για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου
0: και τη διάσωση, ναι,
5: και ευχόμαστε και αυτοί να είναι καλά, να έχουν διασωθεί και αυτοί. Είναι δύσκολη η κατάσταση μέσα σε αυτές τις πύρινες φλόγες και σε αυτό το,
0: εντάξει,
5: τον καπνό, αυτό το ντουμάνι, να προσπαθούν
0: οι άνθρωποι αυτοί και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα, δηλαδή οι πιλότοι, mm-hmm. Λειτουργούν κάτω από συνθήκες
5: αντίξωες,
0: πολύ δύσκολες, έχουν να κάνουν με τους ανέμους, έχουν να κάνουν με τους πυκνούς καπνούς. Και λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Μπέγγι Μπρούσαλη που είναι αυτό.
2: Βρισκόμαστε εδώ πέρα. Ήταν ασταμάτητη προσπάθεια που έκαναν.
6: Ρίχνανε ρήψεις κάθε 4 λεπτά. Ρίχνανε ρήψεις. Ταχύτατη και ασταμάτητη.
2: Το μόνο που έκαναν να κάνουν υδροληψία από τη θάλασσα και να κατευθύνονται μετά προς το βουνό οι άνθρωποι.
6: Ταχύτατη.
2: Για να μπορέσουν.
6: Ταχύτατη.
2: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Είναι και συγκλονισμένοι εδώ οι άνθρωποι πραγματικά με όλο αυτό που έγινε. Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη. Ήταν εδώ κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι είχαν παραμείνει για να βοηθήσουν όπου μπορούσαν στην προσπάθεια αυτή της κατάσβεσης που γινόταν, και κανείς δεν φανταζόταν ότι τα ελικόπτερα αυτά που είχαμε και στα live μας νωρίτερα και στα πλάνα μας κατά τη διάρκεια των συνδέσεων είναι κάποια από αυτά που τώρα δυστυχώς έχουν αυτή την εξέλιξη.
1: Μας
2: δώστε λίγο χρόνο να έχουμε παραπάνω πληροφορίες, να αφήσουμε την εικόνα. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, και στις εκπομπές mm-hmm. ήταν συγκλονιστικά τα πλάνα υδροληψίας από τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν, με πόσο δύσκολους ελιγμούς βουτούσαν για να πάρουν νερό.
0: Λοιπόν, είμαστε.
5: Είναι και η καταπώνηση, έτσι.
0: Είναι οι ώρες που.
5: Πολλές οι ώρες.
0: Πολλές
5: ώρες πτήσεις για να προλάβουν. Και επίσης και το άγχος να προλάβουν, επειδή λέγαμε ότι θα πέσουν λίγο οι άνεμοι, να προλάβουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να ανακόψουν όλη αυτή την πύρινη λέλαπα.
0: Μα έχουν έναν διαρκή αγώνα δρόμου με το χρόνο, με τις καιρικές συνθήκες, με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η φωτιά, οι συνθήκες. Ας ευχηθούμε και το πλήρωμα και του δεύτερου ελικοπτέρου θα διασωθεί. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε
5: εδώ στο Earth News Radio.
0: 4:30 είναι.
5: 105,8.
0: 105,8.
5: Έχει διαφημιστικό, Βασίλη.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
5: Πάμε να πάρουμε ανάσα. Πάμε, Βασίλη.

0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά. Όχι, είναι 4:35.
1: Τι ήθελες να πεις 5 λεπτά πριν 5
0: λεπτά
1: πέντε.
0: Μετά τις
1: όχι,
0: κύπες,
1: όχι, όχι. Περίμενε, έχουμε.
0: Είμαστε και εμείς λίγο έτσι, ξέρεις.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Τον δημαρχό, τον ειδήσιο.
1: Τα αυτιά μας, τα μάτια μας είναι σε οθόνες. Τα αυτιά μας γύρω-γύρω. Ό,τι μπορούμε να συλλέξουμε για να μπορέσουμε να σας το μεταδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έγκυρο τρόπο. Γι' αυτό και δεν βιαζόμαστε να πούμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πρέπει πάντα να είμαστε σίγουροι για αυτό που θα μεταδώσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μάζεμα και να πούμε ότι συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής, ήταν στη μάχη για την κατάσβεση στην περιοχή της Ψάθας και το, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα μέλη από το ένα ελικόπτερο έχει επικοινωνήσει μαζί τους, είναι σε εξέλιξη ο εντοπισμός τους.
0: Και η διάσωση του δεύτερου πληρώματος για το δεύτερο
1: ελικόπτερο. Ακριβώς.
0: Μένεται η πυρκαγιά. Δυτική Αττική, έτσι,
1: από τη Βιωτία
0: στην Δυτική Αττική, έτσι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι επίγειες και με ένα αέρια μέσα δίνουν τη μάχη τους. Ωραία. Είναι δύο τα κύρια μέτωπα, το ένα στις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, το δεύτερο στην περιοχή Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Και είχαμε και αυτό το περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που σας ανέφερε πριν από λίγο η Άννα.
1: Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι για την φωτιά και στο Κοροπή, αν είναι.
0: Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θέμα εκεί πέρα.
1: Ναι, όχι, εμείς το αναφέραμε, ναι, η πυροσβεστική το έχει δώσει, η περιοχή Κούπη Κοροπίου, τώρα εντάξει, θα
0: λοιπόν, δούμε. Σε άλλη είδηση που είχαμε τελευταία τώρα πριν από λίγα λεπτά εκτός των πύρινων μετώπων είναι ότι συνελήφθη 26χρονος Αυγανός για την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας αυτή που είχε βρεθεί το πτώμα της
1: μέσα στη βαλίτσα.
0: Σε Κυψέλη, σε εγκατελειμμένο χώρο μέσα σε βαλίτσα. Και βέβαια έχουμε και τη σύλληψη πριν από λίγες ώρες ενός 44χρονου Έλληνα για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, όπου είχε βγει νωρίτερα ο ανταποκριτής μας στο νησί και είχε πει ότι είναι λίγο να.
1: Έχει απομακρυνθεί από την κατοικημένη περιοχή.
0: Ακριβώς. Εκεί συνελήφθη ένα 44χρονο, ο οποίος και στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για παρόμοια υπόθεση.
1: Αυτό που είχες πει και εσύ, ότι έχουμε και ξεκινήσαμε και τις πρώτες αυτοψίες, τα ειδικά κλιμάκια, έτσι. Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιεί πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την ανακούφιση των πληγέντων πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές. Κλιμάκια μηχανικών διενεργούν αυτοψίες στα κτίρια των πληγισών περιοχών για τον εντοπισμό ζημιών και τον καθορισμό της καταλληλότητας των νοικημάτων. Τα πάντα όλα μπορούν να τα βρουν και μέσα από την ιστοσελίδα, τα δικαιολογητικά, ό,τι χρειάζεται οι άνθρωποι που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.
0: Σε όλο αυτό, ξέρεις, καμιά φορά το ξεχνάμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρουμε για τα κατοικίδια, για τα ζωάκια.
1: Ναι.
0: Όπου χρειάζεται και εκεί ιδιαίτερη έτσι, φροντίδα να δείχνει οι ιδιοκτήτες τους. Έτσι, δηλαδή,
1: το κυριότερο να μην τα έχουν δεμένα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όταν βλέπεις ότι κάτι γίνεται, λύστο και πάρ' το μαζί σου. Δεν ξέρω αν είχες.

0: δει έναν κύριο ο οποίος δεν έφευγε, δεν έμπαινε στην βάρκα να φύγει από το λιμάνι γιατί δεν παίρναν μαζί του το ζώο.
1: Δεν το είχα δει η αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι, το είχαν δείξει τα μέσα ενημέρωσης. Καθόταν και περίμενε μακριά από την οικία του, μακριά από τη φωτιά, αλλά δεν εγκατέλειπε το σημείο επειδή δεν δεχόντουσαν να τον πάρουν μαζί με το ζώο του. Και εκείνος δεν ήθελε να το αφήσει.
1: Μάλιστα. Τι να πω, όχι, θέλει. Δηλαδή,
0: μα αφήνει την οικογένειά σου πίσω.
1: 112, όταν έχετε το μήνυμα, παίρνει και το κατοικεί όσο εφόσον έχει. Ή τι να πω, αυτό που λες. Μην τα δένετε.
0: Ναι.
1: Μην τα δένετε. Θα βρουν αυτά το δρόμο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Να πούμε λίγο ότι έχουμε σε ισχύ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει ακούσει, έχει συντονιστεί τώρα στο Earth News Radio 105,8. Συγκεκριμένα, γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου, στο ύψος της διασταύρωσης προς Πόρτο Γερμενό. Α, ωραία. Λοιπόν,
0: μας ενημερώνει τώρα η Αθηνά, ναι, θα μου το πεις μετά, διότι έχουμε την Μπέγκη την Προύσαλη. Έλα από την Ψάθα, έλα Μπέγκη μου, έλα. Έλα, παιδί μου.
2: Έχουμε αυτή την τραγική εξέλιξη με την πτώση των ελικοπτερών, την αναγκαστική προσγείωση. Φέρεται να σε χαράδρα να βρίσκονται. Έχουμε τώρα την εικόνα με το μαύρο καπνό και με τους ανθρώπους που έχουν ανέβει, τους διασώστες, όλους τους αρμόδιους, προκειμένου να δουν τι έχει γίνει εκεί. Η εικόνα που έχουμε και η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα είναι το ένας κυβερνήτης, είναι αυτός που ενημέρωσε ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό, το δυσάρεστο αυτό γεγονός. Σήμανα μέσω συναγερμός για την άμεση κινητοποίηση. Βρέθηκαν εκεί στην περιοχή. Κατευθύνονται και ακόμα βέβαια κάποια σωστικά συνεργεία προκειμένου να γίνει γνωστό για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχικά χάθηκε η επικοινωνία με το ένα ελικόπτερο. Φαίνεται ότι συγκρούστηκαν στον αέρα, ότι χτύπησαν το ένα με το άλλο. Ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τις ατελείωτες ώρες που έχουν οι κυβερνήτες, οι χειριστές μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Δείχναμε και τα πλάνα μας με τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν από το πρωί. Ο ένας λοιπόν κυβερνήτης ενός ελικοπτέρου φαίνεται να είναι σώος, αυτός που επικοινώνησε όπως είπαμε το κέντρο επιχειρήσεων. Ναι. Ο συγκυβερνήτης φαίνεται πως έχει τραυματιστεί, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου. Ναι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, το τι ακριβώς θα αναφέρουν. Είναι λίγο δύσκολο να συγκεντρώσουμε και στοιχεία τώρα από το σημείο που βρισκόμαστε.
0: Πάντα τις πρώτες ώρες είναι δύσκολο.
2: Είναι οι πρώτες ώρες δύσκολες. Ναι. Τουλάχιστον η εικόνα μας είναι αυτή που δίνει.
0: Εσύ έχεις προσεγγίσει το σημείο, έτσι.
2: Είμαστε στη Ψάθα, είναι σε απόσταση κάποιων μέτρων, είναι στο βουνό, είναι στη δύσβατη
0: περιοχή.
2: Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, έχει χαράδρες, έχει τέτοια είναι η μορφολογία του εδάφους που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να επιχειρήσει. Και μάλιστα λέγαμε πόσο προσεκτικοί ήταν οι χειρισμοί που έκαναν.
0: Χειρουργικοί θυμάμαι, έτσι τους αποκαλούσες.
2: Μπράβο, έτσι ακριβώς, για να μπορέσουν να μην είναι οι άστοχες οι ρήψεις του νερού. Πραγματικά, αυτό λένε όλοι εδώ πέρα όσοι βρέθηκαν όλες αυτές τις ώρες, ότι από την ώρα που ξεκίνησαν να επιχειρούν έκαναν ό,τι μπορούσαν πραγματικά, ό,τι μπορούσαν. Τώρα να δούμε και την επίσημη ανακοίνωση. Σας ελπίσουμε να μην έχουμε νεκρούς, να έχουμε τουλάχιστον τραυματισμένους ανθρώπους, αν όχι σώους. Να δούμε βέβαια τι ακριβώς έχει γίνει μετά από την εξέλιξη αυτή.
1: Λοιπόν, πάντως έχει ήδη κυκλοφορήσει, κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων την ώρα που πάνε να επιχειρήσουν. Από ό,τι βλέπω, έτσι όπως πλησιάζει, προφανώς από τον καπνό δεν έχει δει ο ένας τον άλλον. Έτσι όπως βλέπω στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, το ένα ελικόπτερο έρχεται από την πίσω πλευρά, πλαγιοκοπεί από τη δεξιά.
2: Τώρα θέλω να δώσω μια πληροφορία, με συγχωρείτε. Ναι. Έχω μια πληροφορία από τον καλό μας συνάδελφο, τον Γιώργο τον Γεραφέντη, ότι είναι νεκροί και οι δύο πιλότοι. Μάλιστα, αυτή την ώρα γίνεται ανάσυρση των σωρών. Αυτή είναι η νεότερη πληροφορία. Σας τη δίνω όπως ακριβώς την έχω και εγώ.
1: Του δεύτερου ελικοπτέρου, έτσι.
2: Τι να πει κανείς, ναι. Και οι δύο πιλότοι. Μάλιστα. Και οι δύο πιλότοι είναι σε ανάσταση. Θα δούμε γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις πληροφορίες μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το νεότερο που έχουμε. Ναι. Ότι και οι δύο πιλότοι δεν είναι στη ζωή και γίνεται αυτή την ώρα η ανάσταση των σωρών. Θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και σε λίγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα εκεί να σε
0: αποδεσμεύσουμε.
1: Να κάνεις το ρεπορτάζ και ό,τι μαζέψεις.
0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, άρα Οι πληροφορίες λένε ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου έχει εντοπιστεί, είναι σοου, έχει επικοινωνήσει,
0: πάνε να τους
1: παραλάβουν ασθενοφόρα.
0: Ναι.
1: Για το δεύτερο πλήρωμα μας είπε τώρα η Πέγγι, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης.
0: Έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
1: Ναι, έχει μάλλον τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι ο κυβέρνητης σε αυτά τα ελικόπτερα είναι πάντα ξένος. Ο συντονιστής είναι ο Έλληνας. Πάντως το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και από ό,τι βλέπω έτσι στην τηλεόραση είναι συγκλονιστικό. Πώς έρχεται, βλέπεις το δεύτερο ελικόπτερο.
0: Το ένα είναι χαμηλά.
1: Είναι
0: το
1: χαμηλά,
0: άλλο
1: πάει
0: είναι
1: να κάνει τη ρήψη προφανώς.
0: Ναι, γυρνάνε και οι δύο για ρήψη, το βλέπεις.
1: Γυρνάνε δεξιόστροφα και βρίσκει από τη δεξιά πλευρά.
0: Ναι. Το βλέπεις. Από κάτω και συγκρούονται.
1: Και συγκρούονται.
0: Τους καπνούς γύρω-γύρω.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ορατότητα.
0: Δεν υπάρχει ορατότητα. Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει ορατότητα. Mm-mm. Δεν υπάρχει ορατότητα.
0: Ναι. Γιατί πάνε και οι δύο να στρίψουν προς το ίδιο.

0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις
1: και την επιβεβαίωση
0: της πυροσβεστικής. Έχουμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων της πυροσβεστικής.
1: Την τελευταία εξέλιξη.
0: Ναι, που επιχειρούσαν στην Ψάθα, όπου το μέτωπο εκεί είχε
1: ηρεμήσει.
0: Ήταν πολύ
1: καλύτερη εικόνα
0: από ό,τι μας είχε μεταδώσει και η Πέγγι.
1: Μα γι' αυτό και προσπαθούσαν για να το σταματήσουν εκεί, να μην, επειδή είχε ήδη μια καλύτερη βελτιωμένη εικόνα.
0: Αυτά τα λένε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουν, βλέπουν τα λεγόμενα καντιλάκια, δηλαδή βλέπουν μικροαιστείες. Και πάνε ακριβώς και στοχευμένα ρίχνουν το νερό πάνω έτσι ώστε να μην υπάρξει αναζωπήρωση.
1: Αυτό γι' αυτό το είχε χαρακτηρίσει και η Πέγγι χειρουργικές κινήσεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ακριβώς,
1: πήγαιναν ακριβώς εκεί πέρα που βλέπανε τη μικροαιστεία και ρίχνανε το νερό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Θα τα δούμε όλα.
0: Για οτιδήποτε, στείλτε μας και κάποιο μήνυμα στο Viber, ό,τι θέλετε, η φωτογραφία
1: είστε
0: που είστε.
1: Στην περιοχή, οτιδήποτε.
0: Earth News Radio, έτσι, στο Viber.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στα μικρόφωνα είναι ο Βασίλης Γούλας.
0: Και η Άννα η Σέμελη.
1: Ασημέλη,
0: συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά είμαστε. Ξέρεις τώρα, μέσα στο άγχος,
1: μην το συζητάμε
0: αγωνία,
1: τώρα εδώ
0: να
1: πέρα.
0: Να δούμε και τι θα γίνει στην υπόθεση με τα ελικόπτερα.
1: Έτσι θα συνεχίζετε και να με λένε για όσο θα ζω, μην ανησυχείς. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μη σε αγχώνει τέτοια πράγματα.
0: Μετά Ντάνα Ασημέλη, η οποία κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι, 3 με 5.
1: Με την Έλενα
0: Καραθάνου. Έχουν την εκπληκτική
1: εδώ
0: εκπομπή, 2 στις 3.
1: Σε άλλες όμως, σωστά, σε άλλους ρυθμούς όμως και άλλα πράγματα. Ελπίζουμε ότι θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά και όλα αυτά τα δύσκολα και σκοτεινά θα τα αφήσουμε πίσω μας πολύ πολύ γρήγορα.
0: Σύντομα, δηλαδή θεωρώ ότι θα ξαναγυρίσει αυτές τις ωραίες εκπληκτικές εκπομπές που κάνετε και με την Έλενα.
1: Α, σε ευχαριστούμε Βασίλη και είσαι και καλεσμένος οποτεδήποτε θέλεις. Αλλά όπως
0: με καλές ειδήσεις.
1: Με καλές ειδήσεις.
0: Έτσι, κάνα κοτσομπολιό να πούμε.
1: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αν δεν δεχτείς να κάνουμε το 3 στις 3. Λοιπόν, θα είσαι μόνιμα, δεν ξέρω, Σάββατο, Κυριακή, διάλεξε ποια μέρα θέλεις να έρχεσαι εδώ στο στούντιο να τα λέμε.
0: Ό,τι πει ο διευθυντής.
1: Τι, δεν θα μας πει,
0: ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
1: Βασίλη, αν μας ακούς, ετούμε Βασίλη Γούλα.
0: Μας ακούει.
1: Ωραία, αφού μας ακούει, να ξέρεις, ετούμε Βασίλη Γούλα 3 στις 3.
0: Εντάξει, θα το συζητήσουμε.
1: Βέβαια.
0: Πέρα από τα μέτωπα της φωτιάς, έτσι. Είχαμε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ.
1: Για πες.
0: Λίγο στο πολιτικό κομμάτι. Mm-hmm. Αυτή η διάψευση που είχε ο υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης,
1: ναι,
0: με ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας
1: είχε δείπνο κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Είχε με την Άννα Διαμαντοπούλου συνάντηση και φάγανε σε σπίτι επιχειρηματία. Με την Άννα Διαμαντοπούλου, το Μανώλη Χρυστοδουλάκη, βγήκε διάψευση και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη και από την Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης μάλιστα έστειλε και εξώδικο σε μία ιστοσελίδα που ανυπαρήγαγε το ρεπορτάζ.
1: Φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, γιατί
1: λένε ότι είναι.
0: Το ρεπορτάζ συνοδευόταν, το κείμενο συνοδευόταν από μία φωτογραφία που τους έδειχνε μαζί.
1: Ναι.
0: Το οποίο ο υπουργός αλλά και ο εκπρόσωπος.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Ναι, ακριβώς.

0: Μανάκης είπαν ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτό το AI, με τεχνητή νοημοσύνη, ναι, θα πρέπει, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή ο καθένας μπορεί να γράψει,
1: όχι, μπορείς να
0: παρουσιάσει,
1: να παρουσιάσεις,
0: μάλλον,
1: βέβαια,
0: έτσι, ό,τι
1: βέβαια
0: θέλεις. Ό,τι θέλεις.
1: Είχαμε, εδώ πέρα είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν για αυτό, που λέμε ότι εντάξει, καλή εξέλιξη, ωραίες οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει το AI μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και να βοηθήσει. Να βοηθήσει ακόμα και στην εκπαίδευση, σε πανεπιστήμια, σε εργασίες. Αλλά είναι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Μέσω AI έχουν γίνει και απάτες. Μιμούνται φωνές γνωστών, είτε καλλιτεχνών, είτε ηθοποιών, δημοσιογράφων, οτιδήποτε. Γίνονται δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Βοηθάει στην επιστήμη μόνο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θέλουν ένα μέτρο.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλουν και κάποιους όρους. Δεν ξέρω, κόφτες, δεν ξέρω πώς θα το πούμε αυτό, αλλά θέλει ένα μάζεμα.
0: Κοίταξε, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθάει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται όπλο στα χέρια ασυνείδητων,
1: ακριβώς,
0: απατεώνων, έτσι, ή αυτών που θέλουν να κάνουν διασπορά fake news,
1: mm-hmm,
0: και να διασπείρουν ειδήσεις οι οποίες δεν ισχύουν, προκαλώντας έτσι, όχι πανικό, αλλά κάτι το οποίο αυτοί θέλουν να περάσουν.
1: Ναι. Λοιπόν, έλα, Earth News και Νίκος Κουντούρης.
2: Είναι στον αέρα τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, πετάνε το ένα πολύ κοντά στο άλλο, στην περιοχή της Ψάθας, κοντά στο Μύτικα. Έρχονται σε επαφή πρώτα από ό,τι βλέπουμε οι έλικες των δύο ελικοπτέρων και στη συνέχεια το ένα από τα δύο, αμέσως σχεδόν μετά την σύγκρουση, πέφτει μέσα στην δασική έκταση. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο, ότι τουλάχιστον το ένα από τα δύο ελικόπτερα αμέσως μόλις συγκρούστηκε έπεσε μέσα στην δασική έκταση. Φαίνεται ότι έχει πιάσει και μία φωτιά από την σύγκρουση προφανώς. Να επαναλάβω εδώ ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου τύπου Bell έχει εντοπιστεί, έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Φαίνεται οι δύο υπτάμενοι να είναι σώοι και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σπέβδουν εκεί προς το σημείο που ενημέρωσαν ότι κατέπεσε το ελικόπτερο, για να τους παραλάβουν διασώστες και με ασθενοφόρο να τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, να σας πω ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες επίσημες για το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, τους άλλους δύο υπτάμενους δηλαδή. Σε αυτά τα ελικόπτερα να πούμε ότι ο χειριστής δεν είναι Έλληνας, είναι μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα για να επιχειρούν κατά την αντιπυρική περίοδο, και επιβαίνει ένας Έλληνας αξιωματικός της πυροσβεστικής που είναι ο σύνδεσμος με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Όλα συνέβησαν αυτή η σύγκρουση και η πτώση των ελικοπτέρων λοιπόν στην περιοχή της Ψάθας πριν από λίγη ώρα, όπου μένεται για τρίτο 24ωρο η μεγάλη πυρκαγιά που πέρασε από την Βιωτία στη Δυτική Αττική, στο Αλεποχώρι, την Ψάθα, στον Άγιο Νεκτάριο, και είναι ακόμη σε εξέλιξη. Χθες, να θυμίσω, λίγες ρήψεις έγιναν από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα λόγω των θυελωδών ανέμων, δεν μπορούσαν να πάρουν νερό λόγω αναταράξεων από τη θάλασσα, είτε δεν μπορούσαν να κάνουν ρήψεις πάνω από τα μέτωπα. Χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα και κάπως περιορίστηκε η φωτιά. Και σήμερα φυσικά από το μεσημέρι πετούν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, αλλά και αεροσκάφη, αεροπλάνα, πυροσβεστικά τύπου Canadair και Air Tractor. Αυτή είναι η εικόνα, επαναλάβουμε, από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Φαίνεται ότι έρχονται σε επαφή οι έλικες των δύο εναέριων μέσων.
3: Έτσι. Επιχειρούν σε πολύ μικρή απόσταση, βλέπουμε εδώ, Νίκο. Έρχονται σε επαφή, όπως λες, οι Έλληνες.
2: Και το
3: οι έλικες είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο αυτό, το οποίο αντιλαμβάνεται αντιλαμβανόμαστε ότι θα εξετάζεται και προσεκτικά, με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, ίσως θα μπορέσει να δώσει και πολύτιμες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό.
2: Ασφαλώς αυτό έχει σημασία που ανέφερες, να δουν οι ειδικοί τι συνέβη. Αυτή την ώρα και αυτές τις στιγμές όμως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, προέχει να βρεθούν σώοι και το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ο ξένος κυβερνήτης και ο Έλληνας συντονιστής, και να είναι, να βρεθούν και να είναι σώοι. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά από το πυροσβεστικό σώμα, τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας, μέχρι που δυστυχώς συνέβη αυτό, αυτή η σύγκρουση.
3: Ναι. Και το βλέπουμε ξανά και ξανά αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει λεπτό-λεπτό αυτή την τρομακτική στιγμή της σύγκρουσης. Τα δύο ελικόπτερα, όπως βλέπουμε, αν μπορούμε να το ξαναδείξουμε, προσεγγίζουν, επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολύ κοντινή απόσταση μέσα σε ένα περιβάλλον. Το βλέπουμε με εξαιρετικά χαμηλή ορατότητα λόγω των πυκνών καπνών. Εδώ προσκρούονται, γίνεται η πρόσκρουση, καθώς κινούνται για να κάνουν ρήψη νερού. Το ένα πλησιάζει το άλλο από πίσω, ελαφρώς χαμηλότερα. Οι έλικες των δύο αεροσκαφών έρχονται σε βίαιη επαφή και προκαλούν την άμεση απώλεια του ελέγχου του ενός ελικοπτέρου. Είναι η μάχη αυτή που δίνουν, η ηρωική μάχη που δίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να σώσουν το φυσικό μας πλούτο, για να σώσουν τις ζωές μας, για να σώσουν τις περιουσίες μας. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά από το πρωί επιχειρούσαν, από την Μπέγκι Μπρούσαλη και από το δικό της ρεπορτάζ, επιχειρούσαν κάτω από αυτές τις συνθήκες από νωρίς το πρωί. Καταλαβαίνετε την καταπώνηση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές.
0: Γιατί τελειώνει σε λίγο η εκπομπή, θα έρθει και η Αλίκη Παπαναστασίου με το δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Είδες, λοιπόν, όπως περιέγραφες τη στιγμή της σύγκρουσης, βλέπεις με το που γίνεται, αδειάζει και το νερό, το βλέπεις. Ήταν γεμάτη νερό, πηγαίνανε για την
0: ρήψη. Να επιχειρήσουν.
1: Να επιχειρήσουν, ναι.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Μια τελευταία έτσι,
1: ένα
0: μάζεμα τελευταίο.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων της πυροσβεστικής στην Ψάθα. Είναι σώο το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Σε εξέλιξη η έρευνα για τον εντοπισμό του πληρώματος
1: και τη διάσωση
0: του δεύτερου ελικοπτέρου. Όπως είπαμε, είπε και η Άννα Ιασημέλη νωρίτερα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν, δρούν και τα πληρώματα των εναέριων μέσων και οι επίγειες δυνάμεις είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Εμείς να ευχηθούμε ότι να πάνε όλα και καλά για το δεύτερο
1: το
0: πλήρωμα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και τις εξελίξεις για την έρευνα και τη διάσωση του δεύτερου πληρώματος. Και το πύρινο μέτωπο έτσι συνεχίζει κανονικά.
1: Ναι. Το δεύτερο μέτωπο συνεχίζει, παραμένει και η ό,τι βρει. Βέβαια επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Έχει πέσει λίγο αέρας και επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση μέχρι να πέσει ο ήλιος. Αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Στην Κεφαλονιά είπαμε ότι η φωτιά έχει απομακρυνθεί από σπίτια. Οπότε θεωρώ ότι και εκεί πέρα θα είναι καλύτερη η εικόνα. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς το παρόν. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου με ό,τι νεότερα υπάρχουν. Το Earth News Radio 105,8 θα συνεχίσει εδώ και δύο μέρες, 24 ώρες.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Από την πρώτη στιγμή. Ο ένας μετά τον άλλον, παιδιά. Εδώ η επικαιρότητα συνεχίζεται. Θα σας ενημερώνουμε για το οτιδήποτε. Αφού το διασταυρώσουμε, αφού είναι 100% έγκυρο, θα σας το μεταδίδουμε.
0: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν
1: στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, να τα ξαναπούμε, η Αθήνα Σαλούστρου. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δίπλα μου ήταν ο Βασίλης Ογούλας.
0: Και η Άννα Ιασημέλη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Και ελπίζουμε να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι και να ελπίσουμε σε καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δραματική εξέλιξη στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στη Βυτική Αττική, καθώς υπήρξε σύγκρουση στον αέρα δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας. Όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική, το ένα πλήρωμα επικοινώνησε με το κέντρο της πυροσβεστικής και είναι καλά στην υγεία του. Κατά πληροφορίες για το δεύτερο πλήρωμα, έχει εντοπιστεί το ελικόπτερο, ενώ σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στο μεταξύ, μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που πέρασε από τη Βιωτία σε Βυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο κύρια μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει και οι εναέριες ρήψεις με 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα. Το πρωί ζητήθηκε η εκένωση σε Αγία Σκέπη, Κονδύλι, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντι. Στο πεδίο επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, ενώ συνεχίζονται και οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης προς Πόρτο Γερμενού, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, καθώς και σε δύο σημεία της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Για αυτή τη φωτιά οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιν της εισαγγελίας Θήβας δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, που προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι δύο συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Όσον αφορά στην φωτιά της Κεφαλονιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες που απειλούσαν το χωριό Μαυράτα, ωστόσο η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη. Το δεύτερο μέτωπο της πυρκαγιάς βρίσκεται πάνω από το Κατελιό με κατεύθυνση προς τη Σκάλα. Για αυτή τη φωτιά συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο συλληφτής φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών και είχε καταδικαστεί για συναφείς πράξεις. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρά της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθη 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ φέρεται να μετέφερε τη σωρό μέσα σε βαλίτσα στον εγκαταλειμμένο χώρο και σε συνέχεια να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για αναλήψεις χρημάτων. Την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, που λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΔΕ, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στην αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών πληρωμών, ενώ ζητεί τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της τελέχωσης και την ενίσχυση των ελέγχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμοί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλό απόγευμα, Health News Radio 105,8. Συνεχίζονται οι έκτακτες εκπομπές για τις μεγάλες καταστροφές που υπάρχουν ειδικά στην Αττικοβιωτία και στην Κεφαλονιά. Είναι οι περιοχές που εντοπίζονται κυρίως τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά την κατάσβεση. Πριν από λίγη ώρα, όπως πληροφορηθήκατε εδώ και από το Health News Radio, υπήρξε και σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην μάχη της πυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Περιμένουμε τα νεότερα, καθώς αναζητούνται τα μέλη του δεύτερου, το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, για να μάθουμε το τι ακριβώς έγινε. Το στιγμιότυπο ληστικό, ένα ελικόπτερο ουσιαστικά έρχεται και καπελώνει το δεύτερο και προκαλεί την πτώση του. Ένα πλάνο που παίζει σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα, είναι πραγματικά συγκλονιστική το τι γίνεται. Όπως συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς, οι μάχες που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δεκάδες εθελοντές, οι κάτοικοι που προσπαθούν να σώσουν το βιός τους. Για ακόμα ένα καλοκαίρι, για αυτή την περίοδο, είναι αυτή η καταραμένη περίοδος, το 20 Ιουλίου με 10 Αυγούστου. Στην Ελλάδα είναι η κλασική περίοδος που συμβαίνουν οι περισσότερες καταστροφές. Λέμε οι περισσότερες, υπάρχουν δυστυχώς και περίοδοι που πήγαμε και μετά τον 15 Αύγουστο, αλλά αυτό το 20 Ιουλίου με 10 Αυγούστου πάντα ξέρεις ότι είναι ό,τι χειρότερο. Είναι τα μελτέμια, είναι δυνατοί αέριδες και πάλι η ίδια συζήτηση. Βέβαια, όταν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, να κάνει μια συζήτηση για τα ποια μέσα λειτουργούσαν και τα λοιπά, είναι λίγο αδόκιμη, γιατί τώρα είσαι στη μέση του πολέμου. Είναι σαν να έχεις ένα πόλεμο και να συζητάς εκείνη την ώρα τι έγινε με τα πυρομαχικά. Σίγουρα όμως όταν θα σβηστεί για ακόμα μια φορά θα πρέπει να γίνει μια ακόμα σοβαρή κουβέντα, γιατί σε λίγο απλά δεν θα μείνει και τίποτα να καεί. Οπότε κάποιος το πανηγυρίζει που θα λέει δεν καεί και τίποτα, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα να καεί. Εκεί έχουμε φτάσει στο... Όταν έχουν χαθεί τα τελευταία 5 χρόνια περίπου στα 4,5 εκατομμύρια στρέμματα σε αυτή τη χώρα, δεν σημαίνει και μετά δεν σημαίνει και πολύ θύλακες πρασίνου. Και δυστυχώς το μεγαλύτερο θύμα αυτών των καταστάσεων, το περιβάλλον, η χλωρίδα και η πανίδα αυτής της χώρας δεν έχει και φωνή να μιλήσει. Πέρα λοιπόν από τις τεράστιες υλικές ζημιές, από το βίος ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μετράμε αυτά τα χιλιάδες καμένα στρέμματα, τα εκατοντάδες, χιλιάδες ζώα τα οποία με κάηκαν, και δυστυχώς η εφιάλτης συνεχίζεται. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μεγάλη διάρκεια σε εκπομπή. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8, βλέποντας ό,τι γίνεται, προσπαθώντας να δώσουμε όλη την εικόνα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, εκεί όπου οι φλόγες είναι ακόμα ανεξέλεκτες, όπως στον πύργο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής έξω από τα Βίλια, όπως και την φωτιά στην Κεφαλονιά. Είχαμε και 11 συλλήψεις, θα τα δούμε όλα εδώ πέρα στην διάρκεια αυτής της έκτακτης εκπομπής. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, με Βασίλη Νικολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρέρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και όλο το ανθρώπινο δυναμικό εδώ του Earth News Radio, για να σας προσφέρουμε την ενημέρωση που χρειάζεται για αυτές τις δύσκολες ώρες. Στην διάθεσή σας βέβαια και ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Μπορείτε όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκετε στην εφαρμογή. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Σας σημαίνω τώρα ότι υπάρχουν 11 συλλήψεις. Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς συνελήφθη ένας 40χρονος, ο οποίος ήταν γνωστός ότι είχε τάσεις εμπρισμού. Υπάρχει υλικό το οποίο τον δείχνει τα μεσάνυχτα να πηγαίνει και να βάζει φωτιά με γυμνή φλόγα, αυτό που λέμε. Στην περίπτωση της Βιωτίας, εδώ υπάρχει ένα άλλο, έτσι, μια άλλη κατάσταση η οποία δημιουργεί ερωτηματικά. Ένα μήνα πριν στην ίδια περιοχή έχει σημειωθεί πυρκαγιά. Τότε έχει βρεθεί ότι στην περιοχή υπάρχει ένα μικρό πάρκο με ανεμογεννήτρες, 5 ανεμογεννήτρες, οι οποίες παράγουν το δικό τους ρεύμα και με καλώδια μεταφέρεται στο κεντρικό σύστημα, ας πούμε, του ΔΔΕ για να διοχετευτεί μετά. Τότε από ταλάντωση των καλωδίων δημιουργήθηκαν σπίθες. Έπεσαν οι σπίθες, δημιουργήθηκε φωτιά. Προλάβανε και έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν φυσούσαν και αέριδες κτλ. Καήκαν 60 στρέμματα. Τότε οι υπεύθυνοι της μονάδας δεν συνελήφθησαν. Δεν ξέρω, αυτό θα το ψάξουμε. Εάν ισχύει ο νόμος ότι από κάποια στρέμματα και πάνω συλλαμβάνεσαι και τα λοιπά, τα κόβει τα καλώδια πυροσβεστική και αναλαμβάνει η εταιρεία να αποκαταστήσει τη βλάβη στο πιθανή ταλάντωση λόγω ανέμων, να μην δημιουργούνται σπίθες και πάρει πάλι φωτιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ανεμογεννήτρες είναι μέσα σε μια έκταση χορτόλιβαδική. Ένα μήνα μετά ξανά το ίδιο, γιατί από όλες τις έρευνες που έγιναν βρήκαν το σημείο έναρξης της φωτιάς, πήγαν τα αρμόδια συνεργεία και βρήκαν λοιπόν πάλι ότι από την ταλάντωση δημιουργήθηκαν σπίθες. Οι σπίθες έπεσαν κάτω υπήρχαν χόρτα, έγινε η εξάπλωση, έτσι συνελήφθησαν ο υπεύθυνος ηλεκτρολόγος, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της μονάδας. Και είχαμε τον υπεύθυνο και τον ηλεκτρολόγο, ο οποίος υπέγραψε την παράδοση του έργου ότι όλα ήταν ασφαλή. Βέβαια θα μου πεις, ρε Στέλιο, από την φάση που πέφτει κάτω μια σπίθα μέχρι ότι γίνεται μια μεγάλη φωτιά η οποία καταστρέφει και 200 σπίτια στο Πόρτο Γερμανό, φτάνει από έναν οικισμό στη Βιωτία και έχει περάσει στην άλλη πλευρά, προφανώς δεν φταίει μόνο η ταλάντος. Εκεί έχει μια μεγάλη κουβέντα τι μπορεί να πήγε στραβά, γιατί την Παρασκευή, την ώρα που κάναμε την καθιερωμένη εκπομπή, στο 1 με 2 έχουμε βγάλει τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Μόλις έχει περιοριστεί η φωτιά στο, αν δεν κάνω λάθος, Λιθοχώρη είναι το όνομα του οικισμού εκεί κοντά, και μας έλεγε ο άνθρωπος, βλέπω τη φωτιά να φεύγει, λέει, προς το δάσος. Αυτό το έβλεπε, να φεύγει προς το δάσος. Δεν ξέρω, πραγματικά οι συνθήκες είναι εύκολο το να κάνεις ενδεχομένως την κριτική εκτός πεδίου και δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών. Αλλά είναι, μια κατάσταση που βλέπεις ότι σου έχει ξαναδημιουργηθεί, βλέπεις ότι συνεχίζει να δημιουργείται, ότι από συνδέσεις είτε του ΔΔΕ είτε από ιδιώτες έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο είδους διασφάλιση, γιατί δεν μπορεί και σε άλλες χώρες υπάρχουν αυτές οι διασυνδέσεις μεταξύ των δικτύων μεταφοράς ενέργειας. Πιάνουν όλες τόσο εύκολα φωτιά? Μιλάμε για δεκάδες πυρκαγιές οι οποίες προκαλούνται μέσω αυτών εδώ πέρα των πυλώνων που λέγαμε παλιά της ΕΔΕ, οι δώροι πυλώνες του ΔΔΕ, της μεταφοράς ενέργειας. Πάντως λοιπόν για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αυτή η οποία πέρασε στη συνέχεια σε ένα μεγάλο κομμάτι της Αττικής, αλλά καίγεται και ένα μεγάλο κομμάτι της Βιωτίας, βασικά καίγεται ένα υπέροχο δάσος, ένα από τα ελάχιστα δάση που είχαν μείνει εδώ στην Αττική, ξεκίνησε από το πάρκο εκεί στις ανεμογεννήτριες, όπου για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς για τον ίδιο ακριβώς λόγο της ταλάντωσης των καλωδίων μεταφοράς ενέργειας.

0: Το δελτίο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος σχετικά με την πτώση των δύο ελικοπτέρων. Λοιπόν, διακόπτω, θα πάμε τώρα στο δελτίο τύπου. Αυτό μπορεί να περιμένει. Αυτή που δεν μπορεί να περιμένει σίγουρα είναι η Γεωργία Γκρεμπάρδη από το Κρύο. Μια πανέμορφη περιοχή στο όρος Πατέρα, έτσι δεν είναι, Γεωργία, η οποία έχει παραδοθεί στις λόγες.
1: Ευτυχώς η κατάσταση εδώ είναι ρήψης νερού.
0: Ναι. Έχουμε προβλήματα στην επικοινωνία. Εντάξει, είναι φυσιολογικό λόγω της κατάστασης. Πες μας, Γεωργία. Έχουμε πρόβλημα στην σύνδεση. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που προσπαθούν οι συνάδελφοι να δουλέψουν, που καλύπτουν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Αν μπορούσαμε να ξέρω.
0: Ναι, έλα, Γεωργία, για να επιχειρήσουμε και τώρα. Είναι καλύτερη εικόνα.
1: Με το σήμα. Είναι καλύτερη εικόνα, ναι, γιατί γίνονταν συνεχώς από το πρωί εναέριες ρήψεις και νερού και επιβραδυτικού υλικού, οι οποίες όπως φαίνεται απέδωσαν όλο το όρος Πατέρας. Εμείς βρισκόμαστε στο Κρύο Πηγάδι. Όλο το όρος Πατέρας είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Πλέον βγαίνει λευκός καπνός. Δυστυχώς πίσω έχουν μείνει καμένα δέντρα, καμένα πεύκα, πουρνάρια, έλατα σε πιο μεγάλο υψόμετρο. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζουμε. Και αυτό που ήταν πολύ τρομακτικό ήταν ότι η πυρκαγιά είχε πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, διότι πετάγονταν κάφτρες, πετάγονταν, εκτοξεύονταν
0: κουκουνάρια. Και αυτά θέλουν 500 μέτρα και...
1: Ναι. Και αναπηδούσαν και ξεπηδούσαν συνεχώς νέες εστίες. Δηλαδή επιχειρούσε το εναέριο, γινόταν η ρήψη, έβγαινε λευκός καπνός, ήταν επιτυχημένη, αλλά είχε ήδη εκτοξευτεί κάποιο κουκουνάρι παραδίπλα, αρκετά πιο δίπλα, και μία νέα εστία.
0: Τώρα, Γεωργία, υπάρχουν αρκετά εναέρια στην περιοχή τα οποία εκτελούν ρήψεις.
1: Εδώ και κάποια λεπτά έχουν σταματήσει να επιχειρούν. Ωστόσο, επιχειρούσαν από το πρωί ασταμάτητα και αδιάκοχο μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Γι' αυτό και βλέπουμε λευκό καπνό τώρα στο όρος Πατέρας. Οι φλόγες ήταν τεράστιες πριν, το μέτωπο ήταν ανεξέλεγκτο. Έφταναν και τα 20 μέτρα οι φλόγες.
0: Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι, γιατί ξέρω ότι είσαι από το πρωί εκεί πέρα. Σε βλέπω στην τηλεόραση.
1: Οι άνεμοι κατά περιπτώσεις δίνονται ή είναι λίγο πιο ήπια η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη η εικόνα, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα δυναμώνουν. Και ήταν κάτι το οποίο δυσκόλευε και πάρα πολύ το έργο των αέριων δυνάμεων. Οι πυροσβέστες είναι στη μάχη, οι πηγές δυνάμεις είναι στη μάχη και μάλιστα σε μια χαράδρα κάτω από το σπέρας που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν, γιατί ήταν...
0: Έχουμε τα προβλήματα με την επικοινωνία. Γεωργία, ας ελπίσουμε να συνεχίσει αυτή η καλή εικόνα. Θα προσπαθήσουμε να ξαναέρθουμε να συνδεθούμε πάλι μαζί. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί αυτή η καλή εικόνα που μας μετέφερες από το όρος Πατέρα και την συγκεκριμένη τη θέση Κρύο Πηγάδι που βρίσκεται η Γεωργία Γκρεμπάρδη. Μπορούμε να την αποδεσμεύσουμε τώρα τη Γεωργία να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποίηση ότι Παρασκευή Σάββατο θα ήταν οι χειρότερες μέρες. Θα πάμε σε μια πρόσχερη ενίσχυση όμως των βοριάδων από τα 6 στα 7 μποφόρ. Σαφώς μειωμένο σε σχέση με αυτό που ζήσαμε Παρασκευή Σάββατο, που είχε από 8-9. Και προβλέπεται σταδιακή εξασθένιση των ανέμων σε Δυτική, Αττική και Αιγαίο. Οπότε είναι ένας σύμμαχος στις δυνάμεις πυρόσβεσης. Σας έλεγα νωρίτερα για το δελτίο τύπου που ανήρτησε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος σχετικά με την πτώση των δύο ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο ελικόπτερα τύπου Bell, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα με πλήρωμα 2 ατόμων έκαστο. Να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των μισθωμένων από το Πυροσβεστικό Σώμα, ο πιλότος είναι αλλοδαπός, ο συντονιστής είναι Έλληνας. Αυτοί αποτελούν το πλήρωμα των συγκεκριμένων ελικοπτέρων. Κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής. Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας διάσωσης. Και αναμένουμε τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα σχετικά με την τύχη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, καθώς το πλήρωμα του πρώτου ελικοπτέρου είναι σώο. Απλά περιμένουμε τις εξέλιξεις. Πάμε να συνδεθούμε, Βασίλη, Earth News, με την Στέλλα Χρυστοδουλίδου που βρίσκεται κοντά στο σημείο.
2: Είμαστε σε μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων από τη Λούμπα. Η Λούμπα είναι στο σημείο που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή από πίσω. Ένα σημείο που δυστυχώς δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Αυτή την ώρα βλέπετε και ένα αεροσκάφος Καναντέρ το οποίο πετά. Εδώ και μία ώρα έχουμε μετρήσει τουλάχιστον 3 με 4 να έχουν περάσει στο ύψος που βρισκόμαστε. Βλέπετε εδώ και τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο επί της ουσίας εμποδίζουν τον κόσμο, δίνουν τις σχετικές οδηγίες προκειμένου να μην περάσουν. Είναι ο δρόμος, η λεωφόρος δηλαδή Μεγάρων Αλεποχωρίου που είδαμε, δεν ξέρω αν έχουμε και τα σχετικά πλάνα, που είδαμε λοιπόν να περνούν. Εμείς από την ώρα που ήμασταν εδώ μετρήσαμε 3 ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα λοιπόν αυτά στο ρεύμα που θα σας δείξουμε στο βάθος στα αριστερά κατευθύνθηκαν προς τα εκεί και πληροφορηθήκαμε ότι είναι αυτά που πήγαιναν στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου προκειμένου να μεταφέρουν τα άτομα που βρίσκονταν στα ελικόπτερα. Μετρήσαμε λοιπόν 3 ασθενοφόρα που πέρασαν και ακόμα ένα που επέστρεψε, γύρισε δηλαδή προς τα πίσω από εκείνο το σημείο από την Ψάθα, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Εδώ τώρα στα δεξιά στο μέτωπο που θα σας δείξουμε βλέπετε ότι είναι πολύ περιορισμένο.
0: Αυτά από την Στέλλα Χρυστοδουλίδου που μεταφέρει την εικόνα για το Earth News στην τηλεόραση. Κάναμε την σύνδεση. Μ' ακούσατε για τα ασθενοφόρα που κινούνται προς την κατεύθυνση για να παραλάβουν τα μέλη των πληρωμάτων. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να δούμε τι άφησε πίσω η πυρκαγιά στη Φωκίδα. Καταρχήν, αν Παναγιώτη, έχουμε τελειώσει με την πυρκαγιά εκεί πέρα. Χθες ήταν πολύ δύσκολη μέρα, ξέρω, αλλά
3: ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας όμως, επειδή έχουμε ισχυρό άνεμο, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, αλλά οι δυνάμεις πυροσβεστικής μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουν με επιτυχία. Παραμένουν πάντως επί φυλακή, τουλάχιστον για 1 με 2 ώρες ακόμη, σε έναν υψηλό βαθμό, διότι υπολογίζουμε ότι μετά τις 6.30 ο αέρας θα κοπάσει. Οπότε μέχρι τις 7 μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο.
0: Πάμε σε μια πρώτη καταγραφή που έγινε των καταστροφών.
3: Είμαστε εδώ στο χωρίο Κλίμα, το πρώτο χωρίο το οποίο δέχτηκε την ένταση.
0: Αυτό είναι κοντά στο, κοντά στο Εφπάλι, έτσι δεν είναι αυτή η κατεύθυνση?
3: Ακριβώς. Ναι. Η φωτιά ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε προς τα πάνω και έφτασε στο ορεινό χωριό. Έχει προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 10 με 15 κατοικίες και σε πάρα πολλές καλλιεργίες, σε ηλιοστάσια κυρίως που έχουν εδώ οι άνθρωποι και καλλιεργούν. Έχει κάψει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις και αυτά που βλέπουμε είναι ότι έχει κάψει σπίτια, αυτοκίνητα, αποθήκες, οικοσυσκευές. Μάλιστα κάποιες κατοικίες είναι που καινούριες, ενδεχομένως τουριστικές εξοχικές, έχουν πάρει τεράστια ζημιά. Έχει καταρρεύσει η σκεπή, όλο το ιστορικό μέσα έχει αλλοιωθεί. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά στο χωρίο εδώ πέρα. Οι άνθρωποι σήμερα το πρωί ήρθαν σιγά σιγά δειλά ξανά στα σπίτια τους για να μπουν και να τα βάλουν σε μία τάξη. Το χωρίο ακόμα κινείται σε ρυθμό χαμηλό, καθώς προσπαθούν
0: να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι τι τους βρήκε. Και πέρα βέβαια από τα σπίτια, είναι και μια περιοχή που έχει και αρκετά λεωδέντρα, οπότε σίγουρα.
3: Ναι, η οικονομική ζημιά είναι, μας έλεγαν ότι περισσότεροι ζουν από το αγροτικό εισόδημα, είναι η κύρια πηγή εισοδήματος και η ζημιά τώρα στην αγροτική παραγωγή είναι τεράστια. Αν υπολογίσουμε το εισόδημα από το ελαιόλαδο, είναι για πολύ κόσμο βασική πηγή για να ζήσουν. Είναι πολύ μεγάλη η οικονομική ζημιά και αυτά που βλέπουμε από τις εκτάσεις, κατά μέτρηση θα πάρει μέρες, μιλάμε για τεράστια έκταση. Συν το πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον, αφού είναι και μεγάλες οι δασικές εκτάσεις που έχουν καεί.
0: Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση των στρεμάτων που έχουν καεί
3: από την πυροσβεστική. Ακόμα όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε στρέμματα. Από την επικοινωνία που είχαμε και με τον Δασασίου και με την πυροσβεστική, δεν θέλουν να μας δώσουν ακόμα αριθμό. Διότι είναι και
0: δεν υπάρχει πλήρη κατάσβεση ακόμα, οπότε
3: ναι,
0: περιμένουμε.
3: Είναι βουνά, οπότε δεν είναι εύκολη εκτίμηση. Ναι. Όμως είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι τρία χωριά, Κλίμα, Κούκουρα και Μαγούλα, στα οποία πέρασε μέσα η φωτιά από το χωριό.
0: Τώρα η εικόνα που μας μετέφερε στα 10 με 15 καμένα σπίτια μόνο στο Κλίμα. Οπότε
3: μόνο
0: στα...
3: το Κλίμα. Μόνο στο Κλίμα.
0: Αν βάλουμε, περιμένουμε και την καταγραφή και από
3: το. Ίσως είναι λίγα λιγότερα στα άλλα, αλλά είναι.
0: Αλλά σίγουρα υπάρχει. Τα... Ναι.
3: Ναι. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η ζημιά και περιμένουμε να δούμε το ακριβές μέγεθός της.
0: Κρατάμε το ευχάριστο ότι φαίνεται να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος για την περιοχή. Είπαμε, φαίνεται γιατί έχουν βάλει ένα χρονικό όριο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να πούνε ότι όντως δεν θα υπάρξει.
3: Δεν έχουμε και ένα αέριες ρήψη αυτή τη στιγμή, οπότε και ο κίνδυνος έχει περιοριστεί. Είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να γίνουν ένα αέριες ρήψεις, αλλά έγιναν το πρωί απανωτές ρήψεις από ελικόπτερα και αεροσκάφη. Οπότε οι όποιες αιστείες υπήρχαν και εγκυμονούσαν κινδύνους αμέσως περιορίστηκαν. Η πυροσβεστική έχει παραταχθεί και αναπτύξει δυνάμεις και στους πρόποδες του βουνού Κούμαρος, γιατί από την πίσω πλευρά είναι το μοναστηράκι, ο εθνικός δρόμος, ο παραλιακός, για να μην περάσει το βουνό η φωτιά. Ουσιαστικά έχει περιοριστεί, βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε και επίσημα ότι είναι υπό έλεγχο, διότι ο άνεμος μπορεί να προκαλέσει αναζωπήρωση. Ωστόσο, ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή είπατε νωρίτερα ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου, υπάρχει μια πρώτη υποψία.
3: Αυτό μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια, γιατί το πρωί είχαμε έτσι μια επικοινωνία με έγκυρες πυροσβεστικές πηγές. Φαίνεται να εξετάζουν ως πιθανότερη εκτίμηση, θα το καταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, κάποιο πρόβλημα με τα καλώδια του ΔΔΕ. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση
0: και περιμένουμε βέβαια τα αρμόδια
3: Να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση, γιατί αυτό θα γίνει έρευνα από τον ακριτικό.
0: Ναι, να έρθει το ανακριτικό και να δει ακριβώς όπως ξεκίνησε και να δει. Μάλιστα, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλος για τα νεότερα από την φωτιά στην περιοχή της Φωκίδας, εκεί Κλίμα προς Ευπάλιο. Κωστοίδη, 10 με 15 είναι τα σπίτια μόνος. Δεν έχει πλήρη κατάσβεση, αλλά πηγαίνει πολύ καλύτερα η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: πάμε στην Peggy Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Τσάθας. Γεια σου, Peggy.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από την περιοχή της Τσάθας. Είναι αυτή η είδηση που έχουμε την τελευταία ώρα, ότι με τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης εδώ στο βουνό της Ψάθας, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα από τα δύο ελικόπτερα, και στα δύο ελικόπτερα οι χειριστές είναι ρουμάνικης καταγωγής, ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες. Όπως είπα, συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυρόσβεσης. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι έχουμε δύο τραυματίες. Ψάχνουν ουσιαστικά τα σωστικά συνεργεία αυτή την ώρα για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει και ποια άλλη πληροφορία.
0: Το βίντεο πάντως είναι συγκλονιστικό, Peggy. Εντάξει, το έχεις δει και εσύ. Το ένα ελικόπτερο είναι σαν να χάνει την πορεία του και να πέφτει πάνω στο άλλο, το οποίο βρισκόταν λίγο πιο χαμηλά. Του κόβει τον έλικα από πάνω και πέφτει. Σωστικά το ένα έπεσε. Είναι ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του, έτσι, όλων των μέσων.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα θα υπάρξει σχετική έρευνα τώρα με αυτό, τι μπορεί να το προκάλεσει. Πολλές εικασίες υπάρχουν. Άρα εσύ τώρα στα νεότερα. Τα μέλη του πρώτου πληρώματος είχαμε μόνο έναν ελαφρύ τραυματισμό.

0: εδώ που είναι με δύσβατη, με χαράδρες, με διάφορα έτσι σημεία που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για να προσεγγίσει κανείς. Ήταν μάλιστα σταμάτητο όλο αυτό. Πήγαιναν και έρχονταν συνέχεια. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια γινόταν. Τώρα αυτό που έχω ως εικόνα μπροστά μου είναι οι προσπάθειες που γίνονται. Υπάρχει ακόμα καπνός στο σημείο όπου φαίνεται ότι έχει πέσει το ένα από τα δύο μπέλ.
1: Φαίνεται ναι, αυτό καπνός, δείχνει και η εικόνα από την κάμερα ότι το ένα συνετρίβει.
0: Αυτή είναι η εικόνα ναι, που δείχνουμε, που είναι και τα σωστικά συνεργεία. Έφυγαν νωρίτερα και ασθενοφόρα πέρασαν, αλλά και οχήματα της αστυνομίας.
1: Και μεταφέρονται
0: και του
1: στο 251 με νοσοκομείο της αεροπορίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν.
0: Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ, ναι. Είναι ίσως και λιγοστές οι δικές μου πληροφορίες, με την έννοια ότι είμαστε στο σημείο και προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προσεγγίσουμε. Και
1: να πούμε ότι αυτά τα ελικόπτερα, γιατί και εσύ το παρακολουθείς τώρα στο πεδίο, τα Bell, έχουν δυνατότητες μικρότερης μεταφοράς νερού, αλλά είναι αυτά που κάνουν τα χειρουργικά χτυπήματα. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτό που λέει μικαντιλίτσα ή μικρή εστία, περνούν τα Bell, έχουν αυτό τον ρόλο που επιβλέπουν και κάνουν πολύ πιο συντονισμένη ρήψη. Δεν είναι, ας πούμε, τύπου Καναντέρι τα Έριξον που κουβαλάνε περισσότερο. Τα Μπέλ έχουν μικρότερη χωρητικότητα, αλλά είναι τα πιο χειρουργικά χτυπήματα. Και είναι αυτά που πηγαίνουν, έρχονται πολύ. Φορτώνουν και ξεφορτώνουν πολύ γρήγορα.
0: Αυτό φαινόταν, γι' αυτό ήταν και πολύ γρήγορη η υδροληψία που έκανα και στη συνέχεια η επιστροφή, αυτό που λες. Πάρα πολύ προσεκτικά ανέβαιναν, ήταν χειρουργικό όλο αυτό, δεν ήταν καμία άστοχη αν θέλεις ρήψη, αλλά τώρα αυτό που συνέβη δεν ξέρω αν προλήπτει από κάποιον άλλο παράγοντα, θα ξέρουμε
1: αργότερα,
0: φαντάζομαι, τις εκτιμήσεις και με τις σχετικές έρευνες που θα γίνουν για το τι ακριβώς
1: συνέβη. Η εικόνα είναι συγκλονιστική πραγματικά, είναι σαν να χάνει αυτό που είναι πιο ψηλά το ελικόπτερο, σαν να χάνει κάπως τον έλεγχο και να πέφτει στο δεύτερο που εκτελούσε πιο χαμηλά. Τα Μπέλ έχουν αυτό τη χαρακτηριστική προβοσκίδα που κατεβαίνει.
0: Είναι το κίτρινο με το μπλε, για ποιο χαρακτηριστικά.
1: Ένα μεγάλο λάστιχο, σαν να καταλάβετε. Γι' αυτό κάνω αυτά τα στοχευμένα χτυπήματα.
0: Ένα λευκό με μπλε ήταν και ένα κίτρινο μπλε, ναι, που επιχειρούσαν από νωρίς.
1: Και ρίχνουν το νερό σε σχετικά κοντινή. Σε σχετικά με πιο χαμηλό ύψος σε σχέση με τα άλλα πυροσβεστικά μέσα, γιατί αυτό προσπαθούν να χτυπήσουν στον δυνατό πιο κοντά στην εστία. Σίγουρα θα υπάρξει τώρα έρευνα. Άρα έχουμε, οι πιλότοι είναι Ρουμάνοι και στα δύο ελικόπτερα, οι συντονιστές είναι Έλληνες. Σώω το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, είναι αυτό που προκάλεσε, ας το πούμε, που χτύπησε το άλλο, και έχουμε σε εξέλιξη την έρευνα για τον εντοπισμό. Ή μεταφέρθηκαν ήδη και το δεύτερο πλήρωμα, αυτό το ξέρουμε αν βρέθηκε ή όχι.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να το πω αυτό με ασφάλεια, για να είμαι ειλικρινή.
1: Ναι, δεν έχει βγει ακόμα και ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Αυτό περιμένουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια, είναι σε εξέλιξη για να δουν τι μπορεί να γίνει, και βεβαίως σε λίγο θα έχουμε και εικόνα σαφέστερη για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Πέγγι στο συγκεκριμένο μέτωπο, η φωτιά βρισκόταν υπό έλεγχο. Δηλαδή, από όσο μπορώ να καταλάβω και από την εικόνα, δεν υπήρχαν έντονοι καπνοί, δηλαδή όπως το βλέπουμε σε άλλα μέτωπα.
0: Όχι, ήταν πολύ καλύτερη εικόνα σήμερα. Ναι. Ήταν πραγματικά πολύ καλύτερη εικόνα. Είχαμε κάποιες αναζωπηρώσεις, αλλά δεν ήταν η εικόνα που υπήρχε χθες.
1: Φαινόταν ήταν στα τελειώματα, ας το πούμε, και κάνανε τις τελευταίες ρήψεις προκειμένου να πάνε τα πεζοπόρα και να καθαρίσουν το.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα από την εξέλιξη αυτού του τραγικού γεγονότος. Ναι. Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
1: Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας εδώ στο Earth News Radio. Οτιδήποτε συμβαίνει το μαθαίνετε και κυρίως έγκυρα. Είπαμε λοιπόν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, έχουν μεταφερθεί στο 251 νοσοκομείο της πολεμικής αεροπορίας τα πληρώματα. Από εκεί πέρα περιμένουμε την νεότερη ενημέρωση. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει καλυφθεί από τον διεθνή τύπο σε μεγάλη έκταση. Πέρα από τις φωτιές, σαν φωτιές που είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, μπήκε και ένας νέος όρος, το Mega Fire. Το Mega Fire το είχαμε ακούσει στις πυρκαγιές της Καλιφόρνιας που ήταν

ανεξέλεκτες. Έτσι χαρακτηρίστηκε και η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρασε στην Αττική, σε μια περιοχή χρόνια επί χρόνων πραγματικά ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές. Η ευρύτερη περιοχή εκεί στα Βίλια, Πόρτο Γερμενό, πανέμορφη περιοχή, πανέμορφα δάση, αν τα αφήσουν να αναπτυχθούν. Δεκάδες τα κατεστραμμένα σπίτια. Μια πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για περισσότερα από 200 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιά. Κρατάμε το θετικό ότι σε αυτές τις πυρκαγιές, τουλάχιστον μέχρι τώρα με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, δεν είχαμε απώλεια από ζωής κατοίκων αυτών των περιοχών. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ενημέρωση σχετικά με το δεύτερο πλήρωμα του ελικόπτερου που είναι αυτό που πέφτει. Για όσους δεν το έχετε δει, η περιγραφή είναι καθαρός, είναι 4 η ώρα το απόγευμα, είναι καθαρός ουρανός τουλάχιστον από τη λήψη που φαίνεται, και υπάρχουν δύο μπελ τα οποία ετοιμάζονται να κάνουν προσπάθεια κατάσβεσης. Φαίνεται ακόμα ένα στον ορίζοντα. Το ένα βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από το άλλο και ξαφνικά αυτό που είναι από πάνω είναι σαν να χάνει τον έλεγχο, σαν να κάνει μια πολύ μεγάλη στροφή και έρχεται και βρίσκει με το κάτω μέρος το είναι έλικα του δευτέρου ελικοπτέρου, το οποίο τυλίγεται στις φλόγες, πέφτει και το ελικόπτερο που το χτύπησε ρίχνει το νερό που κουβαλούσε και συνεχίζει. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφηκε από τις κάμερες και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ευχόμαστε τα καλύτερα, πραγματικά. Για να δούμε τι θα προκύψει.

μια έτσι εξιχνίαση μιας άλλης υπόθεσης που πραγματικά με συγκλώνησε. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία της 36χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε μια βαλίτσα το πτώμα της. Μια κοπέλα η οποία έρχονταν πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα για να προσφέρει εθελοντική εργασία και βοήθεια σε απόρους. Μια κοπέλα που πραγματικά έδινε το χρόνο της προκειμένου να απαλύνει τον πόνο συνανθρώπων.

0: Λοιπόν, για την δολοφονία της 38χρονης συνελήφθη ένας 26χρονος Αυγανός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι την βρήκα νεκρή και την έβαλα σε μια βαλίτσα. Και ο τύπος της άρπαξε την κάρτα, είχε βγάλει 10.000 ευρώ από την κάρτα της κοπέλας. Τώρα βρήκε και το πίνε και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, οι αστυνομικές αρχές γρήγορα έφτασαν στην εξυγνίαση αυτού του στιγερού εγκλήματος. Με θύμα μια κοπέλα που απλά ερχόταν από την χώρα της για να προσφέρει βοήθεια σε απόρους αστέγους που έχουν ανάγκη εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, για αυτή την υπόθεση θα δούμε τι άλλο θα προκύψει στην υπόθεση. Πάμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος είναι διευθύνων στο κομμάτι των πρόληψης φυσικών καταστροφών της Ακαδημίας Αθηνών. Είπα σωστά τον τίτλο? Και διαχείρισης κρίσεων.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους συνεργάτες και στους ακροατές σας. Είμαι διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσης της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, οπότε η συνδρομή σας είναι πολύτιμη. Ένα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, είναι ένα ερώτημα για τον πολύ κόσμο. Γιατί κάθε χρόνο ξέρουμε ότι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα το ερωθητήσουμε μεταξύ 15-20 Ιουλίου με 15-20 Αυγούστου, πάντοτε κάποιες από τις φωτιές ξεφεύγουν στην Ελλάδα και έχουμε τόσο μεγάλες καταστροφές?
1: Εξαιρετική ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτίστως, δεν ξεφεύγουν στην Ελλάδα μόνο.
0: Ναι, εγώ τώρα ρωτάω για την Ελλάδα. Ναι, θα πω και για το εξωτερικό. Απλά στην Ελλάδα υπάρχει μια επαναληψιμότητα. Δηλαδή, μεγάλες πυρκαγιές προφανώς υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο, στην Αυστραλία. Παλιότερα είχαμε κάθε χρόνο στην Πορτογαλία. Πια έχουμε καιρό να ακούσουμε τόσο μεγάλες στην Πορτογαλία. Στην Κροατία μπορεί να είχαμε πριν από 2 χρόνια, στη Σλοβενία πριν από πάλι 2. Αλλά δεν είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς στην Ελλάδα. Ήδη μέχρι τώρα έχουμε 6 νεκρούς από τις φετινές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Σε προηγούμενα καλοκαίρια δυστυχώς θυμόμαστε ότι αυτά τα νούμερα φτάσαν να είναι και τριψήφια.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτίστως, θα ακουστεί σαν κλισέ, αλλά δεν είναι. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές για τις πυρκαγιές συνθήκες σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα προφανώς ακούγονται περισσότερο, γιατί γιατί τις παρακολουθούμε περισσότερο.
0: Γιατί ναι, είναι η χώρα μας. Ακριβώς.
1: Έτσι, αλλά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη έχουμε μεγάλες δραστικές πυρκαγιές κάθε χρόνο. Μεγαλώνει το πρόβλημα, επιδεινώνεται το πρόβλημα, όχι όμως μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει ωστόσο να λάβουμε υπόψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος, η περιοχή δηλαδή στην οποία βρισκόμαστε, είναι η περιοχή του πλανήτη πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη μας, εξαιρουμένης της Αρκτικής. Δηλαδή πιο γρήγορα από όλα ζεσταίνεται η Αρκτική και μετά εμείς. Ωραία. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και στην Ελλάδα η κατάσταση και στην ευρύτερη περιοχή μας, έτσι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το σημαντικό είναι ότι όσο και αν είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όσο καλά και να προετοιμαστεί κανείς, κάποια στιγμή η φύση είναι ανίκητη. Μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό, όχι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό. Τι κάναμε? Μάθαμε να ζούμε με το σεισμό. Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Έχουμε κάνει προσπάθειες στην Ελλάδα. Έχουν βελτιωθεί οι δυνατότητες δασοπυρόσβεσης και πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Ασφαλώς.
0: Εδώ εντάξει.
1: Δεν μπορείς καμία αμφιβολία.
0: Εδώ υπάρχουν, για να κάνω λίγο και τον συνήγορο του διαβόλου, αφενός υιοθετήθηκαν μέτρα όπως το αντινέρο, το οποίο έχει βοηθήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Υπάρχουν πετυχημένα παραδείγματα όπως η διαχείριση του ημιτού, που βέβαια φτάσαμε να μην έχει μείνει δέντρο στον ημιτό για να κάνουμε τη διαχείριση, αλλά από εκεί πέρα λειτουργεί καλά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργεί καλά και, για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν από τα κακοσυντηρημένα δίκτυα του ΔΔΕ. Πάρα πολλές πυρκαγιές κάθε χρόνο. Εκεί τώρα τι γίνεται?
1: Ωραία. Πρωτίστως,
0: λέω στο κομμάτι της πρόληψης, γιατί έχεις...
1: Στατιστικό, ναι. Δεν έχω, κάνετε το συνήγορο του διαβόλου και πολύ σωστά. Ωστόσο, χωρίς να έχω δει τα στατιστικά, θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω κατά πόσο είναι πάρα πολλές οι πυρκαγιές που...
0: Εγώ το λέω από την καταγραφή που βλέπω από την πυροσβεστική, ότι έχουμε πολλές πυρκαγιές, ξεκινούν από σπινθήρες που δημιουργούνται σε πυλώνες των παρόχων ενέργειας, ας το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα κάποιες. Κατά πόσο αυτές είναι η πλειοψηφία, μένει να το δούμε. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη αμέλεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι μάλλον αυτό που στο οποίο θέλω να καταλήξω, ότι η πρόληψη είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος κάνει πράγματα, αλλά στο τέλος της ημέρας η πρόληψη ξεκινάει και τελειώνει με τον πολίτη. Αν εμείς
0: και αυτό δεκτό και λειτουργήσε...
1: ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Όπως μάθαμε να ζούμε με το σεισμό, έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, δεν πας τον να ρίξεις ευθύνες, να πεις αν φτάναν τα εναέρια, αν ήταν τα σωστά εναέρια κτλ. Αυτό θα το δείξει ή το τι είδους.
1: Είναι απλό. Μιλήσατε για τα εναέρια. Έχουμε στην Ελλάδα από τους μεγαλύτερους τόλους εναερίων μέσων στην Ευρώπη. Πιθανότατα, γιατί δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για τα στοιχεία, επειδή αλλάζουν χρόνο με το χρόνο, έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό, την έκταση της χώρας, την οικονομία μας. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε παράγοντα για να κάνετε την αναγωγή. Okay.
0: Ότι έχουν αυξηθεί όσον αφορά τον αριθμό. Ναι, από εκεί πέρα και πάλι υπάρχει μια διαφορετική, ας το πούμε, ερμηνεία του τι ακριβώς χρειαζόμασταν, γιατί για παράδειγμα τα βαριά ελικόπτερα ρώσικου τύπου, τα καμόφ που σηκώναν 5 τόνους, για κάποιους ήταν πολύ πιο χρήσιμα από τα άλλα, τα οποία φέρνουν μόνο 500 λίτρα. Λέω για παράδειγμα, χωρίς να βάλουμε συζήτηση τα Μπέριεφ ή ό,τι κόπηκε που είχε να κάνει με τα ρώσικα μέσα, αν τα τράκτορ είναι αποτελεσματικά, ότι ακόμα τα πετζετέλ, τα οποία είναι ψεκαστικά πολωνικά δεκαετίας του 80, ότι τα Καναντέρ είναι μια πολύ παλιά τεχνολογία, τα 2.15 δεν σηκώνται πάνω από 36 βαθμούς. Έχει, και περιμένουμε τα καινούργια τα Καναντέρ. Έχει πολύ κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Έχει πολύ κουβέντα, αλλά επειδή δεν είμαι αυτός που τα πετάει, είδους εικασίες στον αέρα. Ναι.
0: Εγώ απλά σας το λέω με την εμπειρία ενός ανθρώπου που επί 20 χρόνια καλύπτει αυτό το ρεπορτάζ. Οπότε, γνωρίζοντας όλα τα πτυτικά μέσα και τις δυνατότητές τους, έχω το συνομιλήσει με δεκάδες αξιωματικούς, μπορώ να σου πω ότι η μισή μπορεί να λένε αυτό, η μισή το άλλο. Δεν υπάρχει το σωστό και το λάθος σε καμία περίπτωση. Ούτε ένα μοντέλο που είναι πιο πετυχημένο και πιο αποτυχημένο. Αλλά σίγουρα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια έχουν καεί 4,5 εκατομμύρια στρέμματα σε αυτή τη χώρα. Σημαίνει ότι, και λέω για την τελευταία πενταετία, όπου καήκαν 1.750.000 στρέμματα πριν από 4 χρόνια, 1,5 εκατομμύριο πέρσι, και είχαμε από 500.000 τα άλλα χρόνια. Είναι μεγάλος ο αριθμός για την Ελλάδα.
1: Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η κουλτούρα μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές. Μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό?
0: Ο σεισμός είναι άλλο φυσικό φαινόμενο. Τώρα η πυρκαγιά δεν είναι ακριβώς φυσικό φαινόμενο. Έχει να κάνει και με όλα αυτά που αναφέρατε και με τον οχαδελφισμό το δικό μας.
1: Η μεγάλη δασική πυρκαγιά είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβήσει.
0: Ναι, είναι εύκολο να σβήσει άμα την πετύχει στην αρχή.
1: Και έχουμε δει όλοι στους δέκτες μας σήμερα πλάνα όπου και η φωτιά πάει από πάνω το αεροπλάνο, κάνει τη ρήψη και η φωτιά δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Okay. Μα είναι γνωστό ότι λες ότι μια φωτιά στο πρώτο λεπτό σβήνει με ένα ποτήρι νερό, στο δεύτερο λεπτό θέλει να πάρεις ένα κουβά νερό, στο τρίτο λεπτό ένα βαρέλι νερό, στο τέταρτο πέμπτο αποχαιρετά την και τρέχεις να σωθείς.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι λοιπόν ρητό των Γάλλων πυροσβεστών και χαίρομαι ιδιαίτερα που το αναπαράγεται, γιατί ήμουν από τους πρώτους που άρχισε να το λέει. Γιατί το έχω κάνει το δεδάκι. Λοιπόν, σωστά. Και στην Ελλάδα λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμοστεί το επιχειρησιακό δόγμα αυτού που ονομάζουμε της επιθετικής πρώτης προσβολής. Έχει εφαρμοστεί αυτό το πράγμα στην Ελλάδα.
0: Όχι με μεγάλη επιτυχία, με βάση τον αριθμό των καμένων στρεμάτων. 4,5 εκατομμύρια στρέμματα σε 5 χρόνια είναι πολλά.
1: Βρισκόμαστε στην περιοχή του πλανήτη που ζεσταίνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο. Και αυξήσαμε πάρα πολύ το στόλο των εναέριων. Κάναμε πρόληψη σε βαθμό που δεν είχε ξαναγίνει. Έκανα μία πρόχειρη έρευνα και βρήκα ότι στην περιοχή μόνο στο Πόρτο Γερμενό που έχει συζητηθεί ευλόγως πολλές, πολύ

0: τις τελευταίες μέρες. Τα τρία τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί γύρω στα 19 και κάτι, κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ, για δράσεις πρόληψης που πιάσανε γύρω στα 16.000 στρέμματα.
1: Ναι, γιατί είναι μια περιοχή εξαιρετικά βασανισμένη και το είπα και στην αρχή ότι έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν μπει και σε κάποια δάση αυτά τα δορυφορικά πληροφοριακά συστήματα, το αντινέρο το οποίο έχει μπει, δεν μπορεί να μπει παντού. Τα τράκτορ έχουν βοηθήσει στο κομμάτι της πρόληψης, τα ντρόουν το ίδιο προφανώς όσο προχωράει η τεχνολογία.
0: Οι έμπορτες περιπολίες.
1: Έχεις περισσότερες δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Σου σκάσανε 10 μποφόρ, δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια, σου δημιούργησε ένα θέμα, εκεί δεν μπορείς να τα βάλεις με τον καιρό. Δεν ξέρω
0: αυτό
1: και τι πρόβλεψη.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για να σβήσει η φωτιά χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται και το εναέριο μέσο, χρειάζεται και ο πυροσβέστης. Η πυρκαγιά λέμε ότι σβήνει με το άρβυλο του πυροσβέστη.
1: Ναι.
0: Αλλά για να μπορέσει ο πυροσβέστης να πάει κοντά, χρειάζεται το εναέριο μέσο για να χαμηλώσει το ύψος της φλόγας. Για να μειώσει.
1: Έχετε, υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη έρευνα που να λέει από τι προκαλούνται οι πυρκαγιές στην Ελλάδα? Για να πούμε, ας πούμε, την τελευταία πενταετία, δεκαετία, να ξέρουμε ότι τι είναι αυτό που τις προκαλεί περισσότερο.
0: Υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Ενδιαφέρον είναι ότι σε μία μελέτη που κάναμε πρόσφατα με τον ακαδημαϊκό του καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Συνολάκη, είδαμε ότι παγκοσμίως οι δασικές πυρκαγιές έχουν την τάση να συγκεντρώνονται, αν θέλετε, κοντά σε περιοχές με ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Ναι. Και τα τελευταία χρόνια είχαμε και στην Ελλάδα και αυτό το φαινόμενο της αστικής φωτιάς. Θυμόμαστε τη φωτιά που μπήκε στο Χαλάνδρη, Βρυλίσια, που έφτασε στην Αθήνα, Αλεξανδρούπολη που είχε μπει μέσα και τα λοιπά.
0: Σεζόνες μίξης. Ναι.
1: Ακούω επίσης από πυροσβέστες να λέει ότι, για παράδειγμα, Πόρτο Γερμανό, δεκάδες σπίτια μέσα σε δάσος. Στην περίπτωση λοιπόν που αποφάσισε η πολιτεία για τον ΑΒ λόγο, έκλεισε τα μάτια στην αρχή, χτίστε παιδιά όπου θέλετε, μετά τραβήξαν και ένα, δύο, τρεις, τέσσερις νόμους νομιμοποίησης των αυθαιρέτων που το λέγαμε έτσι να χαϊδέψουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων. Έγινε αυτό. Τώρα, το να συνεχίσει όμως να λειτουργεί ένα σπίτι μέσα σε ένα δάσος, και δεν λέμε για ένα σπίτι, μιλάμε τώρα για έναν οικισμό, μήπως θα έπρεπε κάτι να αλλάξει, να κόβονται τα δέντρα από εκείνη την περιοχή για να δημιουργούνται ασφαλείς ζώνες στα 50 εκατομέτρα? Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι και δάσος και σπίτι.
0: Το ακούω. Αυτό έλεγα στην αρχή. Η πρόληψη περνάει από τον καθέναν από εμάς. Νοείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να χτίζουμε σπίτια που δεν πληρούν τον αντισεισμικό κανονισμό? Όχι.
1: Όχι, αλλά εντάξει, τώρα με τα αυθαίρετα τώρα ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν είναι ότι...
0: Ναι. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ίδιο δέντρο που θα μας δώσει τον ίσκιο, την σκιά, το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
1: Ναι, εκεί λέω μήπως η πολιτεία κάτι πρέπει να αλλάξει, να βάλει ένα νόμο για να σου πει.
0: Έχει βάλει νόμο.
1: 50 μέτρα από κάθε οικισμό που έχει δέντρα.
0: Έχει απλοποιήσει πάρα πολύ τις διαδικασίες για να φεύγουν τα δέντρα, για να κόβονται τα δέντρα που είναι κοντά σε σπίτι.
1: Ναι.
0: Στα 30 μέτρα, στο οικόπεδό σου μέσα, στο οικόπεδό μας ο καθένας μέσα, στο σπίτι μας μέσα. Στα 30 μέτρα, λέει η πυροσβεστική, δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση. Δέντρο.
1: Αλλά εσύ έχεις κάνει το αυθαίρετο μέσα στο δάσος, λες να μην χάσω και τον ίσιο από το πεύκο, που έχω και την αιώρα μου και περνάω και καλά. Και θα θέλω λίγο από όλα.
0: Και όχι μόνο αυτό, έχω δει εγώ προσωπικά πιο ακραίο περιστατικό. Έχω δει σπίτι να είναι χτισμένο γύρω από δέντρο.
1: Ναι.
0: Γύρω από δέντρο, όχι πάνω σε δέντρο. Γύρω από δέντρο, δηλαδή φανταστείτε είναι ο καναπέ σας και δίπλα από τον καναπέ σας αντί να υπάρχει.
1: Ξέρεις τι ωραίο γίνεται αυτό εδώ πέρα. Ναι, σαν
0: αντί
1: έπιπλο.
0: Ένα καπεζάκι, υπάρχει κορμό του δέντρου.
1: Ναι, γίνεται μια χαρά. Έπιπλο, μια χαρά για να βάζω τα κρασιά. Λοιπόν, όταν θα τελειώσουν τώρα οι φωτιές, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, να βάλουμε και λίγο τα στοιχεία, γιατί υπάρχει ένα ρητό που σίγουρα το ξέρετε, έχετε μελετήσει, ότι οι φωτιές βγαίνονται το χειμώνα. Εννοείται δηλαδή, το κομμάτι της πρόληψης. Γιατί όταν είσαι στη φάση του πολέμου, το να κάνεις τις κρίσεις εκείνη την ώρα, θα αδικήσεις ανθρώπους που δεν είναι σωστό, γιατί όλοι υπερβάλλουν αυτό. Δεν υπάρχει κανένας που κάθεται. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κουλτούρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κουλτούρα. Γι' αυτό χρειάζεται να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Παλιότερα στους τηλεφωνικούς καταλόγους είχαμε τις πρώτες σελίδες που ήταν για συμβουλές πώς να προστατευτείτε από το σεισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Πλέον δεν έχουμε τηλεφωνικούς καταλόγους γιατί όλα τα γκουγκλάρουμε. Αλλά με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό πρέπει να το. Πρέπει να αρχίσουμε εμείς οι ίδιοι να αναρωτιόμαστε για αυτό το πράγμα.
1: Κύριε Καραγιάννη, δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε. Όταν όμως. Πλέον έτσι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία μέρα που ασχολούμαστε με τις φωτιές. Βέβαια, είναι από τις ευχές που πέφτουν στο πηγάδι αυτές εδώ πέρα. Απλά πρέπει να την κάνουμε. Δυστυχώς θα ακυρωθεί στην πράξη. Και όταν θα τελειώσει και αυτή η αντιπυρική περίοδος, να μπορέσουμε να κάνουμε τη σούμα. Γενικώς, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καραγιάννης, Διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με την έκτακτη εκπομπή εδώ του Earth News Radio για την κάλυψη του ό,τι γίνεται στο κομμάτι των πυρκαγιών.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Τραγική η εξέλιξη στις προσπάθειες κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική, καθώς υπήρξε σύγκρουση στον αέρα δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ αλλά και την πυροσβεστική, από το σημείο της σύγκρουσης παρελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων 2 ελαφρά τραυματισμένα και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα 2 ελικόπτερα ήταν μισθωμένα και σε καθένα επέβαιναν ένας Ρουμάνος χειριστής και ένας Έλληνας αξιωματικός της πυροσβεστικής ως συντονιστής. Στο μεταξύ, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε 2 κύρια μέτωπα. Το πρώτο στις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, το δεύτερο στον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή και το Κρύο Πηγάδι. Στο πεδίο επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, ενώ συνεχίζονται και οι διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συγκεκριμένα γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου, στο ύψος της διασταύρωσης προς Πόρτο Γερμενού. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενού, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, αλλά και σε 2 σημεία της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Για αυτή τη φωτιά οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελίας Θήβας 2 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από ταλέντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι 2 συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Στην Κεφαλονιά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες που απειλούσαν το χωριό Μαυράτα, ωστόσο η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη. Το δεύτερο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι πάνω από το Κατελιό, με κατεύθυνση προς Κάλλα. Για αυτή τη φωτιά συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο συλληφθής φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί για συναφείς πράξεις. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, οι σωρές της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθη 26χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ φέρεται να μετέφερε τη σωρό μέσα σε βαλίτσα στο εγκατελειμμένο χώρο και στη συνέχεια να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για αναλήψεις χρημάτων. Την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών που λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΔΕ, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αναμόρφωση του Συστήματος Αγροτικών Πληρωμών, ενώ ζητεί τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της στελέχωσης και την ενίσχυση των ελέγχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αίθριος ο καιρός στην Αττική με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμοί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζει ο Στέλιος Βραδέλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: 5 λεπτά μετά τις 6 είσαστε πάντοτε συνδεμένοι στο Art News Radio 105,8, η έκτακτη εκπομπή, μια σειρά εκπομπών που τις τελευταίες 72 ώρες ουσιαστικά πάμε σε ρή με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη χώρα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα είχαμε την ανακοίνωση του περιοριστικού σώματος σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων που συμμετείχαν στις στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του περιοριστικού σώματος, οι οποίες ολοκλήρωσαν τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Τον συντονισμό έκανε από το πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του περιοριστικού σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άντρες, εκ των οποίων οι 2 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. 2 από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ 2 ακόμη ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή είναι η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας το 251 και περιμένουμε τα νεότερα για την εξέλιξη, τα νεότερα για τους για το πλήρωμα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου που κατέπεσε είναι Ρουμάνος, ο συντονιστής, ο συγκυβερνήτης Έλληνας, όπως και στο δεύτερο ελικόπτερο είναι, όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων την ώρα που προσπαθούν να ρίξουν νερό πάνω σε κάποιες εστίες φωτιάς που υπήρχαν στην Ψάθα είναι συγκλονιστικό. Σας το μεταφέρω για ακόμα μια φορά για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είναι ένας καθαρός ουρανός, δεν υπάρχουν εκείνη την ώρα με έντονη καπνή. Η φωτιά στην περιοχή της Ψάθας είναι σε ύφεση. Τα μπέλ βρίσκονται σε κατεύθυνση για να ρίξουν το υγρό που έχουν στοχευμένα με χειρουργικές έτσι κινήσεις. Αυτό εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα και φαίνεται το ένα να χάνει κάπως τον έλεγχο και να πέφτει πάνω στο δεύτερο. Πέφτει πάνω στον έλικά του και το δεύτερο τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει κάτω. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία βρίσκεται εκεί κοντά που είχαμε την πτώση των ελικοπτέρων.
1: Θυμάσαμε την ηρωική προσπάθεια όλων των εναέριων μέσων, των χειριστών και και όσων συνέδραμαν σε αυτήν την προκαθοριστικός ήταν ο ρόλος των εναέριων μέσων. Δεν ξέρουμε όμως τι συνέβη και είχαμε αυτή την σύγκρουση στον αέρα. Φυσικά θα γίνουν έρευνες για να διαλευκανθούν τα αίτια, να δουν αν ήταν ανθρώπινο λάθος, αν ήταν άλλοι παράγοντες που οδήγησαν σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι σπάνιο να επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα ταυτόχρονα, γιατί αυτός είναι και ο σωστός τρόπος, ο κατάλληλος τρόπος κατάσβεσης για να γίνουν όσο πιο στοχευμένες ρήψεις και να πέσουν πάνω από το μέτωπο ή δυνάμεις. Όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα, να σας ενημερώσω ότι το μεγάλο μέτωπο που έχει βγει από την περιοχή της Ψάθας και καίει στην περιοχή Λούπα, βρισκόμαστε αρκετά κοντά και η δασική έκταση εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις βρίσκονται και στην περιοχή Τούτουλη και στη Βένιζα. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες όπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν. Μάθαμε ότι πριν από λίγο πέρασε και 3 ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους τραυματίες, πιλότους και χειριστές βρίσκονταν μέσα σε αυτό.
2: Και θα πάμε, Βαλέρια Δολαψάκη, κλαψάκι ακριβώς στο 251 στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
0: Πάμε για να εμείς να δούμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου που βρίσκεται στο 251 για να μεταφέρει τις πληροφορίες η συνάδελφος από εκεί.
3: Ακριβώς, Στέλλα, βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο 251. Στις 5:43 λοιπόν, πέρασε τις πύλες το πρώτο ασθενοφόρο παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ενώ πριν από ένα λεπτό πέρασε και το δεύτερο. Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες πληροφορίες, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο επιβαίνοντες είναι σόοι, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι άλλοι δύο είναι χωρίς τις αισθήσεις τους. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και.
2: Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο, Έμιλη, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου.
0: Αυτά είναι τα νεότερα. Περιμένουμε και εμείς την ανακοίνωση και της πυροσβεστικής από το νοσοκομείο της αεροπορίας το 251. Γίνονται κάποιες εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα τα αρμόδια όργανα θα μπορέσουν να διευκρινίσουν τις συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Λοιπόν, και αύριο θα είναι δύσκολη μέρα για τις φωτιές. Να έχουμε μια πτώση της έντασης των ανέμων δεν σημαίνει ότι έχουμε γλιτώσει από τον εφιάλτη. Η Αττική και η Βιωτία χαρακτηρίζονται με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και και για τη Δευτέρα. Αυτές είναι στο πορτοκαλί και το μεγαλύτερο κομμάτι της Εύβοιας, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προφύλαξη για να μην έχουμε αντίστοιχα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Μεταδώσαμε νωρίτερα ότι στο μέτωπο της Φωκίδας τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα. Υπάρχουν βέβαια μεγάλες υλικές ζημιές, αρκετά καμένα σπίτια και μεγάλες εκτάσεις καμένες, κυρίως με ελαιόδεντρα. Δύσκολη είναι η κατάσταση, παραμένει η κατάσταση στην Κεφαλονιά. Δύσκολη κατάσταση βέβαια και στο Πόρτο Γερμενό και στο Ποσίλιο που βρίσκονται σε πύρινο κλοιό, με δεκάδες κατοικίες να έχουν καταστραφεί, με χιλιάδες στρέμματα επίσης να έχουν καεί. Μια πρώτη εκτίμηση μόνο για την πρώτη μέρα μετρούσε πάνω από 100.000 καμένα στρέμματα στην συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα υπέροχο πρώην, έτσι όπως έγινε, δάσος.

Ναι, Γιώργο μου, όταν θα ξανακάμε την κουβέντα και με τον κύριο Καρακιάν. Είναι και αυτό που ρώτησα, γιατί η Ελλάδα έχει αναλογικά τις περισσότερες καμένες εκτάσεις και γιατί έχουμε και αυτή την επαναληψιμότητα σε ένα φαινόμενο που προφανώς έχουν ληφθεί μέτρα. Κανείς δεν λέει ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το αυτονόητο, ότι όσο προχωράει και η τεχνολογία. Δηλαδή πριν από 5 χρόνια δεν υπήρχαν τα drone. Τώρα τα drone έχουν πολύ μεγάλη ευκολία ανάπτυξης που σε βοηθάει στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή παλιότερα έπρεπε να έχεις μόνο το πυροφυλάκι ή να έχεις συνεχώς κόσμο και αυτά. Τώρα μπορεί να έχεις πολύ περισσότερα μάτια εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώντας τα drone, που είναι και μια σχετικά φτηνή τεχνολογία. Και όντως ο αριθμός των πυρκαγιών κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλος. Ένας μέσος όρος, για να καταλάβουν, σε μέρα Ιουλίου, Αυγούστου, στο διάστημα 10-15 Ιουλίου με 10-15 Αυγούστου, ο μέσος όρος είναι 70 με 80 πυρκαγιές την ημέρα. Οι περισσότερες όντως αντιμετωπίζονται εν τη γενέση τους. Είναι πετυχημένη η επέμβαση. Γιατί αν είχαμε κάθε μέρα 80 που ξεφεύγανε, γιατί καμία πυρκαγιά από τις μεγάλες δεν σβήνει μέσα στην πρώτη μέρα, προφανώς θα είχαμε μια άλλη κατάσταση. Ο μηχανισμός λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά, αλλά σίγουρα αν κάνουμε τη σούμα και πούμε ότι μόνο την τελευταία πενταετία είχαν πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα σε αυτή τη χώρα, δεν είναι και μια χώρα που έχει και πάρα πολλά δάση, ή περιμέναμε να φτάσουμε θάλασσα για να σταματήσει η φωτιά στον Εύρο.

0: Πάμε, Θοδωρής Παναγιωτίδης είναι στο Κανδύλι Μεγάρων, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στο Ρος Κανδύλι.
1: Και από την άλλη πλευρά της πλαγιάς, όπως έχει ανοίξει το μέτωπο, έχει μια νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Χωρίς βεβαίως να μπορεί να το απειλήσει, είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά, αλλά η μία πορεία είναι αυτή και η άλλη είναι η αντίθετη προς Αγία Τριάδα, νοητά δηλαδή προς Μάντρα, προς Άγια Σωτήρα και Μάντρα. Δεν έχουμε δυνατούς ανέμους τόσο όσο χθες. Έχει κάποιους δρυπαίους ανέμους, αλλά
2: γίνονται ρήψεις από εναέρια, Θοδωρή.
1: Γίνονται ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις που έχουν κάνει δίκτυο και δυνάμεις και δασοκομμάτους του πυροσβεστικού σώματος της ΕΜΟΔΕ που επεμβαίνουν μέσα στο χώρο και πραγματοποιούν κατασβεστό στο μέτρο του δυνατού πάντα, γιατί η επέκταση του μετόπου είναι σταθερή, είναι διαρκής ακριβώς λόγω του δάσους. Έχουμε κάνει κάποια πλάνα από το σημείο για να δείτε ακριβώς πώς εξελίσσεται το μέτωπο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή τα βλέπετε στους
2: βλέπουμε τους καπνούς. Δεν βλέπουμε κάποια ενεργή φλόγα αυτή τη στιγμή από τα πλάνα που μας μεταφέρεις. Βλέπουμε όμως ότι οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει.
0: Αυτή η κατάσταση από το Κανδύλι, από το όρος Κανδύλι Μεγάρων. Νωρίτερα επίσης που είχαμε συνδεθεί με τη Γεωργία Κρυμπάρδη, μας μετέφερε ότι η κατάσταση στο όρος Πατέρα φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλύτερα. Να πούμε και κάποια ευχάριστη είδηση μέσα σε όλον αυτόν τον χαμό. Το πηγαίνει καλύτερα δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Η φωτιά είναι ένας εχθρός ο οποίος δεν έχει καμία λογική. Μια ξαφνική αλλαγή του αέρα μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Μια φωτιά που μπορεί να φαίνεται σε ύφεση μπορεί να σου δημιουργήσει τεράστια προβλήματα αν την υποτιμήσεις, και αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν.

Λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, όσα ελικόπτερα τύπου Bell επιχειρούσαν στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Εψάθας, είπαμε ότι είχαν σηκωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Έχουν καθυλωθεί λοιπόν βάσει πρωτοκόλλου μέχρι νεωτέρας. Από εναέρια αυτή τη στιγμή επιχειρούν στη συγκεκριμένη περιοχή 8 Ericsson, 2 Canadair και 2 Chinook για την κατάσταση.

0: πρόσβαση. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις είτε από το 251 είτε από το, από το πυροσβεστικό σώμα. Να πάμε ξανά στην Γεωργία Κρυεμπάρδη για να δούμε και στο Κρύο Πηγάδι, αν έχουμε κάτι νεότερο.
1: 500 μέτρα μακριά από το κυρίως μέτωπο. Βλέπετε, για παράδειγμα, θα σας δείξει τώρα ο Αλέξης Πόντσε, αυτή η φλόγα, η πολύ μεγάλη φλόγα, δεν υπήρχε. Όταν ξεκίνησα να μιλάω τώρα, δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε τώρα. Μία νέα εστία εκεί ξεπίδησε και είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με τις πρώτες συνδέσεις όταν φτάσαμε εδώ στις 12 η ώρα που υπήρχε μία λευκή γραμμή προς τα πάνω που κεγόταν, προς τα βόρεια δηλαδή. Πλέον το μέτωπο έχει απλωθεί ανατολικά, έχει καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά και βλέπετε, είναι χαρακτηριστικό πόσο κοντά μας έχει έρθει. Βλέπετε πόσο κοντά έχει έρθει στον δρόμο, πόσο κοντά έχει έρθει και σε αυτά τα δύο σπίτια. Στη βουνοπλαγιά λίγο πιο πάνω υπήρχαν δύο σπίτια.
2: Και βλέπουμε, Γεωργία,
1: δεν υπάρχουν, χρειάστηκαν
2: μόλις
1: λίγα λεπτά
2: Αλέξης
1: για να παραδοθούν στις φλόγες. Βλέπετε, εκεί η Στέλλα ξεπηδάει ακόμα μία νέα εστία. Νέα
2: ακριβώς
1: εστία είναι αυτή.
2: Και
1: νέα φλόγα, διότι
2: έχει
1: ο άνεμος
2: κοντά
1: έχει
2: σπίτια.
0: Ναι, οι νέες εικόνες που μου μεταφέρονται δεν είναι και πολύ καλές. Ένα προηγουμένως, όταν μιλήσαμε με την Γεωργία, φαίνονταν ότι βρισκόταν σε κάποια ύφεση. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι ένας εχθρός, τον οποίο δεν μπορείς να τον υπολογίσεις. Τώρα, όταν καίγονται, για παράδειγμα, τα πεύκα, τα κουκουνάρια, αναπτύσσουν τέτοιου είδους δυναμική που μπορείς να φύγει ένα στα 300 μέτρα, στα 500 μέτρα. Και εκεί που έχεις μια εστία φωτιάς σε ένα σημείο Α, ξαφνικά ξεπηδήσει μια δεύτερη μισό χιλιόμετρο μακριά και εσύ να αναρωτηθείς και να πεις, μα πώς πήγε κάποιος και έβαλε φωτιά. Είναι τα κουκουνάρια που πετιούνται. Τώρα μιλάμε σε ένα πανέμορφο δάσος και πυκνό δάσος το όρος Πατέρας. Εκεί τώρα γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού προτού πέσει το σκοτάδι, γιατί μετά δεν θα μπορέσουν τα εναέρια να εκτελέσουν τις ρήψεις, οπότε υπερβάλλουν και αυτοί οι άνθρωποι εαυτών πραγματικά για να μπορέσουν όσο το είναι δυνατόν να επιβραδύνουν την φωτιά και στη συνέχεια τα πεζοπόρα τμήματα να μπουν και να προσπαθήσουν να την περιορίσουν. Γουίλιαμ, νομίζω ότι συμφωνούμε σε όλα για το τι έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια με στραβά. Το τι βρίσκουμε μπροστά μας είναι αυτό που έχουμε χτίσει εμείς από μόνοι μας. Είμαστε εμείς που θριαβολογούμε ότι το αυθαίρετο που είχε κάνει ο παππούς, ο θείος, ο μπαμπάς μέσα στο δάσος καταφέραμε και το νομοποιήσαμε, και εμείς, για παράδειγμα, που οι πολιτικοί βγάζανε το νομοποίηση αυθαίρετου 1, το 2, το 3, το 4 και ήταν sequel για τη νομοποίηση των αυθαιρέτων. Φέρε και εδώ ρεύμα, πήγαινε και εκεί τα δίκτυα και όλα τα υπόλοιπα, και πάρα πολλές αστοχίες τις οποίες τις πληρώνουμε κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για να μην φτάσουν οι φλόγοι στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Πάμε με Χάνη να συνδεθούμε την Στέλλα Χρυσοδουλίδου.
3: Η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική. Στο σημείο που βρισκόμαστε υπάρχουν τόσο πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Δεν επιτρέπουν τη διέλευση. Κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αλλά και εθελοντές όπως αυτοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που νωρίτερα μοίραζαν μπουκαλάκια με νερό όπου και όποτε χρειαζόταν. Από το σημείο που συναντάτε μας, μάλιστα νωρίτερα είδαμε με τα μάτια μας να περνούν τρία ασθενοφόρα κατευθυνόμενα προς την Ψάθα. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για αυτά που πήγαιναν.
0: Να μπορώ να σας δώσω ένα ενδεικτικό στοιχείο για αυτό που το είχα πει και στην αρχή της εκπομπής. Είχαμε μόνο 11 συλλήψεις για τις φωτιές. Και τώρα που Κεφαλονιά, Βιωτία, Λακωνία και τα λοιπά, στην μεγάλη φωτιά αυτή που αυτή τη στιγμή κατακαίει την Αττικοβιωτία, Πόρτο Γερμανών και τα λοιπά, ξεκίνησε από ένα πάρκο αιωλικής ενέργειας, αυτό έχει 5 ανεμογεννήτριες, ένα μήνα πριν, στο ίδιο ακριβώς πάρκο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά όταν από ταλάντωση των καλωδίων προκλήθηκαν τις πυθύρες, πέσανε κάτω στα χόρτα, υπήρχε μια εξάπλωση. Τότε όμως προλάβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προφανώς δεν φυσούσαν και αυτοί οι αέριδες, και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε μια ζημιά σε 60 στρέμματα. Ένα μήνα μετά, 100 μέτρα από το σημείο που είχαμε την εκδήλωση της φωτιάς τότε, έχουμε πάλι φωτιά στο, μέσα στο ίδιο πάρκο. Αυτή τη φορά έχουμε την σύλληψη και του εργολάβου που εκτελούσε τις εργασίες, αλλά και του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου, αναζητεί το ιδιοκτήτη του πάρκου. Τι είχε γίνει την πρώτη φορά λοιπόν όταν έπιασε η φωτιά? Δεν έγινε η σύλληψη των υπευθύνων. Δεν ξέρω αν ο νόμος προβλέπει ότι από έναν αριθμό στρεμμάτων και πάνω πας μέσα, συλλαμβάνουν και τα λοιπά. Είναι κάτι που θα το ψάξουμε εδώ πέρα με τους συνεργάτες της εκπομπής, το τι ακριβώς γίνεται. Αλλά κόβει τότε τα καλώδια η πυροσβεστική και τους λέει πρέπει να φτιάξει το έργο. Θεωρητικά το φτιάξαν, το παρέδωσε ο εργολάβος, υπήρξε ταλάντωση πάλι λόγω των ανέμων, ξανά πρόκληση σπινθήρων και είναι η φωτιά αυτή εδώ πέρα η οποία ξέφυγε από τη βιωτεία και έφτασε και την Αττικό βιωτεία. Λοιπόν, σε 5 μέρες έχουμε 33 συλλήψεις. Από τις 29 Ιουλίου και τις 2 Αυγούστου καταγράφηκαν 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι 30 από τις 33 συλλήψεις αφορούν αμέλεια. Τύποι που πάνε και με τον τροχό εκτελούν εργασίες μέσα στο δάσος, αγροτικές εργασίες. Ανάβει άλλος τη φωτιά και σου λέει εντάξει, θα τα καταφέρω. Και 3 από πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.138 ευρώ. Τώρα στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου, στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου και κατέκαψε μέχρι το Παρθένο δάσος κάτω στην Μονή Πρεβέλης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε άμεση και περιστατωμένη διερεύνηση και από τις αυτοψίες και την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων προσδιορίστηκε ως σημείο έναρξης αγωγός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕ. Στο τέλος των πυρκαγιών θα κάνουμε τη σούμα για αυτά που έλεγα και με τον κύριο Καραγιάννη νωρίτερα με το ΔΔΕ, γιατί έχω πολλά χρόνια αυτή την αιμονή και κρατάω τα στοιχεία από το κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΔΕ. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ευτυχώς οι περισσότερες σώζονται στην αρχή, αλλά σε περιπτώσεις αρκετές όπως αυτή του Ρεθύμνου, όπως αυτή της Βιωτίας, όπως πιθανόν αυτό της Φωκίδας, να έχουν προκληθεί από κακοσυντηρημένα του ΔΔΕ. Νότης Ανανιάδης μαζί μας, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Νότη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Τελειώνει μια δύσκολο απόγευμα.
0: Όλα, ναι.
4: Και για το γεγονός ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης μπορεί να έφυγε με τη ζωή σε πλήρη ημερών, όπως λέμε. Ήταν 93 ετών, είχε γεννηθεί το 1933 στην Αθήνα, αλλά ήταν μια σημαντικότερες προσωπικότητες όχι μόνο του συντηρητικού χώρου αλλά θα έλεγα όλης της ελληνικής πολιτικής ζωής. Ήταν ο τελευταίος εν ζωή βουλευτής της Βουλής του 1961, όταν και πρωτοεξελέγει σχετικά νέος για τα δεδομένα της εποχής, μόλις 28 χρονών τότε, επανεξελέγει στην εκτέλεσης βουλευτής.
0: Μεγάλη ιστορία. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, αν δεν κάνω λάθος Νότη, είναι η μοναδική η οποία είχε ιστορία από την πρώτη βουλή που έγινε μετά την Επανάσταση.
4: Ακριβώς, η οικογένεια Βαρβιτσιώτη, η Μπαρμπιτσιώτη,
0: ναι,
4: από τη Μάνη ήταν παρούσα, δηλαδή ένα μέλος της οικογένειας ήταν παρόν σε κάθε κοινοβουλευτική συνέλευση.
0: Νομίζω από το 1834 και μετά,
4: εκλέγοντα,
0: υπήρχε πάντοτε ένας Βαρβιτσιώτης ή Μπαρμπιτσιώτης.
4: Ο τελευταίος είναι ο γιος.
0: Ναι, ο οποίος παρετήθηκε όμως από το βουλευτικό αξιώματος.
4: Μιλιάδης που αρτήθηκε πριν από 2 χρόνια μετά.
0: Και εκεί φαίνεται να χαλάει η αλυσίδα, γιατί πραγματικά είναι ένα.
4: Αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αδερφός του Μιλιάδη, ο Θόδωρος,
0: κατεστημένος
4: στον χώρο της διαφήμισης, ίσως να κατέβει. Αδερφή τους είναι η Ελένα Βαρβιτσιώτη, που έχει γράψει το πολύ ωραίο Τελευταία Μπλόφα, αλλά και το στο χειριστό, τον ντοκιμαντέρ, δηλαδή που στηρίζεται στο βιβλίο Τελευταία Μπλόφα, είναι συνάδελφος.
0: Είναι μια φοβερή ιστορία.
4: Να επανέλθουμε στον εκλειπώντα, έφυγε ήσυχα στη σπίτι, μάλιστα ήταν η μέχρι άλλο σήμερα. Είναι όταν ακριβώς έκλεινε τα 93. Εξελέγει, είπαμε, και 61 βουλευτής είχε σπουδά.

0: εκφράσει στην Ελλάδα και στην Γερμανία νομικά, και επανεκλέχθηκε σε όλες τις εκλογές του 1963, του 1964, και βεβαίως μετά την μεταπολίτευση εκλεγόταν διαρκώς από το 1974 έως και το 1996 στη Β' Αθηνών. Ήταν από τις κορυφαίες προσωπικότητες της Νέας Δημοκρατίας και το 2000 είχε τοποθετηθεί κοινωνικά στο ψηφοδέλτιο του επικρατείας από τον Κώστα Καραμαλή, που ήταν τότε πρόεδρος της του κόμματος, του κυβερνώντος και σήμερα κόμματος. Είχε διατελέσει φυσικά υπουργός, υφυπουργός εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της Χούντας, μαζί με τον και άλλους συντηρητικούς και ελεύθερους πολίτες, όπως πολιτικούς όπως τον Γιώργο Ράρη τον Μαριώτη Παπαλιγούρα, στην οργανώση του την οργάνωση Ελεύθεροι Έλληνες, που μάλιστα αποκαλύφθηκε και τον Οκτώβριο του 1968, συνελήφθη και μάλιστα οδηγήθηκε στο ΑΕΤΕΣΑ, που έμεινε ένα πεντάμινο μάλιστα σε πλήρη απομόνωση. Συμμετείχε, είπαμε, σε πάρα πολλές κυβερνήσεις, διατέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βεβαίως αντιπρόεδρος της
1: Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σειρά σημαντικών θέσεων και καθηκόντων.
0: Έχει ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, όχι μόνο πολιτικό και επιστημονικό. Ασχολήθηκε πολύ και με το συνταγματικό πλαίσιο, ένα βιβλίο του συνταγματικού προβληματισμού, αλλά και με τη μεταναστική πολιτική, το Ισλαμικό Φονταμεταλισμό. Επιμελήθηκε και ένα ντοκιμαντέρ για την, πριν από 5-6 χρόνια, για την πορεία, θα λέγει κανείς, του ελληνισμού. Ήταν μια πολυσυκηδής προσωπικότητα, έχει θυμηθεί από τον Κάρολο Παπουλιά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε.
1: Σε ηλικία λοιπόν 93 ετών, αυτό που λέμε πλήρης ημερών, απεβίωσε ο Γιάννης Βαρβατσιώτης.
0: Ήταν, θα λέγαμε, ο εκφραστής και διεκδικής και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και την είχε χάσει από τον Μιτζάδη Έβερ το 96. Ήταν, θα λέγαμε, ο εκφραστής της φιλελεύθερης τάσης, ελευθερής τάσης μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για την απώλεια του Γιάννη Βαρβατσιώτη. Από τις τηλεοπτικές εικόνες, πραγματικά είναι εικόνες αποκάλυψης αυτό που μπορείτε να δείτε και στο Ερτμιούς. Είναι μάχες με τις φλόγες από όσο σαν των 30 χιλιόμετρων από τη Βιωτία ως τα Μέγαρα. Είναι τεράστιο το μέτωπο και περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα σχετικά με το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, όπου σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που σας μεταδώσαμε νωρίτερα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο 251 νοσοκομείο της αεροπορίας. Πιλότος από την Ρουμανία και ο Έλληνας μεταφραστής συντονιστής μαζί. Έχουμε τον κύριο Παντελή Φραγκούλη μαζί μας, ο οποίος είναι πυρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων. Είπαμε και νωρίτερα, κύριε Φραγκούλη, ότι όπως επιβάλλει και το σχετικό πρωτόκολλο, όλα τα μπέλ καθυλώθηκαν και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν πετάνε τα Έριξον και τα Σινούκ από ελικόπτερα. Η εικόνα που εμείς είδαμε από αυτό που έπιασε η κάμερα είναι συγκλονιστική, σαν να φαίνεται ότι το ένα χάνει κάπως τον έλεγχο και πέφτει στο άλλο, ή υπήρχε αυτή η ψιομετρική διαφορά. Τι μπορείτε να καταλάβετε από αυτή την πραγματικά συγκλονιστική εικόνα που κατάγραψαν οι κάμερες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων?
2: Να πούμε πρώτα ότι ήμουν και εγώ πιλότος της αεροπορίας στρατού και ελικόπτερα φυσικά.
1: Ναι.
2: Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν ένα κυβερνήτη ο οποίος είναι ξένος,
1: ναι,
2: και έχουν και ένα Έλληνα πάνω, ο οποίος λέγεται σύνδεσμος. Σύνδεσμος.
1: Είναι ο μεταφραστής, ας το πούμε.
2: Είναι ο σύνδεσμος, και ο οποίος με τις περισσότερες περιπτώσεις είναι πρώην πιλότος αυτός. Έτσι.
1: Και αυτός, ναι, γνώσεις για να μπορέσει να βοηθήσει σε περίπτωση, ναι, που κάτι πάει στραβά με
2: το. Είναι σημαντικό που το λέμε. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι.
1: Σε προκειμένη περίπτωση είναι Ρουμάνος ο πιλότος και, ναι, ο Έλληνας ο σύνδεσμος συντονιστής,
2: ο οποίος είναι μαζί με τον πιλότο πάνω στο ελικόπτερο.
1: Ναι, ναι.
2: Στις πτήσεις αυτών των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων υπάρχει ένας συντονιστής. ο συντονιστής είναι στον αέρα με ελικόπτερο πάνω στο ελικόπτερο. Ναι, ναι. Στις πτήσεις αυτών των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων υπάρχει ένας συντονιστής. Ο

0: κόσμο και τις αποστάσεις τις επιτρέπουσες, έτσι, όχι οπωσδήποτε θέλει ο καθένας, προκειμένου να γίνονται οι σωστές ρήψεις στα σημεία που πρέπει.
1: Ναι, ασφάλεια και τα λοιπά. Και ούτως άλλως από τα πλάνα, τα τηλεοπτικά, φαίνεται ότι επιχειρούσε και άλλο μπέλε στον αεροχώρο σχετικά κοντά. Δηλαδή η κάμερα πιάνει τρία ελικόπτερα, απλά το άλλο βρίσκεται σε κατεύθυνση εξόδου. Μάλλον αυτά είναι έμφορτα και έρχονται να ρίξουν.
0: Να κάνουν ρήψη. Γι' αυτό το λέω ότι στις πτήσεις των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων είναι διαφορετικές οι ταχύτητες. Διαφορετική ταχύτητα έχουν τα ελικόπτερα τα οποία έρχονται για να κάνουν τη ρήψη, τη βολή τους με το νερό, και διαφορετική ταχύτητα έχουν τα αεροπλάνα. Συνεπώς,
1: και άλλο το ύψος που πετάνε τα αεροπλάνα και σε άλλο ύψος πετάνε τα ελικόπτερα, και ειδικά τα συγκεκριμένα, τα μπέλ που είναι λίγο πιο χειρουργικού τύπος με επιχειρήσεις κάνουν.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν μικρότερο όγκο.
0: Όπως και τα Έριξον. Ακριβώς χειρουργικού τύπου, έτσι. Τι θέλω να πω, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο συντονιστής δίνει τις εντολές το πώς θα πετάξουν τα ελικόπτερα και σε ποια απόσταση θα είναι μεταξύ τους τα ελικόπτερα. Γιατί άλλη ταχύτητα έχουν τα Έριξον, άλλη ταχύτητα έχουν τα Μπέλ 214, αυτά δηλαδή που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι έχουν δύο ελικόπτερα τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Και συνεπώς το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο έχουμε και την οπτική εικόνα με το βίντεο που έχει καταγραφεί, έχει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα όταν έρχεται για να κάνει τη ρήψη του με το νερό. Πιθανόν να μην
1: και έχουν και μια υψομετρική διαφορά. Σίγουρα αυτό που είναι από κάτω δεν βλέπει τι γίνεται.
0: Πιθανόν να μην βλέπει το από κάτω το ελικόπτερο. Πιθανόν και οι δύο να έχουν προ το αριστερό μέρο, όπω έρχεται το ελικόπτερο, οι χειριστέ να βλέπουν προ τα αριστερά, γιατί πιθανόν το σημείο που θα κάνουν τη βολή του είναι προ τα αριστερή πλευρά. Είναι και λίγο πιο ψηλά, έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, πιθανόν δεν έχουν δει και καθόλου το ελικόπτερο το οποίο είναι μπροστά. Σε αυτέ τι περιπτώσει τον ρόλο
1: υπάρχει περίπτωση
0: ο συντονιστή. Έτσι, ο οποίος, εάν είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πρέπει να είναι γνώστης των ταχυτήτων των αεροπορικών μέσων. Δεν είναι οποιοδήποτε που συντονίζει τα μέσα. Και αν είναι το ελικόπτερο.
1: Τώρα μιλάμε βέβαια για δεκάδες ρήψεις που κάνουν αυτά τα μέσα και ειδικά στην περιοχή. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Φραγκούλη, επειδή λόγω της πυρκαγιάς αναπτύσσεται ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Και επίσης, όταν έχουμε και τέτοιους δυνατούς ανέμους, πολύ πιθανό να δημιουργούνται συνθήκες που είναι δύσκολο να κουμαντάρεις, ας το πω έτσι, πιο λαϊκά, να χειριστείς
0: το ελικόπτερο.
1: Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, την ώρα που πετάς εσύ το ελικόπτερο και πας να πάρεις μια στροφή, όπως φαίνεται ότι πάει να πάρει το πάνω που χτύπησε το από κάτω, να φύγεις από την πορεία σου, να υπάρχει αυτό που λέμε εμείς κενό αέρος, το λαϊκό.
0: Να υπάρχει ένα καθοδικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει ένα καθοδικό ρεύμα. Βλέπουμε όμως ότι έχει βάλει τα ελικόπτερα πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Και το δεύτερο ελικόπτερο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα, σαν να μην έχει δει καθόλου το ελικόπτερο.
1: Σαν να μην έχει δει το άλλο.
0: Μπροστά του και από κάτω. Έτσι. Γι' αυτό πάντα εγώ λέω, και πάλι σας είπα και προηγουμένως, ότι το βασικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει ο συντονιστής, ο οποίος κατευθύνει τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα πού είναι οι στόχοι που θα πρέπει να ρίξουν το νερό και ποια είναι η απόσταση μεταξύ τους που πρέπει να πετάνε.
1: Άρα, καλά, σίγουρα θα υπάρξει σχετική διερεύνηση και το συντονιστικό που βρισκόταν, αν ήταν το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, παλιά ήταν το φλόγα, τώρα δεν ξέρω ποιο πετάει, που έκανε το συντονισμό ή ήταν
0: επίγειο. Δεν γνωρίζω εδώ αν ο συντονιστής ήταν στο έδαφος ή υπήρχε συντονιστής με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο πετάει σε διαφορετικό ύψος και πολύ ψηλότερα από τα άλλα αεροπορικά μέσα, προκειμένου να βλέπει όλα τα αεροπορικά μέσα από κάτω και να τα συντονίζει.
1: Εδώ πάντως φαίνεται, κατά την άποψή σας και τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, φαίνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Μπορεί το δεύτερο ελικόπτερο έρχεται με τόση μεγάλη ταχύτητα και να μην έχει δει καθόλου το ελικόπτερο από κάτω το πρώτο. Φαίνεται ότι υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι του χειριστή του δεύτερου ελικοπτέρου. Το ανθρώπινο λάθος είναι του συντονιστή, ο οποίος πρέπει να συντονίζει τα ελικόπτερα και δίνει εντολές πότε πρέπει να και πού πρέπει να είναι το κάθε ελικόπτερο. Τώρα πηγαίνει για βολή το νούμερο ένα ελικόπτερο, τώρα θα πάει για βολή το δεύτερο ελικόπτερο. Πρέπει να ξέρει τις ταχύτητες των ελικοπτέρων.
1: Επίσης και το ύψος που βρισκόταν τα ελικόπτερα, και αυτό ορίζεται από τον συντονιστή, έτσι δεν είναι?
0: Γιατί βλέπουμε ότι. Όχι απόλυτα από τον συντονιστή. Όχι απόλυτα.
1: Γιατί υπάρχει ψωμετρική διαφορά μεταξύ.
0: Μπορεί να μην βλέπει που υπάρχει ο καπνός που θα συναντήσει μπροστά του ένα ελικόπτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ο χειριστής του ελικοπτέρου είναι πιο ευέλικτος, γι' αυτό λέμε οι αποστάσεις των ελικοπτέρων και των

0: αεροσκαφών μεταξύ τους πρέπει να είναι διακριτές από τον συντονιστή. Εδώ βλέπουμε ότι δύο ελικόπτερα δρούσαν από μόνα τους μεταξύ τους, χωρίς ο δεύτερος χειριστής να ξέρει ότι υπάρχει από κάτω το ελικόπτερο πρώτον.
1: Και νομίζουν ότι σε λίγο σπάνιες περιπτώσεις συγκρούσεων, γιατί είναι σαν να, αν το μεταφέραμε για αυτοκίνητα, θα λέγαμε ότι πηγαίνουν στο ίδιο ρεύμα και το ένα βρίσκεται το άλλο. Από πολλές συγκρούσεις
0: που έχουμε. Σπανιότατο η σύγκρουση ελικοπτέρων όταν επιχειρούν τέτοιες καταστάσεις τα ελικόπτερα. Σπανιότατο θα σας πω.
1: Ναι, πιο συνηθισμένο είναι να δούμε
0: τι. Είναι σημαντικότερο ρόλο πρέπει να ξέρει. Συντονιστή. Είναι ο σημαντικότερο ρόλο. Εάν δεν είσαι πιλότος να ξέρει τι αποστάσει, τι ταχύτητε που έχουν τα αεροπορικά μέσα που πρέπει να συντονίσει και να υπάρχει διαχωρισμό αεροπορικών μέσων μεταξύ του, θα γίνει ατύχημα.
1: Μάλιστα. Και εδώ έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έχουμε μια δύσκολη.
1: Γιατί
0: εξίσωση.
1: Ήταν και καθαρό ο ουρανό, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν και.
0: Όχι, ήταν πλήρωτότητα στο σημείο που πέτρωσαν τα
1: ελικόπτερα. Δεν ήταν ότι ήταν καπνός και κάπου να τους μπερδέψει.
0: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έχει ταχύτητα που για μένα έχει βάλει στόχο που θα ρίξει το νερό και πηγαίνει απευθείας για τον στόχο του. Δεν έχει δει καθόλου.
1: Να μου κάνει εντύπωση ότι και την ώρα που χτυπάει το ελικόπτερο αδειάζει και την δεξαμενή. Τώρα δεν ξέρω αν έγινε λόγω της σύγκρουσης.
0: Άρπαξε φωτιά.
1: Το κάτω άρπαξε φωτιά. Το πάνω αδειάζει και το νερό που είχε. Ήταν σαν να είχε. Σαν να ήταν προγραμματισμένο ότι θα κάνω εκείνη την ώρα.
0: Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
1: Πάντως το ανθρώπινο λάθος φαίνεται ότι είναι ο.
0: Χτύπησε την προπέλα του.
1: Την προπέλα, ναι.
0: Το ελικόπτερο χτύπησε την προπέλα.
1: Την προπέλα, ναι.
0: Και η προπέλα του από κάτω ελικόπτερο δεν ξέρουμε τι ζημιά έχει κάνει στο πάνω, στο πρώτο ελικόπτερο. Πετάει από πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι ζημιά έκανε.
1: Το πλήρωμα του πάνω.
0: Το χτύπησε την προπέλα με τα πέδιλα του. Χτύπησε την προπέλα του από κάτω μέρο του ελικόπτερου. Και γι' αυτό έφυγε το νερό. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Το πάνω ελικόπτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια και γι' αυτό το πλήρωμά του μεταφέρθηκε έχοντας αισθήσεις και τα λοιπά. Είναι καλά οι άνθρωποι. Για το δεύτερο πλήρωμα, οι πληροφορίες είναι ότι μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις του στο 251.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση όταν χαθεί το στροφείο του ελικοπτέρου να μην πέσει σαν βάρος πλέον το ελικόπτερο. Δεν υπήρχε καμία
1: και άρπαξε και φωτιά. Και άρπαξε και φωτιά. Προκλήθηκε και πυρκαγιά αμέσως.
0: Από το χτύπημα αμέσως. Έτσι. Δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας καμία όταν χάσει το κυρίω στροφείο στο ελικόπτερο. Δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Εδώ υπήρξαν τραγικά λάθη.
1: Τραγικά λάθη,
0: τα
1: ναι.
0: οποία πρέπει να διερευνηθούν έτσι, από εμπειρογνώμονες οι οποίοι γνωρίζουν το συντονισμό αυτών των ελικοπτέρων.
1: Τώρα το πρωτόκολλο. Εντάξει, λέει, τα ταμπέλα αμέσως καθυλώθηκαν. Αυτό θα μείνει τώρα για καιρό. Ξέρετε τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αυτό καθυλώνουν τα μέσα, πιθανόν να διερευνηθεί εάν το ατύχημα προκλήθηκε από βλάβη του ελικοπτέρου.
1: Α, ναι.
0: Από βλάβη. Έτσι και γι' αυτό καθυλώνουν τα μέσα. Εδώ πέρα είναι ολοφάνερο για μας ότι ήταν θέμα συντονισμού των ελικοπτέρων.
1: Θέμα συντονισμού των ελικοπτέρων, μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες επισημάνσεις σας και παρατηρήσεις. Παντελής Φραγκούλης, πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και εμπειρογνώμονας σε θέματα αεροπορικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Γιατί δυστυχώς όταν πάμε.
0: Είμαι στα... σημαντικός της αεροπορίας στρατού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: έλεγα νωρίτερα για τις 33 συλλήψεις που έχουν γίνει τις 5 τελευταίες μέρες. Οι 30 είπαμε λόγω αμέλειας. Είναι τύποι που κόβαμε τροχό μέσα σε βασική έκταση. Υπάρχει ζευγάρι αγροτών οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες που προκάλεσαν επίσης πυρκαγιά. Ιδιαίτερη μνήμα στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, εκεί όπου έχουμε και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Μας τα πει ο Ανδρέας. Ανδρέα, για να δώσουμε καταρχήν την εικόνα που έχουμε τώρα για τη φωτιά στην Κεφαλονιά και μετά τον τετράχρονο ο οποίος συνελήφθη, ο οποίος ήταν και γνωστός στις αρχές, ο Νέρωνας λίγο της περιοχής. Ξανά είχε συλληφθεί.
1: Το έχει ξανακάνει. Συνήθως έτσι γίνεται. Το ερώτημα είναι γιατί είναι έξω αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πάμε να ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ είχαμε, χθες το βράδυ ήταν μεγάλος ο αγώνας που δόθηκε από τους πυροσβέστες της Κεφαλονιάς, γιατί δεν είχαν προλάβει να έρθουν από άλλες περιοχές. Τώρα έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Εδώ είναι αέρια, δεν υπήρχαν, είχε και πολύ αέρα, τώρα δεν έχει τόσο, είναι η αλήθεια. Και κινδύνευσαν να καούν σπίτια σε 6 συνοικίες, 6 οικισμούς, οι οποίοι και τελικά εκενώθηκαν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν οι φλόγες να κάψουν τα σπίτια. Εάν είδε κάποιος το μεσημέρι τώρα...
0: Εγώ όταν έβλεπα τις εικόνες το μεσημέρι ήμουν σίγουρος, δηλαδή φτάνανε...
1: Έτσι, αυτό το σκηνικό ήταν όλη τη νύχτα στα σπίτια στις άκρες 6 οικισμών. Και αυτό ήταν 50 πυροσβέστες, περίπου 50 πυροσβέστες, μαζί και κάτι και εθελοντές.
0: Και κάτι εθελοντές είδε εκεί με τις δεξαμενές που γίνανε οι άνθρωποι.
1: Οι οποίοι αυτό που είδαμε το μεσημέρι το έκαναν μέσα στη νύχτα, όχι σε εκεί που ήμασταν, που ήταν μόνο ένας οικισμός στα Μαυράτα, σε 6. Οι κάτοικοι είναι, δηλαδή, το ευχαριστώ που λένε είναι λίγο, μιλάνε για τους πυροσβέστες και σπάει η φωνή τους για αυτό που έκαναν χθες το βράδυ, για το μεγάλο αγώνα που έδωσαν χθες το βράδυ, γιατί ήταν και ο άνεμος πάρα πολύ ισχυρός, οι άνεμοι, γιατί εκεί είναι λαγκάδι και αλλάζει και η φορά του ανέμου κάθε τόσο.
0: Μα και έβλεπα τη φωτιά μία να κατεβαίνει προς τα κάτω και ξέρουμε φούντωνε και έλεγες τώρα θα περάσει το δρόμο και ήταν η μάντρα απέναντι.
1: Και τώρα ακριβώς αυτό ζούμε και τώρα, δεν είναι βέβαια το μέτωπο τόσο μεγάλο. Τώρα υπάρχει μία εστία η οποία είναι από του Πάστρα προς τον Ασπρογέρακα, έχει περάσει την κορυφογραμμή που βλέπαμε το πρωί, προς Κρεμμύδη και Κατελιό υπάρχουν αναζωπηρώσεις σε σημεία που δεν κάηκαν τελείως χθες, αλλά και σε... υπήρξε ένα σημείο το οποίο περνώντας από εκεί με τον Γιάννη, τον Γιαννούτσο, τον οπερατέρ μας, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήταν ένα σημείο στο πουθενά, στο πίσω από τα σπίτια στα Μαυράτα, όπου ξαφνικά άρχισε να βγαίνει μαύρος καπνός. Τέλος πάντων το προλάβανε και εκεί. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι, ότι έχει περάσει την κορυφογραμμή και κινείται το μέτωπο, δεν είναι πολύ μεγάλο, από Πάστρα προς Ασπρογέρακα, αλλά εάν αλλάξει ο άνεμος θα περάσει πάλι και θα έρθει προς το Πάστρα, κάτι το οποίο το απευχόμαστε βέβαια. Επιχειρούν αυτή την ώρα...
0: Σύμμαχος είναι ότι έχουν πέσει οι άνεμοι, όπως μας είπες νωρίτερα. Αυτό είναι, πέσει, ένα σχετικά ευχάριστο, αλλά είναι δύσκολο.
1: Είναι ότι και ο μικρός ο άνεμος που υπάρχει και κάνει ρηπές, είναι και ότι είναι και αλλοπρόσαλος, γιατί είναι λόγκος και λαγκάδι και δεν ξέρεις από πού φυσάει και πώς το γυρίζει. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς τώρα έχει μια αντιπυρική ζώνη, ένα χωματόδρομο όπου επιχειρούν οι επίγειες, και επιχειρούν και μέχρι τη δύση του ηλίου τα δύο πεντζετέλ που εδρεύουν εδώ στην Κεφαλονιά και μπορούν και έρχονται σχετικά γρήγορα, και δύο τράκτορες από ό,τι είδαμε, δύο air tractor. Με το περιστατικό που συνέβη, αν το έχετε πει, δεν το ξέρω, έχουν καθυλωθεί
0: τα μπέλ
1: βάση, ωραία βάση
0: πρωτοκόλλου.
1: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα εδώ.
0: Για δώσ' μας λίγο στοιχεία και για τον 44χρονο ο οποίος συνελήφθη, ο οποίος έβαζε φωτιά κανονικά.
1: Κατηγορείται για εμπρισμό στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι η πυροσβεστική, το ανακριτικό είναι εμφιδωλή σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά είναι κοινό μυστικό ότι ο συγκεκριμένος έχει παρελθόν. Είναι λίγο...
0: Πάλι είχε συλληφθεί για εμπρισμό.
1: Πριν μερικά χρόνια στην ίδια περιοχή, ναι. Μάλιστα. Στην ίδια περιοχή. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Τώρα επιχειρούν, βλέπω, τα δύο τα air tractor Οπότε ουσιαστικά και η τελευταία αυτή αιτία που υπάρχει που ανησυχούσε βλέπω να σβήνει. Τώρα θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη μέσα στη νύχτα.
0: Μακάρι να συνεχιστούν τα καλά νέα εκεί για την περιοχή. Λίγο άνεμος να κοπάσει.

0: Από αύριο και η περιοχή της Κεφαλονιάς κατεβαίνει η βαθμό επικινδυνότητας.
1: Ναι.
0: Στα υψηλά μένει η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια σε πορτοκαλί συναγερμό. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αν μια φωτιά δεν την οριοθετήσεις και δεν την κατασβέσεις τελείως, δεν λες ποτέ ότι έχει τελειώσει από τον κίνδυνο.
1: Και να έχει κατασβεστεί, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν οι αναζωπηρώσεις, τα καντιλάκια που
0: τα
1: λέμε.
0: Καντιλάκια
1: οι αναζωπηρώσεις, ναι. Ειδικά εδώ που είναι τώρα πουρνάρια και ελιές, η ελιά μπορεί να καίει ο καρμός τις εβδομάδες από μέσα μέχρι να εκδηλωθεί. Αλλά είναι, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα δεν έχουμε κάποιο 112, γιατί νωρίτερα είχαν κοινωθεί αυτά τα 7 χωριά που μας ανέφερες.
1: Όχι, όχι. Απλά έχουμε πρόβλημα μεγάλο με το ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα σε όλη την περιοχή. Έχουν καεί κολόνες, οπότε είναι αυτή, ξέρεις, η εικόνα η κλασική που βλέπεις μετά από φωτιές, όπου είναι τα σύρματα της ΔΕΗ και κρέμονται κάποιες κολόνες μισοκαμένες. Είναι αρκετές τέτοιες εδώ στο δίκτυο. Έχουν έρθει κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ προκειμένου να ξαναδώσουν ρεύμα το συντομότερο δυνατόν, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι μια νύχτα χωρίς φώτα και χωρίς
0: και αυτό, ρεύμα και τι ποσοστό της Κεφαλονιάς επηρεάζει?
1: Όχι μεγάλο, μόνο εδώ την περιοχή.
0: Μόνο την περιοχή, okay.
1: Ναι, ναι.
0: Ανδρέας, ευχαριστούμε πολύ. Ανδρέας Παπαδημητρίου από την Κεφαλονιά για την εξέλιξη μιας φωτιάς που επίσης ήταν ανεξέλεγκτη μέχθες. Κάπως καλύτερα τα πράγματα όπως ακούσατε, και ηρωικές οι προσπάθειες των λίγων αλλά πραγματικά ηρώων πυροσβεστών εκεί στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος του δεύτερου του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε και με διασώθηκε είναι Βρετανός. Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου που κατέπεσε είναι Ρουμάνος και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις είτε από το νοσοκομείο είτε από το πυροσβεστικό σώμα για την εξέλιξη της υγείας του πληρώματος του ελικοπτέρου που κατέπεσε.

Μαρία Σφυρόρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στην ρύθμιση των ήχων. Σε μια μέρα πολύ δύσκολη.

Έχουμε και μεγάλα μέτωπα φωτιάς και ανεξέλεγκτες φλόγες, ειδικά στην περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό, και θα δούμε πάλι στο Όρος Πατέρας το τι γίνεται. Καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή σε Κεφαλονιά, πολύ καλύτερη η εικόνα στην Φωκίδα. Τώρα σας λέω για τις περιοχές που έχουμε συνδεθεί και με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται εκεί, σε αναμονή των τελικών ανακοινώσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας σχετικά με την κατάσταση του πληρώματος του ελικοπτέρου που κατέπεσε, αφού προηγουμένως το άλλο ελικόπτερο χτύπησε με τα πέδιλά του την προπέλα του Δευτέρου. Για ξεκάθαρο ανθρώπινο λάθος μιλάνε εμπειρογνώμονες, όπως μίλησε και εδώ πέρα ο κ. Φραγκούλης στην εκπομπή μας, για να δούμε το τι γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αύριο, το μεγαλύτερο κομμάτι της Εύβοιας, η Αττική και ένα μεγάλο κομμάτι της Ευβοιωτίας επίσης βρίσκονται, πάμε, σε πορτοκαλί συναγερμό, οπότε θέλει εξαιρετική προσοχή. Και επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά αυτό το λυπηρό στατιστικό, ότι από τις γίνανε 33 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο πενθήμερο, και οι 30 από τις 33 ήταν από αμέλεια. Είτε αφορά δίκτυα του ΔΔΕ, είτε αφορά, όπως στην περίπτωση της Ευβοιωτίας, καλώδια που ενώ τα ξαναφτιάξανε από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες και ξανά πήγε φωτιά στο ίδιο μέρος πάλι μετά από ένα μήνα, είτε τύπους που αποφάσισαν να κάνουν εργασίες με τροχό μέσα σε αγροτικές ή δασικές περιοχές, είτε σε άλλους απίθανους τύπους οι οποίοι θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο μπορούν να τηθασέψουν τη φωτιά εκτελώντας αγροτικές εργασίες, και στη συνέχεια αυτό να ξεφεύγει και να έχουμε χιλιάδες καμένα στρέμματα σε πάρα πολλές περιοχές, πολλές καταστροφές, μεγάλες υλικές καταστροφές σε σπίτια και οχήματα, και βέβαια επίσης και πάρα πολλά ζώα τα οποία δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως από τους ιδιοκτήτες τους, κυρίως σε επιμηνιοστάσια. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε με καλή παρέα όμως τώρα, μαζί με την Ιωάννα την επόμενη ώρα. Έτσι, παρέα μέχρι τις 8 για να έχουμε τα νεότερα όσον αφορά την εξέλιξη στα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δραματική εξέλιξη στις προσπάθειες κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, καθώς υπήρξε σύγκρουση στον αέρα δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, από το σημείο της σύγκρουσης παρελήφθησαν 4 άτομα, εκ των οποίων 2 ελαφρά τραυματισμένα και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους, που διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Τα δύο ελικόπτερα ήταν μισθωμένα και επέβαιναν ένας Ρουμάνος και ένας Βρετανός χειριστής και 2 Έλληνες αξιωματικοί της πυροσβεστικής ως συντονιστές. Μετά τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο σημείο έχουν καθυλωθεί μέχρι νεοτέρας. Στο μεταξύ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε 2 κύρια μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το πρώτο εντοπίζεται στις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου, στο ύψος Διασταύρωσης προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Ινώης Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, καθώς και σε 2 σημεία της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Ενώπιον της εισαγγελίας Θήβας οδηγούνται σήμερα οι 2 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, καθώς σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι 2 συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου καταγράφηκαν 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται πάνω από το Κατελιό με κατεύθυνση προς Κάλλα, συνελήφθη ένα 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών και είχε καταδικαστεί για συναφείς πράξεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα συνδράμουν τους Δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην εξιχνία της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθη 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ φέρεται να μετέφερε τη σωρό μέσα σε βαλίτσα στον εγκαταλελειμμένο χώρο και στη συνέχεια να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για να λήψεις χρημάτων. Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς 5 πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος

0: ακτής της Θέουτας σύμφωνα με αξιωματούχους. Τη τελευταία του πρωί σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης στο λυρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθούν Στέλιος Βραδέλης και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, συνέχεια εδώ με την έκτακτη εκπομπή. Με μια από τις πολλές έκτακτες εκπομπές. Έχει αλλάξει τελείως το πρόγραμμα του Earth News Radio και είμαι φιλοξενούμενος της Ιωάννας Ταραμπίκου.
1: Δεν νομίζω ότι είσαι φιλοξενούμενος, Στέλιο. Εγώ ακολουθώ γιατί ξέρω.
0: Εντάξει,
1: είσαι πιστός στην ενημέρωση, στην επικαιρότητα που. Δραματική επικαιρότητα.
0: Είναι
1: οπότε
0: δραματική.
1: Λογικό να αλλάξει το πρόγραμμα του Earth News Radio.
0: Εντάξει, για όσους τώρα συντονίστηκαν, κάνουμε λίγο μια. Σούμα για το τι έχουμε. Περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις σχετικά με την τύχη του πληρώματος του ελικοπτέρου που κατέπεσε. Ένα τραγικό γεγονός, η σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν κατάσβεση στην περιοχή της Ψάθας. Για ανθρώπινο λάθος μιλούν όλοι οι ειδικοί. Θοδωρής Παναγιωτίδης. Ωραία, πάμε. Θοδωρής Παναγιωτίδης, όρος Κανδύλη, πάνω από τα μέγαρα.
1: Γίνεται με την πορεία της πυρκαγιάς.
0: Θοδωρή, είχε χωριστεί σε δύο μέτωπα αυτή η φωτιά που επίσης απασχολούσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Ακριβώς. Η φωτιά αυτή εξελίσσεται πάνω από τη Μονή Παναχράτου. Μια νοητή κατεύθυνση στο ένα κυρίως μέτωπο προς Αγία Τριάδα. Φανταστείτε δηλαδή μια νοητή κατεύθυνση που θα κατέληγε αυτή η φωτιά προς Αγιαστοτήρα και Μάρτα. Και η άλλη της πλευρά προς την άλλη πλευρά, στην άλλη πλαγιά του βουνού, του ίδιου βουνού, με κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Στη δεύτερη ειδικά περίπτωση δεν φαίνεται να υπάρχει, είναι μεγάλη απόσταση, υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Στην πρώτη περίπτωση επίσης και η χιλιομετρική απόσταση είναι μεγάλη. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, επειδή εξελίσσεται στην κορυφογραμμή και είναι πευκοδάσος στο συγκεκριμένο σημείο, εάν ξεφύγει και ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι δεδομένο ότι αυτή η φωτιά θα πάει ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Οπότε ενδεχομένως αύριο το πρωί τα πράγματα να είναι ακόμα πιο δύσκολα στην περιοχή, να έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη έκταση.
0: Έχουμε
2: αυτή η φωτιά.
0: Κάποια μείωση στην ένταση του ανέμου.
2: Στους ανέμους έχουμε μείωση αισθητή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς πάνω στην κορυφογραμμή και επειδή είναι πευκόφυτο το σημείο αυτό, παίρνει διαρκώς διαστάσεις η φωτιά. Σίγουρα δεν αναπτύσσεται με την ίδια ταχύτητα που αναπτυσσόταν χθες λόγω των πολύ δυνατών ανέμων, αλλά δεν πάβει να βρίσκει μπροστά της κάψη μήλη που είναι το πεύκο. Και αυτό να δίνει συνεχή ζωή στο πύρινο μέτωπο για την εξάπλωσή του. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουν προσπαθήσει επίγειες δυνάμεις.
0: Το κακό σενάριο, Θοδωρή, θα είναι αν ξεφύγει από την κορυφή, φεύγει προς...
2: Συνεχίζεται αυτή η νοητή κατεύθυνση που έχει προς Αγία Τριάδα, προς Αγία Σωτήρα κλπ. Αλλά και αυτό δεν είναι το στοίχημα. Προσπαθήσουν να ανακόψουν έστω αύριο το πρωί, δηλαδή να γίνουν κάποιες βρύσεις στη ράχη του βουνού, στο όρος Καντήλη, να μην μπορέσει να πάρει αυτή την πορεία. Εάν παραμείνουν οι άνεμοι το βράδυ χαμηλοί, θα καίει με αργούς ρυθμούς η φωτιά μέσα στο πευκοδάσος, μέχρι να μπορέσουν το πρωί να γίνουν ξανά ρήψεις. Γιατί τώρα έχει μείνει περίπου μια μισή ώρα που μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα.
0: Ναι, βάλε ότι καθυλώθηκαν και τα Bell λόγω του
2: ατυχήματος
0: που υπήρχε προηγουμένως. Οπότε τώρα έχουμε μόνο τα Σινούκ, τα Έριξον και κάποια Καναντέρ τα οποία...
1: Ναι.
2: Και εδώ επιχειρούν κυρίως τα Έριξον, γιατί επειδή κάνει διάσερο το σημείο, δεν μπορεί να επιχειρήσει άλλο μέσο με ασφάλεια, μόνο τα Έριξον. Τα οποία βέβαια έχουν στοχευμένες πολλές και διαρκείς, πρέπει να πούμε. Είναι μεγάλη προσπάθεια. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν κάνει και αυτές δίκτυο στο σημείο με πολύ μεγάλη, πρέπει να πούμε, αυταπάρνηση, γιατί ο βάθος έχει χρειαστεί να φτάσει πολύ δύσκολα το σημείο και να επιχειρούν ακριβώς πάνω στους φλόγες για να μπορέσουν όσο μπορούν να περιορίσουν αυτό το μέτωπο. Σίγουρα όμως θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια και εδώ. Δεν είναι
0: και έχουμε και το επιπλέον ότι και αύριο η Αττική μαζί με την Εύβοια είναι σε πορτοκαλί συναγερμό βάσει των συνθήκων που θα επικρατούν. Οπότε είναι αυτό που έλεγες, ότι αν φύγει από την κορυφή και με βάση τις συνθήκες που, τις κλιματολογικές τις αυριανές, βάζει ένα πολύ δύσκολο στοίχημα στις πυροσβεστικές
2: δυνάμεις. Ανοίγει άλλη κατεύθυνση και έχουμε μετά άλλα μεγαλύτερα ζητήματα. Περαιτέρω επέκταση του μετώπου σε γεωγραφική έκταση. Ήδη αυτή η πυρκαγιά έχει χαρακτήρα mega fire, όπως χαρακτηρίζει τους ειδικούς. Από εκεί και πέρα μιλάμε, μπαίνει επίσης σε πευκοδάσος, καταλαβαίνετε
0: τι και τώρα και, υπέ, και τώρα και η πεύκα έτσι δεν είναι.
2: Συγγνώμη.
0: Και τώρα πεύκα και είναι σε αυτό το...
2: Πεύκο και, σε πευκοδάσος είναι. Σε πευκοδάσος. Εδώ πάνω δηλαδή είναι σε πευκοδάσος. Χαμηλά στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων πλέον είναι γύρω από το κάμπο, αλλά εδώ πλέον έχει μπει ξανά σε πευκοδάσος, όπως έρθει από τον Κυφερώνα, από πευκοδάσος και ξαπλώθηκε στην περιοχή των Μεγάρων, έφτασε μέχρι το Καντήλι. Και ξαναμπήκε σε βουνό, ξαναμπήκε σε πευκοδάσος, ναι. Από την Παραχράτου και πάνω.
0: Και έχει απρόσμενο σύμμαχο πέρα από, το, πέρα από τους ανέμους, τα κουκουνάρια που θα σου φύγουν στα 300-500 μέτρα και θα σου δημιουργούν συνεχώς νέες
2: τις κυλιδόσεις, ναι. Μα η μία πλευρά του, ακριβώς επειδή έχει δημιουργήσει δύο άκρες αυτό το μέτωπο, η μία πλευρά του μέτωπου είναι ένα από κυλιδόσεις.
0: Μάλιστα. Θοδωρή, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αν θες να ρωτήσεις κάτι το Θοδωρή,
1: Όχι, να συνεχίσει. Έχει ένα τόσο δύσκολο έργο εδώ και μέρες, ώρες και μέρες. Απλά που είπαμε πριν, ποια ένα αέρια επιχειρούν είναι 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Γιατί τα μπέλ είπαμε
0: να έχουν καθυλωθεί. Λόγω προσωπικά στο πρωτοκόλλο. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
0: Λοιπόν, προφανώς είναι να διευκρινίσεις τις συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, αλλά και οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στις εκπομπές μιλούν ξεκάθαρα για ανθρώπινο λάθος. Τώρα μένει να φανεί είναι του συντονιστή. Ο συντονιστής είναι ο υπεύθυνος αξιωματικός της πυροσβεστικής. Που ξέρει ότι στον αέρα βρίσκονται.
1: Ήταν οι χειριστές, οι δύο ήταν, δεν ήταν Έλληνες. Ένας Δανός και ένας Ρουμάνος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τώρα υπάρχει μια πληροφορία, οι Βρετανός και Δανός.
1: Οι συντονιστές, μεταφραστές.
0: Αυτή είναι η σύνδεσμη.
1: Αυτή είναι η σύνδεσμη, ήταν Έλληνες.
0: Ο συντονιστής είναι αυτός που είτε βρίσκεται στο επίγειο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, είτε στο εναέριο, το οποίο πετάει πιο ψηλά από όλα, και λέει ότι. Στην περιοχή της Ψάδας αυτή τη στιγμή έχουμε 5, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και το νούμερο 1 θα εκτελέσει ρήψη εδώ, το νούμερο 2 εκεί, το νούμερο 3. Ο συντονιστής είναι ο Έλληνας. Μέσα τα μπέλ έχουν διπλό πλήρωμα.
1: Ναι.
0: Επειδή τα μισθώνουμε, γι' αυτό οι πιλότοι είναι ξένοι. Και οι σύνδεσμοι είναι οι μεταφραστές.
1: Από το συντονιστή και για μεταφέρουν στο μεταφέρουν στον Πέγκι Μπρούσαλη
0: μαζί μας. Βρίσκεται κοντά στο χώρο της τραγωδίας. Εκτός από τα... Πρωτού μας πεις για τα ελικόπτερα, θα μας κάνεις λίγο και ένα μάζεμα το τι γίνεται με τη φωτιά τώρα σε εκείνο το αν έχουμε κάποια εξέλιξη στο μέτωπο.
3: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σοβαρή. Να πω ότι δεν έχει πλέον φλόγα εδώ. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε ακόμα ότι έχει ελεγχθεί η φωτιά.
0: Μιλάμε για την περιοχή της Ψάθας.
3: Για την Ψάθα, πάντα ναι, εδώ στην παραλία της Ψάθας όπου βρισκόμαστε. Δεν έχει ακόμα ελεγχθεί πλήρως, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερη εικόνα από αυτό που βλέπαμε χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες με τις φλόγες να ξεπηδούν εδώ από τα βουνά της περιοχής. Είχε περικυκλώσει η φωτιά όλη την περιοχή της Ψάθας. Τρία βουνά, το όρος ο Μύτικας, από όπου κατέβηκε ουσιαστικά και η φωτιά από την Βιωτία, ο Κυφερώνας και εδώ ένα ακόμα στην περιοχή που ήταν χθες περιμετρικά η φωτιά και είχε κυκλώσει όλη την περιοχή. Δεν απείλησε βέβαια κατοικίες. Είχε δοθεί μήνυμα εκένωσης. Δεν έχει δοθεί ακόμα μήνυμα να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Όλα πήγαιναν καλά το πρωί μέχρι που είχαμε και ρήψεις από πολύ νωρίς με τα ελικόπτερα. Μέχρι που έγινε αργά το μεσημέρι αυτό το συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σε βουνό εδώ της Ψάθας, σε μια περιοχή ουσιαστικά δύσβατη με χαράδρα.
0: Πάμε τώρα στα... αν υπάρχουν κάποια νεότερα σχετικά με τη σύγκρουση, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις.
3: Ναι, βεβαίως, δεν ξέρω τι έχετε δώσει. Μπορώ να σας πω τι νεότερο στοιχείο έχω μετά από την...
0: Εσύ δώσε ό,τι νεότερο έχεις και εντάξει, για να το έχουμε πει δεν πειράζει.
3: Επανάληψη μην τελειπάσεις. Για να μην επαναλαμβάνομαι και κουράζομαι στους ογραντές μας γι' αυτό, αλλά έγινε κατά τη διάρκεια της δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Δύο μισθωμένα ελικόπτερα συγκρούστηκαν τύπου Μπέλ. Αυτά τα κίτρινα με το μπλε χρώμα που βλέπουμε συνήθως επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης εδώ από την περιοχή και από την Αττική γενικότερα. Τώρα στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι, τέσσερις άντρες, εκ των οποίων δύο ημεδαποί και δύο αλλοδαποί υπήκοοι. Οι δύο από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σώοι, ενώ δύο ακόμα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από αστεροφόρο του ΕΚΑΒ. συμμετείχε στις έρευνες, συμμετείχαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή. Είχαν απογειωθεί από το ελικόπτερο της από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Και τα ακριβή αίτια, βέβαια, και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρχές.
0: Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τους δύο. Του πληρώματος που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο 251 νοσοκομείο της αεροπορίας.
3: Νομίζω ότι θα δώσει σε λίγο και τις σχετικές
0: την επίσημη ανακοίνωση, γιατί υπάρχουν διαρροές διάφορες, αλλά εμείς
3: περιμένουμε.
0: Εμείς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και μόνο τότε θα γίνει όποια ανακοίνωση. Η ταμπέλη είναι καθυλωμένα, είπαμε, λόγω πρωτοκόλλου, γι' αυτό όπως και η Άννα επιχειρούν λιγότερα σε αριθμό.
1: Έριξον, Καναντέρ και Σινούκ. 8-2-2.
0: Το θετικό ότι το μέτωπο της ψάθας τουλάχιστον
1: φαίνεται πιο,
0: να είναι σε ύφεση και να μην απασχολεί μάλλον τόσο πολύ τις αρχές αυτή τη στιγμή, να είναι πέγγι.
3: Ναι. Ακριβώς. Είναι το μέτωπο αυτό, δεν ανησυχεί πια τόσο πολύ τις αρχές. Υπάρχει βέβαια καπνός, υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες από ό,τι βλέπω. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Νομίζω ότι θα ελεγχθεί η κατάσταση. Αύριο τουλάχιστον θα λέμε για μια φωτιά η οποία έχει κλείσει. Βέβαια μετά θα πρέπει να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις προκειμένου να.
0: Να σβήσουν τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε, να μπει
3: ακριβώς,
0: το πυροσβεστικό άρβυλο πάνω να πατήσει για να τα σβήσει όλα.
3: Ακριβώς.
0: Να πούμε για το υπό των ελικοπτέρων, αυτό που έλεγε, τα κίτρινα μπλε. Είτε κίτρινα μπλε είτε άσπρα μπλε, γιατί στο Σιβάν ήταν το ένα άσπρο μπλε, το άλλο κίτρινα μπλε.
3: Ναι.
0: Είναι αυτά τα μπλε τα οποία έχουν σαν προβοσκίδα που κατεβαίνουν.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι τα πιο χειρουργικού τύπου ελικόπτερο, όπως και τα Έριξον. Μεταφέρνε.
3: Αν μου επιτρέψετε, πρέπει να μετακινηθώ. Θα μου επιτρέψετε να μετακινηθώ.
0: Εννοείται.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά από την Μπέγκη Μπρούσαλη. Αν είναι αυτά τα ελικόπτερα που μεταφέρουν λιγότερο.

0: δηλαδή έχουν 500 φορτώνουν λιγότερο,
1: αλλά είναι πιο ευέλικτα.
0: Πιο ευέλικτα και προσπαθούν με αυτό το μεγάλο σωλήνα να κάνουν πιο στοχευμένο το χτύπημα. Δηλαδή όταν έχεις μια μικρή εστία, πάει το Μπέλ από πάνω το Έριξον και κάνει το χτυπημένο το Καναντέρ που χωράει και 5 τόνους. Ανεβαίνει σε ύψος και ρίχνει και ότι πιάσει.
1: Πάντως ήταν συγκλονιστικό και είναι συγκλονιστικό το βίντεο που έδειξε τα δύο ελικόπτερα. Ένα βίντεο που σου κόβει την ανάσα, έτσι, στην κυριολεξία. Περιμένουμε λοιπόν, αλλά να σου πω και κάτι, Στέλιο, πέρα από το αναμένουμε τι νεότερο θα έχουμε από την πυροσβεστική, έγινε και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης πρώτη είδηση το συμβάν με την τρομακτική αυτή σύγκρουση των ελικοπτέρων, δηλαδή BBC, Telegraph, Reuters, Sky News, Daily Mail, και όλα και άλλα, και άλλα, ναι, μεγάλα,
0: επειδή υπήρχε,
1: μέσα
0: επειδή υπάρχει και εικόνα, το κάνει ακόμα πιο δραματικό.
1: Δραματικό, ειδησιογραφικά και ναι, ουσιαστικά, έτσι, γιατί μιλάμε και κυριολεκτικά.
0: Και είναι και κάτι που αν στο περιέγραφαν χωρίς την εικόνα δεν μπορούσε να το καταλάβεις. Συζητούσαμε και νωρίτερα με ειδικούς, όπου λένε ότι είναι ξεκάθαρο τώρα το ανθρώπινο λάθος. Έγινε από το συντονιστή. Φαίνεται ότι το ελικόπτερο που προκαλεί τη σύγκρουση, που πέφτει πάνω στο άλλο, μπαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σαν να μην έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει
1: από
0: το
1: κάτω,
0: δεύτερο.
1: Το δεύτερο, ναι. Ναι. Άλλοι λένε ότι είχε πολύ χαμηλό ύψος το δεύτερο. Ναι. Τώρα όλα αυτά οι ειδικοί και οι πυρογνώμονες θα βγάλουν τα συμπεράσματα. Το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και με το υπόλοιπο πλήρωμα. Αναμένουμε λοιπόν.
0: Και περιμένουμε και την εξέλιξη των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές, ναι, δεν έχουν σταματήσει. Στο Πόρτο Γερμανό η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι αυτό που
1: στην Ψάχα ήταν καλύτερα τα πράγματα που μας έλειπε η Πέγγι.
0: Είναι αυτό που μας είπε νωρίτερα και ο Θοδωρής. Το mega fire, αυτό που σαν όρο το ακούσαμε εκεί στις φωτιές της Καλιφόρνια, της Αυστραλίας. Αυτό που δημιουργήθηκε στο Πόρτο Γερμανό. Και όλα ξεκίνησαν, είπαμε, από ταλάντωση καλωδίων που μετέφεραν ηλεκτρικό ρεύμα από πάρκο με ανεμογεννήτριες σε σταθμό. Δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που από το ίδιο σημείο, από την ίδια κατάσταση, προκλήθηκε η πυρκαγιά. Την πρώτη φορά κάηκαν 60 στρέμματα πριν από ένα μήνα. Mm-hmm. Δόθηκαν συστάσεις από την πυροσβεστική τι πρέπει να αλλάξει. Θεωρητικά έγιναν.
1: Είχαν αλλάξει, αλλά μάλλον
0: έπιασε φωτιά. Γι' αυτό συνελήφθη ο εργολάβος και ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος υπέγραψε ότι όλα καλά. Αλλά δεν ήταν όχι μόνο όλα καλά, ήταν όλα στραβά και ανάποδα σε συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Είναι εντυπωσιακό, Στέλιο, ότι με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, όπου έχουμε 33 συλλήψεις, οι 30 είναι από αμέλεια.
0: Από αμέλεια.
1: Είναι φοβερό.
0: Το Ρέθυμνο, είναι μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, πάλι από ΔΔΕ. Γι' αυτό πιάσαν το. Στην Πάρο συνελήφθη ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, εργολάβος και ο οδηγός του απορριμματοφόρου για ένα πράγμα που το ονομάζουν χιτά. Βέβαια, χιτά αυτό δεν το λες. Όταν πετάς απλά τα σκουπίδια, δεν είναι χώρος υγειονομικής σταφής.
1: Δεν είναι.
0: Είναι χώρος.
1: Βόμβα.
0: Ανεξέλεγκτης. Ρίχνουμε τα σκουπίδια που βρίσκουμε. Λοιπόν, θα έχουμε όλη την ενημέρωση από όλα τα μέτωπα της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή οι φωτιές που απασχολούν την πυροσβεστική είναι περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, στο όρος Κανδύλι, που ακούσαμε νωρίτερα τον Θοδωρή, αλλά και στην Κεφαλονιά.
1: Και στην Κεφαλονιά,
0: που ενώ δείχνει σε ύφεση, είναι και λίγα τα πυροσβεστικά εκεί πέρα, δύο πετζετέλ και δύο τράκτορ, αλλά τουλάχιστον έχουν πέσει οι άνεμοι, οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μαζί μας. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Στη ρύθμιση της εκπομπής, κυριολεκτικά στα τηλέφωνα, στην παραγωγή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με το 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι η Εμίλη Γιανακοπούλου.
2: Για τους δύο που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Επίσης, να πούμε ότι αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα και πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη και την κατάσταση των δύο μελών του πληρώματος.
3: Παραμένεις εκεί, Έμιλη, για οτιδήποτε νεότερο θα συμβεί.
0: Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός επισκέφθηκαν και το συντονιστικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος. Είναι κλασικές ημέρες ελληνικού καλοκαιριού που δοκιμάζονται οι αντοχές όλων αυτών των ανθρώπων. Και δυστυχώς για ακόμα ένα καλοκαίρι έχουμε να συζητάμε για μεγάλες καταστροφές, Ιωάννα.
1: Μεγάλες καταστροφές, ήδη μετράμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής.
0: Είχαμε 6 μέχρι τώρα. 3 στη φωτιά, 2 στη φωτιά στο Ρέθινο και 1 στο Γήθιο.
1: Στο Γήθιο, ακριβώς.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε 6 μέχρι τώρα. Πάμε, Βασιλιά, ακούσουμε λίγο.

0: Πάμε να δώσουμε και λίγο άλλη επικαιρότητα πέρα από τις φωτιές. Πάμε νωρίτερα και για την εξιχνίαση αυτού του χθέστατου εγκλήματος με την 38χρονη κοπέλα από τη Σκωτία. Η οποία έρχονταν πολλά χρόνια να προσφέρει βοήθεια σε απόρους κτλ. Και φέρεται ως δολοφόνος ένας 26χρονος Αφγανός που είπε ότι εγώ τη βρήκα νεκρή, την έβαλα και σε μια βαλίτσα. Αλλά μεταξύ άλλων πήρε και την κάρτα της και σήκωσε και 10.000 από το λογαριασμό της.
1: 10.000,
0: 10.000, ναι. Τώρα πώς πήρε το πίνα από πτώμα, αυτό προφανώς πρέπει να το εξηγήσει ο Αφγανός. Αλλά είχαμε και μια καταδίωξη. Κινηματογραφική, αυτό που βλέπεις να χτυπάνε τα περιπολικά, να βγαίνουν να τους πυροβολούν, Κώστας Καντούρης από Θεσσαλονίκη.
1: Ταινία δηλαδή, κανονικά.
0: Κανονικά ταινία, δεν ξέρω. Κώστα, τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
2: Και σκηνές που δεν έχουν περιληφθεί ακόμα σε ταινίες, γιατί δεν έχουμε δει σε κινηματογραφική καταδίωξη. Οι καταδιωκόμενοι να πετούν μετασχηματιστές στα περιπολικά. Λοιπόν, αυτό γίνεται.
0: Μετασχηματιστές
2: τη ΔΕΗ, ναι, του ΔΔΕ. Πρόκειται για εμπλεκόμενους σε κλοπές αντιπληροστασίων, μετασχηματιστών από αντιπληροστάσια για την ακρίβεια. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες παίρνουν τους μετασχηματιστές, από εκεί κρατούν τα ποινία που έχουν χαλκό και τα πουλάνε για χαλκό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά η ζημία στο αντιπληροστάσιο είναι υπερπολαπλά.
0: Και συγγνώμη, δηλαδή τώρα σε αστυνομικό έλεγχο προφανώς.
2: Όχι, θα το μεταφέρω όπως ακριβώς έγινε. Δεν έγινε αστυνομικός έλεγχος, έγινε 5 ώρα το πρωί στην περιοχή του Ρησίου. Αστυνομικοί που περιπολούσαν είδαν ένα ημιφορτηγό που είχε μετασχηματιστές στην καρότσα του, ένα αγροτικό. Το έλεγξαν από την άμεση δράση, διαπίστωσαν ότι είχε κλαπεί από τη Χαλκιδική, ζήτησαν να σταματήσει και τότε άρχισε η καταδίωξη, γιατί φυσικά αυτοί δεν σταμάτησαν. Στην καταδίωξη άρχισαν να πετούν στους αστυνομικούς μετασχηματιστές στο αυτοκίνητο.
0: Δηλαδή είναι ο τύπος πίσω στην καρότσα και αρχίζει να ρίχνει μετασχηματιστές.
2: Ναι, δεν ήταν ένας, τέσσερις ήταν όλοι. Τρεις συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Άρχισαν να πετάνε μετασχηματιστές, ένας εξ αυτών 35 χρονών. Πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα στο ένα το περιπολικό το συμβατικό και μάλιστα τα σκάγια βρήκαν στο καπό και στο μπαρμπίτς. Ευτυχώς μας έλεγαν αστυνομικοί που ήταν σκάγια διασποράς και δεν ήταν μονόβολα.
0: Τα μονόβολα για τα αγριογούρνα.
2: Ναι, ξέρουν κυνηγοί, μπράβο. Τελικά μπήκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου Περαίας Θεσσαλονίκης.
0: Με τους τύπους πάνω να πετάνε μετασχηματιστές στην καρότσα.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι έτοιμη για ταινία.
2: Σε άλλες συνθήκες, αυτός ο δρόμος είναι πολύ σύγχρονος. Αλλά 5 ώρες πριν δεν είχε και μπήκε, αλλά βρέθηκε αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά. Ήταν δύο ψαράδες που πήγαιναν στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Χτύπησε το αυτοκίνητο, οι ψαράδες τραυματίστηκαν.
0: Αυτοί δεν ήταν φορτωμένοι με ψάρια να πέσουν και ψάρια μαζί με τους μετασχηματιστές.
2: Δεν είχαμε τέτοια εικόνα. Τραυματίστηκαν οι άνθρωποι, ναι, και ο ένας εξ αυτών έχει τραυματιστεί λίγο πιο σοβαρά, δεν διατρέχει την ζωή του. Έχει χτυπήματα τόσο στον Αφιένα όσο και στη Λεκάνη. Έχουν διακομιστεί και οι δύο στο νοσοκομείο. Τελικά συνελήφθησαν οι συγκεκριμένοι τρεις, 45, 37 και 35 χρόνων. Ο τέταρτος διέφυγε. Διαπιστώθηκε, εκτός των κλεμμένων μετασχηματιστών που είχαν στην καρότσα, διαπιστώθηκε ότι εμπλέκονται από τον Ιανουάριο σε 96 κλοπές αντιλιοστασίων, από τα οποία αφαίρεσαν μετασχηματιστές.
0: 96 κλοπές αντιλιοστασίων. Πόσα αντιλιοστάσια έχει στην περιοχή?
2: Δεν είναι μόνο Θεσσαλονική, είναι Χαλκιδική. Είναι στην περιοχή της Θέρμης, του Θερμαϊκού, Περαία δηλαδή και όλα εκεί.
0: Αυτοί είχαν δηλαδή κάνει
2: δύο ναυοδυτικά.
0: Όπου υπήρχε αντιλιοστάσιο, το είχαν τσεκάρει.
2: Ναι, σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Το κάνουν συχνά
0: οι
2: αποκαλούμενη μαφία του χαλκού. Έτσι, το κάνει συχνά γιατί ο μετασχηματιστής έχει πολύ χαλκό, το ποινίο. Έχει περισσότερο βάρος και βγάζουν περισσότερα χρήματα. Αλλά επισημαίνω ότι η ζημιά είναι υπερπολαπλάσια. Εκτός του κόστους του αντιλιοστασίου που χαλάει, υπάρχει πρόβλημα με τους αγρότες γιατί δεν μπορούν να ποτίσουν. Δηλαδή, μας έλεγαν από την αστυνομία ότι τηλεφωνούσαν οι αγρότες των περιοχών αυτών και ευχαριστούσαν τους αστυνομικούς γιατί πλέον θα λειτουργήσουν στο αντιλιοστάσιο.
0: Οι ψαράδες βασικά πρέπει να ευχαριστήσουν, γιατί άμα δεν ήταν οι ψαράδες να πέσουν πάνω, δεν νομίζω ότι θα τους πιάνανε. Όπως και να έγινε, έγινε η καταδίωξη.
2: Ναι, όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Σε βάρος τους ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις, απόπειρα τραυματοκτονίας, όσον αφορά τους πυροβολισμούς για τους αστυνομικούς, διακεκριμένες κλοπές σε εγκαταστάσεις του ΔΔΕ, που είναι και αυτό κακούργημα, αλλά και επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα την πρόκληση βαριά σωματική βλάβη που αφορά το τροχαίο αυτό με το αυτοκίνητο που κινούνταν κανονικά και αυτοί μπήκαν ανάποδα, αλλά και άλλα πλημελήματα όπως πρόκληση σωματικών βλαβών.
0: Πώς κατέληξε η αστυνομία ότι αυτοί ευθύνονται για τις 96, δηλαδή είχαν βρει.
1: Γνωρίζανε.
0: Πού ξέραν ότι είναι αυτοί. Ο Δημήτρης, ο Γιάννης, ο Γιώργος που πιάσαν.
2: Καταρχήν, οι κλοπές μπορεί να τις ομολόγησαν.
0: Τόσο γρήγορα αυτοί.
2: Χθες 5 η ώρα έγινε, τους έπιασαν τότε αμέσως. Και μέχρι σήμερα το πρωί η δικογραφία σχηματιζόταν.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα πώς κατέληξε η αστυνομία. Μπορεί να υπήρχαν δακτυλικά αποτυπώματα, μπορεί να υπήρχαν κινήσεις από κάμερα.
1: Και λίγο κάπου μπορεί να υπήρχαν.
0: Δεν είναι 96, δεν είναι.
2: Ναι, είναι συγκεκριμένες οι κλοπές. Έχουν καταγραφεί οι κλοπές. Γιατί η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι κλοπές αυτές αφορούν τις περιοχές Χαλκιδικής, Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλυμβίων, είναι δυτικά.
0: Μάλιστα.
2: Τη Θεσσαλονίκη.
1: Γνώριμη, μάλλον.
0: Προς το Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με πυρκαγιές, ευτυχώς.
2: Είχαμε κάτι μικρές.
0: Μικρές,
2: αλλά βρίσκαν εν τη γενέση τους τόσο στη Χαλκιδική μία όσο και στη Σαμοθράκη.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα να έχουμε άμεση αντιμετώπιση.
2: Το ίδιο να γίνει και σε εσάς κάτω, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη.
2: Ναι. Είχαμε και τα ελικόπτερα στους ανθρώπους.
0: Και περιμένουμε τώρα την επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Κώστας Καντούρης από Θεσσαλονίκη για αυτή την κινηματογραφικού τύπου, δηλαδή εσύ αναπτύσσεις και πολιτισμό. Νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα το...
1: Εγώ σου λέω, είναι σκηνική ταινία, έτσι.
0: Ναι,
1: τι πλανάχη, δηλαδή λέμε...
0: Οικονομίδη στην επόμενη ταινία του μπορεί να έχει τύπους πάνω σε αγροτικό,
1: ναι.
0: Μπισμπίκι σε να οδηγάει.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και οι άλλοι θα έχουν ταπεινία.
1: Και για φαντάσου και οι δύο ψαράδες που έχουν. Και έρχονται, οι δύο ψαράδες που άνθρωποι στην υγεία.
0: Το οποίο το δίνει στο σκηνικό λίγο πιο χαλαρό, ότι πάμε και αυτά. Και που. Ναι, όχι από μόνο του, δεν θέλει παραπάνω. Δηλαδή έχει στήσει όλη την ταινία μόνο με αυτό το κομμάτι.
1: Παιδί μου, η τέχνη αντιγράφει τη ζωή.
0: Εδώ προηγείται μάλιστα.
1: Βέβαια.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Αρσάνθας.
1: Στην κορυφή του βουνού, τον μαύρο πυκνό καπνό. Ακριβώς εκείνο το σημείο έπεσε το ένα ελικόπτερο. Το άλλο, λίγο πιο δίπλα, που προσπάθησε αμέσως να ανακτήσει ξανά και να μην πέσει. Εκεί λοιπόν έγινε αυτό το τραγικό συμβάν. Είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορούμε να προσεγγίσουμε, καθώς προφανώς οι περισσότεροι δρόμοι ήταν και πριν, αλλά είναι και τώρα κλειστοί. Ήταν και για λόγους προστασίας και γιατί οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται. Η διέλευση της περιφερειακής αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων προς το Πόρτο Γερμανό επίσης είναι αποκλεισμένη. Υπάρχει μεγάλη αστυνομική παρουσία στους δρόμους που δεν επιτρέπουν τη διέλευση από πάρα πολλές οδούς. Προς το Πόρτο Γερμανό επίσης είναι αποκλεισμένη.

0: Ξέρουμε το πώς και το γιατί, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ψυχολογία στο πυροσβεστικό σώμα, το οποίο εδώ και πολλά 24 ώρα δρά στο πεδίο, προφανώς έχει κλονιστεί μετά και αυτό το, μετά και από αυτό το περιστατικό. Και οι επίγειες δυνάμεις και οι εναέριες καλούνται να συνεχίσουν να επιχειρούν έχοντας αυτό στο νου τους, αυτό το πολύ συγκλονιστικό περιστατικό. Βλέπουμε ακόμη τους μαύρους καπνούς. Επιχειρούσαν μέχρι από, πριν από λίγες ώρες κάποια εναέρια μέσα. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα, Στέλλα. Αυτό είναι το πιο κοντινό σημείο που μπορέσαμε να προσεγγίσουμε.
1: Πάμε αυτή την σύνδεσή μας με το Earth News, το τηλεοπτικό, το αδελφάκι.
2: Από εκεί παίρνουμε πληροφορίες.
1: Εντάξει, ναι, γιατί τώρα τα παιδιά είναι συνεχώς
2: σε
1: ρεπορτάζ. Οπότε κάποιες φορές καταφέρνουμε να μιλάμε μαζί τους, κάποιες φορές από την τηλεόραση τους, άλλως η πληροφορία είναι ίδια. Κατάσταση στα Μέγαρα επίσης είναι
2: καπνός, που, λέει, ναι, υπάρχει. Καπνός, λέει, θα μάθουμε τι γίνεται. Αν μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να βρούμε μία, έτσι, κάτι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο, είναι ότι μετά τις 9 πέφτουν, κοπάζουν πολύ βοριάδες, λέει.
1: Ναι. Βέβαια η Αττική
2: και η Βιωτία και η Εύβοια θα είναι
1: και το μεγαλύτερο κομμάτι της Εύβοιας είναι τα μοναδικά πορτοκαλί αύριο.
2: Ναι, γιατί από το πρωί ξανανεβαίνουν σε αυτές τις περιοχές.
1: Όχι, και βέβαια, γι' αυτό νωρίτερα μιλώντας με τον Θοδωρή, αυτό μας είπε ότι αν καβαλήσει την κορυφή στο όρος Κανδύλι, ναι, τότε είναι μια δύσκολη κατάσταση. Πάντως, και θέλει προσοχή. Τώρα διαβάζω από το. Έλεγες προηγουμένως και είχα αναφέρει για τις 33 συλλήψεις που.
2: Οι 30 ήταν από αμέλεια.
1: Από αμέλεια. Και βλέπω, ας πούμε, τώρα συλλήψεις επιβολή διοικητικών προστήμων. Χθες που γινόταν ο κακός χαμός. Περιοχή στην Μυτιλίνη. Βγήκε ένας να κάψει ξηρά χόρτα. Έφαγε 3.750 στο κεφάλι. Πήγε Ανατολική Αττική. Με δαπός και αλλοδαπός έκαναν ηλεκτροσυγκολήσεις σε οικοπαιδικό χώρο. 3.750. Στη Νέα Ζύχνη Σερών. Έβαλε φωτιά σε απορρίμματα. Άλλος για να κάψει. Θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο στην Κηφισιά. Φυσούσε σαν το διάολο χθες. Και άλλος πάει να κάνει ηλεκτροσυγκολήσεις. Έχει καμία 20 περιπτώσεις, οι οποίες είναι όλες πήγαν να κάψουν χόρτα, πήγαν χόρτα, να κάνουν.
2: Λένε.
1: Να κόψουν με τον τροχό εκείνη την ώρα.
2: Τσιγάρο, ας πούμε, από ό,τι λέγανε από τις πληροφορίες μου για τη δωρίδα κάτω, ότι μάλλον ξεκίνησε από τσιγάρο.
1: Από τσιγάρο, ναι. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρ, τον διευθυντή ερευνών αστεροσκοπείου Αθηνών, που μιλάει.
3: Θα πέσει κι άλλο το βράδυ και μέσα στη νύχτα. Επομένως, υπάρχει έτσι ένα περιθώριο να δράσουν οι πήγες δυνάμεις, βέβαια, με πολύ καλύτερες μετεωρολογικές συνθήκες. Θα έχουμε εκ νέου αύριο μια ενίσχυση στα 4 με 5 μποφόρους, κάποιες ρηπές στα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα. Καμία όμως σχέση με τις εντάσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Σταδιακά πάμε σε αποκλιμάκωση.
2: Ναι.
3: Θα είναι πολύ καλή κατάσταση, όπως σας είπα, απόψε και μέσα στη νύχτα. Αύριο θα έχουμε ενισχυμένες ανέμους, πιο όμως διαχειρίσιμες νομίζω. Το θέμα είναι ότι έχουμε όμως εστίες και μέτωπα τα οποία θα μπορούσαν να χειροτερέψουν ακόμα και με αυτούς τους πιο διαχειρίσιμους ανέμους.
2: Γιατί όμως το λέτε αυτό, κύριε Λαγκουβάρδε? Γιατί
1: αυτό που λέγαμε ότι θα πέσουν οι ανέμοι, αυτό που λέγαμε με την Ιωάννα, με μια εξαίρεση σε Αττική Βιωτία και την μεγαλύτερο κομμάτι της Εύβοιας.
2: Και γι' αυτό ακριβώς
1: είναι.
2: Ναι, και γι' αυτό είναι και στο κόκκινο αύριο.
1: Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Έβλεπα λίγο πριν ότι από Βιωτία μέχρι τα Μέγαρα έχουν καεί πάνω από 30 χιλιόμετρα η γραμμή
1: είναι, ναι. Και υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση ότι έχει ξεπεράσει η καμένη έκταση τα 100.000 στρέμματα. Και κάποιες αναφορές που φέρουν τα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχεροσύνης ζημιές να φτάνουν κοντά τα 200.
2: Μάλιστα. Τώρα.
1: Σύμφωνα με αναφορές και ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, που άλλος έχασε το σπίτι του, όπως ο γνωστός ηθοποιός Τόσος Χαρτιάς, που βγήκε σε μια πολύ συγκινητική αναφορά ότι ήταν το βιός μου αυτό που έχτιζα τόσα χρόνια.
2: Και άλλος κόσμος, οι οποίοι πραγματικά.
1: Πολύ ωραία περιοχή. Πραγματικά και πολύ ωραίες παραλίες στην Αθήνα. Καμιά φορά αυτό είναι. Ξέρεις, είναι ο παράδεισος και η κόλαση μαζί του, να είσαι κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ότι
2: αυτό
1: είναι σε
2: Ακτίνα.
1: Στη μία μισή ώρα,
2: είσαι
1: όλοι
2: κοντά.
1: Θεωρούν ότι είναι κοντά. Και είναι

0: πολύ πιο εύκολο να πάνε να χτίσουν, να εξαπλωθούν. Και βλέπεις σπίτια χωμένα μέσα στο δάσος, πολλά αυθαίρετα τα οποία νομοποιήθηκαν.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν είναι. Περισσότερο είναι αυθαίρετα. Πολλά, τουλάχιστον για χρόνια θυμόμαστε,
0: ναι,
1: που ήταν στο πουθενά κάτι.
0: Εκεί μετά ήταν το sequel, αυθαίρετο 1, αυθαίρετο 2, αυθαίρετο 3. Όλοι να νομοποιηθούν.
1: Στέλνω από στιγμή σε στιγμή, λέει η έκτακτη ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Ναι. Για να μάθουμε για την τύχη των. Λοιπόν, τώρα έχουμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Θα περιμένουμε και τη σύνδεση με το Earth News για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, μέχρι να υπάρξει σύνδεση της τηλεόρασης με το συντονιστικό της πυροσβεστικής, εμείς σας... τώρα πάμε να συνδεθούμε.
2: Στις αισθήσεις τους παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από τον πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας δευκαλίων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα, δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα 3 εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας, αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγιαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Γκάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αγκλημάτων Εμπρισμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Ο κ. Βασίλης Βαθρακογιάννης είναι ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Νεκροί λοιπόν οι χειριστές του ελικοπτέρου που κατέπεσε. Είναι ο πιλότος με καταγωγή από την Δανία και ο σύνδεσμος μεταβαστής Έλληνας. Τραγική κατάληξη. Και έτσι το πυροσβεστικό σώμα μέσα σε λιγότερο από 7 μέρες μετράει ήδη 5 νεκρούς. 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και 2 σήμερα.
1: Σήμερα, μάλιστα.
0: Και καταλαβαίνεις, Ιωάννη, πόσο επηρεάζει και την ψυχολογία
1: των ανθρώπων που είναι
0: των
1: συναδέλφων τους, βεβαίως αυτοί που θα πρέπει πάλι να πιλωτάνε,
0: οι άλλοι να σηκωθούν με τα
1: ελικόπτερα.
0: Μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους περνούσαν το χρόνο μαζί, δηλαδή κάνανε δεκάδες κοινές επιχειρήσεις,
1: στήσεις,
0: και πρέπει να βρεις, είναι σαν ένας πόλεμος, απλά πρέπει να βρεις το κουράγιο να συνεχίσεις. Είναι ένα, εντάξει, ένα ευαρύ πλήγμα, 5 άνθρωποι
1: στο καθήκον επάνω,
0: σε ευρύτερη οικογένεια του περιοριστικού σώματος έπεσαν πάνω στο καθήκον. Αυτή λοιπόν είναι η τραγική, ο τραγικός επίλογος του δυστυχήματος. 4 η ώρα συγκρούστηκαν τα δύο μπέλ και τα δύο μισθωμένα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Γι' αυτό και οι χειριστές τους, οι πιλότοι τους είναι αλλοδαποί. Στην αρχή υπήρχε η πληροφορία ήταν από την Ρουμανία. Εντάξει, είναι μικρό αν ήταν Ρουμάνος, Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος, δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν
0: απλά λέμε ότι για την εξέλιξη της είδησης. Ο ένας ο πιλότος που ενεπλάκει το ελικόπτερο είναι Βρετανός. Mm-hmm. Που χτύπησε το δεύτερο. Τώρα χτύπησε, ποιος ευθύνεται αυτό, το που είναι οι αρχές.
1: Μα ήδη έχουν ξεκινήσει οι αρμόδιες αρχές, ναι, διερευνούν
0: το. Κατάφερε να το κρατήσει στον αέρα, γιατί και εκείνο ήταν δύσκολη mm-hmm. αποστολή. Το δεύτερο δυστυχώς κατέπεσε με τον τραγικό απολογισμό των δύο νεκρών. Ο πιλότος από την Δανία και ο Έλληνας, που επίσης τα mail, αυτό που λέμε ο σύνδεσμος ή ο μεταφραστής, είναι επίσης πιλότοι ή πρώην πιλότοι της.
1: Σίγουρα γνωρίζουν ακριβώς, δεν είναι.
0: Δεν βρίσκουν κάποιον και του λένε έλα κάνει τον μεταφραστή. Και λέγονται σύνδεσμοι μεταφραστές, για να το πούμε μια ακόμα φορά, γιατί υπάρχει ο συντονιστής, το ακούσατε και προηγουμένως από τον κύριο Βαθρακογιάννη, ότι επιχειρούσαν τα συντονιστικά της.
1: Τα συντονιστικά είναι πήγια, έτσι. Είναι κάτι.
0: Έχει και ένα αέρια.
1: Και ένα αέρια.
0: Αναλόγως πόσο μεγάλη είναι η φωτιά, μπορεί αυτά τα συντονιστικά τα αέρια πετάνε στο μεγαλύτερο ύψος από όλο και δίνουν
1: εντολές,
0: το νούμερο 1 θα πάει εδώ, το 2, το 3, το 4 κτλ.

0: Και πάμε στην περιοχή της Ψάθας. Θα συνδέσουμε την κυρία Θάλια Φωναζάκη, εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, που βρεθήκατε στην περιοχή της Ψάθας και συμμετείχατε και στην επιχείρηση που στήθηκε προκειμένου να εντοπιστούν
1: τα πληρώματα.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Φωναζάκη.
1: Ναι, ακούσαμε την πληροφορία, πήραμε άδεια από την πρεσβευτική ότι υπάρχει ασφάλεια γιατί ήμασταν στο κρυοπηγάδι. Μεταφερθήκαμε αμέσως δύο κλιμάκια στην Ψάθα, τον Πρόσωπο συντρώθηκαν τα ελικόπτερα. Όταν προσεγγίσαμε το ελικόπτερο της Χαράδρας είχε πάρει φωτιά, οπότε δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το πρώτο ουσιαστικά αυτό που λέμε ελικόπτερο. Παρ' όλα αυτά όμως βοηθήσαμε στην επιχείρηση, διότι χρειαζόταν νερό, οπότε ενημερώσαμε το πυροσβεστικό που ήταν πιο κοντά να έρθει στην περιοχή.
0: Εσείς τι έχετε, εσείς σε εκείνη τη φάση τι έχετε αντικρίσει? Είναι, καίγεται, έχει σπάσει το ελικόπτερο σε κομμάτια, έχει μείνει η καμπίνα και, η οποία φλέγεται.
1: Εκείνη τη φάση αντικρίσαν πυκνό καπνό που δεν μπορούσε να δείξει το δρόμο. Γιατί ήταν η στιγμή που φλεγόταν και σε χρόνες υπήρχε αναζωπήρευση στην απείλητη πλευρά στο βάσος. Οπότε αν έχει τυχόν, γιατί ήμασταν από την πάνω πλευρά κατεβαίνοντας προς τα κάτω, δεν είχαμε καν την ορατότητα να δούμε το ελικόπτερο που ήταν στην άσφαλτο. Όταν επιχειρήσαμε, τα ξαναπροσεγγίσαμε, προσεγγίσαμε με τα κλιμακιά μας στο δεύτερο ελικόπτερο. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και από τη δική μας πλευρά. Ευτυχώς είχαν έρθει και γρήγορα τα ΕΚΑΒ.
0: Το δεύτερο ελικόπτερο κατάφερε ο κυβερνήτης και το, ας πούμε, με κάποιο τρόπο το προσγείωσε. Απεφεύχθη μεγαλύτερη τραγωδία, γιατί θα μπορούσε να χάσει και αυτό τον έλεγχο και να έχουμε.
1: Ναι, κατάφερε λίγο έτσι, όπως το περιγράψαν, να το πλαγιάσει και να πέσει λίγο πιο ήπια. Και με αυτόν τον τρόπο, ενώ φαίνεται λίγο παράδοξο αυτό που έχει πέσει στην πλαγιά, να έχουν διασωθεί. Και κατάφεραν και διασώθηκαν και οι δύο.
0: Και γι' αυτό είχαμε ένα ελαφρύ τραυματισμό του κυβερνήτη, ο πιλότος. Ήταν αυτός που ενημέρωσε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Δηλαδή, όταν πήγατε κοντά, είχε τις αισθήσεις του κανονικά και
2: από
0: επικοινωνούσε.
2: Από το πρώτο,
0: ναι.
2: Το πιο ψηλά.
0: Το πιο ψηλά, ας πούμε, αυτό που χτύπησε. Ναι. Όχι αυτό που πήρε φωτιά. Το ένα έπεσε, γιατί χτυπήθηκε η προπέλα του.
1: Ναι, οι αρχές λίγο το χαρακτηρίζουν της ασφάλτο, ότι είναι το πρώτο, της πλαγιάς στο δεύτερο.
0: Στην άσφαλτο έπεσε το κίτρινο μπλε, αυτό που πήρε φωτιά και έχουμε τους δύο νεκρούς.
2: Α, στην άσφαλτο έπεσε αυτό.
0: Έπεσε ένα μεγάλο του κομμάτι, έπεσε στην άσφαλτο, έτσι δεν είναι, κυρία Φωναζάκη?
1: Σωστά.
0: Και κατάφεραν, αφού πρώτα σβήσαν τη φωτιά, στη συνέχεια ανασύρθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος, τα παρέλαβαν τα ασθενοφόρα, πήγαν στο 251, αλλά δεν μπόρεσαν. Δεν μπορούσαν να τους σώσουν, ενδεχομένως να χάσει την ζωή τους ήδη από την πτώση.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς είσαστε ακόμα στην περιοχή για... Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες.
1: Στο κρύο πηγάδι, διότι μετά από λίγο έγινε αναζωπήρωση στην Ψάθα, στην περιοχή εκείνη, οπότε έπρεπε να φύγουμε άμεσα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι.
2: Εκεί πώς είναι τα πράγματα τώρα, κυρία Φωναζάκη?
1: Εκεί, για όποιον έχει εικόνα από την Παρασκευή που ξεκίνησε, είναι σαν να λέμε σιγά σιγά η φωτιά πλησιάζει.
2: Μάλιστα.
0: Πλησιάζει προς τα πού?
1: Προς τα Βίλια.
0: Προς τα Βίλια. Για ακόμα μια φορά τα Βίλια στο μάτι του κυκλώνα. Είναι μια περιοχή πανέμορφη που απλά δεν την αφήνουν να αναπτυχθεί, γιατί κάθε φορά που πάει και πρασινίζει, κατά κάποιο τρόπο πάλι καίγεται.
1: Δηλαδή, ας είμαστε αισιόδοξες, έχουμε ελπίδα, θα κάνουν ακόμα τα αεροπλάνα.
0: Προφανώς, ναι, έχουμε, είναι και αύριο πολύ δύσκολη μέρα για την Αττική και για την Βιωτία, και γι' αυτό θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Φωναζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κυρία Φωναζάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Για την περιγραφή, κυρία Φωναζάκη.
2: Και ίδια συγκλονισμένη και σοκαρισμένη,
0: ναι.
2: Δεν είναι
0: αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε συλληπιτήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τον χάμα των δύο χειριστών. Ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
3: Τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο κύριος Μητσοτάκης. Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι το...
0: Αυτά από το συλληπιτήριο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είπαμε πέμπτη απώλεια για το πυροσβεστικό σώμα μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Βαρύς ο φόρος αίματος για τους πυροσβέστες σε τρία διαφορετικά δυστυχήματα που γίναν. Εντάξει, μία...
2: Κρήτη, Πελοπόννησο και
0: τώρα στην Αττική.
2: Αττική. Όπως είπε και ο Βασιλής Μπαρθακογιάννης από το πυροσβεστικό σώμα, διανύουμε ακόμα δύσκολες μέρες. Ναι. Δηλαδή, να μην εφησυχαζόμαστε.
0: Για πάμε, Μίλη, για να κοπούμε λίγο στο 251.
4: Όλγα Παπαυγούλη, που βρίσκεται.
0: Έχουμε εμείς το τηλέφωνο ή από το Earth News? Τελείωσε η σύνδεση. Okay. Είναι στην ροή. Οπότε, επανέλαβε. Ιωάννα, αυτό που είχε πει ο κ. Βαθρακογιάννης.
2: Ναι, ότι διανύουμε τις πιο δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού, έτσι. Δεν σημαίνει επειδή πέσαν λίγο ή θα πέσουν λίγο.
0: Καλά, στα έξι μποφόρ,
2: δεν είναι ότι θα έχουμε άπνοια. Έξι,
0: εφτά μποφόρ έχει αέρα. Δεν είναι τα εννιά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και πάλι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Αυτή την ώρα η Βιωτία, λέει, είναι χωρίς ενεργά μέτωπα.
0: Ναι, κάτι φαίνεται κάπως καλύτερα εκεί πέρα.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ εμείς αποχαιρετούμε.
2: Καλή συνέχεια να πούμε. Ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό
0: σε μια μέρα
2: σενάριο.
0: Δυστυχώς, που στιγματίστηκε από την απώλεια δύο.
2: Μια ημέρα που είχε απολογισμό βαρύ.
0: Βαρύ. Σε όλα. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στη μία. Με το έχουμε και λέμε, εσύ.
2: Εγώ στις 9 με 10 το βράδυ.
0: Εντάξει,
2: έχουμε. Λοιπόν, δελτίο Γιώργο Τσίπρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Δραματική εξέλιξη στις προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, καθώς υπήρξε σύγκρουση στον αέρα δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων της Ψάθας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη, νεκροί είναι τα μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου και ελαφρά τραυματισμένοι τα μέλη του δεύτερου που νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα εναέρια μέσα μας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσα στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο σημείο έχουν καθυλωθεί μέχρι νεοτέρας. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση παραμένει το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος. Αυτή την ώρα το μέτωπο έχει εξαπλωθεί ανατολικά με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά. Διάσπαρτες κατοικίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Την ίδια ώρα οι φλόγες σκέπασαν τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας, όπου κάηκαν άλλα δύο σπίτια. Στο Κανδύλι Μεγάρων, η φωτιά που έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και το Μεγάρων έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παναχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, ενώ το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, χωρίς ακόμη να μπορεί να το απειλήσει. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η τροχέα. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου, στο ύψος Διασταύρωσης προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, καθώς και σε δύο σημεία της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου. Ενώπιον της εισαγγελίας Θήβας οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, καθώς σύμφωνα με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι δύο συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου καταγράφηκαν 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς Κεφαλονιά, με το πυρηνό μέτωπο να βρίσκεται πάνω από το Κατελιό με κατεύθυνση προς Σκάλα. Συνελήφθη ένας 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών και είχε καταδικαστεί για συναφείς πράξεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Καζαφάδο. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα συνδράμουν τους Δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κύριση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων στην Κρήτη. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

0: της ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όσο καλησπέρα μπορεί να είναι, έτσι μια μέρα που θυμούμε δύο ανθρώπους στις φωτιές, δύο χειριστές πυροσβεστικού ελικοπτέρου κατέπεσαν. Και εκτός από αυτά, και 7 μέρες είναι από τη Δευτέρα στην Κυριακή, είναι διάφορα τα μέτωπα. Ξεκινήσαμε από την Πάρο. Πάμε όμως να ακούσουμε την Πέγκη Προυσαλή.
1: Σε έλεγχο εργαστηριακό και απεικονιστικό. Αυτό, Στέλλα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκείνη την ώρα εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε και εμείς, άκουσαν τον εκοφαντικό θόρυβο. Άλλοι είδαν τη λάμψη. Άλλοι έφτασαν στο σημείο για να βοηθήσουν, να προσφέρουν κάποιες βοήθειες, έχοντας πάντα κάποιες γνώσεις και κάποια ειδικότητα. Ήταν πραγματικά στιγμές πολύ δύσκολες, ακόμα και για εμάς που είμαστε εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Από την πρώτη στιγμή.
2: Και
1: καλύπτουμε όσο μπορούμε την εξέλιξη της φωτιάς.
2: Ήσουν και η πρώτη που μας μετέδωσε αυτή τη δυσάρεστη είδηση και τη σύγκρουση.
0: Είχαμε νωρίτερα πριν από λίγο και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκφράζω τη βαθύτερη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ειδικά για τα ενάρια μέσα μας, η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Κερμενού μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Ήταν η ανάρτηση στο X από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λεγόταν μια πολύ δύσκολη, είναι μάλλον μια δύσκολη εβδομάδα. Πάρος, Γήθιο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και τώρα από την Παρασκευή το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Κερμενό που έχει κατακαψει τα πάντα, 100.000 περίπου στρέμματα είναι, γίγα φάιρ έχει χαρακτηριστεί συγκεκριμένη η πυρκαγιά.

Στο ίδιο τέμπο και ο ΣΥΡΙΖΑ θλίψει για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Η τραγική απώλεια των δύο χειριστών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην Ψάθα μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο βυθίζει τη χώρα σε πένθος. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και συμπαράσταση σε όσους εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, είναι 33 οι συλλήψεις τώρα για εμπρησμό τις τελευταίες 5 ημέρες. Είναι 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση.

στο ίδιο τύπο και υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σήμερα είναι μια εξαιρετική δύσκολη μέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Συνέβη ένα τραγικό αεροπορικό ατύχημα όπου δύο μέλη πληρώματος μισθωμένου πυροσβεστικού ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα δύο μέλη του δευτέρου μισθωμένου διασώθηκαν. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των δύο ανθρώπων που χάθηκαν, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς. Στους δύο διασωθέντες εύχομαι ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην οικογένειά τους. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι σκέψεις όλων βρίσκονται σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων. Ο Παύλος Βαρινάκης με τη σειρά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

0: Λοιπόν, πάμε μία ακόμη συνδέση με έναν από τους ήρωες που χαρακτηρίζω εγώ. Δεν είναι, και αφορά τους εθελοντές, που είναι άλλο εργαζόμενος και άλλο εθελοντής. Ο εθελοντής πάει επειδή έτσι το θέλει, έτσι το λέει η ψυχή του. Πάμε στον Πέτρο Σούκερα, που είναι αντιπρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece. Καλησπέρα, κύριε Σούκαρη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι, είναι αλήθεια, έτσι. Είναι άλλο ένας εργαζόμενος που είναι υποχρεωμένος, εισαγωγικά ή χωρίς, να είναι στη φωτιά ή γενικότερα όπου πρέπει, και άλλο ένας εθελοντής που αφήνει καλοκαίρι τώρα την παραλία, την οικογένεια, τον καφέ του, και είναι και αυτός όλη μέρα σχεδόν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Ήσασταν... Πείτε μου.
1: Είμαι γιατί αναφέρεται όλες αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα το τελευταίο τριήμερο στις φωτιές που έχουν ξεσπάσει από το Πόρτο Γερμενό και έχει επεκταθεί μέχρι και τα Μέγαρα. Όλοι οι θελοντές οι οποίοι παλεύουν ηρωικά, πραγματικά αφήνουν πίσω τους οικογένειες, ωράρια, το καλοκαίρι τους. Δεν υπάρχει τίποτα για όλους εμάς που παλεύουμε καθημερινά στα μέτωπα.
0: Να διακόψω. Και...

0: ποια είναι η δουλειά σας, δηλαδή το επάγγελμά σας?
1: Το επάγγελμά μου είναι ναυτικός μηχανολόγος.
0: Ωραία. Και τι κάνετε, δηλαδή λέτε γεια σου, φεύγω, πάω στη φωτιά? Το λέω πολύ απλά, αλλά. Τι λέτε?
1: Είναι ο καθένας πραγματικά με τα ωράρια του, με τις άδειες ό,τι μπορεί να του δώσουν από τον τομέα τον οποίο εργάζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα και δεν έχει θεσμοθετηθεί όλος ο θεσμός και ο ρόλος του εθελοντή, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας, έτσι κάνουμε και στη Humanity Greece, με τις βάρδιές του, με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει, βρίσκεται, δηλώνει διαθεσιμότητα εντός της ημέρας και μεταβαίνουμε όπου χρειάζεται να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Τώρα, στη κρύα πηγή, καλά το λέω?
1: Ήμασταν στο κρύο πηγάδι.
0: Κρύο πηγάδι, ναι, ναι.
1: Έχει κατέβει η φωτιά και ήδη είναι στον οικισμό. Εμείς μεταβαίνουμε για παροχή τροφού, δηλαδή φρέσκο φαγητό, αυτό κάνουμε χειμαντικής, φρέσκο φαγητό, ήδη πρώτης ανάγκης, νερό, φαρμακευτικό υλικό και πρώτες βοήθειες, και αυτή τη στιγμή μεταβαίνουμε στην Πινέζα, στα Μέγαρα.
0: Ναι, για τους πολίτες, για τους πυροσβέστες, για τους αστυνομικούς, πού είναι η βοήθεια?
1: Ακριβώς για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, για όσους χρειάζεται να κενώσουν και για όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά με την πύρινη λέλαπα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να έχετε καλό κουράγιο και πάλι τα συγχαρητήρια και τα δικά μου και όλων των παιδιών που είναι εδώ στο στούντιο για την πολύτιμη βοήθειά σας, όχι μόνο σήμερα, όπου χρειαστεί, όλες τις ημέρες, σε όλες τις συνθήκες. Νομίζω βοηθάτε όχι μόνο τώρα υπάρχει φωτιά. Αύριο που έχει πλημμύρα, μεθαύριο που θα έχει κάποια χιονόστρωση, όπου μπορείτε πάτε εκεί να βοηθάτε τους πυροσβέστες και τους πολίτες.
1: Ακριβώς, η Humanity Greece βρίσκεται σε κάθε έκτακτη και προκύπτουσα ανάγκη, πάντα στην πρώτη γραμμή. Ο κόσμος μπορεί να καλέσει και στη γραμμή υποστήριξη φυσικών καταστροφών 210-52-26-379, ώστε να επικοινωνήσει άμεσα με το Humanity Greece για ό,τι χρειάζεται.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Περνάτε κάποια εκπαίδευση, για να μπορείτε να είσαστε σωστοί και προς τον εαυτό σας, αλλά και στους υπόλοιπους στη βοήθειά σας?
1: Οι επιχειρησιακοί εθελοντές μιας οργάνωσης θα πρέπει πάντα να περνάνε εκπαιδεύσεις από την οργάνωση την οποία πρεσβεύουν και βρίσκονται, αλλά ιδιαίτερα οι εθελοντές οι οποίοι επεμβαίνουμε στο πεδίο σε τέτοιες φυσικές καταστροφές, υπαγόμαστε και στο Μητρό Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οπότε λαμβάνουμε και την αντίστοιχη εκπαίδευση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι και καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ που δίνετε φωνή σε όλους τους εθελοντές. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν από και αύριο είναι πώς θα εξελιχθεί ο καιρός με τους ανέμους, πόσο θα πέσουν, αν θα ανέβουν. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, όταν δεν υπάρχει, εκεί που δεν υπάρχει φωτιά, η άνεμη είναι ειδικότερα με ανεβοριάς, κατεβάζει τη θερμοκρασία. Από την άλλη όμως εδώ είναι αυτό που λέμε έφλεκτο υλικό, καθώς βοηθάει στην φωτιά και είναι εμπόδιο για τους πυροσβέστες να σβήσουν τη φωτιά. Θα δούμε σε λιγάκι και πώς θα εξελιχθεί αύριο ο καιρός, ποιοι θα είναι οι άνεμοι. Μάλλον θα κοπάσουν, όχι μόνο θα είναι 2 και 3 μπουφόρ, θα είναι πάλι 5-6. Δηλαδή, εκεί που μιλάγαμε για προχτές, θα είναι ένας συναγερμός στο 5, θα είναι τώρα πάλι στο 4. Οπότε πάλι θα είναι τα δύσκολα και για την Αττικοβοητεία, αλλά και για πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

0: Για να μην τα λέω μόνος, για να μην τα διαβάζω, πάμε έτσι με την αρμόδια, με την κυρία Όλγα Παπαυγουλή. Καλησπέρα. Έτσι, όλοι περιμένουμε έτσι να... Ο αιώλος να τους βάλει μέσα τους ανέμους και να έχουμε ηρεμία. Τι περιμένουμε για αύριο?
1: Τα καλά, τα θετικά μάλλον να πούμε είναι ότι όντως έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι σε σχέση τουλάχιστον με τις πρωινές ώρες. Τώρα είμαστε στην πρώτη φάση της εξασθένησης, η οποία είναι μικρή. Δηλαδή, φτάνουμε τα 5 μποφόρ και τοπικά 6, ειδικά σε δύσβατες περιοχές. Μιλάω πάντα για εκεί Αττικοβιωτία, γιατί τώρα είναι εντάξει, οι περιοχές οι οποίες βιώνουν αυτές τις συνθήκες, τις δύσκολες πυρκαγιές, που πραγματικά έχω στεναχωρηθεί από τα πρωί, κοιτάω τους δορυφόρους, βλέπω συνέχεια καινούργιες αστείες. Όπως είπαμε τώρα, έχουν εξασθενήσει λίγο οι άνεμοι, φτάνουν όμως μέχρι τα 6 μποφόρ, δηλαδή παραμένουν ισχυροί.
0: Είναι σημαντική, είναι ισχυροί και πάλι, ναι.
1: Ακριβώς, απλά είναι σε σχέση με τη χτεσινή ημέρα και με τις πρωινές ώρες, έχουν μια μικρή εξασθένηση. Να πούμε ότι οι ρηπές, ειδικά έτσι σε χαράδρες, σε κορυφογραμμές, φτάνουν τα 50 με τα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τώρα σταδιακά όμως περιμένουμε και την πρώτη και ουσιαστική εξασθένηση, ιδίως από τις 9 η ώρα και μετά. 9 με 12 λοιπόν θα είναι κοντά στα 5 μποφόρ, δεν θα βλέπουμε πλέον δηλαδή αυτό το εξάρι, και θα μιλάμε και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς τη νύχτα, δηλαδή τα μεσάνυχτα, δεν θα ξεπερνούμε πλέον τα 4 μποφόρ. Δηλαδή σταδιακά θα πέφτουμε κατά 1 μποφόρ. Επομένως εκεί είναι και το καλύτερο και το πιο ευνοϊκό παράθυρο για να καταφέρουμε να σβήσουμε αυτές εκεί τις φωτιές. Όμως το δυσάρεστο είναι ότι θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Όμως και πάλι δεν θα έχουν την ίδια ένταση που είχαν τώρα τις πρωινές ώρες και τη χθεσινή ημέρα, δηλαδή θα φτάνουν όμως πάλι τα 5 μποφόρ. Εκεί προς τα σύνορα Βιωτία με Αττική και ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από βουνά, δηλαδή εκεί που οι άνεμοι είναι πλέον ως καταβάτες, μπορεί να φτάσουμε και τα 6 μποφόρ πάλι το πρωί της Δευτέρας. Από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι της Δευτέρας, θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει ο άνεμος και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, θα μιλάμε πλέον για ασθενείς ανέμους. Αρέσουμε πραγματικά να μην μείνει μέχρι τότε.
0: Σωστό. Και επειδή αρκετοί δεν ταξιδεύουν έτσι καλοκαίρι, είναι πάνε στα νησιά, στο Αιγαίο, πώς ήταν οι άνεμοι.
1: Και το γενικό, όντως λοιπόν, πλέον να έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι. Βέβαια, προς το Κάβο Ντόρο, τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς όμως να δημιουργήσουν προβλήματα. Και γενικότερα στο Αιγαίο θα φτάνουν αύριο μέχρι και τα 6 μποφόρ. Την Τρίτη τώρα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, γιατί αναμένουμε μια μικρή ενίσχυση των ανέμων. Ενώ και την Τετάρτη παρόμοιες οι συνθήκες, 6 με 7 μποφόρ, αλλά μάλιστα την Τετάρτη αυτές οι συνθήκες, δηλαδή το 6 και το 7, θα εντοπίζεται και στην Εύβοια και στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Επομένως παραμένουν τα μελιτέμια με μικρές αυξομοιώσεις στην έντασή τους.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

ο κύριος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με βαθιά οδύνη, αναφέρομαι στη δήλωση για τον θάνατο δύο προσβεστών. Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα νωρίτερα την απώλεια της ζωής του χειριστή και του συντονιστή του προσβεστικού ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια. Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του προσβεστικού σώματος, καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους, υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Σήμερα στο συντονιστικό η επιχειρήση αεροπυρόσβεσης της συγκαταλέγοντας τις πλέον απαιτητικές και επικίνδυνες αεροπορικές αποστολές διεθνώς. Έτσι είπαμε, ήταν η δήλωση του κυρίου Τασούλα. Μόνο καταλήγει, συγγνώμη, έτσι, γιατί μου έκανε το update. Η πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες, καθώς το σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας και του προσβεστικού σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Τελευταία ανακοίνωση είναι από την ΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο των δύο υπτάμενων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων την ώρα που επιχειρούσαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την κοινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν με αυταπάρνηση την αεροπυρόσβεση και την πολιτική προστασία. Μόλις λίγες μέρες μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, δύο ακόμη συνάνθρωποι μας έπεσαν επιχειρώντας για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Οι διάδοχοι αυτών των τραγικών γεγονότων υπενθυμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών στηρίζεται καθημερινά στην αυταπάρνηση γυναικών και ανδρών που επιχειρούν με πλήρη συνέστηση του κινδύνου. Οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης συγκαταλέγονται στις πλέον απαιτητικές επικίνδυνες διεθνώς. Οι χειριστές των εναέριων μέσων είναι αυτό που λέμε το update και πάλι συγγνώμη. Η τραγωδία αυτή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της ασφάλειας των επιχειρούντων, της εκπαίδευσης, του επιχειρησιακού συντονισμού και της τεχνικής υποστήριξης όλων των μέσων που μετέχουν στην πυρόσβεση.

είδηση. Αυτό είναι τραγική ηρωνία και εξαιρετική είδηση. Αφορά μία είδηση από τα Βίλια. Κάει και το σπίτι εθελοντή πυροσβέστη την ώρα που

Ο ίδιος έσωζε τα σπίτια άλλων ανθρώπων. Και αναφέρομαι στο Γρηγόρη Σχίζα, που είναι θελοντής δασοπυροσβέστης. Τρεις μέρες τώρα έσωζε μαζί με την ομάδα του δεκάδες σπίτια από τη φωτιά, αλλά έμαθα το δικό του σπίτι έγινε στάχτη. Έτσι, είναι αυτά από τα δύσκολα και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον εκπρόσωπο των εθελοντών. Πολλά συγχαρητήρια. Θα μπορούσε να ήταν στο σπίτι του και αυτός να προσπαθεί να σώσει την περιουσία του, αλλά ήταν αλλού στο καθήκον και παράλληλα λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και εγώ ήταν στο σπίτι του.

Διαβάζω στο Earth News, σε δύο μέτωπα είναι η φωτιά στο όρος Κανδύλη. Στο Κανδύλη Μεγάρων η φωτιά έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και των Μεγάρων, έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παπαχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, χωρίς ακόμη να μπορεί να το απειλήσει. Παράλληλα, τιτάνιες είναι οι μάχες των πυροσβεστικών δυνάμεων να μην φτάσουν οι φλόγες στο Αλεποχώρι και τα Μέγαρα. Κατά μήκος της οδού Μεγαρέων και Αλεποχωρίου έχουν αναπτυχθεί υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα, δημιουργώντας γραμμές άμυνας ώστε να αποτροπεί το πέρασμα της φωτιάς στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

0: Πάμε τώρα να μεταφερθούμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδη. Είναι για το κρύο πηγάδι. Στέλλα, καλησπέρα.
1: Ναι, είμαστε καθοδόν καλησπέρα στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε να φτάσουμε στο κρύο πηγάδι όπου μένεται το μέτωπο. Συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις όπως πληροφορούμαστε. Νωρίτερα βρισκόμασταν στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου πλησίων της Λούμπας. Εκεί λοιπόν βλέπαμε τον ουρανό να είναι καλυμμένος με πυκνό μαύρο καπνό, δεν υπήρχε ορατότητα, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, εκεί υπήρχαν και δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος αλλά και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας που απαγόρευαν τη διέλευση προς την Ψάθα. Είδαμε κατοίκους, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, σε ακούω, σε ακούμε.
1: Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους αλλά είδαμε να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και ταυτόχρονα να μοιράζουν μπουκαλάκια με νερό στους ανθρώπους που επιχειρούσαν. Από το σημείο που βρισκόμασταν είδαμε να περνούν ασθενοφόρα κατευθυνόμενα προς την Ψάθα, πιθανόν και να ήταν αυτά που πήγαιναν να παραλάβουν τα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στα ελικόπτερα τύπου Bay τη στιγμή της σύγκρουσης. Λίγο μετά είδαμε να περνά από εκεί, από το αντίθετο ρεύμα, το ένα εξ αυτών, συνοδεία μάλιστα αστυνομικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, διότι πρόκειται για μια πυρκαγιά που μένεται για Κρήτη 24 ώρο, έχοντας κατακάψει χιλιάδες στρέμματα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Μένεται για Κρήτη 24 ώρο, έχοντας κατακάψει χιλιάδες στρέμματα σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Να δούμε σε

των εθελοντών όσων συμμετέχουν στην διαδικασία, οπότε όλοι οι υπόλοιποι μόνο προβλήματα δημιουργούμε και σε εμάς, αλλά και σε εμάς εννοώ στον ίδιο που κυκλοφορεί στον δρόμο, γιατί δεν επιτρέπεται. Θα διαβάσω ένα τις ρυθμίσεις και εσείς όμως μπορείτε να τους δείτε στο earthnews.gr. Υπάρχει στην ιστοσελίδα οι ρυθμίσεις στην Δυτική Αττική κυκλοφοριακές. Στην επαρχιακή οδό η Νόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία Ψάθας ρεύμα προς το Ψάθα, προς την Ψάθα. Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Αν Αλεποχώρη από το ύψος Ανώνυμος Οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα. Είναι πολλές έτσι οι ρυθμίσεις, οπότε earthnews.gr να διαβάσετε που μπορείτε και που όχι να μετακινηθείτε, αλλά καλό είναι έτσι μακριά από εκεί.

Ο δήμαρχος Μάδρας Ιδηλίας, αρμόδιος δρίκος, ανέφερε ότι είναι με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο εξελίσσεται η επιχείρηση. Προσπαθούμε να σώσουμε τις κατοικίες και τις δομές του οικισμού. Παρότι επιχειρούν ενάρια μέσα, η φωτιά δεν έχει κατορθωθεί να τεθεί υπό έλεγχο. Και αναφέρεται έτσι για οικισμούς όπως τον Άγιο Νεκτάριο και στο Κρύο Πηγάδι.

καταλάβουμε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η εβδομάδα που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 220 ήταν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές από τη Δευτέρα. Άλλες γρήγορα έτσι σβήστηκαν, άλλες όμως ταλαιπώρησαν και μας ταλαιπωρούν ακόμη. Νομίζω το πρώτο μέτωπο ήταν στην Πάρο.

στο Ρέθυμνο που είχαμε και τους δύο, και τους θανάτους των δύο πυροσβεστών, στο Ηράκλειο, στην Αιγιαλία, στη Φωκίδα, στη Λέσβο, στην Κάλυμνο και βεβαίως έτσι από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά στην Δυτική Αττική και γενικότερα στην Αττικοβιωτία.

δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί κοντά στον χωριό, στον Άγιο Νεκτάριο. Υπάρχει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αντιπυρική ζώνη γύρω από το χωριό, αλλά και λίγο από τα βίλια. Έχουν σχηματίσει μια τεράστια ζώνη πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια που βρίσκονται πλέον σε μικρή απόσταση από τις φλόγες. Το μέτωπο είναι μεγάλο και το βλέπουμε και στις εικόνες με τις πολύ υψηλές φλόγες, ειδικότερα όταν έχουμε πλάνα βραδινά που έχει πέσει ο ήλιος, δεν υπάρχει φως και βλέπουμε τις φωτιές. Είναι τεράστιες πολυκατοικίες και μπροστά τους τα πυροσβεστικά οχήματα είναι μικρά μηχανάκια. Τόσο είναι να μπορέσω έτσι να δώσω τον τόνο πόσο τεράστιες είναι οι πυρκαγιές, οπότε πόσο δύσκολο είναι να σβηστούν αυτές οι φωτιές εκείνη τη στιγμή το βράδυ μόνο από τα πεζικά τμήματα της πυροσβεστικής.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα και από τα Μέγαρα να μιλήσουμε με την κυρία Κική Κοντοπούλου, που είναι δαλμέσποτα στο Δήμο Μεγαραίων. Καλησπέρα, κυρία Κοντοπούλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε στο στάδιο των Μεγάρων, το οποίο έχει δημιουργηθεί σταθμός για τα πυρόπληκτα ζώα. Έχουν έρθει περίπου στον αριθμό 60 δέσποτα ζώα. Κάποια είναι και δεσποζόμενα, τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα σε αυλές. Και σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία και με την Dogs Voice και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής, γίνεται εξαιρετική δουλειά αυτή τη στιγμή στο χώρο. Ο κόσμος εσειραίει, φέρνει τροφές, πάνες, τα κτηνιατρία έχουν ανοίξει, δίνουν φάρμακα. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όποιος δει εγκαταλειμμένο ζώο ή ζώο σε κίνδυνο, να καλέσει στο 1400 για να σπεύσει αμέσως βοήθεια, και θερμή παράκληση σε όλους να μην εγκαταλείπουν πίσω τα ζώα τους.
0: Αυτό εκτός από τα σκυλάκια που είναι, ας πούμε, εύκολο το σκύλο να το πάρω αγκαλιά και να φύγω. Κάποιες αυτές τις περιοχές θα έχουν και κόσοι τα ζώα, θα έχουν πρόβατα, φαντάζομαι, μπορεί να έχουν οι κότες.
1: Έχουν και γαϊδούρια και άλογα, τα οποία βρέθηκε χώρος και για αυτά, τουλάχιστον για αυτά που είχαμε κλείσει εμείς. Έχουν μεταφερθεί σε χώρο ασφαλή, σε άλλες φάρμες. Έχουν μεταφερθεί με αυτοκίνητα σε χώρους όλα και είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Να επαναλάβω τον αριθμό.
1: 1400.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, που δεν είναι απαραίτητα να έχει το σκύλο. Όπως είπα νωρίτερα, μπορεί να έχει κάποιος τις κότες, τα πρόβατά του, να λείπει εκείνη τη στιγμή, να υπάρχει το 112, τι να πρωτοπάρεις. Έτσι, μπορεί να τραβηγούμε αυτό που λέω, αλλά όταν υπάρχει 112, να εγκαταλείψεις την οικία σου, μπορεί να μείνεις καν στην οικία σου και να μην σε αφήνουν να πας για να σώσεις τα ζώα σου. Είναι και αυτές τις παράπλευρες απώλειες εξαιρετικά οδυνηρές και δύσκολες, αλλά αυτές υπάρχουν έτσι οι εθελοντές και γενικότερα και εκπρόσωποι της πολιτείας που βοηθάνε στο να συγκεντρωθούν τα ζώα.

0: Να συνεχίσουμε λίγο με το Ερντού, που να ακούσουμε τον κύριο Λαβρανό, που είναι ο πρόεδρος.
1: Να οριοθετήσουν σε μεγάλο βαθμό, όσο αυτό μπορεί, σε μια τέτοια τεράστια επιφάνεια, όσο μπορεί αυτό είναι εφικτό, να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να σβήνουν κομμάτι-κομμάτι. Μέχρι να έρθει πάλι το ξημέρωμα και να ξεκινήσουν από την αρχή τα νεαρία μέσα.
2: Οπότε μας λέτε ότι θα σβήνουν κομμάτι-κομμάτι, αυτό είναι το πλάνο. Ξέρουμε ότι ενδεχομένως να πέσουν ελάχιστα οι άνεμοι και δεν ξέρω πόσο μπορούν να βοηθήσουν, αφού εντάξει, δεν θα έχουμε και ρήψεις από πτυτικά. Βεβαίως θα μου πείτε ότι μπορεί να μην μεταφέρουν τη φωτιά με την ίδια ένταση. Θέλω να μου πείτε τώρα τι δυνάμεις έχουμε στο πεδίο.
1: Τώρα την επίσημη βέβαια ενημέρωση την παρέχει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά αυτό που γνωρίζω ότι επιχειρούν πάνω από 500-550 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους φυσικά είναι και συνδράμουν στα πλαίσια της υποστήριξης και Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες. Υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα, υπάρχουν εθελοντές της πολιτικής προστασίας του πυροσβεστικού σώματος, δημότες που βοηθάνε και αυτοί, από το Δήμο με υδροφόρες. Υπάρχει μια ισχυρή δύναμη, υπάρχει μια εκστρατεία, αν μου επιτραπεί έκφραση να το χαρακτηρίσω έτσι, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Έχουν έρθει δυνάμεις από όλη την Ελλάδα προς την Αθήνα, πυροσβεστικές δυνάμεις εννοώ προς την Αθήνα, για να συνδράμουν και αυτοί σε αυτή την τεράστια αντικαταστροφική πυρκαγιά. Θέλω να πιστεύω ότι εάν πραγματικά ισχύουν αυτά και πέσουν οι άνεμοι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν στο κομμάτι-κομμάτι ό,τι μπορέσουν έτσι να περιορίσουν, να οριοθετήσουν, ώστε να διευκολυθεί και το έργο της πυρόσβεσης από το πρωί.
2: Και το ευχόμαστε όλοι μας.
0: Ήταν ο Νίκος Λαβρανός, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών, και μας ενημέρωσε μέσα από το Earth News για την κατάσταση στο μέτωπο.

0: ακούσουμε και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
1: Είχαμε λίγο πριν μια αλλαγή στους ανέμους.
2: Ναι.
1: Δηλαδή την πηγαίναν λίγο προς τα πίσω τη φωτιά, προς το ήδη καμένο. Μετά όμως άλλαξε πάλι η κατεύθυνση του ανέμου και την έχει κατεβάσει προς στην πλαγιά ελαφρά. Αλλά όλα αυτά βλέπετε είναι κάποιες διάσπαρτες εστίες, γιατί δουλεύεται συνεχώς η φωτιά από τις επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής που έχουν αναπτύξει δίκτυο μέσα, αλλά και από τα ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν μέχρι και πριν δύο λεπτά έγινε ρήψη νερού από ελικόπτερο. Τώρα βεβαίως πέφτει το σκοτάδι, ουσιαστικά παίζει να ήταν η τελευταία ρήψη νερού που έγινε από αέρος. Ωστόσο βλέπετε ότι είναι πολύ

0: αργή ανάπτυξη του μετώπου. Δεν έχουμε ένα ενιαίο πυρήνο μέτωπο με μεγάλη ταχύτητα που να κατεβαίνει το βουνό. Πηγαίνουμε πολύ αργή ταχύτητα. Είναι πευκοδάσος αυτό που επεκτείνεται το πυρήνο μέτωπο, αλλά δεν φαίνεται να έχει την δυναμική που είχε τουλάχιστον νωρίτερα. Βοήθησε λίγο και το γεγονός ότι για αρκετή ώρα ο άνεμος άλλαξε για λίγο κατεύθυνση και έστρεψε το μέτωπο προς το ήδη καμένο. Και τώρα στην ουσία η επέκτασή του είναι από τις διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει στην κεφαλή του. Βλέπετε δηλαδή και μόνοι σας ότι έχει αυτή την αργή αλλά συνεχή επέκταση του μετώπου, την οποία βεβαίως θα τη δουλεύουν όλη τη νύχτα και τα επίγεια μέσα που βρίσκονται στο σημείο.
1: Ναι, αυτή είναι η εικόνα.
2: Ήταν ο Θοδωρής Παναγιωτίδης που βρίσκεται στο Κανδύλι στα Μέγαρα και αυτός συνάδελφος στο μέτωπο της Πυρκαγιάς.

Και δεν μπορούμε να πούμε έτσι κατά καιρούς, όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες, τη δυσκολία των δημοσιογράφων και των τεχνικών, των καμεραμάν, που θέλοντας να μας ενημερώσουν σωστά και έγκαιρα, τα δίνουν όλα, και δεν θα θέλαμε να ήμουν έτσι ο μπαμπάς τους, η μαμά τους, ο σύντροφός τους, η σύντροφός τους, να τους βλέπω να είναι εκεί παραδίπλα η φωτιά και να είναι ο δικός μου άνθρωπος παραδίπλα. Έτσι, πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια για σήμερα, για όλα αυτά χρόνια, όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που παλεύουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς και όχι μόνο, να μας ενημερώσουν έγκυρα και έγκαιρα.

Στα Μέγαρα βρίσκεται και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, όπου εκεί επιχειρούν οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα έχουν απτυχθεί κλιμάκια των κινητών μονάδων υγείας, οι λεγόμενες κόμοι, τα οποία διαθέτουν βαλιτσάκι τηλιατρικής, πλήρες υγειονομικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης και ειδικό όχημα για άμεση υποστήριξη πολιτών και πυροσβεστών ή τη μεταφορά τους σε μονάδα υγείας εφόσον χρειαστεί. Πλέον η μονάδα των ΚΟΜΗ βρίσκεται σε ετοιμότητα και στο κέντρο υγείας Μεγαρών.

Όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων είναι πρώτο θέμα στα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει το συγκεκριμένο βίντεο, υπάρχει πλέον είτε στο σελίδι, είτε στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της Ευρώπης και όχι μόνο. Είναι πρώτη είδηση με τον κύριο Βάρθακο Γιάννη να λένε νωρίτερα ότι διανύουμε τις πιο δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού, και λογικό είναι έτσι αυτά που συμβαίνουν, αυτή η πολύ πολύ δύσκολη εβδομάδα από τη Δευτέρα έως και σήμερα, που εδώ που τα λέμε δεν έχει ολοκληρωθεί.

τρία λεπτά πριν από τις 9. Θα ακούσουμε ένα πλήρες δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Τσούκαλο και επιστρέφουμε για μία ακόμη ώρα με ειδήσεις από το μέτωπο της Πεγκαλιάς.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής είναι οι νεκροί του τραγικού δυστυχήματος που προκάλεσε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στην Ψάθα. Από το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου διασώθηκαν ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μετέβη το απόγευμα μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στασούλα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεση σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτούμε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και το πώς αυτό το γεγονός επιδρά στην ασφάλεια των πτήσεων, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο σημείο έχουν καθυλωθεί μέχρι νεοτέρας. Σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στην Κεφαλονιά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θα συνδράμουν τους δήμους που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται στο τελικό στάδιο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι ανέστειλαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρο στη διπλωματία. Την τελευταία του πρωί, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, επιδεικνύοντας γενναιότητα αλλά και διορατικότητα με γνώρισμά του την αφοσίωση στη δημοκρατία και στη παράταξη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός στην Αττική με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. κύκλοι πολιτισμού στο θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Να ζωθούμε το Earth News για να δούμε την κατάσταση των τερματιών.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου, που είναι ΣΟΑ. Η κατάστασή τους είναι καλή και δεν υπάρχει ίχνος ανησυχίας.
2: Αντριάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τη θλίψη τους.

Και εμείς όλα αυτά είχαμε έτσι να πούμε και κάτι πιο χαλαρό έτσι, για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε, και ήταν ακόμη μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία.

καλύτερα είναι τα πράγματα στο μέτωπο της Κεφαλονιάς, που από, σε σχέση με, το, με τη χθεσινή βραδιά είναι αρκετά καλύτερα. Το κύριο μέτωπο πλέον είναι από Πάστρα προς Άσπρο Γέρακα και σε αυτό το σημείο έχουν επικεντρωθεί οι προσπάθειες κατάσβεσης των πρεσβεστών, την ώρα που έχουν ενισχυθεί όμως οι άνεμοι. Νωρίτερα στην περιοχή Μαυράτα η πυρκαγιά έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια, τα οποία σώθηκαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή χάρη στις ρήψεις χειρουργικής ακρίβειας που πραγματοποίησαν ελικόπτερα, ενώ οι πυροσβέστες έκαναν ανθρώπινη ασπίδα προκειμένου να υπερασπιστούν τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής.

0: πάμε στην Μάντρα να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον Δημήτρη Παγώνη. Κύριε Παγώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
1: Η κατάσταση στην περιοχή μας είναι δυστυχώς στενάχωρη καταρχάς για όλους μας. Mm-hmm. Αρχίζω από αυτό, γιατί έχουμε τρεις μέρες εδώ όλοι με αγώνα οι εθελοντές άϊπνοι και το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν μας δικαιώνει σε όλους τους μήνες. Καθώς είναι δύσκολη, ευτυχώς έχει σταματήσει ο αέρας αυτή τη στιγμή. Κάθε βράδυ λέμε τα ίδια, αισθάνομαι λίγο γραφικός κάποιες στιγμές. Αυτή τη στιγμή έχει καταραγιάσει ο άνεμος. Η φωτιά έχει φτάσει στα όρια του οικισμού του Αγίου Νεκταρίου. Βέβαια δεν έχει κάποια ορμή, κάποιες αιστείες έχουν σβηστεί από ό,τι βλέπω. Το κομμάτι που είναι στο κρύο πηγάδι και ανεβαίνει το βουνό, βέβαια θα συναντήσει τα καμένα, δεν έχει γίνει τίποτα στο κρύο κομμάτι, δεν μπόρεσε να ζητήσει φωτιά, γιατί η άνεμη ήταν και πάλι δυνατή. Τι να πω, ελπίζω να σταματήσουμε εδώ, μόνο αυτό.
0: Εκτός από το δάσος έχουμε απώλειες σε περιουσίες, σε σπίτια?
1: Νομίζω, δεν θέλω να πω τώρα στη διαδικασία, κάπου εκεί στο κρύο πηγάδι νομίζω κάποια οικία είχε ένα πρόβλημα. Δεν έχω εικόνα και να μην πω όμως κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή.
0: Οι κάτοικοι υπακούνε στα 112 ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από τα σπίτια?
1: Υπακούνε, εντάξει, πολλοί κάτοικοι δεν θέλουν να αφήσουν περιουσία. Έχουν γίνει βέβαια αντιπυρικές, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και από το Δήμο, μηχανήματα, έργο για περιφέρειας και της περιφέρειας, αλλά και από στρατό, ήδη και στρατός ακόμα να συμφέρει, να συμβάλλει. Υπακούνε κατά το...
0: Κάποιοι υπακούνε, κάποιοι μένουν εκεί.
1: Είναι κοντά στους κύριους μαζί με τους πυροσβέστες βέβαια, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω δει. Για να μην κατηγορώ, γιατί είναι και δύσκολο να αφήσει το σπίτι του.
0: Σημαντικό, το καταλάβω, κατανοητό από όλους μας αυτό. Ναι. Έχει ο Δήμος κάποιο μέρος που να περάσει το βράδυ οι κάτοικοι που έχουν φύγει από τα σπίτια τους? Υπάρχει κάποια μέρημνα?
1: Ένα μέρος που μπορεί να τις υποδέχεται και φυσικά εννοείται αν κάποιος ζητήσει και διαμονή για αυτά, έτσι ανοίγουμε ακόμα και πρώτες ξενοδοχείων που έχει το Σαββίλια για να μπορέσει να
0: φύγει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Να σε πούμε με news.
1: Εδώ είναι ένα ακόμη, συγγνώμη λίγο την επιστροφή είναι εύκολο, ένα ακόμη από τα αστυνομικά μπλόκα που υπάρχουν, που ανακατευθύνουν τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν, αλλά η φωτιά, η πυρκαγιά στην Ψάθα μένεται, οπότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς την Ψάθα, προς το Αλεποχώρι, μόνο στα οχήματα άμεσης δράσης. Είναι διάσπαρτα τα σημεία, φαίνεται από τους καπνούς που υψώνονται στον ουρανό. Με τη βοήθεια του Νικόλα Καραμπέτσου θα δείτε αυτό το μαύρο σύννεφο, το τεράστιο μαύρο σύννεφο. Δεν έχει πέσει ακόμα τελείως το φως του ηλίου. Είναι όμως ο καπνός από την φωτιά. Είπαμε, είναι ένα από τα σημεία που έχει αποκλείσει η αστυνομία. Να σας δώσω λίγο μία εικόνα όσον αφορά τα τρία μέτωπα που ανησυχούν αυτή την ώρα την πυροσβεστική υπηρεσία. Κονδύλι, Μονή Παπαχράντου, εδώ κοντά στα Μέγαρα, είναι το ένα μέτωπο. Το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, όπου βρίσκονται και οι συνάδελφοι, το ανατολικό μέτωπο που επίσης απασχολεί την πυροσβεστική, και το νότιο είναι κάτω από την Ψάθα, στη Λούμπα και στην Τούτουλη. Είναι τα τρία μέτωπα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν όλη τους τη μάχη, και τώρα άλλωστε νυχτώνει, τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν πλέον να επιχειρήσουν, οπότε όλο το βάρος πέφτει στις επίγειες δυνάμεις. Βλέπουμε ακόμα μία κάτοικος η οποία ήθελε να περάσει, δεν την άφησαν. Υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν σε αυτό, ωστόσο έχει κληθεί, είναι αυστηρές οι οδηγίες που έχουν δοθεί εδώ στους αστυνομικούς να μην αφήσουν κανένα να περάσει, γιατί είναι επικίνδυνο. Να σας πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης στο Κρύο Πηγάδι. Η δασική υπηρεσία με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων εργολάβων επιχειρεί να δημιουργήσει μια γραμμή άμυνας ουσιαστικά, ώστε να περιοριστεί η έκταση της πυρκαγιάς. Συμβάλλει και ο στρατός στα συγκεκριμένα αυτά έργα, αλλά γενικότερα και στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Άλλωστε το πρωί είδαμε να επιχειρούν και σε Σινούκ στις προσπάθειες από αέρος, τόσο στη Βένιζα ανατολικά της Ψάθας, όσο και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων βρίσκεται ο στρατός και συνδράμει στις προσπάθειες της πυρόσβεσης. Αυτή είναι μια γενική εικόνα που θα θέλαμε, Αντριάννα.
2: Μάλιστα, Βαλέρια, και να πάμε.
0: Αυτή ήταν η κατάσταση. Να δούμε όμως και τον χάρτη πρόβλεψης της πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα, και αύριο δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Αττικοβιωτία, Εύβοια είναι σε κατάσταση 4, δηλαδή πολύ υψηλός ο κίνδυνος, αλλά σε κατάσταση 3 επίσης υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Είναι σε όλη την Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, δυτική, μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, τα Ιόνια νησιά και ένα μεγάλο μέρος στη Δυτική Ελλάδα, οπότε και αύριο συνάχυρμός, μικρότερος, αρκετά μικρότερος από ό,τι είχαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά και αύριο δεν είναι τόσο ευνοϊκά τα πράγματα.

Βέβαια δεν είναι μόνο ο Καταντζής, είναι για το χρυσό μετάλλιο, ήταν και ο Στέφανος Δούσκος που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Για μια ακόμη φορά ο γίγαντας, ο Στέφανος Δούσκος, είναι στα μετάλλια. Χάλκινο μετάλλιο στην Ευρώπη δεν είναι και λίγο, έτσι, μην είμαστε και χάριστοι. Μας έχει, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο είναι μια χάρη και πολλά μπράβο στον Στέφανο Δούσκο. Ενώ χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε και η Γαβριέλα Αλιόλου στο μονό σκιφ, επίσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Κοπελασία.

λίγο να δούμε τι γίνεται και σε Κεφαλονιά και σε Φωκίδα. Κεφαλονιά, ευτυχώς τα πράγματα είναι καλύτερα. Να δούμε τι γίνεται και στη Φωκίδα. Στα επόμενα λεπτά θα έχουμε και από εκεί ενημέρωση τι συμβαίνει στις κρυμμένες περιοχές. Είπαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος από πυρκαγιές, έτσι είναι στο ριό τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 406 πυροσβέστες είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο στην Δυτική Αττική, παλεύουν έτσι ώστε να σβηστεί ώστε το πιο γρήγορα η φωτιά, αλλά με τη φύση είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βάλεις.

0: συνεννόηση με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο.
1: Πυρκαγιά, ενώ επίσης κάηκαν πάρα πολλά στρέμματα αγροτικών καλλιεργιών, κυρίως ελαιώνες. Η φωτιά έφτασε μέχρι και το κέντρο του χωριού, στην πλατεία του χωριού, προκάλεσε ζημιά και σε αποθήκες και σε αυλές σπιτιών και σε μαντρότικους και σε πάρα πολλές αγροτικές εκτάσεις. Και το αναφέρουμε διότι είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους κατοίκους εδώ στο κλίμα. Το θετικό είναι ότι η σημερινή μέρα κύλησε χωρίς προβλήματα. Ο ισχυρός άνεμος, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, δεν προκάλεσε κάποια σοβαρή αναζωπήρωση, με αποτέλεσμα η πυροσβεστική να ελέγξει την κατάσταση, να αντιμετωπίσει όποια μικροπροβλήματα υπήρχαν και να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις προκειμένου να μην επανέλθει ο πύρινος κίνδυνος. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλύτερη. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει σιγά σιγά στα σπίτια τους και περιμένουν τις επόμενες ημέρες να κοπάσει τελείως το φαινόμενο για να ξεκινήσει η καταγραφή της ζημιάς, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και σε σπίτια αλλά και στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο αλλά και στον φυσικό πλούτο.
2: Να σας ευχαριστήσω όλους.
0: Αυτά ήταν τα ειδήσεις από την Φωκίδα. Ευτυχώς εκεί τα νέα είναι καλά, έτσι είναι πλέον υπό έλεγχο η φωτιά.

Αυτή τη στιγμή είναι η μάχη για τις αντιπυρικές ζώνες στη Δυτική Αττική, ένα ενεργό μέτωπο στη Κεφαλονιά που και αυτό όμως είναι σε ένα βαθμό υποέλεγχο, σημαντικό βαθμό υποέλεγχο. Στη διάνοιξη λοιπόν αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να προλάβουν το πύρινο μέτωπο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, επικεντρώνονται οι δυνάμεις της προσβεστικής μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής και των Δήμων. Όπως εκτιμάται, με το πρώτο φως της ημέρας αύριο το πρωί και εφόσον τη νύχτα έχουν προχωρήσει οι επίγειες δυνάμεις των ζωνών, η μέγα φωτιά της Δυτικής Αττικής θα είναι δυνατό να περιοριστεί σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκταρίου με μηχανήματα του στρατού της περιφέρειας Αττικής υπό τις οδηγίες πάντα της δασικής υπηρεσίας.

Συνολικά σε αυτό το μέτωπο επιχειρούν 406 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων μηχανημάτων, τμήματων 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης, 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 134 οχήματα, 23 πυροσβέστες, 4 οχήματα από τη Γαλλία, 23 πυροσβέστες και 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

αυτό είναι σημαντικό, ειδικότερα για την επόμενη μέρα, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές, καθώς ενέργειες για την κρατική αρρωγή σχετικά με τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τελευταίες ημέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργος, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγαλίας, Δωρίδος, Ρεθύμνου, πραγματοποιούνται και προγραμματίζονται με στόχο το συντονισμό για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Οι αρμόδιες αρχές, όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε συνεχείς επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τους πληγέντες δήμους και τους αρμόδιες φορείς. Ειδικότερα για το Δήμο Μάδρας Ιδηλίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμός με τις δημοτικές αρχές. Το επόμενο διάστημα στο Δήμο θα αναπτυχθούν 6 τριμελείς επιτροπής μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προερχόμενες από τις αρμόδιες υπηρεσίες Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσουν τις αυτοψίες υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, δηλαδή να μην υπάρχουν φωτιές. Στο Δήμο Θηβαίων θα μεταβούν 2 τριμελείς επιτροπές μηχανικών για την έναρξη των αυτοψιών. Για τις λοιπές πληγήσεις περιοχής έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου η αποστολή κλιμακίων στο Δήμο Άργους Μυκηνών, μία τριμελής επιτροπή, μία αρμόδια επιτροπή στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στο Δήμο Αιγαλίας και στο Δήμο Δωρίδος. Στο Δήμο Ρεθύμνου, την 3η 4 Αυγούστου θα αναπτυχθούν επιτροπές από το Ηράκλειο και τα Χανιά, προκειμένου να ξεκινήσουν και εκεί απαιτούμενες αυτοψίες.

0: πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε μέχρι την Κεφαλονιά να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Μοσχόπουλο, που είναι επικεφαλής εθελοντικής προστασίας, δάσος προστασίας στην Κεφαλονιά. Καλησπέρα κύριε Μοσχόπουλε. Καλησπέρα.
1: Καλή σας πέρα, νομίζω, ο κύριος Δημήτρης.
0: Ναι, δεν σκέτο Δημήτρης.
1: Δημήτρης, εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας δασοπυρόσβεσης Κεφαλονιάς. Έτος ιδρύσεως 1996. Παλεύουμε ακόμα.
0: Από τότε, πόσες φωτιές έχετε ζήσει στην Κεφαλονιά?
1: Από τότε μέχρι σήμερα?
0: Ναι. Νομίζω κάθε χρόνο...
1: Είναι πολλές. Δεν είναι μόνο οι φωτιές και οι κατασβέσεις, είναι οι περιπολίες, είναι η συμμετοχή σε οτιδήποτε άλλο. Εκτός τις κατασβέσεις και όλα αυτά και τις περιπολίες, έχουμε το χειμώνα τις πλημμύρες, έχουμε τους σεισμούς. Συμμετέχουμε σε οτιδήποτε μας ζητηθεί από την πολιτική προστασία και τον τόπο μας. Είτε είναι δήμος ή οτιδήποτε χρειαστεί ο πολίτης, ο συμπολίτης μας.
0: Από πόσα άτομα απαρτίζεται έτσι η ομάδα σας?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε 27 άτομα και έχουμε 4 αυτοκίνητα πυρόσβεσης. Τα 3 μας τα έχει κάνει δώρο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το άλλο μας το έχει κάνει ο Μαρτίνος, κύριος Μαρτίνος. Πρέπει να αναφέρονται.
0: Βεβαίως, έτσι είναι, γιατί χωρίς αυτά,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Είναι γυμνά χέρια. Τις στολές σας, ποιος σας τις προσφέρει? Τις αγοράζετε οι ίδιοι, ο Δήμος?
1: Κοιτάξτε, στο ξεκίνημα κάθε τέτοιας εθελοντικής πρωτοβουλίας πρέπει να συμβάλλουμε οι ίδιοι με τα δικά μας χρήματα στην προσπάθεια, στην εδραίωση, σε ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Όμως, αργότερα υπάρχουν φίλοι ιδιώτες, υπάρχουν ιδρύματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας πιστεύουν, έχουν δει το έργο μας και μας στηρίζουν. Και οικονομικά, όσον αφορά τα καύσιμα, ζημιές κλπ. Και σε ρουχισμό.
0: Μία στολή πόσο κοστίζει?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε τις στολές αυτές των πυροσβεστών, αλλά κάτι παρόμοιες, πιστεύτερες, πλήρης, ας πούμε, με το χιτόνιο, το παντελόνι, τα παπούτσια και αυτά, θα είναι γύρω στα 3-4 εκατοστάρικα.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Η εθελοντή δεν το κάνει, δεν αγοράζει ένα εισιτήριο διαρκείας για την πάρτι του, αγοράζει μια στολή για να βοηθήσει τους υπόλοιπους πολίτες.
1: Ναι, ο εθελοντής όμως, η ψυχή του λέει ότι εφόσον αποφασίσαμε να συνεισφέρουμε, να προσφέρουμε στον τόπο μας, δεν απαιτούμε, εντάξει, ζητάμε βοήθεια, αλλά δεν απαιτούμε από κανέναν τίποτα. Γιατί όταν αποφασίσει να προσφέρει εθελοντικά στον τόπο σου, ξέρει ότι θα σου κοστίσει αυτό το, ας υποθέσουμε, χόμπι. Οπότε έχουμε συμβιβαστεί με αυτό, αλλά όμως υπάρχουν πολλοί φίλοι και, όπως είπα και πριν, και ιδρύματα και φορείς και, όπως ανέφερα προηγουμένως, και τους άλλους που στηρίζουν και βοηθάνε την προσπάθειά μας. Και εδώ θέλω να αναφέρω ότι εδώ και μερικά χρόνια είχαμε τιμηθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσπάθειά μας αυτή. Να το αναφέρω και αυτό, αν πρέπει να το αναφέρω, τέλος πάντων. Τον χάσαμε τον κύριο Δημήτρη.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Έγινε μια σύλληψη ενός εθελοντή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν είναι εθελοντής αυτός που πιάσανε στην Κεφαλονιά, λέτε?
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Όχι, δεν είναι εθελοντής, είναι ένας γνώριμος στις αρχές, ο οποίος παλαιότερα έβαζε φωτιές, τον πιάσανε, τον κλείσανε φυλακή, φυσικά έκατσε μέσα κάποια χρόνια και τον ξαναβγάλανε. Αλλά αυτό στο βιολί του ξανασυνέχισε. Εάν είναι τα πράγματα όπως τα λένε και όπως τα ακούμε, έτσι, γιατί εμείς δεν είδαμε κάτι. Αλλά δεν είναι εθελοντής, όχι, δεν είναι. Είναι ένας τύπος από την περιοχή εκεί πέρα, ο οποίος νομίζω έχει και κάποια.
0: Έχει ποινικό μητρό. Ναι.
1: Και έχει και ποινικό μητρό, μάλιστα.
0: Να ρωτήσω, τι δουλειά κάνετε, ποιο είναι το επάγγελμά σας?
1: Εγώ μέχρι πρόσφατα είχα καφετέρια, τώρα όμως θα έχω κουραστεί με αυτά και ασχολούμαι με...
0: Να ρωτήσω, τι δουλειά κάνετε, ποιο είναι το επάγγελμά σας?
1: Εγώ μέχρι

0: Δεν κάνουμε,
1: βεβαίως. Ναι, δεν το ζητάω. Λέω, εγώ που είμαι εργαζόμενος, ας πούμε, της ΕΡΤ. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πω, παιδιά, δεν μπορώ να έρθω να κάνω εκπομπή, γιατί θα πρέπει να έχω περιπολία, πυρασφάλεια.
0: Δεν μπορείτε κάθε μέρα όμως. Μια μέρα που έχετε ρεπό, όπως έχουν τα παιδιά, τη μέρα που έχουν ρεπό, θα έρθουν εδώ.
1: Καλά κάνουν, αυτό λέω.
0: Υπάρχουν όμως άτομα τα οποία δουλεύουν από το πρωί μέχρι το 2-3 η ώρα. Αυτά τα άτομα, τα περισσότερα, είναι κάθε μέρα stand-by, εδώ.
1: Τώρα,
0: τα οποία τα ωράρια τους είναι πιο δύσκολα ή αυτά δεν έρχονται κάθε μέρα, θα έρθουν πιο αραιά.
1: Ο καθένας βοηθάει όπως μπορεί, έτσι, από
0: όπως
1: το μπορεί,
0: του, όπως μπορεί. Δεν πιέζουμε κανέναν, αυτοί ξέρουν πότε χρειαζόμαστε, πόσο χρειαζόμαστε και όποτε μπορούν είναι παρόντες.
1: Και τελευταία ερώτηση, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια στην παρουσία σας ως εθελοντής?
0: Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έπεσε ο φίλος μας ο Στέργιος Κοτούλας με το Πετζετέλ στην περιοχή που σήμερα σβήναμε και έχει ένα μνημείο προς τιμή του. Έπεσε με το αεροπλάνο στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά. Η χειρότερη στιγμή που θυμάμαι τα 30 μου χρόνια. Αυτό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και σε ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας έτσι προς τον ελληνικό λαό.
0: Προς τον πολίτη μας. Εμείς ευχαριστούμε και μας τιμάει που μας θυμηθήκατε και μας πήρατε. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει το Bloomberg με αφορμή τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ελλάδα, που αναδεικνύει, όπως λέει το ρεπορτάζ, τους κινδύνους της μάχης της πυρκαγιάς στην Ευρώπη. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τι συνέβη στη Γαλλία, στην Ισπανία, έτσι, πολύ μεγάλες πυρκαγιές, και τώρα το μέτωπο έχει μεταφερθεί δυστυχώς και εδώ στη χώρα μας. Οπότε λέει το Bloomberg ότι θα πρέπει να συντονιστεί καλύτερα η Ευρώπη, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει γρηγορότερα τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που θα απασχολούν από εδώ και στο εξής ολόκληρη την Ήπειρο.

αυτό και αυτό που ρώτησα νωρίτερα τον εθελοντή από την Κεφαλονιά, ότι ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι 44 ετών, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής και φλόγας, αποτέλεσμα να καούν παραπάνω από 6.000 στρέμματα. Ο συλληφθής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, αλλά έχει καταδικαστεί και έχει εκτίσει ποινή για ασυναφείς πράξεις.

μέχρι μια ανακοίνωση της προσβεστικής, δεν αφορά τη φωτιά. Άντρας χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το μεσημέρι από την περιοχή Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες. Πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας. Εντοπίστηκε στις βάθρες στον Κόκκινο Βράχο χωρίς τις αισθήσεις του από άλλους επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Και μία από τις καλές λιγοστές ειδήσεις αφορά το Ευρωπαϊκό Υγρό Στίβου. Στον τελικό του Ελευθέρου Ομαδικού, η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης πήρε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στον προκριματικό. Και αύριο Δευτέρα θα πέσουν τα κορίτσια στην πισίνα να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Οπότε να ευχηθούμε έτσι μια καλή επιτυχία στην ομάδα της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

0: Καλά φαίνεται ότι είναι καλύτερα μάλλον. Θα είναι, πούμε, καλύτερα στο κρύο πηγάδι. Έχει περιοριστεί σημαντικά το μέτωπο στο κρύο πηγάδι. Στη δυτική Αττική, με τις πυροσβέστες να κατορθώνουν να αποτρέψουν τις φλόγες να προσεγγίσουν τον οικισμό. Πλέον οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στρέφουν. Πάμε στην Χριστοδουλίδου, στην Στέλλα.
1: Σε τίποτα οι καιρικές συνθήκες από άποψη ανέμων με τις συνθήκες που είχαμε πριν από λίγες μέρες δεν θα είναι τόσο ισχυροί. Παρόλα αυτά δεν θα μοιάζουν και με αυτό το παράθυρο που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας. Εμείς βλέπουμε τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Υπάρχει αυτό το μικρό κλίμα το οποίο δημιουργεί μέτωπα και εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής και εξαιτίας του καπνού, της τάχτης. Όπως και εσύ ίδια μας λες, βλέπουμε πια και τις περιοχές που έχουν καεί, βλέπουμε το τι έχει αφήσει η πύρινη λέλαπα στο πέρασμά της και βεβαίως όλο το μέγεθος της καταστροφής θα αποδειχθεί με το πρώτο φως της ημέρας.
2: Η μάχη είναι, Αντριάννα, αν μου επιτρέπεις, η φωτιά να μην φτάσει στα Βία, που από εδώ απέχουμε περίπου 6 χιλιόμετρα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα αυτό δεν θα γίνει τις επόμενες ώρες, διότι εκτός αν αλλάξει η φορά των ανέμων, οι άνεμοι, όπως σας είπα και πριν, πηγαίνουν βορειοδυτικά. Μόνο αν αλλάξει η φορά τους, τότε θα δούμε τη φωτιά να κατευθύνεται προς τα Βία.
1: Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται πολύ.
0: Αυτά ήταν έτσι και η ενημέρωση από το κρύο πηγάδι. Δύσκολο, είπαμε, οι καταστάσεις. Η μάχη με τις φλόγες είναι εξαιρετικά δύσκολη και τώρα που έχει πέσει ο ήλιος στο σκοτάδι είναι ακόμα πιο δύσκολες έτσι οι εργασίες των πυροσβεστών ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Τώρα έτσι γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε να μπορούν αύριο το πρωί με το καλό, όταν με το πρώτο φως του ηλίου, να πετάξουν πάλι τα αεροπλάνα ώστε να μπορούν να βοηθήσουν και να κατασβήσουν τη φωτιά.

διαβάζοντας πάντα στο Earth News, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων. Πλέον τα ενέργεια μέσα έχουν σταματήσει τις ρήψεις και οι πηγές δυνάμεις έχουν ρίξει το στόχο του στο Κρύο Πηγάδι. Σε εξέλιξη βρίσκονται η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό που λέγαμε νωρίτερα γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πυρηνό μέτωπο.

Νεκρός μέσα στην καμπίνα του βρέθηκε ο 56χρονος ύπαρχος υποβατικού πλοίου στη Ραφίνα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το λιμενικό σώμα, ο πλοίαρχος του Σούπερ Φέρι ενημέρωσε το κεντρικό λιμεναρχείο Ραφίνας ότι ο ύπαρχος του πλοίου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις μέσα στην καμπίνα.

ξεκινείται από νωρίς το πρωί, έτσι, η ενημέρωση, η μαραθώνια ενημέρωση από το Earth News, που είναι στο μέτωπο τους Βοτιά στη Δυτική Αττική και όχι μόνο, και θα συνεχιστεί και στη συνέχεια, καθώς αναλαμβάνει πέρι σκητάλη ο Ανδρέας Παπασταμαθίου. Υπάρχει ενδιάμεσα βέβαια και το Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο. Πάντα έχετε σύνδεση, παραμένετε σε σύνδεση με το Earth News, με συνεχή ενημέρωση από όλα τα μέτωπα της φωτιάς.

σελβιτερία όμως είχαμε κάτι τον Παύλο Μαρινάκη, έτσι, για μέσα από το, από το Facebook. Η σημερινή μέρα σφραγίστηκε από μια βαριά απώλεια. Δύο μέλη πληρώματος αεροπυρόσβεσης έχασαν τη ζωή τους ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας, τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Πατρίδα, η σκέψη μας είναι επίσης σε όλους τους προσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που βρίσκονται στο πεδίο και αγωνίζονται για να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Η πατρίδα υποκλίνεται στη μνήμη των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το καθήκον.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δραματική εξέλιξη στις προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με σύγκρουση στον αέρα δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας. Δύο πιλότοι εντοπίστηκαν νεκροί. Καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής. Το δεύτερο πλήρωμα ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών στο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαιτούμε να διαρευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και το πώς αυτό το γεγονός επιδρά στην ασφάλεια των πτήσεων, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.

0: Για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο αδρών που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Μοιραζόμαστε, όπως και όλη η Ελλάδα, τον πόνο των οικείων τους και στεκόμαστε δίπλα τους, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση στο μάχημο πυροσβεστών αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αυτοθυσία των πιλότων έγινε θυσία. Η αλήθεια και οι ευθύνες δεν θα θαυτούν στις τάχτες, τονίζει η Νίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, φωτιά στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και του Κρύου Πηγαδιού. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το απόγευμα μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουλα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Στην Κεφαλονιά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Με οργανωμένο σχέδιο για τη συνδρομή εθελοντών, κτηνιάτρων και διασωστών συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης ζώων από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Έχουν δημιουργηθεί δύο σταθμοί υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας ζώων στις πληγήσες περιοχές. Ο πρώτος λειτουργήσε στο γήπεδο μπάσκετ Βιλίων και ο δεύτερος στο Δημοτικό Στάδιο Μεγάρων σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη στο πληγέντρο από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Τη τελευταία του πρωί, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε τη Γάζα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 15 Παλαιστινίων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος καιρός. Αύριο βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Έθριος ο καιρός με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

η αναμενόμενη ευχή για τέτοια ώρα είναι καλό βράδυ. Δύσκολο να το πεις, αλλά την ευχή θα την κάνουμε. Να είναι τουλάχιστον καλύτερο, γιατί έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο.

0: αν πριν από λίγο ή τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα διαρκούς ροής, αφού έχουμε όλες λήξεις με τις πυρκαγιές. Βέβαια το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί τώρα σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς αυτή η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία πέρασε και στην Αττική. Έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στην Αττική. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν όλη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας πτυτικά μέσα τώρα το βράδυ. Καλό νέο μπορεί να θεωρηθεί κάποια υποχώρηση των ανέμων. Να συνδεθούμε με το Earth News, μετά θα πούμε τίτλους και τα σχετικά, να ακούσουμε την Peggy Μπρουσαλήθη, συνάδελφο.
1: Τα ασθενοφόρα, τα περιπολικά οχήματα του λιμενικού σώματος προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, όταν όλοι αντικρίσαμε τα δύο ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα κυριολεκτικά, ακούσαμε τον εκοφαντικό θόρυβο και είδαμε αυτή τη λάμψη λίγα δευτερόλεπτα μετά, που έδειχνε το τραγικό αυτό γεγονός. Ήταν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, όταν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ προσπαθούσαν να θέσουν υποέλεγχο τις εστίες πυρκαγιάς που υπήρχαν εδώ στο βουνό πίσω μου στην περιοχή της Ψάθας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από το πρωί, οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά. Γίνονταν υδροληψίες μέσα από τη θάλασσα και αμέσως μετά επιχειρούσαν στοχευμένα και χωρίς να χαθεί ούτε μία ρήψη νερού, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, να ελέγξουν αυτό το μέτωπο που ταλαιπωρεί τα τελευταία 24 ώρα τον κόσμο, αλλά και αφήνει αποκαίδια στο βουνό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες. Πραγματικά βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η εικόνα που βλέπετε στους δέκτες σας, η εικόνα που στέλνει ο Νίκος Βιδάκης, είναι φλόγες να υπάρχουν στην κορυφή του βουνού και να δείχνουν το μέγεθος αλλά και το μένος αυτής της πυρκαγιάς που δεν λέει να κοπάσει με τίποτα. Το περιστατικό πραγματικά ήταν τραγικό. Με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα έχουμε την πληροφορία ότι έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι εντοπίστηκαν σώοι, διασώθηκαν από τα συνεργεία, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Είχαμε όμως και δύο ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που δεν κατάφερε να βγει σώο. Δεν ξέρουμε ακριβώς στις αιτίες, γιατί συνέβη όλο αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι ήταν υπεράνθρωπη η προσπάθεια που γινόταν από το πρωί, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταφέρουν τι, να καταφέρουν το ακατόρθωτο αδαμαντία. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα και εδώ στην περιοχή, μετά από το άκουσμα αυτής της είδησης, αλλά και συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που καταγράψαμε με τους ανθρώπους που άκουσαν, είδαν, αλλά και έφτασαν πρώτοι στο σημείο που έπεσε το ελικόπτερο το πρώτο και στη συνέχεια εντοπίστηκαν και το δεύτερο ελικόπτερο.
2: Πέγγι, είχες την ευκαιρία, μίλησες μαζί τους, αλλά να περιγράψουμε και λίγο την εικόνα η οποία είναι ζωντανή αυτή τη στιγμή από εκεί που βρίσκεσαι. Μπορεί δηλαδή να επιχειρούσαν νωρίτερα τα ελικόπτερα Bell, όπως αυτά δηλαδή που συγκρούστηκαν κάτω από αυτές τις αντίξωες συνθήκες, και συνεχίζει το πύρινο μέτωπο να μένεται. Εμείς αυτήν την ώρα παρακολουθούμε στο πλάνο μας τις φωτιές που υψώνονται από το σημείο όπου και βρίσκεσαι, με την όλη βέβαια και επιβάρυνση.
0: Τώρα βέβαια ακούμε την αδαμαντία Λιούλιου.

0: Και όπως σας είπα, έχουμε συνδεθεί με το Earth News, οπότε είναι πιθανό να ακούτε και τις φωνές των συναδέλφων που παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Η Peggy Broussali βρίσκεται βέβαια στην Ψάθα, από εκεί μεταδίδει το δικό της ρεπορτάζ που αφορά βέβαια αυτό το τραγικό γεγονός, την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την απώλεια δύο ανθρώπινων ζώων, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλοι δύο άνθρωποι που χάσαμε, για να ακούσουμε την Peggy Broussali.
1: Και πολύ κάνει σταματία, γιατί πραγματικά η εικόνα είναι συγκλονιστική. Βλέπουμε τις φλόγες να ξεπηδούν. Αυτό που βλέπετε να φαίνεται πιο έντονα είναι το κομμάτι που είναι πευκοδάσος, ενώ τα πιο χαμηλές φλόγες και αυτό που καίγεται σαν να φαίνεται πιο χαμηλή βλάστηση είναι ένα βουνό το οποίο ουσιαστικά είναι απάτητο. Είναι πολύ πυκνή η βλάστηση και όπως λέγαμε και χθες στη σύνδεσή μας, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τρίτη φορά στην ουσία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι εδώ αυτή την κατάσταση και πόσο ακόμα όταν έχει χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους για να μπορέσουν να σωθούν αλλά και να σώσουν ό,τι μπορούν. Είναι απερίγραπτες αυτές οι εικόνες πραγματικά, με την φωτιά να ξεπηδά από την κορυφή του βουνού αλλά και να εκτείνεται στο κομμάτι της κορυφογραμμής, γιατί βλέπετε και τους καπνούς πίσω από το πιο ψηλό βουνό, αλλά και μπορεί να φανταστεί κανείς την αγωνία των ανθρώπων που έχουν κάποια σπίτια σε αρκετά κοντινό σημείο, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι απειλούνται. Για την ώρα δεν απειλούνται κατοικίες, αλλά σίγουρα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μια πολύ δύσκολη εικόνα για τους ανθρώπους. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται εδώ δίπλα μας και παρακολουθούν χωρίς να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι αυτή
2: την εξέλιξη
1: ώρα
2: του φαινομένου.
1: Τις φωτιές, μία να ανάβουν.
2: Η ερώτηση
1: ακριβώς,
2: τώρα είναι, βρίσκεστε κοντά με τον Νίκο Βιδάκη στο σημείο και τη σύγκρουση των ελικοπτέρων? Το πλάνο μας δηλαδή αυτό είναι σε περιοχή κοντινή της σύγκρουσης?
0: Το πλάνο που δείχνει τώρα το Earth News είναι φωτιά που καίει εκεί στην περιοχή Ψάθα.
1: Το σημείο που έγινε η σύγκρουση των ελικοπτέρων, θα σας βοηθήσουμε λίγο με την εικόνα. Είναι βέβαια λίγο πιο χαμηλή, είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι και θολή η εικόνα.
2: Είναι και νύχτα, είναι σκοτάδι.
1: Είναι θολό το τοπίο μέσα από τους καπνούς. Είναι και νύχτα, παρόλα αυτά θα κάνουμε μία προσπάθεια να γυρίσουμε ελαφρά προς τα αριστερά μου την κάμερα. Θα δείτε ένα φως που αναβοσβήνει. Είναι
2: το
1: κάποιο
2: βλέπουμε
1: πυροσβεστικό όχημα εκεί. Είναι στο σημείο, είναι λίγο πιο πάνω από το σημείο που έγινε η τραγωδία, όπου εκτελήχθηκε αυτή η τραγωδία το μεσημέρι. Είναι ακριβώς πάνω από την παραλία της Ψάθας, εκεί όπου έγινε η σύγκρουση των ελικοπτέρων, τα οποία ελικόπτερα νωρίτερα, Δαμαντία, τα είχαμε στα πλάνα μας την ώρα που έκαναν υδροληψία από τη θαλάσσια περιοχή εδώ της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, προκειμένου να μπορέσουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους και να επιχειρήσουν στην πορεία. Ξέρω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό που ζητάω τώρα από τον Νίκο να κάνει, αλλά
2: τώρα νομίζω ότι ο Νίκος Βιδάκης έχει εστιάσει Peggy εκεί, στο σημείο δηλαδή που έγινε αυτή
1: ακριβώς,
2: η σύγκρουση.
1: Έχει εστιάσει στο σημείο.
2: Έχει εστιάσει εκεί που βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποια οχήματα, πιθανότατα να γίνεται και κάποια έρευνα ακόμη και μέχρι και τώρα ή για κάποιο σκοπό υπάρχει κινητοποίηση, ενώ φαίνεται σε πολύ κοντινή απόσταση ακόμη και φλόγα. Αυτό σημαίνει ότι και εκεί δεν σημαίνει ότι έχει περάσει η φωτιά και συνεχίζει παρακάτω, από εκεί δηλαδή που βλέπαμε νωρίτερα στη σύνδεσή μας να μένεται και να καίει. Υπάρχουν εστίες φωτιάς ακόμη και στο σημείο που νωρίς το απόγευμα είχαμε αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε και τα πυροσβεστικά οχήματα. Αν δει κανείς τα φώτα, τα κόκκινα που αναβοσβήνουν, είναι τα πυροσβεστικά οχήματα που είναι κατά μήκος στο δρόμο αυτό που έγινε, όπου εκτελήχθηκε η τραγωδία. Ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές, γιατί έγινε μια κινητοποίηση απίστευτη. Έφευγαν οχήματα, δεν προλάβαμε να μετρήσουμε πόσο για να φτάσουν στο σημείο, να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε γίνει. Γιατί ναι, μεν είδαμε αυτό που συνέβη, τη σύγκρουση ουσιαστικά στον αέρα. Το ένα ελικόπτερο έπεσε αμέσως κάθετα με το που συγκρούστηκε. Το άλλο ελικόπτερο πέταξε, συνέχισε να πετάει και προσγειώθηκε αναγκαστικά λίγο αργότερα, δευτερόλεπτα δηλαδή, σε ένα σημείο, σε μια χαράδρα λίγο πιο κάτω, λίγα μέτρα. 100 μέτρα περίπου πιο κάτω. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι στιγμές. Τώρα, μάλιστα, πέρασε δίπλα μου εδώ μια κυρία λίγο πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας. Mm-hmm. Βλέπουμε και ένα φως να ανάβει. Και τώρα πάλι νομίζω ότι είναι φώτα τα οποία είναι στην προσπάθεια της έρευνας, γιατί συγκεντρώνονται στοιχεία προκειμένου να δουν τι ακριβώς έγινε. Είχαμε μάλιστα νωρίτερα και κάποια στιγμιότυπα, κάποια πλάνα που κουβαλούσαν πράγματα από το ελικόπτερο. Προφανώς για να συνεχίσουν τις έρευνες και να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Και πάντως η κινητοποίηση.
1: Να πω και μια κυρία λίγο πριν αρχίσουμε.
2: Ναι, η κινητοποίηση, Πέγγι, ήταν άμεση, διότι όλες οι δυνάμεις βρίσκονταν στην περιοχή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και γενικότερα για τη βοήθεια σε όποιον, για τη συνδρομή σε όποιον χρειαζόταν. Επομένως, έσπευσαν κατευθείαν και ασθενοφόρα και όλες οι αρμόδιες αρχές και διασώστες, προφανώς και για την μετακίνηση των πληρωμάτων στο νοσοκομείο. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και όπως φαίνεται και στη ζωντανή εικόνα που μας μεταδίδει αυτή τη στιγμή η Πέγγι Προύσαλη με τον Νίκο Βιδάκη από την περιοχή της Ψάθας, φαίνεται ότι μέχρι και αυτή την ώρα πιθανότατα να συνεχίζονται και οι έρευνες. Βρέθηκες και στο σημείο εκεί που ουσιαστικά κατέπεσαν τα κομμάτια των ελικοπτέρων και μας έλεγες, Πέγγι, ότι μίλησες και με μια κυρία νωρίτερα της περιοχής.
1: Έλεγα λοιπόν ότι λίγο πριν τη σύνδεσή μας, μία κυρία μας πλησίασε εδώ που μας παρακολουθεί αυτές τις μέρες, που παρακολουθεί Earth News, και μας είπε ότι έπεσε πάνω από το σπίτι της, το ελικόπτερο, πάνω στο δρόμο. Ουσιαστικά, αν δείτε και τις φωτογραφίες στα δωματία που υπάρχουν, είναι το ελικόπτερο κάθετα στο δρόμο.
2: Βλέπουμε ακριβώς αυτή τη φωτογραφία. Την έχει εξασφαλίσει ο Γιώργος Γεραφέντης για το Earth News, που φαίνονται τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ένα ελικόπτερο που είναι πάνω στο δρόμο.
1: Στην ουσία έχει μείνει μόνο σκελετός του ελικοπτέρου. Έχουμε και αυτό από τη μάρτυρα, ο οποίος πήγε εκεί ο άνθρωπος προκειμένου να βοηθήσει. Εθελοντής πυροσβέστης έφτασε στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει και να δει αν χρειάζονται κάτι, προκειμένου να κάνει ό,τι μπορεί με τις γνώσεις που είχε και με την εμπειρία που έχει. Μας περιέγραφε λοιπόν ότι άκουσε τον θόρυβο, είδε τη λάμψη πρώτα, άκουσαν το θόρυβο και στη συνέχεια έφτασαν μέχρι εκεί προκειμένου να βοηθήσουν και να δουν τι μπορούν να προσφέρουν για όλο αυτό που συνέβη. Συνεχίζεται η συγκέντρωση των στοιχείων και αύριο θα είναι μια μέρα αρκετά δύσκολη. Βέβαια, οι δυσκολότερες στιγμές είναι, φαντάζομαι, για τις οικογένειες των ανθρώπων, έτσι και έπειτα είμαστε όλοι εμείς, και για το πυροσβεστικό σώμα, που είναι πραγματικά δύσκολες στιγμές. Συγκεντρώνονται λοιπόν τα στοιχεία έτσι ώστε να μπουν όλα αυτά στο φάκελο των ερευνών και από εκεί και πέρα να βγει το τελικό πόρισμα για το τι έφταιξε και είχαμε αυτή την τραγωδία εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Πάντως και αυτή την ώρα που μιλάμε βλέπουμε την φωτιά να εξελίσσεται, να
2: ακόμη ξαναλέω, Πέγγι, ακόμη και στο σημείο. Και στο σημείο εκεί που επιχειρούσαν νωρίτερα τα εναέρια και δυστυχώς
1: και
2: είχαμε
1: σημείο
2: αυτή την σύγκρουση των ελικοπτέρων τύπου Bell, και προφανώς οι προσπάθειες των ανθρώπων που χειρίζονται τα εναέρια μέσα σε αυτές τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες είναι ηρωικές. Βάζουν ένα κομμάτι του εαυτού τους έτσι ώστε να καταφέρουν να προσφέρουν και να κατασβέσουν την πυρκαγιά που συνεχίζει να μένεται εδώ και τρίτο 24ωρο το συγκεκριμένο μέτωπο, Πέγγι.
1: Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες που κάνουν, γιατί αν θυμηθώ και τον αέρα που είχε το πρωί, την ένταση, αλλά και βορειοανατολικά όπως ισούσε, ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα ελικόπτερα. Αεροπλάνα δεν είχαν σηκωθεί το πρωί, αργότερα πέρασαν τα αεροπλάνα που προσπαθούσαν να κατασβέσουν τη φωτιά, αλλά τα ελικόπτερα ήταν αυτά που επιχειρούσαν με τις δεξιοτέχνες πραγματικά οι χειριστές για να καταφέρουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με νερό, να κάνουν την υδροληψία και στη συνέχεια να επιχειρήσουν στα σημεία όπου χρειαζόταν. Πραγματικά ήταν ασταμάτητο όλο αυτό. Για αρκετές ώρες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Από ό,τι φαίνεται όμως επιμένουν. Τώρα βέβαια φυσά διαφορετικά ο άνεμος. Mm-hmm. Το πρωί είχαμε βορειοανατολικό άνεμο στην περιοχή και πιο δυνατό. Τώρα δεν έχει ανέμους. Έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων και νομίζω ότι η σημερινή βραδιά θα είναι ακόμα πιο ήσυχη, γιατί αυτό το κομμάτι επάνω, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να επιχειρήσει κάποιος. Είναι πολύ δύσκολο να ανέβει κανείς στην κορυφογραμμή. Το μόνο που κάνουν είναι να το περιμένουν και να δουν πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου και με την υγρασία, φαντάζομαι, θα πέσουν λίγο οι φλόγες, γιατί αύριο σίγουρα είναι μια άλλη μέρα. Είναι ένα διαφορετικό πρωινό, όπου θα μπορέσουν και πάλι να επιχειρήσουν ελικόπτερα και αεροπλάνα για
2: να γίνει
1: ό,τι
2: κάτι τέτοιο.
1: Είναι σημαντικό να αναφέρουμε.
2: Βάσει των συνθήκων. Πέγγι, θα παρακολουθήσουμε
1: να
2: βέβαια και
1: δωματία, ότι...
2: Ναι. Πες μας φυσικά την πρότασή σου. Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι προσγειώθηκαν τα ελικόπτερα από την ώρα που έγινε το δυστύχημα και μετά αυτή η τραγωδία, γιατί όταν συμβαίνει κάποιο τέτοιο πολύ σημαντικό αεροπορικό συμβάν, τότε τα ελικόπτερα προσγειώνονται, και μάλιστα ένα προσγειώθηκε, ένα τύπου Bell, και σε μια περιοχή, σε έναν χώρο στάθμευσης και ένα γήπεδο που είναι εκεί στην ουσία στην περιοχή εδώ της Ψάθας, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι έρευνες και ό,τι χρειαζόταν να γίνει, αφού είχαμε μετά την τραγωδία αυτή. Δύσκολες ώρες
0: για όλους. Αυτό που περιγράφει η Πέγγι Μπρούσαλη τώρα έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα ασφαλείας μετά τη σύγκρουση και πτώση των δύο ελικοπτέρων. Αναγκαστικά τα ελικόπτερα του ίδιου τύπου καθυλώνονται, γιατί δεν έχει γίνει σχετική έρευνα να είναι γνωστό αν έφταιγε κάποια αστοχία του υλικού ή του ελικοπτέρου κτλ. Και τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις λένε ότι του ίδιου τύπου τα εναέρια μέσα πρέπει να καθυλωθούν, να περάσουν από έλεγχο και επανέλεγχο και να δουν εάν μπορούν να συνεχίσουν να πετούν και στην αποστολή τους. Έχω την εντύπωση ότι η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη έχει έναν αυτόπτη μάρτυρα που θα μπορούσε να δώσει σημαντικά στοιχεία, να συνδεθούμε πάλι με το Earth News.
1: Ο δεύτερος κύριος που μας μιλά μας περιγράφει τι είδε ενώ πήγε εκεί στο σημείο. Έσβηνε ο άνθρωπος κάπου αλλού τη φωτιά, βοηθούσε εθελοντής για να σβήσει τη φωτιά. Έφυγε όταν έμαθε αυτό το περιστατικό και πήγε εκεί στο σημείο για να δει πώς μπορούσε να βοηθήσει. Από τα πλάνα μας εκείνη την ώρα που δώσαμε στον αέρα ήταν χαρακτηριστικό. Βλέπαμε και ανθρώπους να πλησιάζουν εκεί στο δρόμο, γιατί πάνω στο δρόμο, όπως σου είπα, δωματία έπεσε το ελικόπτερο, αλλά και οχήματα που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να βοηθήσουν.
2: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, και εμείς κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε την δήλωση του αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος
0: θα
2: μίλησε.
0: Θα παρακολουθήσουμε και εμείς τη δήλωση από το Earth News.
3: Δύο πολίτη λάμψη είδαμε που τρακάρανε, έπεσε το ένα, μετά έπεσε το άλλο, κάμια 200 μέτρα, 300, λίγο πιο πέρα. Μετά έγινε έκρηξη, αφού έπεσε μετά από μερικά λεπτά έγινε μια μεγάλη έκρηξη, έβγαλε μαύρους καπνούς και κάνα δυο πιο μικρές εκρήξεις.
2: Πήγατε εκεί στο σημείο?
3: Όχι, εγώ ήμουν εδώ στο μαγάζι εδώ. Από εδώ τα βλέπα όλα, από εδώ μαγάζι. Όλη μέρα τρέχουν να σβήσουν τις φωτιές, τους βλέπαμε εδώ. Και είναι και δύσκολα τα μέρη εδώ, αυτές οι χαράδρες. Κάνουν προσπάθειες και τώρα πώς έγινε, τι έγινε πάνω στην ταλαιπωρία τους, στην κούραση, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω.
4: Κοιτάξτε, εγώ με μια άλλη ομάδα επιχειρούσαμε.
0: Αυτός είναι ο δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας που μίγελσε στην Πέγγι Μπρούσαλη.
4: Εδώ κοντά. Αλλά μόλις έγινε το συμβάν, τρέξαμε, μήπως χρειαστεί να βοηθήσουμε κι εμείς τους ανθρώπους. Δυστυχώς είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρουσης. Το ένα ελικόπτερο είχε πέσει πάνω στο δρόμο, καμένο τελείως και διαλυμένο. Το άλλο ελικόπτερο είχε πέσει στο δάσος δίπλα.
2: Ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίσατε.
4: Ήταν και συγκλονιστικές οι εικόνες, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι σκέψεις που κάνουμε τραγικές, γιατί μέσα σε όλο αυτό που τραβάμε, δυστυχώς, προστέθηκε και αυτό.
2: Και θα έχουμε
0: είχαμε
2: την ευκαιρία να φωτίσουμε
0: με το Earth News και παρακολουθήσαμε και τις μαρτυρίες δύο αυτοπτών μαρτύρων. Είχαν δώσει νωρίτερα κατέθεσαν τη μαρτυρία του στην συνάδελφο την Πέγκη Μπρούσαλη. Είπαμε και για τα ελικόπτερα Μπέλ τα οποία καθυλώθηκαν πριν πέσει το φως του ήλιου, γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο, πρέπει να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 σε συνεργασία, σε συνδέσεις με το Earth News. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από τα απείρηνα μέτωπα. Θα πάμε τώρα και στο κρύο πηγάδι. Αργότερα θα κάνουμε συστάσεις, ονόματα και τα σχετικά. Εκεί είναι η Στέλλα Χριστοδουλίδου και μας δίνει ένα ρεπορτάζ που αναφέρεται σε σημάδια βελτίωσης στο πύρινο μέτωπο.
5: Σημείο που βλέπετε τώρα στο βάθος με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Ανδρέα Τσαρούχη, μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν πλέον. Η φωτιά έχει κατέβει στον δρόμο, πρόκειται για τη Βιλίων Αλεποχωρίου. Έχει περάσει λοιπόν προς τα εκεί η πυρκαγιά.
2: Κινείται στον δρόμο, δηλαδή, καταλαβαίνει Στέλλα. Κινείται προς τη μεριά του επερχιακού δρόμου η φωτιά ή είναι κατά μήκος του?
5: Είναι στο βάθος, θα ξαναγυρίσει η κάμερα στα δεξιά να σας δείξει. Ναι, βρίσκεται στον δρόμο. Αυτό συνέβη πριν από 2-3 λεπτά. Εδώ κοντά, μπροστά από εμάς, απειλούνται και κατοικίες. Και αυτό που εξηγούσα και έλεγα και πριν από λίγο είναι ότι συνεχώς οι φλόγες αποκτούν άλλη κατεύθυνση. Εδώ τώρα που θα ξαναγυρίσει η κάμερα, θα δείτε στο βάθος έτσι μία μύτη να σχηματίζεται. Η μύτη αυτή λοιπόν κατευθύνεται προς τα ανατολικά. Λέγαμε και πριν ότι η εξέλιξη του μετώπου εξαρτάται από τη φορά των ανέμων. Οι άνεμοι λοιπόν πριν είχαν βορειοδυτική φορά, πλέον έχουν ανατολική. Ελπίζαμε ότι θα κοπάσουν, αυτό δεν συνέβη, είναι λοιπόν πλέον πιο ισχυροί και κατευθύνονται ανατολικά.
2: Και ευνοούν την κίνηση της πυρκαγιάς, είναι χαρακτηριστική η εικόνα, όπως ακριβώς το λες Στέλλα. Εμείς βλέπουμε και τις φλόγες που υψώνονται και βρίσκει καύσιμη ύλη, εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτωπο στο κρύο πηγάδι. Και προφανώς ανάλογα και με την κατεύθυνση και τη φορά του ανέμου βρίσκει καύσιμη ύλη και συνεχίζει να κατακαίει. Βλέπαμε πριν από λίγο ακόμη και κάποια πυροσβεστικά οχήματα παραμένουν και εκεί στο σημείο που βρίσκεσαι, όσο συνεχίζει η φωτιά το καταστροφικό της έργο.
5: Παραμένουν αδαμαντία, είναι στη Βιλίων Αλεποχωρίου και ο λόγος που παραμένουν είναι ότι, όπως σας εξήγησα άλλωστε και πριν, εδώ υπάρχουν κατοικίες για να μπορέσουν λοιπόν να επιχειρήσουν το συντομότερο δυνατόν αν χρειαστεί. Μάλιστα πριν ακούσαμε και μέσω των ασυρμάτων να ζητούνται ενισχύσεις, διότι η φωτιά κατέβαινε προς τον δρόμο. Βλέπετε τώρα και
2: δηλαδή εκεί Στέλλα που είναι το πυροσβεστικό, που βλέπουμε εμείς τους φάρους του πυροσβεστικού, είναι ο δρόμος, είναι η επαρχιακή οδός.
5: Ακριβώς, είναι ο συγκεκριμένος δρόμος. Υπάρχουν και στα δεξιά και στα αριστερά του δρόμου αυτού σπίτια, επειδή έχει νυχτώσει ίσως και να μην τα βλέπετε, θα με βοηθήσεις.
2: Ακριβώς, γι' αυτό σε ρωτάω Στέλλα, γιατί διαφαίνονται τα φώτα πριν στο πλάνο μας, διαφαίνονταν τα φώτα, οι φάροι από τα πυροσβεστικά και στο σκοτάδι προσπαθούμε να καταλάβουμε ουσιαστικά αν έχει δρόμο ή όχι, και τώρα τα βλέπουμε με τη βοήθεια του οπερατέρ του Earth News και φυσικά και τα ψηλά δέντρα που συνεχίζουν να κατακαίνε.
0: Και βλέποντας τα πλάνα που μεταδίδει τώρα το Earth News από το κρύο πηγάδι, βλέπουμε ότι οι φλόγες, γιατί έχουμε και τη σύγκριση με τα πυροσβεστικά οχήματα, οι πύρινες γλώσσες ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τα 10 μέτρα. Ακούμε πάντα τη Στέλλα Χριστοδουλίδου.
5: Τα σπίτια τους, αλλά δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή. Είναι εδώ, παραμένουν εδώ σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Και επειδή κατά διαστήματα γίνονται δύσκολες και οι συνθήκες, παραμένει ακόμα και αυτή την ώρα αποπνικτική ιατρική ατμόσφαιρα. Παραμένει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση είναι δύσκολη, όπως φαίνεται το πύρινο μέτωπο.
2: Θεριεύουν οι φλόγες, Στέλλα, είναι χαρακτηριστικό.
5: Καθόλου τη διάρκεια της νύχτας.
2: Υψώνονται, θεριεύουν, είναι η μανία της φωτιάς εμφανής ακόμη και από το πλάνο μας. Ακούμε, περνάει από το μικρόφωνο και ο ήχος που κάνει και ο άνεμος που πυροδοτεί την φωτιά και της δίνει όθηση να υψωθούν οι φλόγες όλο και ψηλότερα.
5: Ναι, βλέπεις τώρα μία

0: πύρινη γλώσσα ξαφνικά να ξεπηδά και να θεριεύει αναλόγως με την, ανάλογα με την ένταση του ανέμου. Καίει το πευκοδάσος, καίει ένα πευκοδάσος που πραγματικά αποτελεί έναν επίγειο παράδεισο το μέρος όπου και βρισκόμαστε. Έτσι έχει
1: και έχεις την ευκαιρία, έχεις μιλήσει με ανθρώπους της περιοχής, γιατί πάντοτε και το ανθρώπινο στοιχείο, Στέλλα, παίζει το ρόλο του.
0: Θεωρούμε ότι βελτιώνεται και μετά ξαφνικά βλέπουμε
1: όχι,
0: να
1: η νύχτα φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη.
0: Ο άνεμος είναι και αυτό που σας εξηγήσα πριν, ότι πήγαιναν οι άνεμοι βορειοδυτικά και πηγαίνουν κάποιες φορές και ανατολικά, και ανατολικά βρίσκουν πευκοδάσους, ενώ βορειοδυτικά, αν συνεχίσουν να πηγαίνουν, βρίσκουν καμένες εκτάσεις. Και αυτό είναι καλό, υπό την έννοια ότι αν φτάσει μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάψει. Αλλά δυστυχώς εδώ και ανατολικά υπάρχει πευκοδάσους, επομένως ευνοεί την επέκταση της πυρκαγιάς, αυτής που καίει πλέον για τρίτο 24ωρο. Αυτή τη στιγμή είναι και νύχτα, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Είναι σημαντικό να συμβεί αυτό με το πρώτο φως της ημέρας και να τα καταφέρουν, διότι και για αυτούς κάποιες φορές όταν είναι δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι εύκολο, δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Η εικόνα
1: μιλά από μόνη της και επέμεινα λίγο, Στέλλα, και στο ανθρώπινο στοιχείο.
0: Ξεπηδούν και να υπάρχουν
1: μαύροι
0: πυκνοί καπνοί. Ναι, αδαμαντία, ίσως τα επόμενα λεπτά προσπαθήσουμε.
1: Ναι, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Σε κάθε περίπτωση παραμένει η αγωνία.
2: Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, κάτι που θα κάνουμε συνέχεια. Για τις επόμενες ώρες, δεν είναι, μπορεί τις επόμενες, όχι δύο ώρες πια, εδώ στο μικρόφωνο να είμαι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου, αλλά το πρόγραμμα είναι συνεχούς ενημερωτικής ροής. Το Earth News Radio 105,8 είναι σε μια κατάσταση πλήρους εγρήγορσης, όπως είναι και το Earth News και η Earth γενικότερα, που αυτές τις μέρες σταθερά και σε 24ωρη βάση ανταποκρίνεται σε αυτό που δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι στην ουσία το καθήκον μας, να σας ενημερώνουμε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όταν δεν υπάρχουν εξελίξεις να έχουμε μία βάρδια αναμονής και εγρήγορσης, ώστε αν έχουμε οτιδήποτε να σας το μεταδώσουμε εγκαίρως, αλλά και φυσικά με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Επειδή ξεκινήσαμε φυσιολογικά κάπως απότομα, γιατί είπαμε το πρώτιστο εδώ το μέλημά μας είναι να έχετε εσείς την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς, κάτι που είναι σημαντικό σε πολύ κόσμο που είναι και κοντά, είναι και χρήσιμο. Εντάχει να σας πω ότι ο Χάρης Κουτουλογέννης παραμένει στην Τράπεζα Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, όχι βέβαια για τη συνήθεια έτσι ωραία επικοινωνία που έχουμε, πάντα λάσουμε από καλησπέρες, καλημέρες, οτιδήποτε μες στο πρόγραμμα. Αν χρειαστείτε όμως κάτι ή έχετε κάποια πληροφορία, εμείς εδώ είμαστε. Η Μαρία Σφυρό, ερέκτη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια όλη αυτή τη διάρκεια του προγράμματος. Νομίζω είπα το όνομά μου, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι για να δούμε και πόσο τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ακούμε η ψάθα, το κρύο πηγάδι, ο Άγιος Νεκτάριος Αττικής, η ψάθα Βιλίων που είναι, δεν θέλω να πω ήταν, παραθυριστικός οικισμός Δυτικής Αττικής του Δήμου Άνδρας Ιδηλίας, είναι δυτικά στα Βίλια, είναι στις ακτές του Κορινθιακού κόλπου. Το κρύο πηγάδι είναι βόρεια στα Μέγαρα. Αυτές οι περιοχές απέχουν 55 με 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια πολύ μακρινά μέρη.

0: προς τα Μέγαρα, πιο βαθιά μέσα στην Αττική. Μια απαραίτητη διευκρίνηση, γιατί ακούμε από τη συνεχή ροή πολλές πληροφορίες, να προσπαθούμε να τα βάζουμε σε μια σειρά στο μυαλό μας. Είχαμε βέβαια πολλές, όταν λέμε πολλές, πάρα πολλές φωτιές. Μια πολύ μεγάλη ήταν, δεν ξέρω αν ήταν το ήταν είναι σωστό, στην Φωκίδα. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας, ο συνάδελφος. Ίσως εκεί έχουμε, όχι, μια καλύτερη εικόνα, θα μας πει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη, καλώς ήρθες.
1: Εδώ είναι σχετικά καλύτερη εικόνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο. Δεν υπάρχει επίσουσια σε ενεργό μέτωπο. Και μετά το μεσημέρι σταμάτησαν και οι ενέργειες ρήψεις που έγιναν το πρωί.
0: Σταμάτησαν επειδή δεν χρειαζόντουσαν, όχι κατά ανάγκη όπως έχουμε σε άλλα. Ναι.
1: Ακριβώς. Δεν κρίθηκαν απαραίτητες, διότι είχε ελεγχθεί σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση. Οι επίγειες δυνάμεις όσο παρέμειναν παραταγμένες, διότι ο ισχυρός άνεμος στις απογευματινές ώρες εγκυμονούσε κινδύνους νέας αναζωπήρωσης. Ωστόσο, οι αναζωπηρώσεις ήταν μικρές, ανεπαίσθητες, δεν προκάλεσαν περαιτέρω κίνδυνο. Οπότε η πυρκαγιά ουσιαστικά πλέον έχει εκλείψει. Ωστόσο, η κάτοικη.
0: Ποια περιοχή είναι αυτή τη Φωκίδα, το κλίμα.
1: Είναι τη Δωρίδα, είναι το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα γειτονικά χωριά, το Κούκουρα, Μαγούλα, κοντά στο Ευπάλιο. Το κλίμα είναι το χωριό που έχει υποστεί και την μεγαλύτερη ζημιά.
0: Α, έχει υποστεί,
1: ναι. Γύρω στα 10 με 15 σπίτια, ορισμένες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν πέσει σκεπές, έχουν καεί αυτοκίνητα, έχει καταστραφεί το ιστορικό τους, οικοσκευές, μάντρες, αποθήκες και πάρα πολύ μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, κυρίως ελαιώνες που καλλιεργούν εδώ οι κάτοικοι και είναι και η κύρια πηγή εισοδήματός τους. Οι αγροτικές καλλιέργειες έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι απέραντο το καμένο τοπίο δυστυχώς από τις αγροτικές εκτάσεις. Και στα σπίτια, στο κλίμα, σε περίπου 10 σπίτια, η ζημιά είναι πολύ σημαντική.
0: Είναι οι εικόνες, έχουν μπορέσει οι κάτοικοι να το προσεγγίσουν ξανά ή θα περιμένουν?
1: Σήμερα ήρθαν οι περισσότεροι από τη στιγμή που δεν υπήρχε και απαγόρευση κυκλοφορίας από την αστυνομία για λόγους ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Προσέγγισαν τα σπίτια τους, πήγαν, έκαναν μια πρώτη αυτοψία. Οι περισσότεροι απογοητευμένοι, όπως είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Είδαν
0: και είπε η Αλέξη μου, ακούγεται το απογοητευμένοι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε, μόλις κοπάσει εντελώς το φαινόμενο, να ξεκινήσει και η διαδικασία της καταγραφής για να γίνει, για να αποτυπωθεί η ζημιά και να δρομολογηθούν και οι απαραίτητες.
0: Ναι, έχει ανακοινωθεί ότι αυτά θα γίνουν σε πρώτο χρόνο, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμεσα, χωρίς να περιμένουμε. Βέβαια είναι πολλά και τα μέτωπα και οι καταστροφές. Είναι ένα τεράστιο έργο όλο αυτό που πρέπει όμως να γίνει. Δηλαδή και οι άνθρωποι που φαντάζομαι απελπισία θα νιώθουν όταν βλέπουν τα σπίτια τους, πρέπει από κάτι να έχουν άμεσο να πιαστούν. Ότι κάτι τώρα άμεσα θα γίνει και εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω, πρέπει να τους δοθεί ένα εφαλτήριο ελπίδας. Γιατί εντάξει, εμείς το παρακολουθούμε και εσύ από πιο κοντά βέβαια, αλλά είναι άλλο πράγμα να σου συμβαίνει και άλλο απλώς να το,
1: σίγουρα,
0: να το καταγράφεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος και πνευματικά και οικονομικά και ψυχολογικά αυτή η εικόνα. Είδα ένα σπίτι το οποίο ήταν καινούριο, φαινόταν καινούρια κατοικία και μας ότι ο άνθρωπος τα τελευταία 6-7 χρόνια το πάλαβε μόνος με πολύ κόπο και προσπάθεια προσωπικό να το καταφέρει. Ένα καινούριο σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Έχει πέσει η σκεπή, τα κεραμίδια τάκτος ερημένα στο εσωτερικό, καρέκλες, καλοδιφέρ, τζάκια. Πολύ μεγάλη καταστροφή σε αυτά τα σπίτια. Είναι δηλαδή μια δεκάδα σπιτιών που έχουν πάθει τεράστια ζημιά και αυτοκίνητα κάηκαν και ένα δίκυκλο κάηκε και αποθήκη. Εκτιμώ ότι πρέπει, θεωρείται, να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Βέβαια έχουν μπροστά μας καλοκαίρι, έχουμε ακόμα ένα μήνα, οπότε είμαστε σε επιφυλακή, αλλά σχέτως αυτού νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, μόλις δώσει το ΚΕΚ η προσδοκτική και τυπικά θα ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής. Υπάρχει νομική πλατφόρμα της κυβερνητικής αρρωγής μέσα από την οποία γίνονται οι διαδικασίες. Το σημαντικό είναι οι άνθρωποι να νιώσουν ότι θα υπάρξει,
0: ναι,
1: αποτέλεσμα και να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις το ταχύτερο δυνατό.
0: Μάλιστα. Οπότε, υπό μία έννοια, κατά αναλογία τουλάχιστον, τηρουμένων που λέτε και συμμορφωμένων των αναλογιών, τα νέα σου ήταν καλά, Παναγιώτη.
1: Ναι, εδώ από την εποχή δεν είναι καλά τα νέα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε ό,τι αφορά την φωτιά, δηλαδή.
0: Σε σχέση με την εξέλιξη, ότι είναι και ένα.
1: Κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.
0: Και ένα άγχος μικρότερο, ναι, για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που μην ξεχνάμε, ένας πολύ μεγάλος εχθρός πέρα από του.

0: ανέμους είναι η πολυδιάσπαση των δυνάμεων, γιατί είναι άλλο να έχεις να επικεντρωθείς σε ένα, σε δύο μέτωπα και άλλο αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες. Φαντάζομαι ο συντονισμός θα ήταν από τα δυσκολότερα πράγματα.
1: Ναι, γιατί και τα ενάρια μέσα δεν μπορούν να επικεντρωθούν σε ένα μέτωπο για να πέσουν.
0: Είχαμε
1: μαζί
0: και το τραγικό δυστύχημα, γιατί ακριβώς, αυτό είναι αποτέλεσμα της κόπωσης, το ότι πρέπει να πετάνε πάρα πολλά, τα δύο που συγκρούστηκαν αν δεν κάνω λάθος και τα δύο ήταν νοικιασμένα με χειριστή και συντονιστή. Ναι. Μάλιστα, να σε αφήσουμε, Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Σας έλεγα νωρίτερα για το κρύο πηγάδι, γιατί πολλοί κόσμος που μπορεί να έχει εξοχικό ή που έχει πάει εκεί σε αυτά τα υπέροχα μέρη και στα βίλια γύρω γύρω ξέρει, αλλά μπορεί για πολλούς από εμάς να είναι απλώς μια αναφορά, ένα όνομα, και το κρύο πηγάδι βρίσκεται και σε υψόμετρο αν δεν κάνω λάθος, εκεί γύρω στα 530 μέτρα. Ο κύριος Δημήτρης Χριστοβασίλης, που είναι επικεφαλής των εθελοντών Δυτικής Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται εκεί στο κρύο πηγάδι, είναι κοντά μας. Γεια σας κύριε Χριστοβασίλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ήταν σωστή η εικόνα που έχω ότι είστε εκεί προς το κρύο πηγάδι?
2: Είμαστε εδώ από σήμερα το πρωί.
0: Από τις
2: 7.30 ώρα όλη η ομάδα. Χθες και προχθές επιχειρήσαμε στο Προσύλλη και στο Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα. Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Αυτά μάλιστα ονόματα που συνήθως τα διαβάζουμε, ξέρετε, σε sites. Ιδηλιακός ναι. τόπος, καλοκαίρι.
2: Ήτανε, δυστυχώς
0: ήτανε. Τώρα, τι εικόνα έχετε εσείς από το, από το μέτωπο εκεί? Γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα τεράστιο βέβαια μέτωπο που εκτείνεται σε χιλιόμετρα.
2: Το μέτωπο είναι τεράστιο, είναι χιλιόμετρα όπως είπατε κι εσείς. Το πρόβλημα είναι ότι είναι μεγάλος ορεινός όγκος, ο οποίος δεν είναι εύκολος να προσεγγιστεί είτε με τα με αυτοκίνητα είτε με τα πεζοπόρα τμήματα, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει εκλογισμός. Εμείς σας πω χαρακτηριστικά ότι σήμερα το πρωί και η ομάδα δικιά μου μαζί με την ομάδα της ΕΜΟΔΕ, της πρώτης ΕΜΟΔΕ, δύο φορές πήγαμε να αποκλειστούμε και να κάνουμε ζωντανή.
0: Γιατί έχουμε πολύ ξαφνικές αλλαγές του ανέμου και μια φωτιά που κινείται με ταχύτητες που όχι και για εσάς αλλά και για εμάς που δεν ξέρουμε είναι ασύλληπτες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα το πρωί βέβαια όλη μέρα πάλι η πυροσβεστική κατάφερε από τη δεξιά πλευρά που πήγαινε η φωτιά προς τον Άγιο Νεκτάριο, ανοίξανε ζώνες, είχαμε βοήθεια από ελικόπτερα.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος είναι στις νότιες πλαγιές του Κιθερώνα, έτσι δεν
2: ακριβώς,
0: είναι, για να
2: ακριβώς,
0: έχουμε
2: ακριβώς,
0: μια εικόνα.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτός είναι πιο ψηλά νομίζω.
2: Είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Είναι εκεί στα 650 με 700 μέτρα, αν δεν κάνω.
2: Εκεί περίπου. Ναι. Το ευτύχημα είναι ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η φωτιά έχει σταματήσει, έχει αντιμετωπιστεί και το χωριό έχει σωθεί 100%.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ακριβώς.
0: Τώρα όλη νύχτα η μάχη φαντάζομαι, εσάς σας συντονίζει η πυροσβεστική, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά,
0: δεν,
2: σωστά,
0: δεν
2: σωστά,
0: έχετε
2: σωστά.
0: Δηλαδή δικές σας πρωτοβουλίες, πάμε τώρα εμείς?
2: Όχι,
0: να...
2: Όχι, εμείς έχουμε δυστυχώς μια μεγάλο μειονέκτημα, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε έστω και ένα μικρό όχημα δικό μας για να μπορέσουμε να έχουμε τομέα, δηλαδή να έρθει ο πυροσβεστή να μας πει πάρτε ένα βιτίο και το όχημά σας και πήγαινε και ρίχτε.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε επιχειρούμε μαζί με πεζοπόρο τμήμα και συγκεκριμένα με την ΕΜΟΔΕ.
0: Είναι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων.
2: Ακριβώς,
0: έτσι.
2: Ακριβώς,
0: η ΕΜΟΔΕ
2: ακριβώς.
0: Είναι ειδικό σώμα δασοπυρόσβεσης.
2: Ακριβώς. Είναι... Απλά η ομάδα επειδή είναι λίγο, όχι λίγο, είναι αρκετά νέες ηλικία άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Και αθλητικά.
0: Υπάγεται στο πυροσβεστικό σώμα, νομίζω υπάγεται. Το 21 είναι ένα σώμα πρόσφατο.
2: Είναι τα κομμάτα να το πούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ο κομμάντος, να... καλά με τη δουλειά που κάνουν και αυτοί και εσείς και το κομμάντος λίγο είναι, γιατί
2: είναι
0: είδαμε τώρα
2: αυτό τον ανθρώπο, να σας πω ότι το άμετωμα που επιχειρούσαμε σήμερα είχαν έρθει 2 μέρες που ήταν στην Πάρο,
0: ναι.
2: Είναι 2 μέρες και επιχειρούμε εδώ πέρα μαζί αυτοί οι άνθρωποι χωρίς καθόλου ξεκούραση. Μην φανταστείτε από την Παρασκευή μέχρι τώρα που μιλάμε, όλη η ομάδα έχει συνολικά περίπου 5,5 με 6 ώρες ύπνο.
0: Άρα είναι αυτό που έλεγα πριν, είναι σωστό ότι όταν κλείνουν μέτωπα, στην ουσία συμπυκνώνονται οι δυνάμεις, γιατί η πολυδιάσπαση είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς αυτή την
2: ακριβώς,
0: ιστορία.
2: Ακριβώς. Απλά θα σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση, δεν
0: μάλιστα.
2: φτάνει το νερό. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην φτάνει το νερό.
0: Να έχουμε ανθρώπους και να μην έχουμε.
2: Δεν φτάνει. Είναι τεράστιο το μέτωπο. Έχει κινητοποιηθεί υδροφόρες. Γεμίζουν τις δεξαμένες που είναι για τα ελικόπτερα. Και είναι τόσα πολλά τα μέτωπα που φτάνει σε σημείο που περιμένεις μισή ώρα και για να έρθει το νερό και δεν βρίσκεις νερό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προλαβαίνουν τα οχήματα.
0: Είναι μεγαπυρκαγιά αυτή. Έχω ακούσει και ειδικούς να τη χαρακτηρίζουν έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και το άσμα σύλλογο ότι ήταν μέχρι και χθες είχαμε ρηπές 9 και 10 από φόρ.
0: Ναι. Οι οποίες αλλάζουν κιόλας, έτσι έχουμε αυτές.
2: Αλλάζουν, αλλάζουν. Και επειδή το καμέ, η καμένη ύλη είναι πεύκο τώρα, έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν σβήνει και αναπτύσσει. Α. Είναι μηδέν απίστευτη θερμοκρασία.
0: Δηλαδή το πεύκο και καμένο να είναι διατηρεί τη δυνατότητα ανάφλεξης και...
2: Λόγω του ρετσινίου που κρατάει μέσα, αναφέρεται ότι το πεύκο μπορεί να κρατήσει θερμοκρασία και μέσα στη ρίζα του. Και μετά από 24 ώρες, αν φυσάει.
0: Που νομίζεις εσύ ότι εντάξει τώρα, εδώ έχουμε καθαρίσει.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ξαφνικά βλέπεις την πλάτη σου μια αναζωπήρωση και λες πώς ήρθε από αυτό. Από τον
0: τεράστιο έργο.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα πώς είναι η άνεμη πρώτα απ' όλα για να.
2: Έχει πέσει, έχει ένα πολύ χαμηλό αέρα. Και βλέπεις όταν συνεχίζει αυτό, πέφτει η φωτιά επίσης σε μια ύφεση. Ξαφνικά κάνει κάποιες ρηπές και εκεί πάλι τρέχεις.
0: Ναι, γιατί βλέπαμε πριν σε συνδέσεις, είχαμε συνδεθεί και εμείς και με την τηλεόρασή μας με το Earth News, και εκεί που βλέπαμε, ας πούμε, νομίζω στο Κρύο Πηγάδι ή στην Ψάθα, ήταν μια φωτιά που εντάξει έκαιγε πάνω σε μια βουνοκορφή. Και ξαφνικά την είδαμε πολύ κοντά με φλόγες που αγκάλιασαν δέντρα στην κυριολεξία.
2: Θετικό είναι ότι η σημερινή βραδιά δείχνει υψηλά ποσοστά υγρασίας.
0: Α, μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 3 με 4, 5 ώρα το πρωί ανεβαίνει αρκετά υψηλά το ποσοστό της υγρασίας. Εκεί τα υπήγεια θα κάνουν πάρα πολύ δουλειά.
0: Α, τέτοιες ώρες επιχειρείτε δηλαδή. Δεν είναι ότι κάθεστε γύρω-γύρω περιμετρικά και λέτε μήπως.
2: Περιμένει την υγρασία που θέλεις για να βοηθήσει μαζί με την κατάσβεση. Ζητάς, γιατί εκείνη την ώρα έχει υγρασία το δάσος.
0: Μάλιστα. Και επομένως δεν μπορεί και η φωτιά να βρει την κάψη μήλη σε τέτοια. Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μαθαίνουμε και πράγματα. Το ζήτημα ήταν καλό, θα ήταν να τα μαθαίναμε μόνο θεωρητικά. Οπότε τώρα έτσι συνοψίζοντας, κύριε Χριστοβασίλη, να ξαναπούμε, γιατί ξέρετε είναι ραδιόφωνο, κάποιος κάποια τώρα μόλις μπήκε. Εσείς είπαμε ότι είσαστε στο Κρύο Πηγάδι, ή κάνω λάθος.
2: Ωραία.
0: Πόσο κοντά, δηλαδή η φωτιά, είπατε ότι τη σταμάτησε, δεν μπήκε μέσα, σώθηκε το
2: Κρύο
0: Πηγάδι.
2: Στο Κρύο Πηγάδι έχει κάποια σπίτια τα οποία έχουν σωθεί. Στο πλήρες σώσαμε δύο σπίτια.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή εκεί που είναι η φωτιά είναι από κάτω άλλα τρία σπίτια, τα οποία λογικά αν συνεχίσει αυτή η φέση θα μπορούσαν να σωθούν.
0: Μάλιστα.
2: Στην υπόλοιπη περιοχή στο Κρύο Πηγάδι δεν έχει πλησιάσει, που είχε άλλα σπίτια προς την πλαγιά. Δεν έχει πλησιάσει.
0: Α, γιατί εκεί είναι κάπως διάσπαρτα, έτσι μιλάμε τώρα.
2: Για... Και εμείς τώρα που μιλάμε είμαστε σε ένα σπίτι μέσα, σε μια αυλή, μαζί με ένα όχημα και περιμένουμε να έρθει από την κάτω πλευρά, μια χαλάδρα, να την κόψουμε εκεί.
0: Α, και είστε για να υπερασπιστείτε το συγκεκριμένο σπίτι και την περιοχή σε περίπτωση που πλησιάζει προς τα εκεί η φωτιά.
2: Έρχεται από κάτω σε ένα ρέμα, τη βλέπουμε.
0: Έρχεται.
2: Ναι,
0: όχι με μεγάλη ταχύτητα, φαντάζομαι, επειδή μας είπατε για το για τους ανέμους.
2: Έτσι είμαστε καλά έτσι. Αυτή πολύ αργά θα μπορούμε να κάνουμε και εμείς μέτρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την ενημέρωση, κύριε Χριστοβασίλη, και για το έργο.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλό κουράγιο, καλή νύχτα να έχουμε, και αύριο κάποια στιγμή αν μιλήσουμε να δούμε ότι τα πράγματα πήγαν και λίγο καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Αυτό δεν ξέρω, βοηθάνε οι ευχές. Καλό κουράγιο.
2: Είναι δύναμη, πιστέψτε μας. Ήρθε να πιάσω το φαγητό και από πάνω έγραφε γραμμένο με κόκκινο μαρκαδόρο. Ναι. Είσαστε ήρωές μας. Πιστέψτε με ότι ήταν σαν να είχαμε φάει το καλύτερο στη ψυχή μας και το στομάχι.
0: Είστε όμως. Αληθινό το μήνυμα. Αυτό είναι το ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, να φάτε ελαφρά, να μην σας πειράξει, γιατί εκεί δίνετε. Είναι τρομακτική, πέρα από την ψυχική προσπάθεια. Είναι και η σωματική, θέλω να πω, είναι τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Δεν είναι ότι...
2: Πιστέψτε με, κάθε φορά που νομίζω ότι έχεις σβήσει σαν κορμί,
0: ναι.
2: Με το που γίνεται κάτι μπροστά, πετάγονται όλοι, λες και δεν έχει σταματήσει καθόλου εκείνη τη στιγμή και μπαίνεις μέσα.
0: Αυτό το άναμα το επιθυμούμε, το εσωτερικό. Της καρδιάς και των σωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοβασίλη. Χαιρετισμούς να δώσετε σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές σας εκεί.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα
2: καλή
0: πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

Είστε πάντα συνδεδεμένοι και συνδεδεμένες με το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, δηλαδή το Earth News Radio 105,8, και είμαστε εδώ σε ένα πρόγραμμα συνεχούς ενημερωτικής ροής με την έννοια της

εξερήγορσης και της παρακολούθησης των εξελίξεων. Βλέπω εδώ στο Earth News ότι μιλάει μια διεθελόντρια διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που τη βγάλαμε και νωρίτερα, μας μίλησε η κυρία Φωναζάκη.

από και κάποια μηνύματά σας για την Κεφαλονιά. Ήταν έτσι κι αλλιώς, ήταν πολύ σοβαρή η φωτιά. Αυτή είπε αυτές τις περιοχές που ακούγατε, γιατί για πολλούς από εμάς κάποιες περιοχές που ακούμε δεν είναι παρά τοπονύμια, δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής. Οι περιοχές που ακούγατε λοιπόν στην Κεφαλονιά είναι στις παρυφές του όρους Ένος. Ο Ένος είναι ένα... πώς να το πω τώρα, είμαι και προκατηλημένος, αλλά ένα εξαιρετικό, ένα υπέροχο βουνό που έχει την μοναδική μαύρη ελάτη, είναι ένας οικολογικός παράδεισος. Πέρα λοιπόν από την πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί έχει χωριά εκεί γύρω γύρω, και τις μάχες που δόθηκαν, ήταν πολύ μεγάλος ο φόβος να φτάσει αυτή η φωτιά, και αν ακουμπούσε στον Ένο. Βέβαια ο Ένος έχει και δρόμο που ανεβαίνει, είναι καλά οργανωμένος, αλλά έχει και δυσπρόσιτα μέρη, και ο κίνδυνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος να έχουμε μια οικολογική καταστροφή, πραγματικά άνευ προηγουμένου. Πηγαίνοντας προς το δελτίο ειδήσεων, εκεί που θα έχουμε και εσείς και εμείς μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας και των εξελίξεων, γιατί βεβαίως η επικαιρότητα εξελίσσεται ταυτόχρονα σε πολλούς δρόμους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά όταν έχεις μια τέτοια καταστροφή και ένα τέτοιο υπαρκτό κίνδυνο, δεν μιλάμε μόνο για το τι θα δούμε, πώς θα είναι μετά τα πράγματα, θα κάνουμε τους απολογισμούς φυσικά.

0: Και επειδή σας έλεγα για την Κεφαλονιά, θα πάμε μέχρι εκεί. Η συνάδελφος η Ελένη Χιόνι από το Κεφαλονιά Press είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εγώ σας έλεγα για τον ένο, για τον κίνδυνο κτλ. Αλλά πάντα οι συνάδελφοι που είναι εκεί κοντά έχουν πολύ καλύτερη θέαση και εικόνα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, κυρία Χιόνι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν χθες τέτοια ώρα ακριβώς, που μπαίναμε σε μια τρομερά δύσκολη νύχτα. Έχουν όλες οι εστίες είναι υπό έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Επεκτάθηκε σε 8 χωριά. Από τις ηρωικές προσπάθειες των, γιατί ήταν και νύχτα, δεν υπήρχε βοήθεια από τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Σωθήκανε τα σπίτια. Άγγιξε τις αυλές των σπιτιών από 7 χωριά. Ναι. Είναι απίστευτο, γύρω-γύρω από τα χωριά πήγε. Δεν είχαμε ούτε θύματα, οπωσδήποτε μεγάλες ηλικίες.
0: Αλλά δεν έφτασε στον ένο, γιατί αυτά όλα τα χωριά, πόσο ξέρω εγώ, είναι εκεί στις παρυφές, δηλαδή.
1: Ναι, φανταστείτε όμως ότι ο ένος είναι ένα. Όλη η Κεφαλονιά είναι ένα βουνό, είναι ο ένος.
0: Ναι, σωστό. Και ο ένος έχει και πολύ υγρασία. Εγώ ήμουνα πρόσφατα στην Κεφαλονιά και πήγα μεσημέρο απόγευμα. Και είχε υγρασία που καθότανε. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι άμυνα.
1: Φτάνει η υγρασία μας το 100% τις περισσότερες μέρες του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βέβαια είναι οι πρόποδες του ένου.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί δεν κινδύνευσε ο ένος.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ψηλό βουνό. Ο ένος έχει πάρα πολλά χρόνια. Μάλλον αρκετούς αιώνες να κινδυνέψει από φωτιά.
0: Και έτσι να παραμείνει για τους επόμενους.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο χωριό κινδύνεψε περισσότερο?
1: Όχι μόνο ένα. Λοιπόν, ξεκίνησε από το Κρεμμύδι.
0: Ναι.
1: Μετά είναι το Μαρκόπουλο.
0: Σωστά.
1: Που σας είναι γνωστό για
0: πολύ
1: την Παναγία
0: γνωστό.
1: Με τα φυδάκια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μετά κατέβηκε κάτω στην κάτω πλευρά και πήγε προς τον Κατελιό, δύο χωριάνο κάτω Κατελιό.
0: Α, προς θάλασσα δηλαδή.
1: Προς θάλασσα. Ο αέρας το έστριψε προς θάλασσα, άρα ο ένος
0: δεν κινδύνευε.
1: Δεν κινδύνευε. Ναι. Κατέβηκε προς θάλασσα, πήρε μια φοβερή πλαγιά με τεράστια έκταση και κατέληξε στα Μαυράτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επεκτάθηκε προς τη θάλασσα και δυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά τα χωριά κινδυνεύσαν.
0: Αυτή είναι μια απόσταση καμιά 50 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ναι, 30, γύρω στα 30 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι στο δρόμο Αργοστόλι Πόρο προς τον Πόρο περισσότερο.
0: Μάλιστα. Και τώρα ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων? Ναι.
1: Ο Κατελιός είναι τουριστικό χωριό. Ναι. Μεταφέρθηκαν όλοι οι τουρίστες σε άλλα καταλήμματα, φρόντισαν οι εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Η εικόνα είναι ότι είναι όλοι στα σπίτια τους, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κατεστραμμένο σπίτι. Ξέρετε, ίσως κάποιες αποθήκες που στα χωριά έχουμε έξω από
0: λίγο
1: το χώμα,
0: μακριά. Ναι.
1: Λίγο μακριά. Δεν έχουμε μάθει να είχαμε και απώλειες από ζωικό κεφάλαιο, δηλαδή στάνες, κατσικάκια τέτοια. Όχι, η περιοχή δεν είναι.
0: Από τα καλύτερα ρεπορτάζ που έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες, το δικό σας, κυρία Χιόνι.
1: Είναι πιο ψηλά. Είναι ψηλά αισθάνε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτω έτσι αγενός, αλλά έρθετε το δελτίο ειδήσεων, ξέρετε, που είναι ραντεβού αμετακίνητο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ και στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε δηλαδή.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων όπου έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, όπου διακομίστηκα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτοιμα για διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν, εν ώρα καθήκοντος ανέφερε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στους οικισμούς του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος, ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολή στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι έχουν καεί σπίτια, ενώ πολύ δύσκολη κατάσταση διαμορφώνεται στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Κεφαλονιά οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες αιστείες. Με οργανωμένο σχέδιο και τη συνδρομή εθελοντών, κτηνιάτρων και διασωστών συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης ζώων από τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Έχουν δημιουργηθεί δύο σταθμοί υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας ζώων στις πληγήσεις περιοχές. Ο πρώτος λειτουργήσε στο γήπεδο μπάσκετ Βιλίων και ο δεύτερος στο δημοτικό στάδιο Μεγάρων σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Ενώπιον της εισαγγελίας Θήβας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, οι οποίες προκάλεσε σπινθυρισμούς που έπεσαν στο έδαφος και πυροδότησαν την πυρκαγιά. Οι δύο συλληφθέντες είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και επέβλεπε το έργο και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου χωρίς να εντοπιστεί. Τη τελευταία του πρωί, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν στα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών,
2: ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov. Κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Συνεχίζουμε το ενημερωτικό μας πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα συνεχούς ενημερωτικής ροής που αφορά βέβαια τις πυρκαγιές. Θα πάμε μέχρι τα Μέγαρα. Η Βαλέρια Δολαψάκη δίνει το ρεπορτάζ από το Earth News.
1: Οπότε από το βορρά, κανονικά θα έπρεπε να μεταφέρουν την πυρκαγιά προς το νότο. Ωστόσο, έβρισκε τόση καύσιμη ύλη ανατολικά του μετόπου και γι' αυτό επέστρεψε στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου, όπου πλησίασε απειλητικά κατοικημένες περιοχές, γιατί εκεί υπάρχει το πευκοδάσος, πυκνό πευκοδάσος που έβρισκε να κάψει η πυρκαγιά πολύ καύσιμη ύλη. Να σας πω ότι αυτή την ώρα, το είπατε και νωρίτερα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης στο Κρύο Πηγάδι. Η δασική υπηρεσία με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων εργολάβων επιχειρεί να δημιουργήσει αυτές τις γραμμές άμυνας ουσιαστικά, ώστε να περιοριστεί η επέκταση της πυρκαγιάς. Είναι κάτι που το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, ενώ όσο η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ταυτόχρονα μεγάλα χωματουργικά επιχειρούν και ανοίγουν δρόμους όσο μπορούν. Ταυτόχρονα η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει και εγκαταστάσεις, μεσολυνώσεις που βρέχουν διαρκώς πέριξ των περιοχών που προσπαθούν να προστατέψουν. Ο στρατός συμβάλλει σε όλες αυτές τις διαδικασίες, όσο και στο μέτωπο, τόσο στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια, όσο και στην Βένιζα, που επίσης σήμερα είχαμε ένα επίσης μέτωπο που ανησύχησε πολύ και έκαιγε για πολλές ώρες. Σε αντίθεση με χθες,
2: βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, Βαλέρια, στο αριστερό τμήμα της οθόνης μας. Όπως λες, τα μηχανήματα βρίσκονται επιποδώς για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ακόμη και την ίστατη στιγμή για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε και πίσω σου ότι υπάρχει και η τροχέα. Έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιοι κάτοικοι, από ό,τι καταλαβαίνω, που προφανώς αγωνιούν και οι ίδιοι για το τι μελιγενέστε.
1: Ναι. Διαρκώς ο Νίκος ο Καραμπέτσος είναι στην κάμερα και θα σας δείξει. Διαρκώς βλέπαμε κόσμο να προσπαθεί να περάσει. Η αστυνομία προφανώς έχει αποκλείσει την περιοχή. Δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά τα μπλόκα σε όλη αυτή την περιοχή, καθώς η πυρκαγιά εκτείνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ο κόσμος λοιπόν θέλει να περάσει, είτε να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται οι οικίες, τα σπίτια τους, είτε να επιστρέψει, γιατί όταν έφυγε δεν είχε καν ξεκινήσει ακόμη η πυρκαγιά. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να περάσει. Υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και εύκολο να σου ζητούν να μην επιστρέψεις στο σπίτι σου. Όμως είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε όταν είμαστε μακριά από την πυρκαγιά, αλλά ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος όταν πλέον να βρεθούμε κοντά στο μέτωπο. Η φωτιά, όπως σας έχω πει, είναι απρόβλεπτη. Έχει μια συμπεριφορά, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, τελείως απρόβλεπτη. Οι ίδιοι οι πυροσβέστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ακραία επικίνδυνες καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι θρυνούμε τρεις πυροσβέστες, εκτός φυσικά από τους δύο σήμερα πιλότους. Τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο, ιδίως στο Ρέθινο, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν. Για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος πόσο επικίνδυνο και μη προβλέψιμη είναι η φωτιά. Είναι κάτι που το επισημαίνουν και οι ειδικοί. Είδαμε και τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία. Όλοι όσοι μιλούν για αυτές τις πυρκαγιές μιλούν για διαφορετικού είδους πυρκαγιές, για διαφορετικού είδους φαινόμενα, πιο ακραία από ό,τι παλαιότερα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε
2: ότι σαν χώρα. Και συνεχώς έχουμε νέα μηνύματα μέσω του 112 για απομακρύνσεις πολιτών, όπως αυτό που μας είπες χαρακτηριστικά νωρίτερα για τις περιοχές με την κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Ξαναλέμε, έτσι, περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα. Σωστά, Βαλέρια, για μετακίνηση προς τα Μέγαρα. Ακριβώς. Προς την περιοχή δηλαδή που βρίσκεσαι εσύ. Παρατηρώ βέβαια και ότι ο δρόμος εκεί είναι άδειος, δηλαδή μόνο τα περιπολικά και κάποια πυροσβεστικά βλέπω να κυκλοφορούν. Προφανώς και οι περισσότεροι υπακούν τις οδηγίες και προσέχουν.
1: Έχουν ήδη απομακρυνθεί και πάρα πολλοί από αυτούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί εδώ είναι περιοχές που πραγματικά κινδύνεψαν. Οπότε πράγματι πλέον η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, μόνο δράσεις. Ακόμη και οι θελοντές πολλές φορές δυσκολεύονται να περάσουν. Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να κάνουν μια σωστή διαλογή, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, για το ποιος θα περάσει, ποιος πραγματικά πάει για να συνδράμει και κυρίως ξέρει να προστατέψει τον εαυτό του και δεν κινδυνεύει. Οπότε μπορεί να προχωρήσει στα μπλόκα και ποιοι δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουν, να επιστρέψουν, να απομακρυνθούν από τα σπίτια.

0: τους. Μία ακόμη πολύ δύσκολη ημέρα. 3-24 ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις...
1: Και νύχτα, όπως φαίνεται από εδώ και πέρα, Βαλέρια.
0: Και ακριβώς, με αυτό 3-24 ώρα τώρα δρούν.
1: 3-24 ώρα όπως χαρακτηριστικά το λες και σωστό ανέφερες και για το μέτωπο της Κρήτης, βρισκόσουν και ίδια στο πεδίο. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα.
2: Ακούσαμε την Βαλέρια Δολαψάκη, γιατί όπως μάθαμε έχουμε μηνύματα 112 στις περιοχές Λούμπαν, Αλεποχώρη, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα. Καλούν τους κατοίκους να εκενώσουν προς τα Μέγαρα, γιατί εκεί κινείται το μέτωπο. Η άλλη φωνή που ακούγατε είναι φυσικά της συναδέλφου της Αδαμαντίας Λιόλιου, που παρουσιάζει την εκπομπή στην τηλεόραση του Earth News. Με το Earth News συνδεόμαστε συνεχώς για να παίρνουμε τις ανταποκρίσεις και τα νεότερα. Εδώ ο Χάρης Κουτουλογέννης στη Τράπεζα Ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και είναι φυσικά ένα πρόγραμμα συνεχούς ενημερωτικής ροής, γιατί εδώ στη βάρδια μας στο ραδιόφωνο, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε σε γρήγορση όπως πρέπει, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, σας ενημερώνουμε. Σας είπαμε και όχι μόνο σας είπαμε, έχετε ακούσει για το τραγικό δυστύχημα που είχαμε νωρίτερα εκεί στη Ψάθα. Δύο ελικόπτερα Bell χτύπησαν μεταξύ τους οι έλικες του ενός. Ήταν μια περίεργη κατάσταση να βλέπεις δύο ελικόπτερα να πλησιάζουν τόσο πολύ και είχαν, αν δεν κάνω λάθος, και καθοδική πορεία. Οι δύο επιβαίνοντες στο ένα ελικόπτερο, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο που επέβαιναν στο άλλο είναι καλά στην υγεία τους. Τους έχουν παρασχεθεί βέβαια οι πρώτες βοήθειες, έκαναν και αναγκαστική προσγείωση. Είχαν μετά καθήλωση όλων των ελικόπτερων Bell που συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης, γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Και επειδή όλα αυτά για μας μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ παράξενα, πως δηλαδή δύο εναέρια μέσα σε ένα τόσο μεγάλο χώρο μπορεί να συγκρουστούν, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες που επιχειρούν. Δεν είχαν βγει βόλτα, δεν ήταν εκπαιδευτική πτήση. Έχουμε κοντά μας τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Παναγιώτη Δημητριάδη, να μας βοηθήσει να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και οργανωμένα. Κύριε Αντιπτέραρχε, κύριε Δημητριάδη, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Τι κάνετε, είστε καλά?
3: Προσπαθούμε αυτά που βλέπουμε που συμβαίνουν στη χώρα.
2: Ναι, όλοι θλιμμένοι, όλοι με ένα σφίξιμο, είναι η αλήθεια. Έχουμε αυτό το συγκεκριμένο το δυστύχημα, αυτή την τραγωδία που μας στέρισε δύο ανθρώπους. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δύο ελικόπτερα που τα νοικιάζουμε, είναι δηλαδή δυνάμεις που όταν χρειαστεί δεν είναι ούτε των ενόπλων δυνάμεων ούτε της πυροσβεστικής, έτσι δεν είναι?
3: Αυτά τα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, τα οποία δεν νοικιάζει για την περίοδο της καλοκαίρι περίοδου, για την πυροπροστασία.
2: Την πιο δύσκολη.
3: Είναι βάση του σχεδίου πυροπροστασίας που έχει για την πρόληψη των πυρκαγιών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο τρόπο βάσει σχεδιασμού που κάνει το Υπουργείο μαζί με την περιοριστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία γενικότερα.
2: Άρα αυτά έχουν κάποιες προδιαγραφές και όλα τα σχετικά και έχουν και εμπειρούς χειριστές.
3: Έτσι ακριβώς. Τα ίδια ελικόπτερα έχουμε και εμείς διαθέτει, και η πολεμική αεροπορία και ο στρατός Ξηράς.
2: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν συνεπικουρούν. Ναι. Τώρα το συγκεκριμένο δυστύχημα, γιατί έχουμε δει πλάνα, νομίζω οι περισσότεροι και οι περισσότερες, μας φαίνεται μας πολύ περίεργο. Είναι τόσο, μπορεί να, δεν λέω να κάνετε πραγματογνωμοσύνη από απόσταση, αλλά γιατί καθυλώθηκαν, ας πούμε, όλα της ίδιας κατηγορίας?
3: Της Συνήθως όταν γίνεται ένα ατύχημα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά για κάθε τύπου αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, όταν γίνεται ένα ατύχημα και ειδικά θανατηφόρο, τότε καθυλώνονται προκειμένου να ελεγχθούν τα μηχανικά, να πω, μέρη του ελικοπτέρου. Εάν δηλαδή αυτά συνέβαλαν ή δεν συνέβαλαν στο ατύχημα.
2: Μάλιστα.
3: Από ό,τι φαίνεται είναι προληπτική η κατάσταση και νομίζω αύριο ή μεθαύριο θα συνεχίσουν να πετάνε. Γιατί αυτό το οποίο φαίνεται χαρακτηριστικά είναι ότι μάλλον ο ανθρώπινος παράγοντας επηρέασε στην σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στον αέρα, όπως λέμε στα αμερικάνικα, είναι Midair Collision, λέγεται αυτό το συγκεκριμένο συμβάν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή η πρόσκληση των δύο ελικοπτέρων.
2: Δεν είναι πρωτόγνωρο δηλαδή, είναι κάτι που έχει ξανασυμβεί σε δύσκολες συνθήκες.
3: Έτσι ακριβώς, θυμάστε πριν από ένα μήνα έχει γίνει στη Βραζιλία, θυμάστε πέρσι το Black Hawk το αμερικάνικο που χτύπησε στην τελική προσγείωση με το πολιτικό, την πρόσκληση, και εκεί είχαμε Midair Collision. Συμβαίνουν δηλαδή, έχουμε μια έξαρση των ελικοπτέρων λόγω του σχεδιασμού και των αποστολών που έχουν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εδώ το Midair Collision φαίνεται χαρακτηριστικά ότι μάλλον είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου που έπεσε προς έκρουση στο πρώτο ελικόπτερο, δεν θα πρέπει να είχε ορατότητα, δηλαδή να είχε μειωμένη οπτική αντίληψη του χώρου.
2: Μάλιστα. Εκεί φαντάζομαι ότι ο καπνός, οι συνθήκες δεν είναι οδηγώ εγώ με το παρμπρίζ μου καθαρό στο δρόμο και κοιτάω αριστερά δεξιά, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί.
3: Εμείς βλέπουμε, είδαμε από τη μεριά του εικονιολήπτη, του πολίτη που τράβηξε την κάμερα και βλέπουμε τα ελικόπτερα. Δεν ξέρουμε τι έβλεπε ο κυβερνήτης του ελικόπτερου που ερχόταν προς το μέρος μας.
2: Ξέρουμε, το πάνω ήταν σίγουρα συμμετείχε στην κατάσβεση. Αυτό που διεσώθησαν τελικώς οι άνθρωποι. Μπορεί το κάτω ελικόπτερο, αυτό που έπεσε και σκοτώθηκαν και ο χειριστής και ο συντονιστής, να ήταν συντονιστικό ελικόπτερο, και αν ήταν, έπρεπε να πετάει σε αυτό το ύψος?
3: Όχι, τα ελικόπτερα, το συντονιστικά της περιοριστικής έχουν κόκκινο χρώμα. Δεν ήταν συντονιστικό ελικόπτερο αυτό. Ήταν πυρόζωσης.
2: Και το κάτω, και αυτό.
3: Και το κάτω και τα δύο ήταν πυρόζωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει δηλαδή ο χειριστής, καμιά φορά το παθαίνουμε ή έχουμε τυφλό σημείο, θα έλεγα, δηλαδή το μάτι έχει τυφλό σημείο.
2: Ναι.
3: Στον αέρα, δηλαδή μπορεί το αεροπλάνο να είναι μπροστά και να μην το βλέπεις, και από την άλλη μεριά το ίδιο το κατασκευαστικό κόκπιτ να έχει τυφλό σημείο.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα αυτός ερχόταν από πάνω προς τα κάτω. Απέναντι έχεις τη θολούρα, έχεις την κάπνα.
2: Και μπορεί να κοιτάς και να εστιάζεις και στο σημείο που θες να πας να ρίξεις το επιβραδυτικό υγρό ή το νερό.
3: Να κοίταζε και έξω, να κοίταζε το χάρτη του, το ψηφιακό χάρτη του, να δει την αποστολή σε ποιο σημείο θα πρέπει να ρίξει το νερό. Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει τρόπος δεν έχουν κάποια όργανα αυτά τα ελικόπτερα που να προειδοποιούν ότι κάποιο άλλο μέσο πετάει
3: σωστή
2: κοντά.
3: Σωστή παρατήρηση, και το ερώτημα είναι, τα πολιτικά τα αεροπλάνα το έχουν εντοτίκαση, έχουν και διάφορα συστήματα τα οποία προειδοποιούν όταν έχει ταχύτητα, δηλαδή Midair Collision, παράδειγμα να κάνεις πρόσκληση μέχρι τα 2.000-3.000 πόδια, σε αποτρέπουν να αλλάξεις και βλέπεις που ακριβώς είναι και αλλάζεις ύψος, αλλάζεις κατεύθυνση προκειμένου να γίνει πρόσκληση. Το βλέπεις δηλαδή όταν χτυπήσει. Αυτό το σύστημα δεν το έχουν τα ελικόπτερα.
2: Μάλιστα.
3: Προκειμένου δηλαδή να αποφευθεί η σύγκρουση. Βασιζόμαστε στην οπτική επαφή που πρέπει να έχει τον έλεγχο ο κυβερνήτης του κάθε ελικόπτερου και του κάθε αεροσκάφους.
2: Όταν πετούν αυτά σε τέτοιες συνθήκες, δεν υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, ας πούμε αυτό που μας είπα, το ελικόπτερο που είναι ψηλότερα, για να έχει το συντονιστικό ρόλο που να επικοινωνεί μαζί τους, να τους δίνει. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, από τα αεροσκάφη ότι υπάρχει στο αεροδρόμιο μια ομάδα ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που λέει μην πας από εκείνο το διάδρομο, βέβαια αυτά υπό κανονικές συνθήκες με προγραμματισμένες πτήσεις. Τώρα εδώ μιλάμε για το απόλυτο έκτακτο, αλλά υπάρχει δυνατότητα κάποιος να προειδοποιήσει οτιδήποτε?
3: Υπάρχει διαχείριση και έλεγχος του εναερίου χώρου που του συμβάντος, δηλαδή εκεί που υπάρχει, εκεί που επιχειρούν τα αεροπλάνα ή τα ελικόπτερα. Υπάρχει διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας ως προς την κατεύθυνση, ως προς τη διαδρομή.
2: Ναι.
3: Τώρα εδώ τι πήγε στραβά, μπορεί δηλαδή να υπήρχε επικοινωνία. Αλλά βλέπουμε το πίσω το ελικόπτερο που έρχεται με ταχύτητα. Δηλαδή, εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι πάει με ταχύτητα για να ρίξει σε συγκεκριμένο χώρο το νερό. Το είχε το νερό. Το νερό έφυγε.
2: Και
3: όχι
2: έπεσε
3: το
2: το
3: νερό έφυγε
2: με
3: από κάτω.
2: Γιατί, ναι.
3: Το έχουν σε Έλικα στην Εξαμηνή και έφυγε το νερό. Δεν το έριξε ο κυβερνήτης.
2: Ναι.
3: Αν προσέξετε την Έλικα, το κόβει από κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Παράβατε. Δηλαδή, ο τρόπος που τις πτήσεις του ελικοπτέρου πίσω φαίνεται καθαρά ότι δεν είχε οπτική επαφή του μπροστινού ελικοπτέρου.
2: Γιατί, να το διευκρινίσουμε αυτό.
3: Είχε μειωμένη αντίληψη, οπτική αντίληψη του χώρου, του πηχησιακού χώρου.
2: Του χώρου, και αυτό να το διευκρινίσουμε, κύριε Αντιπτεραρχέ, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε τώρα τέτοια εμπειρία. Οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, κοιτάμε μπροστά, αριστερά, δεξιά, πίσω. Εκεί όμως ο χώρος είναι πραγματικά τρισδιάστατος. Δηλαδή υπάρχει το από κάτω και το από πάνω, που σε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, δεν κοιτάς. Δεν κοιτάς πάνω, ας πούμε, την οροφή, ούτε κοιτάς το δρόμο από κάτω. Στο ελικόπτερο όμως η κίνηση δεν είναι πάνω σε ένα οδόστρωμα. Μπορεί να και αυτό φαίνεται ότι έγινε και στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, ίσως δεν είχε οπτική επαφή με τον κάτω χώρο. Αυτό έχει να κάνει και με το πόση γωνία θέασης έχει ένας πιλότος στο κόκπιτ ενός τέτοιου ελικοπτέρου.
3: Έχει 180 δις, έχει σίγουρα 180 μοίρες.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεξιά-αριστερά πάει 180 μοίρες.
2: Ναι.
3: Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ο φόρτος εργασίας που έχει σε αυτές τις επιχειρήσεις ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου. Δηλαδή, θα έλεγα ότι από τις αερομαχίες, να το πω έτσι, ότι έχει ένα task saturation, δηλαδή κορεσμό στο καθήκον, παθαίνει. Δηλαδή,
2: ναι.
3: το μυαλό σου προσανατολίζεται σε συγκεκριμένο πράγμα.
2: Γιατί
3: δηλαδή, μπορεί να προσανατολίζεται.
2: Είναι και οι ώρες που πετούσε, είναι σε τι συνθήκες πετάνε. Δεν ξέρουμε και πόσες ώρες
3: ήταν. Και πόσες ώρες, έτσι ακριβώς. Με η κόπωση μειώνει το οπτικό πεδίο. Η κόπωση. Δεν έχεις δηλαδή τα κλασικά, την ορατότητα αυτή που έχεις όταν ξυπνάς το πρωί και παίρνεις το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο και βγαίνεις στην πρώτη αποστολή.
2: Ναι.
3: Σιγά σιγά όλα αυτά μειώνονται.
2: Ναι.
3: Εδώ πάμε στη διαχείριση.
2: Όπως σε όλες τις δραστηριότητες. Εδώ ένα ταξιδάκι με τα μάξι κάνεις και κάποια στιγμή αρχίζεις και δεν έχεις ούτε αντανακλάστη. Και γιατί ταχύτητες μιλάμε σε αυτά τα ελικόπτερα, κύριε Δημητριάδη?
3: Μπορεί να φτάσει και τα 200 χιλιόμετρα, δηλαδή το 200 μίλια το Μπέλ.
2: Αλλά
3: συνήθως αυτά πετάνε 100-150 μίλια, εκεί πετάνε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή φαινόταν ότι.
2: Άρα πάνω από 200 χιλιόμετρα είναι 150.
3: Φαινόταν δηλαδή ότι είχε ταχύτητα για να πάει στην αποστολή. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν σχεδιασμένη η αποστολή.
2: Μάλιστα.
3: Και πήγαινε. Και αυτό και δεν παρατηρούσε ίσως. Ίσως δηλαδή ο ψηφιακός
2: χάρτης. Κύριε Δημητριάδη, κάτι... να διακόψουμε για λίγο, να δούμε αν θα είναι για λίγο, γιατί έχουμε εξέλιξε τη φωτιά στο όρο Σκανδύλη. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ από τον συνάδελφο το Θοδωρή Παναγιωτή. Να συνδεθούμε με το Earth News.
4: Υπάρχει βεβαίως, υπάρχουν και τα πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, του νοσοκομμάτος, που επιχειρούν αυτή τη στιγμή μέσα εκεί στη φωτιά, στο πύρινο μέτωπο που βλέπετε. Μέχρι και την στιγμή που τις τελευταίες δρύψεις νερού που είχαμε από τα ελικόπτερα Ericsson φαινόταν ότι είχε πέσει η δυναμική της φωτιάς πολύ αισθητά. Από τη στιγμή που σταμάτησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος, έχει πάρει νέα δυναμική αυτό το μέτωπο. Όμως, ακριβώς επειδή έχει πέσει και η ένταση των ανέμων στην περιοχή, δεν υπάρχουν ρήψεις νερού, δεν έχει πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επεκτείνεται με το μέτωπο, βλέπετε ότι έχει φλόγα, αλλά γίνεται αργά και σταθερά η επέκταση του μετώπου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρόνο μπροστά τους οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, λογικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όσο μπορούν να κρατήσουν αυτό το μέτωπο μέχρι να μπορέσει να ξημερώσει και να ξεκινήσουν και πάλι ρήψεις νερού από αέρος. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, πριν από λίγο εκδόθηκε και ένα νέο 112 για απομάκρυνση κατοίκων, όχι εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Πέραμου που είμαστε εμείς, αλλά προς τις περιοχές Λούμπα, Άννα, Λιποχώρη, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα, που είναι στην ουσία στην άλλη πλευρά του μετώπου, πέριξ του Αλεποχωρίου. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι όπως ακλέπεται, δηλαδή αυτό το πύρινο μέτωπο που καίει πάνω στην κορυφή του Κανδυλίου με μια νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων.
1: Δεν υπάρχουν οικισμοί, αν καταλαβαίνω σωστά, έτσι, εκεί που βρίσκεσαι στην περιοχή, εκεί στο...
4: Εδώ που έχουμε κάνει στο σημείο που έχουμε κάνει τη σύνθεση είναι το τελευταίο σπίτι ίσως της περιοχής. Υπάρχουν κάποια εδώ.

0: σε αυτή την ανηφόρα, ας πούμε, περνάνε και τα οχήματα, κάποια διάσπαρτα σπίτια μέχρι κάτω, μέχρι το πεδίο βολής, που έχει σαφώς περισσότερα σπίτια, όμως απέχει αισθητά.
1: Απέχει ακόμη και από τις διάσπαρτες οικίες που βρίσκονται εκεί κοντά που βρίσκεστε και εσείς και μας δίνετε την εικόνα.
0: Ναι, απέχει αισθητά, δηλαδή υπάρχει απόσταση ασφαλείας.
1: Αυτό σημαίνει θεωρητικά, ότι συνεχίζει να καίει το δάσος, έτσι, το οποίο βέβαια είναι και πολύ δύσκολη επιχείρηση μέσα στο δάσος.
0: Ναι, είναι πευκό δάσος το συγκεκριμένο σημείο. Απλά, όπως σας είπα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής η επέκταση του μετόπου γίνεται αργά αλλά σταθερά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά υπάρχει χρόνος μέχρι το πρωί πριν φτάσει κοντά, δηλαδή προς το πεδίο βολής και τον οικισμό, υπάρχει ο χρόνος για να ξημερώσει και να γίνουν και πάλι απανωτές βολές νερού από τα ενέργεια μέσα στο σημείο. Εκτός και αν κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια ξαφνική επιδείνωση στην ένταση των ανέμων, οπότε δώσει άλλη δυναμική στο μέτωπο. Για αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα έως τώρα δεδομένα, είναι σταθερή αλλά αργή η εξάπλωση του μετώπου.
1: Έχεις αντιληφθεί κι εσύ στην αίσθησή σου ότι ενδεχομένως να έχει πέσει και λίγο η ένταση του ανέμου τις τελευταίες ώρες?
0: Σαφώς έχει πέσει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πέσει εντελώς η ένταση του ανέμου, τουλάχιστον εδώ στο σημείο που εμείς βρισκόμαστε. Mm-hmm. Και αυτό έχει βοηθήσει πολύ και στην αργή εξάπλωση της πυρκαγιάς.
1: Τώρα, Θοδωρή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, επειδή παρακολουθείς πλήρως την πλήρη εικόνα πώς εξελίσσονται τα μέτωπα των πυρκαγιών, μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μας έδωσε το μέτωπο αυτό που μας περιγράφει, στο κανδύλι των Μεγάρων, ότι απασχολεί. Μας είπε για τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Αξίζει εδώ να πούμε ότι είναι το κανδύλι Μεγάρων, να μην γίνει σύγχυση με το όρος κανδύλι στη Νέβια. Έτσι, είναι σημαντικό. Για να ακούσουμε πάλι το Θοδωρή Παναγιωτίδη.
0: 12. Η άλλη πλευρά δηλαδή του μετώπου. Εμείς είμαστε στην ακριβώς άλλη άκρη αυτού του πύρινου μετώπου που ήρθε όλο από την πλευρά του Κυθερώνα στα τελευταία 24 ώρα. Βλέπετε τώρα λίγο πιο πάνω ψηλά στην κορυφή στην ουσία του βουνού. Έχει δυναμώσει εκεί το μέτωπο αισθητά, ίσως ακριβώς επειδή είναι η κορυφή εκεί του βουνού να δέχεται ρηπαίους άνεμους εκεί το σημείο, γιατί όπως θα έχετε παρατηρήσει και στο πλάνο, αυτό δημιουργεί ένα διάσελο εκεί. Οπότε στο συγκεκριμένο σημείο ίσως να δέχεται κάποιους τρυπαίους ανέμους που να τροφοδοτούν περισσότερο την πυρκαγιά και ίσως γι' αυτό να βλέπετε και αυτές τις μεγάλες φλόγες.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικό το πλάνο.
0: Σε κάθε περίπτωση. Ναι.
1: Είναι δηλαδή, ξεχωρίζουν αυτές οι πύρνες γλώσσες που συνεχίζουν να κατακαίνε το βουνό. Ναι, Θοδωρή.
0: Εάν αυτή η πυρκαγιά με αυτή την κατεύθυνση συνεχίσει να μένεται ανεξέλεγκτα, η νοητή της πορεία είναι προς την περιοχή του που λίγο πιο πάνω που βρισκόμαστε, δηλαδή για να μπορεί να γίνει σύνδεση, γιατί εμείς ήμασταν ακριβώς εκεί μέσα που βλέπετε. Έχουμε κάνει σχετικά πλάνα με τους πυροσβέστες που έκαναν την κατάσβεση κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ζωντανή μετάδοση από εκεί, γιατί δεν υπάρχει σήμα.
1: Θα ακούσαμε, Θοδωρή, το ξαναείπες. Ναι, ξέρω ότι έχεις προσεγγίσει, είδαμε και το υλικό σου. Και όταν δεν υπάρχει σύνδεση δημοσιογραφικά, δεν μπορούμε να βγούμε σε ζωντανή εικόνα. Αλλά μπορείς να μας το περιγράψεις.
0: Οπότε ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να σας δείξουμε τι γίνεται εκεί ήταν να έρθουμε αρκετά πίσω μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς σήμα. Εάν φύγει από εκεί, όπως δείχνουμε τώρα την φωτιά, η μία κατεύθυνση λοιπόν λογικά είναι προς την πλευρά του πεδίου βόλης που βρισκόμαστε.
1: Που η άλλη νοητή φυσικά, κατεύθυνση απέχει αρκετά, έτσι, αλλά προφανώς απευχόμαστε. Αλλήμωνο να φτάσει και στο πεδίο βόλης.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Η άλλη κατεύθυνση.
0: Η άλλη κατεύθυνση θα ήταν. Θα δώσω απλά την κατεύθυνση. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει εκεί προς τα εκεί. Είναι μια νοητή κατεύθυνση προς την μάντρα.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι απλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει τώρα στη μάντρα. και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι αυτό το μέτωπο το πρωί ειδικά δεν θα μπορέσει να περιοριστεί.
1: Θα είναι σίγουρα
0: αυτό,
1: μία νύχτα.
0: Μόνο που, αυτό που σίγουρα ανησυχεί,
1: ναι.
0: Αυτό που σίγουρα ανησυχεί είναι αυτό που βλέπετε και στο πλάνο.
1: Ναι.
0: Ότι όσο περνάει η ώρα και υποχωρεί και αν θέλετε και η υγρασία που δημιούργησαν τα ελικόπτερα που έκαναν τις συνεχείς βολές εδώ
1: και
0: φτάνει όλο και πιο πολύ και περνάει όλο και πιο πολύ τη ράχη του βουνού, εκεί δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν οι πυροσβέστες, δηλαδή ακόμα και τα πεζοπόρα έχουν φτάσει μέχρι το μισό περίπου που βλέπετε αυτό το πέταλο που κάνει φωτιά, αυτή την καμπύλη που κάνει φωτιά, περίπου στα μισά έχουν φτάσει οι πυροσβέστες και την πολεμάνε, αλλά τόσο πάνω, πίσω από τη ράχη του βουνού δεν έχουν καταφέρει να μπορέσουν να το προσεγγίσουν, δεν προσεγγίζεται καν αυτό. Οπότε εκεί στην ουσία ακριβώς. Οπότε στην ουσία εκεί πέρα η φωτιά, η μύτη αυτή που βλέπετε με την έντονη φλόγα, εξαπλώνεται καθαρά με τη δική της δυναμική.
1: Δίνεται και η μάχη τη σημερινή νύχτα. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Είχαμε συνδεθεί για άλλη μια φορά και θα το κάνουμε και πάρα πολλές φορές στην συνέχεια με το Earth News, γιατί όπως σας είπαμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις πυρκαγιές. Είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης όπως οφείλουμε για να σας δίνουμε την εικόνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, αυτή η φωτιά Αττικοβιωτία. Νωρίτερα διακόψαμε απότομα αλλά καθαρά για λόγους δικής σας ενημέρωσης. Συζητούσαμε με τον αντιπτέραρχο εναποστρατεία, τον κύριο Παναγιώτη Δημητριάδη, για το δυστύχημα αυτό, το θλιβερό, που σε όλους και όλες, από όσο απόσταση και αν το έχουμε μάθει, μας έχει επιφέρει, να το πω έτσι, μια κατάσταση θλίψης, μια στεναχώρια, ένα απόλυτα αναμενόμενο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δίνουν μάχη για το κοινό συμφέρον, για όλους εμάς. Και συζητούσαμε λοιπόν με τον αντιπτέραρχο που μας εξηγούσε, γιατί αυτός γνωρίζει τις συνθήκες, εμείς δεν έχουμε τέτοια εμπειρία, οι περισσότεροι από εσάς και εγώ, για τις συνθήκες που μπορεί να έχουν οδηγήσει, και αν το έχω κρατήσει καλά, θα μου το διορθώσει ο ίδιος αν κάνω λάθος, ο ανθρώπινος παράγοντας και οι συνθήκες φυσικά που επιχειρούσαν οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να είναι η πιο πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Κύριε Δημητριάδη, κύριε Αντιπτέραρχε, ευχαριστώ για την υπομονή που περιμένατε. Ενημερώνεστε κι εσείς άμεσα όμως, έτσι όσο γρήγορα εμείς το μαθαίνετε κι εσείς τι γίνεται. Αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, δεν είναι πραγματογνωμοσύνη.
3: Αυτό είναι, αυτό που είπατε είναι. Είναι ανθρώπινος παράγοντας. Συνήθως στις αυτά τα ατυχήματα ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει γύρω στο 94% των ατυχημάτων αυτών.
2: Γιατί είναι οι συνθήκες, μας μιλήσατε για ταχύτητες.
3: Σκληρές συνθήκες σε ένα υπηρεσιακό περιβάλλον όπου τα πτυτικά μέσα είναι πολλά. Η διαχείριση του ενέργειου χώρου πρέπει να είναι ακριβής και αυστηρή. Οι επικοινωνίες πρέπει να είναι πολύ καλές και σκεφτείτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάλυψη ραντάρ. Το ραντάρ, το οποίο βοηθούν, βλέπουν δηλαδή το καθημερινό μέσο.
2: Γιατί δεν υπάρχει τέτοια κάλυψη?
3: Δεν μπορούν εδώ για τα ελικόπτερα μέσα σε αυτές τις δύσβατες περιοχές και με τις καιρικές συνθήκες.
2: Με τις χαμηλές πτήσεις, τις συγκεκριμένες συνθήκες.
3: Είναι δύσκολος εντοπισμός.
2: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή το ραντάρ πρέπει να έχει οπτική εμβέλεια για να δει το ελικόπτερο, για να δει το σκάφος.
2: Γι' αυτό και ειδικές επιχειρήσεις γίνονται με ελικόπτερα όταν θέλουν να αποφύγουν τα ραντάρ. Μιλάμε για πολεμικές τώρα. Αν και εδώ είναι πολεμικές οι συνθήκες, πραγματικά.
3: Θα έλεγα ότι πραγματικά επιχειρησιακό το περιβάλλον. Δύσκολη αποστολή για τους κυβερνήτες και των ελικοπτέρων και των Καναντέρς. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το έργο και η προσφορά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι θλιβερό ότι χάσαμε δύο ανθρώπους σήμερα.
2: Η διευκρίνηση, γιατί είναι δανός ο πιλότος και Έλληνας ο συντονιστής, σε αυτά που αυτά, νοικιάζουμε, ας πούμε, από ιδιωτικές εταιρείες.
3: Εμείς λέμε
2: δανός, το ξένος,
3: υπουργείο, δηλαδή, το υπουργείο με την περιοριστική υπηρεσία λέει ότι τις απαιτήσεις, δηλαδή θέλω 5 ελικόπτερα, 10 αεροπλάνα, δίνει τις απαιτήσεις. Τώρα όλο αυτό το έχει εταιρεία που έχει τα ελικόπτερα και το προσωπικό. Και συνήθως αυτοί τις απαιτήσεις, δηλαδή θέλω 5 ελικόπτερα, 10 αεροπλάνα, δίνει τις απαιτήσεις. Τώρα όλο αυτό το έχει εταιρεία που έχει τα

0: του συντονιστή επομένως. Η ταχύτητα, η ακρίβεια μεταφοράς. Εδώ δεν είναι γενικές οδηγίες, θυμίζει τους συνοδηγούς στα ράλι που έχουν χάρτη με τη διαδρομή και στην ουσία κατευθύνουν τον οδηγό πώς να κινηθεί.
1: Όχι, δηλαδή φαίνεται από το χαρακτηριστικά δηλαδή ότι έχει αποσπαστεί η προσοχή του. Γι' αυτό ίσως έχει μειωμένη οπτική αντίληψη του χώρου.
0: Μιλάμε περισσότερο για το επάνω ελικόπτερο.
1: Για το κυβερνήτη των Εγγλέζων που έρχονταν από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και έπεσε πάνω προσέκουσα στον προστινό δρασκάμος.
0: Μάλιστα.
1: Αφού επέζησαν και δυο και είμαστε ευτυχείς να είναι, και οι οικογένειές και τα λοιπά. Διπλέσιο τη ζωή, θα εξηγήσουν εκτιμώ το πώς έγινε το συμβάν, γιατί δεν είδαν τελικό τρυμποστά και ποια είναι η παράγοντα.
0: Η έρευνα τώρα θα δώσει απαντήσει σε αυτό και θα μάθουμε και στοιχεία πόσες ώρες επιχειρούσαν, σε τι... γιατί ναι, το κάνουν και πολλές μέρες. Δεν είναι ότι πήγανε σήμερα, άντε είμαι πολλές ώρες. Είναι συνεχόμενες οι βάρδιες, έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχει κόπωση και από τους πληροφέστες και από τα πληρώματα και από τους τεχνικούς που είναι στο έδαφος, που είναι μέρα νύχτα 24 ώρες για να κάνουν και τα ελικόπτερα και τα πληροφέστικα αεροπλάνα. Και εκεί είναι σημαντικό έργο. Και για τους τεχνικούς μας που είναι οι περισσότεροι της πολεμικής αεροπορίας, αλλά έχει και η εταιρεία τεχνικούς που τους έχουν στα δρόμια γιατί είναι αλφα φάση συντήρησης. Η διαφορετική περίπτωση φέρνει και αυτή απ' έξω συνεργεία για την αποκατάσταση σοβαρών των αεροπλανών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι σημαντικό παράγοντα. Διότι αν δεν δουλέψουν μέρα νύχτα 24 ώρες 24 το τεχνικό προσωπικό, τότε δεν υπάρχει και διάθεση των οπτικών μέσων.
0: Σωστά.
1: Είναι πρωί πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Και
0: είναι μια ένταση.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Είναι μια ένταση που στους περισσότερους από εμάς φαντάζει απρόσιτη, αλλά έτσι ακριβώς δουλεύουν.
1: Θα πρέπει δηλαδή φαίνεται αυτό. Και αν δηλαδή πήγαινε ο κόσμος και έβλεπε δηλαδή το ρυθμό που δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι στις πίστες, στον αεροσκαφό και στην συνεργεία, δεν ξέρω αν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, έξω στην κοινωνία.
0: Κύριε Αντιπτέραρχε, κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα συλληπτήρια και τα δικά μας στη μεγάλη οικογένεια και της πυροσβεστικής και της αεροπορίας βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μοιραστήκατε τις γνώσεις και την εμπειρία σας μαζί μας. Καλό βράδυ να έχετε, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλή νύχτα.
0: Γεια σας.

εδώ η μουσική έρχεται πραγματικά ως μια πολύ πολύ μικρή όμως ανάσα, γιατί επαναλαμβάνω για όσους και όσες μπορεί να μην είχατε συντονιστεί νωρίτερα μαζί μας, δηλαδή με το Earth News Radio 105,8, το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης γρήγορσης, ένα ενημερωτικό πρόγραμμα διαρκούς ροής για να σας κρατάμε σε επαφή με όλες τις εξελίξεις, με τις φωτιές, κυρίως με το μεγάλο αυτό, πραγματικά μεγάλο, ως τεράστιο μέτωπο της φωτιάς στην Αττικοβιωτία, που έχει κινηθεί σε περιοχές και πέριξ των Μεγάρων και αλλού. Σας δίνουμε συνέχεια και τα στοιχεία και τις εξελίξεις. Απολύτως σχετικό θέμα με όλα αυτά είναι, γιατί μιλήσαμε για το μεγαλείο των ανθρώπων που εργάζονται έχονται στην πυρόσβεση. Ο άνθρωπος σε τέτοιες πολύ δύσκολες στιγμές, σε μεγάλες καταστροφές, ίσως δείχνει και τα καλύτερα στοιχεία της ίδιας του της ύπαρξης. Γιατί όταν παλεύεις να σώσεις πρώτα τις ανθρώπινες ζωές, να σώσεις τις περιουσίες που και αυτές είναι τμήματα ζωής. Περιουσίες δεν είναι σκέτα ντουβάρια, κάτι χάθηκε σε ένα χρηματιστήριο. Είναι ζωές επενδεδημένες, οι καλλιέργειες είναι ζωές επενδεδημένες και ζωές που θα συντηρηθούν από το αποτέλεσμα. Όλο αυτό, δηλαδή το περιβάλλον που μας φιλοξενεί, όλο αυτό είναι μια μάχη λοιπόν για τα δικά μας. Όταν περνάς όμως στο επόμενο στάδιο, που είναι η μάχη και για τα πλάσματα που δεν έχουν ούτε τη δική μας θέαση των πραγμάτων, αλλά ούτε τις ίδιες δυνατότητες, δηλαδή τα ζώα, και την άγρια ζωή που είναι απαραίτητη και σημαντική, αλλά και τα ζώα που φιλοξενούμε, που χρησιμοποιούμε πολλές φορές για τις δουλειές μας, όταν ο άνθρωπος

0: άνθρωπος λοιπόν δραστηριοποιείται εκεί για να σώσει και με αυταπάρνηση το άλλο είδος, εκεί νομίζω ότι προσεγγίζει το μεγαλείο της ύπαρξής του, είναι το καλύτερο κομμάτι του. Ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης είναι ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, το ΔΚΠΑΣ δηλαδή, και έχει να μας μεταφέρει εικόνες αλλά και πληροφορίες που αφορούν αυτό το πολύ σπουδαίο σημείο υπέρβασης της ανθρώπινης προσπάθειας. Κύριε Γουρδομιχάλη, καλώς ήρθατε. Καλό βράδυ, καληνύχτα θα πούμε σε λίγο. Γεια σας κύριε Γουρδομιχάλη.
1: Κύριε Παπασταματίου,
0: εσείς είστε περισσότερες ώρες από ότι είμαστε εμείς σε εγρήγορση και στο καθήκον, για να ξέρουμε και το μέτρο του τι κάνει ο καθένας, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να σωθούν πλάσματα αλλά και να έχουν την ανάλογη περίθαλψη από αυτές τις φωτιές, και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα.
1: Καταρχήν πολύ ευχαρίστως έτσι να εκφράσω τη λύπη μου, τη θλίψη μου για τις απώλειες,
0: για τους ανθρώπους που χάσαμε και σήμερα,
1: που χάστηκαν έτσι. Γιατί η κατάσταση δυσκολεύει συνέχεια, ξέρετε, με τα πτυτικά μέσα και με τις βλάβες, με τις δυσκολίες, με τις χειρικές συνθήκες. Αν συνεχιστεί αυτό το θέμα με τη φωτιά, η επέλαση της φωτιάς, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Άρα λοιπόν, εκφράζοντας την λύπη μου για αυτό το πράγμα, για την απώλεια των ανθρώπινων ζώων, να σας πω ότι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι οι συνεργάτες μας, οι εθελοντές μας και οι κτηνίατροι, οι νοσηλευτές μας που είναι στο πεδίο. Να πω καταρχήν για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας ότι το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων ανήκει στον περιβαλλοντικό των 23 Δήμων της Αττικής.
0: Μάλιστα. Και είναι διαδημοτικός θεσμός, δηλαδή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Διοίκηση, έτσι ακριβώς. Και είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτα ζώα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλο. Σαν να λέμε ένα νοσοκομείο για τους άπορους ανθρώπους, αυτούς που δεν έχουν καμία ασφάλιση κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε μεγάλη φωτιά είμαστε πίσω από τις γραμμές, τις πρώτες γραμμές, δηλαδή από τους πυροσβέστες, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια να διασωθούν αδέσποτα ζώα, αλλά και ζώα ιδιόκτητα, τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τον πανικό των.
0: Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και αυτή τη φορά, δυστυχώς.
1: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, γιατί συμμετέχουμε σε όλοι μας, έτσι κι αλλιώς από τη φύση του ΔΚΠΑΣ. Είναι ο μοναδικός φορέας που είναι πάντα με τα ασθενοφόρα πίσω από τις γραμμές των πυροσβέστων.
0: Δώστε μας μια εικόνα, μια τάξη μεγέθους, τι έχει γίνει.
1: Εμείς συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές, τους Δήμους δηλαδή, τους εκπροσώπους που είναι στο πεδίο. Οπότε μεταφέρουμε τα ζώα, τα οποία πανικόβλητα τρέχουν, έτσι, σε περιοχές που υποδεικνύουν και οι πυροσβέστες, δηλαδή μακριά από την κατεύθυνση της φωτιάς. Και ταυτόχρονα το πιο βασικό είναι ότι εάν υπάρχουν τραυματισμένα πυρόπληκτα ζώα δηλαδή, τα μεταφέρουμε στην Αθήνα από εκεί που είναι, γιατί πηγαίνουμε σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και των διπλανών νομών, και τα μεταφέρουμε για περίθαλψη στο νοσοκομείο των ζώων.
0: Τώρα σε αυτές τις φωτιές εδώ πού πηγαίνουν αυτά τα ζώα?
1: Τα ζώα, κοιτάξτε, εμείς δεν τα συγκεντρώνουμε, τα ζώα που δεν έχουν πληγή από τη φωτιά, που δεν είναι πυρόπληκτα, που δεν είναι με εγκάβματα, τα μεταφέρουμε μακριά με τους ανθρώπους που ξέρουν να τα περισυλλέγουν. Αυτά, και βεβαίως ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τροφή και νερό. Για παράδειγμα, να πω την περίπτωση του Πόρτο Γερμανού, όπου ζώα είχαν, γάτες και σκύλοι, είχαν καταφύγει στα βράχια της παραλίας.
0: Εκεί που ένιωθαν ότι μπορεί να προστατευθούν ως ένα βαθμό από φωτιά. Πάνε με το ένστικτο.
1: Όπου εκεί διαπιστώσανε και οι διασώστες μας, ότι, το λέω παρεμπιπτόντως αυτό, ότι δεν μπορούσαν τα εναέρια μέσα ή τα αεροπλάνα να πάρουν νερό από τη θάλασσα λόγω του υψηλού κυματισμού. Είχε θυελώδεις ανώμους. Έτσι, επιστρέφω λοιπόν πάλι σε αυτό που είπα, ότι στα βράχια μέσα με ακροβατικές.
0: Κάνατε ορειβασία και ακροβατικά και τα μαζέψατε.
1: Δύσκολο, με αέρα, φανταστείτε.
0: Πού πήγαν αυτά, κύριε Γουρδομιχάλη?
1: Αυτά ήρθανε, αυτά τα 3-4, δεν μπορώ να πω ακριβώς, μεταφέρθηκαν, που είχαν εγκάμματα, μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις μας. Στο ΣΥΣΤΟ, που είναι η εγκαταστάσεις του νοσοκομείου για τα δεύτερα.
0: Γιατί εγώ διαβάζω ότι έχουμε δύο προσωρινούς σταθμούς φιλοξενία ζώων στο γήπεδο μπάσκετ Βιλίων και στο δημοτικό στάδιο Μεγάρων.
1: Ναι. Αυτό δεν έχουμε εμείς σχέση με αυτό. Αυτό είναι της ειδικής γραμματείας ζώων.
0: Α, μάλιστα.
1: Που μαζεύουν τα ζώα. Και έτσι εμείς μιλάμε για ζώα τραυματισμένα που έχουμε τη δυνατότητα. Έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν.
0: Μας έχετε νοσοκομιακή υποστήριξη, μάλιστα.
1: Ναι, είναι η πιο βαριά υποστήριξη, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που το κυριότερο βέβαια είναι και τα ζώα να παραμείνουν μακριά από τη φωτιά. Έχουν ανάγκη από φαγητό και από νερό. Ταυτόχρονα δηλαδή μαζί τα ασθενοφόρα μας έχουν και ξηρά τροφή.
0: Πόσα ασθενοφόρα έχετε?
1: Έχουμε τώρα 3 ασθενοφόρα στη γραμμή. Συνολικά έχουμε 6 ασθενοφόρα που γυρίζουν όλη την Αττική.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 3 ασθενοφόρα. Οι άνθρωποι μας είναι στα όρια τους και αυτοί, γιατί είναι συνέχεια στο
0: 24ωρο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: 20 το βράδυ δεν επιχειρούμε, για να πού πρέπει να ξεκουραστούν και να γίνουν. Ταυτόχρονα όμως έχουν και προμήθειες για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Δηλαδή δεν μεταφέρουν μόνο.
0: Α,
1: νερό,
0: πάτε να πάρετε τα ζωάκια και αυτά, αλλά πηγαίνετε, κάνετε και courier για το.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνεται και αυτό, γιατί θέλουν υποστήριξη όλοι και γίνεται ένα χαμός εκεί πραγματικά στο μέτωπο της. Όσο για την εικόνα είναι αποκαρδιωτική, μιλάμε για. Α, πριν πω γι' αυτό, να πω ότι ένα βαρύ τμήμα έχει πληρώσει άγρια ζωή. Το λέω έτσι για μην πω ότι έχουν εξολοθρευτεί. Υπάρχει μια πανολευθερία στην άγρια ζωή, και το λέω άγρια ζωή ξεκινά από φίδια, από χελώνες, σκατζόχυρους, λαγούς, τσακάλια.
0: Αυτό σημαίνει μια διαταραχή της αλυσίδας εκεί, πολύ σημαντική.
1: Ολική καταστροφή μιλάμε, και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε και αυτές οι εικόνες και οι φωτογραφίες που πάρει, δεν είναι για να φάνουν στο κοινό. Είναι απίστευτο ο θάνατος έτσι, που αυτή.
0: Κύριε Γουρδομιχαλή, βάζουμε μια μικρή ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση με έρευνες,
1: ωραία,
0: εξέλιξη.
1: Ωραία.
0: Δεν σταματάμε για τον εντοπισμό αγνοούμενων επιβατών. Η Χαρά Γιαννοπούλου δίνει το ρεπορτάζ εκεί στη Σίμη, νομίζω γίνεται αυτό.
2: Και ότι αγνοούνται στη θάλασσα οι υπόλοιποι 6 φίλοι τους. Ενημερώνουμε αυτή την ώρα ότι μόλις υπάρχει ενημέρωση για μια γυναίκα η οποία επίσης έφτασε μόνη της στην Ακτύπολη Μπόντας. Mm-hmm. Σε το περιστατικό έγινε 8, είναι τώρα σχεδόν 12, σχεδόν 4 ώρες μετά έφτασε στην Ακτή η γυναίκα, οπότε μιλάμε για 3 ναυαγούς και για 5 αγνοούμενους αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν 3 περιπολικά του λιμενικού σώματος, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα σκάφος Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma. Βοηθούν και ιδιωτικά σκάφη που έχουν δεσμευτεί στην περιοχή. Αυτά μέχρι στιγμή σε Αδαμαντία. Πνέουν εξαιρετική άνεμη στην περιοχή, 4 με 5 τεμποφόρ, και είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
3: Να σας ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Πολύ, Χαρά, για την άμεση ενημέρωση.
0: Η άνεμη, εκεί που λέμε να φυσήξει λίγο, να δροσίσει, ρε παιδί μου, και τα σχετικά. Μετά έχουμε συνέχεια το νου μας για το πόσο ακριβά μπορούμε να πληρώσουμε ιδιαίτερα τέτοιες εντάσεις. Έχουν καεί σπίτια, όπως έχουμε πει, στο κρύο πηγάδι. Έχουν ξεπεράσει τα 10 μέτρα επίρρηνες γλώσσες. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου δίνει το ρεπορτάζ από εκεί, γιατί βλέπουμε τις φλόγες. Είναι πραγματικά, πώς να το πω τώρα, τρομακτική εικόνα. Oh, yes. Συνδυόμαστε με
3: ΕΡΤΙΟΥΣ. Συνεχώς η φωτιά βρίσκει και καίει καύσιμη ύλη. Εδώ, όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες συνδέσεις, είναι πευκοδάσος. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα στη Βιλίων Αλεποχωρίου, το σημείο που δείχναμε, αν θυμάσαι, Αδαμαντία, πριν στα
4: Ακριβώς.
3: δεξιά, το σημείο που είχε κατέβει η φωτιά. Πλέον εκεί έχει αντιμετωπιστεί κάπως το μέτωπο. Είχαν σπεύσει οι πυροσβέστες προκειμένου να προστατεύσουν τις κατοικίες που βρίσκονται, γιατί όπως λέγαμε και πριν, οι άνθρωποι μπορεί να τις έχουν εγκαταλείψει. Ωστόσο, τα σπίτια εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Βλέπετε ακόμα και τώρα πως θεριεύουν οι φλόγες, πως καίει η φωτιά την πυκνή βλάστηση. Δίνεται τιτάνια μάχη από τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο, προκειμένου η φωτιά να μην φτάσει στα σπίτια. Παρότι βρίσκεται κοντά, συνεχίζει να κινείται κινείται ανατολικά, όχι με την ταχύτητα που κινούταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά συνεχίζει να κινείται και να καίει το Πευκοδάσος, διότι μπορεί και οι άνεμοι να έχουν κοπάσει, αλλά κατά διαστήματα, όπως και τώρα, παραμένουν ισχυροί. Αυτό δεν διευκολύνει την κατάσβεση, δεν διευκολύνει τον περιορισμό.
4: Και είναι χαρακτηριστική η εικόνα μας και ένα μέτωπο, Στέλλα, το οποίο συνεχίζει να μένεται εδώ και πάρα πολλές ώρες. Βλέπουμε τώρα και στο ανοιχτό πλάνο μέχρι που φτάνει και αναδιαστήματα, ανάλογα και με τη φορά του ανέμου, φουντώνουν και οι φλόγες. Να σε ευχαριστήσουμε πάντα, η Στέλλα Χριστοδουλίδου, από το
0: Χρυοπηγάδι. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, γιατί η Στέλλα Χριστοδουλίδου μας έδωσε την εικόνα από το Κρυοπηγάδι. Εικόνες αυτές και οι τηλεοπτικές, αλλά και αυτές που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε για αυτό το τεράστιο μέτωπο, είναι πραγματικά εικόνες που προκαλούν δέος, καθώς ολοκληρώνουμε εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ εμένα που είμαι στο μικρόφωνο, το Earth News Radio 105,8 δεν ολοκληρώνει την ενημερωτική του διαδρομή. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Ελπίδα Γεωργιτζίκη, επομένως θα είστε μονίμως σε επαφή με όλες τις εξελίξεις. Πριν ολοκληρώσουμε όμως αυτό το κομμάτι της διαδρομής, να μιλήσουμε ξανά με τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων, το ΔΚΕΠΑΣ, με τον οποίο συζητούσαμε πριν διακόψουμε, γιατί είπαμε το ρεπορτάζ έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Κύριο Γουρδομιχάλη, συγγνώμη για την διακοπή. Ευχαριστούμε για την αναμονή.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι όπως τα λέτε, ήθελα να σας το αναφέρω και εγώ, δηλαδή και στην περιοχή, στο Κρυοπηγάδι, αλλά και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ναι. Ουσιαστικά η φωτιά πάει να ενωθεί με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 5 χρόνια, 6, και είχε αφανίσει το πράσινο.
0: Ναι.
1: Η καταστροφή είναι απίστευτη. Ξέρετε, κύριε Παπασταματή, όταν καίγεται, υπάρχει πολύ κάψη μήλη μέσα στα δάση μας. Στα πευκοδάση που είναι πυρόφυλλα ήδη. Είναι συσσωρευμένη η πευκοβελόνα, δεν αποσυντήθεται όπως τα άλλα φύλλα. Μαζεύεται συσσωρευμένη.
0: Έχουν κλείσει τα μονοπάτια. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, ναι. Και επομένως υπάρχει πολύ κάψιμη ύλη. Δεν έχουμε δουλέψει πάνω στην πρόληψη. Έπρεπε, δηλαδή η καταστολή, όπως βλέπετε και όπως θα δείτε.
0: Είναι εφικτός αυτή την έκταση, κύριε Γουρδομιχάλη, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν, αλλά μιλάμε τώρα για χιλιόμετρα χιλιομέτρων μέσα σε δάσος. Είναι μεγάλη πολυτέλεια που το έχουμε.
1: Δεν έχουν συντηρηθεί, να σας πω αν το επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ,
1: δεν έχουν συντηρηθεί οι αντιπυρικές ζώνες. Δεν έχουν καθαριστεί τα δάση. Αντί να έχουμε συνολικά, λέω, 5 πυροφύλακες σε αυτή την έκταση, ή ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνουν την ξερή, τη βιομάζα, την ξερή οργανική ύλη,
0: μάλιστα,
1: η οποία είναι, έχουν μετατρέψει σε παροταποθήκη τα δάση. Είναι εγκατελειμμένα. Οι εικόνες είναι που δεν υπάρχει διέξοδος. Και αυτό προκαλεί τη φωτιά. Όσο για την ένταση της φωτιάς, αν καίγεται ένα μεγάλο πεύκο, ούτε να το κοιτάξει δεν μπορεί. Το λέω για όσους δεν έχουν πλησιάσει ποτέ, δεν έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες είτε διάσωσης είτε πυρόσβεσης. Γι' αυτό πρέπει να τιμούμε, ας πούμε, την προσπάθεια που κάνουν όλοι αυτοί.
0: Αλλά αυτό δεν το συζητάμε, κύριε Γουρδομιχάλη. Είναι τώρα αυτό εικόνισμα τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τι λέμε τώρα.
1: Τα δάση μας.
0: Εδώ στην τηλεόραση το βλέπω τώρα εγώ και με πιάνει μια ανατριχίλα. Και
1: είναι
0: οθόνη. Δεν είναι τώρα να είναι μπροστά μας.
1: Ούτε να κοιτάξουμε δεν μπορούσαμε τα φλεγόμενα πεύκα, γιατί είναι κυπέρυθρη ακτινοβολία, δηλαδή.
0: Γιατί και εσείς έχετε εμπειρία, γιατί επιχειρείτε για τα ζώα. Θέλω, επειδή σε λίγο πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, θα σε ευχαριστήσω. Ωραία. Να μου πείτε αν υπάρχει κάποια συμβουλή.
1: Εμείς συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε καταρχήν αυτό, να μην εγκαταλείπουν τα ζώα, τα δεσποζόμενα, τα ιδιόκτητα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά δεν ξέρουν καθόλου το περιβάλλον. Όσο για όλα τα ζώα πλήττονται από τη φωτιά, χάνουν τον προσανατολισμό τους, πρέπει να δείχνουμε φροντίδα. Να πω σε φίλους που με πήραν, μας καλούσαν εκλέγοντας πραγματικά, ναι, για την περίπτωση του Αλεποχωρίου που αναφέρατε, ότι ήταν αδύνατη η προσπέλαση των ασθενοφόρων μας λόγω των προσβλέπων δέντρων και ότι η φωτιά έχει μπει στο Αλεποχώριο, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επέμβουμε στην περιοχή, γιατί, μάλιστα, είχε αρκετά αδέσποτα ζώα εκεί.
0: Το καταλαβαίνουμε απολύτως. Θα ξαναμιλήσουμε. Συνεχίστε εσείς το σημαντικό έργο σας και θα μιλήσουμε ξανά. Δεν το συζητάμε, κύριε Γουρδομιχάλη. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή νύχτα να έχετε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε, συνεχίζει το Earth News Radio 105,8. Δεν σταματάμε ούτε δευτερόλεπτο την ενημέρωσή σας. Πηγαίνουμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά η Ελπίδα Γεωργιτζίκη αναλαμβάνει να συνεχίσει τη δική σας ενημέρωση. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε και αύριο, αλλά θα μας ακούτε συνέχεια όλους τους συναδέλφους σε αυτό το συνεχόμενης έτσι ενημερωτικής ροής πρόγραμμα. Καλό βράδυ, καλή νύχτα να έχουμε, μακάρι καλύτερη, και να είναι το πρωί πιο ελπιδοφόρο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος, πύρινος όλευρος στη Δυτική Αττική. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 καλώντας κατοίκους περιοχές Λούμπα, Άνολ Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και πεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα και συγκεκριμένα σε αυτό που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, σε αυτό που κινείται προς Μέγαρα, στο Κανδύλι Μεγάρο, καθώς και ένα μεταξύ των περιοχών Λούμπα και Τουτούλη. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκα το απόγευμα της Κυριακής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, όπου διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτοιμα για διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους θυσιάστηκαν, ενώ ώρα καθήκοντος ανέφερε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Συναγερμό στο λιμενικό για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων επιβενώντων σε εστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Βραχονησίδας Έσκλη. Συνολικά στο εστιοπλοϊκό επέβαιναν 8 άτομα, από τα οποία 3 κατάφεραν να βγουν στην ακτή. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ρέμα, στο ρέμα Ορκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάσυρης και μεταφοράς του, στο σημείο όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη μεταπολίτευση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσει στα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γιώργη Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 9 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, 3 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί θα περάσουμε όλο το βράδυ. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα, Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλοκαίρι είναι αυτό. Τι καλοκαίρι είναι αυτό, πραγματικά. Είναι η κατάσταση. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα των πυρκαγιών και το τραγικό δυστύχημα που είχαμε εχθές με τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα και είχαμε τους δύο νεκρούς. Είχαμε εχθές το βράδυ συναγερμό στις αρχές, διότι αγνοούνται 5 Γερμανοί. Επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο μεταξύ της Ίμης και της Βραχονισίδας σε σκλή. Στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν 8 Γερμανοί, 4 άνδρες, 4 γυναίκες. Έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Έχει ισχυρούς ανέμους. Τους παρέσυρε το νερό. Απομακρύνθηκε και το σκάφος. Δύο από αυτούς κολύμπησαν στην ακτή, ενημέρωσαν τις αρχές ότι αγνοούνται στη θάλασσα οι υπόλοιποι. Λίγο αργότερα ακόμη μια γυναίκα έφτασε στην ακτή κολυμπώντας. Επιχειρούν τώρα 3 περιπολικά του λιμενικού, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα σκάφος της Frontex και ένα ελικόπτερο Super Puma. Για να βρουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο εν μέσω θαλασσοταραχής. Να τους βρούνε, να είναι καλά οι άνθρωποι, να πάνε στα σπίτια τους, να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, αυτό το χθεσινό, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Θα πάμε και στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εννοείται, άλλη μία νύχτα που η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που λέμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, αυτό ακριβώς. Εχθές λοιπόν, δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στη Δυτική Αττική. Συγκρούστηκαν στον αέρα. Κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους. Το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι. Είναι καλή η κατάστασή τους, δεν εμπνέει ανησυχία. Τώρα, οι αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες, περισυλλέγουν από το σημείο του δυστυχήματος ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα και να δώσει απάντηση στο για ποιο λόγο συνέβη αυτή η τραγωδία. 5 πυροσβέστες μετράμε νεκρούς. Τους 2 στο Ρέθυμνο, στο Γήθιο τον επαξιωματικό της πυροσβεστικής και τώρα τους 2 τον Έλληνα και τον Δανό. Τα 2 ελικόπτερα επιχειρούσαν από το πρωί στη φωτιά. Καθένα επέβαινε πλήρωμα 2 ατόμων, ένας αλλοδαπός χειριστής, ένας Έλληνας αξιωματικός συντονιστής, ο οποίος είχε την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Λίγο μετά τις 4, τα 2 ελικόπτερα επιχειρήσαν.

0: κυρούσαν στην περιοχή, συγκρούστηκαν. Λένε αυτόπτες μάρτυρες, είπαν ότι προηγήθηκε ένας δυνατός θορύβος λίγο πριν καταπέσουν τα δύο ελικόπτερα. Και φυσικά ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των 4 μιλών του πληρώματος. Ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων. Ο κυβερνήτης ενημέρωσε ότι ο συγκυβερνήτης έχει τραυματιστεί. Ο Βρετανός χειριστής είχε καταφέρει να προσγειώσει το ελικόπτερο στο δρόμο και μαζί με τον Έλληνα συντονιστή βγήκαν από αυτό λίγα λεπτά πριν γίνει ανάφλεξη από τα καύσιμα. Πήγαν διασώστες του ΕΚΑΒ, τους πήγαν τους ανθρώπους, τους δύο χειριστές, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες και βεβαίως να αντιμετωπίσουν τα τραύματα περαιτέρω. Χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν στο δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο είχε πέσει σε χαράδρα. Οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας Δανός, πήγαν στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε εκεί ο θάνατός του. Και βεβαίως, μετά τη σύγκρουση, δόθηκε εντολή σε όλα τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή, τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, να καθυλωθούν μέχρι νεωτέρας. Διότι θα γίνει έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, για τα αίτια του δυστυχήματος. Η εικόνα, η κάμερα έχει καταγράψει την εικόνα, η οποία είναι, δεν το συζητώ, τραγική. Και τώρα περιμένουμε, βγαίνουν ειδικοί, προσπαθούν να αναλύσουν την κατάσταση, να δουν πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη νέα τραγωδία. Και ακούγονται πολλές απόψεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν από δυτικά μέσα και την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ελικόπτερο, στην προκειμένη περίπτωση αυτά τα δύο ελικόπτερα. Υποθέτω ότι τις επόμενες μέρες, όσο γίνεται πιο σύντομα, θα μάθουμε τα αίτια της τραγωδίας αυτής, του δυστυχήματος αυτού. Ο πολιτικός κόσμος σαφώς και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, είπε ότι οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, τα θερμά, είναι δήλωση. Και ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Πήγε στο Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενημερώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για όλες τις εξελίξεις και είπε ότι η πολιτεία βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες, καθώς και στο σύνολο των στελεχών και των επαγγελματιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Θέλω να συνδεθούμε, Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, με το Earth News. Εδώ και με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, έτσι, που είναι στο κρύο πηγάδι.
1: Αναπνοής από ορισμένες που συναντάμε πλησίων του δρόμου της Βίλιον Αλεποχωρίου. Οι φλόγες θεριεύουν, υψώνονται. Είναι ενδεικτικά τα πλάνα που σας μεταδίδουμε. Βλέπετε τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Το πύρινο μέτωπο πλέον κινείται ανατολικά, όχι με τη δυναμική που κινούταν νωρίτερα, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνσή του. Ταυτόχρονα οι φλόγες έχουν πλησιάσει και τον Άγιο Νεκτάριο. Θα δείτε τα επόμενα δευτερόλεπτα την εικόνα. Νωρίτερα είχες και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονταν σε Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα και Στάνες Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Χρήσα είχε να ηχήσει ώρες, είχε να ηχήσει από το πρωί, κάτι που επιβεβαιώνει τη δυσκολία επί του πεδίου, την επικινδυνότητα της πύρινης λέλαπας.
2: Τέλα, έχουμε την εικόνα έτσι όπως μας
1: τις... Μέρος, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ολοκλήρωσε Στέλλα μου.
1: Σε ένα μέρος μάλιστα που αποτελούσε για πολύ κόσμο έναν επίγειο παράδεισο. Ναι.
2: Έχουμε λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και να επισημάνουμε, γιατί η εικόνα που έχουμε από την κάμερα δείχνει το μέγεθος του μετόπου. Έχουμε ένα νοητό τόξο φωτιάς, τόξο πυρκαγιάς, το οποίο εκτείνεται από το όρος Πατέρα. Ανεβαίνει και καίει εκεί, έχει ανέβει και καίει εκεί, μέχρι την άλλη πλευρά, στις παρυφές του Κυθερώνα και μάλιστα σε μια νοητή γραμμή που είναι τα τρία αυτά χωριά τα οποία μας περιέγραψες και τα οποία το απόγευμα και απειλήθηκαν και καταγράφηκαν ζημιές εκεί σε αυτά τα χωριά.
1: Ακριβώς, το ευτυχές... Στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς, είναι ότι αυτή η μάχη μέχρι τώρα έχει κερδιθεί, δηλαδή δεν έχουν καεί κατοικίες στο κρύο πηγάδι. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές έχουν καεί δεκάδες σπίτια και εδώ οι κάτοικοι είναι πολύ ανήσυχοι.
2: Πολύ ανήσυχοι.
1: Κάποιοι μάλιστα μέχρι και πριν από λίγη ώρα παρέμεναν εδώ ακριβώς, είτε για να συνδράμουν στο έργο,
2: είτε παρακολουθώντας και έχοντας πολύ μεγάλο εξελιχθεί αυτή η φωτιά, γιατί είναι τα σπίτια τους εκεί και οι ζωές τους και είναι τρίτο 24 ώρα που νιώθουν αυτή την απειλή πολύ κοντά, μια ανάσα δηλαδή από τα σπίτια και τα χωριά τους. Η εικόνα πάντως που έχουμε είναι ότι ο άνεμος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι αντίθετος, η φωτιά είναι, έχει φορά αντίθετη, κατεύθυνση αντίθετη από εκεί που βρίσκονται τα χωριά και τα σπίτια, Στέλλα. Δεν ξέρω αν έτσι αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς από εδώ, έτσι όπως τη βλέπουμε.
1: Επί της ουσίας, στο σημείο... Ναι, επί της ουσίας το σημείο που σας δείχνουμε καίει το πευκοδάσος και σταδιακά η φωτιά κατεβαίνει προς τα κάτω. Πριν από λίγο, στις προηγούμενες συνδέσεις, είχαμε δείξει στα δεξιά κάτω τη φωτιά που είχε πλησιάσει τον δρόμο. Εκεί λοιπόν επιχείρησαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν έτσι κάπως
2: να την ανασχέσουν, ναι.
1: Να την ανασχέσουν ακριβώς, αλλά ο κίνδυνος παραμένει, διότι τα σπίτια δεν απέχουν πάνω από 300 μέτρα από το σημείο που σας
2: δείχνουμε. Άρα είναι οριακά, γλύφει και... λοιπόν τα χωριά, γλύφει τα χωριά, είναι στα όρια των χωριών, των οικισμών.
1: Ακριβώς. Το ευτυχές αυτή την ώρα είναι ότι δεν πνέουν συνεχώς ισχυροί άνεμοι όπως συνέβαινε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό έχει σώσει τα σπίτια. Mm-hmm. Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
2: Στέλλα, σε ευχαριστούμε
1: δηλαδή,
2: γιατί σ' ακούω.
1: Είναι κοντά.
2: Ναι.
1: Και να πούμε κλείνοντας, Χρύσα, ότι η μάχη πια είναι η πυρκαγιά γενικά που κατακαίει για τρίτο 24ωρο τη Δυτική Αττική, έχοντας ξεκινήσει από τη Βιωτία να μην φτάσει στα Βίλια, που από εδώ απέχουν μόλις 6 χιλιόμετρα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα μου, να σε ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη εικόνα. Καλή συνέχεια. Αν θα φύγεις, καλή ξεκούραση, γιατί είσαι εκεί από πολύ νωρίς και παρακολουθείς σε ένα πολύ δύσκολο ρεπορτάζ αυτές τις τα 3-24 ώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του Earth News που παρακολουθούν όλα τα μέτωπα και τα σημεία που έχουν ένα ενδιαφέρον και είναι επικίνδυνα σε αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο, έτσι όπως εξελίσσεται στον ορεινό όγκο της ευρύτερης περιοχής.
0: Θα πάμε αυτό τώρα... Αυτό που είπε η Χρύσα Μελιώτη είναι σοφό. Όλοι οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, καμεραμέν και τα λοιπά, είναι όλα αυτά τα 24 ώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών παρακολουθούν την τιτάνια μάχη των, των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θέλω, Γιώργο, μόλις μας δοθεί ευκαιρία, πάμε να δούμε.
2: Βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Άρα μας λες τώρα πως εξελίσσεται. Βλέπουμε ότι το μέτωπο είναι ενεργό.
3: Ακριβώς, είναι ας πούμε το δυτικότερο άκρο του μετώπου που ήρθε όλο, που ξεκίνησε όλο από την πλευρά της Βιωτίας και κατέστρεψε όλο τον Κυθερώνα και έφτασε μέχρι την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Ένα μέρος το έχει καταλήξει εδώ, στο όρος Κανδύλη, στην κορυφή που σας δείχνει τώρα ο Ανέστης ο Μουτάφης. Εκεί έχουν από το πρωί στις εγκαταστάσεις οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα ξέφωτο, έχουν καταφέρει να φέρουν αρκετά οχήματα και έτσι να έχουν συνεχή παροχή νερού. Όπως επίσης έχουν έρθει και δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν μέσα στο πύρινο μέτωπο από το πρωί. Όσο υπήρχαν συνεχείς δρύψεις νερού από ελικόπτερα τύπου Έριξον μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας, αυτή η πλευρά του μετώπου έδειχνε να πηγαίνει σίγουρα καλύτερα. Με το που σταμάτησαν και οι ρήψεις νερού από αέρος και υποχώρησε εντελώς και η υγρασία από τις συνεχείς δρύψεις νερού που είχαν προηγηθεί, αυτή η φωτιά πήρε πάλι νέα δυναμική. Το βλέπετε και μόνοι σας, έχει ένα ενιαίο μέτωπο από εκεί που πιο νωρίς είχε 3 ή 4 εστίες διάσπαρτες, αλλά όχι ενιαίο μέτωπο. Πλέον έχει αποκτήσει ξανά ένα ενιαίο πυρηνό μέτωπο, το οποίο είναι στην κορυφογραμμή του όρους, κατεβαίνει την πλαγιά που είναι πευκοδάσος, είναι πευκόφυτο το σημείο. Απλά επειδή δεν έχει ανέμους σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με το τι είχαμε χθες, με τις συνθήκες που επικρατούσαν χθες, μοιραία η ανάπτυξη του μετώπου είναι αργή αλλά σταθερή. Έχει μια νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής, θα μπορούσαμε να πούμε, των ειδικών δυνάμεων πάνω από την Νέα Πέραμο. Επίσης μια νοητή κατεύθυνση, αν θέλετε, προς την, το λέω απλά για να δώσω την κατεύθυνση.
2: Πολύ σωστά, για να έχουμε και έχουμε και μια ιδέα προς τα που προχωράει αυτό το μέτωπο. Αργά μεν, αλλά έχει δυναμώσει, είναι ενιαίο.
3: Αλλά σταθερά.
2: Το βλέπουμε λοιπόν πάνω από τη Νέα Πέραμο, με νοητή κατεύθυνση, όπως είπες και εσύ, Θοδωρή, προς το πεδίο βολής του στρατοπέδου εκεί των ειδικών δυνάμεων που βρίσκεται στην περιοχή και...
3: Ναι. Βεβαίως, αν παραμείνει με αυτή την ταχύτητα εξάπλωσης που βλέπουμε, αυτή τη σταθερή αλλά αργή ταχύτητα, ενδεχομένως να μπορέσουν να την κρατήσουν μέχρι ενός σημείου τα πεζοπόρα τμήματα, μέχρι να έρθει το πρωί και να μπορέσουν να επιχειρήσουν ξανά τα νεαρία μέσα για να την καταστήλουν. Εάν φύγει πιο πάνω από την κορυφή, δηλαδή καβαλήσει αυτή την πλαγιά από τα δεξιά, όπως βλέπετε την εικόνα σας, ενδεχομένως να πάρει και μια κατεύθυνση προς την Αγία Τριάδα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μια νοητή πορεία, θα λέγαμε, προς τη Μάντρα.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι μέχρι το πρωί θα μπορέσουν σε ένα βαθμό τα επίγεια μέσα, τουλάχιστον πιο χαμηλά, να μπορέσουν να την κρατήσουν και έτσι μέχρι να έρθει το πρωί να μπορέσουν να γίνουν νέες ρήψεις στο σημείο αυτό.
2: Είναι πάντως σαν να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Να παρακολουθούμε τα μέτωπα όταν πέφτει ο αέρας το βράδυ να εξελίσσονται λίγο πιο αργά και δυστυχώς όταν ανεβαίνει ο άνεμος να τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, να αποκτούν δυναμική. Ελπίζαμε χτες το βράδυ...
3: Πάντα ο βασικός παράγοντας είναι αυτός, δηλαδή ο άνεμος. Εάν μέσα στη νύχτα δεν έχουμε ξανά νέα επιδείνωση της έντασης των ανέμων, ίσως να υπάρξει αυτό το παράθυρο χρόνου που χρειάζονται πάντα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι να ξημερώσει.
2: Θοδωρή, τώρα βέβαια είναι ένα ερώτημα, γιατί και χθες εκφράζαμε αυτή την ελπίδα ότι με το ξημέρωμα και την επιχείρηση των εναέριων μέσων θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν θα μας φόβιζε πια σήμερα, τώρα μας φοβίζει για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Δεν ξέρω, εσύ έχεις μια γενικότερη εποπτεία του μετώπου, έτσι όπως
3: διαφορά,
2: έχει εξελιχθεί από το πρωί, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις την αντιμετώπιση ενός τόσο μεγάλου μετώπου, τόσο εκτεταμένου μετώπου? Γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς είναι οι άκρες των μετώπων, δεν είναι...
3: Μια...
2: Ναι.
3: Ναι. Εδώ, είναι η, εδώ στην ουσία είμαστε στην άλλη άκρη του μετώπου από αυτή που είναι το Αλεποχώρι. Να το, να το δώσουμε έτσι στον κόσμο να το καταλάβει. Όπως έχει αυτό το μέτωπο, έχει απλώσει από τον Άγιο Νεκτάριο στο Αλεποχώρι, την Ψάθα κλπ. Εδώ είναι ακριβώς άλλη άκρη του. Mm-hmm. Αυτό που είχαμε χθες το βράδυ, το ξημέρωμα και το πρωί, έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που έχουμε τώρα, mm-hmm. σε σχέση πάντα με τους ανέμους. Δηλαδή, χθες είχαμε και το βράδυ και το ξημέρωμα δυνατούς ανέμους και το πρωί που δυσκόλευαν και την υδροληψία, αλλά και τις δρύψεις νερού. Μέχρι να φτάσει το μεσημέρι να μπορέσουν τα ενιαία μέσα να ενεργοποιηθούν, είχαμε πάλι πρόβλημα το πρωί. Θεωρώ ότι αυτό αύριο ίσως να μην υπάρχει ως πρόβλημα, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα προβλέψεις.
2: Για να δούμε, Θεοδωρή μου. Βέβαια είναι τόσο πολύ εκτεταμένες οι εκτάσεις που έχουν καεί, τα καντιλάκια μέσα στα βουνά αυτά, που θέλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί έχει βέβαια αύριο το παράθυρο, αυτό που θα μας πει τώρα, θα συνδεθούμε με τη μετεωρολόγο μας για να δούμε τις συνθήκες. Ωστόσο έχουμε και μία πρόβλεψη επιδείνωσης από την Τρίτη, και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα αύριο για να μην έχουμε δυσαρέστες εκπλήξεις. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα βάλουμε μία ανωτελεία εδώ. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όλη τη νύχτα και με τους συναδέλφους που θα έρθουν να σας αντικαταστήσουν, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολλές που βρίσκεστε εκεί στα μέτωπα. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Όλγα Παπαβούλη, την μετεωρολόγο μας, για να δούμε κυρίως για τη συγκεκριμένη περιοχή, Όλγα, πώς είναι η πρόβλεψη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε. Όχι μόνο εμείς, να ξέρουν οι δυνάμεις που επιχειρούν και οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, έχουν φύγει από τα σπίτια τους και βλέπουν την απειλή για τρίτο 24ωρο στις αυλές τους, πώς πρέπει να περιμένουν αυτή την εξέλιξη. Καλησπέρα και σε σένα.
4: Εικόνα που βλέπω και από το δορυφόρο, όντως πλέον είναι ένα ενιαίο μέτωπο σε αυτή την περιοχή. Είναι έτσι, δύσκολη κατάσταση. Τώρα οι μέσες εντάσεις των ανέμων στην περιοχή γενικότερα έχουν πλέον υποχωρήσει, κυμαίνονται μέχρι 4 μποφόρ και οι ρηπές εξακολουθούν να αγγίζουν τοπικά αλλά σε δύσβατα σημεία τα 30 έως 40 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Μάλιστα.
4: Όμως μην ξεχνάμε ότι το έντονο ανάγλυφο της περιοχής δημιουργεί τοπικές επιταχύνσεις του ανέμου, όπως είδαμε και σε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Μεταβαλλόμενες ρηπές και η ροή του αέρα γενικότερα περνάει μέσα από χαράδρες έτσι, και ορεινά περάσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι, κάποιες τοπικές ενισχύσεις που μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις. Όμως κρατάμε το θετικό ότι έχουν εξασθενήσει οι μέσες εντάσεις των ανέμων. Είναι ένα θετικό στοιχείο.
2: Παρ' όλα αυτά, Όλγα, και αύριο η ευρύτερη περιοχή εδώ της Εύβοιας, της Ανατολικής Στερεάς, της Αττικής, έχει μία επικινδυνότητα. Είναι νομίζω κίτρινο το χρώμα. Αύριο ή πορτοκαλί παραμένει.
4: Λοιπόν, ναι, πριν πάμε σε αυτό, να πω ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται μια πρόσκυρη ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή.
2: Μπορούμε να το προσδιορίσουμε, γιατί αυτό χτες το είδαμε να συμβαίνει γύρω στις 4, οπότε είχαμε πάλι πολύ μεγάλη ενίσχυση των μετώπων. Εκείνη την ώρα είδαμε τον άνεμο να ανεβαίνει πάλι, έτσι αυξάνεται η έντασή του.
4: Ακριβώς, γύρω στις 4. Ωστόσο, θέλω να διευκρινίσω ότι δεν θα έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ενίσχυση. Mm-hmm. Θα φτάσουμε οι μέσες εντάσεις, τα 5 μποφόρ, απλά σε σύγκριση με τώρα που έχουν εξασθενήσει αρκετά. Θα ανέβουμε δηλαδή κατά 1 μποφόρ. Και στα πιο εκτεθειμένα σημεία, γύρω στις 7 με 8 το πρωί, δηλαδή σε περιοχές εκεί στα σύνορα της Βοιωτίας και της Αττικής, στις υπήνεμες mm-hmm. περιοχές πίσω από τον ορεινό όγκο του Κυθερώνα, μπορεί να αγγίξουν πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ. Και οι ρηπές σε εκείνη την περιοχή ακριβώς θα φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Αυτό αφορά το μέτωπο που έχουμε στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, αυτό το μέτωπο που είναι εν δράση και αυτή την ώρα που μιλάμε, Όλγα.
4: Θα είναι κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα σε εκείνη την περιοχή, ότι η φωτιά γενικότερα δημιουργεί τον δικό της καιρό, έτσι, και σε περιοχές που είναι έτσι δύσβατες και στις χαράβρες έχει και τοπικές επιταχύνσεις ανεξάρτητα από το γενικό ανεμολογικό πεδίο.
2: Βέβαια, και όταν έχει πυρκαγιά, και η πυρκαγιά δημιουργεί και αυτή τα δικά της ρεύματα, είναι μια λυσίδα αυτό, το βλέπουμε να συμβαίνει.
4: Τα ρεύματα της πυρκαγιάς.
2: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πρόσκαιρη αύξηση της έντασης των ανέμων το πρωί. Και τι περιμένουμε μετά?
4: Από το μεσημέρι λοιπόν της Δευτέρας και συνέχεια οι άνεμοι θα εξασθενήσουν εκ νέου. Δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ και καθώς πηγαίνουμε και προς το βράδυ που εύχομαι να μην χρειαστεί της Δευτέρας, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω με τις μέσες εντάσεις να μην ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. 4 μποφόρ θα είναι και την Τρίτη, γιατί την ενίσχυση της Τρίτης των ανέμων την περιμένουμε μέσα στο Αιγαίο, όχι σε εκείνη την πλευρά της Αττικής. Επομένως, είναι πολύ θετικά τα νέα όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο, γιατί ακόμα και αυτή η μικρή ενίσχυση της Δευτέρας δεν έχει καμία σύγκριση με τις εντάσεις που φτάσαμε και σήμερα το πρωί, που οι ρηπές ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, και τη χθεσινή ημέρα, που ήταν πραγματικά χθεσινή, εννοώ.
2: Ναι,

0: Της Παρασκευής και του Σαββάτου.
1: Ναι, την Παρασκευή και του Σαββάτου. Επομένως, είναι θετικά όσον αφορά το αναμολικό πεδίο. Τώρα, ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιά της πολιτικής προστασίας είναι στο πορτοκαλί στην Αττική και αύριο, γιατί παρόλο που θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς θα εξασθενούν οι άνεμοι. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, γιατί όσο αυξάνεται

0: την εβδομάδα, γιατί μπαίνουμε και σε μια πιο θερμή εβδομάδα.
1: Μπαίνουμε σε μια πιο θερμή εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η επικινδυνότητα επίσης ανεβαίνει. Μπορεί να μην έχουμε ανέμους, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη ξηρότητα, ξηρασία στην ατμόσφαιρα.
0: Δεν θα έχουμε και άπνοια, δηλαδή το μελιτέμι θα παραμείνει στο Αιγαίο. Θα είναι στο Αιγαίο μέσα, θα είναι 6 με 7 μποφόρ και μάλιστα την Τετάρτη, ναι, τα 7 μποφόρ θα αφορούν πλέον και την Εύβοια στο νότιο κομμάτι της.
1: Άρα έχουμε μια ενίσχυση και πάλι που θα αφορούν και τα προσύνεμα αυτά στο βοριά.
0: Ακριβώς, τα ανατολικά προσύνεμα, εκεί που δρά το βόρειο ρεύμα. Αλλά δεν θα είναι οι εντάσεις των προηγούμενων ημερών που φτάνουν.
1: Δεν θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι που είδαμε να μην κοπάζουν με τίποτα και να φυσούν ώρες ατέλειωτες.
0: Αφού στην Πεντέλη φτάσαμε και τα 150 χιλιόμετρα ανά ώρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ακραίες εντάσεις.
1: Ακραίες εντάσεις. Λοιπόν, Όλγα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες. Ελπίζουμε να είναι έτσι ένα παράθυρο ελπίδας να καταφέρουμε να καταφέρει ο κρατικός μηχανισμός να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια πυρκαγιά που έχει προκαλέσει και τεράστια καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, βέβαια είπαμε για όλο τον κόσμο, ήταν συγκλονιστικό αυτό το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σήμερα. Έρχεται στη δεύτερη πυρκαγιά της εβδομάδας, γιατί είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων και στην πυρκαγιά της Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Είχαμε δύο ανθρώπους που χάθηκαν σήμερα, που επιχειρούσαν με τα ελικόπτερα να κάνουν κατάσβεση για πάρα πολλές ώρες. Τα συλληπιτήρια όλων των ανθρώπων εκφράζονται στα συλληπιτήρια που έτσι εξέφρασε και η πολιτική και η πολιτική ηγεσία του τόπου, όλα τα κόμματα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός. Είναι ένα δυστύχημα που συγκλώνησε πραγματικά το Πανελλήνιο.
2: Αυτό που πρέπει να μας μείνει στο μυαλό μας είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι και οι τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στην Κρήτη και στο Γήθιο έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, έπεσαν μαχόμενοι στις φωτιές αυτές τις καταστροφικές που μένονται τώρα στη Δυτική Αττική τις τελευταίες ημέρες και πριν και στην Κρήτη και στη Πελοπόννησο. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτοί οι άνθρωποι υπερέβαλαν αυτό για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάση, να είναι, πώς να το πω, να αισθανόμαστε ασφαλείς. Και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είπαμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, τα θερμά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και του Έλληνα μεταφραστή.

0: δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάρια με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίρνουν μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Earth News Radio 105,8.
3: Είναι 12 και 42 πρώτα λεπτά αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου, Δεκεμβρίου, πήγα να πω για κάποιο λόγο δικό μου. Θέλω να φύγει αυτό το καλοκαίρι που είναι ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Μετράμε, ξαναλέω, ήδη 5 νεκρούς πυροσβέστες χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Αλήθεια, λέω ότι είναι εξαιρετικά λυπηρό, τραγικό είναι. Η τραγωδία με τους νεκρούς χειριστές μετά τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων έγινε πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα. Το BBC έγραψε σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μετά τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ελλάδα. Σύγκρουση στην Ελλάδα, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών από το Sky News. Πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούονται κοντά στην Αθήνα ενώ η Ελλάδα μάχεται με τις πυρκαγιές. Το Al Jazeera το γράφει, έγραψε αυτό. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στη Δυτική Αττική, έγραψε το Reuters. Σύγκρουση στην Ελλάδα, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν ενώ επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών. Έρευνα εντοπισμού και διάσωσης εξέλιξη, Independent. Πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην Ελλάδα, Telegraph, έχουν και τα βίντεο. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στην Ελλάδα ενώ μάχονται με τις φλόγες, Euronews. Έγινε αμέσως από τις πρώτες ειδήσεις, γιατί εντάξει, δεν ξέρω. Είναι όλες οι ιστοσελίδες, οι ξένες, αναφέρθηκαν σε αυτό το τραγικό γεγονός. Και η Sun, η εφημερίδα, έκανε λόγο για εικόνες που δείχνουν το ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο να πέφτει στο έδαφος. Αμέσως ξεκίνησε, λέει, η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. India Today, παρακαλώ. Η συντριβή σημειώθηκε στη διάρκεια αεροπορικής αποστολής πυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες, ενέργεια μέσα και βαρέα οχήματα έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει καταγράψει η Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ναι, είναι η σύγκρουση των ελικοπτέρων μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις της ημέρας, διότι τα ξένα μέσα παρακολουθούν τις εξελίξεις και για την κατάσταση των μελών των πληρωμάτων και για την εξέλιξη της μεγάλης φωτιάς που απειλεί περιοχές της Δυτικής Αττικής, που είναι σε εξέλιξη από προχθές, είναι τρίτο 24ωρο, ακούσαμε ότι θα πέσουν οι άνεμοι, σήμερα τουλάχιστον Δευτέρα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο πεδίο, το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί οι άνθρωποι είναι, δεν ξέρω, έχουν δοθεί, καταρχάς να συνοψίσουμε λίγο. Πύρινο μέτωπο που ξέσπασε την Παρασκευή από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Ξεπέρασαν τα όρια Αττικής Πορτογερμένο, στράφηκαν προς την Αγία Παρασκευή, κρυοπικά διάγειο νεκτάριο με κατεύθυνση στα Βιλιά. Το άλλο μέτωπο συνεχίζει προς Ψάθα Βένιζα Κανδύλη Μεγάρων, πλησίασε στη Μονή Παναχράντου με κατεύθυνση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν τη φωτιά, το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν. Χθες το βράδυ είχαμε ένα μήνυμα 112, το οποίο καλεί όλους όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπανο, Λεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Ο Δήμαρχος Μεγάρων μίλησε στο. Μεγαραίων μίλησε στο Earth News και είπε ότι η εκένωση έχει προληπτικό χαρακτήρα. Και εξήγησε ότι η απόφαση λήθη λόγω του ενεργού μετώπου που παραμένει σε ρεματιά στην περιοχή της Λούμπας. Και έπεσε η νύχτα, κρίθηκε αναγκαία η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων για να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Μακάρι να μείνει όλο αυτό μακριά από κατοικημένες περιοχές. Έχουν καεί σπίτια και στο Πόρτο Γερμενό πάρα πολλά και στο Κρυοπηγάδι και τα λοιπά. Δεν το συζητώ για καλλιέργειες και για δάση, δασικές εκτάσεις και τα λοιπά. Σύμφωνα

την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το Μετεώ Εθνικό Αστεροσκοπείο, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία έχουν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, και αυτό μέχρι τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής, παιδιά. Στη Βιωτία έχουν καεί περίπου 31.000 στρέμματα, περίπου 80.800 στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή η πυρκαγιά που μένεται ακόμη. Και αυτά, ξαναλέω, μέχρι το μεσημέρι. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ότι είναι στο κρύο πηγάδι σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης για να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί η φωτιά. Έδειχναν κάποια σημάδια βελτίωσης, έδειχνε μάλλον το πύρινο μέτωπο στο κρύο πηγάδι, έδειχνε. Αλλά αυτή την ώρα έχει εξαπλωθεί η φωτιά ανατολικά, με αποτέλεσμα να καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά και καίγονται διάσπαρτες κατοικίες, έτσι. Μόλις λίγα λεπτά χρειάστηκε να περάσει η φωτιά, να σκεπάσει τη βουνοπλαγιά στο όρος Πατέρας, και που έχουν καεί δύο σπίτια, και δίνεται τώρα η μάχη στο Κανδύλι Μεγάρων. Η φωτιά που έφτασε από το μέτωπο της Βένιζας και των Μεγάρων έχει πλέον χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις. Ξαναλέω, η πυρκαγιά πάνω από τη Μονή Παναχράντου έχει κατεύθυνση προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας. Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της πλαγιάς, με νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Δεν το απειλεί. Δεν το απειλεί ακόμη, έτσι. Και στη μάχη της κατάσβεσης είναι και ο στρατός και τα λοιπά, πυροσβεστικοί, εθελοντές, κάποιοι κάτοικοι, γιατί βγαίνουν τα μηνύματα από το 112 να απομακρυνθούν, οι κάτοικοι απομακρύνονται, κάποιοι δυσαρεστούνται, θέλουν να μείνουν, να δουν τι θα γίνει με τα σπίτια τους, κατανοητό. Αλλά όταν σου λέει ότι πρέπει να φύγεις, σημαίνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε και τους ανθρώπους που είναι, ζουν με την αγωνία αυτή, τι θα γίνει με τα υπάρχοντά τους, με την περιουσία τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η προστασία του Κυθερώνα, παιδιά. Βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ελατοδάση της Αττικής. Αυτή η απώλεια, όπως την έχουμε στο νου μας, είναι οικολογικό πλήγμα τεράστιο. Ήδη οι φλόγες έχουν καταστρέψει ελαιόνες και καλλιέργειες πολλών δεκαετιών. Ζημιές στους κατοίκους της περιοχής. Και βεβαίως έχουμε, είναι παρά 10, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική, έτσι. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ό,τι λέει η τροχέα στην επαρχιακή οδό Ενόης Πόρτο Γερμενού, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενού, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμανό, στον οικισμό Τιτάν, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από την παραλία Ψάθας ρεύμα προς Ψάθα, στην επαρχιακή οδό Μεγάνου Αλεποχωρίου από το ύψος της ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάνου Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνου Αλεποχώρη από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον οικισμό Λούμπα, στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Μεγάρων με ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκη στο ρεύμα προς οικισμό Βένιζα, στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στο ύψος της Μπερδέλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος του Ινοποιείου Μαριέτης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρη, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμή αγορά Ψάθα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πορτογερμενό, και στην ανώνυμη οδό στο ύψος της Φάρμας Διόσκουρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βένιζα. Αυτές είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ τώρα, αυτήν την ώρα που μιλάμε,
με απόφαση της τροχέας και της αστυνομίας βεβαίως, για να αποφευχθούν τα ακόμη χειρότερα. Τα ακόμη χειρότερα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επίσης να πω το εξής, ότι είναι και 52, προλαβαίνουμε νομίζω, Γιώργο, τι λες και εσύ. Έγιναν από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου, μέχρι εχθές, 33 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 33, έτσι, οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Και επιβλήθηκαν και 22 διηγητικά πρόστιμα. Στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου, στη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου, προσδιορίστηκε ως σημείο έναρξης της φωτιάς αγωγός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος στην περιοχή του Ρεθύμνου για εμπρισμό από αμέλεια. Στη Πάρο, 28 Ιουλίου, είχαμε την φωτιά τη Μεγάλη στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, που επεκτάθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Είχαν συλληφθεί τότε ο δήμαρχο, προχθές ο δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος κτλ. Και μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Μεγάλη Πυρκαγιά της Παρασκευής 31 Ιουλίου στο Φίχτη Αργολίδας, όπου γινόταν το ζευγάρι των αγροτών, εκτελούσε εργασίες κτλ. Με καταστροφέα έπιασε φωτιά. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι για τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε κοντά σε αιωλικό πάρκο. Διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε, λέει, από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραφική ενέργεια σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Και στα τέλη Ιουνίου είχαμε την ίδια πάλι φωτιά στο ίδιο σημείο. Οι άλλες συλλήψεις, εκτέλεση εργασιών με τρόχο κτλ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, που την είχαμε το βράδυ του Σαββάτου. Η Μεδαπός, λέει, προκάλεσε με πρόθεση την πυρκαγιά κάνοντας χρήση γυμνής φλόγας. Έχουν καεί πάνω από 6.000 στρέμματα. Και είναι σε εξέλιξη φωτιά στην Κεφαλονιά, δεν έχει σβήσει. Ο συλληφθής είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση πυρκαγιάς το 2014. Είχε καταδικαστεί και είχε εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις. Το θέμα είναι ότι ξανά βάλε φωτιά τώρα το 26 και παλεύουν και αυτοί εκεί με τις φλόγες. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση πραγματικά. Θέλω να σας πω κάτι που ήρθε, μια έβεση που ήρθε πριν από λίγο μέσα στη όλη αυτή την πύρινη λέλαπα και τα λοιπά. Έφυγε το Σάββατο από τη ζωή στα 82 του ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Θα ανακοινωθεί πότε θα γίνει η κηδεία του κτλ. Ποια ώρα. Ο Λάκης Χαλκιάς, ο οποίος είχε πολύ ετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι εκφραστική φωνή ο Λάκης Χαλκιάς, φοβερή. Είναι και 56. Έβαλες μουσική, Γιώργο μου. Γιώργο Σκεύη στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας, εκτάκτως για την κατάσταση, λόγω της κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα μας και που τη ζούμε, όχι εμείς κάνουμε το πιο απλό πράγμα για τους ανθρώπους που είναι στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ανθρώπους που βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται, και για τους ανθρώπους που πέφτουν στο καθήκον, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάμε με τη μουσική στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 12 και 57

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Τιτάνια είναι η μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Χθες εριστάλλει νέο μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνες Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Στην πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καταγέγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα, συγκεκριμένα σε αυτό που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, σε αυτό που κινείται προς Μέγαρα, στο Κανδύλι Μεγάρων, καθώς και ένα μεταξύ των περιοχών Λούμπα και Τουτούλη. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης, προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας για να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, καθώς και για το τραγικό συμβάν την σύγκρουση όπου έχασαν τη ζωή του ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής, ενώ τραυματίστηκαν τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής που διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

0: Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολλοί αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτοιμα για διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε μήνυμά της στην πλατφόρμα X, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με εκτίμηση του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδου, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από αύριο ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γερμενό υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Συναγερμό σήμανε στο λιμενικό για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων επιβενώντων σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε ένα πλοία κυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και Βραχονισίδας Έσκλη. Συνολικά στο ιστιοπλοϊκό επέβαιναν 8 άτομα, από τα οποία τα 3 κατάφεραν να βγουν στην ακτή. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνωμένων συμμετέχουν 2 πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιά, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλον τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Έφυγε σε ηλικία 82 ετών το Σάββατο ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως οκτωμποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Συνεννοούμαστε με Earth News, Δημοσθένης Σεργιάδης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του ΟΑΠΗ ΦΙΤΑ, Earth News Radio, για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, παρακαλώ.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε αργότερα με προβλήματα εστροφισμού, ανοξίας, της ιερά δεινοσόγους, που δημιουργούν προβλήματα ουσιαστικά και στην πλανήτα του, την υδατική, ψάρια και τα λοιπά και μικροοργανισμούς, γιατί ακριβώς η τέφρα είναι πλούσια σε κάλιο, σε θηλυκά, σε φωσφορικά άλατα και σε μητρικά άλατα, που είναι ουσίες που είναι ιδιαίτερα θρεπτικές για μικροοργανισμούς, που σημαίνει ότι αναπτύσσονται τέτοιοι μικροοργανισμοί στο νερό, δημιουργώντας συνθήκες ευτροφισμού, που σημαίνει ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν το οξυγόνο που υπάρχει στο νερό και δημιουργούνται συνθήκες τελικά ανοξίας. Δηλαδή, ένα ψάρι που θα ήταν σε μια λίμνη που θα είχε αυτό το νερό δεν θα μπορούσε να ζήσει, γιατί δεν θα είχε αρκετό οξυγόνο.
2: Ένα άνθρωπο, μια πόλη που υδροδοτείται. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Το έχουμε ζήσει αυτό το πρόβλημα. Στη Θεσσαλία, πριν από δύο χρόνια.
2: Έτσι.
1: Αυτό που ζήσαμε το Σεπτέμβρη πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλία ήταν απόρρια ακριβώς αυτού του φαινομένου.
2: Εννοείται τώρα τα πολλά ψάρια τα οποία εκφράζονταν νεκρά στον παγασιτικό.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα όμως εγώ ήθελα να ρωτήσω και για τους κατοίκους οι οποίοι θα επανέλθουν στις περιοχές και θα πρέπει να καταναλώσουν υπόγεια ύδατα. Αν περιέχει κίνδυνο αυτό και αν θα πρέπει να εξεταστούν τα νερά.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν περιοχές όπως στη Βιωτία που είναι πλούσιες σε χρόνιο και νικέλιο γεωλογικά.
2: Ναι, γίνονται και εξορίξεις εκεί, σωστά. Ναι.
1: Επίσης υπάρχουν βιομηχανικές δραστηριότητες εκεί. Η φωτιά λοιπόν μπορεί να κινητοποιήσει αυτά τα συστατικά, που σημαίνει να περάσουν στο νερό και άρα να έχουμε αυξημένη κινητοποίηση σωματιδίων και μετάλλων προς τα ρέματα και τους υπόγειους υδροφορείς. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, λέμε ότι μπορεί να το κάνει και άρα είναι σημαντικό να κάνουμε άμεση δειγματοληψία νερού, ειζήματος, στα καμένα υδατορέματα, πριν πέσουν οι πρώτες βροχές, ώστε να έχουμε μια βασική κατανόηση του ποια είναι η κατάσταση. Και από εκεί πέρα μετά, αν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχουν μέτρα να πάρει κανείς για να εξηγιάνει, αν θέλετε, την κατάσταση. Αυτό είναι εδώ και πάλι να
2: το ελέγξουμε βασικά.
1: Συστηματικοί, να το ελέγξουμε άμεσα. Μην περιμένουμε δύο μήνες.
2: Πρέπει να ελεγχθεί άμεσα. Η περιοχή έχει αρκετούς οικισμούς, γι' αυτό λέω και γι' αυτό και κάνουμε τις ερωτήσεις για να βοηθήσουμε. Τώρα, κύριε Σαργιάννη, ξέρετε, ο άνθρωπος έχει αυτή τη διάθεση. Δηλαδή, έχει υποστεί αυτό το σοκ με την πυρκαγιά, το φόβο, το δέος απέναντι στη φυσική καταστροφή. Μπορεί να έχει χαθεί και το σπίτι του, θέλει να επανέλθει. Αν δεν έχει χαθεί, έτσι, ακόμη και ένα μικρό καλύβι να έχει μείνει, θέλει να επανέλθει στην περιοχή του, να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Έχει όμως γύρω του μια καμένη περιοχή. Ο αέρας που αναπνέει είναι ασφαλής, κύριε Σαργιάννη, μετά από μια τέτοια οικολογική καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, να πούμε την αλήθεια ότι ο καπνός πυρκαγιάς δεν είναι απλώς σκόνη, το πούμε έτσι. Υπάρχει μια γενική επιστημονική παρατήρηση ότι τα σωματίδια, τα PM2,5, τα πολύ λεπτά σωματίδια που προκύπτουν από κάση βιομάζας δασών, φαίνεται να έχουν υψηλότερο οξυδωτικό δυναμικό.

0: Δηλαδή να δημιουργούμε μεγαλύτερο εξωτερικό στρες στα κύτταρα.
1: Ναι.
0: Ένας βασικός μηχανισμός για καρκινογένεση αυτός.
1: Ναι.
0: Και έτσι μεγαλύτερη επίδραση στα αναπνευστικά περιστατικά από αντίστοιχα σωματίδια από την αστική κυκλοφορία, ας πούμε. Υπάρχουν μελέτες στην Καλιφόρνια που έχουν δείξει ότι αναλογικά έχουμε πολλαπλάσιο κίνδυνο εισαγωγών στα νοσοκομεία για άσθημα από την εισπνοή τέτοιου είδους σωματιδίων από καύση βιομάζας. Ο λόγος γι' αυτό είναι η σύστασή τους, γιατί έχουν.
1: Είναι πεπερασμένος χρονικά κίνδυνος ή παραμένει για καιρό αυτό?
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πεπερασμένος χρονικά. Μετά από περίπου μια εβδομάδα, δηλαδή μερικές μέρες, δηλαδή μια εβδομάδα περίπου, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι όταν, αν παραδείγματος χάρη μπορεί να χωράσει ένα σπίτι που έχει καεί περιοχή γύρω του, αλλά το ίδιο σπίτι έχει μείνει άθικτο και επανέρχεται ο άνθρωπος στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το πλύνει, να το ξεπλύνει. Αυτή η έκπληξη λοιπόν πρέπει να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί επανέρχεται όριση των σωματιδίων αυτών των μεθάλης και να τα εισπλέξουμε και να γίνει με τον κάτοικο να φοράει προστατευτικά μέσα που σημαίνει μάσκα, δάδια, να μην έρθει σε επαφή
1: με αυτό το σωματίδιο. Με τοξικά ίσως, με τοξικές ουσίες, ας πούμε, που μπορεί να του κάνουν ζημιά.
0: Παραδείγματος χάρη στο Πόρτο Γερμενό, κάηκαν βεβαίως και οικισμοί κτλ. Που σημαίνει κρύβονται PVC, μονός, ελαστικά, όλα αυτά είναι τεχνικά υλικά που μπορούν να δημιουργήσουν.
1: Άρα κυρίως στο νοικιστικό ιστό που έχει υπάρξει πυρκαγιά και έχουν καεί και άλλα υλικά που μπορεί να έχουν προκαλέσει ενώσεις ή τέλος πάντων υπόλοιπα τα οποία είναι επιβλαβή, θα πρέπει να γίνει μια επισταμένη και πολύ ένας επισταμένος και πολύ προσεκτικός καθαρισμός για να επανέλθουν οι κάτοικοι. Εγώ θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα προσπαθώ να βάλω στο τραπέζι όλες τις ερωτήσεις που μπορεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του από εμάς όλους. Αν εγκυμονεί κινδύνους η καλλιέργεια προϊόντων σε περιοχές που είναι εκεί που έχουν καεί, που έχει υπάρξει πυρκαγιά ή κοντά σε σημεία, σε περιοχές που έχουν υπάρξει πυρκαγιές. Τα προϊόντα δηλαδή που παράγονται σε τέτοιες περιοχές, είτε στο έδαφος, λαχανικά, ξέρω εγώ και αυτά, είτε από τα δέντρα, φρούτα, καρπί.
0: Μπορεί να επηρεαστούν. Η αλήθεια είναι ότι ο βασικός κίνδυνος έκθεσης σε τέτοιους συστατικά, αν έχουν παραδείγματος χάρη καύση τεχνητών υλικών που μπορούν να δημιουργήσουν τοξικές ενώσεις, είναι πράγματι είτε μέσω επανεώρησης της τέφρας, μέσω του νερού, το αναφέραμε, ή μέσω της τροφικής αλυσίδας. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που πρέπει κανείς να προσέχει. Άρα ναι, εγώ θεωρώ ότι στις συγκεκριμένες περιοχές, μετά από αν ειδικά παραδείγματος χάρη αναφερθήκαμε σε ιδιωτεία για τον χρόνο του καλοκαίρι, εκεί θα απέφευγα να χρησιμοποιήσω πολλές.
1: Και ξαναρωτάω, είναι πεπερασμένος ο χρόνος του κινδύνου και σε τι εύρος, τι παράθυρο έχει αυτό μετά από μια πυρκαγιά?
0: Είναι δυστυχώς, έχει αρκετό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει σε παραδείγματος χάρη κάποιες μέρες. Σας ανέφερα στο τον αέρα ότι μετά από, ας το πούμε, μια εβδομάδα το πολύ, τα πράγματα είναι σίγουρα πολύ καλά. Αλλά το έδαφος, το νερό και η τροφική αλυσίδα δυστυχώς είναι κάτι που περνάει μήνες, ίσως και παραπάνω.
1: Λοιπόν, εγώ κύριε Σαριγιάννη, νομίζω ότι έχω κάνει όλες τις ερωτήσεις από τις απορίες με τις οποίες έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας και με γνωστούς και φίλους. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να κάνετε μια επισήμανση σαν επιστήμονας περιβαλλοντικής μηχανικής που έχετε μια γενικότερη θεώρηση από αυτό το γεγονός και από άλλα παρόμοια γεγονότα.
0: Κοιτάξτε, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα απόρρια ενός συνδυασμού τεχνικών, διάβασα για τις πληθύρες από τη ΔΕΗ και τα λοιπά.
1: Θέλετε να το πούμε αυτό? Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Θα χαρώ πολύ να το συζητήσουμε μαζί. Είδαμε και στο Ρέθυμνο ότι η φωτιά ξεκίνησε από δίκτυο ενέργειας. Η φωτιά αυτή πολύ καταστρεπτική και θανατηφόρα και εκείνη στο Ρέθυμνο είχε έτσι αποτέλεσμα να χαθούν δύο άνθρωποι. Έχει επίσης από δίκτυο, ενεργειακό δίκτυο, και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα πολύ εκτεταμένη για το τι σημαίνει καλώδια μέσα στα δάση.
0: Ναι, αυτό για παράδειγμα, το καλώδιο μέσα στο δάσος είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς. Αλλά γίνεται ακόμα πιο σημαντικό θέμα όταν αναφερόμαστε σε μια κλιματική κρίση, η οποία επιτείνει, προσταλαβαίνει τον κίνδυνο, τη διακίνδυνευση. Από την άλλη μεριά, φυσικά το να χρησιμοποιήσεις ανανεώσιμη ενέργεια είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο, αθλητικό για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο, την υγεία του κτλ. Σε σχέση με το λιγνίδι, για παράδειγμα. Για λόγους καθαρά, για λόγους ρύπανσης. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν τρόποι για να το αποφύγεις αυτό. Και από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό να μπει στη λογική της προσαρμογής στην κλιματική κρίση. Το γεγονός ότι έχουμε αυξημένη διακίνδυνευση λόγω ακριβώς του θερμικού φορτίου, που σημαίνει καλύτερη διαχείριση της καύσιμης ύλης, και άρα αντίστοιχα και καλύτερη διαχείριση των δικτύων ενέργειας στο δασικό περιβάλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πυρκαγιά, αν θέλετε, διαρκεί 2-3 μέρες. Η ρύπανση που αφήνει διαρκεί περίπου 2 χρόνια, αν το πούμε προηγουμένως για χρόνους. Η απώλεια του εδάφους διαρκεί 2 αιώνες, αν θέλουμε να το πούμε.
1: Είναι δύσκολα τα στοιχεία που μαζί μας τα φυλάξατε για το τέλος, κύριε Σταριγιάννη.
0: Άρα το πρόβλημα, το λάθος είναι ότι μετά από κάθε πυρκαγιά κοιτάμε τον καπνό.
1: Ενώ επί της ουσίας τα κρυφά στοιχεία είναι πιο σημαντικά.
0: Και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δράσουν αυτή τη στιγμή, ειδικά σε τέτοιου είδους πολύ σημαντικά οικοσυστήματα, πολύ κοντά στην μεγαλύτερη πόλη της χώρας, άρα με πολύ πληθυσμό να εμπλέκεται, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να διασώσουμε την φυσική ικανότητα του οικοσυστήματος.
1: Και νομίζω πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία σχεδιασμού, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ και χειροτερεύει. Άρα θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει αυτόν τον πολύ σημαντικό παράγοντα.
0: Κοιτάξτε, είχαμε κάνει ένα σχέδιο δράσης για το περιβάλλον με το Ίδρυμα Ποδοσάκη, μια ομάδα ειδικών, και κάτι που είχαμε τονίσει τότε ήταν ότι έπρεπε, αυτό πριν από 2-3 χρόνια, ήταν ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο τόσο που να έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, αλλά που να βλέπει τόσο τις κοινωνικές πιέσεις που οδηγούν σε διαστήριση με το οικοσύστημα, και όσο και τις οικολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο οικοσύστημα το ίδιο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αυτό που σχεδιάζαμε χτες για να το εφαρμόσουμε σήμερα είναι ήδη παροχημένο, δυστυχώς, γιατί η κλιματική κρίση μεγαλώνει πάρα πολύ την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι απαιτήσεις.
1: Δυστυχώς εξελίσσεται γρηγορότερα από ό,τι την υπολογίζαμε πριν από 4-5 χρόνια, ναι. Κύριε καθηγητά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θα σας δώσω το ευχέστη, για ολοκληρώστε.
0: Να πω ότι δεν εξελίσσεται γρηγορότερα από ό,τι υπολογίζαμε. Εξελίσσεται όπως ακριβώς την υπολογίζαμε.
1: Αλήθεια, έχουμε άλλη εντύπωση έτσι απ' έξω που το βλέπουμε εμείς. Δεν ξέρω εσείς ως επιστήμονες.
0: Δυστυχώς είναι ακριβώς προβλέψιμο αυτό. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια είναι προβλέψιμο. Το θέμα είναι ότι αυτό που δυστυχώς ήταν προβλέψιμο είναι ότι θα είχαμε αυτού του είδους την επιτάχυνση. Και γι' αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμη η αδράνεια. Όταν δεν συμβαίνουν αυτά τα συμβάντα που δείχνετε τώρα στην εικόνα, δηλαδή όταν είμαστε σε κανονικές συνθήκες, γιατί τότε είναι που πρέπει να δράσουμε για να μην συμβούν αυτά που δείχνετε στην εικόνα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ένας ακόμη επιστήμονας που υποσημειώνει το ζήτημα της πρόληψης, εσείς και σε άλλα επιστημονικά πεδία από αυτά που συζητάμε με τους πυρομετεωρολόγους και τους πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι δώσαμε αρκετά στοιχεία και σκέψεις και προβληματισμού και για τους συμπολίτες μας, για όσους εν πάση περιπτώσει επιλέγουν να μας δουν αυτό το βράδυ, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς και αυτού του μετόπου στη Δυτική Αττική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα θα συνδεθούμε με τον κύριο Νίκο Λαβράνο, πρόεδρος των εργαζομένων πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών. Κύριε Λαβράνο, καλησπέρα. Ξέρουμε ότι σας ταλαιπωρούμε, είσαστε αυτές τις μέρες και εσείς πάρα πολύ κουρασμένος. Έτσι έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Καλησπέρα σας καταρχήν.
2: Καλησπέρα, και δεν ταλαιπωρείτε εμένα. Αυτοί που ταλαιπωρούνται είναι οι συνάδελφοί μου στα παιδεία των Μαχών.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ταλαιπωρούνται στα παιδεία των Μαχών. Δεν ξέρω, όλοι λέμε τώρα αυτοθυσίες. Καταρχήν έχουμε νεκρούς και στις δύο φωτιές συναδέλφους σας. Δυστυχώς, και στις δύο πυρκαγιές, και στο Ρέθυμνο και εδώ και σε αυτή στο Γήθιο. Κάνουμε όλοι έτσι ένα εγκόμιο, κάθε χρόνο το λέμε, ότι οι πυροσβέστες δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, με αυτοθυσία εργάζονται, είδας ο κομάντος, είδας ο πυροσβέστες, όλοι όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά. Εγώ τώρα, επειδή αυτό θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, δεν το έχετε ακούσει μόνο από το δικό μου στόμα, το έχετε ακούσει από τα στόματα όλων, Θα ήθελα μετά από αυτή τη δοκιμασία των τελευταίων 2 εβδομάδων, γιατί για σας 1,5 εβδομάδα από όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, θα ήθελα να μου πείτε τι αποκομίζετε από όλο αυτό. Εσείς έχετε προσπαθήσει αυτές τις τελευταίες μέρες με πολύ κόπο απέναντι σε πυρκαγιές οι οποίες δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πώς αυτό το εκλαμβάνετε εσείς σαν σώμα, σαν εργαζόμενοι, όταν βλέπετε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός το οποίο σας αφήνει λόγω των συνθήκων ανήμπορους να δράσετε αποτελεσματικά για αρκετές ώρες ή και μέρες?
2: Καταρχάς, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον εξαίρετο κύριο Σαριγιάννη και μέσα στις τοποθετήσεις του και σε όσα τα όσα ανέφερε, πραγματικά έβαζα, όση ώρα τον άκουγα, πραγματικά τους συναδέλφους μου, οι οποίοι επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες μέσα. Ακούσαμε για το καπνό, για το τοξικό καπνό αυτό που εκλεί η φωτιά όλες αυτές τις μέρες. Για όλα αυτά τα που αφήνει ένας τοξικός καπνός σε έναν άνθρωπο, και δεν είναι μόνο οι συμπολίτες μας οι οποίοι θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να ξαναγυρίσουν σε ένα δυστοπικό περιβάλλον, γιατί εκείνο το σπίτι τους, είτε αν είναι πρώτη κατοικία, είτε είναι εξοχική τους κατοικία.
1: Για σας είναι η ατμόσφαιρα της καθημερινής σας δουλειάς, αυτό θέλετε να πείτε πραγματικά?
2: Φανταστείτε, από τις 28 Ιουλίου που ξεκίνησε το ζόρι, να το πω έτσι, μου τροπή η έκφραση, από τη φωτιά στην Πάρο και από τις 29 Ιουλίου που είχαμε δυστυχώς και τις 3 απώλειες των συναδέλφων, όλες αυτές τις μέρες με όλο αυτό το πυροθερμικό φορτίο που εκλείουν όλες αυτές οι φωτιές, όπως και στο Ρέθυμνο, όπως και στο Πρώτο Γερμενό, όλο αυτό το τοξικό και καρκινογόνο μείγμα που υπάρχει μέσα στις φωτιές αυτές, όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Αριγιάννης, οι πρώτοι που το εκλαμβάνουν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει, είναι οι συνάδελφοί μου. Mm-hmm. Τώρα στην ερώτηση που μου κάνατε, ξέρετε, όταν ο πυροσβέστης καλείται να αντιμετωπίσει ένα συμβάν, δεν έχει το δικαίωμα να νιώθει αδύναμος. Θα επιχειρήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να είναι ωφέλιμος για το συμπολίτη του και για τη δημόσια υγεία και περιουσία. Αυτή τη στιγμή δίνεται μια μεγάλη μάχη, ακόμη μια νύχτα σκληρής δοκιμασίας για τους συναδέλφους μου, που εστιάζουν αφενός, γιατί έχει γίνει φυσικά η εκένωση των οικισμών, εκεί που εστιάζουν είναι να μπορέσουν να δημιουργήσουν το πρόσφορο έδαφος με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, να σβήσουν και να οριοθετήσουν όπου μπορούν την πυρκαγιά, ώστε το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή των αμέριων να έχουμε, θέλω να πιστεύω και αισιοδοξώ, αύριο τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.
1: Μακάρι. Μακάρι, γιατί αύριο θα ξεκινάει το 4ο 24ωρο που εσείς προσπαθείτε απέναντι σε μια τόσο μεγάλη και εκτεταμένη πυρκαγιά, κύριε Λαβράνο.
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω σταματήσει να υπερθυματίζω, να χαρακτηρίζω, αν θέλετε, τη συγκεκριμένη πυρκαγιά ως μέγα πυρκαγιά, ή αν θέλουμε στα αγγλικά να την πούμε ως mega fire, γιατί όχι μόνο έχει όλα τα χαρακτηριστικά, είναι μια πυρκαγιά που η οποία μπορεί να τη χαρακτηρίσει πάρα πολύ άνετα ως mega fire.
1: Κύριε Λαβράνη, όμως...
2: Έχει κάψει μια...
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Σας ακούω, παρακαλώ.
2: Ναι, είναι μια πυρκαγιά η οποία δεν μπορεί... Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο, αισιοδοξώ, γιατί αν οι άνεμοι είναι στις συνθήκες που έχουν, στην ένταση που έχουν επικρατήσει από σήμερα το απόγευμα και τώρα το βράδυ, με μικρές έτσι αυξομοιώσεις, νομίζω ότι αύριο θα έχουμε από το ξημέρωμα, από το πρωί και όλα τα πρώτα θετικά έτσι αποτελέσματα, εφόσον δουλευτεί όπως κάνουν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου με τη συνδρομή.
1: Ναι, αλλά για σας δεν τελειώνει εκεί. Για σας δεν τελειώνει εκεί. Εσείς θα έχετε παρουσία στην περιοχή και μάλιστα σε βουνά και έναν άγλυφο πολύ δύσκολο που θα πρέπει να το ελέγξετε για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις για τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες ακόμη. Λέω εγώ τουλάχιστον, εσείς θα μου πείτε για πόσο.
2: Τουλάχιστον, είπατε, είναι πάρα πολύ. Πραγματικά μου δίνετε μια έτσι πολύ ωραία πάσα. Για παράδειγμα, στη φωτιά στην Πάρο, ακόμα η φωτιά είναι ανοιχτή. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ακόμα είναι ανοιχτή. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που παίζεται πάρα πολύ στα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί είναι κάτι που ελκύει και όλα η πυρκαγιά και η έκταση της πυρκαγιάς και η έντασή της και το ύψος της, είναι όταν είναι φωτιά να ενεργεί. Όχι για 2-3 μέρες. Είναι δεδομένο ότι στη φωτιά αυτή οι συνάδελφοι μου θα παραμείνουν για παραπάνω από 15-20 μέρες. Γιατί μια αναζωπήρωση μπορεί να προκύψει και στις 2, και στις 5 και στις 10 μέρες. Mm-hmm. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να έχει και πολύ αργότερα χρονικά. Μιλάμε καταρχάς για μια τεράστια έκταση. Αν μπορέσει κάποιος από πάνω με έναν αέριο μέσο...
1: Το είπαμε προηγουμένως, το περιέγραψα εγώ. Ξεκίνησε από την Ελικόνα, έκαψε τον Κυθερώνα και από τις δύο πλευρές έφτασε στο όρος Πατέρας. Όλος δηλαδή ο ορεινός όγκος που πιάνει από την Νότια Βιωτία μέχρι και τη Νέα Πέραμο, τις παρυφές ας πούμε της Κορινθίας, δηλαδή δυτικά-δυτικά, πολύ δυτικά της Αττικής. Ακριβώς. Είναι πια ένας μεγάλος χώρος που θα πρέπει να τον ελέγξετε για τις επόμενες μέρες, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα είναι αυτό το παράθυρο με τους πιο χαμηλούς ανέμους.
2: Όχι μόνο να τον ελέγξουν. Μιλάμε για τουλάχιστον μέχρι και σήμερα περίπου γύρω στις 100 με 110.000 τετραγωνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις με το που οριοθετήσουν την πυρκαγιά, με το που δαμάσουν την πυρκαγιά και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης, θα πρέπει όλη αυτή την τεράστια έκταση να την πάνε καμένο άκαυτο, όπου βρίσκουν καντιλάκι να παρεμβαίνουν, να σβήνουν, να μην δημιουργηθεί μια κοινέωρη αναζωοπήρωση που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Απλά σβήνουν που λέμε τα φώτα της δημοσιότητας όταν σταματήσει η φλόγα, αλλά οι πυροσβέστες μας, οι γυναίκες και άνδρες του πυροσβεστικού σώματος θα συνεχίσουν να είναι στα πεδία των μαχών.
1: Φτάνετε, κύριε Λαβράνο, γιατί τώρα μου λέτε, κάνατε εσείς τις περιγραφές. Πάρος, Ρέθυμνο, Βιωτία, Αττική, η Φωκίδα επίσης είναι μια σοβαρή αιστεία που έσβησε, αλλά θέλει επιτήρηση. Η Αιγιάλια, η Κεφαλονιά, είναι πολύ εκτεταμένο, δηλαδή πολύ εκτεταμένη η δουλειά που έχετε να κάνετε. Φτάνετε?
2: Όχι βέβαια. Και το λέω κατηγορηματικά αυτό. Μπορεί βέβαια να λένε από την κυβέρνηση, από την πολιτεία με επίσημα χείλη ότι είμαστε οι περισσότεροι πυροσβέστες από ποτέ. Εμείς όμως αυτό το διαψεύδουμε, γιατί αυτή τη στιγμή όλη αυτή η εργασία που βλέπετε αυτές τις μέρες και εσείς και τα δείχνετε με τα πλάνα σας στηρίζεται στην υπερεργασία του Έλληνα πυροσβέστη. Αυτοί οι πυροσβέστες που βλέπετε στην Πάρο, για παράδειγμα, που δουλέψανε για 48 και 72 ώρες συνεχόμενο, μη σας προκαλεί εντύπωση. Δεν δουλέψανε το ωράριό τους, δουλέψανε πέρα το ωράριό τους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις αναγκάζεται το πυροσβεστικό προσωπικό να δουλέψει με μορφή υπερεργασίας. Και μάλιστα, εδώ να βγάλω και ένα παράπονο, όταν την υπερεργασία τη χαρακτηρίζουμε όταν αμείβεται, επειδή όμως ο Έλληνας πυροσβέστης δεν αμείβεται, αυτό θεωρείται μια αμοιβόμενη περιοριακή απασχόληση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά παρόλα αυτά όμως ο πυροσβέστης μας, όταν φτάνει στο συμβάν, αφήνει πίσω του όλα τα προβλήματα τα εργασιακά, αφήνει πίσω του όλα τα προβλήματα τα προσωπικά. Με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία, το έχει αποδείξει. Άλλωστε, φρυνήσαμε πρόσφατα 3 νεκρούς συναδέλφους στα πεδία των μαχών. Μιλάμε για εργατικό δυστύχημα. Και είναι η αλήθεια ότι το θάρρος του Έλληνα πυροσβέστη έχει αναγνωριστεί από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας.
1: Ναι. Κύριε Λαβράνε, θα κάνω 2 ερωτήσεις ακόμη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του πυροσβεστικού σώματος, γιατί η κλιματική κρίση βλέπουμε ότι φέρνει στο προσκήνιο και στο τραπέζι απαιτήσεις οι οποίες στο παρελθόν, αν θέλετε, δεν ήταν τόσο μεγάλες, τόσο εκτεταμένες ή τόσο δύσκολες. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, αν τα τεχνικά μέσα που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία κτλ., μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ένα βαθμό ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά την αρρωγή που προσφέρουν στο πυροσβεστικό σώμα, ή θα μπορούσαν να είναι βελτιωμένα, θα μπορούσαν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο ώστε να κάνουν ευκολότερη τη δουλειά σας και πιο αποτελεσματική.
2: Όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, ανέφερα πριν λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες, επειδή η Ομοσπονδία μας αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στα πυροσβεστικά σωματεία αναφέρομαι πάντα, δεν αναγνωρίζουν μόνο το θάρρος και την αυταπάνηση στον πυροσβέστη, αλλά και το υψηλότατο, επαναλαμβάνω, το υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ο Έλληνας πυροσβέστης, ο οποίος καθημερινά και όλο το χειμώνα, αλλά και το καλοκαίρι, όταν δίνεται ευκαιρία λόγω και των πολλαπλών συμβάντων, εκπαιδεύεται σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο πυροσβέστης δεν καλείται μόνο, δεν είναι πυροσβέστης μόνο του καλοκαιριού, δεν έχουμε μόνο τις δασικές πυρκαγιές και καλύτερη απόδειξη. Το τελευταίο χρονικό διάστημα που οι πυροσβέστες μας κληθήκαν να αντιμετωπίσουν πολλές πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης.
1: Και αστικές πυρκαγιές, βέβαια, καθημερινά, κύριε Λαβράνο, βέβαια.
2: Πάντα, σε βιοτεχνίες, σε επέμβαση στη Ζάκηθο με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο F-16. Οπότε λοιπόν ο πυροσβέστης δεν κάθεται το χειμώνα. Ίσα-ίσα από τα συμβάντα που καλείται ο πυροσβέστης να αντιμετωπίσει είναι πολλαπλάσια το χειμώνα παρά το καλοκαίρι. Απλά επαναλαμβάνω, οι πυρκαγιές, οι δασικές, μονοπολούν έτσι πιο εύκολα το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών καναλιών. Ναι. Οπότε λοιπόν το επίπεδο του πυροσβέστη όχι μόνο είναι υψηλό, βελτιώνεται συνεχώς και μπορώ να πω ότι μπορεί να τα απεξέλθει να αντιμετωπίσει τις σημερινές αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτό που είπατε και εσείς, από τα διαφορετικά συμβάντα που είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης. Και επειδή άκουσα, επαναλαμβάνω, τον εξαίρετο επιστήμονα πριν, τον κύριο Σαριγιάννη, έχει ένα δίκιο. Η κλιματική κρίση είναι αποτέλεσμα, είναι η συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή συντελείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως όλες οι κυβερνήσεις θέλουν να πιστεύουν ότι δεν θα έρθει στην πόρτα τους, της κάθε χώρας. Βλέπουν ότι καίγεται μια κάποια χώρα, δεν δίνουν όμως σημασία. Και όπως εμείς τώρα, σαν Ομοσπονδία, τονίσαμε στους βορειοευρωπαίους συναδέλφους μας, που το τονίσαμε μάλλον εδώ και χρόνια, ότι θα έρθουν και οι δασικές περιοχές στην περιοχή σας. Και ίσως να μην μας πιστεύαν, ίσως να γελάγανε και πραγματικά να λέγανε.
1: Το αντιμετώπισαν φέτος με πολύ τραγικό τρόπο. Πολύ και πολύ έτσι πάνω στο τραπέζι, με πολύ δύσκολο.
2: Να σας ενημερώσω
1: ότι εξέλιξη.
2: Ακριβώς, ότι ποιος θα περίμενε ότι, δηλαδή, θα λέγαμε στη Νορβηγία και στη Σουηδία για δασικές πυρκαγιές. Ότι στην Αγγλία.
1: Ή στον Καναδά, ο οποίος για πολλές περιόδους έχει καεί για μήνες.
2: Ακριβώς. Στον Καναδά, στην Αγγλία, ότι θα λέγαμε, δηλαδή, ότι άρα λοιπόν όλα αυτοί. Είναι τα αποτελέσματα της λεγόμενης κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις αφήσανε πάρα πολύ χρόνο να χαθεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είμαστε πίσω από την κλιματική κρίση.
1: Θέλετε να μου πείτε τώρα για τα τεχνικά μέτρα αρρωγής στη δουλειά σας, έτσι να μου δώσετε ένα στίγμα για να σας αφήσουμε και σας να ξεκουραστείτε, ξέρουμε ότι είσαστε κατάκοπος.
2: Ωραία. Είμαστε υπέρμαχοι και φυσικά καλοδεχόμαστε και τη τεχνητή νοημοσύνη και τα drones, τα οποία κάνουν μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ιδίως στο κομμάτι της πρόληψης, και τις θερμικές κάμερες και τα συστήματα αυτόματης ανίχνευσης καπνού και αύξησης θερμοκρασίας και όλα αυτά που θα μας έρθουν με το εξοπλιστικό πρόγραμμα υγείας. Σημειωτέ όμως εδώ ότι όλα αυτά αποτελούν όπλα, πολύ σημαντικό όπλα, σύγχρονα όπλα, στα χέρια του πυροσβέστη. Γιατί, για να καταλήξουμε και με την κουβέντα μας, εάν δεν πατήσει, όπως δείχνεται και στα πλάνα σας, η μπότα του πυροσβέστη μας και της πυροσβέστριάς μας μέσα στη φωτιά, καμία φωτιά, ό,τι σύγχρονο όπλο και να έχεις αυτή τη στιγμή, όσα ντρόν, όσα αέρια μέσα, όσα οχήματα και να έχεις, εάν δεν πατήσει η μπότα του πυροσβέστη, καμία φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ.
1: Μάλιστα. Συνεπώς, κύριε Λαβράνε.
2: Συνεπώς.
1: Τι αιτήστε, θέλω να πω, ως εργαζόμενοι, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Ακριβώς το κατάλαβα. Εμείς, επειδή εκπροσωπώ και εργαζομένος και επειδή βλέπω αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις μέρες, και να σας δώσω και μια είδηση ότι από προχθές δόθηκε εντολή από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να ανακληθούν οι άδειες των υπαλλήλων. Και ξέρετε, ο πυροσβέστης.
1: Δεν θα κάνετε
2: ρομπότ.
1: Διακοπές με λίγα λόγια, κανένα σας με λίγα λόγια. Επανέρχεστε όλοι στη δουλειά.
2: Νομίζω ότι ο πυροσβέστης είναι επάγγελμα που όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα το καλοκαίρι έρχονται και λένε δόξα τω Θεώ, ο πυροσβέστης είναι στο βοήθα Παναγιά. Από χθες λοιπόν υπάρχει ανάκληση αδειών με αποτέλεσμα ένας πυροσβέστης αυτή τη στιγμή που περίμενε πώς και πώς να περάσει 5 και 10 μέρες, που δικαιούται εκ των συντάγματος, αλλά το δικαιούται και σαν άνθρωπος που καταρχάς να ξεκουραστεί. Αυτό λοιπόν που εμείς φωνάζουμε είναι προσλήψεις. Χρειαζόμαστε ακόμα 2 με 2.500 πυροσβέστες άμεσα τα επόμενα 2 χρόνια τουλάχιστον, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό, που, επαναλαμβάνω, ναι, είμαστε οι περισσότεροι πυροσβέστες από ποτέ, αλλά αποδεικνύεται με την ιδιομορφία που έχει η χώρα μας ως προς τη μορφολογία της, την ισιωτικότητά της, στον ορεινό της όγκο, ότι χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους πυροσβέστες. Ας επενδύσουμε στην πρόληψη, ας επενδύσουμε όμως και στον άνθρωπο πυροσβέστη.
1: Κύριε Λαβράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση απόψε. Θελήσαμε να πάμε την περιγραφή των μετώπων. Καλή σας νύχτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε τόσο αργά για να μιλήσουμε. Θελήσαμε να πάμε αυτή την βραδιά που παρακολουθούμε ωστόσο τα μέτωπα και την εξέλιξή τους και σε άλλες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με τις φωτιές, με τις καταστροφές, θεωρώντας ότι έτσι μπορούμε να είμαστε και πιο χρήσιμοι και για τους τηλεθεατές μας και για όποιον άνθρωπο θέλει να σκεφτεί για να συμβάλλει.
3: Έχουμε να ακούσουμε σήματα σταθμού και τα σχετικά και όχι μόνο. Παρακαλώ, θα πρέπει να τα ακούσουμε τώρα.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Δευτέρας 3 του Αυγούστου με τον Γιώργο Τοσκεύη να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας. Θα είμαστε εδώ όλο το βράδυ και βεβαίως συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών που μένονται από την Παρασκευή.

0: κατανοητό είναι,
1: είναι
0: έτσι,
1: το νόμο υποχώρη.
0: Έτσι,
1: άρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκε το 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι να είναι πιο ασφαλείς εγκαταλείποντας την περιοχή, και από εκεί και πέρα οι δυνάμεις με την βοήθεια της μείωσης της έντασης των ανέμων να καταφέρουν οι δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή. Όλοι είναι κάπως, όχι κάπως, είναι εντελώς αναστατωμένοι μετά και από το περιστατικό με τα δύο ελικόπτερα, με την πτώση των δύο ελικοπτέρων, η οποία έγινε στο σημείο όπου ενώνονται περίπου, είναι ο δρόμος που από τη μία φεύγει να πάει για Πόρτο Γερμενό και Βίλια και από την άλλη για να φύγει από εδώ για Ψάθα. Εμείς εδώ βλέπαμε από το πρωί τα ελικόπτερα που ξεκίνησαν να ανεφοδιάζονται για να επιχειρήσουν. Μάλιστα, Χρύσα, είδαμε και 4 αεροσκάφη Καναντέρ τα οποία έφτασαν μέχρι εδώ, έκαναν κάποιες αναγνωριστικές πτήσεις πολύ νωρίς το πρωί με το πρώτο φως της μέρας, δεν κατέβηκαν να πάρουν νερό, ήταν πολύ έντονος ο άνεμος εκείνη την ώρα, δεν τους βοηθούσε αυτό στο να κατέβουν να ανεφοδιαστούν, οπότε έφυγαν τα ελικόπτερα με μεγάλη δυσκολία, αλλά συνέχισαν να κάνουν ρήψεις.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίναμε ότι υπήρχε μεγάλη πίεση, προς τα μέλη, προς τα πληρώματα των ελικοπτέρων, ώστε να προχωρήσουν να κάνουν τις ρήψεις αυτές, γιατί ο κόσμος από εδώ επιζητούσε οπωσδήποτε τις ρήψεις από ενάρια μέσα, ώστε να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Ήταν κάτι που περίμεναν σαν δώρο εξ ουρανού
0: την επιχείρηση αυτών των ενέργειων μέσων. Και όλοι μόνο, όχι μόνο οι κάτοικοι, Γιώργο, όλοι μας. Χτες το βράδυ μιλούσαμε μέχρι πολύ νωρίς το πρωί. Όλοι περιμέναμε, μετρούσαμε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα να έρθει το πρώτο φως το ξημέρωμα για να ξεκινήσουν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, ώστε τουλάχιστον να δούμε λίγο να μειώνεται αυτή η καταστροφική ένταση της πυρκαγιάς, η οποία κλείνει τρίτο 24ωρο απόψε. Και αύριο είναι η τέταρτη μέρα της που εξελίσσεται. Ναι, σ' ακούω, Γιώργο.
1: Είναι ακριβώς, έχουμε μπει ήδη στο τέταρτο 24ωρο της πυρκαγιάς. Θυμίζω ότι στις 31 Ιουλίου είχαν ξεκινήσει δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Η μία ήταν στη ξηρονομή της Βιωτίας και η άλλη στο καλαμάκι της Βιωτίας. Mm-hmm. Αυτή της ξηρονομής κατευθύνθηκε προς τη Δοβρένα και στη συνέχεια στην Αλική, στην παραλία της Αλικής και στον Άγιο Νικόλαο. Αυτή από του Καλαμακίου ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε και έφτασε μέχρι εδώ την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Καίγοντας πάνω από 100.000 στρέμματα και ουσιαστικά διανύοντας πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Τώρα θυμίζουμε ότι είχαμε και δύο συλλήψεις για αυτή την πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό, ο οποίος είχε τη μελέτη και επίβλεψη του έργου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, mm-hmm. γιατί σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από ταλάντωση που δημιουργήθηκε στον αγωγό που στέλνει την ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Η ταλάντωση αυτή δημιούργησε σπιθύρα
0: και ο
1: σπιθύρας προκάλεσε την πυρκαγιά.
0: Το συζητούσαμε και προηγουμένως, Γιώργο, δύο καταστροφικές πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα και στο Ρέθυμνο και αυτή στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική, που προκλήθηκαν από σπινθήρες που έτσι δημιουργήθηκαν σε δίκτυα ενεργειακά που βρίσκονταν στις περιοχές αυτές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει. Μπει στο τραπέζι για τη συζήτηση. Έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης αυτό, yeah. Γιώργο. Θα το συζητήσουμε και με επιστήμονες και με ανθρώπους που μπορούν να μελετήσουν και να προτείνουν λύσεις γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλά καλώδια πλέον μέσα σε δασικές εκτάσεις και δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη πυρκαγιά που προκαλείται εξαιτίας σπινθήρων από δίκτυα του ΔΔΕ ή άλλων ιδιωτικών εταιριών ενέργειας.
1: Έτσι είναι. Για να ολοκληρώσω όμως mm-hmm. σε ό,τι αφορά σχετικά

0: με τη σύλληψη, εκτός από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό ο οποίος είχε τη μελέτη και επίβλεψη του σχετικού έργου, συνελήφθη και ο εργολάβος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, ενώ αναζητούνται και οι υπεύθυνοι της εταιρείας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε πάντα από την πηγές πυροσβεστικής. Τώρα,
1: για να δούμε λίγο, για να δούμε λίγο το μέτωπο τώρα, Γιώργο, λίγο πιο αναλυτικά, γιατί εκεί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εδώ και τρεις μέρες. Περιμένουν με αγωνία, βλέπουν αυτό το τόξο της φωτιάς πάνω από, από τα χωριά τους, τρίτη νύχτα απόψε. Και αυτό το νέο στοιχείο που μας έδωσες προηγουμένως, που το είδαμε δηλαδή να έχει καβαλήσει εκεί το όρος, την κορυφογραμμή που είναι πάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι, είναι ένας νέος κίνδυνος. Δεν υπάρχουν άνεμοι, μας είπες, αλλά δώσ' μας την εικόνα, γιατί αυτό αποτελεί φόβο.
0: Δεν υπάρχουν άνεμοι, αυτό είναι το...
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, δεν υπάρχουν άνεμοι. Όμως, ανά πάσα στιγμή, εάν η πυρκαγιά καταφέρει να προχωρήσει και να φτάσει στην πλαγιά, στην άλλη πλαγιά του λόφου, δηλαδή εσωτερικά όπως τη βλέπουμε εμείς, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα, βγαίνοντας ουσιαστικά στην κατηφόρα, θα μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα και να αποτελέσει πιο άμεσο κίνδυνο.
1: Στο σημείο που βλέπουμε αυτή τη φλόγα, που είναι καινούριο στοιχείο αυτό, δηλαδή ακριβώς είναι. Γιατί το τόξο, το άλλο του μετώπου το βλέπαμε και χτες και προχθές. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προσδίδει δηλαδή στην επικινδυνότητα. Αυτό θέλω να πω και δεν το λέω εγώ, το λέει και το 112. Θέλω να μου πεις αυτό το σημείο, τι κατεύθυνση έχει, τι απόσταση έχει και αν εκεί στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, αν το ξέρεις βέβαια, αν έχουν αναπτυχθεί επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι σε μια προσπάθεια ανάσχεσης.
0: Επίγειες δυνάμεις υπάρχουν στο σημείο αυτό, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία όπου μένονται οι εστίες. Συνολικά, ο αριθμός συνολικά των πυροσβεστών που δραστηριοποιούνται μέσα στις φωτιές είναι περίπου 500. Περίπου 500 πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν μέσα στις πυρκαγιές αυτές. Είναι μεγάλο μέρος των οποίων είναι οι δασοκομάντος, οι οποίοι μπαίνουν με ειδικά εργαλεία και δουλεύουν τις πυρκαγιές σιγά σιγά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με κύριο στόχο να καταφέρουν από τη μία να τις αναχαιτήσουν όσο μπορούν και από την άλλη να τις συντηρήσουν τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ώστε όσο σιγοκαίνε το πρωί τα ενάρια μέσα να μπορούν να σε αντιμετωπίσουν πολύ πιο,
1: εύκολα. Για την περιοχή τώρα.
0: Από τη μία, όπως προανέφερες.
1: Ναι, έλα Γιώργο, ναι.
0: Από τη μία, όπως προανέφερες, το όρο Ζάστανο, η φωτιά που έχει ανέβει πάνω στην κορυφή, αυτή είναι η πιο απειλητική μέχρι στιγμής και ακριβώς απέναντι, επάνω από την παραλία της Ψάθας, επάνω από τα κτίρια της Ψάθας, είναι και αυτό το μέτωπο εκεί απειλητικό, θα μπορούσε να
1: κατέβει. Το οποίο έχει κατέβει,
0: είναι πολύ πιο κοντά,
1: έχει κατέβει πιο κοντά στα σπίτια. Σύμφωνα με αυτά που μας λες, πρέπει να εικάσουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες μέσα στα σπίτια του οικισμού της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Άρα εκεί θα γίνει η προσπάθεια στην περίπτωση.
0: Αν καταφέρει να πιάσει η κάμερα χρήσα στο βάθος εκεί που είναι ο δρόμος, ο παραλιακός δρόμος της Ψάθας, ναι. Θα δούμε κόκκινους φάρους.
1: Ναι, το είδαμε προηγουμένως τα πυροσβεστικά.
0: Είναι πυροσβεστικά οχήματα τα οποία περιπολούν. Ήδη και από εδώ στο Αλεποχώρι υπάρχει άλλο πυροσβεστικό όχημα κάτω. Γενικότερα γίνονται περιπολίες συνεχώς. Πρώτον, για να δούνε κατά πόσον προχωράει η πυρκαγιά. Και δεύτερον, για να δούνε για το αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει ξεμείνει πίσω και χρειάζεται κάποια βοήθεια. Βέβαια, κάνοντας μία βόλτα νωρίτερα με τον Πέτρο Τολιόλιο μέσα στη Ψάθα,
1: ναι.
0: Δεν είδαμε ανθρώπους. Έχει κοινωθεί η περιοχή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ στο Αλεποχώρι, σε κάποια μαγαζιά κάθονται έξω και να δουν πώς θα εξελιχθεί. Είναι η τέταρτη μέρα αγωνίας για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ευελπιστούν όμως και εκείνοι, γιατί πραγματικά νιώθουν μεγάλη ανακούφιση σχετικά με την μείωση της έντασης των ανέμων. Θεωρούν ότι με αυτή την εξέλιξη
1: θα μπορούν να κρατήσουν τα πράγματα έτσι όπως είναι, για να μπορέσουν το πρωί συντονισμένα εν αέρια και επίγεια μέσα να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα αποτελεσματικά για να ξεκινήσει πια, το συζητούσαμε και νωρίτερα.
0: Πρέπει να σου πω, Χρύσα, όμως.
1: Ναι.
0: Χρύσα, ξέρεις, υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι οι κάτοικοι νιώθουν ότι μετά το απογευματινό γεγονός με τα δύο ελικόπτερα, mm-hmm. Υπάρχει ένα μουδιασμά, να το πούμε κάπως έτσι, σχετικά στο κομμάτι των υπταμένων. Νιώθουν ότι ενδεχομένως να είναι πιο φοβισμένοι, να είναι πιο ανήσυχοι, να είναι πιο επιφυλακτικοί οι πιλότοι των ελικοπτέρων που θα επιχειρήσουν το πρωί.
1: Εντάξει, αυτό είναι, βέβαια, κοίταξε, όμως, είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο να αισθάνονται οι κάτοικοι εκεί ότι ακριβώς μπορεί να υπάρχει μια ανάσχεση, όμως η εμπειρία όλων μας και εμάς και των, έτσι, και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει τον κίνδυνο μιας φωτιάς που πλησιάζει τα σπίτια τους, ξέρουμε ότι αυτό οι επαγγελματίες της πυρόσβεσης δεν το αφήνουν να τους κυριεύσει, και θα τους δούμε νομίζω και πάλι αύριο να κάνουν το καθήκον τους 100% έτσι όπως τους έχουμε δει και όλες τις φορές που έχουν θρηνήσει συναδέλφους τους σε δυστυχήματα, είτε από ένα αέρια μέσα είτε στο έδαφος, Γιώργο. Εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι να φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Εντάξει, πια όμως δείχνει άλλα πράγματα, καλύτερα να μην μιλάμε εμείς. Μιλάνε οι πράξεις τους, μόνες τους, δηλαδή δεν χρειάζεται εμείς να συνηγορήσουμε σε τίποτα.
0: Μιλάνε οι πράξεις, μιλάει η δράση, βέβαια. Εντάξει, είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να αφήνουν στην άκρη τους συναισθηματισμούς και να λειτουργούν ως επαγγελματίες.
1: Λοιπόν, τώρα, θα σε αφήσουμε, θα βάλουμε μια άλλη τελεία εδώ. Έχουμε εκεί μια εικόνα σχεδόν ίδια με χθες το βράδυ. Έχουμε όμως δύο μέτωπα. Είναι αυτό που μας δείχνει τώρα η κάμερα που έχει κατέβει πάνω από την Ψάθα χαμηλότερα. Σιγοκαίει, ευτυχώς δεν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι για να φουντώσουν τη φωτιά, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Και το άλλο μέτωπο πάνω στην κορυφογραμμή που είδαμε προηγουμένως, το οποίο επίσης έγινε πιο απειλητικό και υπήρξε το 112. Έχει ανέβει ήδη στην κορυφογραμμή. Επίσης σιγοκαίει, δεν έχει ταχύτητα και ένταση, επειδή οι άνεμοι αυτή τη στιγμή δεν πνέουν ισχυροί, είναι σχεδόν άπνοια. Θα επανέλθουμε εκεί, Γιώργο, γιατί ούτως ή άλλως και χτες είχαμε μια εικόνα τέτοια, την παρακολουθήσαμε μέχρι το πρωί. Μετά τις 4 επιβεβαιώθηκαν οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι έλεγαν ότι θα υπάρξει μια σχετική ένταση. Την ίδια πρόγνωση έχουμε και για απόψε. Προς το παρόν, και να ευχηθούμε έτσι να παραμείνουν, τα πράγματα είναι ήρεμα σε σχέση με τους ανέμους, άρα και τα μέτωπα σιγοκαίνε χωρίς να γίνονται απειλητικά, προσλαμβάνοντας ταχύτητα και ένταση. Λοιπόν, το άλλο μέτωπο, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ σήμερα και επίσης είναι ενεργό και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι το μέτωπο Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος. Ο Κώστας Ονούσης είναι εκεί, είναι το μέτωπο στις παρυφές του Πάρνωνα και στην ανατολική, στη βόρεια πλευρά του όρους Πατέρας Κώστα, και να δούμε πώς είναι η εικόνα του αυτή τη στιγμή.
2: Στον Κυθερώνα, στην Κρύα Βρύση βρισκόμαστε.
1: Στον Κυθερώνα,
2: θα δείξουμε,
1: ναι,
2: με τη βοήθεια του στον Κυθερώνα, με τον Στέφανο Ντονοβαρδάκη. Πίσω μου είναι ένα μέτωπο το οποίο καίει αυτή τη στιγμή. Θα σας δείξουμε όλη την γραμμή του μετώπου. Αν γυρίσει και ο Στέφανος προς τα δεξιά, θα δείτε και τον Άγιο Νεκτάριο στο βάθος, στην άκρη ουσιαστικά αυτής της φωτιάς, όλο τον οικισμό πώς έχει φτάσει. Υπάρχουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραταγμένες, οι οποίες επιχειρούν στο σημείο, στον Άγιο Νεκτάριο, για να μην καταφέρει να μπει στον οικισμό. Είναι αυτή η άκρη.
1: Πόσο μακριά είναι, Κώστα, μακριά είναι αυτό το μέτωπο από τα σπίτια του χωριού?
2: είναι αρκετά κοντά, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο με το μάτι που το βλέπουμε από εδώ που βρισκόμαστε, ωστόσο η φορά του ανέμου είναι τελείως διαφορετική, είναι αντίθετη, με τα σπίτια. Είναι και πολύ χαμηλής έντασης, αν δείτε δηλαδή, αν μπορείτε να το διακρίνει και ο κόσμος, η φλόγα ουσιαστικά και η άνεμη είναι προς τα πάνω, άρα δεν είναι πολύ μεγάλη ένταση, αυτό βοηθάει και την κατάσβεση, έχει βοηθήσει ουσιαστικά αν έρθει προς τα αριστερά. Τώρα αυτό ήταν μία γραμμή, όλο αυτό, συνεχόμενη γραμμή, θα σας δείξουμε μέχρι που φτάνει στο κρύο πηγάδι εδώ πέρα, πίσω μου στο βάθος δεν φαίνεται, είναι η Αγία Παρασκευή και συνεχίζει προς τα πάνω αριστερά, προς την κορυφή. Βλέπετε πως αυτή την χαράδρα την είχε περάσει, ουσιαστικά είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το Πόρτο Γερμενό. Μάλιστα. Υπάρχουν επάνω τόσο οχήματα της πυροσβεστικής όσο και πεζοπόρα τμήματα, δηλαδή μπορεί να μην βλέπουμε προς τα πάνω να υπάρχουν οχήματα της πυροσβεστικής ή κάποια όχημα εθελοντικής ομάδας, ωστόσο υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα τα οποία δουλεύουν την φωτιά. Βλέπετε ότι αυτό το οποίο φαίνεται ουσιαστικά είναι ότι η φορά του ανέμου στέλνει την φλόγα, τον καπνό προς την πλευρά των καμένων. Mm-hmm. Ό,τι καίει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή πηγαίνει έρπουσα η φωτιά, πηγαίνει πολύ πιο αργά, άρα αυτό βοηθάει και δημιουργεί και τις συνθήκες τις κατάλληλες για τους πυροσβέστες για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Υπάρχει ισχυρή παρουσία εδώ πέρα, υπάρχει από κάτω, έχουν περάσει μάνικες οι πυροσβέστες για να κατασβέσουν και αυτό εδώ το σημείο. Υπάρχει πάρα πολύ πράσινο ακόμη στο σημείο που βρισκόμαστε για να κάψει. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι η άνεμη, η ένταση των ανέμων έχει πέσει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή έχει πέσει, το απόγευμα όμως, Κώστα, καταγράφηκαν σκηνές μεγάλης έντασης. Γιατί η φωτιά είχε ενισχυθεί από τους ανέμους, είχε πάρει διαστάσεις, είχε γίνει πολύ απειλητική και πέρασε σχεδόν γλύφοντας σπίτια των οικισμών.
2: Ακριβώς, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα από το πρωί, από τα ξημερώματα που κάναμε, τις συνδέσεις που άλλαξε όλη αυτή την εικόνα που είχε δημιουργηθεί, και ουσιαστικά τώρα έχει αλλάξει και στον άνεμο που πνέουν, στους ανέμους που πνέουν αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει και η φορά, και είναι προς τα καμένα η φορά τους, διαφορετικά ακόμη και αυτή η ένταση που υπάρχει τώρα θα δημιουργούσε πρόβλημα εάν είχε διαφορετική κατεύθυνση η φορά των ανέμων. Θα την οδηγούσε δηλαδή σε ό,τι άκαυτο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Μπορείτε να δείτε δηλαδή στο βάθος, στα αριστερά, που υπάρχει ένα κτίσμα, ένα πολύ όροφο κτίσμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται.
2: Στο βάθος σας δείχνει ο Στέφανος. Φαίνεται με αυτό το πορτοκαλί χρώμα. Εκεί πέρα είναι, ακόμη δεν έχει καεί. Ουσιαστικά υπάρχει πράσινο. Πίσω από αυτό όμως είναι, από εκεί είναι η Αγία Παρασκευή, από πίσω είναι τα καμένα. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια εδώ πέρα σε αυτή την γραμμή προς τον Άγιο Νεκτάριο από τον Άγιο Νεκτάριο στα δεξιά, όλη αυτή η νοητή γραμμή που φτάνει στο κρύο πηγάδι και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς τον Κυθερόν, ουσιαστικά στον Άγιο Γεώργιο. Αυτή είναι η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα. Είναι η ίδια προσπάθεια που είδαμε και χτες, να κρατήσουν, εφόσον υποβοηθάτε το έργο τους και από τους ανέμους, να κρατήσουν έτσι σε συγκεκριμένο σημείο, να μην αφήσουν να ξεφύγει η πυρκαγιά. Βέβαια, το τόξο το οποίο μας περιγράφει ξεκινάει από τον Κυθερώνα και ανεβαίνει απέναντι προς το Όρος Πατέρας. Είναι ένα αρκετά μεγάλο μέτωπο. Απλά έχουμε ευτυχώς το πλεονέκτημα ότι αυτή τη στιγμή δεν φυσούν οι άνεμοι και η φωτιά σιγοκαίει. Μπορούν δηλαδή οι άνδρες της πυροσβεστικής και και οι δασοπυροσβέστες να ελέγξουν κάπως, να μην την αφήσουν να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τους δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Δυτική Αττική είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στο Κρυοπηγάδι, όπου έχουν καεί σπίτια, βρίσκεται σε εξέλιξη διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης. Η φωτιά πλησίασε στη Μονή Παναχράτου με κατεύθυνση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούνται να την ανακόψουν. Νέο μήνυμα εστάλει χθες βράδυ από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Λούμπα, Άνου, Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Νεκροί είναι ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου που συγκρούστηκε χθες με άλλο ελικόπτερο ίδιου τύπου πάνω από την Ψάθα, ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά στην περιοχή. Το δεύτερο πλήρωμα, ένας Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα ενέργεια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και ιδιαιτέρως για τα μέτωπα της πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας, καθώς και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτείοντας φόρο τιμή σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος, ανέφερε σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές, Αττική και Βιωτία. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, ενώ προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο Πόρτο Γέρμενο υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο λόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. 5 αγνοούμενοι ανοιχτά τη Σύμη. 8 τουρίστες από τη Γερμανία βούτυξαν από το σκάφος τους που εντοπίστηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σύμης και Βραχονησίδας Έσκλη για να κολυμπήσουν και το σκάφος παρασύρθηκε από τα ρεύματα. Οι τρεις κολύπησαν και διασώθηκαν. Στις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συμμετέχουν δύο πλοία του λιμενικού, ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα ελικόπτερο Super Puma. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το ορμήσεις για αυτή που αποκάλυψε από πυρηνικοποίηση, ενώ διεμήνυσε ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχθεί. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό με δεξαμενόπλιο περίπου 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης Χασάπ του Ομάν. Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλου ανέφερε ότι ακούστηκε έκρηξη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πλοίο. Ισραηλινά μαχητικά σφυροκόπησαν τη Γάζα χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον

0: τα 5 νεκρούς Παλαιστινίους σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασικές πυρκαγιές στο ανατολικό τμήμα της πολιτείας της Ουάσιγκτον ανάγκασαν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ κατέστρεψαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα ανές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμοιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
4: Είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει.
4: Σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, γιατί χθες είχαμε την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για τις φωτιές, παρακαλώ.
1: Τα οποία επιχειρούσαν
0: στο έργο
1: της κατάσβεσης της αντικοβιωτίας. Στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων 2 ημιδαποί και 2 αλλοδαποί υπήκοοι. Οι 2 επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σόλοι, ενώ οι 2 επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Εκ μέρους της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος, εκφράζω τα ειλικρινή συλληπιτήρια

0: στις οικογένειες των δύο ανδρών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσής τους κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς και τις οποίες συντόνισε από τον πεδίο των επιχειρήσεων ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν για τρίτη ημέρα πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές με μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, με τη συνδρομή ομάδας δευκαλίων που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Όσο αφορά την επιχειρησιακή δράση των εναερίων μέσων, από το πρώτο φως διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν για πέμπτη ημέρα δημιούργησαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και τα αεροσκάφη αδυνατούσαν και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν και τώρα να πραγματοποιήσουν ρήψεις παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Γι' αυτό το λόγο, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, στην περιοχή από τις πρωινές ώρες διατέθηκαν για να επιχειρήσουν περιοδικά 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Λίγο πριν το μεσημέρι, οι συνθήκες βελτιώθηκαν για τα εναέρια μέσα και δόθηκε εντολή ώστε να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία για το συντονισμό τους. Οι υδροφόρες από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας παρέχουν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μηχανήματα έργου των περιφερειών και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Λεωφορεία του πυροσβεστικού σώματος και των ενόπλων δυνάμεων παραμένουν στην περιοχή για την διευκόλυνση των μετακινήσεων. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαιτήθηκε η έκδοση συνολικά 17 μηνυμάτων από το 112, εκ των οποίων τα τρία εστάλησαν σήμερα το πρωί για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Αράντης προς ασφαλείς κατευθύνσεις. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην Πάστρα Κεφαλονιάς, αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή Αλιματάς, ενώ στην υπόλοιπη περίμετρο της πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Υπήρμερα σε Σταθέικα Άργους, Νέα Τένεδο Χαλκιδικής, Αλόνια Σαμοθράκης και Χρυσούπολη Καβάλας έχουν ελεγχθεί. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο σκάλωμα Φωκίδας, αλλά και στην πυρκαγιά της Αιγυαλίας, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα και οι δυνάμεις πραγματοποιούν διαβροχή κυρίως σε καπνογόνα σημεία. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί σειρά ιδιαίτερα απαιτητικών και ταυτόχρονων συμβάντων με σημαντικότερα μέτωπα στην Πάρο, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, την Αιγυαλία, τη Φωκίδα, τη Λέσβο και την Κάλυμνο, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μετά από σχετικές ενέργειες των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις παραπάνω πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.100 ευρώ. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων περιλαμβάνεται η Πάρος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουλίου σε χώρο με απορρίμματα και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Φίχθη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Οι λοιπές συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό, σε ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός ή ακραίος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά προκλήθηκε με τη χρήση γυμνής φλόγας, καλύπτοντας έκταση άνω των 6.000 στρεμμάτων, ενώ το συμβάν εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση, ενώ φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Κλιμάκια ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά συμβάντα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βιωτία, συνεχίζοντας τις έρευνες με μεθοδικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και συστηματική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και πραγματοποιούν συχνές περιπολίες σε όλη την επικράτεια. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός. Διανύουμε ίσως τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο απολογισμός που έγινε αργά το απόγευμα για την κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα με τις πυρκαγιές την τελευταία μια μισή εβδομάδα περίπου, και τις ενέργειες της πυροσβεστικής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι πρόεδρος της οργάνωσης του ΟΑΣΠ, της Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών, του Οργανισμού Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών. Κύριε Λέκα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε έτσι εδώ μαζί μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια μιας αποτίμησης, αν θέλετε, όλου αυτού που βιώνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες και που δυστυχώς και των αποτελεσμάτων που αυτό φέρνει στη ζωή μας, στο περιβάλλον, στις συνθήκες στις οποίες θα κληθούμε το επόμενο διάστημα και να ζήσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αν και δεν έχουμε τελειώσει με την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και απασχολεί τώρα τη Δυτική Αττική, καίγοντας σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του ορεινού όγκου των δύο αυτών περιοχών, να κάνετε εσείς μία αποτίμηση για το τι μεγέθους φυσική καταστροφή, γιατί είναι μία φυσική καταστροφή αυτή που βιώνουμε εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς, τα στοιχεία της, τα στοιχεία που τη συνθέτουν και το μέγεθός της, κύριε Λέκα.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, από τις 200 περίπου πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες τρεις μέρες στον ελληνικό χώρο, μπορούμε να διακρίνουμε τις δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική και στη Βιωτία και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νότιο τμήμα της Ρεθυμίας. Είναι δύο περιοχές που, στις οποίες οι επιπτώσεις και λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς, της καθημερινής πυρκαγιάς, αλλά και λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των περιοχών, θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις. Βεβαίως, επιπτώσεις είναι και στις άλλες πυρκαγιές, όπως στην Πάρο, παράδειγμα, ή στην Αιγαλία. Αλλά εκεί, επειδή η έκταση είναι σχετικά μικρή, μπορεί να ανακάμψει εύκολα η περιοχή, να ανακάμψει εύκολα το περιβάλλον, γιατί υποβοηθείται και από τις γύρω περιοχές περιβαλλοντικά. Συνεπώς, εστιάζουμε στις δύο περιοχές, την Αττική και τη Βιωτία και το Ρέθυμνο. Είναι δύο περιοχές που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αλλά βεβαίως και έχουν κάποια χαρακτηριστικά ιδιόμορφα η κάθε μία περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, και στις δύο αυτές περιοχές έχουμε να κάνουμε με επιπτώσεις στο βίο περιβάλλον και στο γεω περιβάλλον.
1: Να τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτές, γιατί πραγματικά έχει νόημα να δούμε τι μεγέθους ζημιές θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, κύριε Λέκα.
2: Ακριβώς. Αρχίζουμε από το βίο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στο βίο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι επιπτώσεις στην πανίδα και στη χλωρίδα.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή στο δάσος και στα ζώα τα οποία υπήρχαν, και βεβαίως οι επιπτώσεις αυτές αφορούν και τον άνθρωπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην περίπτωση του βίο περιβάλλοντος, υπάρχουν δράσεις οι οποίες γίνονται άμεσα, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα υποβοηθήσουμε ουσιαστικά την πανίδα και τη χλωρίδα, και κυρίως τα ίδια τα οποία έχουν υποστεί κάποια σημαντική ζημιά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι δεν θα πρέπει να γίνει υλοτόμηση στο δάσος, γιατί θα πρέπει να απογορευτεί κάθε διαδικασία.
1: Αυτό το είπε και ο κύριος Αριγιάννης. Είστε δύο επιστήμονες που ασχολείστε πολύ και συμφωνείτε σε αυτό, ότι δεν θα πρέπει να γίνει υλοτόμηση.
2: Βεβαίως, το είχα τονίσει το πρωί εγώ αυτό, χτες το πρωί. Θα πρέπει το δάσος σε αυτές τις περιπτώσεις, και στο Ρέθυμνο αλλά και στην Αττική και στη Βιωτία, να μπορέσει να ανακάμψει από μόνο του, δηλαδή
1: με φυσικό τρόπο. Έχει μια φυσική αναγέννηση, θέλετε να πείτε, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Άρα, κύριε Λέκα, καταλαβαίνω και εσείς αντιτίθεστε επιστημονικά σε προτάσεις που λένε να αναβιώσουμε την περιοχή με είδη τα οποία δεν θα είναι πεύκο, γιατί είναι πολύ έφυλεκτο, αλλά θα είναι κάτι άλλο.
2: Ναι, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Γιατί το οικοσύστημα της περιοχής δεν ξέρουμε αν το επιτρέπει αυτό συνολικά, το οικοσύστημα της περιοχής. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα φανεί σε 1-2 χρόνια ποια δέντρα από μόνα τους μπορεί να ανακάμψουν. Μπορεί να είναι ένα καμένο φαινομενικά δέντρο, αλλά μπορεί να ανακάμψει. Και βέβαια μετά αυτό το χρονικό διάστημα να μπορεί να γίνει κάποια ενίσχυση με κάποια φύτευση ειδών, τα οποία βεβαίως θα υποδειχθούν με βάση ειδικές μελέτες που θα γίνουν στην περιοχή. Αυτό αφορά το δάσος. Όμως ερχόμαστε σε άλλα ζητήματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και τα οποία επήγουν.
1: Να δούμε όμως και την πανίδα της περιοχής, γιατί συνήθως όταν υπάρχει πυρκαγιά, καίγεται δηλαδή μια περιοχή, τα ζώα, τα είδη που ζουν, που διαβιούν στις περιοχές αυτές, φεύγουν προς γειτονικές περιοχές και επανέρχονται. Σε αυτές τις πυρκαγιές όμως έχουμε μια πολύ μεγάλη μένη. Άρα τα καταφύγια είναι εφικτά για αυτά τα ζώα, γιατί έχουμε πτηνά που μπορούν να πετάξουν, αλλά έχουμε και ζώα τα οποία είτε δεν μπορούν να φύγουν γρήγορα και άρα έχουμε μεγάλη καταστροφή, έχουμε δηλαδή νεκρά ζώα, είτε έχουν δυσκολία στο να μετακομίσουν και να επανέλθουν.
2: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό θα πρέπει καταρχάς να απογορευτεί κάθε διαδικασία θύρας, όχι μόνο στην περιοχή, είναι αυτονόητο αυτό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
1: περιοχή.
2: Και στην ευρύτερη περιοχή, κοιτάξτε, τώρα τα άλλα είδη μπορούν να υποβοηθούν όσα επέζησαν με βάση κάποιες θετικές διαδικασίες, τις οποίες ομολογώ ότι δεν είμαι ειδικός, αλλά οι συνάδελφοι βιολόγοι θα μπορούν κάλλιστα να υποδείξουν τέτοιες διαδικασίες, έτσι ώστε τα εναπομείνοντα ζώα να μπορέσουν σε ένα καινούργιο περιβάλλον με καινούργιες συνθήκες. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα να τονίσω, και επειδή με αφορά άμεσα από άποψη επιστημονικής ειδικότητας, είναι ότι θα πρέπει να δούμε τα αμέσως φαινόμενα τα οποία μπορούν να εκδηλωθούν. Όταν λείπει το δάσος, όταν λείπουν τα δέντρα, με την πρώτη βροχή έχουμε διάβρωση του εδάφους.
1: Και αυτή εδώ έχουμε πολύ μεγάλο, πολύ έτσι ανάγλυφο, πολύ...
2: πολύ έντονο.
1: Πολύ έντονο και πολύ μεγάλες κλίσεις με οικισμούς που βρίσκονται στις παρυφές αυτών των κλίσεων, που ξέρουμε από την εμπειρία μας, κύριε Λέκα, ότι θα κινδυνεύσουν στην περίπτωση που έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή όχι πολύ μακριά, μέσα σε 1,5, 2, ίσως 3 μήνες, βροχοπτώσεις έντονες.
2: Ακριβώς. Συνεπώς, έχουμε το παράδειγμα της Νέα Πόλης, παραδείγματος χάρη, το 2016.
1: Ναι.
2: Έχουμε την περίπτωση της Αιγαίας Πελαγίας το 2019. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου με την πρώτη βροχή, με την πρώτη ραγδαία βροχή, η οποία θα πέσει και στις δύο περιοχές, και στην Κρήτη και στην Αττική Βιωτία, επειδή το έδαφος είναι γυμνό, υπάρχει η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή έχουμε στερεό έδαφος, το οποίο συμπαρασύρει η βροχή και το οποίο αυξάνει δραματικά τον όγκο των μετακινούμενων υλικών. Και αυτή η λασπορροή ουσιαστικά είναι αυτή που ευνοεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στα κατάντια, όπως λέμε, δηλαδή στα κατώτερα σημεία, όπου κατά βάση βρίσκονται και οι οικισμοί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική διαδικασία, μια πολυκριτηριακή ανάλυση ουσιαστικά, με βάση την κλίση του εδάφους, με βάση το υρογραφικό δίκτυο, με βάση τα πετρώματα τα οποία συνθέτουν την περιοχή, την κάθε περιοχή, με βάση ουσιαστικά τις μορφολογικές συνέχειες και με βάση άλλα δεδομένα. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό σε πολύ...
1: Ήθελα να το ρωτήσω, είναι για σας εύκολο, δηλαδή μπορεί να γίνει γρήγορα, φτάνει ο χρόνος, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε στον χρόνο που απαιτείτε?
2: Ακριβώς, μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
1: Α, είναι τόσο πολύ, τόσο πολύ σύντομα μπορεί να υπάρξει αυτή η μελέτη λοιπόν.
2: Ναι, και ουσιαστικά αυτό το κάναμε και στη Νέα Πόλη, επαναλαμβάνω, το 2016 και στη Χίο το 2015 και το 2018, και στις πυρικές περιοχές στην Κρήτη, στην Αγία Πελαγία. Μπορεί να γίνει με τέτοια προσέγγιση άμεσα, έτσι ώστε να δούμε σε ποιες περιοχές πρέπει να αναπτύξουμε τα λεγόμενα αντιδιαβρωτικά έργα.
1: Τα έργα αυτά όμως, με το δεδομένο ότι έχουμε τόσο πολύ μεγάλη έκταση καταστροφή, ο χρόνος για να πραγματοποιηθούν είναι αρκετός? Θα βάλετε προτεραιότητες, θέλω να πω, πώς ακριβώς θα γίνει? Γιατί συνήθως βρισκόμαστε μπροστά στα φαινόμενα αυτά και λέμε ότι δεν έγιναν εγκαίρως αυτές οι δουλειές που έπρεπε να γίνουν, δεν έφτανε ο χρόνος, και έρχομαστε μετά να αντιμετωπίσουμε άλλα φυσικά φαινόμενα που επίσης δημιουργούν ζημιές και επίσης έχουμε έτσι επιπτώσεις.
2: Ακριβώς.
1: Για τους κατοίκους των περιοχών.
2: Γι' αυτό αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει την επαύριο μέρα, μόλις δηλαδή κατασβεστεί η φωτιά. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτή η διαδικασία. Και υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Θα σας πω ότι 3 διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν εκπονηθεί πάνω σε αυτές τις διαδικασίες και μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε όλη αυτή την παρέμβαση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να υποδείξουμε τις πιο κρίσιμες περιοχές στις οποίες πρέπει να εφαρμοστούν αυτά τα έργα. Θα πρέπει να αναφέρω ένα παράδειγμα, το 2008, όπου η Πάρνηθα ολόκληρη γέμισε από τη διαφορετικά έργα, τα οποία δεν είχαν καμία σκοπιμότητα. Απλά και μόνο ήταν η επιταγή να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά.
1: Αυτό έτσι, τι μπορεί να προκαλέσει, κύριε Λέκα, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα έργο δαπανηρό, κόστος δαπανηρό είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά αν είναι ανώφελο, το κόστος του πολλαπλασιάζεται. Και επίσης, δεν ξέρω αν έχει και δυσμενείς επιπτώσεις αν γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς θα μας πείτε.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα έχουμε δει να συμβαίνει στην Αττική με την φωτιά του 19 και την πλημμύρα του 20, όπου τα αντιδιαφωτικά έργα δεν λειτουργήσαν, αλλά τα ίδια τα έργα, οι κορμοί δηλαδή, τα φράγματα και τα κορμοφράγματα αλλά και τα κορμοδέματα παρασύρθηκαν από το νερό και δημιούργησαν
1: έγιναν αιτία να γίνουν να υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.
2: Και το χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας ήταν στην Κινέτα το 2019, όπου πραγματικά μετά την καταστροφή του δάσους το 2018 η Κινέτα καταστράφηκε μερικές μέρες πριν το Μάτι, αν θυμόμαστε.
1: Ακριβώς
2: την επόμενη χρονιά, λόγω της άκρατης, θα έλεγε κανένας, κατασκευής όλων αυτών των έργων, είχαν πλημμυρικά φαινόμενα με πολύ δυσμενή αποτελέσματα. Συνεπώς, αυτά τα πλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν επιλεγμένα σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις.
1: Αυτά τα μελετάτε και τα προτείνετε εσείς ως οργανισμός, κύριε Λέκα, ή υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό?
2: Υπάρχουν και άλλοι φορείς, βεβαίως. Μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς έτσι ώστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί λειτουργούμε το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από δυνατότητες εκπόνηση αυτών των μελετών. Για παράδειγμα, το 2021 κάναμε μια αντίστοιχη διαδικασία στον Αρακαπά, στην Κρήτη, στην Κύπρο, συγγνώμη, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί. Με πολύ καλά αποτελέσματα, θα λέγει κανένας. Γίνεται και αποτίμηση των αποτελέσματων.
1: Άρα η εμπειρία υπάρχει, οι τρόποι να γίνει μελέτη, θέλω να πω, οι τύποι, να το πούμε έτσι, να μιλήσουμε με όρους φυσικής, για να γίνει αυτή η μελέτη υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να υπάρξει άμεσα η βούληση να υπάρξει αυτή η μελέτη και να γίνει η σωστή κατασκευή. Αυτό λέτε, να σου γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις, κύριε Λέκα.
2: Να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις σε μια μεγάλη, όλη η έκταση προσεγγίζει στην Αττική και στη Βιωτία, προσεγγίζεται 100.000 στρέμματα.
1: Πολύ μεγάλη έκταση.
2: Ασφαλώς δεν θα πρέπει να γίνουν σε όλη την περιοχή αυτά τα έργα, πρέπει να γίνουν σε επιλεγμένες περιοχές. Αλλά όμως επισημαίνω ότι και στην Κρήτη θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη διαδικασία. Εκεί πια δεν έχουμε μόνο διάβραση εδαφών, έχουμε πολλά κατολιστικά φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μεγάλα κατολιστικά φαινόμενα σε βραχώδες σχηματισμούς, οι οποίοι χάνουν την υποστήριξή τους. Είναι ένα πλέγμα διαδικασιών οι οποίες θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να υποβοηθήσουμε τη φύση να ανακάμψει, χωρίς να πάμε εμείς και να κάνουμε διαδικασίες και πράξεις οι οποίες...
1: Άρα λέτε με μια λογική υποβοήθησης μόνο στα σημεία που χρειάζεται να γίνει αυτό και όχι εκτεταμένα. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα, αυτό είναι μια εργασία η οποία είναι δαπανηρή?
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι δαπανηρή. Είναι μια διαδικασία η οποία έγινε αρκετές φορές στην Ελλάδα, απλά και μόνο πρέπει να γίνει στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και το έδαφος το ίδιο από τη διάβρωση, αλλά και το δάσος και να μειώσουμε τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Κοιτάξτε, σημασία αυτή τη στιγμή δεν έχει το κόστος. Το κόστος είναι κάτι το οποίο είναι...
1: Εγώ κάνω την ερώτηση, γιατί το κόστος έρχεται στη συζήτηση στη ζωή μας για κάθε πράγμα που προτείνουμε. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα ως πολίτες για τις προτεραιότητες, το πόσο αυτές κοστίζουν και πώς αποφασίζεται όλο αυτό, κύριε Λέκα. Είναι ένα στοιχείο γνώσης που πρέπει να το έχουμε ως πολίτες όλοι μας αυτό.
2: Ακριβώς, κοιτάξτε, οι αποφάσεις βεβαίως λαμβάνονται από τα αρμόδια υπουργεία.
1: Προφανώς.
2: Το κόστος βεβαίως είναι ένα κόστος το οποίο είναι για την περιοχή όλη αυτή που προανέφερα, δηλαδή και τα 100.000 στρέμματα, μερικά εκατομμύρια. Δεν μπορώ τώρα ναι. Ακριβώς.
1: Και η κατασκευή, δηλαδή, λέτε, των έργων αυτών δεν είναι πολύ δυσθεώρητα τα ποσά που χρειάζεται να δοθούν.
2: Μέσα στις δυνατότητες σε σχέση, κοιτάξτε, εάν δίνουμε ένα αλφα κόστος στην πρόληψη, γιατί τώρα βεβαίως είναι θέμα αποκατάστασης του.
1: Να το συζητήσουμε αυτό. Θέλω πριν πάμε στην πρόληψη, γιατί πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπαίνει στο τραπέζι κάθε χρόνο. Τα πολιτικά κόμματα, θα πω εγώ, ότι καταθέτουν κάποιες προτάσεις, ο καθένας με μια συγκεκριμένη σκεπτικό κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, και όταν συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές ερχόμαστε συνολικά απέναντι να κάνουμε κριτική, χωρίς όμως να κάνουμε αναφορές στις προτάσεις τις οποίες και εμείς οι ίδιοι, ενώ και ως πολίτες και ως φορείς, έχουμε προτάξει στις προτάσεις μας. Κύριε Λέκα, είναι ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα όμως, πριν πάμε σε αυτό, να συζητήσουμε δύο πράγματα. Υπάρχει το ερώτημα στα χείλη όλων των ανθρώπων. Εγώ το έχω ακούσει σε όλες τις παρέες, σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, είτε είναι πιο ειδικοί άνθρωποι, είτε είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα προβλήματα και με το αντικείμενο, είτε είναι απλοί πολίτες που δεν οφείλουν να έχουν ειδικές γνώσεις. Λέει λοιπόν, αυτό το ερώτημα το εξής. Λέει, η χώρα στην Ελλάδα κάθε Ιούλιο και Αύγουστο έχουμε πάντα πολύ ισχυρούς ανέμους. Φέτος, παρόλα αυτά όμως, στις πυρκαγιές που εκδηλώνονταν, τα εναέρια μέσα δρούσαν. Ίσως για κάποιο μικρό διάστημα να μην μπορούσαν, αλλά τώρα σε αυτές τις δύο πυρκαγιές βλέπουμε τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν, να μην επιχειρούν για μέρες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς που τα μελετάτε όλα αυτά, τι το ιδιαίτερο έχουν αυτοί οι άνεμοι φέτος που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές μόνο με τις επίγειες δυνάμεις, χωρίς να μπορούν να δράσουν τα εναέρια μέσα, κύριε Λέκα?
2: Είναι ένα θέμα αυτό που αφορά την λεγόμενη κλιματική κρίση. Δεν είναι κλιματική αλλαγή, γιατί η κλιματική αλλαγή συμβαίνει σε επίπεδο χιλιάδων ετών, σταδιακά. Κάθε 15.000 χρόνια, παράδειγμα, έχουμε μέσο παγετώδης και παγετώδης περίοδους. Έχουμε την κλιματική κρίση, που ενώ πηγαίναμε σε μια ψυχρή περίοδο, βλέπουμε τα τελευταία 30 χρόνια να έχουμε...
1: Αυτό έχει αναστραφεί και πάμε σε μια πιο θερμή περίοδο.
2: Μια θερμή περίοδο, η οποία μάλιστα έρχεται με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με ειδικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς, 1.100 ενδεχομένως η θερμοκρασία να αυξηθεί κατά 1,5, 2,5 ή και 3,5.
1: Και αυτό τι σημαίνει σε σχέση με τους ανέμους, κύριε Λέκα?
2: Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στην ατμόσφαιρα και τα οποία φαινόμενα είναι οι βροχές, η ξηρασία, η άνεμη, η θερμοκρασία που υπάρχει, η σχετική υγρασία που υπάρχει στον αέρα, όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται και στον...
1: Άρα δεν μιλάμε μόνο για την ένταση των ανέμων, μιλάμε για ένα πλέγμα φαινομένων. Άρα ακριβώς αυτό θα ήθελα πολύ να το αναπτύξετε, γιατί πραγματικά ξέρουμε και ξέραμε πάντα ότι τον Αύγουστο έχουμε 8, 9 μποφόρ, αρκετές μέρες. Αυτά είναι τα μελτέμια που δίνουν ζωή στο Αιγαίο, που δεν είχαμε όμως, δεν μας προκαλούσαν τέτοια δυσχέρεια στο να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονταν. Άρα λέτε δεν είναι μόνο η ένταση, είναι ένας συνδυασμός. Και πώς λειτουργεί αυτό, κύριε Λέκα?
2: Είναι ο συνδυασμός αυτός, και δεν είναι μόνο ο συνδυασμός, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα εναλλάσσονται και εναλλάσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Δηλαδή έχουμε και περισσότερα φαινόμενα και περιόδους μεγαλύτερης ξηρασίας και μεγαλύτερων θερμοκρασιών, ακραίων θερμοκρασιών και ισχυρότερους ανέμους. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν εναλλάσσονται γρήγορα. Δηλαδή ενώ παλιότερα είχαμε 5 μέρες για παράδειγμα υψηλές θερμοκρασίες, τώρα έχουμε 10 μέρες υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ είχαμε μελτέμια τα οποία ήταν της τάξης των 7, 8, 10 ημερών, τώρα πάμε σε 15 μέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με πιο ακραία φαινόμενα, αλλά και πιο συχνά φαινόμενα. Αυτά δημιουργούν ένα κοκτέιλ το οποίο ουσιαστικά αλλάζει άρδιν και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
1: Αυτό είναι, ήταν το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Για πάρα πολλά χρόνια η πολιτική συζήτηση, αν θέλετε, και η επιστημονική συζήτηση ήταν πρέπει να αναπτύξουμε εναέρια μέσα που είναι πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κατά κοινή ομολογία, αυτά τα μέσα έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, έχει υπάρξει μια υποδομή και ένας αριθμός, ο οποίος δεν είναι αυτός που είχαμε πριν από μερικά χρόνια που δεν μπορούσαν να πετάξουν, ας πούμε, 3 καναντέρ. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αδυνατούν φέτος τις πυρκαγιές να επιχειρήσουν αποτελεσματικά και να έχουμε κατάρρευση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αδυνατούν φέτος.

0: Απολύτως ζημιά, δηλαδή σε κοντινές αποστάσεις με τα επίκεντρα δεν υπήρχε καμία απολύτως ζημιά. Οι μεγάλες, πολύ μεγάλες ζημίες και καταρρεύσεις ολόκληρων πόλεων
1: έγιναν στην απόλυξη των ρυθμάτων.
0: Ακριβώς, στα 200 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε καινούργια δεδομένα στα οποία πρέπει να προσαρμόσουμε τους σχεδιασμούς μας. Είτε αυτό αφορά σεισμούς, είτε πλημμυρικά φαινόμενα, είτε δασικές πυρκαγιές, είτε ηφαιστειακή κρίση. Παραδείγματος χάρη, ένα άλλο παράδειγμα θα ήθελα να πω. Από την περσινή σεισμο ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη, όπου εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα μήνα 27.000 σεισμοί. Και αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε το σχεδιασμό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεωδυναμικό φαινόμενο, το συνδυασμό. Κοιτάξτε, οι φυσικές καταστροφές και τα φυσικά φαινόμενα έχουν αυτό το χαρακτήρα. Είτε πρόκειται για δασικές πυρκαγιές, είτε για πλημμυρικά φαινόμενα, είτε για καπαλιστήσεις, είτε για σεισμούς, είτε για ηφαίστεια, είτε για κύματα τσουνάμι.
1: Άρα εδώ έρχεται η συζήτηση για την πρόληψη. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως επιστήμονας σε σχέση με την πρόληψη για τις πυρκαγιές, πού νομίζετε ότι πρέπει να εστιάσουμε? Γιατί τεχνολογικά και από άποψη μέσων έχουμε κάνει βήματα. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Έχουμε drones, μιλήσαμε για τα drones επιτήρησης. Τα έχουμε αυτά τώρα, τις θερμικές κάμερες και τα λοιπά και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, στις πολύ δύσκολες συνθήκες βλέπουμε τις πυρκαγιές να εξελίσσονται σε πολύ μεγάλη έκταση και με ένταση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα πρέπει στην πρόληψη προφανώς να κάνουμε και κάτι άλλο, να αναπροσαρμόσουμε το σχεδιασμό. Πού νομίζετε ότι πρέπει να κατευθυνθεί έτσι αυτή η μελέτη?
0: Ο σχεδιασμός αρχίζει ουσιαστικά λίγο πριν αρχίσει το φαινόμενο. Βεβαίως κάνουμε όλα τα άλλα, υπάρχει επιστημονική έρευνα, υπάρχει ο τεχνολογικός προσανατολισμός, υπάρχει η εκπαίδευση, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Παλιότερα δεν είχαμε θεσμικό πλαίσιο, τώρα αποκτήσαμε, τα τελευταία χρόνια αποκτήσαμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, η όλη προσπάθεια και ο σχεδιασμός αρχίζει λίγο πριν την έναρξη ενός φαινομένου, δηλαδή να αποτρέψουμε τον καθένα να κάνει χρήση φλόγας στην Ήπεθρο τις συγκεκριμένες μέρες στις οποίες ο κίνδυνος είναι κόκκινος.
1: Αυτό είναι ζήτημα καμπάνιας, αν θέλετε, επικοινωνίας, που αυτό προσπαθούμε και εμείς να το κάνουμε. Θα πρέπει ίσως να γίνει και με ένα πιο κεντρικό σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν αρκούν τα πρόστιμα και οι ποινές. Νομίζω ότι εγώ σαν άτομο, πιο προσοδοφόρο το να κάνει συνείδηση στον άνθρωπο που είναι στον κάτοικο ή στον αγρότη που χρησιμοποιεί κάποια τέτοια μηχανήματα, ότι δεν πρέπει να το κάνει και θα πρέπει να σκεφτεί πέρα από τη δουλειά που υποχρεούται ή που έχει την υποχρέωση να κάνει στο χωράφι του, ας πούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό όμως είναι ένα πολύ μικρό μέρος, κύριε Λέκα, γιατί θα πρέπει, νομίζω, να διασφαλίσουμε ότι ακόμη και αν γίνει αυτή η αυλεψία, αν θέλετε, η αμέλεια ή η εγκληματική πρόθεση, θα πω εγώ, γιατί έχουμε και ένα τέτοιο ποσοστό πυρκαγιών με εγκληματική πρόθεση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ενέργεια δεν θα μας οδηγήσει σε μια πυρκαγιά όπως αυτή στη Βιωτία και την Αττική ή στο Ρέθυμνο. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο κεντρικά σχεδιασμένο για να μπορέσει να το ανασχέσει αυτό, με τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης να τα βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα μπορεί να γίνει και γίνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση μιας πυρκαγιάς σε κάθε δάσος ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε δασική ενότητα της χώρας να έχει ένα δικό της σχεδιασμό, ο οποίος σχεδιασμός δεν περιλαμβάνει μόνο τις ενέργειες σε περίπτωση που αναπτυχθεί η πυρκαγιά, αλλά περιλαμβάνει
1: τη διαχείριση του δάσους από πριν.
0: Ενδεχομένως και δραστικές ενέργειες μέσα στο δάσος. Δηλαδή αντιπυρικές ζώνες ή ζώνες οι οποίες είναι μειωμένης στρωτότητας.
1: Η διαχείριση της καύσιμης ύλης από πριν για να μην εσωρεύεται. Αυτό όμως, κύριε Λέκα, δεν θέλει μια συνολική δράση στην οποία θα εμπλέκονται και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση? Αυτό θέλω να πω, δεν θέλει ένα κεντρικό σχεδιασμό?
0: Και γι' αυτό ακριβώς τον καινούργιο νόμο, στις τροποποίησεις του νόμου που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο πριν 4 μήνες, προβλέπονται και τα ειδικά σχέδια για τη διαχείριση των καταστροφών. Ειδικά σχέδια σε κάθε Δήμο,

0: σε κάθε περιφέρεια, τόσο για τις πυρκαγιές όσο και για τους σεισμούς και για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο υπάρχει μια μεικτή επιτροπή από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες, οι οποίοι καθορίζουν τα πλαίσια των ειδικών σχεδίων, τις προδιαγραφές δηλαδή των ειδικών σχεδίων.
1: Ναι, εδώ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό, αν θέλετε, έτσι, είναι ένας μανδύας για μια ιδιωτική εκμετάλλευση δασών και περιοχών, οι οποίες είναι δημόσιες και είναι δημόσιο αγαθό. Υπήρξαν τέτοιες ενστάσεις, ακούσαμε επιχειρηματολογία κτλ. Δεν ξέρω αν αυτό διασφαλίζεται ή πρέπει να διασφαλίζεται, γιατί πραγματικά το δάσος είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πρέπει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Έτσι το αντιλαμβάνεται και ο κοινός νους, θέλω να πω.
0: Είναι για πιο άλλο θέμα αυτό, γιατί είναι θέμα καθαρά συντάγματος και θέματα διαδικασιών, ιδιοκτησιών και τα λοιπά εκμετάλλευσης. Εγώ αναφέρομαι στις επιστημονικές επιτροπές.
1: Εσείς αναφέρεστε στην επιστημονική επιτροπή, εντάξει, το διευκρινίζετε, ναι.
0: Τα τεχνικά και επιστημονικά ειδικά σχέδια τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Εκεί δίνουμε την βαρύτητα τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτά τα ειδικά, τις προδιαγραφές των ειδικών σχεδίων, και στη συνέχεια οι περιφέρειες και οι δήμοι να μπορέσουν να εκπονήσουν.
1: Θέλει συνεργασία με τις δασικές με τη δασική υπηρεσία, την κατατόπους. Θέλει ένα σχεδιασμό και μια προσπάθεια η οποία θα πρέπει να γίνει συλλογικά και θα πρέπει να υπάρχει συνείδηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι αυτό είναι ένα πρώτιστο καθήκον, γιατί βλέπουμε ότι ερχόμαστε μετά να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις οι οποίες είναι πολυδάπανες και πολλαπλάσιες. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Ξέρετε, είδαμε ότι το αίτιο και στη φωτιά στο Ρέθυμνο ήταν καλώδια, ήταν δίκτυο, ενεργειακό δίκτυο στην περιοχή, και η φωτιά στη Βιωτία ήταν τέτοια, οδήγησε στην φωνική αυτή πυρκαγιά με τις πολύ μεγάλες ζημιές που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε και τις οποίες συζητήσαμε τώρα αναλυτικά μαζί, κύριε Λέκα, και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας σε μια συζήτηση που έχει μπει πλέον στο τραπέζι και είναι η συζήτηση που λέει δεν μπορούμε να έχουμε καλώδια στα δάση. Δεν μπορούμε να έχουμε καλώδια τα οποία προκαλούν δασικές πυρκαγιές.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία εν μέρη έχει δρομολογηθεί και γίνονται ενέργειες. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια συνολική διαδικασία για την ανθεκτικότητα των δικτύων. Ξέρετε, υπάρχει ένας καινούργιος νόμος περί κρίσιμων οντοτήτων,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι ευρωπαϊκή οδηγία και έχει εκκληθεί από την Ελληνική Βουλή.
1: Αυτό όμως επιβάλλει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο το αυστηρό και επιβάλλει να υπάρχει και ο έλεγχος πριν γίνει η ζημιά.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή ο έλεγχος των υποδομών που φτιάχνονται πριν γίνει η ζημιά. Βέβαια, οι επιστήμονες λένε ότι η λύση είναι η υπογειοποίηση. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δαπανηρό ως έργο αυτό.
0: Και δεν είναι πανάκι αυτό. Η υπογειοποίηση μπορεί να γίνει μόνο σε ορισμένες περιοχές. Είναι πολύ δαπανηρό. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που προκύπτουν από την υπογειοποίηση. Ξέρετε, δεν είμαστε η Γερμανία, η Γαλλία ή, εν πάση περιπτώσει, μια βόρεια χώρα στις οποίες η γεωλογική δομή είναι ευνοϊκή.
1: Επίπεδη και είναι συγκεκριμένη, έχετε δίκιο.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύπλοκη γεωλογική δομή, που σημαίνει ότι σε κάθε μέτρο συναντάμε και διαφορετικές συνθήκες γεωλογικές και γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές κτλ. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη αυτό και θέλει πολύ μεγάλη
1: προετοιμασία. Άρα εσείς προτάσετε το πλαίσιο το αυστηρό και τον αυστηρό έλεγχο, γιατί είδαμε σε δύο περιπτώσεις να έχουμε αστοχίες, οι οποίες όμως οδήγησαν σε πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που εντοπίστηκε ότι έχουν την ευθύνη μπορούν να αποζημιώσουν όλες αυτές τις ζημιές και στο φυσικό περιβάλλον, στο δημόσιο χώρο και στις ανθρώπινες περιουσίες, στις επιχειρήσεις, στα σπίτια, στις περιουσίες των ανθρώπων, στις καλλιέργειές τους κτλ.
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά, δηλαδή η ατομική ευθύνη βεβαίως υπάρχει σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν θα πρέπει να μεταθέτουμε συλλογικές ευθύνες σε ατομικές ευθύνες. Να βρίσκουμε δηλαδή εξελαστήρια θύματα. Όχι, δεν θα πρέπει να υπάρχει και μέτρο διαδικασία, δεν το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιους βασικούς τρόπους θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τα δίκτυα. Και σε αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και βεβαίως να επιλέξουμε την κατάλληλη λύση. Μάλιστα. Και σε σχέση με το κόστος το οποίο προκύπτει από μια τέτοια διαδικασία.
1: Λοιπόν, κύριε Λέκα, νομίζω κάναμε μια αναλυτική συζήτηση. Η νύχτα μας δίνει το χρόνο να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Και να πούμε πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτή την ώρα ήσασταν μαζί μας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χρήσιμη για όσους μας είδανε, πολύ χρήσιμη και για εμάς που παίρνουμε γνώση από τις επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις που κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε αυτό το κρίσιμο μέτωπο που το είδαμε να εξελίσσεται προηγουμένως. Μαζί με τον Κώστα Νούση, σε αυτόν τον άξονα που βρίσκεται ανάμεσα στο Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Κώστα, για να δούμε πώς εξελίσσεται τώρα αυτό το μέτωπο απόψε. Βλέπω έτσι έχει μία ένταση τώρα, δεν έχουμε την εικόνα που είχαμε πριν.
2: Θα προσπαθήσουμε με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη και την κάμερα του Art News να σας δείξουμε λίγο αυτήν την εικόνα. Είμαστε από άλλη πλευρά. Ουσιαστικά βλέπουμε στο σημείο αυτή την πλαγιά που σας δείχναμε. Φαίνεται να έχει πέσει, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη στην πλαγιά. Βεβαίως σε όλο αυτό βοηθάει το γεγονός ότι είναι χαμηλότερης έντασης οι άνεμοι και ουσιαστικά πνέουν σε αντίθετη φορά από το άκαυτο. Πλέον οι άνεμοι πνέουν προς το Καμένο. Αυτό βλέπετε, βοηθούν και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, βλέπετε και τα οχήματα που έχουν ανέβει σε δασικό δρόμο ψηλότερα. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα μέσα και δουλεύουν την φωτιά. Βεβαίως, εάν μετακινηθούμε λίγο δεξιότερα, λίγο χαμηλότερα, βλέπετε το πώς έχει αρπάξει ένα πεύκο, πώς μία εναλλαγή χαμηλότερα του ανέμου μου μπορεί να στρέψει και να αλλάξει να διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα από αυτή που μπορούμε να δούμε ανά 5 λεπτά. Και βεβαίως αν προχωρήσουμε, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε λίγο να σας δώσουμε όλη την εικόνα που βλέπουμε εμείς τόσο από το σημείο που βρισκόμαστε αλλά και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Νωρίτερα βλέπαμε από την πλαγιά αυτή την γραμμή, ναι, που είχε δημιουργηθεί, την πύρινη γραμμή μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπουμε ότι σε πολλά σημεία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να σπάσουν
1: το μέτωπο. Ναι.
2: Αυτό σε διάφορα σημεία. Υπάρχει εδώ πέρα που βρισκόμαστε μια ειδική εγκατάσταση που έχει γίνει. Υπάρχει υδροφόρα που κάνει την μετάγγιση, την τροφοδοτεί ουσιαστικά με νερό τα οχήματα, τόσο το πυροσβεστικό όχημα όσο και της ομάδας δασοπροστασίας των εθελοντών, και έχουν κατέβει χαμηλότερα όλοι όσοι επιχειρούν. Στο σημείο εδώ πέρα που βρισκόμαστε και θα σας δείξουμε και με την κάμερα του Art News και με τον Στέφανο Αντωνοβαρδάκη, χαμηλότερα σε λίγο πιο δύσβατο σημείο. Υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν την φωτιά σε εκείνο το σημείο. Άρα έχουν καταφέρει να σπάσουν σε διάφορα σημεία αυτό το πύρινο μέτωπο, και στο βάθος δεξιότερα, όσο μπορούμε να πάμε, είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι ο οικισμός ο επόμενος.
1: Έχει
2: είναι
1: βέβαια ακόμη εκεί φλόγα. Έχει ακόμη εκεί φλόγες έξω από το χωριό. Κώστα, αλλά φαίνεται ότι αυτό έχουν επιτύχει τα επίγεια μέσα να σπάσουν αυτό που βλέπαμε νωρίτερα ως ένα ενιαίο μέτωπο από την πλευρά του Κυθερώνα μέχρι την απέναντι πλαγιά του Όρους Πατέρα, να το σπάσουν σε διάφορα σημεία. Εκεί βέβαια που μας δείχνεις έξω από τον Άγιο Νεκτάριο βλέπουμε να έχει μια σχετική έτσι ένταση η φωτιά, το μέτωπο.
2: υπάρχει φλόγα, είναι πολύ καλύτερα από την εικόνα που σας δείχναμε νωρίτερα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τα οχήματα της πυροσβεστικής τόσο από την πλευρά που είναι ο οικισμός για να μην επιτρέψουν ουσιαστικά την φωτιά έρπουσα να οδηγηθεί μέσα στον οικισμό, γιατί όπως σας έλεγα ο άνεμος, η φορά του ανέμου δεν το οδηγεί μέσα στον οικισμό. Βεβαίως υπάρχει πάντα ο κίνδυνος έρπουσα η φωτιά να εισέλθει προς τον οικισμό. Άρα έχουν φτιάξει ένα σύνορο τα πυροσβεστικά οχήματα που υπάρχουν στο σημείο, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος.
1: Υπάρχουν και περιμετρικά
2: άλλα προς το βουνό, εάν δείτε ακριβώς.
1: Έχουν ακροβολιστεί εκεί για να μην επιτρέψουν τη φωτιά να περάσει.
2: Υπάρχει δρόμος ο οποίος οδηγεί, αν δείτε λίγο, με τη βοήθεια του Στέφανου τον Βαρδάκη, υπάρχουν τα οχήματα προς τα πάνω αριστερά από την φλόγα. Βεβαίως εκεί δεν υπάρχει πλέον φωτιά, υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια γιατί έχει καεί το σημείο, αλλά δεν επιτρέπουν στο ήδη υπάρχον μέτωπο να αναπτυχθεί. Προσπαθούν να το πολεμήσουν και αν προχωρήσουμε χαμηλότερα, βεβαίως είναι πιο δύσβατο το σημείο, υπάρχει ακόμη φλόγα, είναι ακόμη καλύτερο από ό,τι ήταν νωρίτερα. Προσπαθούν και εκεί με εγκαταστάσεις να το πολεμήσουν.
1: Είναι η εικόνα που μας δίνεις,
2: δύσβατο, προσπαθούν και οι πυροσβέστες.
1: Η εικόνα που μας δίνεις για το σχεδιασμό μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι έχουν συγκεντρωθεί εκεί πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, επικεντρώνονται στο να αντιμετωπίσουν, να σπάσουν και να κρατήσουν αυτό το μέτωπο για το όποιο ενδεχόμενο αλλαγής της έντασης του ανέμου μέχρι το πρωί, έτσι χαμηλά, να καίει χαμηλά χωρίς να αποτελεί κίνδυνο.
2: Το βλέπω και σε κάθε δασική πυρκαγιά, αλλά και τώρα ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάντα και τα πεζοπόρο τμήματα δουλεύουν και πολεμούν την πυρκαγιά, ώστε να προσπαθήσουν κάθε φορά να παραδώσουν σε μια καλύτερη κατάσταση στα εναέρια μέσα. Βλέπετε πιο χαμηλά ότι έχει σπάσει το μέτωπο της φωτιάς, υπάρχουν οχήματα τα οποία έχουν καταφέρει να σπάσουν όλη αυτή την γραμμή σε μικρότερα τμήματα για να μπορέσουν να την πολεμήσουν. Βεβαίως, πιο αριστερά, εκεί που είναι ο λόφος, είναι ένα σημείο το οποίο βεβαίως υπάρχει προβληματισμός από την άποψη του αν αλλάξει η φορά του ανέμου μπορεί να αλλάξει τελείως και την εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
1: Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό.
2: Αρκετά δυνατό το μέτωπο.
1: Το είδαμε να συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Το είδαμε να συμβαίνει και χθες το βράδυ όταν πλησιάζαμε πια προς τις πρωινές ώρες και είχαμε την πρόβλεψη ότι θα ανέβει η ένταση των ανέμων. Μία αντίστοιχη πρόβλεψη έχουμε και για σήμερα, πρέπει να πούμε, Κώστα. Όχι να ανέβουν όσο ανέβηκαν χτες, δηλαδή να η ένταση τους να πάει εκεί γύρω στα 6 μποφόρ, αλλά πάντως μία έτσι ενίσχυση θα την έχουμε μετά τις 4 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι. Συνεπώς η προσπάθεια εκεί είναι αυτή που μας λες, να σπάσει το μέτωπο και να κρατηθεί.
2: Αυτό είναι το στοίχημα, αν θέλετε, κάθε φορά των πυροσβεστικών δυνάμεων να εκμεταλλευτούν την πτώση της έντασης των ανέμων, ώστε να έχουν μια καλύτερη εικόνα αργότερα και να μπορέσουν να διαχειριστούν την όποια κατάσταση διαμορφωθεί σε μια εναλλαγή των ανέμων. Οπότε αυτό είναι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι πρώτον έχουν πέσει οι άνεμοι, έχει πέσει η έντασή τους και δεύτερον ότι η φορά των ανέμων είναι από την πλευρά που έχουν καεί.
1: Είναι προς την πλευρά που έχουν καεί.
2: Καθυστερεί ουσιαστικά.
1: Καθυστερεί.
2: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά αρχίζει, ουσιαστικά καθυστερεί το να προχωρήσει και άλλο το πύρινο μέτωπο.
1: Παρ' όλα αυτά μας το δείχνει ο περατέρ μας, ο Στέφανος Αντωνβαρδάκης. Κάθε φορά που βρίσκει μια ευκαιρία όπως αυτή τώρα, ένα πεύκο, ένα μέρος το οποίο έχει ευλάστηση και δεν δεν έχει καεί, πραγματικά φουντώνει, δηλαδή είναι μια διαρκής μάχη. Εγώ αυτό που, που ήθελα να πω είναι ότι μπαίνοντας πια στο 4ο 24ωρο θα πρέπει πραγματικά να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές δουλεύουν μέρα νύχτα σε αυτή τη φωτιά, δηλαδή δεν βλέπουμε να σταματάει η προσπάθειά τους. Δεν ξέρω αν έχουν το περιθώριο έστω λίγο να ξεκουραστούν αυτοί οι άνθρωποι. Προφανώς θα το έχουν, γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατο να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες 24 ώρες το 24ωρο. Παρόλα αυτά επιμένουν να εργάζονται σε δυσμενείς συνθήκες, σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο.
3: Η ώρα είναι 3.